0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ. Όμως, η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο πάτος. Αυτή είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σε λίγο, από τη στεντόρια φωνή της αλήθειας, δεν θα βγαίνει καθόλου φωνή μας. Και από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει κάθε μέρα να τρώμε ένα φρέσκο αυγό το πρωί, ομό, για να μπορέσουμε να τα απεξέρθουμε στις νότες που βγάζουμε κάθε μέρα, τις νότες αλήθειας, τις κοπιαστικές νότες αλήθειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την πατριωτική κοινωνία και όλους τους πατριώτες Έλληνες πολίτες. Αυτά τα τρία εισαγωγικά που έχουμε βάλει στην αρχή, το κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να απαγορεύσει την κυκλοφορία της εφημερίδας μας στην Ελλάδα, μην ανησυχείτε κύριε Μητσοτάκη, μην ανησυχείτε. Θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Θα το τακτοποιήσουμε. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χιδεολογεί μέσα στη Βουλή, βέβαια, καλό θα ήταν να του στείλουμε και αυτού μια ανθοδέσμη που μας έχει κάνει γνωστούς, πιο γνωστούς. Και βέβαια το Μακαρίτη, το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το οποίο του φεύγανε οι τρίχες από το κεφάλι όταν ακούγε τον σημερινό σύμμαχο, τον Μητσοτάκηδον, τον εφοπλιστή κύριο Γιάννη Αλαφούζο. Καλώς ορίσατε. Καληνημέρα, άρχοντες, ας είναι ορισμός σας στους σημερινούς αντισυστημικούς ραδιομακελάριδες.

0: κανένας δεν...
1: Μην περιμένετε από μένα σήμερα να σας πω κουβέντα για το κόμμα της Κοκορόφωνης. Την αποχώρηση στελεχών της και την αποχώρηση διαφόρων περίεργων και τυχοδιωκτών τύπων, οι οποίοι νόμισαν ότι θα πάνε εκεί να πιάσουν τον παπά από τα γένια. Δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Βγάλτε τα μάτια σας. Εμάς μας αφορά η ποιότητα του Έλληνα πολίτη. Και πάνω απ' όλα, το θέμα που έθιξε νωρίτερα ο κύριος Γαβρίλος Χαλκιώτης για το θέμα με τον νόμο Κατσέλη. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι κουτοπώνυρος. Πάντα ήταν κουτοπώνυρος. Θεωρούσε ότι πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα μπορούσε να μπει στα σημερινά προεκλογικά τερτύπια για να βοηθήσει, υποτίθεται, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους, τους πληστηριασμούς, με το γεγονός ότι εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η οποία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απόλυτα δίκαιη για άλλους Έλληνες πολίτες. Δύο είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις αδικίας των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή με νομοθετικό πλαίσιο της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο, ότι αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι ως οφειλέτες και οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια, δεν κέρδισαν τίποτα από την ιστορία του νομοθετικού πλαισίου με βάση της σύμπλευσης με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, κυρίες και κύριοι, ευνοεί ξεκάθαρα τα φανς, τα κοράκια και τις πρακτικές εταιρείες. Διότι αυτοί οι οποίοι ξεχρέωσαν τα δάνεια τους, τα ξεχρέωσαν στις τιμές που επικρατούσαν τότε και στις ρυθμίσεις που επικρατούσαν τότε, όχι στις ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επικρατούν σήμερα. Άρα ήταν αΐ αιωνίως χαμένοι, με αποτέλεσμα να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Εάν περίμεναν, θα είχαν και αυτοί τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Όμως, χάνοντας αυτή τη σπουδαία ευκαιρία, γιατί η κυβέρνηση έπαιζε τον παπά με τις πρακτικές εταιρείες και με τα δάνεια και με τα φαντς, έχασαν την ευκαιρία να μπουν και αυτοί στην υπόθεση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Μία ακόμα υπόθεση η οποία εθίγει από τον αρχηγό της, του κόμματος, κοινοβουλευτικού κόμματος της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ήταν ότι δεν πρέπει να μιλάμε για ρυθμίσεις δανείων 72 ή χρεών, μάλλον οφειλών 72 δόσεων. Θα πρέπει οι δόσεις να γίνουν επί δύο. Θα πρέπει να γίνουν 140 δόσεις. Διότι ο Έλληνας πολίτης δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Και αυτό γιατί, πρώτον, η ενεργειακή τιμολόγηση είναι τεραστίων διαστάσεων στην Ελλάδα, και το δεύτερο, διότι παρά το γεγονός ότι το Brent έχει πέσει στο βαρέλι το πετρέλαιο στα 80 και 82 δολάρια, εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες τιμές στην αγορά με μια ελαφρά απόκληση προς τα κάτω. Δεν μπορούμε δηλαδή οι Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, να ρίχνουμε βενζίνη με 1,90, με 2, με 2,10 και 2,20, και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, το Brent στο βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πέσει στα 82 δολάρια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα μπροστά σε αυτό το προσανατολισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που μου λένε «Δεν έχω περαστικά, τι περαστικά για το λαιμό μου?» Υπάρχει. Άμα τώρα αρχίσω και βάλω τις φωνές, ξέρετε που θα ακουστώ. Απλώς, εχθές το βράδυ έκανα αυτό που κάνουν στα χωριά. Ήταν ένας φίλος μου στο απέναντι βουνό και εγώ ήμουν στο άλλο. Και του φώναζα «Ρε Παναγιώτη, μ' ακούς?» Και έλεγα άλλος «Ναι, σ' ακούω!» Και είχα και το σκύλο μου, γάβιζε και ο σκύλος μου και έγινε της κολάσεως. Κυρίες και κύριοι, οι μεγάλες, στεντόριες, πατριωτικές φωνές δεν κλείνουν ποτέ. Και σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Και για τον Μιτσάρα τον Αβραμόπουλο, ο οποίος βγήκε το πρωί, πού αλλού, στο στέγαστο του Sky, πού αλλού θα μπορούσε να βγει. Είπε στον Πορτοσάλτε, είσαι, λέει, ο πιο δυνατός, ο καλύτερος, λέει, μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Και μετά ξοπόρτισε, πριν είχε ξοπορτήσει, είχε πάει στους άσχετους, ακατάσχετους ή τους μη σχετικούς και τους ατέριαστους ή τους μη ταιριαστούς, και αφού έβγαλε και εκεί ένα λογίδριο, αποκάλεσε κερατάδες τους, το Βέλγο εισαγγελέα και το Βέλγο ανακριτή, και άφησε υπονοούμενα για το Χρυσοχοΐδη ότι είχε το ένταλμα σύλληψη στο σιρτάρι του πάνω από 72 ώρες. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα.

Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας μεταδίδεται και σε επανάληψη κάθε βράδυ τις μεταμεσονύχτιες ώρες μετά τις μουσικές εκπομπές, τις ακατάπαυστες μουσικές εκπομπές του Μιχάλη Οικονομόπουλου, του Κουμπαράκου, του Φιλαράκου, του Λεβεντάκου, όπως αποκαλεί τους φίλους ακροατές ή ωραία έτσι συμπαθέστατη και πατριωτική φωνή του αγαπητού συναδέλφου παραγωγού εδώ στον Μάχη 99,8 στα FM. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το θέμα Αβραμόπουλου, ο οποίος αποκάλεσε, κοιτάξτε, έχουν αποθρασινθεί αυτοί. Δεν νοείται Έλληνας πολιτικός. Ο Αβραμόπουλος μοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Τσοχατζόπουλου. Ο Αβραμόπουλος ομοιάζει πάρα πολύ με τις τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Σύμφωνα με την ταινία, αν θυμάστε, αυτή την καταπληκτική ταινία που είχαμε απολαύσει στη δεκαετία του 80. Οι τελευταίες ημέρες του Μπαρμπαμίτσου. Οι τελευταίες ημέρες του Ατσαλάκωτου. Οι τελευταίες ημέρες του κυρίου Τίποτα, όπως τον αποκαλούσε ο Μακαρίτης Θόδωρος Πάγκαλος. Οι τελευταίες ημέρες του Καγκελάκια, ο οποίος καγκέλωσε όλη την Αθήνα. Οι τελευταίες μέρες του Μητσάρα του Αβραμόπουλου. Αλλά μαζί με τον Αβραμόπουλο θα πρέπει να τελειώσουν πολιτικά και κάποια άλλα σκουπίδια της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε λοιπόν στο Sky, στο στέγαστρο της Νέας Δημοκρατίας, στα κολλητάρια του και με μια ανερυθρίαστη, ηταμή, προκλητική, χυδαία πρακτική αποκάλεσε τους Βέλγους εισαγγελείς και τον ανακριτή κερατάδες και αποκάλεσε το ένταλμα σύλληψης μπούρδες. Αυτή είναι η πολιτική που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα πολιτικά εξαμβλωματικά προσωπία των Ελλήνων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γραμμένοι στα παλαιά των υποδημάτων τους όχι μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχουν γραμμένοι στα παλαιά των υποδημάτων τους και τη σημερινή τακτική ποινική και αστική δικαιοσύνη. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Θεωρούν ότι είναι κρατεοί και προύχοντες. Και αυτό το δικαίωμα το έχετε δώσει εσείς, ψηφίζοντας ακατάλληλα κόμματα. Μου λέει ο αγαπητός φίλος Στάθης, θα πρέπει να παίρνουμε και τα μηνύματα του κόσμου. Σας οφείλω και την ανάγνωση των χθεσινών μηνυμάτων για το ερώτημα που είχα θέσει σχετικά με τα 30 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφού είμαστε λοιπόν μια παρεούλα, ο αγαπητός φίλος Στάθης μου λέει, επειδή βλέπω ότι συμπαθείς εντός αγωγικών ιδιαίτερα τον Αβραμόπουλο, την περίοδο που ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε μονή με τις θυρόπιτες και τα θυροπιτάδικα. Ο οδηγός του ήταν σειρά μου. Όλη την ημέρα τον πήγαινε σε διάφορα θυροπιτάδικα αντί να δουλεύει στο Υπουργείο. Τον είχαν βγάλει τυροπιτάκια. Δεν άφηνε τυρόπιτα για τυρόπιτα όλη την ημέρα. Απορούσε ο φίλος που τις έβαζε και δεν πάχαινε. Όλη η μέρα τυρόπιτες. Μήπως έπαιρνε και τίποτα άλλες βαλίτσες γεμάτες τυρόπιτες ο αγαπητός κύριος Δημήτρης. Ο αγαπητός κύριος Δημήτρης είχε παλιά ένα συνεργάτη. Το πρωτοσέλιδο που βγάζουμε στη σημερινή μας εφημερίδα, που δεν είναι τυχαίο. Γιατί ανατείναξαν

0: συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, τον εκδότη της Ακρόπολης και της απογευματινής Παναγιώτη Μαυρίκο, σαν τον Άγιο Φανούριο. Αυτός έκοβε τιμολόγια, έπαιρνε τη μίζα του και έδινε όλα τα λεφτά σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ρωτάω για τρίτη φορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Θέλω να μου απαντήσει από περιέργεια. Τι βρωμοδουλειές γίνονταν, όχι από τον ίδιο απαραίτητα, με τον Παναγιώτη Μαυρίκο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα. Και δεύτερον, αν ξέρει κάτι, αν έχει ακούσει κάτι για το ποιος είναι αυτός που σκότωσε τον Μαυρίκο. Γιατί αύριο θα σας παίξω μια συνέντευξη που βρήκα σήμερα. Είναι η τελευταία συνέντευξη του Μαυρίκου, όταν τον είχαν μπλέξει του συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου, που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό κατάστημα του Δαφνίου και είχε παρέμβει στην εκπομπή που κάναμε τότε, τη διαδικτυακή εκπομπή της Ράδιο Μακελάριδες, και είχε αναφέρει αυτά τα οποία τον είχε κατηγορήσει ο τότε υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο κύριος Στεριώτης. Θυμάστε την υπόθεση της ΔΕΗ, που κατηγορούσαν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, τον τότε συνεργάτη του κύριου Αβραμόπουλου, συνεργάτη στο Υπουργείο Υγείας. Ο Μαυρίκος ήταν ένας υπάλληλος της ΔΕΗ και ξαφνικά έγινε εκδότης από τη μια μέρα στην άλλη, συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας ως αντιπρόεδρος του ψυχιατρικού καταστήματος Δαφνή, και παράλληλα είχε κατηγορηθεί από τον τότε υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ. Δεν αφορούν όλα τον κύριο Αβραμόπουλο, για όνομα του Θεού. Εγώ λέω ποια αφορούν τους συνεργάτες του. Ότι τον εκβίαζε, τον εξεβίαζε και χρησιμοποιούσε ως μπροστινό κάτι που ουδέποτε παραδέχτηκαν οι κύριοι που ήταν σε αυτή τη συμμορία, τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Είχε ακουστεί το όνομά του. Βεβαίως ο κύριος Νικολόπουλος είχε διαψεύσει τα πάντα. Αυτά για να θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε. Θα την παίξω αύριο αυτή τη συνέντευξη. Και του κυρίου Στεριώτη, του τότε υπεύθυνου επικοινωνίας, που κατά το κατηγορό του τον έπαιρνε ο στενός συνεργάτης του κυρίου Αβραμόπουλου και τον εξεβίαζε, να του δώσει διαφήμιση για τη ΔΕΗ, και του κυρίου Νικολόπουλου, που είχε, επαναλαμβάνω, χωρίς ο άνθρωπος να έχει κάποια εμπλοκή, είχε ανακατευθεί το όνομά του με αυτή την υπόθεση εκβιασμού. Μετέπειτα συνελήφθησαν τρία άτομα. Ο Μαυρίκος, ένας Παναγιώτης Μουσάς, αν δεν κάνω λάθος, και ένας ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Πολύ ευχαρίστως, στο 2-17-18.000 ή στο 6943-63-54-51 στα μηνύματα στο Viber, ακούσω την άποψη των εμπλεκόμενων πλευρών, όσοι ακόμα έχουν μείνει ζωντανοί. Γιατί τους περισσότερους τους πετσόκοψαν. Άλλους τους έκαψαν στρατική οδό, άλλους τους σκότωσαν και άλλους τους βρήκαν στα χατέκια. Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα τι είπε το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος στους άσχετους, στους μη ταιριαστούς, στους ατέριαστους, στους ακατάσχετους, στους ανυπολόγιστους, στους αλάνθαστους. Εκεί που βρίσκει πάντα κάθε καρυδιάς καρύδι της Νέας Δημοκρατίας το απάγγιο. Στον κύριο Πορτοσάλτε, εκεί, στους απολογητές, στους εξομολογητές του δημοσίου βίου της χώρας, στα μεγαλύτερα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, στο τηλεοπτικό σταθμό και στο ραδιοφωνικό σταθμό του κύριου Αλαφούζου. Για δώστε το λίγο να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
0: Με ανοιχτό μικρόφωνο. Με ανοιχτό.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
1: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
2: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
1: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε.
0: Είναι, κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά που ακούω τον Αβραμόπουλο τόσο καταπονημένο.
1: Δύο πράγματα.
0: Πρώτον, ότι και αν παρατηρήσετε καιρό, ψευδίζει λίγο. Έχεις τελειώνει στο στόμα του. Είναι, αυτό είναι άγχος.
1: Και είχαν έρθει οι απαντήσεις

0: Από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Χτες
2: πώς
1: έβγαλαν αυτοί οι αστυνομικοί.
2: Ξέρετε τι έγινε,
0: η ερώτησή σας που έγινε.
3: Και γιατί εσάς. Γιατί για παράδειγμα η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το τμήμα.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Μόνο σε εσάς.
0: Γιατί όμως.
3: Γιατί.
0: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
3: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
0: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
0: Δεν είχα αποδοχές.
3: Σωστά.
0: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτη σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
3: Ναι, σωστά.
0: Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν.
1: Σωστά λέει ο ένας, καλά τα λες λέει ο άλλος. Και του κάνουν οι πουλά από κάτω, υποχθόνια, του κάνουν και τις ερωτήσεις τις προβοκατόρικες, να τσιμπήσει να βγάλει καμία αλήθεια.
3: Τον οργανισμό αυτό.
0: Όχι, τη δέχτηκα. Ζήτησα την έγκριση της Επιτροπής.
3: Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
0: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά.
3: Και στεπώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η
1: έμειση. Μελότερα ψευδούλιακες!
0: Ακούστε με.
1: Ψευδούλιακες, ψευδούλιακες όλοι σας εκεί πέρα.
0: Τι πληρωνότανε.
1: Άσχετη. Ατέριαστη, ακατάσχετη είσαστε εσείς. Ακατάσχετη. Πρέπει να σας βάλουν στον νόμο Κατσέλη όλους σας εκεί. Όλους.
0: Κύριε Οικονόμου, δεν το λέω
3: εγώ.
0: Είναι μια μπούρδα.
3: Μπούρδα
0: λέτε. Ιστορία. Η οποία όμως,
1: μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή. Είναι μια μπούρδα το ένταλμα σύλληψης.
3: Μάμα ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
0: Και να σας πω.
3: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
0: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα.
1: Τι είναι,
0: δεν είναι όπως το ΕΠΕ και ΠΕ.
3: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
0: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι της βελγικής αστυνομίας. Το Βέλγιο που είναι, ρε. Στην Ουρουγουάη, που παίζει απόψε.
0: Στο Υπουργείο.
3: Στο Προστασία.
0: Όχι, στην αστυνομία.
1: Στην αστυνομία. Ακούστε τον κυρίε και κύριοι. Όπω μου λέει και μια φίλη εδώ πέρα, μιλάει στο Sky, κάτι έχει πάρει. Έχει κλασιμέντε. Μου το λένε. Είναι αυτό ο Αβραμόπουλο που ξέραμε. Τελείωσε. Την τύχη του Τσοχατζόπουλου θα έχει. Θα πάει μέσα. Και το έχει καταλάβει για πρώτη φορά ζωή του.
0: Τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν την είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Α,
0: και ζητώ.
1: Ελληνική δικαιοσύνη!
0: Για αυτό το θέμα. Το τόσο ασήμαντο.
1: Ακούστε,
0: για
1: να,
0: γιατί εμπιστεύομαι.
1: Είναι οι τελευταίες ημέρες του Κόνδωρα. Ένας πέφτει στη φάκα.
0: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
3: Μάλιστα.
0: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασύλληψη, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
3: Ναι.
0: Τα όσα σας είπα τώρα δεν βεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
1: Έχετε ακόμη ρωτά όταν σε βουτήξω με τις χειροπέδες. Θα σε σύρουνε. Σαν το Γιάννη Αγιάννη. Έρχεται η ώρα σου, Δημητράκη. Τελείωσε η μάσα. Τελείωσε.
0: Την έγκριση της Επιτροπής. Τι άλλο να πει.
3: Προφανώς.
0: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής, θα ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο.
3: Προφανώς όχι.
0: Και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
1: Ακούστε τον. Ρετάρι!
3: Τι θα γίνει αν ενεργοποιηθεί αυτό το ένταλμα.
1: Ρετάρι!
0: Σας εξηγώ, τώρα μου κάνετε μια ερώτηση.
1: Και ότι είναι πολιτική! Σε δύσκολες ώρες, έτσι είναι όλοι!
0: Στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο
1: που έγινε. Βάζουν την ουρά στα σκέλια! Τελείωσες! Ξόφλιες εσείς και Δημήτρη! Ξόφλας! Ξόφλησες! Πάμε παρακάτω. Στον επόμενο! Στον επόμενο πάμε τώρα! Όχι, μην το κόβεις! Όχι, μην το κόβεις, Χασάπη! Φωνάζαμε στους κινηματογράφους για τις τσόντες. Όχι, μην το κόβεις! Χασάπη! Χασάπη, Χαραλαμπίδη! Χασάπη, Γρηγόρη Χαραλαμπίδη! Κυρίες και κύριοι, τίποτα άλλο. Το κάνουμε επίτηδες, για να καταλάβετε. Στις δύσκολες ώρες που έρχονται οι χειροπέδες, όλοι κάθονται κλαρίνο, γιατί είναι οι κιωτίδες του πολιτικού συστήματος. Δεν έχουν ανδρισμό.
0: Το ζήτησε.
1: Ναι ρε, τα πήρα. Έτσι θα έλεγε κάποιος γενναίος.
3: Το έχει αυτό, το ζητάει του τρεις μέρες. Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
0: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
3: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
0: Εμένα, από το κόμμα. Όχι,
3: δεν ξέρω. Είστε βουλευτής. Έλα, Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
0: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ. Ενημερώθηκα
1: όμως. Μου τάση πήγε το πρωί, όπως μου λέει ένας φίλος, σε κανένα κονιακάδικο και τράβηξε 7 ή έχει καταπιεί τη γλώσσα από το φόβο. Τρέμουν την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι πια δεν έχουν τις δυνατότητες της έμβασης για να πληρώσουν δικαστές Έλληνες, τους λεγόμενους πια στράκηδες ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί ξέρουν ότι εκεί Βρυξέλλες έρχονται οι βαζέλες.
0: Αγνόησαν δύο πράγματα. Αγνόησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αγνόησαν το γεγονός ότι 3 χρόνια πριν το είχαμε ξανασυζητήσει.
3: Μια ερώτηση εδώ. Αυτοί οι Βέλγοι αστυνομικοί, στη δεύτερη του πάνω για να καταλήξουν στο δικό σας πρόσωπο. Ναι. Δεν ρώτησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρε παιδιά, άνθρωπος αυτός σας έχει ρωτήσει.
0: Μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να φτάσουν στο επίπεδο. Θα έπρεπε να το κάνει η Βελγική δικαιοσύνη. Και η Βελγική δικαιοσύνη θα έχει τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές λοιπόν, επειδή έγινε το θέμα αυτές τις μέρες, βγήκανε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χτες. Ναι. Το ξέρετε.
2: Εσείς τώρα μετά από αυτό, κύριε Αβραμόπουλε.
0: Και λέει εδώ ο εκπρόσωπος. Η Επιτροπή είχε ζητήσει το Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη γνώμη της και συνέχεια το Κολέγιο των Επιτρόπων, η νέα Επιτροπή.
1: Η αποκαθήλωση ενός κάποτε δημόσιου αστέρα που πρωτοστατούσε στην ελληνική πολιτική ζωή, είχε φτιάξει δικό του κόμμα, προαλυφόταν για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήθελε και είχε φιλοδοξίες να γίνει και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο πρώτος ήταν ο Τσοχαντζόπουλος. Ο δεύτερος θα είναι ο Αβραμόπουλος. Ο τρίτος θα είναι ο Μητσοτάκης. Θα τον ακούσετε και αυτόν κάποια στιγμή να απολογείται στα πρώην κολλητάρια του στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Θα τα δείτε όλα κολλιόμενα. Η γενιά μας είναι μια πολύ γενναία και πάνω απ' όλα μια πολύ τυχερή γενιά. Δεν ξέρω πώς μας λένε, η γενιά των μεσόκοπων, η γενιά D, E, F, G, δεν γνωρίζω. Αλλά η γενιά μας, κυρίες και κύριοι, θα τα ζήσει όλα. Όλα!
0: Όπως το κύριε Παυλόπουλε, μισό λεπτό για να απαντήσω αυτό.
3: Να απαντήσετε προφανώς.
0: Να απαντήσω αυτό.
1: Απαντήσεις.
0: Αφαπαντήσεις. Για ένα χρόνο.
1: Αφαπαντήσεις.
0: Των 70.000 ευρώ.
1: Έτσι.
0: Εκ των οποίων
1: έτσι. Η αποκαθήλωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι αντιπροσωπευτική στο πρόσωπο του ψευδίζοντος Δημήτρη Αβραμόπουλου. Generation X λέει. Είσαι Στεφανάρα, που λέει ο Στάθης. Ναι ρε, είμαι Generation X. Τιμή μου και ο καμάρι μας.
0: Εγώ τότε δεν ήμουν καν επίτροπο.
1: Τι ήσουνα?
0: Ήμουνα στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα ήσουνα.
0: Είχε λήξει η θητεία μου.
2: Ναι.
0: Είχε λήξει η θητεία μου. Και σας είπα και κάτι.
1: Τον πιάσανε με τη γύρα στην πλάτη. Όχι, ο ελληνικός λαός σε τέτοιες στιγμές παίρνει την ατομική του εκδίκηση. Να βλέπει τους πολιτικούς να αποκαθιλώνονται στα στασίδια των ταβαντζίδων.
3: Σας καλύπτει.
0: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος τον τιμά που λέει ότι.
2: Άρα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
2: Έτσι ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες.
0: Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Ρωτάω.
0: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η καλύτερη συνέντευξη έκπτωτου βουλευτή και τεραστίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες του πολιτικές στιγμές. Και το απολαμβάνω. Και το απολαμβάνω. Και εγώ και οι Έλληνες πολίτες. Διότι παίρνουμε την εκδίκησή μας για το καθεστώς ατιμωρησίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Ένας Βέλγος εισαγγελέας τον έκανε να βάλει την ουρά στα σκελιά. Και έρχονται κι άλλοι. Διότι από τη στιγμή που δεν λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, εκδικείται το πολιτικό σύστημα, το δικαιϊκό καθεστώς των Βρυξελών. Την πατήσατε, μάγκες. Την πατήσατε.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
1: Όχι, γιατί να καταλάβουμε. Αφού σε ψευδούλιακα.
0: Και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σα δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνη, σύμφωνη.
0: Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
0: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε. Ναι.
1: Δεν απολογούμε. Ας τον ένα παίξει μέχρι το τέλος το μαρτύριο της κινέζικης αγώνας.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
3: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
0: Και άμα είναι, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε.
1: Και στην Κολομπετινίτσα της
3: Ευρωβουλευτική. Δεν παρέθηκατε.
0: Όχι.
3: Έχει 100 χρόνια σου.
0: Να σα πω.
3: Μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
0: Όχι.
2: Ποιον άλλον.
3: Δεν ξέρω.
0: Είναι πονηρός.
2: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
0: Είναι πονηρός.
2: Είναι πονηρός.
0: Είναι και έξυπνος.
2: Στην ηλία είναι.
0: Όχι, είναι από την πράγμα.
2: Την ηλία
0: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
2: Αυτό δεν είναι καλή μίξη.
3: Όχι. Άρα σας έχει γίνει προσέγγιση τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση, δεν μου έχει γίνει καμία προσέγγιση.
2: Δεν έχετε κάνει. Σας έκανε αυτός.
0: Κανείς δεν μου έχει κάνει προσέγγιση.
2: Εσείς απάντησε στον Σαμαρά, τι να κάνετε.
1: Τι θέλουνε. Πες να μου παίρνει τηλέφωνο. Τι θέλουνε, ρε. Σε ρωτάω, ρε, τι θέλουνε.
0: Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς.
3: Ούτε συζήτηση.
1: Ρε, ας πάνε να κάνουνε καμιά κολοτούμπα σε κανένα πισίνα.
0: Σε τι, γιατί έχω κόμμα.
1: Ας έχουνε.
0: Είμαι κοντά.
1: Πρίξει.
0: Είμαι στην Ελλάδα.
1: Ακούστε τι γλυκάδα υπάρχει από αυτά που λέει ο κάποτε Φων Δημήτρης.
0: Στηρίζοντας την παράταξή μου και τον Κωνσταντίνο. Είπα τον Κωνσταντίνο γιατί μου
1: έτσι. Τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Άντε, γεια σας, τραγούδι ρε. Τραγούδι, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Με τους έκτοτους άρχοντες. Κυρίες, κύριοι, μπροστά στο Βέλγο εισαγγελέα κάθονται όλοι κλαρίνο. Δημητράκη Αβραμόπουλε, δεν χαίρομαι για την κατάντια σου. Αλλά κάποτε, όταν ήσουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πολυτελέστατο γραφείο δεν είχες υπολογίσει κάτι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακιά σου ώρα. Άιντε, Πάνος Μιχαλόπουλος έβαλε ο διαβολάκος στην ουρά του πάλι. Δημήτρη Αβραμόπουλε, Φων Δημήτρη.

Πάει ο συνεργάτης και παραγωγός του ραδιοφώνου, ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης. Καλησπέρα, λέει. Μόνο τα 75.000 κάνει του κύριου Αβραμόπουλου. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και τώρα οι Βρυξέλλες και η αστυνομική εισαγγελία των Βρυξελών, τι είναι εκτός Ευρώπης, πάνε από το... Την... Γιάννη, δεν καλύπτουν τίποτα. Γιάννη, πίστεψέ με. Δεν καλύπτουν τίποτα. Και ειδικά από τη σημερινή ημέρα που ο Άριος Πάγος έριξε το γιαούρτι στο πρόσωπο της Κοβέση, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Κοίτα Γιάννη, μην πάνε κατηγορούμενοι και οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου. Θυμίσου την κουβέντα που σου λέω. Είναι πολύ αγριεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα κλεφτρόνια του Μητσοτάκη φάγανε τον άμπακο. Και είδε δώσανε μίζες ή δεν τους δώσανε το λογαριασμό. Θα τσούξει και θα υποφέρει. Κάτσε και θα δεις, Γιάννη. Κάτσε και θα δεις.

0: σας κύριοι, είναι ραδιομακελάρι. Ποια φωνή να κλείσει ρε? Η δικιά μου φωνή να κλείσει? Άτε καλά ρε. Πρώτα θα μου κλείσετε το καπάκι από πάνω μου και μετά θα κλείσει φωνή μου. Τι γελάτε κύριε Αραλαμπίδη, να βάλετε μπάσα πρίμα, ό,τι θέλετε βάλτε. Και χωρίς μικρόφωνο κάνω εκπομπή. Και χωρίς μικρόφωνο. Για να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, πήγε σήμερα ο πολιτικός της Αργολίδας. Θα επανέλθουμε στο θέμα Αβραμόπουλου, γιατί έχω... Θα ακούστε, τι θα ακούστε τώρα. Θα ακούστε, δεν ξέρω αν τι... του Βελόπουλου το έχεις. Σου στείλα το βίντεο, το δελτίο που βγήκα τότε, μπράβο. Θα ακούστε κυρίες και κύριοι ένα ντοκουμέντο όταν είχα παρέμβει στο δελτίο ειδήσεων που έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, γιατί έχει ο άνθρωπος και τη δυνατότητα του παρουσιαστού, πριν από 9 χρόνια, όταν βγήκα πρώτος και ενημέρωσα για το πώς κάηκε σαν το αρνί μέσα στο αυτοκίνητο στην Πόρσε Καγιέν ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου. Από εκεί ξεκινάει το θέμα, δεν ξεκινάει από το Κατάρ. Από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον συνδετημόνα του, τον κύριο Χάρη Παυλίδη, αυτός που το παίζει διευθυντής και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο, αυτοί που καθυβρίζουν τις πατριωτικές φωνές, το ραδιοφωνό μας και εμένα, σας τα επιστρέφω. Αλλά θα πρέπει να δώσετε λογαριασμό για το τι μίζες, γιατί είναι κεφαλαιόδες το ζήτημα. Εδώ κυρίες και κύριοι, το 2005 έχουν περάσει 20 χρόνια. Κατακλέψανε το ελληνικό δημόσιο πουλώντας 16 εκατομμύρια ευρώ. Συγγνώμη, 16 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου αγοράζοντάς θες από την Οβάρτης. Έπεσε έξω ο κρατικός προϋπολογισμός με τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πρωτοστάτης ήταν ο Αβραμόπουλος και το δεξί του χέρι, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, διπλωμάτης Αριστίδης Καλογερόπουλος. Αύριο θα τα δείτε στην εφημερίδα μας. Και δεξί του χέρι, η σημερινή ιδιοκτησία και διεύθυνση μιας εφημερίδας που πουλάει 300 φύλλα και χρηματοδοτείται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ορισμός της μαφίας. Της μαφίας. Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Στο τέλος θα ακούσουμε τι παρέμβαση είχα κάνει τότε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε ο κύριος Βελόπουλος. Όταν κάηκε σαν ταρνί ο τότε συνεργάτης. Επιμένω σε αυτή την ιστορία. Επιμένω γιατί εκεί, από εκεί ξεκίνησε η εξόφθαλμη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Η πρώτη ήταν στα εμβόλια, η δεύτερη στην Οβάρτης, η τρίτη και την κακιά τους ώρα. Τώρα δεν θα ξεφύγουν, θα πάνε φυλακή. Ο Αβραμόπουλος θα προφυλακιστεί σαν τον Τζοχατζόπουλο. Σαν τον Τζοχατζόπουλο. Ο Παπαντονίου τη γλίτωσε. Ο Αβραμόπουλος δεν αντιγλίτωσε. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ λίγες ημέρες. Είχα πει ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν θα μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι τους. Θυμάστε που τους είχα πει στο Λυκαβητό μένεις κύριε Μητσοτάκη, να κοιτάς απ' έξω όταν βγαίνεις. Πήγαν λοιπόν ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδος, και πήρε και τον Πλεύρη το Θανάση. Ρε Θανάση, πού σε Θανάση, που λέει και ο Ζαμπέτας. Τι πήγες να κάνεις ρε στη Λαϊκή στο Άργος? Κυρίες και κύριοι, πραγματικά τους πήραμε τις πέτρες. Ο Αδριανός που το παίζει φτωχαδάκι έχει 80 με 100 ακίνητα και πήγε να τους πουλήσει μούρι εκεί. Ακούστε πώς τους υποδέχτηκαν. Πώς αγαπάει ο κόσμος πολιτικούς. Λαϊκή στην Αργολίδα. Ακούστε το.
1: Τώρα μας συνηθίσατε που είναι εκλογές.
2: Εσύ θα μας πει.
1: Τώρα μας συνηθίσατε.
2: Έτσι θα παρακολουθώσει τηλεόραση.
1: Δεν θέλω να έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο.
2: Σαμάτα ρε
1: νύχτα. Μα θα τόσο πω τους 2 ευρώ το κιλό.
2: Σου βαράζει και παραμάζει εγώ στη...
1: Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας.
2: Είσαστε με τους αγρότες.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρχονται εκλογές.
3: Είναι ο Μάρκος. Σας έχουμε στηρίξει.
2: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που μας. Δεν το δέχουμε. Δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Μας έχουν πάει το βάζι.
3: Σε πίσω.
2: Που γίνεται για κονιάρι το χάμου. Που γίνεται για κονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει. Φτάνει.
0: Ακούστε τι νύλα πάθανε. Επειδή δεν βλέπετε εικόνα, εγώ τη βλέπω. Ακούστε τι γίνεται στην Αργολίδα.
2: Άλλο σκάνδαλο. Ούτε σινό. 40 σκάνδαλα.
0: Ο Πλεύρης έχει χάσει το χρώμα του. Ο δε Ανδριανός φοβάται μην του χώσουν καμιά σφαλιάρα ή μην του ρίξουν κανένα καφάρι στο κεφάλι. Ακούστε. Είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από τον πάκο και τους βρίζουνε. Τους βρίζουνε.
4: Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Όπως
0: ο Πλεύρης, ακούστε τι λέει. Ακούστε νοηματική συνέχεια του λόγου του Πλεύρη. Σχυρότερο στον Αβραμόπουλο.
4: Όλα τα προβλήματα των πολιτών, γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα.
0: Εχθρός της κυβέρνησης τα προβλήματα.
4: Τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά
0: προβλήματα. Μετά που έφυγε, του αλλάξανε μπεμπιλίνο στο ξενοδοχείο.
4: Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για να
0: βγάλουν πάπερς. Σαν τα πάπερς στο Α3 με τον Κοσκοτά. Άλλο κουμάσι αυτός. Άλλο κουμπάσει αυτός!
4: Το πρόβλημα να δεις πώς θα το λύσεις, ώστε την επόμενη φορά να μπορείς να κοιτάξεις το πρόσωπο και να του πεις ότι αυτό που μου πες το λύσαμε. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.
0: Τα λύσαν όλα τα προβλήματα. Η μαυρογιαλούρη της πολιτικής. Έπεσε, κυρίες και κύριοι, τέτοιο στρίμωγμα εκεί στη λαϊκή της Αργολίδας που τα είδαν όλα κολλιόμενα. Αυτή είναι η αγάπη που έχει ο κόσμος στους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας και πάνω απ' όλα στους βουλευτές που πολιτεύονται στην Αργολίδα. Τι κάνανε μια ζωή στην Αργολίδα? Πουλάγανε ρουσφέτια. Είχανε χτίσει το μεγάλο κράτος της κομματοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Της κομματικής σαπίλας. Και την ίδια ώρα οι Ανδριανοί, οι κάθε λογής Ανδριανοί του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πλούτιζαν, έταζαν, αποκτούσαν ακίνητα, σπίτια. Ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα που ο ελληνικός λαός θα πάρει την εκδίκησή του. Αλλά όχι από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό να το θυμάστε που σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύμα. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για να δικαιώσει τον καημό του Έλληνα πολίτη. Όχι. Ενδιαφέρεται να πάρει τα λεφτά της πίσω, τα κλεψιμέικα λεφτά που βούτυξαν αυτοί οι βρωμεροί και τρισάθλοι του δημοσίου βίου, να τα πάρουν πίσω. Γιατί αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει τα δικά τους στα κράτη. Το καταλάβατε? Και έχουν βάλει την Κοβέση Δερβέναγα. Η Κοβέση δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες πολίτες. Η Κοβέση ενδιαφέρεται πριν φύγει να παραδώσει έργο στον επόμενο. Και έχουν πει από τα κεντρικά της Κομισιόν: αφήστε τι λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτή παίζει διπλό παιχνίδι, είναι διπλός πράκτορας. Αυτή οικονομάει με το Μητσοτάκι, λαμβάνοντας μίζες, είναι μιζολύπτρια δηλαδή, αλλά την ίδια ώρα, επειδή είναι υπόλογος στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Μασονίας, διότι πιέζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών κρατών, καλά λένε, αυτοί οι Έλληνες μας έχουν κατακλέψει και βάλαν την Κοβέση να πάρει τα λεφτά τους πίσω. Και θα τα πάρει όλα μέχρι πενταράκι. Θα μας αφήσουν άφραγκους και θα μας στύψουν σαν τις λεμονόκουπες. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέει: παραδίδω καμένη γη. Θέλουν να πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω. Πώς θα τα πάρουνε? Θα τα κατάσχουνε από τις περιουσίες των ελληνικών πολιτικών. Προσέξτε και θα δείτε, ο Αβραμόπουλος έχει τεράστια περιουσία. Έφτασε στο σημείο, ρε Δημητράκη, στο σημείο της τέλειας ηθικής και πολιτικής κατάπτωσης, να κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια της πεθαράς σου, να κρύβεσαι πίσω από τα ποσά που δήθεν έδωσε η πεθαρά σου για να δικαιολογήσεις τους αδικαιολόγητους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ακούστε τι είπε το ξυφτέρι της πολιτικής, ο άνθρωπος που ψεύδιζε σήμερα από τον τρόμο του στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Αλαφούζου. ξέρετε, λέει, καμιά μίζα να φορολογείται, αλλά πολλές μίζες, κύριε Αβραμόπουλε, ξέρουμε να φορολογούνται. Και πάνω απ' όλα πολλές μίζες ξέρουμε να ξεπλένονται μέσα από το πόθεν έσκες και μέσα από τις γνωστές εξωχώριες και ενδοχώριες εταιρείες που έχετε ανοίξει όλοι σας. Και ακόμα και μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι μεγαλύτερες συμμορίες του κόσμου ξεπλένουν τα λεφτά τους μέσα από τους νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για ρωτήστε τον κύριο Στουρνάρα, ξέρει να σας πει. Θα διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας. Η κυρία Λένια Αρβανίτη, εύχομαι η στεντόρια φωνή να βρει απήχηση αυτή τη φορά στον άμυαλο, ασύνετο και κουτοπώνυρο νέο Έλληνα, και αυτό να αποτυπωθεί στην κάλπη. Ο τεράστιος αγώνας που δίνεται όλοι εκεί και η συκοφάντηση που δέχεστε, δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου. Σας μιλώ ειλικρινά. Εγώ την κάπα μου που έλεγε και ένας φίλος την έχει κρεμάσει. Την έχω κρεμάσει. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα στο ελληνικό λαό. Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Μου αρέσει να μιλάω για τους ραδιομακελάριδες. Οι ραδιομακελάριδες από το 10 μέχρι σήμερα είναι συνεπέστατοι στην πορεία τους. Η πορεία τους είναι η ανατολή μιας μεγάλης κυβέρνησης Ελλήνων πατριωτών. Όποια στολή και να φοράνε, όποιο κουστούμι και να είναι ενδεδειμένοι, είτε φοράνε πηλίκιο, είτε φοράνε γραβάτα, λίγο με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να δικαιωθεί ο πόνος του Έλληνα πολίτη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο αγαπητός, η αγαπητή κυρία λοιπόν μου λέει για τις σκοφαντίες που δέχεστε από το σύστημα, που θυμίζουν κάθε φορά τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Πάντα στον κόσμο θα έρχεται Παρασκευή μεγάλη και κάποιος θα σταυρώνεται για να σωθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ, Ελένη Χαλάνδρη. Καλό βράδυ σε εσάς και στην οικογένειά σας. Όχι, κυρία μου, δεν είναι απαραίτητη σταύρωση. Εγώ σταυρώθηκα. Σταυρώθηκα εκείνη τη νύχτα. Έχουν περάσει 6 χρόνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μου χρωστάει μια εξήγηση. Ξέρω, Ζουμπά, Σκατεχάκη, ότι την εξήγηση δεν θα μου τη δώσεις. Να ξέρεις ένα πράγμα όμως. Όπως λέει και το τραγούδι, ξέρω που συχνάζεις. Ξέρω που συχνάζεις. Το ξέρετε το τραγούδι? Ας το βάλω αύριο. Ο αγαπητός κύριος Γιώργος Σουρλίνας μου λέει, θα ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο με τα εμβόλια? Όχι, αγαπητέ Γιώργο, δεν θα το ξεχάσουμε. Ο αγαπητός Χαράλαμπος Ιορδανίδης, σπάς τους τα κόκαλα. Αυτό κάνω. Αυτό κάνω, αγαπητέ φίλε. Διότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Ο αγαπητός Στάθης, μάλλον έκοψε τις τυρόπιτες και άρχισε τις τσικουδιές ο Αβραμόπουλος. Δεν το ξέρω, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ο αγαπητός Χάρης επίσης, γιατί καθυστερούν να το συλλάβουν παρακάνει περιοδίες στα κανάλια για να το δικάσουν τηλεοπτικά και να ακούμε τις μπουρδολογίες του? Ξεφτιλίκια, συμφωνώ. Βαγγέλης να πάρει τηλέφωνο όπως ο Δούρος στην εκπομπή του Θωμαΐδη. Πάρε ρε Μητσάρα, 2-17-18.000 ρε, να θυμηθούμε τα παλιά. Τα παλιά, αγόρι μου, γλυκό. Τα παλιά ερωτήλε της πολιτικής ζωής του τόπου. Όταν είχα έρθει στο Υπουργείο Υγείας και μου συνέστηνες τους συνεργάτες σου. Από τον Άννα στον Καϊάφα. Από εδώ ο αξιότατος, εντιμότατος, τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Αριστίδης Καλαγερόπουλος. Παναγιά μου τη φάτσα ήταν αυτός. Αυτός, κυρίες και κύριοι, έπιανε το δεκάρικο στο φτερό, στον αέρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες τα πιάνε, τα δεκαχίλιαρα. Στον αέρα σαν τις μπεκάτσες, και απ' την άλλη ο Παυλίδης. Αυτός έκανε άλλες δουλειές. Μη μου τους κύκλους τάρατε, κύριε Παυλίδη. Για τόλμα να ξαναγράψεις τίποτα. Θα σε σενιάρω και σένα, όπως ένιαρα και τους άλλους. Εγώ είμαι έξω. Εμένα με θέλατε μέσα. Αλλά εγώ είμαι έξω. Και σας τιμωρώ. Με το λόγο μου. με τη δημοσιογραφική μου ύπαρξη, με το ρεπορτάζ. Εσείς να δω που θα είστε του χρόνου. Θα τη βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Θα την έχετε βγάλει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, δεν πάω να δώσω λόγο στη βελγική δικαιοσύνη. Γιατί είναι όλοι κερατάδες. Ακούστε τι είπε το άτομο. Πάμε να θυμηθούμε. Για να μην κλείσουμε. Εκείνη την παρέμβαση που είχα κάνει εκείνη τη νύχτα, όταν κάηκε, απανθρακώθηκε, έχει μεγάλο βάθος, παιδιά, το ρεπορτάζ. Ο Αβραμόπουλος στην πιάτσα είχε πολλούς μπροστινούς για να τον βοηθάνε στις πολιτικές διευκολύνσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι ο πιο πεντακάθαρος Έλληνας πολιτικός. Και μετά γελάμε. Είχα κάνει μια παρέμβαση τότε. Γελάνε. Γελάνε και τα τσιμέντα. Ο πιο καθαρός Έλληνας πολιτικός είναι ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όταν κάηκε λοιπόν ο στενός συνεργάτης ο Μαυρίκος, που έκοβε τα τιμολόγια, έπαιρνε λεφτά από τη ΔΕΗ, τον κατήγγειλαν να τους εκβίαζε. Έπαιρνε λεφτά από την ΕΙΔΑΠ, τον κατήγγειλαν να τους... Δηλαδή, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου, ενώ στο Υπουργείο Υγείας, ο αντιπρόεδρος του στο Δαφνί, ήταν ένας εκβιαστής. Είχε προφυλακιστεί για εκβιασμό. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση που είχα κάνει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων με παρουσιαστή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι, τη βρήκα 9 χρόνια πριν. 9 χρόνια πριν, κυρίες και κύριοι. Για να καταλάβετε το μακελιό είναι παντού.
5: Στέφανε, καλό σου βράδυ.
6: Καλησπέρα, κύριε.
5: Να ξεκινήσουμε λίγο στεναχωρημένο. Σε βρίσκω γιατί έγινε το συμβάν με τον...
6: Πολύ προβληματισμένος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η αναγνώριση.
5: Έτσι. Και αναφερόμαστε...
0: Ήταν οι πρώτες ώρες, όταν κάηκε ο Μαυρίκος, στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, εκεί είναι η μεγάλη βούτα. Δεν είχαμε πει το όνομα του, γιατί είχαμε επιφυλάξει, είχε αναγνωριστεί στο νεκροτομείο από τη γυναίκα του. Και δεν είχε γίνει τη εξέταση DNA. Ήταν απανθρακωμένο στα κάρβουνα. Το σκότωσαν. Εγώ ξέρω ποιος το σκότωσε. Ξέρω, δεν μπορώ. Πού να πω. Εδώ να πω. Τρελή είστε, ρε. Είστε τρελή. Εφοπλιστής ήταν. Εφοπλιστής ήταν. Άντε, ξυπνάτε.
5: Και σε πολύ βρώμικα επίπεδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ποιες είναι τις πληροφορίες που έχεις για την ιστορία αυτή, Στέφανε Χε?
6: Από το αστυνομικό ρεπορτάζ προκύπτουν 3-4 συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον, ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά όπως έχουν καταντήσει τα αυτοκίνητα τώρα και τιμές των αυτοκινήτων...
5: Με 16.000 το παίρνεις στην Ελλάδα.
6: Γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με έτσι. Έτσι, γύρω στις 2.30 με 3.15, 3.10 ο επιβαίνων και οδηγός του αυτοκινήτου, κινούμενος επί της αριστερής πλευράς της Αττικής Οδού, ξαφνικά το αυτοκίνητο ένιωσε ένα μεγάλο κράτημα, από ό,τι τουλάχιστον έχουν δει οι αστυνομικοί από τις κάμερες ασφαλείας, και πήρε φωτιά. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται να βρισκόταν ο οδηγός.
0: Το αυτοκίνητο... Το απόσπασμα του 2017, όταν κάηκε ο στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου, ο οποίος είχε προσαχθεί από την αστυνομία για υποθέσεις εκβιασμού. Έκοβε τιμολόγια, κράταγε τη μίζα και τα μισά τα γίνανε στους πολιτικούς. Και εγώ ρωτώ, ο στενός συνεργάτης του κ. Αβραμόπουλου στο Υπουργείο Υγείας, είχε και άλλες επαφές με τον κύριο Δημήτρη τον Έτοιμο, τον Μετακαθαρίδη, που αποκάλεσε κερατά σήμερα τον ανακριτή, τον Βέλγο ανακριτή και εισαγγελέα και δεν κουνιέται φίλος στην κυβέρνηση. Ρωτώ.
6: Λοιπόν, ρωτώ. Αλλά τις πόρτες χειροκίνητα μπορείς να τις ξεμπλοκάρεις.
5: Έτσι.
6: Άρα τι έγινε μέσα σε αυτά τα τελευταία 5, 10, 15 δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσε ο οδηγός να ξεμπλοκάρει την πόρτα και να βγει έξω.
5: Σε περίπτωση ατυχήματος, συγγνώμη, Στέφανε, επειδή έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, είναι σημαντικό αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος, το αυτοκίνητο ξεμπλοκάρουν οι πόρτες αυτόματα. Ανοίγουν μόνες τους.
6: Ναι, το αυτοκίνητο, εδώ είναι τα παράξενα, ότι ούτε είχε πρόσκρουση, δεν φαίνεται να έχει πρόσκρουση κάπου,
5: έτσι,
6: είτε στη διαχωριστική νησίδα, είτε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο με άλλο αυτοκίνητο. Άρα δεν υπάρχουν ερωτήματα. Ο οδηγός γιατί δεν κατόρθωσε να βγει έξω? Εφνιδιάστηκε, έγινε κάτι, έγινε μια έκρηξη, έγιναν αναδημιάσεις, κάηκε στα πόδια, κάηκε στο πρόσωπο. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, ο άτυχος αυτός άνθρωπος να βγει έξω? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχει οδηγηθεί το αυτοκίνητο, έχει μεταβερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και γίνεται εξονικιστική έρευνα και επίσης έχει ληφθεί και DNA από το ανθρακωμένο πτώμα. Τώρα, ένα άλλο, μια άλλη σκηνή θρίλερ μεταφέρεται στο κάτω, που εκεί μεταφέρθηκε το ανθρακωμένο πτώμα και πήγε η γυναίκα του φερόμενου ως
5: αποθανόντα
6: άτυχου εκδότη να τον αναγνωρίσει. Οι πληροφορίες που έρχονται από το ΚΑΤ είναι με το σταγονόμετρο, διότι δεν υπάρχει DNA ακόμα. Η γυναίκα φέρεται να έχει αναγνωρίσει προσωπικά αντικείμενα που υπήρχαν πάνω στο απαρθρακωμένο σώμα του φερόμενου ως νεκρού
5: εκδότη.
6: Ένα χρυσό ρολόι που ο Μαυρίκος το φορούσε. Και είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι με τον Μαυρίκο είχα κάνει μία συνάντηση και ίσως να ήταν η τελευταία εξομολόγηση την οποία μου είχε κάνει και την οποία τη δημοσιοποιώ το πρωί. Ο Μαυρίκος φοβόταν. Και μάλιστα ο Μαυρίκος είχε κατονομάσει στην τελευταία συνάντηση που είχαμε τον επιχειρηματία που ήθελε να τον ξεκάνει, όπως μου είχε πει. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είχε αναφέρει ότι ένας επιχειρηματίας που έχει πάρα πολλά λεφτά, έχει μπράβους, θέλει να με βγάλει από τη μέση, θέλει να με λιώσει αν μπορεί και θα ησυχάσει μόνο άμα με δει στον τάφο. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος στην καφετέρια Ντεζαβού στην Κηφισιά, για να αναφέρω και το μέρος της συνάντησης. Η αστυνομία είναι πολύ φιδωλή.
5: Δηλαδή, μισό λεπτό, Στέφανε, σου είπε, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, σου είπε ο άνθρωπος αυτός ότι φοβόταν για τη ζωή του. Καλά, λογικό βέβαια, το είπε και ο ίδιος.
6: Κυνηγούσαν και ήθελαν να το σκοτώσουν. Αυτό μου είχε πει εμένα και δεν θα ησυχάσουν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που έχει μπράβους, μισώνει πολιτικούς, δίνει λεφτά σε πολιτικά πρόσωπα, δίνει λεφτά σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα και δίνει και χρήματα στους βουλευτές. Αυτά μου είχε πει, εγώ μπαίνω μπροστά, βγάζω εξώφυλλα, κάνω τη δουλειά μου. Και μάλιστα μου είχε πει ότι φοβάται πάρα πολύ για τη σωματική ακεραιότητα μελών της οικογένειάς του. Αυτά μου είχε εκμυστηρευτεί ο Παναγιώτης Μαυρίκος και μου είχε αναφέρει και το όνομα του επιχειρηματία.
5: Στην εφημερίδα έχει το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, αύριο.
6: Στην εφημερίδα υπάρχει το ρεπορτάζ, είναι πρωτοσέλιδο.
5: Ωραία.
6: Και βεβαίως ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
5: Εγώ κρατώ όλα αυτά που μου είπες και όντως είναι πολύ περίεργη ιστορία. Φαντάζομαι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Εδώ...
7: Κυρίες και κύριοι, αυτά μου είχε πει, είχα πει τότε στον κύριο Βελόπουλο που ήταν παρουσιαστής του αποκαλυπτικού δελτίου, του ανατρεπτικού συγγνώμη δελτίου. Ακούστε. Για να το κλείσουμε εδώ. Γιατί αύριο το συνεχίσουμε. Χαίρετε. Αυτός ο οποίος ήταν μπροστινός του Δημήτρη Αβραμόπουλου κάηκε σαν τον Άγιο Ονούφριο, τον Άγιο Φανούριο. Παραλλήλως, για την υπόθεση Νοβάρτης υπήρξαν κι άλλες απώλειες. Παραλλήλως, με εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα υπήρξαν πολλές απώλειες. Με την υπόθεση των Ντεμπών υπήρξαν πολλές απώλειες. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι, αλλά εγώ δεν θα κάνω το χατήρι της εξουσίας. Να για να θεωρήσω ότι ειδικά στην υπόθεση των Ντεμπών οι πέντε που χάθηκαν ήταν άλλοι από συμπτωματικά τροχαία δυστυχήματα και άλλοι επειδή κατανάλωσαν φάρμακα και πέθαναν μοναχοί και παγωμένοι πάνω σε ένα βουνό της Λάρισας. Και ονοώ νοήτο. Δεν νοείται δημοσιογραφία ανεξαρτήτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μην ψάχνουν τα θέματα αυτά. Και δεν θα σταματήσουμε εάν δεν βρούμε την άκρη. Τελεία και παύλα. Αύριο θα τα πούμε καλύτερα και για τον Δημητράκη τον Αβραμόπουλο και για τους κερατάδες τους δικαστές και για τις μπούρδες του. Καλό σας ξημέρωμα και ακολουθεί η κανονική ροή προγράμματος του Μάχη 99,8. Μόνον εδώ μπορεί να τα ακούτε αυτά. Ουθενά άλλου. Μόνον εδώ. Χαίρετε.
8: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Πάψε! Πάψε! Πάψε, κύριε Τσίπρα. Πάψε, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Ο ένας, να σηκωθούν οι τρίγες της κεφαλής του, ο Μακαρίτης. Ο άλλος, αυτή η εφημερίδα έπρεπε να έχει κλείσει. Ο τρίτος δεν περίμενα ποτέ τέτοιο κατάντημα και ολίσθημα ότι θα γίνεται ο Στέφανος Χίος πολιτικής. Πάψτε! Πάψτε, κουφάλες μας φάγατε!
5: Τρίδα πληγωμένη, μες στο σκοτάδι βυθισμένη.
4: Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ! Κάθε μέρα μπάστακες, 5 με 6, για να τα σούρνουμε λίγο μέσα από το αντισυστημικό δελτίο του Μάχη 99,8 στα FM. Της μεγάλης ραδιοφωνικής πατριωτικής συχνότητας. Ρε παιδιά, εσείς η παραγωγή του Μάχη FM, γιατί δεν το φροντοφωνάζετε αυτό? Θέλει χρειά φωνής εδώ. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Θέλει τρόπο. Δεν είναι να το λες μαλακά αυτό. Αυτό να το φωνάζεις. Ο πατριωτικός Μάχη 99,8 στα FM. Έτσι, μπράβο.

Σήμερα οι ειδήσεις οι οποίες απασχολούν την επικαιρότητα και τις οποίες θα τις σχολιάσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, το δικό μας πατριωτικό λόγο, τη δική μας αντισυστημική συμπεριφορά. Μου έκανε αλγινή εντύπωση και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, όχι γιατί είμαι εμπαθής, αλλά γιατί θέλω, εν πάση περιπτώσει, μετά από 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά και δύο ερασιτεχνικά 38, ασχολούμαι 30, ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ για τον εαυτό μου. Όταν μιλάς για τον εαυτό σου, εγώ και εγώ και εγώ και εγώ, σημαίνει ότι υπάρχει νοσηρότητα. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ψυχιατρικής φύσεως πρόβλημα, το οποίο θα σε αναγκάσει κάποια στιγμή να απευθυνθείς όχι σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Είσαι για τον ψυχίατρο. Όταν από τις 8 λέξεις 7 είναι εγώ, σημαίνει ότι έχεις πρόβλημα. Σημαίνει ότι πρέπει να οδηγηθείς σίγουρα στο κρεβάτι του ανάλυσέ του, του ψυχίατρου. Κυρίες και κύριοι, επειδή ασχολούμαι και είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιήσω το πρώτο ενικό, 36 χρόνια σε αυτή την παλιοδουλειά των μέσων μαζικής ενημέρωσης επαγγελματικά και δύο ερασιτεχνικά 38 χρόνια, θέλω να πω το εξής. Το τι αμορφωσιά, το τι έλλειψη παιδείας, και εγώ είμαι ο τελευταίος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, λεβέντες και λεβέντσες, δεν έχω πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πράγμα όταν κάνεις μικρόφωνο και όταν μιλάς στον κόσμο, γιατί σου έχει δώσει το εργαλείο ο Θείος με το μεγάλο το εργαλείο, όπως λέγαμε παλιά στα εφημικά μας χρόνια, όταν είσαι ενώπιον του μικροφόνου που σου το έχει δώσει το κράτος, σου έχει παραχωρήσει μια δημόσια συχνότητα, είναι δημόσια περιουσία η ραδιοφωνική συχνότητα, την οποία την αγοράζει ο ιδιώτης για να την εκμεταλλευτεί, όχι πάντα οικονομικά. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα την εκμεταλλεύονται τη δημόσια συχνότητα δημοσιογραφικά. Τα μουσικά ραδιόφωνα παίζουν μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς αποφασίσαμε να είμαστε ένα αμιγώς ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και βεβαίως με μουσικές ανάπαυλες. Δεν νοείται λοιπόν να υπάρχει μέσο μαζικής ενημέρωσης στη χώρα που να έχει δημοσιογράφους, επαγγελματίες δημοσιογράφους. Δημοσιογράφους που τους βλέπει κάθε βράδυ ο κόσμος. Τους βλέπει, δεν τους ακούει. Δηλαδή, μιλάω για τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους. Χθες παρακολουθούσα, επαναλαμβάνω, το λέω με εμπάθεια, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και την ποιότητα της ενημέρωσης. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αυτά που μεταδίδουν τα συστημικά κανάλια είναι σωστά. Παρακολουθούσα εμβρότητος, χθες το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το οποίο συμπαρουσιάζει η κυρία Ράνια Τζίμα. Δεν την ξέρω τη γυναίκα. Δεν την έχω δει μπροστά μου ποτέ. Δεν έχω αλλάξει μια κουβέντα μαζί της. Και ούτε θέλω. Γιατί μας χωρίζουν δύο κόσμοι χάσματος. Μας χωρίζουν δύο γενναίες εντελώς διαφοροποιημένες. Κυρία καταρχήν αριστερή. Είναι Τσιπρέα. Τσιπρέα, ΣΥΡΙΖΟ Τσιπρέα. Μαζί με αυτόν τον Αρτσούμπαλο, τον άντρα της. Πολιτικά Αρτσούμπαλο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, μια χαρά παιδί είναι. Λοιπόν, παρακολουθούσα λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Μέκα χθες το βράδυ. 8 η ώρα. Στο ένα παραθύρι, κυρία Τζίμα, στο άλλο Πρετεντέρης. Συζητούσαν για το θέμα του Αβραμόπουλου. Το οποίο είναι πρώτο θέμα και σήμερα. Αλλά εμείς θα το δούμε από άλλη σκοπτική. Σκοπτική χρειά και οπτική γωνιά. Και λέγανε, πετάγεται ο Μπαρμπαγιάννης ο Πρετεντέρης, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, και λέει, α, εκδόθηκε έντομα σύλληψης. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά δεν βαραίνει καμία κατηγορία τον κύριο Αβραμόπουλο. Πετάγεται η άλλη κομψευόμενη, ναι Γιάννη μου, δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Οι τύποι μέσα σε 15 δευτερόλεπτα καταστρατήγησαν τους στοιχειώδεις νόμους της ποινικής δικονομίας. Ρε κουφιοκεφαλάκηδες.
ρε αμόρφωτη, ρε ντενεκέδες ξεγάνωτη, που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος. Είναι δυνατόν να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης και να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Και ξαφνικά μετά από 20 λεπτά, ευτυχώς βγαίνει στο παραθύρι η αρχόντισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, η κυρία Ιωάννα Μάνδρου, η οποία μπορεί εν πάση περιπτώσει να υπέχει μια σκοπιμότητα λόγος της, ο δημοσιογραφικός, δηλαδή να κυβερνητική, αλλά τουλάχιστον η γυναίκα έχει στοιχειώσει μέσα στα δικαστήρια και το ξέρει καλά το δικαστικό ρεπορτάζ. Και ευτυχώς τον μπάλωσε και είπε υπάρχουν ποινικές διώξεις για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου. Το πρώτο είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία δηλαδή. Η κατηγορία που απαγγέλει, που έχει ήδη απαγγελθεί από το Βέλγο εισαγγελέα στον κύριο Αβραμόπουλο, είναι ποινική δίωξη αμόρφωτη, ντενεκέδε ξεγάνωτη. Είναι δυνατόν να λένε εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη αλλά δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Πώς ρε κουφιό κεφαλάκηδες θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για κάποιον για να πάνε να τον συλλάβουνε όταν δεν έχουν ασκηθεί στοιχειώδεις κατηγορίες? Βαράγαμε το κεφάλι μας στον τοίχο χτες το βράδυ. Να τους χαίρεστε εκεί στο Μέγκα και ο ιδιοκτήτης του. Κρίμα, γιατί ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης, όχι ο άλλος ο ψεύτης, ο φοπλιστής, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα. Από το Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Πασοκομούρη, δεν περιμένω τίποτα. Αλλά τουλάχιστον κάποτε το Mega Channel ήταν το κανάλι της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας. Ίσως γιατί έφυγε από εκεί ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος, ο κύριος Νίκος Χατζηνικολάου. Και πήγε στον Αντένα και κάνει 4%. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Φύγατε από το Μέγκα και ερήμωσε το μαγαζί. Και καβάλισαν τις καρέκλες και τα οτοκιού οι αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Αστοιχείωτοι. Άμα δεν μπορείτε, αφήστε το. Το άθλημα είναι δύσκολο. Ναι, θα σας τα λέω κάθε μέρα από εδώ. Γιατί δεν μπορεί να ακούει ο ελληνικός λαός μπούρδες, ασυνοησίες, ασύνενοησίες και έλλειψη ενημέρωσης. Εγκυρότητα σημαίνει να αποδίδεις με πιστότητα, φερεγγιότητα και αξιοπιστία την είδηση. Πώς είναι δυνατόν να καταστρατηγείται η ποινική δικονομία, εκτός εάν το έκαναν επίτηδες. Εκτός δηλαδή αν δεν ήθελαν να πούν, που δεν το πιστεύω. Η αμάθεια είναι χειρότερη της ημιμάθειας. Πάψτε πια. Πάψτε, σας χάθηκε ο κόσμος και αυτό και κάνετε 8% κάθε βράδυ. 8%! Και το κλείνω. Το κλείνω εδώ για να μην πω τίποτα χειρότερο.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 23 Ιουνίου του 2026, θα κάνουμε και θα ακούσουμε και ένα μικρό αφιέρωμα. Γιατί σαν και σήμερα, πριν από 30 χρόνια, έφυγε ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε η χώρα. Δεν ξέρω, το πρωί θα ακούσα τ' άλλα. Τι, τον εκθίαζαν το πρωί? Τον εκθίαζαν στις πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές? Ότι σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, έφυγε ο Ανδρέας Απαντρέου, ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που γέννησε ποτέ ο τόπος. Ο άνθρωπος που διόγκωσε το δημόσιο χρέος και με πομφόλιγες, με χαρακτηριστικά τσιτάτα και με χαρακτηριστικές ατάκες, ξέρω, οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί το θαυμάζουν τον Παπαντρέου. Το θαυμάζουν γιατί θα θέλανε να έχουν τη δυνατότητα που είχε ο Παπανδρέου, της μεγάλης, ισχυρότατης, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό, κρατεάς επικοινωνιακής επαφής που είχε με τον κόσμο. Σαφώς. Ο Παπανδρέου έβγαινε στο μπαλκόνι και κυρίες και κύριοι τρίζανε τα θεμέλια της πλατείας Συντάγματος. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι ο τύπος ήταν αυτό που λέμε δημεγέρτης. Δημαγωγός.
1: Χαρισματική επικοινωνία του
0: Ανδρέα Πανδρέου. Ακούσατε τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη, η αλφαγιώτα. Ήταν λοιπόν ένας δημεγέρτης. Κανένας άλλος μετά τον Ανδρέα Πανδρέου δεν έχει μιλήσει στα εσώψυχα του ελληνικού λαού όπως αυτός. Όμως, πίσω από την προσωπικότητα, την πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Πανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, ο Ανδρέας Απανδρέου, μετά από οξύ

καθιερώσαμε για να λέμε και την αλήθεια. Εμείς τον αποκαλέσαμε πρώτα κηδοβοσκό και τον πήραν όλοι γιατί μοιάζει με κηδοβοσκό η μούρη του. Δεν το βλέπετε πως είναι. Σαλάκατα! Σαλάκατα! Ανδρουλάκι, σαλάκατα τα πρόβατα. Είναι σαν κάτι τύπους που κάθονται με τα τσαρούχια και τις παλιές φουστανέλες πάνω στο βουνό και ροβολάνε τα πρόβατα. Κύριε Ανδρουλάκη, Παναγία μου, Θεέ μου, τι πολιτικούς έχει αυτή η χώρα. Από τη μία τον Τσίπρα, τον ψεύτη, τον παθολογικό ψεύτη, που, ο οποίος βγαίνει στα μπαλκόνια, είδα ένα πολύ ωραίο χτες, αν κοιτάξεις λέει τον Τσίπρα, από την, γράφουμε ένα ωραίο σήμερα εμείς στην εφημερίδα μας, αν κοιτάξεις λέει τον Τσίπρα από την αριστερή του πλευρά, θεωρείς ότι σε κοιτάει. Αν το κοιτάξεις από τη δεξιά πλευρά, θεωρείς πάλι ότι σε κοιτάει. Μάλλον ο κύριος Τσίπρας θα έχει τίποτα πάρε δώσε με τον παλιό ρόλο του Βασίλη Αυλονίτη που έπαιζε το γύλο στη Σοφερίνα και έλεγε ότι τα μάτια μου είναι όρτσα. Ο Τσίπρας έχει ένα θέμα με τα μάτια. Εκτίμησή μου είναι, δεν θέλω να μειώσω τώρα ούτε να χρησιμοποιήσω τέτοιους βιολογικούς ας το πούμε χαρακτηρισμούς, αλλά έχω την εκτύπωση ότι πάσχει από μια μορφή, για να μην το πω βιολογικού στραβισμού, πολιτικού στραβισμού. Δεν ξέρεις πότε σε κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε κοιτάει ευθεία, αυτός δεν κοιτάει ποτέ. Κοιτάει μία, το μάτι του το ένα πάει αριστερά, το άλλο το μάτι του πάει δεξιά. Ίσως να του έχει μείνει. Γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει να σταθεροποιήσει την πολιτική του προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε πού ανήκει ο τύπος. Το ένα μάτι πάει δεξιά, το ένα μάτι πάει αριστερά. Χειρότερος από τον Αυλονίτη στο γύλο είναι. Αυτός είναι ο σούπερ γύλος της υπόθεσης. Έχουμε να πούμε και για τον Τσίπρα σήμερα. Έχουμε να πούμε και για τα ντέπη. Και επίσης, ένα λεπτό ρε παιδιά. Υπάρχει ένας συμπέθερος της οικογένειας Μητσοτάκη που λέγεται Κώστας Σάκαρης. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί σε αυτό το μπουμπούκι της επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Ποιος είναι ο Σάκαρης? Ο Κώστας Σάκαρης είναι ο πατέρας της σπουδαίας ταινίστριας, της κυρίας Μαρία Σάκαρη. Η κυρία Μαρία Σάκαρη είναι η μέλουσα νύφη των Μητσοτάκηδων. Ο πατέρας της είναι ο μέλλον πεθερός του γιου, του ιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάθε λίγο και λιγάκι, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις κάτω από τους δημόσιους διαγωνισμούς, είναι ο Σάκαρης. Ο κύριος Σάκαρης, τον οποίο θεωρώ ευφυή άνθρωπο, αν δεν ήταν ευφυής δεν θα έκανε και αυτές τις ιστορίες. Κάθε 10 μέρες η εταιρεία την οποία ίδρυσε και η οποία ενσωματώθηκε με άλλη εταιρεία, την Bright, αυτός είχε φτιάξει τη διαδικασία. Η διαδικασία έφτιαξε μια άλλη εταιρεία ή εν πάση περιπτώσει όποια πέτρα κι αν σηκώσει το Σάκαρη βρίσκεις από κάτω. Το συμπέθερο της οικογένειας του Μητσοτάκη. Πήρε, άρπαξε πάλι ένα δημόσιο διαγωνισμό 300.000 ευρώ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μία ακόμα δημόσια εργολαβία του κυρίου Κώστα Σάκαρη. Ρε Κώστα, ρε φίλε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά και την σύζυγό του, την σπουδαία εθνική ταινίστρια, την Αγγελική την Κανελοπούλου, η οποία είναι ένα πολύ καλό κορίτσι και πραγματικά έχει φτιάξει μια πολύ καλή οικογένεια ο Κώστας. Αλλά ρε Κώστα, έλεος ρε φίλε, τόσο ανερυθρίαστα. Εσείς, εντάξει να πούμε, αφήστε να πάρετε κανένας άλλος κανένα φράγκο να πούμε. Πήρατε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και τι κάνατε? Πήρατε δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς πάνω από 30-35 εκατομμύρια. Ποιος δίνει 35 εκατομμύρια? Ξέρετε ποια ήταν η εγγύηση για να πάρει τα λεφτά ο συμπέθερος? Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ποτισμός. Είναι οικογενειοκρατία. Είναι δίνω χήμα απευθείας αναθέσεις στους ημέτερους, στις ημέτερες δυνάμεις του τόπου. Είναι παράνομο ρε παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να αποποινικοποιήσουμε το Ρουσφέτη, όπως έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Κάτσε ρε εσύ Μάστορα Γεωργιάδη, ρε Άδωνη, μισό λεπτό. Εσύ σε λίγο θα μας πεις ότι όλα είναι ένα στιγμιαίο λάθος, όπως στιγμιαίο λάθος ήταν και αυτό του Πασχάλη, του τραγουδιστή, του Πασχάλη Αρβανιτίδη. Ναι, αλλά με τα στιγμιαία λάθη

Μας έχετε αφήσει, ρε παιδιά, 38 φορές έγκυους. 38 φορές έγκυους μας έχετε αφήσει. Μας έχετε ξεσκίσει. Μας έχετε βάλει μέσα στο σκοτάδι και μας πηδάτε. Και για να το πω διαφορετικά και πιο κομψά, μας έχετε αφήσει έγκυους. Συνέχεια κοιμονούμε. Συνέχεια κοιμονούμε. Τη μία, τα δάνεια. Την άλλη, οι απευθείας αναθέσεις. Την άλλη, οι δημοσιοαγωνισμοί. Μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό, ρε. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας οδηγός, ο λογιστής, ο άνθρωπος της βιοπόλης που κάθεται κάτω από τη ζέστη και ψήνεται για να ρίξει πέτρα στην σκεπή του πελάτη του. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι μάστορες. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος. Αυτοί γιατί δεν πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν είναι επιχειρηματίες. Δεν διατηρούν επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις οι πατριωτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι μιλάνε απευθείας με τον κόσμο, να υιοθετούν την πρόταση περί δημεύσεως της περιουσίας των ανθρώπων που είναι διεφθαρμένοι και καταδικάζονται για διαφθορά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτές τις ώρες έχει προκύψει ένα τόσο μείζον ζήτημα στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως είναι το ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Αβραμόπουλου. Ακούσαμε και την άποψή του. Την είπαν τα καθεστωτικά κανάλια. Εδώ φτάσανε να πούνε ότι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκεί καταντήσαμε. Η υπόθεση όμως Αβραμόπουλου, κυρίες και κύριοι, είναι μια ιστορία που στοιχειώνει την πολιτική ζωή από το παρελθόν. Η Βουλή θα κάνει το καθήκον της. Ήδη έχει διαβαστεί η δικογραφία. Για να πάει απευθείας, από ό,τι διάβασα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και εκεί να ξεκινήσει η ιστορία για την άρση ασυλίας. Θα πρέπει ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει για την τύχη του. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος ο κύριος Αβραμόπουλος. Να μην είναι σίγουρος. Γιατί πολλές φορές γίνονται και λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία δεν γίνονται λάθη. Κατά τη δικαστική διαδικασία γίνονται προφυλακίσεις. Εάν θεωρήσει ο Βέλγος εισαγγελέας, για να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα, κυρία Τζίμα, της ποινικής δικονομίας, εάν αποφασίσει ο Βέλγος εισαγγελέας σε συνεργασία με τον ανακριτή, ο οποίος κάνει την ανάκριση σε αυτήν την υπόθεση, γιατί έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία, έχουν απαγγελθεί ποινικές διώξεις, είναι δύο οι κατηγορίες, άλλοι λένε τρεις, είναι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για ποσό άνω των 72-75.000 ευρώ και δεύτερον είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και δυστυχώς, από αυτά που βλέπω, δεν υπάρχουν και άξιοι δικηγόροι στα κανάλια. Κάποτε υπήρχε ένας δικηγόρος που ήξερε απ' έξω και ανακατοτά την πολιτική και την ποινική δικονομία. Και αυτός ήταν ο Μακαρίτης Αλέξης Κούγιας. Πολλοί είχαν κατακρίνει τον Κούγια. Ο Κούγιας όμως είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι όταν έβγαινε στα κανάλια, εκτός από την προσωπική του προβολή, την οποία φρόντιζε ιδιαίτερα, μάθαινε στον κόσμο πολιτική και ποινική δικονομία. Γι' αυτό και ήταν αξεπέραστος. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε βαθύτατα το ποινικό δίκαιο. Και τώρα βλέπω να βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων άσχετοι συνταγματολόγοι, άσχετοι γεωπολιτικοί και άσχετοι οικονομικοί συντάκτες. Εδώ φτάσαν οι οικονομικοί συντάκτες να πούνε στα αυτά τα ίδια δελτία των συστημικών καναλιών ότι λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, είναι ότι καλύτερο, λέει, μπορούσε να υπάρξει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γιατί έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Ακούσατε τι είπανε? Τι δουλειά έχει το οικονομικό ρεπορτάζ με τις οικονομικές παραμέτρους που πρέπει να διαχειριστεί ένας υπουργός Εθνικής Οικονομίας όπως είναι ο κ. Μαρκόπουλος? Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για απίστευτα πράγματα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Αβραμόπουλο. Σας είπα για τις κατηγορίες. Θα πρέπει ταχύτατα ο κύριος Αβραμόπουλος να παρουσιαστεί στο Βέλγο εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί
εάν ο κύριος Αβραμόπουλος τηρεί τις προϋποθέσεις ότι δεν θα ξαναυποπέσει στο ίδιο αδίκημα, ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι δεν θα αλλοιώσει στοιχεία της οικογραφίας, δεν θα προφυλακιστεί. Θα του επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι. Εάν όμως θεωρηθεί ότι η συμπεριφορά του ήταν ίδια με τη συμπεριφορά της κυρίας Καϊλή απέναντι στο Μαντσέρι, σε αυτό τον Ιταλό, το λαμόγιο, για αλλοίωση στοιχείων, αυτές είναι οι προϋποθέσεις των περιοριστικών όρων, για ένα θέμα όσον αφορά την υποψία φυγής, κρυψίματος ή απόδρασης. Και αν θεωρηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μονίμου διαμονής και δύο-τρεις άλλες συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, ο κύριος Αβραμόπουλος, εάν δεν τα τηρεί αυτά, θα του φορέσουν χειροπέδες και θα τον κλείσουν μέσα. Και να μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα. Στο Βέλγο εισαγγελέα δεν θα πάει έτσι. Θα πάει φρουρούμενος, με ένταλμα σύλληψης, φρουρούμενος και με χειροπέδες. Αυτό να δούμε και ας βασιλέψει η ψυχή μας. Τον κύριο Αβραμόπουλο με βραχιολάκια. Κανονικά η μετάβασή του από την Αθήνα στις Βρυξέλλες πρέπει να γίνει με χειροπέδες. Χειροπεδιάστε τον λοιπόν. Να χειροπεδιαστεί. Όπως χειροπεδιάζουν τους πάντες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Ποιος μπατσάκος θα τολμήσει να του βάλει χειροπέδες. Κύριε Χρυσοχοίδη, να πας εσύ που είναι φιλαράκι σου και να του φορέσεις τις χειροπέδες. Χειροπέδες στον Αβραμόπουλο. Έστω και για 10 λεπτά. Έστω και για όσο διαρκεί μία αεροπορική σύνδεση, ένα αεροπορικό ταξίδι από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Χειροπέδες! Έχετε δει κάτι ταινίες κατασκοπευτικές που παίρνουν τον πράκτορα, τον βάζουν μέσα στο αεροπλάνο, φρουρούμενο, με χειροπέδες. Έτσι θέλει ο ελληνικός λαός να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος στο Βέλγο εισαγγελέα. Και από εκεί και πέρα, ας επιλέξει ο Βέλγος εισαγγελέας αν πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο ή να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρία Τζίμπα! Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πρετεντέρη! Όχι τις μπούρδες που ακούμε, την παραπληροφόρηση, τις ανοησίες, τις ασχετοσύνες, τις αγραμματοσύνες. Ορίστε, κύριε Χαραλαμπίδη, τι θέλει ο κόσμος. Δίνει ευχές. Δίνει ευχές. Τι ευχές δίνει. Πείτε τους ότι δεν είναι Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά εδώ. Την άποψή σας θέλουμε. Ραγιάδες. Ραγιάδες. Την άποψή σας. Θέτω ερώτημα μέχρι τις 6. 23 Ιουνίου 1996, 23 Ιουνίου 2026. 30 χρόνια από την φυγή του μεγάλου ηγέτη. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Πάμε τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Πάμε συνάφες τραγούδι. Πάμε. Όπα. Σηκώστε τα χέρια, ρε. Σηκώστε τα χέρια. Ρε Γιδοβοσκέ. Ρε Γιδοβοσκέ.

0: Θα σου πάρει τα παντελόνια ο Τσίπρας. Και όχι μόνο τα παντελόνια, μη σου κατεβάσει και τα σόβρακα, κυδομοσκέ. Άκου τραγούδι να μορφωθείς. Άκου τραγούδι να μορφωθείς.
1: Πάνε χίλιες δεκατρείς, πόνας εσύ, πόναω κι εγώ.
0: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.

Αυτό ακούγε και ο Αβραμόπουλος και τα βούτυξε τα 75 χιλιάρικα. Δημητράκη, λέει, τα δήλωσα στο πω δεν έσκες. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ξέπλυμα, αδερφέ. Όταν δηλώνεις τα πω δεν έσκες κλεψιμέικα λεφτά από συνδικάτο εγκλήματος, προσπαθείς να ξεπλύνεις τα χρήματα μέσα από το πω δεν έσκες. Δεν στα άμαθε αυτά καλά ο συνεργάτης, ο κύριος Παυλίδης, που είναι διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο, με 50 έως 70 ευρώ εισπράξη την ημέρα. Ρε απατεώνες, ρε λοποδίτες, που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια, ρε! Που κρύψατε τα λεφτά από τα εμβόλια!

0: σας κύριε, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Στον πατριωτικό μάχη 99,8. Σήμερα μέχρι τις 6. Περιμένω μηνύματα, ορίστε. Ορίστε, μυαλοπόλιδες. Και πείτε μου κάτι. 30 χρόνια μετά την αναχώρηση εις τους ουρανούς του Ανδρέα Πανδρέου, ποια είναι η άποψή σας για έναν, όπως λέει το Πασόκ, για το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη? Το λέει και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, και αυτός Πασόκ είναι. Το λέει και ο κύριος Πιερακάκης, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αυτός Πασόκ είναι. Και ο κύριος Φλωρίδης, και αυτός Πασόκ είναι. Όλοι Πασόκ είναι μες στη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας για τον Ανδρέα Παπανδρέου? Γιατί κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν το μεγαλύτερο ηγέτη της Συφιλίου. Ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας? Ήταν ένας μανιοκαταθλιπτικός απατεώνας, γκομενάκιας, σχίς του είδους, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Το να είσαι γκομενάκιας, καλύτερα από το να είσαι τσαχπίνο κολαράκιας. Καλύτερα, εννοείται. Τι καλύτερα, μόνο ξυλοχτυπάω μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς τέτοιες πληγές. Αλλά όπως και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας. Και από τα παιδιά μας, παιδιά. Και από τα παιδιά μας. Ευλόγησον. Και από τα παιδιά μας. Respect. Respect! Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ήταν ένας πολιτικός απατεώνας, μανιοκαταθλιπτικός, αιμονικός, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάος, στο οικονομικό χάος? Ή ήταν ο μεγαλύτερος εθνικός ηγέτης που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα? Εδώ θέλω την άποψή σας. Εδώ θέλω τα μηνυματάκια σας. 69-43-63-54-51. Γραμμές δεν βγάζω. Δεν βγάζω γραμμές. Γιατί κάνετε τους ξερόλες. Τιμωρία. Σας έχω βάλει τιμωρία. Θα παίξουμε σε λίγο και ένα μικρό απόσπασμα για το μεγαλύτερο εθνικό ηγέτη που έχει βγάλει ο τόπος. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση Αβραμόπουλου να σας πάω σε κάποια σκοτεινά μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια που αποφεύγουν οι συστημικοί παπαγάλοι και δημοσιογράφοι να κάνουν αναφορά. Τον Ιούνιο του 2016, και ακούστε λίγο το συσχετισμό που είχε ο ελεγχόμενος με ένταλμα σύλληψης. Κανονικά πρέπει να είχε συλληφθεί ο κ. Αβραμόπουλος. Χειροπέδες και στο Βέγκο εισαγγελέα. Άρσης, απόφαση, ψηφοφορίας και μπούρδες. Αφού δεν καταργήθηκαν όλα αυτά, τώρα ένταλμα σύλληψη σημαίνει στιγμιαία σύλληψη του κατηγορούμενου. Δεν σημαίνει περιμένω για ποιον άλλο πολίτη θα περίμενε ο Βέλγος εισαγγελέας ένταλμα σύλληψης. Για κανέναν. Ένταλμα σύλληψη σημαίνει πας σπίτι του και το μπουζουριάζεις. Άρα βλέπετε πόσο ελιτίστικη είναι η αντιμετώπιση των σημερινών Ελλήνων πολιτικών. Ενώ το Σαρκοζή το περάσανε από δίκη. Και η εισαγγελική εισήγηση, ξέρετε ποια είναι για το Σαρκοζή? 7 χρόνια κάθριξη. Μέσα. Στην Μπουζού. Στην Μπουζού. Πάμε λίγο στο σκοτεινό 2016. Τον Ιούνιο του 2016, κυρίες και κύριοι, έτυχε εκείνη την ημέρα σαν το διάολο. Με κυνηγάει το διαβολίκι, το ρεπορτάζ. Ανέβαινα τη γέφυρα της Αττικής Οδού από την περιοχή στο πάτημα Χαλανδρίου για να περάσω απέναντι, να διαβώ δηλαδή τα γραφεία του Έθνους, του Μπόμπολα. Θα περάσω στη γέφυρα για να βγω στην Αττική Οδό. Ξαφνικά βλέπω στο δεξί μου χέρι είχε λαμπαδιάσει ένα αυτοκίνητο. Είδα καπνό, είδα φωτιές. Δεν υπήρχε πυροσβεστική εκείνη την ώρα, ήταν μεσημέρι. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να καίγεται. Στη μέση της διαδρομής πληροφορούμε ότι το αυτοκίνητο ήταν μια Porsche Cayenne, την οποία οδηγούσε ο ψευτοεκδότης. Είχε ανοίξει κάτι εφημερίδες της πλάκας. Είχα μιλήσει μαζί του. Μου είχε εκφράσει τον προβληματισμό του, φοβόταν για τη ζωή του. Ο ψευτοεκδότης Παναγιώτης Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο είχε λαμπαδιάσει και μέσα του κάηκε και ο ίδιος ο, ας το πούμε, δημοσιογράφος. Εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, μέσω του Αλέξη Κούγια, ποινικολόγου για τις προανάξεις που έγινε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προσπάθησαν να καταλάβουν αν το συμβάν αυτό υπέκρυπτε δόλο ή εγκληματική ενέργεια. Δυστυχώς, οι έρευνες έμειναν στο σκοτάδι. Και αυτό γιατί η αστυνομία δεν έκανε την προανάκριση την οποία έπρεπε να κάνει. Έκλεισαν γρήγορα την υπόθεση. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος από αυτούς που ανέφερε ο Μαυρίκος, θα σας πω τι σχέση είχε ο Μακαρίτης με τον Αβραμόπουλο, είναι ένα κομμάτι του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ που δεν το θίγουν. Φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί είναι όλοι τους ανακατεμένοι μέσα. Όλη η πολιτική φάρα αυτού του τόπου ήταν ανακατεμένη στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Απλώς την κλείσαν την υπόθεση όπως. Και κατηγορήσανε και την εισαγγελέα διαφθοράς. Η αστυνομία ανέθεσε την υπόθεση τότε στο τμήμα ανθρωποκτονιών προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο θάνατος του Μαυρίκου οφειλόταν σε δυστύχημα. Οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι από την έρευνα που έκαναν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για δυστύχημα. Καθώς υπήρξε διαρροή λαδιού, λέει, και καυσίμων η οποία προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Εγώ όμως πάλι σαν τον κέρατα. Δηλαδή, εγώ είμαι κέρατο βερνικωμένο, με κυνηγάει από πίσω το ρεπορτάζ. Πηγαίνοντας το 16, το καλοκαίρι του 16, σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας, συναντώ μπροστά μου το μηχανικό που είχε κάνει τη σέρβις στην πόρσα του Μαυρίκου. Ο οποίος κάθεται κάτω με ένα χαρτί και ένα μολύβι και μου αναλύει ακριβώς ότι το αυτοκίνητο του Μαυρίκου ήταν τεφαρίκι. Τα είπα και χθες αυτά. Δηλαδή, ότι η Porsche Cayenne ήταν σε άψογη κατάσταση. Είχε περάσει από σέρβις, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Οι πόρτες ανοίγαν, κλείναν τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, το σασί, το σασμάν, τα λάδια, η θερμοκρασία, τα πάντα όλα. Ήταν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μου το είπε ο μηχανικός. Εγώ το έκανα. Τον έφαγαν. Όπως προκύπτει, κυρίες και κύριοι, από τα έγγραφα του FBI, τα οποία είχε διαβιβάσει τότε στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων, τις οποίες πήρε η ίδια η κυρία Τουλουπάκη στα χέρια της, ο Μαυρίκος φαίνεται να εμπλεκόταν στην υπόθεση Νοβάρτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα, φαίνεται να έπαιρνε μεγάλα ποσά από την Νοβάρτης, προκειμένου να τα ξεπλύνει για λογαριασμό πολιτικών προσώπων. Πολιτικών προσώπων! Με τον Μαυρίκο είχαν συναντηθεί 3 με 4 περίπου μήνες πριν τον σκοτώσουν, γιατί τον σκότωσαν. Τον έκαψαν ζωντανό. Και μετά από λίγο χρονικό διάστημα, ένα αυτοκίνητο με σπασμένα φρένα, μέσα στο οποίο επέβαινε η μάνα του και ο δυστυχώς ανάπηρος αδερφός του, έπεσαν στο λιμάνι στο Κερατσίνι και πνίγηκαν. Και δηλώθηκε και αυτός αυτοκτονία. Τους καθάρισαν και αυτούς. Να μην μείνει κανένας. Μόνο η γυναίκα του έμεινε. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της μαφίας. Κάθε φορά που γίνεται ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα και κινδυνεύει να πέσει κυβέρνηση, Νοβάρτης, Τέμπη κλπ., άνθρωποι εξαφανίζονται, χάνονται, σκοτώνονται. Νουρένα, 12 φύγανε. 12 φύγανε. 12. Λες και έγινε ατμός. Λες και έγιναν ατμός όλοι αυτοί. Εξαϊλώθηκαν. Και μετά άντε εσύ να μην μου μιλήσεις για σκελκή μαφία. Ο Μαυρίκος φέρεται να λάβανε χρήματα από το τότε Κελπνό και την Οβάρτης για διαφήμιση την οποία καταχωρούσε στα ανύπαρκτης αναγνωσιμότητας μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία είχε αγοράσει τους τίτλους τους. Έβγαζε μια Ακρόπολη, μια Απογευματινή, που ήταν ψευδεπίγραφες. Ψευδεπίγραφη τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η Ακρόπολη και η Απογευματινή. Βγαίνει άλλη Απογευματινή τώρα. Η Απογευματινή του Μαυρίκου ήταν μαϊμού του Μακαρίτη. Από αυτά ο Μαυρίκος παρακρατούσε ένα ποσό ως δική του αμοιβή, μια μίζα δηλαδή, και το υπόλοιπο κατέληγε σε τσέπες πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με τις έρευνες του FBI, η επιλογή του Μαυρίκου ως επόμενης εταιρείας ξεπλήματος έγινε από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης, τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Ο Μαυρίκος φαίνεται να ήταν η γέφυρα μεταξύ Νοβάρτης και κυβερνητικών αξιωματούχων εκείνης της εποχής. Και μιλάμε για το 2016, δηλαδή επί κυβέρνησης Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, για πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Θα έρχεται και θα σε στοιχιώνει πάνω από το κεφάλι σου, σαν βρικόλακας. Όμως ο Μαυρίκος αυτή τη δουλειά την έκανε και επί της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Αντώνη, πες αλεύρι, το φάντασμα του Μαυρίκου σε γυρεύει. Και ξέρετε, οι νεκροί πολλές φορές ξυπνούν και από τα μνήματα και έρχονται στα όνειρά σας. Κανάγες του πολιτικού συστήματος. Yes. Είχατε βάλει μπροστά το Μαυρίκο να κόβει αβέρτα κουβέρτα τιμολόγια τον πεθαμένο. Αλλά οι πεθαμένοι θεωρείτε δεν μιλάνε. Μιλάνε οι πεθαμένοι. Μιλάνε! Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν και ηχογραφημένες συνεντεύξεις του Μαυρίκου. Ψάχνω να τις βρω. Να σας συμβώ να τις ακούστε. Ποιος κατηγορούσε ο Μαυρίκος? Κύριε Αβραμόπουλε, τον ήξερε τον πεθαμένο τον Μαυρίκο? Το 2013 ο Φρουζής είδε τον Μαυρίκο να γίνει η επόμενη εταιρεία για το ξέπλυμα χρήματος. Το 2013, επί Σαμαρά, κυραντώνη, που λέγανε ότι τότε κουβαλούσαν το μαύρο χρήμα στο Μαξίμου με τροχύλατες άμαξες και όλα αυτά ισοπεδώθηκαν στην ανάκριση. Αποδείχθηκαν όλα ψέματα. Ήταν ψέματα. Και ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά αν ήταν ψέματα. Η Zenith Media ήταν υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης όλων των διαφημίσεων στα μίντια. Ο Μαυρίκος, ο Μακαρίτης, ο Καμένος, ο Καψαλισμένος, αυτός που κάηκε μέσα στην Πόρσε Καγιέν στην Αττική Οδό εκείνη την ημέρα του 2016, το καλοκαίρι, που περνούσα και τον έβλεπα να καίγεται, ήταν η γέφυρα ανάμεσα στην Οβάρτης και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Μαυρίκος είχε πρόσβαση σε 3 με 4 υπουργούς υγείας εκείνη την εποχή. Ο θάνατος του Μαυρίκου εξακολουθεί και σήμερα να προκαλεί όχι τεράστια ερωτήματα, τεράστιους προβληματισμούς. Γιατί το σκότωσαν? Για να του κλείσουν το στόμα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εφημερίδες του Μαυρίκου δεν πουλέγαν παραπάνω από 100 με 200 φύλλα την ημέρα. Σαν το μανιφέστο. Δημήτρη Αβραμόπουλε, στο μανιφέστο διευθυντής, είναι αυτός που αποκαλούν στην πιάτσα ταμεία σου ο κύριος Χάρης Παυλίδης, που τον είχες εξίσου χέρι σε όλα τα υπουργεία. Στο Υπουργείο Υγείας λέγανε περάστε από τον ταμεία του κύριου Αβραμόπουλου, τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη, εάν ξαναναφερθείς σε μένα, στις πατριωτικές φωνές του διαδικτύου και του ραδιοφώνου, θα έρθω εκεί πέρα και θα σου κολλήσω όλα τα τιμολόγια του Μαυρίκου στη μούρη σου. Τσιμουδιά, όταν μιλάει αλήθεια θα κάθεστε όλοι σούζα. Πήγατε να ανάψετε κάνα κερί στο Μαυρίκο που σας έκανε όλους πλούσιους. Ο Μαυρίκος απλώς ήταν βλάκας. Έκοβε τιμολόγια βέρτα κουβέρτα. Τιμολογούσε. Έπαιρνε τη μίζα και έδινε τα λεφτά στους πολιτικούς. Γι' αυτό και τον έφαγαν. Για να του κλείσει το στόμα. Θέλω να πω ότι ο Μαυρίκος είχε στενές σχέσεις με πολιτικούς. Έμπαινε στα γραφεία των πολιτικών. Μάλιστα, είχε εξαιρετικές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μαυρίκος αποδεικνυόταν ότι όταν στην ηγεσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μαυρίκος έκοβε τα περισσότερα τιμολόγια. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Μαυρίκος συνδεόταν με πολιτικά πρόσωπα από την ίδια την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση. Ο Μαυρίκος ήταν ένας πάλιος της ΔΕΗ στο Καρατσίνι. Μετά, κυρίες και κύριοι, το 2007 διορίζεται αντιπρόεδρος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών Με απόφαση ποιονού, λέτε. Ποιο, κύριε Χαραλαμπίδη? Ε, τίνος. Τίνος. Δεν πάει το μυαλό σας? Ε, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όπως προέκυψε από το σχετικό ΦΕΚ. Δημήτρη, 3.51 17 Αυγούστου του 2007, διόρισες τον δολοφονημένο Μαυρίκο αντιπρόεδρο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Δαφνίου. Για ποιο λόγο? Είχες λάβει και εσύ τίποτα χαρτιά μαγικά? Magic paper. Magic paper. Ε, πως το φαρσάρω, ε, καλύτερα από τον Τσίπρα. Είχες λάβει και εσύ τίποτα μαγικά χαρτάκια magic paper από τον κύριο από το Μακαρίτη το Μαυρίκο, κύριε Αβραμόπουλε? Ρωτώ. Δεν μας απάντησες ποτέ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, η σχέση μεταξύ Μαυρίκου και Αβραμόπουλου ήταν εξαιρετικές. Το Φεβρουάριο του 16 συνελήφθησα μαζί με τον Μαυρίκο για υπόθεση εκβιασμού δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο εκδότης κατηγορήθηκε ότι εκβίαζε κρατικές εταιρείες, τράπεζες και επιχειρήσεις προκειμένου να διαφημίζονται στα χαμηλής κυκλοφορίας έντυπά του. Επίσης, εκείνη την περίοδο, ένας μάρτυρας της Νοβάρτης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το ξενοδοχείο Χίλτον. Αυτά επί του πάροντος. Κύριε Αβραμόπουλε, πως ήρθε η ώρα να μας πείτε ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τον Παναγιώτη Μαυρίκο? Δεν είναι ώρα. Πάμε για να προλάβουμε να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, ένα μικρό απόσπασμα από το αφιέρωμα, πρώτα 3 λεπτά, στον Μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον κάποιοι ακόμα θεωρούν τον ηγέτη που πέρασε, τον ηγέτη με ήττα κεφαλαίο, το μεγαλύτερο Έλληνα ηγέτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας απατεώνας. Κοινός απατεώνας. Και δεν ήταν στα καλά του. Είχε μάλλον κατάθλιψη. Δεν ήταν στα καλά του. Μία ήταν έτσι, μία ήταν αλλιώς. Και το είχε ρίξει στις γκόμενες, μήπως μπορέσει, ήταν το. Τα χάπια του οι γκόμενες. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Μιλάμε για τύπος κυνηγός μέχρι τα 70, έτσι. Κυνηγόσκυλο, μεγάλο. Μεγάλο κυνηγόσκυλο, Ανδρέας. Του Κατσελιάνη και βυθίστηκε στα κάλλη της. Κυριολεκτικά βυθίστηκε.
1: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών, απόψε αναστένεται ο ελληνικός λαός.
2: Η επαγγελία του ήταν δυνατή, ήξερε ποια λέξη θα μπορούσε να χαραχτεί με μεγάλα γράμματα στην ψυχή σου.
1: Η αλλαγή λαέ των Αθηνών ήρθε και φέρονται απόψε.
3: Έγινε γνωστός ως Ανδρέας, ακόμα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας.
4: Μπαίνοντας στην πολιτική, παθιάστηκε.
1: Ο λαός ενίκησε.
0: Η δημοσιογραφία ενίκησε. Ο λαός ενίκησε. Γεια σου ρε Ανδρέα, με τα ωραία σου.
4: Μέσα από τις αντιφάσεις του, αλλά και με τις ικανότητες του.
1: Ήρθε η ώρα της αλλαγής.
5: Οκτώβρης 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου γίνεται πρωθυπουργός και η Ελλάδα βιώνει την κορύφωση ενός πολιτικού φαινομένου που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Ενός φαινομένου που γεννήθηκε 62 χρόνια πριν στη Χίο. Γιος του Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, ο Ανδρέας έρχεται από νωρίς σε επαφή με την πολιτική λόγω του πατέρα του.
6: Είναι ο πατέρας του που τον έκανε καταρχήν να διαβάσει το Μάρξ. Γιατί ήθελε ο πατέρας να το διαβάσει ή να το απορρίψει, όπως έκανε ο ίδιος.
5: Στην εφημερίδα του Κολεγίου Αθηνών δημοσιεύει μαρξιστικά κείμενα. Επί δικτατορίας Μεταξά αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, συλλαμβάνεται και ξυλοκοπείται. Τον Μάιο του 1940 φεύγει για την Αμερική, γίνεται δεκτός στο Χάρβαρντ και βάζει τα θεμέλια μιας ακαδημαϊκής καριέρας που θα ανθίσει στα έδρανα του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια.
4: Ήταν μέσα στο σύστημα. Καλός καθηγητής με τις μελέτες, με αυτά ακόμη
7: Είχε δείξει το όραμα, δεν είχε δείξει το μέγεθος των οικονομικών που όταν συνέχισε την καριέρα του μέχρι τέλη του 60, τέλη του 50 και αρχές 60, έδειχνε πια από τους top 10 της Αμερικής.
6: Ήθελε πάρα πολύ να πετύχει σε ό,τι έκανε. Τι είχε μια ιδιαίτερα υφεία, ας πούμε, στο, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά γενικά την θεώρησή του για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικών εξελίξεων.
8: Το έθνος τότε έγραφε επενετικά λόγια και για τον Ανδρέα και για τον ΟΗΜ και στο γέρο της Δημοκρατίας. Του λέω, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα. Απάντησης. Αν έγινε Έλληνας καλός για την Αμερική, δεν μου χρειάζεται. Θέλω να γίνει Έλληνας καλός για την Ελλάδα.
7: Δεν ήταν τόσο σίγουρος ότι ήθελε να έρθει η Ελλάδα να μείνει, γιατί είχε μια καριέρα εκεί. Η Ελλάδα γι' αυτόν ήταν άλλη Ελλάδα, δεν είχε περάσει καλά εποχή μεταξά. Δεν είχε κρατήσει και τόσο τις επαφές του με τον πατέρα του τόσο πολύ. Αλλά ήθελε πάρα πολύ ο πατέρας να τον έχει κοντά του.
5: Το 1951 ο Ανδρέας παντρεύεται τη Μαργαρίτα Τσάντ, από την οποία αποκτά 4 παιδιά. Τον Γιώργο, τον Νίκο.
0: Την οποία την είχε κάνει τάρανδο, έτσι. Αλλά με την αλήθεια τώρα, τι παντρεύεται τώρα, αγιογραφίες. Απαιτούνται παρεμβάσεις, παρεμβάσεις στο βίντεο. Συνεχίστε, θα σας κάνω εγώ τις παρεμβάσεις.
8: Γερός,
0: στο μικρόφωνο ακούω.
8: Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια.
0: Την είχε κάνει την άλλη. Όχι τάρανδο. Ελάφι. Ελάφι, κανονικό ελάφι. Και βρήκε ένα όπου έμπαινε σκούτραγε. Σκούτραγε η γιαγιά. Ιθιά.
7: Σαν ακαδημαϊκός, όχι στο πανεπιστήμιο, έφτιαξε το ΚΕΠΕ.
0: Πατρονικόλα, την αδερφή του Ωνάση, Βάσο Παπανδρέου.
9: Γίνεται από τα οικονομικά και κοινωνικά θέματα.
0: Ας δεν πω άλλα νόματα τώρα, γιατί θα έχουμε ιστορίες. Είναι ζώσες. Είναι ζώσες. Ζουν. Είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τα χειροκλώματα εκεί, να δείτε τι γινότανε. Ο άνθρωπος δεν ήταν καλά, ήταν σεξομανής. Και είχε, λέει, και πλούσια βιολογικά προσόντα. Λέει, τον έδαινε στο γόνατο. Γελάτε, κύριε Χαλαμπίδη. Έτσι έχω ακούσει. Τον έδαινε στο γόνατο με κορδόνι. Καλά.
5: Αποφασίζει να κατέβει στις εκλογές. Είχε μπάρα.
0: Σαν τις μπάρες της Βρώμης που τρώμε. Ο λαός ανήκει στις Έλληνες. Έλα, πάμε.
4: Στην περίοδο των ανενδότων αγώνων είχε αναπτυχθεί ένας συνταγματικός πατριωτισμός.
0: Ναι.
4: Να διεκδικήσει η Ελλάδα μια καλύτερη θέση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
4: Κοινωνική δημοκρατία και ανάπτυξη με κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Πώς τα λέει αυτά ο Κωνσταντόπουλος.
4: Τα συγκλήματα λοιπόν τα οποία διατύπωσε ο Ανδρέας ήταν κέρια.
0: Κωνσταντόπουλε, τι έγινε ρε φίλε. Θα μας πεις αν ήσουν μες στο βανάκι της 17 Νοέμβρη με τον Κουβοντίνα.
4: Μιας μελέτης που υπήρχε πίσω τους.
0: Πάλι ο Πασόκια όλα.
7: Τον έπιασε. Δηλαδή δεν μπορούσε να φύγει από αυτό. Παθιάστηκε.
0: Παθιάστηκε.
7: Και με το θέμα της πολιτικής και με τη φτώχεια του κόσμου.
0: Ναι, με τη φτώχεια του κόσμου παθιάστηκε, όχι με τις γκόμενες. Με τη φτώχεια του κόσμου.
7: Αισθήματα ευθύνης και ενοχές. Ήταν ενοχικός άνθρωπος, εγώ πιστεύω. Ως προς τον πατέρα του πρωτίστως.
5: Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου, η Ένωση Κέντρου θριαμβεύει με ποσοστό 52,72%. Ο Ανδρέας εκλέγεται πρώτος σε ψήφους βουλευτής, γίνεται υπουργός και εμφανίζεται ως ανανεωτής, μεταρρυθμιστής και ένθερμος οπαδός της ιδέας της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
10: I think our biggest problem today is the race we have to become a member, a full member of the common market within a relatively short period. The great difficulty that I find first is that to actually proceed scientifically about the solution of an economic problem.
0: Ο και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Τη διαφορά ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το ΝΑΤΟ. Έξω οι βάσεις του ΝΑΤΟ, από το 1984 ξεπούλησε τον ελληνικό λαό με τα ψέματά του και άλλαξε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν την έφερε, αυτό το ευχαριστήθηκα, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και έβαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας Σαρτζέτακη.
4: Σοσιαλδημοκρατικό. Η δικτατορία ανέκοψε τότε εκείνη την περίοδο με τραυματικό τρόπο και επίσης σωστά είδαν ότι ένας από εκείνους οι δικτάτορες είδαν ότι ένας από εκείνους που θα έπαιζαν ρόλο ως νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου θα ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και γι' αυτό επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή και να τον συλλάβουν και να τον, να τον αχρηστεύσουν.
5: Ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967.
0: Ακούστε τώρα τα ψέματα.
5: Συλλαμβάνεται.
0: Ακούστε.
5: Βασανίζεται και οδηγείται στις φυλακές Αβέροφ, όπου παραμένει μέχρι το Δεκέμβριο. Το επόμενο διάστημα ζει εξόριστο στη Σουηδία και τον Καναδά.
0: Εκεί που έκανε τα μούλικα. Εκεί που έκανε τα μούλικα. Στον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατ.
11: Ήρθε μόνο μια φορά στο σχολείο.
0: Κατ. Αύριο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ακούστε τι λένε οι μεγαλύτεροι ψεύτες της μεταπολίτευσης. Ο Ανδρέας συνελήφθηκε, βασανίστηκε. Πού βασανίστηκε, ρε? Πού βασανίστηκε? Που τον πήρανε γιατί είχε ανέβει σε ένα πατάρι. Σε ένα πατάρι είχε ανέβει. Είχε πάρει ένα νεροπίστολο. Του τραβήξανε μια κλωτσιά στην πόρτα, τη σπάσανε την πόρτα. Μπήκανε μέσα, όλο κατουρίθηκε πάνω του. Ανέβηκε στο πατάρι και του είπανε: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε πολύ, κατεβείτε κάτω, μην πάθετε. Μην γίνει κανένα λάθος με το πιστόλι που έχετε και αυτοπυροβοληθείτε από την τρομάρα σας. Κατεβείτε κάτω, κύριε Πρόεδρε. Τον κατεβάσανε κάτω, τον πήρανε αμπελεκούτσα, τον βάλανε μέσα σε μια Mercedes, τον πήγανε στις φυλακές Αβέροφ και πήγαινε κάθε μέρα η Μαργαρίτα Τσάτ και του πήγαινε τα ουίσκια και τα μπισκότα. Αυτός ήταν ο βασανισμός των ψευτών της μεταπολίτευσης. Τα έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος ήθελε να αποφυλακίσει το Μακαρίτη τον Παπαδόπουλο. Γιατί όταν τον φώναξε ο Παπαδόπουλος και του είπε «Περνάς καλά», είναι για τους χαζούς. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε μαζί αύριο, την ίδια ώρα. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, δεν μπορούσα να τα διαβάσω, πάρα πολλά. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Κωνσταντίνου Μπόγδαν.
12: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινάει κάπως ευνίδια, διότι... υπάρχει, ας το πούμε, μια σοβαρότατη είδηση. Το θέμα είναι να δω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η χειρονομία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι η βελγική δικαιοσύνη και η εισαγγελία του Βελγίου έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Φων Δημήτρη. Για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι το ελληνικό, όχι το ξεπουλημένο, το ευρωπαϊκό δικαστικό ρεπορτάζ, με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, ζητείται με ένταλμα σύλληψης η σύλληψη του πρώην Υπουργού Υγείας και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος βρίσκεται, όπως λένε εδώ πέρα οι πληροφορίες, στο κάδρο των δικαστικών έρευνων και των βελγικών αρχών, γιατί η βελγική δικαιοσύνη αιτείται επίσημα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου. Δεν είναι ένα απλό πρόσωπο ο κύριος Αβραμόπουλος. Είναι πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη της παρατάξεως. Είχε κάνει πολιτικό κόμμα, το οποίο απέτυχε στις τότε εκλογές. Έχει θητεύσει τα μεγαλύτερα υπουργεία κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, για όσους δεν ξεχνούν. Ζητείται λοιπόν η σύλληψη, η αυτόφορη σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του. Το ενδιαφέρον των δικαστικών ευρωπαϊκών αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο και τις διερευνούμενες ποινικές ευθύνες του κυρίου Αβραμόπουλου, ζητείται η σύλληψή του ώστε να προσαχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στις βελγικές αρχές που κάνουν την έρευνα, όπως γινόταν με την κυρία Εύα Καϊλή, για τη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει αυτό το λαμόγιο ο Αντώνιο Παντσέρη, ο πρώην ευρωβουλευτής, ο οποίος θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatar Gate, για την οποία είχε οδηγηθεί στη φυλακή και η κυρία Εύα Καηλή. Δεν είναι βόμβα ισχύος που πιάνει εξαπίνη στο πολιτικό σύστημα. Είναι γνωστά αυτά σε μας. Είναι γνωστά και στο πολιτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τη βελγική δικαιοσύνη, για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου έχουν ενημερωθεί, φυσικά έχουν ενημερωθεί, αλίμονο, οι ελληνικές δικαστικές αρχές τουλάχιστον 48 ώρες. Αλλά το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή Σασιλίας του. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ο νόμος με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν δεν είχαμε αυτό το σατανικό, το διαβολόσπερμα του άρθρου 86 περί ασυλίας ή μη των Ελλήνων πολιτικών, ο κ. Αβραμόπουλος θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να είχε προφυλακιστεί. Έτσι, Δημητράκη. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το άρθρο 86, το οποίο αποκαλεί τον κύριο Αβραμόπουλο προστατευόμενο, και κατά δεύτερον, κυρίες και κύριοι, θα περιμένουμε να έρθει η ασυλία. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φας τριβίλι. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέγεται από το ελληνικό δικαστικό ρεπορτάζ, τη Σαπίλα δηλαδή, ότι επισκέφτηκε το μεσημέρι την εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο αναμένεται να διαβαστεί άμεσα από την εισαγγελία εφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου, θα βάζει τριβίλη. Από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος και το ξέρουμε αυτό. Μπήκε καλά η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, για τον κύριο Αβραμόπουλο, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από το συγκεκριμένο οργανισμό, μα ήταν γνωστά αυτά, ότι ο Αβραμόπουλος είχε πάρει λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Το ψάχνανε και ξαφνικά σκάζει το θέμα σήμερα το απόγευμα. Είναι γνωστό τουλάχιστον 30 ώρες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο Αβραμόπουλος Φορ Δημητράκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Υπουργός Υγείας. Θα τα πούμε σε λίγο για το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχω πολλά ράματα για τη γούνα του κ. Αβραμόπουλου. Έχει σπράξει για το έτος 19 λεφτά από τη μη κυβερνητική οργάνωση και αναφέρει ότι έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις πόθεν έσχες του κλπ. Ναι, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω αυτά, κύριε Αβραμόπουλο. Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία εγκληματικού δικτύου. Δηλαδή, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εισέπρατε χρήμα από τη μαφία του Κατάρ. Ο Αβραμόπουλος, γιατί θα πρέπει να κρατάμε εδώ πέρα το τεκμήριο της αθωότητος, στις 19 Δεκεμβρίου του 22, όταν είχε γνωστοποιηθεί αυτή η ιστορία, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η συμμετοχή του στον συγκεκριμένο οργανισμό ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες παρατηρείται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αναβρασμός μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, εκτός από το ένταλμα σύλληψης που ζητάνε οι βελγικές αρχές Ακούστε, θα σας πω το εξής εδώ πέρα. Δικονομικά υπάρχει παράθυρο να συλληφθεί άμεσα ο κ. Αβραμόπουλος λόγω αυτοφόρου διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με ένα διαρκές αυτόφορο. Εάν αυτό είναι κακούργημα, ο κ. Αβραμόπουλος, προσέξτε, επαναλαμβάνω, εάν αυτό είναι κακούργημα, είναι δηλαδή διαρκές κακούργημα από την Ευρωπαϊκή, εάν η κατηγορία υπάγεται σε κακουργηματικής φύσεως αδίκημα, δεν χρειάζεται άρση ασυλίας. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και το παίρνω πάνω μου. Ούτε στο ραδιόφωνο, ούτε σε κανέναν. Το παίρνω πάνω μου. Με τις λίγες οικονομικές γνώσεις που έχω. Εάν όμως είναι πλημελιματικής φύσεως, δεν έχει σημασία. Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του ελληνικού. Δηλαδή κάποιος, παράδειγμα, σκοτώνει έναν άνθρωπο πριν από ένα χρόνο. Δεν ξέρω την κατηγορία και τη φύση κατηγορίας του κ. Αβραμόπουλου. Είναι πλημέλημα, είναι κακούργημα, θα το δούμε. Για την κυρία Καϊλή ήταν κακούργημα. Προφυλακίστηκε. Άρα λοιπόν, σκοτώνει κάποιος κάποιον, έτσι. Χρειάζεται να πάει η υπόθεση στην εισαγγελία Βετών, ούτως ώστε να πάει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και αυτός θα το δώσει στο Κοινοβούλιο. Όχι. Συλλαμβάνεται την ίδια στιγμή. Απλά είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνω. Ποια είναι η σημερινή είδηση, η οποία συμπίπτει βεβαίως και με την καταδικαστική απόφαση στο άλλο κελεπούρι της Νέας Δημοκρατίας. Στην κυρία Σουμακοπούλου. Βλέπετε, όλα σκάζουν στο κεφάλι μας. Έχουμε εδώ πέρα μια μαγνητική επιρροή. 5:50 έσκασε το θέμα, 5 ώρα είχα εκπομπή. Εμέλεσε εμένα δηλαδή να σας πω για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα κάνω μια προσπάθεια να μιλήσω με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάνω μια προσπάθεια.

Επαναλαμβάνω την είδηση. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη βελγική δικαιοσύνη, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον κομψευόμενο υπουργό της κυβέρνησης, πρώην υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών φέρεται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει διχογνωμία. Θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί την ίδια ώρα. Εδώ λέγεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας και ο φάκελος που διαβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την εισαγγελία Αφετών Αθηνών στην εισαγγελία του Αρυπάγου και συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος το μεσημέρι επισκέφτηκε την εισαγγελία Αφετών Αθηνών και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως όλες οι ενέργειες είναι σύνομες. Για να δούμε όμως. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Εκεί στο Ποδενέσκες που δίνανε κάτι λεφτά. Είχε καμιά θεία εκεί στην Ιγυρία. Επίσης, κάποτε είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχα ρωτήσει σε ανύποπτο χρόνο για το θέμα των εμβολίων επί της εποχής του κυρίου Κώστα Καραμαλή, όχι του Αχιλλέως, του άλλου, της Ραφίνας. Και είχαμε έναν έντονο διάλογο στο τηλέφωνο. Είχα την πληροφόρηση, γιατί εδώ πέρα ο κύριος Αβραμόπουλος δεν μας τα λέει καλά. Τον βλέπω μπλεγμένο σε πολλές περιπτώσεις. Τον βλέπω μπλεγμένο και με μια πεθερά στο εξωτερικό. Τον βλέπω μπλεγμένο, τον είδα μπλεγμένο μάλλον, με την υπόθεση της Νοβάρτης, στην οποία καθάρισε. Το καθαρίσανε μάλλον. Ξέρετε, επειδή είχα ψάξει πάρα πολύ καλά, μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, σέβομαι τον άνδρα, σέβομαι τον πολιτικό και σέβομαι και το τεκμήριο αθότητας. Όμως, όταν μιλάμε για κεφαλαιόδη πρόσωπα του δημοσίου βίου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το όνομα Αβραμόπουλος από τη στιγμή που θα παίξει το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων ότι εναντίον του έχει εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Δεν έχει καλό παρελθόν ο κύριος Αβραμόπουλος. Έχει σκοτεινό παρελθόν. Είχα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ιστορία των εμβολίων επί της εποχής που ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν υπουργός υγείας Νέας Δημοκρατίας. Είχα παρακολουθήσει όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς

το υποκατάστημα του Κελπνό στη Βάρη. Τότε λοιπόν τα μισά, το 1/3 των εμβολίων, ούτε το 1/3 καταναλώθηκε από τον πληθυσμό και τα υπόλοιπα 2/3 σάπισαν στις αποθήκες του Κελπνό στη Βάρη. Είχα ρωτήσει λοιπόν τότε τον κύριο Αβραμόπουλο, τι γίνεται υπουργέ μου, γιατί σάπισαν τα εμβόλια. Η απάντηση ήταν ότι εμείς πήραμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Θα θυμάται το διάλογο. Και του είπα ότι θα πάω στον εισαγγελέα και θα καταθέσω ότι έχω καταγγελίες από τη Μεγαλόπολη. Ναι, από τη Μεγαλόπολη. Μου είχαν φτάσει καταγγελίες τότε. Τις είχα δημοσιοποιήσει, δεν είναι κάτι καινούργιο, κάτι κενό. Καταρχήν μου φάγατε 5 λεπτά. Φάγατε 5 λεπτά. Θα σας φάω. Όχι. Κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μου φάγατε 5 λεπτά. Θα κλείσω και 5. Θα κλείσω και 5. Παρακαλώ. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Ανδρέας Απαδρέου στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν. Τότε λοιπόν. Είχα ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Ρε Δημητράκη. Μου κατήγγειλαν από τη Μεγαλόπολη. Ξέρετε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι Αρκάς. Είναι από την περιοχή της Αρκαδίας. Με είχαν πάρει τηλέφωνο λοιπόν και μου είχαν πει, τώρα επ' αφορμής του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον κύριο Αβραμόπουλο και που για μένα έπρεπε να εκτελεστεί πάρα αυτά την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει. Αν είναι κακούργημα, λαμβάνει το ένταλμα σύλληψη από την βελγική δικαιοσύνη ελληνική εισαγγελία, το δίνει στον κύριο Χρυσοχοΐδη μέσα. Μέσα! Σκλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Κλούβα! Περιμένουμε. Τι να περιμένουμε. Μέσα. Ούτως ή άλλως μέσα θα πάει. Εκτός εάν έχει καλούς δικηγόρους και επιβληθούν περιοριστικοί όροι, αν και το βλέπω δύσκολο. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, παραλαμβάνω την είδηση, η βελγική δικαιοσύνη έχει εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης για ένα από τους κορυφαίους πρωτοκλασσάτους κομματικούς ινστρούκτορες Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θα περιμένουμε, λέει, κανένα μήνα μέχρι να συνέλθει η Βουλή, να έρθει η άρση ασυλίας και τότε να πάνε, λέει, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πάει ο ίδιος, θα τον συλλάβουν, θα τον φορέσουν χειροπέδες. Καλό θα είναι να ετοιμάζει από τώρα τις βαλίτσες του για το Βέλγιο, για τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, Βρυξέλλες, έρχονται οι βαζέλες. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι τότε με είχε πάρει τηλέφωνο ένας από τη Μεγαλόπολη. Και μου λέει, ρε φίλε, εδώ πέρα, μου λέει, έξω από το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, σκάψαμε μια μέρα για γεωργικές καλλιέργειες και αρχίσαμε όταν σκάβαμε να βγαίνουν, μου λέει, κάτι δέματα και κάτι σακούλια και κάτι χαρτόκουτες και χαρτοκιβώτια, στα οποία μέσα ήταν τίγκα στο εμβόλιο, μου λέει, τα οποία εμβόλια είχαν λήξει. Πήρα λοιπόν και εγώ τηλέφωνο τότε τον κύριο Αβραμόπουλο και του λέω, είχα αυτή την καταγγελία, κύριε Υπουργέ. Ξέρεις τίποτα για το θέμα? Εν τω μεταξύ, μου είχαν πει, την έχω την καταγγελία. Είναι δημοσιευμένη η καταγγελία. Και υπάρχει και ο ήχος. Αλλά βρέθηκα σήμερα προετοίμαστο. Θα την παίξω αύριο όμως. Αυτοί λοιπόν μου λέγανε ότι είχαν πάει, όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, για όνομα Θεού. Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το μόνο που ήξερε να παραγγείλει 10 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, οι οποίες σάπισαν στο τότε Κελπνό. Στο τότε Κελπνό του κυρίου Κώστα Καραμαλή, που κάποιοι εξάρουν την εντυμότητά του. Μου είχαν πει ότι λεφτά τότε πήρε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει ότι χρηματίστηκε και ο Καραμαλής. Μου είχαν πει. Δεν το ενστερνίστηκα. Το είχα γράψει όμως σε εφημερίδες που δούλευα, ότι χρήματα τότε από τα εμβόλια πήρε και ο Καραμαλής.

και ο Αβραμόπουλος. Γιατί μου είχαν εκμυστηρευτεί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας ότι τα σακούλια με το μαύρο χρήμα γυρίζανε και σφύριζε ο τόπος. Μου είχαν πει, παραλαμβάνω, σοβαρές πηγές, αξιόπιστες ιατρικές πηγές. Τη μία τα εμβόλια, την άλλη η πεθερά στην Νιγηρία, την άλλη, μα για όνομα του Θεού. Η περίπτωση Αβραμόπουλου στην υπόθεση της Νοβάρτης είχε μία ιδιορυθμία. Κατά την έρευνα τότε της ελληνικής δικαιοσύνης βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Βεβαίως η δικαιοσύνη αποφάσισε την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αφού αποδέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι τα χρήματα που έρχονταν από νόμιμες δωρεές και εισοδήματα της συζύγου του και της πεθεράς του. Αυτή η ιστορία προσυδίαζε με την περίπτωση του κυρίου Γιάννου Παπαντώνη, αυτού του κλέφτη, ο οποίος την γλίτωσε και την γλίτωσε φτηνά. Σε ανάλογη τότε δικαστική διερεύνηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ο πρώην και αυτός Γιάννος Παπαντονίου, υπουργός κυβέρνησης, είχε καταθέσει στους λογαριασμούς του 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από την εκπούσα θίτσα του, με καταγωγή από την Νιγηρία. Ένας ισχυρισμός προκάλεσε τότε έντονες επικρίσεις και σ' άλλο, στα social media και στον τύπο. Μία η πεθερά, μία η θεία από την Νιγηρία, μία ο Μπάρμπας από το Σικάγο, μία η Γεωργία Βασιλιάδου από το Ιλλινόης, μία ο Ρέστης Μακρύς από τη Λούτσα, μία ο Μπαρμπαγιώργης ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήρθε από το Αμέρικα για να δώσει τα τσέκια στο Βουτσά, μία ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήρθε για να δώσει, για να παντρέψει την ανιψιά του με τον Θανάση το Βέγκο που έπαιζε τον Μπεϊζάνι με το μουστάκι και τον κυνήγα για αστυνομία. Ρε εσείς, πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Ρε κλεφτός όγκο της Νέας Δημοκρατίας. Πόσα θέλετε ρε για να μας τρελάνετε. Βάλτε ένα τραγούδι κύριε Μπαρμπάρη. Βάλτε ένα τραγούδι, μην τα πάρω λασβάρνα και ανοίξω το στόμα μου και δεν ξέρω τι θα πω. Δεν ξέρω τι θα πω με όλους αυτούς τους κλεφταράδες οι οποίοι έχουν ενσκύψει πάνω από το πολιτικό βίο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν πάει κανένας φυλακή. Πάλι έχουμε τα ζητήματα της Άρης Ασυλίας. Έπρεπε να συλληφθεί πάρα αυτά και να οδηγηθεί στις βελγικές φυλακές ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα, όχι αύριο, τώρα.

0: Ακούστε λίγο, μη με ζαλίζετε. Και να συλληφθεί ο Αβραμόπουλος, θα βγει. Μη με ζαλίζετε με αυτά. Παρακαλώ, θερμός. Μη μου ζαλίζετε τα παντελόνια, ας πούμε. Τι με νοιάζει εμένα, ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη θα κάνει. Αυτή η κακομοιριά σας, ο ραγιαδισμός σας, και αν συλληφθεί θα γίνει. Εγώ θέλω να συλληφθεί, ρε. Τι με νοιάζει εμένα θα γίνει. Ας αποφασίσει η βελική δικαιοσύνη. Και να συλληφθεί, λέω, τι θα γίνει. Λίγο είναι να συλληφθεί ένας πολιτικός της τάξης του και του μεγέθους του Αβραμόπουλου. Είστε λάθος. Σκέφτεστε λάθος. Γι' αυτό θα πάνε όλα κατά διαβόλου στη ζωή σας.
1: Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κουλαρίκια.
0: Εκείνη η υπόθεση για τον Αβραμόπουλο του 2005, μα πολύ καλά. Στην υπόθεση αυτή ήταν μπλεγμένη, μιας και λέμε για τα φρέσκα, τις φρέσκες ειδήσεις, το ένταλμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη σύλληψη του Αβραμόπουλου. Ήταν η υπόθεση του 2005, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε να κάνουμε με το ΙΤΑ έναν ή έναν, θυμάστε. Αυτή την παλιογρίπη. Είχανε πάλι πανικοβάλει όλο τον κόσμο. Δεν τη θυμάμαι, την είχα ζήσει αυτή την ιστορία. Είχα κάνει ρεπορτάζ. Έτρεχα στο Κελπνό στη Βάρη, έμπαινα στα ψυγεία, μου δείχνανε άλλα λιγμένα εμβόλια, άλλα μη λιγμένα. Τα περισσότερα είχαν λήξει. Τα περισσότερα έλεγαν εκείνη την εποχή, διότι είχε παραγγείλει ο Αβραμόπουλος 10-12 εκατομμύρια δόσεις, δεν θυμάμαι. Αν, κύριε Υπουργέ, έχετε κάποιο παράπονο, βγείτε στο 2-10-7-18.000. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που ερχόμουν στην Αριστοτέλειο στο Υπουργείο Υγείας και έφερνα εκεί κάτι κακομοίριδες και σας κατήγγυλαν γιατί δεν δουλεύανε τα νοσοκομεία, τα ελληνικά νοσοκομεία, και γιατί υπήρξε δολιοφθορά στα ελληνικά νοσοκομεία για να μην δουλεύουν. Όταν τους βάζανε φωτιά και τους καίγανε στα υπόγεια. Όταν χαλάγανε τους θερμοσυσσωρευτές, όταν χαλάγανε τα καλοριφέρ και τα πλήρωνε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε είχε έρθει και ένας διοικητής νοσοκομείου και ενώ τον έβγαλα στη φόρα, τον έδωσα κυριολεκτικά στον Αβραμόπουλο, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και θυμάμαι κατέβαινα τις σκάλες και ο διοικητής του νοσοκομείου έκλαιγε. Έκλαιγε. Και μετά έγινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε? Κύριε Παπά, πώς σε λέγανε. Έγινες βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έκλαιγες τις σκάλες. Μη με κάψεις. Λες και εγώ ήμουν εισαγγελέας και ανακριτής. Α, δεν ήμουν εγώ εισαγγελέας και ανακριτής. Στον Αβραμόπουλο σε πήγα. Για να του τα πεις, κύριε Παπά, τάδε. Και στις σκάλες έκλαιγες. Ούτε τότε έγινε τίποτα. Η ιστορία του 2005, λοιπόν, ήταν με τα εμβόλια του ΕΤΑ 1-1. Στην υπόθεση αυτή είχαν εμπλακεί και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες. Οι οποίες είχαν δώσει, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, τα μυβλού. Για να αντιμετωπιστεί η ίωση. Και αυτά τζάμπα πήγανε. Και πάλι τα αγόρασε το ελληνικό δημόσιο και καταφασωθήκαμε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή της Ραφίνας και υπουργό τον κύριο Αβραμόπουλο, δώσαμε μία τεράστια περιουσία από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της τάξης των δισεκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουμε εμβόλια που δεν χρειαζόμασταν. Και επικεφαλής αυτού του σκανδάλου, αυτής της κομπίνας και της βρωμοδουλειάς, ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Και δεν πλήρωσε κανένας. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Δύο έπρεπε να πάρει φυλακή τότε. Ο Αβραμόπουλος και ο Καραμαλής. Και επίσης, σε αυτή την ιστορία, και σωστά μου το υπενθυμίζει ένας φίλος ακροατής, ήταν αναμειγμένη πάλι ο τότε παράγων του Υπουργείου Υγείας, ο κύριος Κοτζαμάνης, και βεβαίως ο αξιαγάπητος κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Βεβαίως, ο κύριος Τσιόδρας. Υπάρχουν φωτογραφίες, ντοκουμέντα με τον Τσιόδρα, τον Αβραμόπουλο και τον Κοτζαμάνη, ξεπατικούρα δηλαδή των φωτογραφιών με τον κορονοϊό, που πάλι εκεί ήταν ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Κοτζαμάνης, αλλά έλειπε ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί υπουργός υγείας ήταν άλλος, που κάνανε σπέκουλα στην ιστορία της τρομοκράτησης του πληθυσμού με τον κορονοϊό. Πάλι είχε βάλει τη μούρη του αυτή μουσίτσα ο Τσιόδρας. ο Τσιόδρας ο Κοντζαμάνης και ο τότε Υπουργός Υγείας. Το 5 ήταν εξεπατικούρα υπόθεση καρμπών με την υπόθεση του κορονοϊού. Με τη διαφορά ότι τότε αγοράσαμε εμβόλια από την Οβάρτης και από άλλες εταιρείες και τώρα αγοράσαμε από την Pfizer του Μπουρλά. Για να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, που είναι μια μείζωνα υπόθεση ελληνικής πολιτικής κοινής, θα απασχολήσει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με κλεφτρόνια. Και δεν μιλάω για τον κύριο Αβραμόπουλο, ας αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σήμερα πήγε και μια δίκη σε εξέλιξη. Για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Παίξτε τον ήχο, κύριε Μπαρμπαρή.
2: Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση, Μινά Κωνσταντίνου, καλησπέρα, της διαρροής ηλεκτρονικών καλησπέρα διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις εκλογές του 2024.
3: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αυτό ανέφερε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών.
0: Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
3: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και τρία ακόμα άτομα που θα δούμε. Είναι η δίκη για την υπόθεση της διαρροής των email.
0: Πάλι δεν ήξερε.
3: Περίπου 25.000 αποδέκτες την πρώτη μέρα του Μαρτίου του 2024.
0: 20 μήνες φυλακή έφαγε η κυρά.
3: Η μάρτυρας, να πούμε, στο δικαστήριο
0: κατέθεσαν... Η αγαπημένη κυρά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η κυρία Σιμακοπούλου.
3: Να είχαν στη Νέα Δημοκρατία τα στοιχεία τους. Η εισαγγελέας είπε πως ένα πρόσωπο με την εμπειρία της κυρίας Ασημακοπούλου θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να απέχει τόσες χιλιάδες η λίστα από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας, όπου αριθμούσε περίπου 1.200 ονόματα. Οπότε, για την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και δύο ακόμα κατηγορούμενους, προτείνει την ενοχή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Να πούμε ότι για τα δύο στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, γραμματέα απόδημου Ελληνισμού τότε, και τον τότε οργανωτικό
0: γραμματέα. Εδώ όμως, καλά τα λες, κουμπαράκο, όπως λέει και ο φιλαράκος μου Οικονομόπουλος, καλά τα λες, κουμπαράκο, αλλά ένα λεπτό. Ο ένας ένταλμα σύλληψης. Ο άλλος, η άλλη κλέβει τα email από τους απόδημους. Μάλλον τα προσωπικά τους δεδομένα για να στέλνει τα email και να τους έλκει την ψήφο. Ο άλλος δεν ήξερε. Ο Μητσοτάκης. Για το Λιγνάδι δεν ήξερε ότι είναι παιδεράστης. Για το Γεωργιάδη δεν ήξερε ότι είναι... Α, τώρα που το θυμήθηκα. Ένα λεπτό. Η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα σε 20... Γιατί εδώ κάνουμε αντισυστημικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εδώ τα σχολιάζουμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ή κάνουμε δελτίο ή δεν κάνουμε. Τι, ποιος είναι, τι θέλει ο κύριος. Ευχές πήρε, να πάρει ευχές να δώσει τα Χριστούγεννα την προχρονιά. Τι ευχές. Γιατί, πέθανε κανένας και ζητάει συγχώρεση και συγχώριο. Τι γελάτε, κύριε Μπρομπά, σας παρακαλώ πολύ. Τι ευχές, δεν υπάρχουν ευχές εδώ. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Τα ευχολόγια να λείψουν, δεν θέλω ευχές. Δεν θέλω ευχές. Έχετε να πείτε κάτι για το θέμα, ε. Βατσινωθήκατε κι εσείς. Φάγατε κι εσείς την ένεση στον ποπό. Κάνατε κι εσείς τα εμβόλια τότε του 5. Σάπια ήταν όλα, σαπίλα. Σαπίλα! Ο ένας δεν ήξερε. Αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα. Η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σήμερα, έφαγε 20 χρόνια. 20 μήνες. Μακάρι να τρώγει 20 χρόνια. 20 μήνες μόνο, 20 μήνες. Για τα κλεμμένα email του αποδήμου ελληνισμού. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με το θέμα των ψήφους. Με τους ψήφους. Με τις ψήφους, όπως λέμε. Τους ψήφους. Τους ψήφους. Τις ψήφους. Φανταστείτε τι βρωμοδουλειές κάνανε με τις επιστολικές ψήφους. Άρπαζε η άλλη τα email, έτσι. Επειδή τότε ήταν επιτετραμένη και έστελνε σε προσωπικά δεδομένα κλεμμένα. 20 χρόνια έπρεπε να φάει, όχι 20 μήνες. Ποια δικαιοσύνη? Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε, ρε? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα? Τη δικαιοσύνη του κυρίου Ντογιάκου, που ο γιος του ήταν αμυμιγμένος στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Τώρα που το θυμήθηκα. Μας δουλεύετε. Συνομιλούσε στο τηλέφωνο ο γιος του κυρίου Ντογιάκου, με λαμόγια, πολεοδόμους, κομματόσκυλα, συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Συχτηρισμένα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγήκε και ο γιος του κυρίου Ντογιάκου να μας πει τι, ότι δεν έχει σχέση με το θέμα. Μα πώς δεν έχει σχέση, ρε φιλαρακό? Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ο κύριος Ντογιάκος, η κυρία Διλίνη, ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Σμακοπούλου. Μισό λεπτό, κύριε Μπαρμπάρη.

0: δεν ήταν ο Αβραμόπουλος. Λοιπόν, σοβαρά μιλάμε τώρα. Αυτοί ήταν οι εισαγγελείς του Αριουπάγου που κανονίζαν τις τύχες της ελληνικής δικαιοσύνης. Η κυρία Αδηλίνη, ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Δογιάκος. Αυτοί όλοι επηρεάζαν τους δικαστές. Όλοι τους. Λοιπόν, ποια δικαιοσύνη αποδόθηκε? Που ο γιος του κύριου Δογιάκου συνομιλούσε κατά τη δικογραφία. Και βεβαίως δεν έχει σχέση η οικογενειακή ευθύνη, αλλά τη μία μετακλητό στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως, την εποχή που έγινε το έγκλημα, το μαζικό έγκλημα των Τεμπών. Δεν ήξερε κανένας τότε. Δηλαδή αυτός ήταν στο γραφείο του Καραμαλή και ο πατέρας του λάμβανε αποφάσεις σοβαροτάτης μορφής και εκτοπίσματος για την υπόθεση των Τεμπών. Τι λέτε ρε, πλάκα μας κάνετε? Η κυρία Αδηλίνη έδιωχνε τους συγγενείς από τον Αριοπάγο και φαίνεται ότι την ίδια περίοδο που ο κύριος γιος του κύριου Ντογιάκου, που πήγε την Ήφ στην εκκλησία για να την παντρέψει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον δήμαρχο Γλυφάδας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, τη συμπτώσισε. Είδατε οι κουμπαριές τι κάνουνε, περισφύγουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Άρα περισφύγουνε και τα πολιτικά σκάνδαλα, οι κουμπαριές. Ο Πιερακάκης κουμπάρος με τον Δημητριάδη, ο Αβραμόπουλος κουμπάρος με την Κουτσή Μαρία, ο Παπα-Νικολάου, ο δήμαρχος Γλυφάδας κουμπάρος με τον Ντογιάκο, μάλλον γαμπρός του Ντογιάκου, κουμπάρος τον Καραμαλή, και στη μέση ο γιος που ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες της Πολεοδομίας να προσπαθεί να επικαλύψει το σκάνδαλο που υπάρχει με το ακίνητο του πεθερού του. Τι λέτε ρε εσείς, σοβαρά μιλάτε τώρα? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Αν δεν υπάρχει κανένας να βγάζει. Μείναμε εδώ μόνοι και έρημοι και παλεύουμε στον Κικαιώνα με τα θηρία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάνε τα άγρια θηρία. Θα τα φάμε εμείς. Γιούρια λοιπόν, μπα και τους φάμε. Αλλά με τον κλεφτοπόλεμο δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται μια οργανωμένη πολιτική δύναμη που να τους ελέγξει τα πετρέλαια. Έτσι είναι παιδιά. Όχι με τα λιανοτούφεκα, δεν πολεμιέται ο χάρος της πολιτικής με τα λιανοτούφεκα. Καταλάβετε το. Τώρα στην άλλη ιστορία, να δείτε πόσο βάθος έχει υπόθεση ελληνικής δικαιοσύνης. Για ρίξτε τη βασίλισσα του δικαστικού ρεπορτάζ, τη βασίλισσα, την κυρία Μάνδρου, να ακούσουμε. Διότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις και αναταράξεις στην ελληνική δικαιοσύνη. 8 μήνες πριν γνώριζαν όλοι σύμπασα η πολιτική πιάτσα και η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να αναλάβει στη θέση του κυρίου Τζαβέλα που απέρχεται από εισαγγελέα του Αριουπάγου, ήξεραν όλοι ότι πρόεδρος του Αριουπάγου, εισαγγελέας, θα γινότανε ο κύριος Λιμπερόπουλος. Πώς το ξέραμε 8 μήνες πριν, το γνωρίζαμε όλοι. Και ξαφνικά βγήκε ο λαγός από το κόκκινο αυγό. Για ακούστε την κυρία Μάνδρου και θα καταλάβετε.
1: Οι ανώτατοι δικαστές και οι ανώτατοι εισαγγελείς ψήφισαν στον Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ποιον θέλουν να είναι η νέα τους ηγεσία. Αυτό έγινε με βάση έναν νόμο που εφαρμόζεται, βγήκε από την ψηφοφορία πρώτος για πρόεδρος του Αριουπάγου ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, έμπειρος δικαστικός, και για την εισαγγελία του Αριουπάγου ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και βέβαια και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πήραν ψήφους από τους συναδέλφους τους. Αυτή η λίστα θα περάσει από τη Βουλή, θα πει και η Βουλή τη γνώμη της, και την τελική απόφαση θα πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πότε θα έχουμε νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο? Οι πληροφορίες μου λένε στο τέλος του μήνα, του Ιουνίου, όταν φεύγει και η πρόεδρος του Αριουπάγου και ο εισαγγελέας. Τώρα βέβαια, εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, το σύστημα της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι υπό αλλαγή. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επικριθεί χρόνια ολόκληρα. Για να δούμε. Θα αλλάξει επί το καλύτερο. Θα είναι πιο αντικειμενικό, πιο δημοκρατικό. Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Περιμένουμε την τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων για να δούμε αν πράγματι θα υπάρξει αλλαγή ή όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας και το αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Σχολιάζουμε τα πάντα εδώ και σκουπίζουμε τα πάντα. Σήμερα η μεγάλη είδηση, μεγάλη μπασεπτώση, τη μεγάλη αναμενόμενη ήταν. Οι βελγικές αρχές, οι βελγικές αγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εδώ και μια ώρα περίπου. Αυτό είναι γνωστό βεβαίως από τα χαράματα, από το ξημέρωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος ήταν ενημερωμένος. Πήγε πρωί-πρωί στην εισαγγελία φετών Αθηνών, αλλά έβλεπε τα μέτρα του. Σου λέει: μην πάει και έρθουν σπίτι μου, και αρχίζουν και βαράνε τις πόρτες. Και είναι και βαριές οι πόρτες του κ. Δημητράκη, γιατί έχει πόρτες ασφαλείας. Πανάκριβες. Ξέρετε εσείς πώς τις έκανε. Με τα λεφτά της πεθεράς του. Ο Αβραμόπουλος είναι ένας πολύ πλούσιος πολιτικός. Το ερώτημα είναι πώς έβγαλε αυτά τα χρήματα. Όλα από την πολιτική τα έβγαλε. Πολύ παράξενο. Η πεθερά του ήταν παμπλουτή. Ξέρετε το όνομα του Αβραμόπουλου. Επειδή θυμάμαι καλά, είχε μπλακεί στην υπόθεση Νοβάρτης με τον Μακαρίτη Παναγιώτη Μαυρίκο. Με τον άγρια δολοφονημένο Παναγιώτη Μαυρίκο. Τον εκδότη, αυτόν που ψήθηκε σαν την Μπουζοπούλα. Συγγνώμη για την έκφραση, γιατί έχει και γυναίκα. Ψήθηκε σαν το γερομασούρα που λένε στο χωριό μου. Μέσα στην ασφαλέστατη Πόρσε, στην Αττική Οδό. Πήρε φωτιά η Πόρσε και κάηκε ζωντανός. Ο τότε Μακαρίτης Παναγιώτης Μαυρίκος, ο δημοσιογράφος στον οποίο είχαν μπλέξει σε υπόθεση εκβιασμού με δύο ακόμα παλικάρια εκείνης της εποχής, είχε ταλαβέρια με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν αυτός που τον είχε διορίσει αντιπρόεδρο ή πρόεδρο, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Τότε λοιπόν λεγόταν ότι ο Μαυρίκος, ο οποίος κάηκε σαν τον Άγιο με το κερί μέσα στην Πόρσε, και απεδόθη τότε αυτή η ιστορία της Πόρσε σε ατύχημα, σε δυστύχημα, ενώ δεν ήταν δυστύχημα. Είχε ταλαβέρια με τον Αβραμόπουλο. Το τι ταλαβέρια είχε ο Μακαρίτης, που για μένα δεν ήταν δυστύχημα, ήταν δολοφονία. Του βάλανε εκρηκτικό μηχανισμό, εμπριστικό μηχανισμό, τον κάψανε ζωντανό. Τον ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Είχε ταλαβέρια. Κύριε Δημήτρη, μήπως πρέπει να μας πεις τι γινόταν με τον Μακαρίτη τον Μαυρίκο. Γιατί τότε υπήρχαν διαφημιστικές εταιρείες που κόβαν χρήματα από δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και λέγανε ότι ο Μαυρίκος ήταν το πλυντήριο για να κόβει με τα δικά του τιμολόγια, με τις τρεις ψευτοεφημερίδες που είχε, χρήματα και τα μισά χρήματα να τα επιστρέψει στους πολιτικούς. Θυμάστε την υπόθεση. Υπόθεση Νοβάρτης. Μπήκε στο αρχείο, όλοι αρχαιοθετήθηκε. Φοβερή ιστορία. Ψευδομάρτυρες, προστατευόμενοι, μασκοφόροι που βγαίνανε από δικηγορικά γραφεία, που μετά δώσανε τις υποθέσεις σε δικηγόρους οι οποίοι γίναν πάμπλουτοι, τα θυμάστε αυτά. Και οι ίδιοι δικηγόροι σήμερα ελέγχονται για αυτές τις ιστορίες της Νοβάρτης. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει ιστορία. Όπως δεν έχει κλείσει ιστορία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε πολλά είσαι μπλεγμένος, κύριε Αβραμόπουλε. Και είσαι μπλεγμένος σε κάτι ακόμα. Όχι εσύ. Στενός συνεργάτης. Ο κύριος διευθυντής της εφημερίδας Μανιφέστο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρωτοπαλίκαρό σας, είναι ο κ. Χάρης Παυλίδης. Αυτή η οποία έχει εισπράξει στην ημέρα 300 ευρώ. εκ των οποίων τα 50 με 70 ευρώ μπαίνουν στην τσέπη. Ποιος χρηματοδοτεί, κύριε Αβραμόπουλε, την εφημερίδα Μανιφέστο που καθιβρίζει εμένα, τις πατριωτικές παρατάξεις, που καθιβρίζει τον κόσμο, ο οποίος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο οποίος τα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία? Ποιος? Για πείτε μου, τι είναι, ρε φίλε, ποιος είναι? Όχι, κανένας ακροάτης. Δεν βγάζω κανέναν στον αέρα, κανέναν. Κανέναν, ξεχάστε το. Αυτοί που θα βγαίνετε στον αέρα θα είστε ή πολιτικοί για να απολογίστε, ή κομματόσκυλα που θα αναφέρουμε το όνομά σας. Κανένας. Κανένας. Τέλος. Θαμώνες. Ακροατές. Όχι. Μόνο πολιτικοί. Το Μαυρίκο το Μακαρίτη που το ψήσανε μέσα στην Πόρσε. Ακούστε να δείτε. Είμαι κι εγώ κολοφάρδος. Πάω μια βόλτα στην Καλαμάτα και πέφτω σε έναν μηχανικό ο οποίος είχε κάνει τότε σέρβις στην Πόρσε του Μαυρίκου. Γιατί λέγανε τα αυτοκίνητα ήταν ελαττωματικό. Ο άνθρωπος αυτός με το ονοματεπώνυμό του μου είπε το αυτοκίνητο το είχε φέρει σε μένα ο Μαυρίκος. Το αυτοκίνητο ήταν τεφαρίκι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πώς πήρε φωτιά και κάηκε. Το λαμπάδιασαν, κυρίες και κύριοι. Ο Μαυρίκος, ο φίλος του κ. Αβραμόπουλου που τον είχε διορίσει. Εγώ τον είχα διορίσει ή ο κύριος Αβραμόπουλος τον είχε διορίσει? Αντιπρόεδρο, στο Δαφνί, στο Δρομοκαίτη, δεν ξέρω που τον είχε διορίσει. Στους τρελούς εκεί. Που οι τρελοί πρέπει να βγουν έξω και κάποιοι άλλοι πρέπει να μπουν μέσα. Το αυτοκίνητο μου λέει ήταν τεφαρίκι. Τι είχε κάνει ο Μαυρίκος τότε? Που συσχετιζόταν αποδεδειγμένα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Εκεί Φων Δημητράκη. Να σε δούμε τώρα να φορέσεις πάλι το κουστούμι για να βγεις να μας πεις την άποψή σου. Κάνε παρέλαση στα κανάλια να αποδείξεις την αθωότητά σου. Έτσι είναι. Και η κυρία Σημακοπούλου επίσης να τη βγάλετε. Η οποία είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον παιδεραστή Γεωργιάδη. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης στον κατηγορούμενο ως παιδεραστή Γεωργιάδη. Που έφαγε 32 μήνες φυλακή. Για σέρια σε ανήλικο, επαμοιβή. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει εκεί. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ως μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν είχα πάει εγώ. Είδατε τι ωραίος είναι ο κύκλος των χαμένων και βλαμμένων ποιητών. Όλα εδώ γυρίζουνε. Στον ανεμόμυλο της διαφθοράς. Στον ανεμόμυλο της διαπάλης. Της δυσοδείας και της βρώμας. 32 μήνες φυλακή ο κύριος Γεωργιάδης, ο μυστικός σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη, που δεν ήξερε τίποτα ο πρωθυπουργός για τη δράση του, ότι ψάρευε ανήλικα παιδάκια στη Σλοβενία. Η κυρία Σημακοπούλου είχε πάει μάρτυρας υπεράσπισης. Όλα εδώ πληρώνονται. 20 μήνες φυλακή. Ο άλλος έντελμα σύλληψης. Ρε εσείς, τι παράταξη είστε εσείς, ρε. Φυλακόβοι είστε. Εσείς δεν είστε, ρε, Νέα Δημοκρατία. Εσείς είστε η ίδια η καμόρα. Ο ένας ελέγχεται για το Qatar Gate. Θυμάστε τι έγινε με το Qatar Gate. Να σας θυμίσω εγώ. Αθώα και κυρία Καΐλη. Από πού ακούστηκε ότι ήταν αθώα? Είχαν φτιάξει το γνωστό λόμπι. Πληρώνανε τους ευρωβουλευτές για να κάνουν πολιτική υπέρ του Qatar. Το Qatar το οποίο έχει άρρηκτες σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Να μην πω λοιπόν και άλλα πράγματα. Ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί θα έπρεπε να ελεγχθούν και για κατασκοπία υπέρ του Κατάρ. Ακούγανε, κυρίες και κύριοι, όλες τις συνομιλίες των Ελλήνων πολιτικών με το Κατάρ και με τους εΐχηδες και τους εμίληδες του Κατάρ, οι οποίοι θέλανε να κάνουν τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα με χαλκευμένες εταιρείες, με εταιρείες οι οποίες εμπλέκονταν σε κακουργήματα, με εταιρείες τουρκικών κεφαλαίων που ήθελαν να πάρουν το ναυάγιο της Ζακύνθου και να το κάνουν τουρκική εταιρεία με υποθέσεις κατασκοπίας, με υποθέσεις εμμύριδων, οι οποίοι γύριζαν κατά τις μέρες που είχαν βάλει φωτιές, τις μεγάλες φωτιές στη Ζακύνθο και στην Κεφαλονιά με ελικόπτερα πάνω από τις περιοχές για να βλέπουν πού καίγονται. Μιλάμε για καραμπαϊπινάτες υποθέσεις κατασκοπίας, τις οποίες τις ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο τότε Ρουμπάτης που είχε στην ΕΥΠ άκουγε αυτές τις συνομιλίες. Όπως τις άκουγε και ο κύριος Δραβίλας που ήταν διοικητής της ΕΥΠ επί Αντώνη Σαμαρά. Στο Σαμαρά, στο Τσίπρα. Και σε αυτούς τους δύο που είχε διοικητές στην ΕΥΠ θα έπρεπε να έχουν περάσει όχι από μεικτό ορκωτό, από στρατοδικείο και να έχουν πάει όλοι τους φυλακοί. Όλοι τους. Τότε λοιπόν στη δίκη Γεωργιάδη που δικαζόταν για παιδεραστία, σωστά το επισημαίνει ένας φίλος, η Ασημακοπούλου και ο Κυρανάκης, βεβαίως είχαν πάει ως μάρτυρες περάσπισης, με τη διαφορά ότι αυτοί τι κάνανε. Είχαν απευθείας τηλεφωνική σύνδεση με τον Μαξίμου και ενημέρωναν όλους, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου πως πάει η δίκη. Τι φάγαμε, λέει, κύριε Πρόεδρε. Τι φάγαμε, κύριε Μητσοτάκη. 30 χρόνια φάγει ο άλλος. 30 μήνες. Πανάθεμα, τους μήνες και τα χρόνια. Που κανονικά πρέπει να φάει 30 χρόνια για αυτά που έκανε. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες σε πλήρη εξέλιξη ένα σοβαρότατο θέμα που αφορά τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Ωραία, πήγε να παραδοθεί τότε στις βελικές εισαγγελικές αρχές. Φύγε. Φύγε, πάρ' το αεροπλάνο και πήγαινε. Αφού δεν κάνεις χρήση ασυλίας, φύγε. Πήγαινε εκεί. Επίσης, έχουμε μια σοβαρή υπόθεση πυρκαγιάς. Έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας, προσέχετε εσείς που οδηγείτε, και μιλάω για αυτούς που ακούν ζωντανά την εκπομπή, όχι αυτούς που την ακούν σε επανάληψη, για να μην γίνει καμιά παρανόηση το βράδυ. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει κλείσει η Αθηνό Λαμίας λόγω της φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι πάνω στο δρόμο. Πάνω στο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνό Λαμίας. 118 πυροσβέστες, 14 αέρια μέσα. Είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά. Πάρα πολύ επικίνδυνη. Η φωτιά εξεσπάσε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Είναι κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνό Λαμίας στο ύψος του ακρεφνίου, είναι πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Και σύμφωνα με την τροχιά, η κυκλοφορία οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 χιλιόμετρο. Στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών στο 90 ως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου στο 115. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση από τη Νέα Οδό. Η Νέα Οδός, ναι, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλη. Η Νέα Οδός. Σας πήρε ο πόνος. Έχετε καταφάει όλα τα λεφτά από τα διόδια. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση αυτή η απαράδεκτη τύπη. Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον ανισόπεδο κόμβο της Θήβας έως τον ανισόπεδο κόμβο του Κάστρου στο 89 και στο 114. Λόγω φωτιάς. Λόγω της ως άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Μπα, σας πήρε ο πόνος να ανοίξετε τα διόδια. Τεμπελχανάδες. Τεμπελχανάδες. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια κλπ. Ναι. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Όπως τότε που έγινε με το χιόνι που έπεσε στην Αττική Οδό και κάνα τότε δεν ξέρατε τίποτα. Τα βατζίδες. Θα διαβάσω και 2-3 του κόσμου για να κλείσουμε. Μη σας φάω το χρόνο. Με κοιτάτε, με στραβοκοιτάτε, λες και είμαι ο παραγιός σας. Ναι, κύριε Μπαρμπάρα, γιατί με στραβοκοιτάτε. Τι, πάει και εσάς το μάτι σας όρτσα. Αποκλείεται. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, είχαν μπλοκάρει, λέει, και τις πόρτες της Πόρσε του Μαυρίκου. Ναι, εννοείται, μου λέει ο Γιώργος από το παλιό Φάγυρο. Ναι, λέει ο άλλος να αρχίσουν να αγκαλίζουν τα βραχιολάκια. Ποια βραχιολάκια να αγκαλίσουν, ρε αδερφέ? Για να αγκαλίσουν τα βραχιολάκια, εμείς θα βγάλουμε μουσια. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά μας και θα κατέβουν τα μαλλιά μας μέχρι τη μέση μας. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως, γιατί έχει τον κύριο Λιμπερόπουλο, νέο πρόεδρο του Αριουπάγου. Πιστεύω απόλυτα στην ελληνική. Πιστεύω σε ένα Θεό, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Κυρία Αφροδίτη, λέει, δεν εννοώ τον αγκαδισμό, εννοώ και λοιπά. Ναι, καλά, εντάξει, κυρία αγαπητή μου. Ο Γιώργος, μήνυση για τις ανατινάξεις, για να είσαι και εδώ πρωτοπόρος. Ναι, το θέμα που ανατινάξανε τα εργαλεία για την... για το λιγνίτι πάνω στη Μαυροπηγή. Σοβαρότατο θέμα αυτό. Πρέπει να το πιάσουμε κάποια στιγμή. Πήγαν οι άλλοι και ανατινάξαν τα μηχανήματα για το λιγνίτι. Για να μην μπορούν να κάνουν. Γιατί στο πλαίσιο τη απολιγνητοποίηση πήγαν και τινάξαν στον αέρα τα μηχανήματα. Αν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Και δεν έχει πάει κανένα φυλακή. Λοιπόν, και άλλα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμώς. Να πούμε πάλι τη σημαντικότητα τη ειδήσης ημέρας. Πρώτον, η φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Προσέχετε πολύ καλά στο ύψος του Ακρεφνίου. Δεύτερον, το ένταλμα σύλληψη κατά του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει τώρα δεν καταδέχεται να μπλοκάρει την άρση ασυλίας και λέει ότι εγώ δεν θα την επικαλεστώ. Ναι, καλά, θα τα δούμε αυτά, κύριε Αβραμόπουλε. Άμα σας βάλουν και εσάς μέσα, θα δούμε αν μπλοκάρετε ή όχι. Επίσης, υπάρχει μεγάλη αθλητική είδηση για την επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Να τον δούμε και αυτόν, γιατί έχει μεγαλώσει. Επίσης, μεγάλο παρασκήνιο στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά. Έχουμε επίσης, κυρίες και κύριοι, το θέμα που έχει προκύψει με το Ζάπιο, το οποίο είναι σοβαρότατο θέμα και ευθύνεται ο κύριος Πυρακάκης για το κληροδότημα του Ζαπίου που στήσανε την εξέδρα μέσα σε μια νύχτα για να κάνουν εκεί τις συναυλίες και τους έκοψε το Υπουργείο Πολιτισμού και γκρεμίσανε την εξέδρα με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Έχουν περάσει ότι είναι το Ζάπιο μπουζουξίδικο. Και γι' αυτά όλα αυτά ο κύριος Πυρακάκης, ο οποίος δεν σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και έχουμε και σοβαρότατες εξελίξεις που θα ακούσετε σε λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμώς. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρμπαρή για την πολύτιμη συνδρομή του στον ήχο. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στις 5. Μην λείψει κανένας, όπως λένε. Έτσι, σας παραδίδω στα σίγουρα χέρια του κύριου Κωνσταντίνου Μπογδάνη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα σας κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, αναφορικά με τις δραστηριότητες σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Και φυσικά και σήμερα ξεκινάμε με Μουντιάλ, καθώς και σήμερα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Είχαμε πολλές αναμετρήσεις, κρίθηκαν προκρίσεις και γενικά οδεύουμε πλέον προς την επόμενη φάση. Λοιπόν, νωρίς είχαμε τα ζευγάρια για τον όμιλο Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρακάο, Ακτή, Ελεφαντεστού. Ένας όμιλος όπου ξέραμε σίγουρα ότι η πρώτη θέση πήγαινε στην ομάδα της Γερμανίας. Η Ακτή, Ελεφαντεστού εξασφάλιζε την πρόκριση με μια πιθανή νίκη απέναντι στο Κουρακάο, όπως και πραγματικά έγινε. Το Εκουαδόρ έπρεπε όμως να φτάσει τους 4 βαθμούς, είχε μια ισοπαλία με το Κουρακάο, να φτάσει τους 4 βαθμούς προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση σαν μια από τις καλύτερες τρίτες. Οι Γερμανοί δεν χαρίζουν τίποτα σε κανέναν. Μπήκαν νωρίς και προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά μετά το Εκουαδόρ κατάφερε, πείσμωσε, πήρε την νίκη με 2-1 και ταυτόχρονα την πρόκριση σαν μία από τις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Έτσι λοιπόν από αυτό τον όμιλο προκρίθηκαν τρεις ομάδες, Εκουαδόρ, Γερμανία και Ακτή, Ελεφαντεστού, και έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τώρα, στον άλλον όμιλο, και εδώ λίγο πολύ γνωρίζαμε την κατάσταση, με την Ολλανδία να έχει την πρώτη θέση, η οποία επικράτησε εύκολα της Τινησίας με 3-1. Στο άλλο παιχνίδι θα κρινόταν η επόμενη θέση μεταξύ της Σουηδίας και της Ιαπωνίας. Δύο ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής θα πήγανε αρκετά καλά στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία είναι αυτή η οποία έπαιζε για δύο αποτελέσματα, έπαιζε και για την ισοπαλία. Οι Σουηδοί θέλανε μόνο την νίκη για να πάρουν τη δεύτερη θέση. Αν και δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να μείνουν δύο ομάδες στο 1-1, αλλά και εδώ η Σουηδία ως τρίτη, μία από τις καλύτερες τρίτες, πήρε το εισιτήριο, βρίσκεται και αυτή στην επόμενη φάση. Τελειώσαμε και με αυτόν τον όμιλο. Και πάμε τώρα στον όμιλο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες με νίκη θέλανε να πάρουν την πρώτη θέση για να προχωρήσουν στην διοργάνωση. Ένα παιχνίδι το οποίο απέναντι στην Τουρκία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελικά εδώ είχαμε πράγματα και θέματα. Οι Τούρκοι κατάφεραν να κερδίσουν το παιχνίδι με 3-2 και παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αποκλειστεί. Η Παραγουάη είναι αυτή που πήρε την ισοπαλία με την Αυστραλία, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Βολική ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Τώρα τι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε σε δύο περίπου ώρες τον αγώνα που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου για Νορβηγία και Γαλλία. Νορβηγία και Γαλλία, δύο ομάδες με... Καλά, η Γαλλία είναι και το φαβορί για την κατάκτηση, έτσι βάσει όλων των προγνωστικών. Αυτό λένε και είναι και λογικό. Νορβηγία λοιπόν και Γαλλία έχουν από 6 βαθμούς και οι δύο έχουν προκριθεί. Η τρίτη θέση ίσως κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να δώσει την πρόκριση, και αυτό γιατί έχουν μουδέ βαθμούς και Σενεγάλη και Ιράκ. Η λογική λέει ότι η Σενεγάλη θα κερδίσει, αλλά χρειάζεται νίκη με πολλά γκολ, γιατί είναι στο μείον 3-3-6 είναι ο συντελεστής της. Τώρα για το Ιράκ δεν συζητάμε καθόλου, έτσι. 1-7 είναι ο συντελεστής. Εάν η Σενεγάλη καταφέρει να κερδίσει με ένα σκορ 3-4 γκολ, ίσως έχει κάποιες ελπίδες για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Αλλά το παιχνίδι Γαλλία-Νορβηγία είναι αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα καθορίσει και ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες. Τελειώνει έτσι λοιπόν αυτός ο όμιλος, αλλά τα παιχνίδια είναι αρκετά και θα έχουμε την συνέχεια με τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν το βράδυ πλέον. 3 η ώρα Ελλάδος, Ουρουγουάη, Ισπανία είναι το παιχνίδι, και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Εδώ τώρα ο όμιλος έτσι όπως είναι, ουσιαστικά η Ισπανία με τους 4 βαθμούς έχει προκριθεί. Η Ουρουγουάη με νίκη σίγουρα προκρίνεται μαζί της, και από την άλλη πλευρά έχουμε πράσινο ακροτήρι 2 βαθμούς και Σαουδική Αραβία 1. Τώρα το πράσινο ακροτήρι έχει πολλές ελπίδες, γιατί με νίκη πάει στους 5 βαθμούς, Οπότε μπορεί να τερματίσει ακόμα και δεύτερο, ανάλογα το τι θα γίνει στο Ισπανία-Ουρουγουάη, αλλά και σε κάθε άλλο ενδεχόμενο, ακόμα και αν η Ουρουγουάη κερδίσει την Ισπανία, το πράσινο κροτήρι θα έχει 5. 5 θα έχει η Ουρουγουάη και 4 θα έχει η Ισπανία. Οπότε λογικά περνούν και οι 3. Αλλά εδώ φυσικά η Ισπανία σε καμία περίπτωση δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Γιατί πολύ απλά αλλάζει τελείως το μονοπάτι της, γίνεται και πολύ δύσκολο. Ωστόσο όμως και η ουραγό Σαουδική Αραβία έχει τύχει, γιατί εάν κερδίσει, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο Ισπανία-Ουρουγουάη, θα βρεθεί στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς, κάτι που θα τη φέρει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Άρα εδώ τα παιχνίδια στις 3 η ώρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ίσως από τα πιο αμφίροπα που θα έχουμε στη σημερινή ημέρα. Και πάμε μετά στις 6 το πρωί, για όσους αντέξετε αυτό τον μαραθώνιο. Θα ολοκληρωθεί ο όμιλος που και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Αίγυπτος, Ιράν, Βέλγιο και Νέα Ζηλανδία. Η Αίγυπτος υποδέχεται το Ιράν, 4 βαθμούς η Αίγυπτος, 2 το Βέλγιο, 2 το Ιράν και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αίγυπτος, Ιράν λοιπόν, το ένα ζευγάρι. Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία. Το Βέλγιο είναι σε δύσκολη θέση, θέλει μόνο νίκη για να μπορέσει να προχωρήσει στην διοργάνωση, έτσι όπως τα έχει κάνει. Εντάξει, μπορεί να τερματίσει από πρώτο μέχρι και τρίτο, ή μπορεί να μείνει και εκτός άμα φέρει ισοπαλία ή χάσει. Οπότε Βέλγιο εδώ είναι μονόδρομος η νίκη. Η Νέα Ζηλανδία θα πάει για την υπέρβαση. Εάν κερδίσει, φτάνει τους 4, περνάει. Αλλά δεν κρίνεται. Είναι πολύ, πολύ μπερδεμένος αυτός ο όμιλος και οι ισορροπίες που υπάρχουν. Ακόμα και το Ιράν με νίκη προκρίνεται σίγουρα. Η Αίγυπτος με ισοπαλία προκρίνεται 100%. Με ισοπαλία. Η Αίγυπτος είναι η μόνη ομάδα που παίζει για 2 αποτελέσματα. Όλες οι άλλες ομάδες, Ιράν, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, παίζουν για 3, για 2, μόνο για την νίκη, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να έχουν μέλλον σε αυτή τη διοργάνωση. Αυτά με το Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και τι γίνεται, καθώς έχουμε πολλά μεταγραφικά σήμερα, πολλές ανακοινώσεις που υπάρχουν από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ντεφράι ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο μια μεταγραφή πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν θα πω μεταγραφή από το Πανοράφι, γιατί αυτή είναι πιο πάνω από το Πανοράφι, που λέει ο λόγος τέλος πάντων. Ένας παίχτης που το θαυμάζαμε με πολλές ομάδες, βλέπουμε πλέον έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, ένα συν ένα το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει, θα υπογράψει μάλλον με τον Παναθηναϊκό, ο Ντεφράι, ο οποίος θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία και θα συμμετέχει εκεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο Ολλανδός κεντρικός ήταν μάλιστα και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά ο τραυματισμός που είχε τον άφησε εκτός, είχε κάτι ενοχλήσει στη βουβονική χώρα, οπότε θα μπορούσαμε να το βλέπουμε τώρα στους δέχτες μας για το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει δεν θα το δούμε εκεί, θα το δούμε πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με την Ίντερ τα πήγε εξαιρετικά, 3 πρωταθλήματα Ιταλίας κατέκτησε, 4 κύπελα, 3 Super Cup, τα έκανε όλα. Και 80 φορές διεθνής με την Ολλανδία σημαίνει πάρα πολλά. Το ότι έπαιξε σε 296 παιχνίδια σε 6 χρόνια, δηλαδή είχε περίπου 50 συμμετοχές το χρόνο, είναι επίσης πάρα πολλά. 13 γκολ, 8 ασίστ. Δηλαδή τι να πεις για αυτόν τον παίχτη. Και όπου και να ήταν τώρα, και στη Φέγενορ που ήτανε, και στην Λάτσιο που ήτανε, οι χρονιές ήτανε γεμάτες. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό σε λίγο, αλλά θα πάμε τώρα λίγο να ασχοληθούμε με Μουντιάλ. Μουντιάλ βλέπουμε, Μουντιάλ ξενυχτάμε κάθε μέρα και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πάγκο από το Nova Sports και το Μετρόπολης για να μας βοηθήσει έτσι λίγο στη συζήτησή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάκη, φίλες και φίλοι.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Τι να πω,
0: τι γίνεται.
1: Εχθροί και αντίπαλοι.
0: Όντως αυτό το πολύ κλισέ, η πολύ κλισέ προσφώνηση μου ακούγεται και εμένα κάπως, αλλά τέλος
1: πάντων. Όμως που πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε στην ουσία, τους λέει ο άλλος, με για χαρά. Για χαρά, και καταντήσαμε πούμε, να θέλουμε να απαλλαγούμε από κάποιον και το δουλεύουμε για χαρά. Επί της ουσίας ευχόμενοι όμως σε αυτό να έχει υγεία και χαρά, που είναι τι να σου πω τώρα, κολοσσία πράγματα, έτσι, υγεία και χαρά. Και λέμε για χαρά και λέει για χαρά και ας είμαστε σίγουροι δηλαδή με το για χαρά. Ναι.
0: Πήγαινε από εδώ να πάμε εμείς από την άλλη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, απ' την άλλη όμως πήγαν αρκετές ομάδες στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής και κάποιες άλλες συνεχίζουν. Πώς το βλέπουμε μέχρι στιγμής?
1: Εντάξει, τώρα αν δούμε λίγο τις ομάδες που έμειναν έξω, αυτή που έχει στο μεγαλύτερο όνομα και με την ποδοσφαιρική οντότητα είναι η Τουρκία, έτσι. Η οποία ίσως και να δείξει λίγο τον εαυτό της, υπό την έννοια ότι είναι τόσο πολλές οι ομάδες, ότι υπάρχει πάντα το περιθώριο και η τρίτη θέση να σε περάσει στην επόμενη φάση, και η Τουρκία με τους παίκτες που έχει το ρόστερ και τα λοιπά, δεν λέω αν θα μπορούσε να έχει ψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, αλλά λίγο σαν να ήταν μια έκπληξη που έφυγε τόσο νωρίς από τη διοργάνωση. Οι άλλες που έμειναν έξω, okay, για κάποιες από αυτές η συμμετοχή και μόνο στο Μουντιάλ ήταν ένα ιστορικό επίτευγμα και ένα όνειρο, οπότε δεν μπορούμε έτσι να πούμε και χρειάζεται να πούμε ίσως κάτι παραπάνω. Έχει ενδιαφέρον ότι ήδη σχηματίστηκαν την ώρα τώρα που μιλάμε τα τέσσερα ζευγάρια.
0: Μπράβο, ναι, ξέχασα να το πω. Καλά κάνεις και το μεταφέρεις, Γιάννη.
1: Έτσι δεν είναι. Απλά θέλω να μείνω σε ένα ζευγάρι το οποίο εμένα με αφήνει, πώς να σου πω τώρα, με μισή χαρά. Υπό την έννοια ότι παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και εγώ ήθελα πάρα πολύ, ήθελα, δεν σημαίνει αυτό ότι θα αποκλειστεί, αλλά ήθελα πάρα πολύ η Ιαπωνία να είναι η ομάδα έκπληξη αυτής της διοργάνωσης. Και πόνταρα σε αυτό. Πόνταρα, λέει, παιδί μου, όχι τα... δεν έπαιξα στοίχημα, αλλά πόνταρα το έλεγα, ρε παιδί μου. Και τώρα έτυχε ένα τέτοιο ζευγάρι, το Βραζιλία-Ιαπωνία τόσο νωρίς, που... Εντάξει, τώρα θα μου πει βέβαια να περάσει η ομάδα έκπληξη.
0: Ναι, συμπτωματικά εχθές, Γιάννη, μιλούσαμε με τον Μαρτσέλο εδώ για τη Βραζιλία και χωρίς λογοκαιτία. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μου μετέφερε ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, που του αρέσει, που παίζει και καλό ποδόσφαιρο για τα δεδομένα και τα λοιπά, είναι η Ιαπωνία. Και αυτό την έβλεπε ότι θα προχωρούσε στη διοργάνωση. Έλα, πώς ήταν τα αποτελέσματα όμως που παίζουν μεταξύ τους.
1: Α, την ώρα που μιλούσατε δηλαδή δεν είχε βγει αυτό το ζευγάρι?
0: Όχι, όχι, όχι, νωρίς ήταν.
1: Να το αποκτάει κι άλλο. Και το άλλο είναι φοβερό, γιατί μπορεί να ακούει κάποιος τώρα φίλος να λέει το Ολλανδία ρε Μαρόκο, το Ολλανδία.
0: Περίμενε, Μαρόκο, περίμενε, μην φτάσουμε εκεί. Γιατί και το Βραζιλία ή η Ιαπωνία δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τη Βραζιλία. Τουλάχιστον έτσι όπως την είδαμε. Εντάξει, παίζει πλέον με ένα ευρωπαϊκή φιλοσοφία, πιο πειθαρχημένη, πιο συγκροτημένη στην άμυνά της. Αλλά οι Ιάπωνες, ρε φίλε, είναι μηχανές κανονικές. Ξέρουν που είναι μέσα στο γήπεδο. Δεν τα παρατάνε. Δεν έχουν πολλά φάουλ. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό μου το είπε ο Μαρτσέλο, δεν το έχω παρατηρήσει. Δύο Μουντιάλ έχουν να δεχτούν κίτρινη κάρτα.
1: Αυτό μπορεί να είναι λόγω κουλτούρας λαού, είναι. Το έχει φλάγει κάρτα. Δεν το είχα. Καλά, και εγώ δεν το είχα βρει. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι η Βραζιλία αυτό το μπραντ, το μεγάλο όνομα απέναντι στην Ιαπωνία, ότι δεν έχει τύχει η Ιαπωνία, γιατί όντως έχει αφήσει καλή εικόνα. Αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω αυτό.
0: Μερικά δεν θα ήθελα. Η Ιαπωνία, Νότιο Αφρική. Δηλαδή τώρα κοίτα ποδοσφαιρική αδικία όπως λες. Βραζιλία, Ιαπωνία, που συμφωνώ 100% με ό,τι είπες. Ολλανδία, Μαρόκο. Και εδώ τώρα θα δικηθεί μία από τις δύο ομάδες. Γιατί και οι δύο ήταν καλές μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Παλιά λέγαμε,
0: και την ίδια στιγμή, Νότιο Αφρική, Καναδάς, okay, να είχαμε να λέγαμε, και είπα Βοσνία. Okay.
1: Ναι. Ναι, αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια. Ήθελα λίγο για αυτό που είπες για το Ολλανδία, Μαρόκο. Εμείς μεγαλώσαμε, όταν λέμε εμείς και μεγαλώσαμε, γιατί όντως μεγαλώσαμε, εμείς λίγο οι βεσίλικες, ακούγαμε παλιά να λένε ότι η Πορτογάλη είναι η Βραζιλιάνη της Ευρώπης. Ότι, εντάξει, μιλάνε πορτογαλικά στη Βραζιλία, ήταν εύκολο να έρχονται πολλοί Βραζιλιάνοι και ίσως έτσι μεταλαμπάδευαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι Πορτογάλοι έβγαζαν κάτι λίγο πιο φαντεζή. Νιώθω το Μαρόκο είναι η Βραζιλιάνη της Αφρικής. Δεν ξέρω ότι ο καθένας από αυτούς μου δίνει την εντύπωση, σε όποια θέση και να παίζει, όταν παίρνει μπάλα, μπορεί να τριπλάρει τρεις στην καθισιά, μετά μπορεί να τη χάσει ή μπορεί να τριπλάρει και το τέταρτο, αλλά έχουν τρομερή τεχνική κατάρτιση. Κάνουν το απρόβλεπτο. Δεν μ' αρέσει πολύ το Μαρόκο και απέναντι βέβαια μεγάλη Ολλανδική σχολή. Συμφωνώ μαζί σου, ένα ζευγάρι που και αυτό αδικεί και τις δύο ομάδες, θα ανεβάζει τον πύχη τόσο πολύ νωρίς.
0: Σε σχέση με τα άλλα ζευγάρια, έτσι. Δηλαδή, μπράβο, τώρα ποιος θα περίμενε ότι η Νότιο Αφρική, που για μένα δεν μ' άρεσε καθόλου, έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί ακόμα και στην επόμενη φάση παίζοντας με τον Καναδά.
1: Ναι, δύσκολο, δύσκολο, αλλά ναι, μπορεί. Ο προπονητής του Παστραϊκού δηλαδή. Ο πρώην.
0: Πώς το λέγανε?
1: Ο Μπός.
0: Τώρα κόλλησε. Ο Μπός, Μπός, σωστά.
1: Ναι. Σωστά. Και να δούμε λίγο σήμερα το βράδυ από το πρόγραμμα, μήπως έχουμε Γιώργο Δόνη στην επόμενη φάση.
0: Αυτό σχολίαζα στην εισαγωγή.
1: Μπράβο.
0: Να μιλήσουμε με χαρτιά. Εδώ πέρα η βαθμολογία είναι ό,τι να είναι. Είναι ο μοναδικός όμιλος που μπορεί να τερματίσει οτιδήποτε.

0: είναι πολύ μικρό και σε πληθυσμό κτλ. Ένα κράτος που ζει πολύ με το ποδόσφαιρο θα είναι θέμα αν μείνει έξω η Ουρουγουάη, που είναι στα πιθανά ενδεχόμενα. Απ' την άλλη βέβαια δεν θα ήθελες Γιώργο Δόνη να περάσει.
1: 100%.
0: Θα ήθελα, τι να σου πω τώρα. Είναι μεγάλη τιμή, μπορεί να το προσπερνάμε εύκολα, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα... Μια ξένη χώρα, και τώρα είναι Σαουδική Αραβία, τόσα χρόνια εκεί ο Δόνης βέβαια, να εμπιστεύεται την εθνική της ομάδα στο γύρο Δόνη. Ξέρω αν είναι δηλαδή. Νιώθω ότι είναι κάτι σπουδαίο. Έτσι το νιώθω.
1: Όχι, μα έτσι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Λέω για παράδειγμα, ο Ιτούδης κατακτούσε την Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Δεν θα χαιρόσουν. Θα έλεγε, παιδί μου, δικό μας παιδί. Εννοείται, 100%.
0: Ναι,
1: εννοείται αυτό.
0: Συμφωνώ. Και στο μπάσκετ είμαστε λίγο συνηθισμένοι με Έλληνες προπονητές εξωτερικού, γιατί το αξίζουν και έχουν κάνει τη σχολή, είναι σπουδαίοι. Στο ποδόσφαιρο, όχι, όταν βρίσκουμε δηλαδή κάποιες περιπτώσεις, τους δίνουμε και λίγο θετική αύρα. Όπως έλεγε παλιά ο Φερνάντο Σάντος όταν πήρε το Euro με την Πορτογαλία, ένιωθα ότι η Ελλάδα όλη ήθελε να πάρει το Euro. Ήθελε να πάρω το Euro. Έπαιρνα, λέει, τα vibes, πώς λέγονται, έτσι. Ερχότανε.
1: Έτσι. Τώρα διαβάζω κάτι άλλο, αν μου επιτρέψει λίγο να το μεταφέρω. Πώς μπορούμε να δούμε τρελά σενάρια τώρα αυτή τη στιγμή σε ισοβαθμίες. Περίμενε λίγο. Υπάρχουν τώρα 5 διαθέσιμες θέσεις για τις καλύτερες τρίτες. Αυτή τη στιγμή η Παραγουάη, Κροατία, Νότια Κορέα, Αλγερία, Σκωτία έχουν ολοκληρώσει. Η τελική φάση, λέει, θέση θα μπορούσε να εξαρτηθεί από τους βαθμούς του fair play, οι οποίοι απονέμονται βάσει στις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες που έλαβαν κατά τη φάση του ομίλου. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα πίθανο σενάριο όπου Αλγερία και Παραγουάη, με ποσοστό πρόκρισης 99% αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το κριτήριο για να βρεθεί η 8η καλύτερη ομάδα από τις τρίτες. Και σε ένα τέτοιο σενάριο προκρίνεται η Αλγερία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Παραγουάη έχει μείον 11 βαθμούς στο fair play με 7 κίτρινες κάρτες. Αυτό δεν το είδαμε.
0: Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών. Το fair play βέβαια άρχισε τα τελευταία χρόνια και καλώς, εντάξει, να μετράει πολύ σε κάποια πράγματα κτλ. Να κρίνει προκρίσεις. Είναι σημεία των καιρών. Όπως σημεία των καιρών είναι το ξέραμε cooling break. Τώρα το μάθαμε hydration. Πώς το λένε.
1: Ενυδάτωση. Τώρα εδώ. Νομίζω ότι, γιατί πολλοί από τους καλεσμένους μας το έχουν σχολιάσει, εδώ τώρα μιλάμε, ξέρεις πόσα εκατομμύρια κερδίζουν οι εταιρείες όλες τα τηλεοπτικά αυτά? 200.000 έχει το σποτάκι, μίνιμουμ. Άρα μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Δεν πήραμε εμείς κάτι πλέον ως έσοδο. Εγώ ξέρω όμως ότι δημιουργήθηκε μια βραχονισίδα, ένα, ας πούμε, που από εκεί δεν θα φύγει τώρα, δεν ξέρω. Έκανε ένα πρώτο βήμα και το οποίο το λιγουρεύονται τώρα όλοι οι marketing του κόσμου και καλά κάνουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Το λιγουρεύονται.
1: Εγώ, Γιάννη, θα το δεχόμουν βήμα, αυτό.
0: Πιάσανε πόδι, ναι.
1: Ναι, μπορεί και να το δεχόμουν αυτό, να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα time out σαν το μπάσκετ που θα έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να το πάρει μια φορά. Αλλά τώρα, εκεί που κάποιες ομάδες μπορεί να γίνεται χαμός για τα τελευταία 3 λεπτά και ξαφνικά να δίνει διακοπή, πάμε για ενυδάτωση. Δεν είναι έτσι τώρα. Χάνει όλο το ρυθμό το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: όλοι οι προπονητές το σχολιάζουν.
0: Αν είναι στα τελευταία 3 λεπτά προς το τέλος, δεν νομίζω να φτάσουν στο σημείο να το κάνουν. Να τα αφήσουν εκεί που είναι, λες. Βέβαια, εγώ μίλησα με κανένα δυο, έτσι, κατά σύνδεση αυτές τις μέρες που κάναμε τις ποδοσφαιροκουβέντες με κάποιους βετεράνους και το έβαλα, ας πούμε, στην κουβέντα και λέω, κοίταξε να δεις εσείς. Παλιότερα, ρε παιδί μου, δεν είχατε συμπληρώματα, δεν είχατε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολίτες.
1: Λιώνατε αυτά, δεν είχανε.
0: Τίποτα. Και τώρα λέω, φτάνουμε σε σημείο να διακόπτω ένα παιχνίδι και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει, ας πούμε, εκεί ένας φίλος λέει, εντάξει όμως και οι θερμοκρασίες, λέει, δεν μπορείτε να παίζουν. Δεν...
1: Οπα.
0: Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποιοι που αυτό κάνουν.
1: Περίμενε. Ένσταση, κύριε Πάγκο. Σε κάποια παιχνίδια το δέχομαι. Αλλά κάποια παιχνίδια, αυτό ας πούμε που θα γίνει τώρα 6 ώρα Ελλάδος, δηλαδή γύρω στις 10 η ώρα Αμερικής, δηλαδή τι ζέστη να υπάρχει τότε εκεί πέρα. Εκτός και αν είναι τόσο έντονες και δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνώ. Έχει, εντάξει, εγώ νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Δεχτήκαμε έναν καταιγισμό παιχνιδιών, ομάδων, προσώπων, στιγμών, είναι τόσο μεγάλη η κάλυψη.

0: των γεγονότων, τα social media, το τάδε βιντεάκι, η τάδε αντίδραση, χάνει την μπάλα. Δηλαδή πιστεύω τώρα, όσοι πιστεύεις να ξέρουν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων μέχρι τώρα. Δηλαδή να πάρεις έναν, πώς είμαι, λέγαμε παλιά στο σχολείο, σπασικλάκι, πώς τους λέει. Mm. Να πάρεις έναν και του πεις, κάτσε κάτω και σου λέω τα παιχνίδια που έγιναν μέχρι τώρα στη διοργάνωση, που δεν τελείωσε η φάση των ομίλων, έτσι. Και να μου πεις τα ακριβή σκορ, τα αποτελέσματα. Πιστεύεις θα υπάρχει...
1: Η Ορδανία, Αλγερία, πόσο έληξε?
0: Δεν παίζω εγώ. Στην τύχη θα λέω εγώ. Δεν μπορώ, δηλαδή, είναι, γι' αυτό λέω λίγο, να μειωθεί όλο αυτό, να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Τώρα φτάσαμε, τώρα η επόμενη φάση έχει τον αριθμό των ομάδων που είχαν τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά η ευχή σου δεν θα γίνει πραγματικότητα όμως. Γιατί στο επόμενο Μουντιάλ θα πάμε σε 64 χώρες. Δηλαδή ο μισός πλανήτης θα παίζει Μουντιάλ.
0: Αλήθεια. Αυτό το. Συγγνώμη, είναι επίσης ακύρωση αυτό.
1: Ναι, επειδή είναι το χρυσό ιωβιλέο της FIFA, θα παίξουν 64 ομάδες σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
0: Και το κάθε παιχνίδι θα έχει 3 ημίχρονα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα πόσα ημίχρονα πρέπει να κάνουν ενυδάτωση στο Μαρόκο τώρα, καλοκαίρι, έτσι.
0: Απολέψη. Κοίτα, και τώρα, γι' αυτό λέω τώρα, να πούμε σε μια φάση που να κάνουμε focus, να κεντράρουμε στις ομάδες, να δούμε τι και πώς και να αρχίσουμε να νιώθουμε λίγο καλύτερα Μουντιάλ. Βέβαια, εδώ και, τώρα...
1: Μια άλλο τελεία, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ έγινε Χριστούγεννα, περίπου, έτσι, Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Παίξανε πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί πολύ απλά οι παίκτες ήταν σε μια φόρμα που ξεκινούσε η σεζόν με και τα παιχνίδια στο Champions League, σε καλό mood όλοι κτλ. Ενώ τώρα ο Εμπαπέ μέχρι πριν 15 μέρες έπαιζε με την Παρίσι στο τελικό του Champions League. Δηλαδή, πόσες δυνάμεις να βγάλουν αυτοί οι παίκτες?
0: Θα μπορούσε να πει τώρα ο γραφειοκρατικός στατιστικολόγος της FIFA ότι ήδη μπήκανε. Όσα γκολ είχαν μπει σε ολόκληρο το Μουντιάλ στο Κατάρ, ήδη.
1: Ναι, αλλά έχουμε... περίμενε τώρα. Εδώ πέρα παίζει η Αϊτή, το Ιράκ, η Νέα Ζηλανδία.
0: Μέχρι αύριο το πρωί να μιλάμε. Θα σου λέει ο άλλος γκολ, φίλε μου. Μπήκαν γκολ. Βλέπει γκολ ο κόσμος. Τα γήπεδα είναι γεμάτα. Έχει 80.000, 60.000. Είναι αυτό. Η εικόνα δεν δείχνει αποτυχία. Όπως ας πούμε και αυτό την προηγούμενη. Ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, σκέψου πώς συζητήσεις γινόταν ότι θα γίνει το πρώτο Μουντιάλ χειμώνα και τι είναι αυτά τα πράγματα και τα λεφτά μιλάνε και αν ήταν άλλες χώρες εκεί που δεν έχουν λεφτά σιγά μην κουβαλιόμαστε χειμώνα να πάμε να παίξουμε και στο τέλος της ημέρας μπορεί η FIFA εμένα που ήμουν αντιδραστικός να έρθει και να μου πει έζησες ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών στα 50 σου. Να πω ναι. Δηλαδή ήταν συγκλωστικό Μουντιάλ.
1: Τώρα, ναι, Γιάννη, αλλά να σου θυμίσω όμως από τα Μουντιάλ που θυμόμαστε, δηλαδή από το, 70, από το 80, άντε να μην το χοντρένουμε. 80-84, 88-92, εγώ τα θυμάμαι όλα τα Μουντιάλ. Για τα άλλα μπορεί να μην τα θυμάμαι.
0: Όχι 82-86.
1: Σωστά, ναι.
0: Ναι.
1: Το Μουντιάλ του Μεξικού, Ισπανίας, όλα αυτά τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ματσάρες.
0: Εντάξει, και εσύ ήσουν και πιο μικρός, και γι' αυτό ήταν κάτι που το. Το χώρο, εγώ είχα ξεχάσει, δηλαδή θυμάμαι ένα Μουντιάλ λόγω Ρονάλντο το 2002 και μετά το 2006 θυμάμαι γιατί το πήρε η Ιταλία λίγο τελικό, μετά πάμε στο 2010 η Ελλάδα
1: Βουβουζέλα
0: και 2014 η Ελλάδα το πέναλτι, θα μπορούσαμε αυτά, η Βραζιλία που έχασε 7, δεν θυμάμαι, και μου σκάει το Μουντιάλ του Κατάρ που βγάζει τώρα συγκλονιστικά πράγματα. Μόνο το Μέση δηλαδή να διηγηθεί στην ιστορία, φτάνει, είναι αρκετή.
1: Αλήθεια, με το Μέση τώρα έτσι όπως το πες, πού θα το πάει αυτός ο άνθρωπος?
0: Φίλε, φοβερό. Ήδη χωρίς, ας πούμε, όταν αποκλείστηκε η Αργεντινή από τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, έλεγαν όλοι και καλά όλοι. Έλεγαν ότι τελείωσε και ο Μέση, αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία, γιατί λέει θα είναι 35 στο επόμενο Μουντιάλ. Έτσι λέγαμε. Και το επόμενο Μουντιάλ που ήταν 35 το πήρε και σε αυτό μπήκε φουριόζος. Και τώρα απαντάνε σε ερωτήσεις του στυλ αν ο Μέση μπορεί να παίξει ένα ακόμη Μουντιάλ. Δηλαδή τρελά πράγματα. Απλά εγώ για την Αργεντινή αυτό που λέμε για το Μέση, εκτός από το Μέση βλέπω, ξέρεις τι βλέπω, όχι μόνο αυτό που φαίνεται πολύ ότι όλοι είναι στρατιωτάκια μέχρι να περάσει ο Μέση, ας πούμε, είναι ο αρχηγός. Βλέπω μια Αργεντινή η οποία έχει ποιότητα, αλλά είναι μια Αργεντινή που κλωτσάει για ψήλου πίδημα. Τσαμπουκαλεύεται, λες και παίζουμε στο δρόμο, στην Αλάνα. Και αυτό το πράγμα βγάζει προς τα έξω ένα συνδυασμό ποιότητας και σκληροτράχυλης ομάδας που μπορεί να παίζει και στα όρια, ας πούμε, της ποδοσφαιρικής ευγένειας. Αλλά αυτό την κάνει, μου φαίνεται, την Αργεντινή πολύ δυνατή ως σύνολο. Θα μου πεις οι άλλοι δεν κλωτσάνε. Κλωτσάνε, μπορεί και να κλωτσάνε και άλλοι. Αλλά αυτοί το παρακάνουν.
1: Αυτοί έχουν και ποιότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν και ποιότητα. Και είναι και πρωταθλητές. Σου λέει δεν θα το πάρεις. Είναι δικό μου. Εγώ το έχω στο σπίτι μου, θα το κρατήσω κι άλλο.
0: Ναι, και σπανίζουν, δεν είναι και κάθε μέρα, δεν γίνεται να το πάρεις back to back. Νομίζω μόνο δύο φορές έχει γίνει αυτό.
1: Η Βραζιλία νομίζω το έχει πάρει. Ναι.
0: Και δεν το παίρνει ποτέ ομάδα που δεν έχει προπονητή από τη χώρα της.
1: Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
0: Μέχρι τώρα, όχι. Έτσι, γιατί...
1: Περίμενα, νομίζω το λες ανάποδα. Τι? Δεν το παίρνει ομάδα που δεν έχει ξένο προπονητή, που έχει ξένο προπονητή.
0: Ναι. Ναι, αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω πώς το είπα.
1: Δηλαδή
0: ναι, τώρα από τα φαβορία, δηλαδή αν το πάρει ο Αντσελότη θα γράψει ιστορία, αν το πάρει η Βραζιλία παράδειγμα ή ο Τούχελ, δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αλλά οι άλλοι πάλι έχουν Γαλλία μεγάλο, Ισπανία με Ισπανό. Ναι.
1: Μάλιστα, ωραία. Άρα δεν βλέπεις κάτι σαν να κλώνει το φαβόρι δηλαδή.
0: Κοίτα, στα φαβορή δεν μπορεί να πέσει από ψηλά στις προτιμήσεις η Γαλλία. Επίσης η Αργεντινή, επίσης η Ισπανία μπήκανε καλά, δείχνουν ότι έχουν, ας πούμε, και όπως έλεγαν τα προγνωστικά. Είναι εντυπωσιακή, ας πούμε, για μένα η δύναμη που βγάζει η Νορβηγία. Έτσι, δηλαδή, έχει...
1: Συμφωνώ.
0: Έχει,
1: αλλά έχει προβλήματα πίσω η Νορβηγία.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω για φαβορί και τέτοια, έτσι. Εγώ να σου πω, πριν το Μουντιάλ έλεγα για μία ακόμη φορά, λες και είχα γράψει εγώ αυτό το τραγούδι, το It's Coming Home, έλεγα και λέω τώρα, έτσι, λέω Αγγλία, με Γερμανό προπονητή ίσως...
1: Δεν είναι κακή η Αγγλία όμως, Γιάννη.
0: Τύπου Ρεχάγγελ να γίνει φάση εδώ πέρα.
1: Δεν είναι κακή. Ναι, η Αγγλία παίζει πολύ πιο σοβαρά από ό,τι έπαιζε, την είχαμε συνηθίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, απλά εντάξει, δεν είναι αυτή η ομάδα η οποία θα σε ισοπεδώσει. Κάτι το οποίο μπορεί να στο κάνει ανά πάσα στιγμή η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή. Ενώ η Αγγλία είναι μια μηχανή η οποία πάει στο ίδιο τέμπο συνέχεια. Τους έχει και στρατιωτάκι ο Τούχελ. Και έχει και καλό υλικό.
0: Ναι. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό.
1: Λοιπόν, ωραία Γιάννη. Σε ευχαριστούμε που έβγαλες όλη την εκπομπή μας σήμερα.
0: Εγώ δεν ήξερα. Μπορώ να μιλήσω κι άλλο με σένα. Χάνω και ο χρόνο. Την αίσθηση του
1: ναι,
0: χρόνου.
1: Και εγώ
0: μαγνητίζει το καλεσμένο σου, Μάκη. Είσαι επικίνδυνα ραδιοφωνικά γοητευτικός. Μαγνητίζει το καλεσμένο μαζί σου.
1: Εννοείται. Εθιστικός. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάκη.

0: Λοιπόν, με το Γιάννη Πάγκο από την Νόβα, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Είμαστε περίπου στο ίδιο μήκος ραδιοσυχνότητας μεταφορικά, έτσι. Και ασφαλώς είχαμε πολλά να πούμε και άξιζε έτσι και αυτή η ανάλυση την οποία έκανε ο Γιάννης. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε πολλές αλλαγές, ανακοινώσεις κτλ. Καταρχάς, ανανέωσε με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος θα παραμείνει και στη νέα σεζόν. Ο 36χρονος Χαφ ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, μάλλον ολοκληρωνόταν τις επόμενες μέρες. Έτσι λοιπόν υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με ένας παίκτης με 32 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν. Τώρα, την ίδια στιγμή είχαμε το φύγε εσύ, έλα εσύ στους τερματοφύλακες. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 χρόνια αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Ο 36χρονος δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Το 2022 είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ και κατέληξε στην ομάδα του Ολυμπιακού και έτσι πλέον είναι ελεύθερος. Και την ίδια στιγμή, μετά από λίγη ώρα, ήρθε η ανακοίνωση για τον Στουρνάρα, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα και είχε μείνει 2 χρονιές στον Ολυμπιακό. Έρχεται πλέον ως ένας φερέλπης θερματοφύλακας για τους Ερυθρόλευκους, που νομίζω ότι έχει πολύ καλά στοιχεία και θα κερδίσει πάρα πολλά από την κοινή παρουσία που θα έχει και με τον Τζολάκη. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς πλέον όλα δείχνουν ότι οι Έλληνες διαιτητές επιστρέφουν και θα φανεί πλέον αν αυτή την ευκαιρία που θα τους δοθεί, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως λέει το Mood, θα την αξιοποιήσουν. Ο Ηρακλής Τσίκινης είναι μαζί μας λίγο για να μας βοηθήσει να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται η νέα τάξη πραγμάτων, μιλάμε για τα παιχνίδια των Big Four, των Big Five τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει και Big Six. Αυτή η αλλαγή δεδομένων θα βοηθήσει, πιστεύετε, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε?
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και νομίζω ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι σε μια φάση που μπορούν πια να μπουν να σφυρίξουν τα μεγάλα παιχνίδια. Φυσικά με το φιλτράρισμα της παρουσίας των ξένων διαιτητών στο σύστημα VAR.
0: Ναι. Δεν θα είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε, παιδί μου, αυτή την τοξικότητα, γιατί όταν θα γίνεται ένα λάθος πάλι θα λέμε κακώς τους φέραμε, τι τους φέραμε κτλ.
1: Το λάθος είναι σίγουρο ότι θα γίνεται. Το ζητούμενο είναι αν μπορεί να το φιλτράρουν κυρίως οι παράγοντες αλλά και ο κόσμος, ότι είναι ένα λάθος ανθρώπινο. Είναι ένα λάθος ανθρώπινο και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντεχτούμε, όπως αποδεχόμαστε ένα λάθος ξένος διαιτητή. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με έναν Έλληνα διαιτητή.
0: Έχουν έρθει καταξιωμένοι διαιτητές στην Ελλάδα αυτό το διάστημα τέλος πάντων που έρχονται και δεν ήταν όλοι αλάνθαστοι. Οι περισσότεροι είχαν τα προβλήματά τους. Αλλά εκεί όμως δεν λέμε τίποτα. Άρα λοιπόν, όταν ο Τσίκινης κάνει ένα λάθος και κρίνει ένα ντέρμπι, γιατί τότε να πάρουν όλα τα πειρά επάνω του και να δημιουργείται όλη αυτή η τοξικότητα που όλοι την καταδικάζουμε, αλλά όλοι την υποθάλπτουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το ζητούμενο όλο, ότι πρέπει να σταματήσει η προκατάληψη απέναντι στον Έλληνα διαιτητή. Και οι Έλληνες διαιτητές στο παλαιόθεν είχαν δώσει βέβαια δικαιώματα, θα λέγαμε, αλλά νομίζω ότι τώρα οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι. Υπάρχει μια ομάδα έμπειρων Έλληνων διαιτητών, οι οποίοι μπορούν να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήματος και επαναλαμβάνω, όλα αυτά χρήζουν όχι με το πρώτο ανάποδο σφύριγμα να επανέλθουμε στις παλιότερες εποχές. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική που ακολουθούμε απέναντι και στους ξένους διαιτητές.
0: Μάλιστα. Έλληνες διαιτητές βγάζουμε?
1: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες διαιτητές. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καλή δουλειά από τον κύριο Λανουά. Έχει φέρει κάποιους διαιτητές από κάτω κατηγορία. Όπως είναι ο κύριος Τσακαλίδης, ο κύριος Μόσχου, τώρα τα παιδιά που μπήκαν πέρσι, που θα μπει στον πίνακα διεθνών, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια φερέτρα νέων διαιτητών, οι οποίοι φαίνεται ότι μπορούν να κάνουν καριέρα. Αυτό όμως συνίσταται και από τους ίδιους να δουλέψουν με ταπεινότητα και με πολλή δουλειά. Να δοθούν και οι κατάλληλες ευκαιρίες από την Επιτροπή Διαιτησίας ώστε να μπορούν να κάνουν καριέρα.
0: Ναι, το λέω αυτό τώρα γιατί για πρώτη φορά στο νέο πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει διαιτητής Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα εδώ μπορούμε να δώσουμε πολλές εξηγήσεις. Μπορεί να είναι και θέμα της Ένωσης, της ΕΠΣΕ, να μην λειτουργεί έτσι ώστε να βγάζει νέους διαιτητές. Αλλά ένας, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλονίκη που είναι η μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά νομίζω ότι πια ήρθε η ώρα να μπούμε σε μια κανονικότητα. Και επαναλαμβάνω, όλο αυτό το εγχείρημα έχει να κάνει με την αποδοχή που θα υπάρχει από τους Big Four ή Big Five, όπως θέλετε να το πείτε. Άρα λοιπόν όλα είναι στο πώς θα διαχειριστούμε το λάθος του Έλληνα διαιτητή, που σίγουρα θα γίνει, όπως γίνεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, του ενός ξένου διαιτητή.
0: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, με Μουντιάλ, διαιτητικά πώς θα πάμε?
1: Είναι καλή διαιτησία στο Μουντιάλ. Δεν βλέπουμε να έχουμε πολλά λάθη. Υπάρχουν βέβαια κάποιες κακές της Αμερικανίας στο παιχνίδι Εκουαδόρ Γερμανίας, σε ένα άλλο παιχνίδι με τον διαιτή από την Ορδούρα που έκανε κάποια λάθη. Έχουν γίνει κάποια λάθη, όμως με τη χρήση του ΒΑΡ και με την πιο επαγγελματική, θα λέγαμε, διαιτησία των διαιτητών της FIFA, βλέπουμε ότι δεν έχουμε αλλαγή αποτελέσματος όπως είχαμε παλαιότερα. Γίνονται λάθη, διορθώνονται το σύστημα ΒΑΡ, και νομίζω ότι φέτος μέχρι στιγμής έχει ανταπεξέλθει η διαιτησία, ειδικά από τους Ευρωπαίους διαιτητές.
0: Και έχω την αίσθηση, τώρα το ξέρετε καλύτερα εσείς, όλο και περισσότερο βλέπουμε γυναίκες να σφυρίζουν παιχνίδια, είτε ως πρώτες είτε ως τέταρτες βοηθοί κτλ. Ειδικότερα σε αυτό το Μουντιάλ που έχει και πάρα πολλές ομάδες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το βλέπουμε συχνά και για μένα είναι θετικό αυτό, να μπαίνουν εκεί, παρόλο που αντοκρατείται χρόνια αυτό το οι διαιτητές, ειδικά στις μεγάλες κατηγορίες. Νομίζω ότι αυτό έχει σπάσει και καλώς έχει σπάσει. Υπάρχουν πολύ καλές διαιτητές γυναίκες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γυρισμένες σίγουρα με προσωπικότητα, και μπορούν να τα απεξέλθουν νομίζω άνετα και σε αυτό το ρόλο.
0: Ναι. Και διάβαζα τώρα κάπου ότι η Φραπάρ, την οποία μας είχε απασχολήσει τότε για τον τελικό με τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, κυρίως από την πλευρά του Άρη, η γυναίκα τώρα την κάνανε υπεύθυνη και θα είναι αυτή η οποία θα ορίζει τους διαιτητές για τους μεγάλους αγώνες κτλ. Των εθνικών ομάδων. Άρα σιγά σιγά βλέπουμε να προχωράει αυτή η ιστορία.
1: Βέβαια, έχει σπάσει αυτό το κατεστημένο, και η Φραπάρ και άλλες γυναίκες, και στην Ελλάδα έχουμε στην Επιτροπή Διαιτησίας γυναικείο χρώμα. Νομίζω ότι πια δεν ισχύει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν όλα τα χέρια και να παρουσιαστούν και σε επιτροπές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκινη. Καλή σας συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτά και με την διαιτησία και την επιστροφή πλέον των Ελλήνων ρέφερι στους αγώνες, το ντέρμπι και όχι μόνο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και τουλάχιστον σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα, γιατί διαφορετικά δεν θα πάνε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα, βλέπω λίγο τις εντεκάδες στον αγώνα Νορβηγία-Γαλλία. Εδώ έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, καθώς ο Έρνγκ Χάλαντ δεν θα είναι στην αρχική εντεκάδα των Νορβηγών. Αντίθετα, ο Μπαπέ θα είναι στο αρχικό σχήμα. Η Γαλλία, η οποία θα ξεκινήσει με Μενιάν, ο Μπουμεκάνο, Κουντέ, Ερνάντες, Λακρουά, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε και Ντουέ. Και απ' την άλλη, όπως σας είπαμε, οι Νορβηγοί δεν θα έχουν στην αρχική τους εντεκάδα τον Έρνγκ Χάλαντ. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη με Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM να μας δίνει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
0: Με τον ΠΑΟΚ περιμένουμε από εκεί ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει. Κλειστό το μαγαζί και νομίζω το ίδιο ισχύει και για Άρη και για Ερακλή.
1: Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αύριο θα φέρει στην Θεσσαλονίκη τον Ελουστόντο, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ισπανός, ο οποίος έρχεται και θα ακολουθήσει και την αποστολή στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά τουλάχιστον περιμένουν αυτή τη στιγμή την άφηξη του Ελουστόντο. Εκτός του Ελουστόντο όμως δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που να έχει κλείσει για τον ΠΑΟΚ. Κανείς. Μόνο ο Ελουστόντο. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, γιατί η ομάδα φεύγει για προετοιμασία, θα πάει στην Ολλανδία και υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις και αδυναμίες. Ελλείψεις και αδυναμίες. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί. Πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να προκύψει μία ακόμη μεταγραφή, όπως λένε οι πληροφορίες, ίσως να είναι ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, με τον οποίο έχουν μιλήσει και βρίσκονται πολύ κοντά. Περιμένουν και την Βαλένθια να πάρει την τελική της απόφαση και θα περιμένουμε και εμείς αυτή την απόφαση. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι το συγκλονιστικό, το ίδιο και στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Θα είναι μια, ενώ κάτι πήγε να γίνει, μετά συνέχεια όλα πάλι έφτασαν στο σημείο 0, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για τις επόμενες εξελίξεις, μεταγραφικές εξελίξεις στις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ούτε και από τον μπάσκετ υπάρχει κάτι άλλο. Μετά έτσι
1: ούτε και από τον μπάσκετ. Ούτε και από τον μπάσκετ τίποτα μπάλου. Θα είναι ένα τριήμερο που μάλλον θα πάνε όλοι για μπάνιο φυσιολογικά.
0: Μπορεί και να πήγαν ήδη.
1: Μπορεί. Καλή συνέχεια, Νίκο. Σωστά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ, καθώς το θέμα του James Περναής παίζει αρκετό καιρό στην Σκωτία, οι οποίοι κάνουν λόγο για την επιστροφή του και μάλιστα για λογαριασμό της Rangers. Καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα και το τελευταίο αναφέρει, το οποίο είναι εξειδικευμένο ρεπορτάζ για την Rangers, ότι ήδη ο Penrice έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Rangers για τριετές συμβόλαιο. Η ΑΕΚ για να τον αποκτήσει είχε δαπανίσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν τον πήρε και την από τη Hearts. Μια μεταγραφή η οποία, έτσι τουλάχιστον όπως λέγεται, ήταν μια προσωπική κίνηση του Χαβιέρι Μπάλτα, με την έγκριση φυσικά του Νίκολιτς. Τώρα από εκεί και πέρα, να προχωρήσει αυτή η ιστορία, είναι κάτι το οποίο θα φανεί για την ΑΕΚ και φυσιολογικά θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση προκειμένου να καλύψει το κενό του. Αυτά όσο αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα όσο αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία πέρσι είχε κάνει αρκετές μεταγραφές και είχε αποκτήσει και έναν νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή, δαπανώντας και περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κυρίως λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου Ελλάδος, για τον Καλοσκάμι γίνεται ο λόγος, έκανε κάποια παιχνίδια, φάνηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει. Η ΕΠΟ ήρθε να προσθέσει έναν δεύτερο στον κανονισμό του Κυπέλλου και αυτό θα ισχύσει, αρχίζει γενομένης από τον τελικό στο Super Cup, και έτσι κάθε ομάδα πρέπει να έχει 2 στην εντεκάδα της και όχι μόνο ένα, όπως ήταν μέχρι πρότινος. Άρα τώρα αυτά τα δεδομένα αλλάζουν έτσι και την σκέψη που υπήρχε για να παραχωρηθεί ο νεαρός ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν κάποιοι στην ΑΕΚ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά προτιμούν να μπουν σε διαδικασία με την παραμονή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό το θέμα για την ΑΕΚ, η οποία, επαναλαμβάνω, είναι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει τα πιο σταθερά βήματα, τα πιο αργά βήματα, καθότι έχει πολύ χρόνο μπροστά της σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οπότε μπορεί να προχωρήσει καλύτερα τον προγραμματισμό της για την νέα αγωνιστική περίοδο, και γι' αυτό υπάρχει έτσι και μια στασιμότητα, αν θέλετε, στασιμότητα δεν θα το έλεγα, υπάρχει μια έτσι πολύ εξειδικευμένη αναζήτηση για να έρθουν οι παίχτες στους οποίους θέλει η ομάδα της ΑΕΚ. Όσο αφορά το θέμα του Κυριζίδη που αναμοχλεύτηκε για πολλές ελληνικές ομάδες, αυτό δεν απασχολεί ουδόλου στην ΑΕΚ, γιατί είχαν εμπλέξει και την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο σε Παναθηναϊκό, με την είδηση της ημέρας ασφαλώς αυτή που σας δώσαμε στο ξεκίνημα, με τον Ντεφράι να είναι ο παίχτης που έρχεται για να δώσει οντότητα μεγαλύτερη στην ομάδα του Τριφυλιού. Τώρα η άλλη περίπτωση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον Γένσεν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την Κυριακή αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα 100%, και είναι κάτι το οποίο το θέλει πάρα πολύ ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ολλανδία, και μάλιστα οι φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε από την προετοιμασία, εντάξει, το κλισέ εν πάση περιπτώσει, πέφτουν κορμιά από τα βίντεο που ανεβάζουν, από τις φωτογραφίες, αλλά και από την υπερβολική ζέστη που υπάρχει ακόμα και στην Ολλανδία, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την εποχή, κάτι το οποίο δυσκολεύει την προετοιμασία της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο μεταγραφικό κομμάτι, έχει κινηθεί περισσότερο από όλες τις ομάδες, είναι άλλωστε η ομάδα που ήθελε να κάνει περισσότερα για το ρόστερ της, γιατί επιβάλλονταν να κάνει αρκετές αλλαγές. Αλλά μια ευχάριστη είδηση που έρχεται για τον Παναθηναϊκό, έρχεται από την προετοιμασία, έχει να κάνει με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης μαζί με τον Σαντίνο Αντίνιο είναι δύο παίχτες που ήθελε να χτίσει πάνω του ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε δεν έπεσε, δεν έπεσαν. Η αλήθεια είναι πως ο Ράφα Μπενίτεθ
δεν τους έδωσε και τις απαραίτητες έτσι ίσως ευκαιρίες που θα χρειαζόταν. Τώρα όμως φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουν να ξεθαρεύουν και οι δύο, σιγά σιγά αρχίζουν να προσαρμόζονται περισσότερο και αυτό δίνει την αίσθηση ότι θα μπορέσουν να είναι σημαντικές εσωτερικές μεταγραφές για την σεζόν, για τη νέα σεζόν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω είναι η ομάδα η οποία κινείται πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό κομμάτι με όλες αυτές τις κινήσεις που έκανε αλλά και αυτές που έχει ήδη στα σκαριά, όπως και για τον Γένσεν που σας είπαμε και για άλλους παίχτες που θέλει να τους εντάξει πλέον στο δυναμικό της. Τώρα, στον Ολυμπιακό που σας είπαμε αρχικά για τις ανακοινώσεις έχουμε και αρκετά άλλα θεματάκια, όπως για παράδειγμα το θέμα του Αντρέ Λουίς, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο μαζί με Κλέιτον από την Ρίο Άβε. Τα πήγε κάπως καλά στο πρωτάθλημα εν μέρη, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα ενδιαφέρονται για να τον αποκτήσουν και η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι μία από τις ομάδες που θέλουν ίσως να τον πάρουν στο δυναμικό τους, γιατί αυτοί ξέρετε έχουν και μία ιδιαίτερη έφεση στους Βραζιλιάνους, αλλά για να γίνει αυτό το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, 15 με 17 εκατομμύρια είναι περίπου. Άρα είναι μια περίπτωση η οποία δεν ξέρω αν έχει βάση, αλλά θα είναι αρκετά υψηλό το τίμημα προκειμένου να αποκτηθεί, να παραχωρηθεί μάλλον ο παίχτης από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε απόλυτη προτεραιότητα για την ενίσχυσή του στα άκρα της επίθεσης, κυρίως στην περίπτωση του Ρόκα από την Τζιρόνα, και αυτό είναι γνωστό. Ο Μιτιλίμπαρ θέλει να τον έχει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην Ολλανδία και είναι γενικά μια περίπτωση στην οποία στον Ολυμπιακό την δουλεύουν για να τελειώσει άμεσα, γιατί είναι ένας παίκτης που διαθέτει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, έχει ταχύτητα, στοιχεία τα οποία τα θέλει ο Μετελίμπαρ κυρίως για τους εξτρέμ, γιατί πάνω σε αυτούς βασίζει αρκετά για το παιχνίδι το οποίο θέλει να παρουσιάσει. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από Ολυμπιακό, ναι, για να το δώσουμε και αυτό, αφού τα είπαμε όλα για Ολυμπιακό σήμερα. Η Πάρμα, μετά την καλή παρουσία που έκανε στο δεύτερο μισό και έχοντας πλέον τον Στρεβέτσα στην σύνδεσή της, φαίνεται ότι θέλει να κρατήσει τον παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ακόμα τα δικαιώματά του. Η Πάρμα, η οποία βλέπει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, πέτυχε 2 γκολ, έδωσε 2 ασίστ σε 14 αναμετρήσεις, ενώ στο πρώτο μισό του Ολυμπιακού είχε, με την φανέλα του Ολυμπιακού, είχε 21 συμμετοχές, 5 ασίστ και 1 γκολ. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιλύσουν άμεσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ έχουμε μια είδηση η οποία έχει να κάνει με ένα διαζύγιο περισσότερο και τίποτε άλλο, αλλά έχει από πίσω ένα παρασκήνιο, καθώς ανακοινώθηκε επίσης επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η λύση της συνεργασίας με τον Ζωάν Σάστρε, ο οποίος 4 χρόνια βρίσκονταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ, 120 περίπου συμμετοχές, 7 γκολ, 10 ασίστ, και ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν για την κατάχρηση του προαθλήματος που είχε κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Για τον Ζωάο Σάστρε υπάρχει έντονη φημολογία ότι ναι μεν φεύγει από την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ίσως και να μην ολοκληρώσει την μετακόμιση του από τη Θεσσαλονίκη. Οι φήμες θέλουν να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την ομάδα του Ηρακλή προκειμένου να τον αποκτήσει και να τον εντάξει στο δυναμικό της. Από τα υπόλοιπα έτσι, θέματα μεταγραφικά, μόνο να δώσω έτσι μια λύση συνεργασίας με τον Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος δεν θα παραμείνει στην ομάδα της Κηφισιάς, και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση από την ομάδα του Βορείου Προαστίων που τον ευχαριστεί για την παρουσία του. Στα μπασκετικά τώρα θέματα, δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο με τον Παναθηναϊκό, ασφαλώς να κεντρίζει πάρα πολύ η παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς και πολλά σενάρια τα οποία καθημερινά αναδεικνύονται. Υπάρχει φυσικά το θέμα με τον Μπατιό, που 100% είναι ένας παίκτης που τον θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εδώ όμως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα.
υπάρχει μια ρήτρα που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και υπάρχει από την πλευρά της Βαλένθια, που οπότε αν ο Παναθηναϊκός θέλει να τον αποκτήσει, αυτόματα θα πρέπει να καταβάλει αρχικά αυτά τα χρήματα στην ομάδα της Βαλένθια και μετά να συμφωνήσει και με τον παίχτη και φυσικά να προχωρήσει έτσι η διαδικασία. Είναι μια περίπτωση που αν την κάνει ο Παναθηναϊκός, ασφαλώς θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Τώρα κάτι άλλο από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πέρα από αυτό το θέμα με την ονοματολογία που υπάρχει και εμπλέκει και την περίπτωση του Όσμαν. Παρά τις φήμες και τα σενάρια που είχαν κάνει την εμφάνισή του το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει Παναθηναϊκός έχει πάρει την απόφασή του, δεν παραχωρεί το παίχτης, έτσι λοιπόν θα είναι 100% και στη νέα χρονιά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και το φετινό Super Cup, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, ο φιναλίστ των τελικών, Παναθηναϊκός, η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ, θα γίνει και φέτος, μόνο που δεν θα γίνει επί ελληνικού εδάφους, αλλά θα γίνει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Λεμεσό. Και μάλιστα νομίζω θα γίνει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ναι, αυτή είναι η ανακοίνωση, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με αυτό φτάσαμε στο τέλος σημερινή μας εκπομπής. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Μένετε συντονισμένοι εσείς. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη σας πούρ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Με Θόδωρο Μπαρμπαρίς στην ρύθμιση του ήχου. Μάκιο Ανίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ιουνίου 27 2026, και είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Μια εκπομπή πολυθεματική, μια εκπομπή που έχει σκοπό να σας προσφέρει οτιδήποτε είναι αυτό που απασχολεί όλους εσάς, όλους εμάς. Μια εκπομπή που για περίπου 1,5 χρόνο βρίσκεται από την αρχή εδώ σε αυτό το σταθμό και νομίζω ότι καλά τα πάμε. Καλά, όλο αυτό που προσφέρουμε με τη δική σας βοήθεια νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Το μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμου Χαραλαμπίδης. Και παρέα μας εδώ ο Μανώλης ο Γαριφάλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτό. Θα μιλήσει στο τέλος. Μετά πει γεια σας, καλό μεσημέρι. Θα πεις τίποτα σήμερα? Έτσι, να μπεις σε καμιά κουβέντα, σε καμιά συζήτηση μέσα?
1: Α, μ' αφήνει ο δημοσιογράφος.
0: Α, καλά, άντε, εγώ σε αφήνω. Εντάξει, άντε να σε δω. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε μηνύματα. Τι λέει εδώ? Να, ο Θανάσης από το Περιστέρι. Εφραίμ, τα ακούς? Πάλι λέει αυτό το Γαριφάλου, θα ακούμε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο Μανώλη και στον Εφραίμ, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Κώστα από το Σικάμινο του Οροπού. Καλημέρα σε όλους όσους οδηγούν αυτή την ώρα και πάνε στις δουλειές τους, και φυσικά σε αυτούς που εργάζονται ήδη στα σώματα ασφαλείας, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, άνδρες, γυναίκες security που φυλάνε σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. 6943-6354-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα, studiomachi998@gmail.com. και για να ακούσω, για να δω τώρα, θα τον πιάσω αδιάβαστο το Μανώλη, ποιο είναι το τηλεφωνικό κέντρο?
1: 2-17-18.000.
0: Αμάν, με έστειλα διάβαστο τώρα, νόμιζα θα τον ξαφνιάσω, αλλά 2-17-18.000, καλά λέει ο Μανώλης. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή, να δούμε τι διάλεξε ο Εφραίμ, και να επιστρέψουμε να πιάσουμε σιγά σιγά τα γνωστά θέματα που ξεκινάμε το πρωί. Ποιοι γιορτάζουν, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, τον καιρό και άλλα, μέχρι να έχουμε και τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα και Σαμψών. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα Αγίου Πιερίου Πρεσβυτέρου Μάρτυρο Σαμψών του Ξενοδόχου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, έχουν την ονομαστική τους εορτή. Λίγοι θα είναι αυτοί, είναι λίγο σπάνιο το όνομα. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα, διεθνής ημέρα μάλλον τυφλοκόφωσης και ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαν σήμερα το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας στο Νέο Πετρίτσι και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο, το τότε Ντεμίρι Χισάρ. 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4332 του 1929. Σαν σήμερα, Μανώλη, 1962, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100 λεπτό της παράτασης λόγω σκότους. Οι φίλαθλοι, νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, γίνονται ένα, Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Και ενώ η ΕΠΟ, τι με δείξει εμένα, 1962 εγώ δεν ζούσα. Α, τι με ρωτάς.
2: 82 άκουσα, τι
1: έκανα. 62, αυτό έλειπε να είμαι τόσο μεγάλος. Λοιπόν, εισβάλλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ, φοβούμενη παρόμοια επεισόδια, δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελούχος εκείνη τη χρονιά. 1962 δεν υπάρχει κυπελούχος Ελλάδος. Λοιπόν, 1967 το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 1976, Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες και 12 μελές πλήρωμα προερχόμενο από το Τελ Αβίβ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομάντος. Τέλος, σαν σήμερα το 2015, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα στις 5 Ιουλίου με ρώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Σήμερα, λέει, ξημερώνει μια υπέροχη μέρα, δηλώνει ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν, το γνωστό δημοψήφισμα που το ναι έγινε όχι. Τι να πεις, ή το όχι έγινε ναι. Λοιπόν, γεννήσεις. 1850, Λευκάδιος Χέρν, Λευκαδίτης συγγραφέας που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. 1933, Χόρστ Μπανστέτερ, Γερμανός επιχειρηματίας, πατέρας των παιχνιδιών Playmobil. Είναι αυτός που ανακάλυψε το Playmobil, Εμμανουήλ. 1941, Κριστόφ Κισλόφσκι γεννιέται σαν σήμερα, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου με τις ταινίες Μπλε, Κόκκινη, Λευκή ταινία και άλλες. Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Ισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, όπως το Σισμανόγλιο και της Κομωτινής. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Κωστής Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας, ενώ το 2009 μας αποχαιρετά ο Σπύρος Καλογύρου, ο πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Εδώ, για να δούμε εδώ τι μας έρχεται. Καλημέρα στο Βαγγέλη και στη Μαρία από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα από το Κρυονέρι. Θες να πεις κάτι?
2: Ναι.
1: Στον αέρα, για πες.
2: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.
1: Ναι, βέβαια, αυτό το είχα για πιο μετά να το πω. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που το ανακούμε σχεδόν κάθε βράδυ με το Μανώλη. Προσπαθούμε έτσι να καθαρίσουμε το μυαλό μας και περνάμε κάποιες ώρες όσο μπορούμε Ευχαρίστες ο Μιχάλης Οικονομόπουλος που κάνει μια καταπληκτική μουσική εκπομπή αργά το βράδυ, μετά τις 11 νομίζω Μανώλη, κάπου εκεί 12, 1
2: 11 με 2
1: 11 με 2, μπράβο. Είδες ο Μανώλης που τα ξέρει καλά. Είδες Εφραίμ. Παίρνω Εφραίμ, δεν σχολιάζω, δεν σχολιάζω. Λοιπόν, καλημέρα και στη Νίκη από το Πέραμα. Καλημέρα. Και ποιος άλλος λέει εδώ? Α, καλημέρα και στη... Φυσικά θα πω μια μεγάλη καλημέρα και στη Φραντζέσκα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Καλημέρα και στον φίλο μου το Φώτη από την Ξάνθη που μας ακούει εκεί μέσα από την Μητρόπολη της Ξάνθης. Εργάζεται ο φίλος μου ο Φώτης και μας ακούει κάθε Σαββατοκυριακό. Καλημέρα Φώτη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Γιατί το πρώτο τραγούδι που επέλεξε ήταν καταπληκτικό. Θεωρώ ότι το επόμενο θα είναι ακόμα καλύτερο. Πάμε.

Επιστρέψαμε 22 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος», στον πολίτη, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Πάμε να δούμε. Α, καταρχήν, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Θανάση. Τι μου στέλνει ο Νίκος εδώ. Καλημέρα στον Κώστα. Α, ο Νίκος, ναι. Λοιπόν, την πρώτη μέρα την γλιτώσαμε. Βράδυ Παρασκευής βγήκε ένα έκτακτο δελτίο από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για πάρα πολύ δυνατούς ανέμους με περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Σήμερα, χθες μάλλον, το ξεπεράσαμε γενικά με τις φωτιές. Δεν υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί βρισκόμαστε ειδικά εδώ στην Αττική και σε κάποιες άλλες περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Να δούμε εδώ μήπως βρω το δελτίο αυτό. Ναι, για να δω, αυτό είναι, μισό λεπτάκι, αν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν πειράζει, θα το βρω. Λοιπόν, υπάρχει προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι πολύ επικίνδυνη ημέρα σήμερα. Σύμφωνα με τα δελτία προγνώσεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πρόγνωση για σήμερα, προειδοποίησης: βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρωτικά. Προσοχή μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γενικά σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς και στην υπηρετική χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και ο καύσωνας αυτός που χτυπάει την βορειοδυτική Ευρώπη φαίνεται ότι έρχεται σιγά σιγά και προς τα δω. Για αύριο θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα υπηρετικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπηρετική νησιωτική χώρα.

0: ώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Δευτέρα 29 του μήνα, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια Επιρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και το πρωί πιθανώς στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Δευτέρα μικρή ακόμα άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα Υπηρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 από φορ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια και κατά 1 βαθμό στα ανατολικά και τα νότια. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, την Τρίτη θα αγγίξει εφρέμ του 40. Πάρε μαντήλια, πάρε καπέλα, πάρε... Πώς τα λένε αυτά που... Πώς τα λένε τα...
1: Μυστηράκια.
0: Βεντάλια, ναι, βεντάλια, κόλλησε το μυαλό μου. Πάρε βεντάλια σε φρέμ, αν και εσύ είσαι καλά εκεί με το air conditioner. Λοιπόν, τέλος την Τετάρτη, σύμφωνα με ασφαλή πρόβλεψη της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας, θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Υπηρωτικά και με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα παραπονιάρη μου εσύ, παραπονιάρη. Στον Γιώργο θα χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι μετά. Και στην Άννα. Καλημέρα και στο Ντάκι από τον Άλιμο. Θανάσης, ναι. Τι, αυτό το έχω πει, Θανάση μου, αν γίνεται, ναι. Αν θελήσει κάποιος. Καλημέρα. Δέσποινα ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλη, στο Μανολάκη, στον κύριο Επίκουρη και σε όλους τους ακροατές. Πλέον οι ταξιτζίδες όχι μόνο κάνουμε εκλογική εκστρατεία κατά του Μητσοτάκη, αλλά πάμε και νομικά σε αγωγές και μηνύσεις κατά του υβριστή και δήμιου του κλάδου μας, Κυρανάκη. Κύριο, λέει, δεν μπορώ να το πω. Θα γίνει της κολάσεως. Μεγάλο πρόβλημα οι φίλοι οδηγοί ταξί και οι ιδιοκτήτες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνουν σε τελείως διαφορετικές εποχές, σε άλλες εποχές, που αφανίζουν τον κλάδο. Το ίδιο και οι αγρότες, το ίδιο και οι φορτηγατζίδες. Χαμός. Να πούμε τώρα για τα φορτηγά. Πού είναι τώρα, πρέπει να ψάξω να το βρω. Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, Φρέμ, για εδώ, για την Ορφέως και την Αγία Σάνης. Θα κλείσουν τους δρόμους. Είναι ανυπόφορο αυτό που συμβαίνει. Για μία απόσταση, ειδικά οι ιδιοκτήτες εδώ με τα πρακτορία, για μία, γίνονται και τα έργα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, Βοτανικό. Λοιπόν, για μία απόσταση 500-400 μέτρων μπορεί να κάνεις και 2-2,5 ώρες. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μαγειρεύεις μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείς να μαγειρέψεις, να πλύνεις, να καθαρίσεις, να φτιάξεις καφέ. 2-2,5 ώρες. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Και η Ένωση των ανθρώπων εκεί, των διαμεταφορέων, μου έστειλε ένα δελτίο τύπου. Θα το βρω και θα το διαβάσω μετά. Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Κάτι δηλαδή, τα έχουν βάλει και με το Δήμο, τα έχουν βάλει και με το Υπουργείο. Ο Σάκης λέει αν θα βγει σήμερα ο κύριος Επίκουρος. Όχι, δεν νομίζω. Είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν τον αφήνουν. Ίσως προλάβει 5-10 λεπτά. Μας ακούει πάντως, να ξέρετε. Μας ακούει και στέλνει πάντα την αγάπη του και τα χαιρετίσματά του σε όλους εσάς που αναφέρεστε σε αυτόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος, επειδή είναι φίλος από τη Γερμανία, ο Ζέπος. Θα του κάνουμε τη χάρη, ναι, γιατί είναι ένα όμορφο τραγούδι και είναι από τον Αντίπα, που λέει «Υπάρχουν δύο Ελλάδες». Πάμε να τα ακούσουμε.

Έχουμε και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Θα μας αποτελειώσει. Όχι, δεν γίνεται. Εντάξει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι, αλλά καμιά φορά δεν πρέπει να ακούγονται κάποιες λέξεις στο ραδιόφωνο. Δεν το ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Γαριφάλου, βγάλτε τον κύριο Λεχουρίτη. Έχει συγκλονιστικά στοιχεία για τη φτώχεια και την ακρίβεια. Ναι, καλά που μου το είπε ο Βασίλης. Θα τον καλέσουμε αύριο, επειδή σήμερα ήδη είναι κανονισμένο το πρόγραμμα. Αύριο όμως θα επιχειρήσω να καλέσω τον κύριο Λεχουρίτη να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα ακρίβειας που μας έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που θέλω να το χαρίσω στο Γιώργο και στην Άννα από τη Σάμο, το Χρήστο. Να ακούσουμε τον Χρήστο τον Ασλάνη με το τραγούδι «Πλανήτης Γη». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αγαπάμε Χρήστο Ασλάνη, αγαπάμε, αγαπάμε. Ευχαριστούμε τον Γιώργο και την Άννα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι έχουμε να δούμε λίγο τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε σίγουρα αυτή την συγκλονιστική είδηση με τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Έχουμε επίσης αυτή την τραγωδία που χτύπησε την Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 900 νεκροί και 51.000 αγνοούμενοι. Έχουν φτάσει στο σημείο εκεί τα σωστικά συνεργεία και κόσμος να ψάχνει ακόμα και με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες. Συγγνώμη. Λοιπόν, μυρίζει ξανά μπαρούτι στα στενά του Ορμούς, αντίπεινα των Ιρανών για τα αμερικάνικα χτυπήματα. Χτύπησαν οι Αμερικάνοι χθες το Ιράν και τώρα απαντούν με αντίπεινα οι Ιρανοί. Μουντιάλ, θα μας δώσει μια εικόνα ο Μανώλης. Θα μας δώσει μια εικόνα ο Μανώλης. Εμείς όση ώρα μιλάμε εδώ έχουμε μπροστά μας και κάποιους δέχτες. Παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα της Αιγύπτου με το Ιράν. Είναι στο 1-1, στο 74. Και Μανώλη, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα για τα χθεσινά παιχνίδια και τι έχουμε σήμερα?
1: Βεβαίως.
0: Για πες.
1: Χθες, Ολλανδία-Τινησία 3-1.
0: Ναι.
1: Ιαπωνία-Σουηδία 1-1. Τουρκία-Αμερική 3-2.
0: Κέρδισε η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Έφυγε με ψηλά το κεφάλι η Τουρκία, τουλάχιστον. Αποκλείστηκε αλλά έφυγε με ψηλά το κεφάλι.
1: Σχετικά, ναι. Παραγουάη, Αυστραλία 0-0.
0: Ναι.
1: Νορβηγία, Γαλλία 4-1.
0: Νορβηγία, Γαλλία 4-1.
1: Γαλλία, Νορβηγία 4-1.
0: Λέω κι εγώ. Λέω κι εγώ. Και χωρίς Χάλαντ και όλα σήμερα. Νομίζω δεν έπαιξε ο Χάλαντ χθες.
1: Όχι, έπαιξε, δεν έπαιξε.
0: Έπαιξε λίγο, δεν ξέρω.
1: Νομίζω όχι.
0: Ναι.
1: Σενεγάλη, Ιράκ 5-0 η Σενεγάλη.
0: Μπράβο.
1: Τώρα τα ξημερώματα 3 η ώρα, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0.
0: Άρα πέρασε το πράσινο ακροτήρι.
1: Νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αποκλείστηκε η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Ουρουγουάη, Ισπανία.
0: Τι πάτησε ο δικός μας ο Δόνης δηλαδή. Γύριζε πίσω ο Δόνης.
1: Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1 για την Ισπανία στο 42 με γκολ του Μπαένα και στο 90-5 κόκκινη κάρτα τον Κανόμπιο της Ουρουγουάης.
0: Η Ουρουγουάη φέτος δεν πάει καθόλου καλά στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω αποκλείεται, νομίζω θα αποκλειστεί. Αν τελειώσει το παιχνίδι, νομίζω θα.
1: Όχι, είναι τρίτη.
0: Α.
1: Και αποκλείστηκε νομίζω. Είναι ο όμιλος που περνάνε δύο.
0: Ναι, άρα.
1: Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 3-0 παίζει τώρα το Βέλγιο. 3-0 κερδίζει το Βέλγιο. Και Αίγυπτος, Ιράν, αυτό που βλέπουμε και εδώ, 1-1 και το Ιράν κυνηγάει πρόκριση γιατί άμα χάσει,
0: ναι,
1: δεν συνεχίζει στη διοργάνωση.
0: Και ενδέχεται, λέει, να πέσουν, αν γίνουν κάποιες έτσι περίεργες διασταυρώσεις, να παίξουν Αμερική και Ιράν.
1: Όχι, δεν θα γίνει τελικά γιατί έπρεπε να βγει η Αμερική δεύτερη από τον όμιλο και το Ιράν δεύτερο από τον όμιλο, αλλά το Ιράν μπορεί να βγει και τρίτο από τον όμιλο και η Αμερική βγήκε πρώτη από τον όμιλο, νομίζω.
0: Εφρέμ, αθλητικογράφο θα τον κάνω. Τα πάει καλά, νομίζω. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος? Φίλε, δεν... Και είναι κάποιες λέξεις που δεν πρέπει να ακούγονται, γιατί σας λέω και πάλι ότι το ραδιοτηλεοπτικό περιμένει. Εντάξει, για να ακούσουμε ένα λεπτό, δύο λεπτά ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το πληρώσουμε κάτι χιλιάδες ευρώ. Θέλω να το καταλαβαίνετε αυτό. Και είναι πολύ απλά, πατήστε το εκεί στο πληκτρολόγιο, ακούστε το, γιατί σας λέω και πάλι δεν μπορεί να ακουστεί στο ραδιόφωνο. Θες να πεις κάτι?
1: Ναι. Τι, κάτι τελευταίο. Αύριο τελευταία μέρα Μουντιάλ.
0: Γιατί?
1: Πάμε 32, ναι.
0: Και μετά θα.
1: Στους 32, ένα παιχνίδι μετά.
0: Off κατευθείαν.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Knockout.
1: Ναι, ναι.
0: Παιχνίδι knockout δηλαδή. 32, 16, 8, 4 και τελικός.
1: Ναι, σήμερα κρίνεται τελευταίοι επιζώντες πολέμου.
0: Για να κάνε μια πρόβλεψη ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Ποιος θέλει ή ποιος θα το πάρει.
0: Ποιος θέλει και ποιος θα το πάρει.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Βραζιλία και θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει η Βραζιλία.
1: Και θα το πάρει
0: η Αργεντινή. Αλλά θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Εσύ.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, βαθιά μέσα μου θέλω να το πάρει το Μεξικό.
1: Γιατί.
0: Αλλά δεν πάει καλά. Θεωρούσα ότι φέτος θα είχε την ευκαιρία του, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ καλά. Αλλά νομίζω και εγώ νομίζω ότι μάλλον η Αργεντινή θα το πάρει.
1: Το Μεξικό νομίζω θα παίξει από τον όμιλο της Ιορδανίας με την Αργεντινή. Ή με την Ιορδανία ή με την Αργεντινή.
0: Α, δηλαδή αυτό που είχα προβλέψει, που το συζητάγαμε μαζί, ότι θα παίξει τελικό Αργεντινή-Μεξικό.
1: Όχι, όχι, είπα βλακία. Ναι.
0: Α, όχι. Δεν γίνεται. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βενεζουέλα. Σκηνικό αποκάλυψης επικρατεί στη Βενεζουέλα, η οποία μετρά τις πληγές της από τον ισχυρότερο σεισμό που έπαιξε τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Οι δύο αυτές διαδοχικές δονήσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη απορία, μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο, στους επιστήμονες. Έχει ξανασυμβεί βέβαια, έχει ξανασυμβεί σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά τόσο δυνατή σεισμή σε διάστημα 40 δευτερολέπτων, η λεγόμενη δίδυμη σεισμή, μετέτρεψαν ολόκληρες πόλεις, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, μετέτρεψαν ολόκληρες πόλεις σε άμορφες μάζες σιδερικών και τσιμέντου, σκορπίζοντας τον θάνατο. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε επίσημα ότι οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 920, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.360, και όμως οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί πρόκειται να εκτοξευθούν δραματικά τα επόμενα 24 ώρα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Την ίδια ώρα η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων χτυπά κόκκινο, αφού οι αναφορές σε ανεπίσημα δίκτυα και ιστοσελίδες πολιτών έχουν ξεπεράσει τις 51.000 περιπτώσεις. Οι εικόνες από τους δορυφόρους αποτυπώνουν το μέγεθος του ολέθρου στην παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάρια, που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, και το τεράστιο οικιστικό συγκρότημα Τσάβες, γνωστό στους ντόπιους ως Σούμα, έχει ισοπεδωθεί κυριολεκτικά, ολοκληρωτικά, με τριώροφα κτίρια να έχουν ανατραπεί πλαγίως. Λίγο πιο ανατολικά, 7 πολυόροφες πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, παρασύροντας το θάνατο ή την εξαφάνιση ολόκληρες οικογένειες, ενώ μια γειτονική βιομηχανική ζώνη με 13 αποθήκες μετατράπηκε σε συντρίμμια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε αμέσως, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Βραζιλία, προκαλώντας εκενώσεις κτηρίων. Οι επιζώντες στις πληγήσεις περιοχές εμφανίζονται χαμένοι και εξοργισμένοι από την απελπιστική έλλειψη κρατικής υποστήριξης σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο σύντομο παράθυρο επιβίωσης, και όπως μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, οι πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκαρφαλώνοντας πάνω σε τόνους μπάζων και σκάβοντας κυριολεκτικά με γυμνά χέρια για να ακούσουν μία φωνή των δικών τους ανθρώπων. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, Εφρέμ, ακόμα και μία ζωή να σωθεί είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Ακόμα και μία ψυχή είναι ό,τι πιο πολυτιμότερο σε αυτές τις τραγικές περιπτώσεις. Οι τοπικές αρχές αδυνατούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο μέγεθος καταστροφής την ώρα που κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα σοβαρά κρούσματα, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, λαιλασιών. Μπροστά στο χάος, η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται με μια γιγαντιαία επιχείρηση βοήθειας. Η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, έστειλε ήδη στρατιωτικό αεροσκάφος με 68 διασώστες και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, δεσμεύοντας παράλληλα 2 εκατομμύρια λίρες, ενώ δεκάδες άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Ισπανία, η Γερμανία στέρνουν εκατοντάδες τόνους ιατρικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και οικονομική ενίσχυση για να στηρίξουν το δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος, ο Ντέλσι Ροντρίγκες, επιχείρησε εκεί να βγει στο Καράκας, αλλά τον μάζεψαν άρον-άρον, γιατί πέσαν όλοι πέσαν όλοι να τον αποδοκιμάσουν. Τι λέει εδώ, το χαρπ δουλεύει καλά. Η Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, καλημέρα από Φλόρινα, Μανώλη, μόνο Βραζιλία, μπράβο σου. Να, τα δες.
1: Εντάξει,
0: έχεις υποστηρικτές. Πάμε σε τραγούδι να δούμε τι διάλεξε ο Εφραίμ και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε 6 λεπτά μέχρι και τις 8 που θα έχουμε μία καλεσμένη, μία κυρία από την Κάλυμνο, όπου θα συζητήσουμε. Η γυναίκα αυτή προσπαθούσε για αρκετές μέρες να με εντοπίσει, με εντόπισε για ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα που είχε με το Δήμο Καλύμνου και το σπίτι της εκεί πέρα θα μας τα εξηγήσει η ίδια. Νομίζω αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε, να δώσουμε βήμα σε αυτή τη γυναίκα που τραβάει μια απίστευτη ταλαιπωρία μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιώργο, από το Δημήτρη ήθελα να τους τεχνικούς καλημέρα του σταθμού και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του σταθμού, καλή συνέχεια. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα. Να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, 3 και 10, υπήρξε προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1184 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάματα της Μήλου το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμανιού έπειτα από την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο blackout. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος. Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο προκειμένου να συνδράμουν εφόσον το απαιτούσαν οι συνθήκες. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν αυτή τώρα στη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Τι έγινε, Μανώλη, γιατί πανηγυρίζεις?
1: Έβαλε γκολ η Αίγυπτος και... Όχι, το Ιράν έβαλε γκολ.
0: Το Ιράν έβαλε γκολ στο τρίτο λεπτό, το καθυστέταρτο λεπτό.
1: Ναι.
0: Το 90 στην 3.
1: Πήρε πρόκριση και αποκλείστηκε η Αίγυπτος.
0: Και περνάει το Ιράν,
1: ναι.
0: Ορίστε, κάνουμε ζωντανή μετάδοση και στο Μουντιάλ. Τι άλλο να κάνουμε πια, Εφραίμ? Τι άλλο πια να κάνουμε? Λοιπόν, η ανακοίνωση της ANEC Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου στις 3 και 10 τα ξημερώματα το πλοίο Κίσαμος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιά Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ιδία μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση. Η ώρα είναι 8, που σημαίνει έχουν περάσει 5 ώρες. Δεν έχουμε εικόνα αν ακόμα οι 1200 περίπου επιβάτες βρίσκονται, 1200 και 100 το πλήρωμα, 1300 άνθρωποι βρίσκονται ακόμη μέσα στο πλοίο ή αν έχει αναχωρήσει. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος της εκπομπής να έχουμε ενημέρωση, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τους επιβάτες του πλοίου Κίσαμος. Πάντως όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε, ναι, είναι και 59. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής σε διάλειμμα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε με την πρώτη καλεσμένη. Με την πρώτη καλεσμένη. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αγάλματα και Ιρανοί. Ακυρώθηκε το γκολ.
1: Αγάλματα και Ιρανοί. Καλά το είπε Φρέμ. Λοιπόν, αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Ενώ μεταδώσαμε σε ζωντανή μετάδοση τον γκολ που έβαλε το Ιράν, τελικά το γκολ ακυρώθηκε. Γιατί?
0: Offside νομίζω.
1: Offside, ναι. Είδες, αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με την καλεσμένη μας, να πούμε σχετικά με το θέμα που είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη εβδομάδα, με την γυναίκα αυτή που είχε πατήσει το αδέσποτο σκυλάκι και το σκότωσε, που πέρασε πάνω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε, ταυτοποιήθηκε, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση. Και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε είναι ύψους 50.000 ευρώ, ως η οδηγός του αυτοκίνητου που πάτησε και σκότωσε το ηλικιωμένο αυτό αδέσποτο σκυλάκι στη Γαστούνη. Είναι διοικητικό πρόστιμο, βεβαιώθηκε χθες για τη θανάτωση του σκύλου, ενώ η γυναίκα αυτή κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Αναμένεται να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της ποινικής διαδικασίας, καθώς η υπόθεση αφορά αδίκημα που εξετάζεται ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή, της έχει επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ και εξετάζεται αν θα παραπευθεί κατηγορούμενη σε βαθμό κακουργήματος. Σίγουρα θα παραπευθεί, απλά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό. Θα το κρίνει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Γκάλυμνο, με την κυρία Ελένη, στην περιοχή Γιαννοχώραφα. Η κυρία Ελένη είναι κάτοικος εκεί της περιοχής, δεν είναι κανένας οικισμός, είναι μένει μόνη της σε αυτό το σπίτι που έχουν περάσει 5 γενιές ολόκληρες. Τα συζητήσαμε αυτά μεσοβδόμαδα που είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, και δυστυχώς σε αυτό το απάνθρωπο κράτος, σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος, της έχει στερήσει μια ήρεμη ζωή, της έχει χαλάσει όλη την οικιακή γαλήνη που θα μπορούσε να έχει ο καθένας μας μέσα στο ίδιο το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο σπίτι της, γιατί έχουν στήσει δίπλα ένα σταθμό μεταφόρτωσης, να πω, απορριμμάτων, ένα σκουπιδότοπο. Τις έχουν στερήσει ακόμα και τον ύπνο, γιατί τις νύχτες πετάνε και κάτι προβολής που πέφτουν κυριολεκτικά πάνω στο σπίτι της, και έχει χάσει ακόμα και τον ύπνο της. Να την ακούσουμε και την ίδια που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ελένη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Για δώστε μας να ακούσει και ο ακροατής που είναι συντονισμένος μία εικόνα, ναι. το τι τραβάτε το τελευταίο διάστημα, πόσο καιρό γίνεται όλο αυτό?
2: Αυτό τώρα έχει αρχίσει πριν ένα χρόνο το τελευταίο έργο, αλλά πριν από αυτό είχε γίνει εδώ δίπλα, στα 100 μέτρα από μένα, ένας βιολογικός, ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά και έχει έρθει το Υπουργείο Υγειονομικού Περιβάλλοντος και ήταν αιστεία μου λύσεως.
1: Και πού λειτουργούν οι βιολογικοί? Στην Ελλάδα δεν λειτουργούν σχεδόν πουθενά σωστά.
2: Ναι. Εντάξει, και οι τοπικοί άρχοντες μας εδώ για να ζεπώσουν λεφτά, τα έργα τους είναι πάντα ελλειπή και να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, είχε κάτι γατιά πάνω, αρρωστήσαν τα γατιά, σαπίσανε τα στόματά τους, δεν μπορούσαν να φάνε, αρρωστήσαν τα δικά μου από τα κουνούπια, από το καλαζά, τα σκυλιά που έχω, και ψοφίσαν τα σκυλιά μου. Και τελικά, δηλαδή, οι μόνοι που επιβιώσαμε είμαστε εμείς. Μετά από το βιολογικό, τέλος πάντων, τώρα ήρθαν και φέρανε στα 15, ο βιολογικός είναι 100 μέτρα από μένα.
1: Ναι.
2: Στα 15 μέτρα από μένα κάνανε τώρα ένα εργοστάσιο σκουπιδιών που... Δεν ξέρω, θέλανε να τα πηγαίνουν στην ΚΟ, αλλά δυστυχώς η ΚΟ δεν τα δέχεται και δεν ξέρω τι τελικά τι θα γίνει.
1: Δηλαδή, για να καταλάβουμε κιόλας, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, έχουν στήσει κάποιες πρέσες εκεί, κάτι...
2: Έχουνε κάτι,
1: γιατί μου στείλατε και κάτι φωτογραφίες.
2: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, είναι κάτι σιδερένια μηχανήματα απέναντι από το παράθυρό μου, του σαλονιού και της κουζίνας, στα 15 μέτρα, τους βλέπω, τους ακούω καθαρά τι λένε, τα πάντα ακούγονται εδώ. Και από εκεί έχει συνδέονται πάνω σε αυτά τα μηχανήματα τα μεγάλα που δίνουν κάτι διάδρομοι σιδερένιοι που μπώνουν πάνω και μπαίνουν, ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια, τα κάνουν δέματα, τα κάνουν μάλλον από ό,τι κατάλαβα και τα, δεν ξέρω πού
1: τα συμπιέζουν. Τα συμπιέζουν.
2: Τα συμπιέζουν. Ναι,
1: ναι, ναι,
2: τα συμπιέζουν. Τελικά αυτή ευχόταν 5 ώρα το πρωί. Κάλεσα 3 φορές την αστυνομία σε ώρες κοινής ησυχίας. Κάλεσα 3 φορές την αστυνομία. Σταματήσανε να έρχονται στις 5 ώρα και έρχονται κατά τις 6 και 7 παρά. Αρχίζουν, βάζουν μπροστά τα μηχανήματα που ακούσε ένα θόρυβο συνεχώς, ένα βοητό συνέχεια που είναι ενοχλητικό. Και μετά χτυπάνε βέβαια οι σιδερένιοι διάδρομοι και τα άμαξα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα έχετε ψάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε και έχετε την ικανότητα να ψάξετε την νομιμοφάνεια και την, το αν λειτουργεί νομότυπα αυτό. Έχει υπάρξει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτή την εγκατάσταση εκεί?
2: Έχει από ότι πήρα το ΦΟΣΔΑ για να ενημερωθώ και ο Περιφερειάρχης δυστυχώς, χωρίς να έχουν έρθει να δουν την περιοχή ότι είναι δίπλα στο σπίτι μου, γιατί δεν τα βάζανε δίπλα το Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος στο σπίτι τους, να δω αν τους αρέσει. Και οποιοδήποτε πολιτική, γιατί δεν το κάνουν 15 μέτρα στο σπίτι τους, να τρώνε όλη τη μυρωδιά, μόνο βρίσκουν ανθρώπους και χρησιμοποιούν τους ανθρώπους αυτούς.
1: Εσείς,
2: είναι κάτι ανθρωποειδή για μένα, δεν είναι άνθρωποι, γιατί όταν δεν σέβεσαι τον συνάνθρωπο, δεν είσαι μέσα στους ανθρώπους.
1: Εσείς μένετε μόνοι σας εκεί?
2: Εγώ έχω 2 σπίτια εδώ. Το ένα μένει το παιδί μου και το ένα μένω εγώ. Έχει 10 σπίτια γύρω γύρω η περιοχή. Εδώ κοντά χτιστήκαν μετά το 1995. Μετά το 1995 χτιστήκαν αυτά. Εμένα το ένα σπιτάκι το μικρό είναι από το 1915 που το αγόρασε η προγιαγιά μου. Ήταν 350 στρέμματα περίπου όλη η περιοχή δική τους. Και είχαν μαντρώσει 10 στρέμματα τα οποία δεν τροφητεύσανε και ήταν αγρότες. Και είχαν και ζώα και επιβιώνουν με αυτό. Περάσανε πολύ δύσκολα οι άνθρωποι. Δεν πουλήσαν τίποτα να τα αφήσουν στους συγγενείς, στα αγκόνια και στους συγγενείς, στους κληρονόμους. Δυστυχώς όμως τα αδέρφια μου τα πουλήσανε για ένα κομμάτι ψωμί στο Δήμο, γιατί ο μεγάλος ήθελε να σπουδάσει τα παιδιά του και δεν είχε χρήματα. Και τους παρακαλούσα, θα με καταστρέψετε, λέω, αν κάνετε το βιολογικό δίπλα μου. Λέω ότι θα γίνει κλειστού τύπου, δεν θα μυρίζει όπως είναι τη ΣΚΟ. Τη ΣΚΟ πράγματι πήγα και τον είδα, γιατί εκείνη την περίοδο εγώ δούλευα στην ΚΟ και δεν μύριζε. Τελικά είχα το 1/12 εγώ της περιοχής, αναγκάστηκα και υπέγραψε και εγώ στην πώληση, αφού είχα το 1/12 δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και πουληθήκανε. Έγινε ανοιχτού τύπου. Ναι. Ο βιολογικός, προχειροδουλειές, τρέχουν τα λίμματα έξω από τα, τρέχανε τότε έξω από τα τσιμέντα γύρω γύρω από τις δεξαμενές, γιατί ήταν προχειροδουλειές. Δεν λειτουργούσαν οι αντλίες κάποιες εποχές, μένανε μέσα εκεί και έρχονται και τα βυτεία στο τρίτο στάδιο που υποτίθεται τα νερά πηγαίνουν καθαρά στη θάλασσα. Έρχονται τα βυτεία που πάνε και αδειάζουν τους βόθρους και τα ρίχνουν εδώ μέσα και πάνε όλα τα λίμματα στη θάλασσα μέσα.
1: Απίστευτο.
2: Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τουρίστας πήγε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα από κάτω και βγήκε ο άνθρωπος πάνω γεμάτος λίμματα. Το δε πρώτο και δεύτερο στάδιο που υποτίθεται γίνεται η επεξεργασία, έχουν σπάσει τα τούμπα πολλές φορές και επειδή είναι πάνω από τη θάλασσα τα στάδια αυτά, έχουν πάει τα λίμματα και από το πρώτο στάδιο και από το δεύτερο στάδιο μέσα στη θάλασσα και έχει βρωμίσει η θάλασσα.
1: Μάλιστα.
2: Τότε φυσάει ο άνεμος, τα παίρνει στην παραλία που πάμε και κάνουμε μπάνιο ο κόσμος.
1: Αν επιτρέπετε, τι ηλικία είστε?
2: 69 χρονών.
1: 69. Και τώρα έχοντας, φαντάζομαι είστε σε σύνταξη, έτσι δεν είναι?
2: Έχω βγει σε μειωμένη αναπηρική σύνταξη λόγω εγκεφαλικού από το 2003 και δεν μπορώ μες στο σπίτι μου
1: να
2: ξεκουραστώ. Ένα χρόνο οι μπουλτόζες σπούσανε το βουνό και έφευγα, πήγαινα σε ξένα σπίτια, πήγαινα σε καταστήματα που είχαν κάτι φίλες μου, να έρθω όσο γίνεται πιο αργά στο σπίτι μου για να ακούω λίγες ώρες το θόρυβο από τις μπουλτόζες που δεν τον αντέχει το κεφάλι μου. Που έχει πρόβλημα μετά από το κεφαλικό και μετά.
1: Άκου τώρα, Εφρέμε, να έχεις το σπίτι σου, να θες να ζήσεις το υπόλοιπο της ζωής σου ήρεμα και απλά και να αναγκάζεις, επειδή σου έχουν στήσει δίπλα κάτι πρέσες και κάτι μπουλντόζες που πάνε εκεί δίπλα στην περίφραξη, γιατί τις έχω δει τις φωτογραφίες που μου έστειλε
2: ακριβώς,
1: η κυρία Ελένη.
2: Ακριβώς.
1: Και να αναγκάζεσαι να πηγαίνεις στα μαγαζιά και στα σπίτια γειτόνων, να περάσει η ώρα να πας αργά στο σπίτι, μπας και ηρεμήσεις. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το. Σε βγάζει από τα ρούχα σου αυτή η περίγραφη.
2: εδώ οι τοπικοί άρχοντες, τι να σας πω, τι χαρακτηρισμούς να σας δώσω, είναι λίγοι.
1: Όσο μπορείτε πιο ήρεμα, γιατί
2: ξέρω.
1: Ξέρετε ότι...
2: Να ρωτήσω
1: κάτι, ο δήμαρχος εκεί, δήμαρχος γυναίκα, άντρας, πώς λέγεται, πώς...
2: Άντρας είναι, αλλά έχει πάρει και μια ξαδέρφη μου,
1: ναι.
2: Η γυναίκα του σημειωτέμαι ότι είναι της πρώτης μου ξαδέρφης κόρη. Με πήρε η κουνιάδα του να τον ψηφίσω και δεν τον ψήφισα γιατί συνεργάζεται με κάποιους εδώ της περιοχής, οι οποίοι τον στηρίζουν οικονομικά προεκλογικά και ό,τι του πούνε αυτοί κάνει. Λοιπόν, αυτοί του ζητήσανε πριν βγει ακόμα δήμαρχος, επειδή έχω έρθει σε ρήξη μεταξύ τους για λόγους κτηματικούς, του ζητήσανε ό,τι έργο κάνει να το κάνει δίπλα στο σπίτι μου, ώστε να με αναγκάσουν να φύγω για να είναι κυρίαρχοι αυτοί. Είναι κάτι επιχειρηματίες που είναι νεοδημοκράτες και έχουν λαμβανόμενες όλες τις υπηρεσίες και κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί κανένας να τους κουνήσει. Μέχρι και οι δήμαρχοι που βγαίνουν κατά καιρούς τους φοβούνται.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρουν ότι είναι νεοδημοκράτες και έχουν και λαμβανόμενες όλες τις υπηρεσίες και δεν τους κάνει κανείς τίποτα.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να τα υιοθετήσω αυτά, εφόσον ακούγονται στον αέρα. Είναι απόψεις δικές σας. Εμείς θα ενοχλήσουμε.
2: Τα ξέρει όμως όλος ο καλλιμνιακός λαός τα υπόψη και τους σχολιάζουν όλοι κάτω στις καφετέριες. Δεν είναι μόνο απόψεις δικές μου. Όλος ο καλλιμνιακός λαός τα ξέρει και τα σχολιάζουν στις καφετέριες που έχω βρεθεί σε συζητήσεις και έχω ακούσει.
1: Τι να πω. Εμείς
2: από... δεν βρίσκεις άκρη. Εγώ μακάρι να μπορούσα, σας μιλώ ειλικρινά. Αυτό το κτήμα με κράτησε στην Κάλυμνο, γιατί έζησα με τον προπάπου μου εδώ τα καλύτερα χρόνια και αυτό το κτήμα με κράτησε στην Κάλυμνο. Δεν την θέλω την Κάλυμνο και μακάρι μου και τώρα που με τόσο σε τέτοια ηλικία θέλω να φύγω. Αλλά δεν έχω τρόπο, γιατί βέβαια δεν έχω ούτε δυνάμεις οικονομικές, ούτε τίποτα. Παλεύω μόνη μου μια ζωή, χωρίς άντρα, μεγάλωσα δύο παιδιά μόνη μου. Τι να σας πω, το έχω τραβήξει και ό,τι που υπάρχει στη ζωή θέλημα Θεού ήταν. Δεν ξέρω πώς υπάρχω από αυτά που έχω τραβήξει.
1: Τώρα,
2: αλλά δυστυχώς
1: τι σκοπό...
2: δεν μπορώ να βρω την ησυχία. Τώρα ακάμανε αυτό το εργοστάσιο, αφήνουν τα σκουπίδια μέσα, ένα μέρος των σκουπιδιών μέσα στα αμάξα, μέσα στους διαδρόμους και καλοκαίρι. Τώρα καταλαβαίνετε, βγαίνει μπόχα, τη νύχτα κλείνω τα παράθυρα, ο λαιμός μου και η μύτη μου με καίνε με την εισπνοή που κάνω. Δηλαδή θέλουν να μας πεθάνουν, να μας αρρωστήσουν, ούτε εγώ δεν ξέρω τι θέλουν. Ούτε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα θα αρχίσω δικαστήριο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Πάω σε δικηγόρο, ναι, θα αρχίσω τώρα δικαστήρια. Θα αρχίσω τώρα δικαστήρια αναγκαστικά.
1: Μάλιστα.
2: Τι να κάνω, δεν βρίσκω άκρη.
1: Τι να πω, εμείς έχουμε τη συνεργάτησα εκεί, τη συνεργάτηδα του σταθμού και της εκπομπής, την Αγγελική, τη Μιαούλη. Θα
2: ναι.
1: ζητήσω τη Δευτέρα να πάει από το Δήμο, να έχουμε
2: ναι.
1: μία επικοινωνία με το Δήμο, να μας πει και ο Δήμος τις απόψεις του, να δούμε ναι. αν όλο αυτό που έχει δημιουργήσει, που έστω και σε έναν άνθρωπο έχει προκαλέσει...
2: Δύο άτομα είμαστε, και ο γιος μου, θα τον βγάλω δηλαδή από τα σπίτια μας, δύο σπίτια εδώ.
1: Ναι.
2: Δύο άτομα είμαστε, οι άλλοι είναι λίγο πιο απομακρυσμένοι, 10 σπίτια είναι, αλλά τα άλλα είναι λίγο από άμακρα. Εμένα είναι ακριβώς δίπλα, όπως είδατε στις φωτογραφίες.
1: Δεν υπήρχε άλλη περιοχή που να στηθεί αυτός ο βιολογικός ή αυτό το...
2: Πήρανε 900.000 από το κράτος ή κατά καιρού δήμαρχοι για να βρουν μια περιοχή, γιατί είναι εδώ κοντά και οι χωματεροί, να τα πάνε κάπου αλλού, φάγανε τα λεφτά, δεν κάνανε τίποτα και τελικά τώρα η περιφέρεια έχει βάλει, αυτή ορίζει τους εργάτες που δουλεύουν από τη Ρόδο, γιατί ξέρουν τι καπνοφουμάρουν οι καλλινοί.
1: Ναι. Άρα εμπλέκεται και η περιφέρεια σε αυτή την ιστορία.
2: Ναι, εμπλέκεται μέσα. Ο περιφερειάρχης έχει κρίνει, χωρίς βέβαια να αυτή να δει που, ότι είναι δίπλα στο σπίτι μου τώρα. Από ό,τι διάβασα στο ίντερνετ, ο δήμαρχος περιμένει τον περιφερειάρχη να συζητηθεί το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι θα προκύψει, αλλά εγώ θα βάλω δικηγόρο και θα δουν ότι θα πάω στα δικαστήρια.
1: Κάτι τελευταίο, κυρία Ελένη, να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία, πήγατε να βρείτε τον δήμαρχο, να του πείτε τι συμβαίνει.
2: Δεν πάω να το μιλήσω, γιατί δεν μιλάω με την οικογένεια του όλη. Διότι την ξαδέρφη μου θέλω, ξέρω το ποιόν τους, ξέρω τα έργα τους και δεν τους θέλω. Εγώ με τέτοιους ανθρώπους δεν έχω παρτίδες, δεν θέλω να έχω παρτίδες.
1: Άρα...
2: Εγώ μεγάλωσα τίμια, ούτε έκλεψες ξέρω, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Όσο γίνεται να είστε συγκρατημένοι,
2: ναι.
1: Φαντάζομαι έτσι όπως το καταλαβαίνω, καθαρά δικαστικά θα κινηθείτε αυτή την.
2: Αφού δεν βρίσκω άκρη διαφορετικά, θα πρέπει να βάλω δικηγόρο και είμαι και μια αναφενική σύνταξη και στερηθώ, να δω τι θα γίνει. Θα με διώξουν, ας το με αποζημιώσουν. 10 στρέμματα δεντροφυτεμένο, τόσες γενναίες σε κόπη. Τα σπίτια μου, γιατί τα έφτιαξα εγώ, το δεύτερο σπίτι, το πιο μεγάλο λίγο, γιατί δεν μας χωρούσε το μικράκι που είναι από το 1915 εδώ. Το έφτιαξα εγώ σιγά σιγά, δουλεύοντας με ένα μηνιάτικο και με τις οικονομίες μου. Και τελικά θέλουν δηλαδή να μας διώξουν, ας με αποζημιώσουν και να φύγω.
1: 5 γενιές τώρα καταλαβαίνω έχουν περάσει.
2: 5 γενιές είναι τα παιδιά μου. 5η γενιά είναι τα παιδιά μου εδώ.
1: Απίστευτο.
2: Α, μας διώξουν τώρα από τα σπίτια μας επειδή το θέλουν κάποιοι.
1: Τι να πω, τι να πω.
2: Τι να πούμε, βλέπουμε την Ελλάδα, βλέπουμε την κράτος είμαστε. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εγώ έχω αειδιάσει και είπα, άντε να μην πω τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Να είστε καλά κύριε Ελένη, εμείς θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε με το Δήμο να πάρουμε και τη δική τους άποψη και τη θέση. Να δούμε...
2: δεν είναι βιομηχανική περιοχή, απλώς υπάρχουν δύο επιχειρηματίες.
1: Α, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Η χρήση γης εκεί στην περιοχή ποια είναι, αγροτική, θεωρείται οικιστικός,
2: ιστός? Δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμα τίποτα. Παίζουν τα παιχνίδια των δύο επιχειρηματιών. Ο ένας ήθελε να γίνει βιομηχανική περιοχή. Μετά, για να μην έρθει ο άλλος να φέρει δεξαμενές βενζίνες και τέτοια, έκανε την πρόταση με τη Νέα Δημοκρατία στις συνδέσεις που έχουν να μπει σε οικισμό. Έκανε έσταση ο άλλος, το κέρδισε την έσταση, αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί τίποτα.
1: Άρα δεν υπάρχει επίσημος χαρακτηρισμός της χρήσης.
2: Επίσημος χαρακτηρισμός στα παιχνίδια αυτών των δύο επιχειρηματιών παίζουν.
1: Οικισμός
2: βιομηχανικός. Οικισμός βιομηχανικός και δεν έχει χαρακτηριστεί και μένει εκεί σε εκκρεμότητα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι στον αέρα και αυτό.
2: Στον αέρα και αυτό.
1: Άρα πώς στήθηκε εκεί πέρα και ο Βιλογικός και το άλλο σκουπιδότοπος?
2: Ό,τι θέλουν κάνουν εδώ, ό,τι θέλουν κάνουν οι αρχές. Αφού εδώ οι επιχειρηματίες κάνουν ό,τι θέλουν με κάλυψη των μέσων που έχουν των πολιτικών, ο δήμαρχος τώρα δεν θα κάνει. Ο εκάστοτε δήμαρχος, όχι αυτός, ο εκάστοτε δήμαρχος κάνει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν υπολογίζουν τίποτα, δυστυχώς.
1: Τι να πω.
2: Δυστυχώς.
1: Κουράγιο όσο μπορείτε. Εμείς σας είπα, θα έχουμε μια επικοινωνία από Δευτέρα με το Δήμο και με την περιφέρεια. Να δούμε και η στάση της περιφέρειας και η θέση της περιφέρειας ποια είναι. Δεν μπορεί έστω και ένας άνθρωπος, ένα σπίτι να διαταράσει την οικιακή γαλήνη του ανθρώπου που είναι 5 γενιές έχουν περάσει από εκεί.
2: Κλειδωμένη ήμουνα και στο βράδυ μέσα από την μπόχα που έβγαζε. Κλειδωμένη με το έργο πίσω και τα παράθυρα όλα κλειστά. Αναγκαστικά.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Κυρία Ελένη, κουράγιο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κουράγιο. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας να δούμε και πώς θα το παρακολουθούμε το θέμα. Να δούμε μπας και βρεθεί μια λύση με την περιπέτεια αυτή που τραβάτε. Που φαντάζομαι δεν το
2: 20 χρόνια παλεύω τώρα. Αυτό μόνο σας λέω. 20 χρόνια δεν βρίσκω ήρθα στην Κάλυμνο με το εγκεφαλικό να την αράξω στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Που ας πούμε δεν υπήρχε παλιά. Ήμουνα το μοναδικό σπίτι εδώ και σιγά σιγά άρχιζαν να χτίζονται δειλά ένα-ένα. Και τελικά παλεύω 20 χρόνια και δεν βρίσκω άκρη πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω. Αντί να ησυχάσω, μέχρι να πεθάνω, θα παλεύω.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, να παλεύουμε. Δυστυχώς.
2: Αλλά όχι έτσι, να μην μπορείς μέσα στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, να παλεύω έξω για την επιβίωση, για το ένα και το άλλο. Αλλά όχι άρρωστη και μέσα στο σπίτι μου δεν μπορώ να ξαπλώσω και να ξεκουραστώ τις ημέρες που είμαι. Γιατί έχω προβλήματα και κάποια σε αυτή την ηλικία και κάποιες μέρες δεν μπορώ, πρέπει να.

σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον επόμενο καλεσμένο. Θα συνδεθούμε με την Ηλία εκεί, με τον κύριο Μπαλούμπη, ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας εκεί, τον Δημήτρη τον Μπαλούμπη, προκειμένου να συζητήσουμε αυτή την υπόθεση. Αν θυμάστε, έχει παίξει και παίζει συνεχώς αυτό το τραγικό συμβάν που γίνεται, το διαρκές συμβάν που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Μέσα στις τελευταίες 70 ημέρες έχουν χαθεί 10 ψυχές, 10 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα. Λοιπόν, ο κύριος Παλούμπης θα το συζητήσουμε μαζί του, γιατί είδαμε και ένα άρθρο που ανέβασε στο Voice News. Θα το συζητήσουμε μαζί του, να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Τις τελευταίες, μάλιστα, τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, έχουν πεθάνει 8. Τις τελευταίες 70, 10 άνθρωποι. Έτσι, ο ένας μετά τον άλλον πεθαίνουν. Δεν έχουμε επίσημη και σαφή εικόνα από την πολιτεία τι έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Στις 8.30 έχουμε τον κύριο Παλούμπη. Πάμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. 27 Ιουνίου του 2026. Να φύγουμε από την Κάλυμνο, να πάμε στο πύργο, νομίζω, στον κύριο Δημήτρη Παλούμπη. Ένας ενεργός πολίτης, όπως σας είπα πριν το διάλειμμα, πριν το μουσικό διάλειμμα. Της Αχαΐας, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά. Θα συζητήσουμε μαζί του αυτό το περιστατικό που σας προετοίμασα πριν και σας είπα, με την απώλεια 10 ανθρώπων σε μόλις 70 μέρες που έχει σημειωθεί στις δικαστικές φυλακές του Αγίου Στεφάνου των Πατρών, και ένα γεγονός που δεν μπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο, όπως αναφέρει και ο ίδιος σε ανάρτησή του. Και οι πολίτες της Αχαΐας, εγώ θα πω όχι μόνο, όλοι οι Έλληνες πολίτες, δικαιούμαστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα αίτια των θανάτων, και αν αυτά τα αίτια των θανάτων οφείλονται είτε σε ελλιπή προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης των φυλακών, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όλα αυτά που θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Παλούμπη που τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Παλούμπη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από την Πάτρα.
0: Καλημέρα. Τι καιρό έχετε εκεί, ζέστη φαντάζομαι.
1: Ζέστη και υγρασία.
0: Έτσι και...
1: Κλασικά στην Πάτρα.
0: Και θέλει και προσοχή, όπως είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής, οι αέριδες δημιουργούν μεγαλύτερη ανασφάλεια. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν είναι να ζούμε τώρα τέτοιες εικόνες με φωτιές και τέτοια.
1: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός.
0: Έτσι. Για πάμε λίγο να δούμε. Έχει κάνει εντύπωση σε όλη την ελληνική κοινωνία η απώλεια τόσων ανθρώπων, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες που χάθηκαν 7, νομίζω σε 10 μέρες, κάπου εκεί.
1: Σωστό, στις τελευταίες 70 ημέρες έχουν χαθεί 10.
0: 10
1: το τελευταίο διάστημα έχουν χαθεί οι περισσότεροι από τους 10. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, είναι περίπου σε 2,5 μήνες έχουν καταγραφεί περίπου 10 θανάτοι. Όχι περίπου, 10 θανάτοι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου εδώ στην Πάτρα. Το γεγονός αυτό βέβαια προκαλεί εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και, όπως πολύ σωστά λέτε, και ίσως και όχι μόνο, και σε όλη την επικράτεια.
0: Μα είναι εντυπωσιακό τώρα, σχεδόν κάθε μέρα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, σχεδόν κάθε μέρα να χάνεται άνθρωπος. Δεν ξέρω, έχετε ψάξει, έχετε έτσι, γιατί ξέρω ότι είστε δραστήριος και ψάχνετε πράγματα. Έχει δημοσιευτεί και ένα άρθρο σας για αυτό το γεγονός στο Voice News, για αυτή την υπόθεση εκεί πέρα. Πού μπορεί να οφείλεται, υπάρχουν εκθέσεις ιατροδικαστών, κάποια αναφορά, ούτως ώστε να ερμηνεύουν τον θάνατο αυτών τόσων ανθρώπων?
1: Κοιτάξτε, δεν θα ήταν από τη δική μου δουλειά σωστό να υποκαταστήσω εγώ την έρευνα. Όμως, όταν έχουμε 10 θανάτους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλούνται εύλογα ερωτήματα. Υπάρχει επαρκή προσωπικό?
0: Σωστό.
1: Υπάρχει επαρκή υγειονομική φροντίδα? Υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού στις φυλακές? Υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών? Το Υπουργείο οφείλει να δώσει σαφές απαντήσεις εδώ. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε, γιατί έχουν έρθει και σε εμάς κάποιες πληροφορίες ως το πώς λειτουργεί αυτό το εσωφρενιστικό κατάστημα. Και εδώ είναι και θέμα και πώς λειτουργεί και για τους ίδιους τους εσωφρενιστικούς υπαλλήλους, τους γιατρούς, τους φρουρούς. Γιατί είναι και θέμα ασφάλεια για αυτούς.
0: Ασφάλεια υγιεινή τα πάντα και για το προσωπικό φυσικά.
1: Καταγγελίες έχουν γίνει από σοφρονιστικούς ότι η διοίκηση της φυλακής δεν έχει τοποθετήσει στα σωστά σημεία έμπειρο προσωπικό. Τι εννοούν?
0: Ναι.
1: Στις φυλακές γίνεται μια παραλαβή σχεδόν καθημερινά. Είναι μια φυλακή, κύριε Γαριφάλου, φτιαγμένη για 460 κρατούμενους και αυτή τη στιγμή έχει 650. Δύο άτομα, τα οποία είναι πρόσφατα έχουν γίνει φύλακες
0: σοφρονιστική πάλι. Ναι.
1: Άρα δεν έχουν και ιδιαίτερη μεγάλη εμπειρία, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί που έρχονται την πρώτη επαφή με τους κρατούμενους που έρχονται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
0: Μιλάμε με τους κρατούμενους που έρχονται, εννοείται από άδεια που επιστρέφουνε.
1: Όχι μόνο που επιστρέφουν, είναι επειδή είναι υψηλή τη ασφάλεια η φυλακή αυτή, ναι, και από τον Κορυδαλό έρχονται και πάλι άλλα.
0: Α, από μεταγωγές, από μεταγωγές και τέτοια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Συνεπώς, η εμπειρία ενδεχομένως να μην υπάρχει και με τον τρόπο αυτό να γίνεται κάποια διακίνηση ουσιών που από ό,τι φαίνεται και δεν θέλω να προτέχω τις έρευνες, αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα μιλάνε από μόνα τους. Φαίνεται ότι και οι 10 θανάτοι έχουν να κάνουν με ναρκωτικές ουσίες. Ναι. Άρα το ερώτημα είναι πώς μπήκαν μέσα αυτά. Και αρχίζουμε και μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει έμπειρο προσωπικό κατά την άφιξη των κρατούμενων που γίνεται ο πρώτος έλεγχος.
0: Αυτό που λέτε, κύριε Μπαλούμπη, είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι,
0: γιατί αν τελικά ο ιατροδικαστής διαπιστώνει ότι πέθανε από κάποια ουσία, κάποια ναρκωτική ουσία, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, και έχουμε φτάσει στους 10, και αυτό το δείχνει να μην σταματάει αυτό το κακό, κάτι πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει.
1: Εννοείται, και το κακό είναι ότι βάζουμε τους έμπειρους, η διοίκηση βάζει τους έμπειρους σε θέσεις που δεν είναι και τόσο... Όχι ότι η φρούρηση δεν είναι σημαντική, αλλά θα εκμεταλλευόσουν, φαντάζομαι, λογικά τώρα το πάμε, διοικητικά, θα έβαζε στους πιο έμπειρους να κάνουν τους ελέγχους.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πέραν αυτού, η φυλακή αυτή έχει 95 φύλακες.
0: Ναι. Ενώ οι οργανικές θέσεις ποιες...
1: Οι ενεργοί είναι 54.
0: Α.
1: Και υπάρχουν και 3 γυναίκες, οι οποίες... Δεν μπορούμε να μπουν μέσα στις φυλακές γιατί είναι λόγω φύλου.
0: Δηλαδή οι οργανικές θέσεις είναι 95, οι ενεργές θέσεις είναι 55.
1: 54.
0: Με 3 γυναίκες ανάμεσα.
1: Με 3 γυναίκες. Τώρα φανταστείτε, 3 βάρδιες, 650 άτομα, κάντε τα μαθηματικά και βλέπετε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Δεν μαζεύεται αυτό. Είναι...
1: Γι' αυτό είδαμε και τις τελευταίες μέρες που έχουν γίνει έρευνες από το FBI της αστυνομίας, που έχουν βρει τα ναρκωτικά, ναρκωτικές ουσίες κυρίως, έχουν βρει και κάποια όπλα, αλλά κυρίως ναρκωτικές ουσίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, είναι παλιές φυλακές, είναι σύγχρονες, τις έχουν έτσι, υπάρχει κάποια ανακαίνιση, είναι παλιό το κτίριο, δηλαδή ευνοεί κάποιους που σκέφτονται να κρύψουν ναρκωτικά και όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, το κατάστημα δεν είναι... Από τα πιο καινούργια είναι παλιότερα.
0: Ναι.
1: Δεν ούτε έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη ανακαίνιση.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ξέρετε, δεν είναι τόσο πολύ αυτό. Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να μείνουμε στη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Και πώς λειτουργεί αυτή η φυλακή.
0: Άρα κάτι εκεί γίνεται λάθος.
1: Πιστεύουμε ότι και με τις πληροφορίες που έχουμε, εκεί κάπου είναι το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά. Ξέρετε, είναι η κλασική περίπτωση το πώς λειτουργεί το κράτος αυτό. Πάντα έχουμε τα ίδια προβλήματα σχεδόν όχι με ναρκωτικές ουσίες, αλλά ο τρόπος λειτουργίας, το πώς είναι η διαχείριση. Πάμε στα νοσοκομεία, βλέπουμε δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Έχουμε μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Πάμε στην πυροσβεστική, δεν έχουμε επαρκές προσωπικό, έχουμε εξοπλισμό. Ξέρετε, στη Δυτική Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα σας δώσω τώρα, 189 μετακριτούς αστυνομικούς. Φανταστείτε η Δυτική Ελλάδα να είχε 189 αστυνομικούς επιπλέον.
0: Ενεργούς εκεί, στο πεζοδρόμιο που λένε.
1: Ούτε προβλήματα θα είχαμε με διπλοπαρκαρίσματα, ασφάλεια θα υπήρχε στους δρόμους, ασφάλεια θα υπήρχε στην κοινωνία. Λείπουν αυτοί οι αστυνομικοί. Άρα πληρώνουμε για να μην έχουμε κάτι που είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να το έχουμε. Αυτό συμβαίνει παντού.
0: 190 κοντά αστυνομικοί βρίσκονται σε γραφεία μέσα στα κοντήσεων και στερούνται οι πολίτες στις υπηρεσίες τους. Δυστυχώς.
1: Σας πληρώνουμε για αστυνομικούς και αστυνομικούς δεν έχουμε. Σας πληρώνουμε για σοφρονιστικούς υπαλλήλους, σοφρονιστικούς υπαλλήλους δεν έχουμε. Σας πληρώνουμε για πυροσβέστες δεν έχουμε. Αυτή είναι η χώρα του Μητσοτάκη το 2026.
0: Δεν ξέρω αν η πολιτεία, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη βλέπει ότι η υπόθεση αυτή των φυλακών και στα νοσοκομεία είναι άνθρωποι β' κατηγορίας, με χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες και δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σαν κράτος. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα ότι είναι ανθρώπινες ψυχές, έχουν συγγενείς, έχουν, πολλοί από αυτούς έχουν οικογένειες που περιμένουν να πει. Τώρα κάναν ένα λάθος, μπήκανε σε αυτή την περιπέτεια να σοφρονιστούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι που ακολουθούν από πίσω και σίγουρα αγωνιούν. Ειδικά για τους επιζώντες, μην ακούσουν αύριο το πρωί, τους χτυπήσει το τηλέφωνο στο σπίτι και πούν ότι ξέρεις, χάθηκε το παιδί σου, χάθηκε ο άντρας σου, χάθηκε ο γονιός σου μέσα στη φυλακή. Για... ενώ αν συνεχίσει αυτό το κακό.
1: Έχετε δίκιο και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους κρατουμένους. Μιλάμε και για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους αστυνομικούς, τους γιατρούς και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά στις φυλακές. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά συνολικά την ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα είναι ότι αφορά την ασφάλεια όλων.
0: Μπράβο.
1: Και τη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος. Δεν είναι μόνο για να μιλήσω μόνο για τους κρατούμενους, είναι και οι υπάλληλοι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα οι κρατούμενοι είναι εκεί γιατί είναι εκεί. Ξέρουμε όλοι γιατί είναι εκεί. Πέραν αυτού όμως δεν πάβουν να είναι και ανθρώπινες ζωές.
0: Και σε τι υγειονομικές συνθήκες μπορεί να είναι και το υπαλληλικό προσωπικό και οι κρατούμενοι? Από ό,τι καταλαβαίνω είναι λίγο μπάχαλο η κατάσταση εκεί.
1: Έτσι έχει περιγραφεί και από τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή. Και νομίζω, ξέρετε κύριε Γαρφάλου, πάμε μια βόλτα στα νοσοκομεία. Το ίδιο πράγμα δεν είναι?
0: Ναι, τα ίδια.
1: Γιατί θα είναι καλύτερα εκεί, πιστεύετε?
0: Τα ίδια. Λέει ένας ακροατής και θέλω να το ακούσετε αυτό το μήνυμα, ναι, κύριε Παλούμπη, και εμένα τουλάχιστον με καλύπτει. Ποιος θα επιβάλλει, λέει, την κάθαρση? Οι ίδιοι οι πολίτες που ταΐζουν το θεριό και υποφελούνται από αυτό? Εδώ έχουμε, λέει, ανακύκλωση του συστήματος. Οι πελατειακές σχέσεις έχουν χρόνιο αποτύπωμα στην κοινωνία, την τροφοδοτούν και συνδιαλέγονται μαζί της. Χρειάζεται άμεση αποκοπή από τον ομφάλιο λόρο της ύψης. Εξαιρετικό μήνυμα.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Και ξέρετε, μου δίνει την πάση για να σας πω το εξής. Ότι η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό που μιλάει για τα θέματα αυτά και μπορεί να φέρει και τη λύση για τα θέματα αυτά. Είναι ο μόνος που τολμά να έρθει σε ρήξη με όλα αυτά τα συμφέροντα.
0: Νομίζω και για το θέμα αυτό των φυλακών εκεί υπάρχει ενδιαφέρον από το κόμμα της Ελληνικής Λύσης.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Η Ελληνική Λύση είχαμε στείλει και κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς. Το έχει υιοθετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης και μάλιστα από τον ίδιο τον πρόεδρο Κυριάκο Βελόπουλο έγινε και η σχετική ερώτηση στη Βουλή προχτές για το θέμα αυτό.
0: Και δεν έχω δει και κανένα άλλο κόμμα, η αλήθεια είναι, να έχει σκύψει το κεφάλι του πάνω από αυτό το πρόβλημα. 10 ζωές έχουν χαθεί σε 2,5 μήνες. 10 ζωές. Είναι απίστευτο.
1: Κύριε Γαρυφάλου, σας το είπα και νωρίτερα, θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα αφού μου το επιτρέπετε.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι ο μοναδικός που ασχολείται με τα θέματα της καθημερινότητας. Ξέρετε, πολλοί μιλάνε για τη μεσαία τάξη. Εμένα αυτός ο όρος δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο όρος η τάξη της καθημερινότητας, γιατί είμαστε όλοι μας άνθρωποι της καθημερινότητας. Και η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό κόμμα που δείχνει να ενδιαφέρεται για αυτή την τάξη είναι η Ελληνική Λύση. Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι άνθρωποι του δημοσίου, δεν έχει σημασία. Είναι η τάξη της καθημερινότητας και η ακρίβεια αγγίζει τους πάντες. Και το μόνο κόμμα και ο μόνος άνθρωπος που μιλάει για τα θέματα αυτά είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Αυτά. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πέρα από τα άλλα εκεί στην Πάτρα. Πώς είναι τα πράγματα γενικότερα? Η ακρίβεια χτυπάει και τις δικές σας πόλεις εκεί, Πάτρα, Πύργο και όλες αυτές τις περιοχές, όπως όλη την Ελλάδα δυστυχώς.
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Ελλάδα είναι που πιάνει τον ομό Ηλία, το Καρνανίας και η Πάτρα, είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδος. Δεν κατάφεραν ούτε τον τουρισμό να εκμεταλλευτούν στην περιοχή εδώ. Τουλάχιστον για την Πάτρα είναι μια κατάντια, θα σας έλεγα. Έχουν καταφέρει να κλείσουν όλες τις πόλεις, τις μικρές, με πεζόδρομους, που οι πεζόδρομοι θετικό είναι, αλλά σε μια άλλη εποχή και σε μια ευημερία ίσως να λειτουργήσουν σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστήματα στο κέντρο της Πάτρας που ενοικιάζονται εδώ και 10 μήνες. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Στο κέντρο της Πάτρας να βρίσκεται καταστήματα εδώ και 10 μήνες να ενοικιάζονται το ένα μετά το άλλο. Και δυστυχώς έχουμε επιχειρήσεις που κλείνουν συνεχώς και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Ξέρετε, είναι πολλοί που θέλουν να κλείσουν και δεν μπορούν. Δεν μπορούν για λογιστικούς λόγους δεν μπορούν. Και διαχειρίζονται μια κατάσταση, είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτή την αγορά που έχει δημιουργήσει το ίδιο το κράτος. Και να σας θυμίσω τα προβλήματα που έγιναν στην περίοδο του COVID με την απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα, να κλείσουν τις αγορές. Ήταν κλειστά ένα χρόνο αυτά τα καταστήματα.
0: Έλατε.
1: Ας κλείσουν και τα φαρμακεία ένα χρόνο και να δούμε τι θα λέγανε μετά οι φαρμακοποιοί, για παράδειγμα.
0: Έτσι όπως
1: όσοι λειτουργήσαν σε αυτή την περίοδο, αυτοί τα βλέπουν ρόδινα όλα μια χαρά είναι. Για ρωτήστε όμως αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να κλείσουν και να μην έχουν έσοδα εκείνη την εποχή και να πληρώνουν και νίκια, να πληρώνουν και εισφορές. Από πού και από τι, από ποια έσοδα.
0: Έτσι
1: ήταν, η τάξη και ο κλάδος που χτυπήθηκε περισσότερο από όλους. Και στην οικονομική κρίση, αλλά και στην υγειονομική κρίση. Λες και θέλει αυτή η κυβέρνηση να τους κλείσει, να τους εξαφανίσει, να μην υπάρχουν στην κοινωνία.
0: Ναι, έτσι όπως μου το περιγράφετε, σαν να ακούω ότι οι επαγγελματίες, οι έμποροι, όλος αυτός ο κόσμος είναι κάτω από το νερό και έχει ένα καλαμάκι στο στόμα και παίρνει ίσα ίσα αέρα να επιβιώσει. Και μάλιστα μου λέει εδώ ένας φίλος και έχει δίκιο στο σχόλιο του, δεν υπάρχει λέει μεσαία τάξη, υπάρχουν μόνο φτωχοί και πλούσιοι και για αυτούς αξία έχουν μόνο οι πλούσιοι.
1: Για αυτούς δουλεύουν.
0: Για τους πλούσιους.
1: Αυτή η κυβέρνηση, αφού μας φάνηκε, είδατε το Ταμείο Ανάκαμψης που πήγε σε 5 συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το 80%.
0: Έτσι.
1: Ήταν ένα βοήθημα που ήταν για όλη την αγορά, υποτίθεται. Δεν πήγε σε όλη την αγορά.
0: Πήγε σε 5
1: συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Κάναμε γίγαντες. Τους κάναμε γίγαντες. Με το δικό σας τον κόπο και το δικό μου, τους κάναμε γίγαντες.
0: Έτσι, έτσι. Και πόσο μπορεί, διαβάζω εδώ ένα άρθρο, μια ανάρτησή σας που λέτε πόσο η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να ζει από την κατανάλωση και τις αγωγές ή αν θα πρέπει να ξαναγίνει μια χώρα που παράγει, εξάγει και δημιουργεί πραγματικό πλούτο. Είναι ένα ερώτημα που πραγματικά πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις όλους.
1: Κοιτάξτε, εάν δεν φύγουμε από το μοντέλο αυτό το επιδοτούμενο και να έχει ανάγκη να φτάσουν τον πολίτη, να έχει ανάγκη για επίδομα, τότε δεν έχουμε να πάμε μπροστά. Μόνο κάτω έχουμε να πάμε. Για να πάμε μπροστά πρέπει να φύγουμε από αυτό το μοντέλο, να μπούμε σε παραγωγικό μοντέλο και ξέρετε, να δημιουργήσουμε συνθήκες να μην έχεις ανάγκη για επιδόματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε μια ελεύθερη αγορά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην υπάρχει αυτή η ελεύθερη αγορά, αυτή η παραγωγική αγορά για να μπορεί να επιβιώσει ο κάθε πολίτης. Άρα εκεί έρχομαι και κολλάω πάλι όπως σας είπα και προηγουμένως ότι θέλουν να κλείσουν την αγορά, θέλουν την τάξη της καθημερινότητας να την αφανίσουν. Θέλουν να τις δώσουν κεφάλι να σηκώσει. Ξέρετε στα ακίνητα την ιδιοκτησία, έχουμε ήδη χάσει 10 μονάδες στην ιδιοκτησία. Είχαμε 70% και έχουμε φτάσει στο 60%.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, το έχω δει παλιότερα το ποσοστό που είχαμε κοντά στο 70% ιδιοκτησίες και έχουμε φτάσει ίσως και κάτω από το 60%. Δυστυχώς τα σπίτια μας, οι επιχειρήσεις μας, η περιουσία μας περνάει σε ξένα χέρια και το επικίνδυνο, πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι περνάει σε χέρια εξανατολών.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Πάμε και πουλάμε την περιουσία μας, την πατρίδα μας. Ο καθένας το πουλάει για να σωθεί, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το βλέπει μακροπρόθεσμα, αλλά πουλάμε στους εχθρούς μας, πουλάμε την πατρίδα μας.
0: Έτσι.
1: Και κάποια στιγμή αυτοί θα έρθουν εδώ, θα έχουν αποκτήσει και δικαίωμα ψήφου, θα έχουν κάνει παιδιά εδώ, θα γίνει Ελληνόπουλα.
0: Και θα σηκώσουν και σημαίες.
1: Και θα μας πάρουν τη χώρα από τα χέρια μας. Χωρίς πόλεμο, χωρίς τίποτα. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Θα σηκώσουν και σημαίες στα μπαλκόνια του. Στα μπαλκόνια μας. Στα μπαλκόνια μας.
1: Νομίζω ότι ήδη τα βλέπουμε αυτά.
0: Ναι, ήδη.
1: Για τις σημαίες.
0: Βέβαια. Υπάρχουν,
1: και
0: λέει,
1: ξέρετε, αυτά τα έσοδα, κύριε Γαϊφάλου, να το πούμε και αυτό, είναι αυτά που έχουν δημιουργήσει τα υπερέσοδα. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ικανή να εισπράξει χρήμα. Πάει πάντα με τον εύκολο τρόπο. Το να πουλάμε τα σημικά μας είναι ο εύκολος τρόπος. Το να αυξάνουμε τους φόρους, να δημιουργούμε προβλήματα στην καθημερινότητα και στην τάξη της καθημερινότητας μέσω ακρίβειας κτλ. Πάλι δεν είναι λύση. Είναι ο εύκολος τρόπος να φορολογήσω παραπάνω. Ο δύσκολος τρόπος και ο πιο παραγωγικός τρόπος είναι να φτιάξω μια παραγωγική οικονομία, να παράγει αυτός ο τόπος και να φτάσουμε να παράγουμε εμείς περισσότερο από ό,τι εισάγουμε.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Το θέμα
1: και
0: είναι,
1: αυτό είναι το στοίχημα.
0: Και εγώ, ξέρετε, πολλές φορές θέλω να σχολιάζω, να λέω τη δική μου την άποψη, αλλά με καλύπτουν πάντα οι ακροατές, γιατί βλέπω τώρα μηνύματα. Ο Σάβας λέει: υπάρχουν οι πολύ φτωχοί, δηλαδή εμείς, και οι πολύ πλούσιοι, δηλαδή αυτοί. Και ο Σάκης από τη Γερμανία. Μόνο με τις εισαγωγές, και καλύπτει αυτό που λέτε εσείς, το κράτος έχει περισσότερους φόρους και περισσότερο κέρδος. Μόνο με τις εισαγωγές. Η Δέσποινα είναι οδηγός ταξί. Λέει: δυστυχώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες έδωσαν μεγάλο ποσοστό στο Μητσοτάκη στις εκλογές του 23 και ψήφισαν τον δήμιό τους.
1: Άλλη μια κατηγορία, ένας κλάδος που έχει τυπηθεί πολύ δύσκολα. Ταξί. Και τώρα στην Αττική να τους επιβάλλει να πάρουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για ποιον δουλεύουμε? Για τον Έλλον Μάσκ δουλεύουμε.
0: Και στο τέλος και χωρίς επιδότηση, όπως αποδεικνύεται.
1: Όχι μόνο χωρίς επιδότηση. Ξέρετε, στο τέλος της λήξης του αυτοκίνητου, το πετρελοκίνητο ή το βενζινοκίνητο, έχει μια αξία. Το ηλεκτρικό τι θα έχει? Για καμένη μπαταρία που θα κοστίζει παραπάνω από το αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Και μάλιστα
1: κάνουμε το παιχνίδι της πράσινης ενέργειας, που είναι τελικά η πράσινη μούφα. Με συγχωρείτε.
0: Πράσινη μούφα είναι. Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Πράσινη μούφα είναι. Είναι πραγματικά πράσινη μούφα, και επειδή θέλουν να μας την επιβάλλουν την πράσινη αυτή μούφα, τη δήθεν αυτό το, να μην το χαρακτηρίσω, διακύβευμα της πράσινης ανάπτυξης και όλα αυτά, προκειμένου να μας δεσμεύσουν, φτάσαν στο σημείο να γκρεμίζουν και εργοστάσια λιγνίτη.
1: Ακριβώς, για να μην μπορούν την επόμενη μέρα, όταν δαθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος τα πράγματα, να μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Γιατί έτσι ζήτησαν οι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Παλούπη, δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να κλείσετε, να σχολιάσετε.
1: Όχι, απλά να σας πω ένα σχολιάκι ακόμα για
0: φυσικά,
1: την πράσινη ενέργεια. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί οι οικολόγοι που τρέχουν από εδώ από εκεί για τα αγριογούρουνα και τα λοιπά, που οι ανεμογεννήτριες έχουν γεμίσει εδώ στην Αχαΐα, έχουμε γεμίσει τα όρη μας με ανεμογεννήτριες και δεν μπορούμε να χαραδούμε τα βουνά μας για περίπατο και για μια έτσι όμορφη εικόνα γεωγραφική στον τόπο μας?
0: Πού είναι όλες αυτές
1: οι... 700 γαλόνια λάδι χρειάζονται κάθε 6 μήνες αυτές οι ανεμογεννήτριες. Χώρια τον πετό που βάζουν μέσα στη γη και τα λοιπά. Και το περιβάλλον πώς αλλάζει με όλους αυτούς τους ανέμους. Και μετά μιλάμε για κλιματικές αλλαγές. Είναι τοπικές κλιματικές αλλαγές από αυτά τα πράγματα.
0: Α, μπράβο. Δυστυχώς, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ειδικά της δίθεν πράσινης ενέργειας, έχουν εμπλακεί και πολιτικά πρόσωπα. Εμείς το επόμενο διάστημα έχουμε να κάνουμε μια απίστευτη αποκάλυψη. Για υπουργό, πρώην υπουργό και νυν, δεν θα πω περισσότερα, πολιτικό πρόσωπο που έχει ξεφύγει εκεί προς την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο Αβραμόπουλος, είναι κι άλλοι. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια αποκάλυψη τη συμμετοχή του σε μια εταιρεία πράσινης ανάπτυξης. Δεν θα πούμε περισσότερα. Θα τα πούμε στο μέλλον, για να δούμε και το ρόλο αυτών των ανθρώπων.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, γιατί πράγματι αυτό που κάνετε είναι πραγματική ενημέρωση και σας συγχαρώ γι' αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Παλούμπη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης, ενεργός πολίτης εκεί στην Ηλία. Παλεύει εκεί και στην Πάτρα και στον Πύργο και σε όλα τα μέρη εκεί. Παλεύει και έχει προσφέρει πάρα πολύ και στο συνδικαλιστικό κομμάτι, στους επιχειρηματίες εκεί πέρα. Τους έχει εκπροσωπήσει σε πολλές περιπτώσεις. Μου λέει ο Νίκ, δεν υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, μόνο ελεύθεροι σκλάβοι αντί για μεταλλικές αλυσίδες έχουν ψηφιακές. Μεγάλη κουβέντα. Η Βέρα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, παιδεία, ενέργεια, ένοπλες δυνάμεις, εξωτερική πολιτική, σύστημα υγείας, μετανάστες, νομικό σύστημα, Λιεία, Γεωργία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που να μην νοσεί βαθιά σε αυτή τη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα πω εγώ, πού είναι οι ΜΚΟ αυτές που δήθεν υπερασπίζονται την ανθρώπινη ύπαρξη, τους μετανάστες και όλους αυτούς? Πού είναι αυτές οι ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη που άκουσα προχθές έναν αριθμό και έφρυξα, που μόνο στην Αγγλία, νομίζω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 250.000 γυναίκες έχουν βιαστεί? Πού είναι όλες αυτές οι ΜΚΟ να υπερασπιστούν ανθρώπινες υπάρξεις, τις γυναίκες? Πού είναι αυτές οι ΜΚΟ να υπερασπιστούν τη γυναικεία ύπαρξη σε αυτά τα κράτη, τα κατώτερα κράτη, δυστυχώς? Και άκουσα και μία κουβέντα προχθές ότι μήπως θα πρέπει να επενεξετάσουν κάποιοι αν το Ισλάμ είναι τελικά θρησκεία ή αν είναι κάτι άλλο, αν είναι τρομοκρατία, αν είναι
2: συμμορία.
0: Συμμορία. Μπράβο ρε Μανώλη.
2: Τα έλεγε ο κύριος Μπογδάνος
0: Τετάρτη. Τον άκουγες εσύ?
2: Ναι.
0: Είδες, εγώ δεν τον άκουγα.
2: Για τον πρωθυπουργό που παραιτήθηκε.
0: Το Στάρμερ. Μπράβο, ναι, σωστά. Εφραίμ, τι έχεις να πεις? Ενημερωμένος ο Μανώλης, τα βλέπεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ ένα άρθρο από το Voice News και θέλω να σας το διαβάσω για να καταλάβετε πού μας έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση. Να πω ότι μετά τις 9 μετά το Δελτίο Ειδήσεων έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Καλάκο, που θα συζητήσουμε για τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Εμείς θα τον καλέσουμε τον κύριο Καλάκο ως κερατάδες. Επειδή είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, έρχομαι εγώ σαν κερατάς να καλέσω να δω όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, με τον κύριο Καλάκο, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Ο κύριος Καλάκος είναι πρώτος επιλαχών μετά την θέση του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Εξελέγει τελικά ο κύριος Αβραμόπουλος. Έγινε εκεί ένας χαμός στις εκλογές του 23. Εκεί πέσανε κορμιά. Και ένα από αυτά τα κορμιά που πέσανε ήταν του κύριου Καλάκου. Και ο κύριος Καλάκος ξέρει από πρώτο χέρι κάποια πράγματα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Λοιπόν, εμείς ως κερατάδες, μετά τις 9 θα τον καλέσουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να πούμε λοιπόν για αυτό το άρθρο του Voice News, για να δούμε σε τι κατάσταση μας έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ στην Αθήνα. 7 στους 10 άστεγους στο δρόμο λόγω της φτώχειας και της ακρίβειας. Σοκαριστικά στοιχεία μεγάλης έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου, τα οποία ξεσκεπάζουν το μέγεθος της κοινωνικής καταστροφής και της κρατικής αποτυχίας στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού σχεδίου αποδεικνύει ότι η αστεγία έχει μετατραπεί σε μια μόνιμη χρόνια πληγή ως άμεσο αποτέλεσμα των εξοδοτικών οικονομικών πολιτικών που σπρώχνουν τους πολίτες στην απόλυτη φτώχεια. Τα νούμερα προκαλούν οργή, καθώς το 72,2% των αστέγων οδηγήθηκε στο δρόμο καθαρά για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, για λίγο πάνω από τους 7 στους 10 Έλληνες αστέγους, από τους 7 στους 10 αστέγους οδηγήθηκε στο δρόμο για καθαρά οικονομικούς λόγους, καταρρύπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικής ευημερίας. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή φαίνεται να περιορίζεται σε ρόλο απλού παρατηρητή και καταμετρητή της ανθρώπινης δυστυχίας, την ώρα που χιλιάδες ευάλωτοι συμπολίτες μας παραμένουν ουσιαστικά αόρατοι και απροστάτευτοι. Σε δείγμα 681 ατόμων που καταγράφηκαν, αποτυπώνεται η πλήρης διάλυση του κοινωνικού ιστού, με τις μεγαλύτερες ηλικίες να δέχονται το πιο βαρύ πλήγμα από την οικονομική αυτή εξαθλίωση. Το 62% των αστέγων είναι πάνω από 50 ετών, άνθρωποι δηλαδή που πετάχτηκαν εκτός αγοράς εργασίας και παραμένουν χωρίς καμία κρατική μέρημνα, ενώ οι νέοι κάτω των 30 ετών αγγίζουν το 8%. Το 71% είναι άνδρες και το 29% γυναίκες, με την πλειονότητα, το 70% από αυτούς, να είναι Έλληνες πολίτες. Ακούστε το καλά. 70% των αστέγων είναι Έλληνες πολίτες. Παράλληλα, το 65,8% ζει σε καθεστώς απόλυτης μοναξιάς, χωρίς κανένα οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον. Η αστεγία έχει παγιωθεί, αφού περισσότεροι από τους μισούς στερούνται αυτόνομη στέγης για πάνω από 2 χρόνια, ενώ το 31,6% επιβιώνει στο δρόμο για πάνω από 5 χρόνια. Παρά την τραγικότητα της κατάστασης, οι δομές και τα προγράμματα που παρουσιάζουν ο Δήμος Αθηναίων και το αρμόδιο Υπουργείο μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την έλλειψη ενός σοβαρού κεντρικού σχεδιασμού. Ενώ η ομάδα Street Work του ΚΙΑΔΑ έχει στα μητρώα της 1.400 ενεργά άτομα που έχουν άμεση ανάγκη, το πολυδύναμο κέντρο αστέγων στην πλατεία Βάθης έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει από τα 1.400 ενεργά άτομα αυτά μόλις 200, και μάλιστα για ένα περιορισμένο μεταβατικό διάστημα. Ακόμη πιο προκλητική είναι η επιτυχία του προγράμματος Στέγαση και Εργασία, το οποίο στο νέο του κύκλο χρηματοδοτεί μόλις 46 νοικοκυριά, δηλαδή 58 άτομα, αφήνοντας τη συντριπτική πλειονότητα των εκατοντάδων Ruth Sleepers στο έλεος του παγετού, του καύσωνα και της απόγνωσης. Η πολιτική της επικοινωνίας και των θεωρητικών συμπερασμάτων συνεχίζεται την ώρα που η Αθήνα μετατρέπεται σε μια πόλη κοινωνικών αποκλεισμών και ακραίας φτώχειας. Και ξέρετε, η κατάσταση το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, έχει ξεφύγει και πέρα από τα όρια της Αθήνας. Άστεγους βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, άστεγους βλέπουμε και σε πάρα πολλά με πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας μας. Δυστυχώς η κατάσταση επιδεινώνεται. Δυστυχώς. Όταν βγει η ελληνική λύση, να βάλει το Μητσοτάκη και τους φίλους του να σκάβουν με τα χέρια για να βγάλουν λιγνίτη. Δεν θα πάρουμε μηχανήματα, οπότε δεν θα μολύνεται και το περιβάλλον. Ο Σάββας. Πάντως τους εμβολίασαν για να τους σώσουν από τον COVID, επειδή νοιάζονται για την υγεία τους. Και άλλα πολλά σχόλια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου, και θα επιστρέψουμε με το τρίτο μέρος εκπομπής, της εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη». Πάμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Περιστατικό θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης καταγράφηκε χθες αργά το βράδυ στην πύλη Ε4 του λιμένα Πειραιά, όταν κατά την διάρκεια ανεφοδιασμού επιπατηγού ταχύπλου με κυπριακή σημαία σημειώθηκε αστοχία σε σύνδεσμο σωλήνα βιτιοφόρου. Το πετρέλαιο που διέρευσε πιτσίλησε επιβάτες που εκείνη την ώρα επιβιβάζονταν, ενώ κάλυψε 30 τετραγωνικά μέτρα της προβλήτας και δημιούργησε κοιλίδες έκτασης 100 τετραγωνικών μέτρων στη θάλασσα. Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης κινητοποιήθηκαν άμεσα ειδικά συνεργεία, σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά πλωτά. Ενώ για το συμβάν συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο Α μηχανικός του πλοίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει αυστηροποίηση των κανόνων και των προστήμων για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Η σημαντικότερη αλλαγή καθιερώνει ως ελάχιστο όριο ηλικίας στα 17 έτη για τους οδηγούς, απαγορεύοντας την πώληση ή την εκμίσθωση σε ανήλικους με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Ενώ παράλληλα θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης με ελάχιστη κάλυψη τα 50.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στον δρόμο γίνονται εξαιρετικά αυστηροί, καθώς το πρόστιμο για την κίνηση σε οδούς με όριο άνω των 50 χιλιόμετρων εκτοξεύεται από τα 30 στα 350 ευρώ, ενώ οι οδηγοί θα υποχρεούνται πλέον να φέρουν πάντα μαζί τους ταυτότητα και αποδεικτικό ασφάλισης, κινούμενοι αποκλειστικά σε ποδηλατοδρόμους όπου αυτοί υπάρχουν. Όλο και περισσότερες Ισραηλινές εταιρείες φαίνεται να αποχωρούν από την Τουρκία, με τελευταίο παράδειγμα τον κολοσσό ειδών υγιεινής Χάματ, που βάζει λουκέτο στη θυγατρική του στη Σμύρνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεσο αποτέλεσμα της βαθιάς εμπορικής και πολιτικής κρίσης ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία έχει εκμηδενήσει τις Ισραηλινές εξαγωγές λόγω των αυστηρών περιορισμών που επέβαλε η Άγκυρα. Παρά το μαζικό κύμα φυγής, η οικονομική αλληλεξάρτηση κρατά ακόμη μερικές γέφυρες ανοιχτές, καθώς μεγάλες Ισραηλινές επιχειρήσεις στον φαρμακευτικό και αγροτικό κλάδο επιμένουν να διατηρούν την παρουσία τους στην τουρκική αγορά. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την μέγιστη τιμή στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, 27 Ιουνίου, πρωινό Σαββάτου. Εδώ ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ, και ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ρύθμιση του ήχου. Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μας δίνει την αίσθηση ότι μας ακούει πάρα πολύς κόσμος. Εμείς έχουμε μια εικόνα με το πόσοι μας ακούνε. Μια μικρή εικόνα την έχουμε και διαδικτυακά και σε ζωντανή μετάδοση που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και με τη συμμετοχή σας μέσα από τα μηνύματα που στέλνετε, που μας ακούτε από τους χώρους εργασίας σας, από το σπίτι σας, απολαμβάνοντας το πρωινό σας καφέ. Καλημέρα Μιχάλη, θα πω άλλη μια φορά στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Πρέπει να βγάζετε και ακροατές να μιλάνε από τη Νέα Φιλαδέλφια, φιλιά και στο Γιώκα. Νίκο μου, εντάξει, ξέρω ότι έχω στεναχωρήσει αρκετούς, αλλά και η κυρία Ελένη από την Κάλυμνο που είπε το πρόβλημά της, ακροάτρια είναι. Η γυναίκα καταλαβαίνετε ότι είχε ενδιαφέρον το θέμα της, όπως και ο κύριος Παλούμπης. Ένας άνθρωπος που αναλύσαμε το θέμα εκεί και συζητήσαμε το θέμα των ξαφνικών θανάτων και των 10 διαδοχικών θανάτων τους τελευταίους 2,5 μήνες στις φυλακές της Πάτρας. Καταλαβαίνεις και ότι και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Φραντζέσκα από την Ηλιούπολη, καλημέρα Γιώργο, μας έφτιαξε τη μέρα τραγουδά. Άρα, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Πράγματι, ένα υπέροχο τραγούδι. Καλημέρα, Φραντζέσκα. Η Δέσποινα Ταξί, η εγκληματικότητα αυξάνει με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Η τροπολογία Κεφαλογιάννη που απέτρεπε τους διασταυρωμένους ελέγχους στα επιβατικά ΙΧ ΒΑΝ ενθάρρυνε την παραβατικότητα, δηλαδή π.χ. τη διακίνηση ναρκωτικών. Π.χ. με βαν στη Μύκονο, όπως μάθαμε από την αστυνομία, φωνάζαν τότε οι ταξιτζίδες και η κυβέρνηση μας στοχοποιούσε αποκαλώντας μας με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί η κυρία Κεφαλογιάννη δεν θέλει να γίνεται εξονυχτικός έλεγχος στα ΙΧ βαν. Τι θα μεταφέρουν, πολλές φήμες ακούγονται για διακίνηση λαθρομεταναστών, ναρκωτικών, ιερόδουλων. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει παραβατικότητα. Ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Γαριφάλο. Ο κύριος Λεγουρίτης είναι μοναδικός στην ανάλυση του σημερινού κόστου ζωής, της ακρίβειας και της σημερινής φτωχοποίησης των πολιτών. Τον ακούμε στον κύριο Παπακυριακόπουλο στο αποκαλυπτικό δελτίο. Η Βέρα, εγώ μεσήτρια είμαι, αλλά από τα πρώτα που θα ήθελα να δω από τον πρόεδρο όταν και όποτε πάρουμε την εξουσία είναι να δω να καταγγέλει την τριγωνική συναλλαγή τραπεζών, servicers και εταιριών real estate που ανήκουν 100% στην τράπεζα που είχε δανειοδοτήσει το ακίνητο. Είναι εντελώς παράνομο. Δόλιο με μήνυ σκοπό την αρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων, θα τρίβετε τα μάτια σας όταν δείτε ποιοι είναι μέσα στο κόλπο. Ο Νίκος, κύριε Γαριφάλου, ποια Αθήνα και ποια Θεσσαλονίκη. Πλέον οι άστεγοι είναι και στην επαρχία. Μυτιλινή Σάμου, γνωρίζετε την περιοχή. Για τους μεγαλύτερους ηλικία αυτές οι εικόνες κάποτε ήταν αδιανόητες. Παρά τη φτώχεια τους και στη χώρα μας, σήμερα αυτό είναι καθημερινότητα. 70% Έλληνες είναι άστεγοι. Είναι να ρωτήσω το ποσοστό από κάποιες παραβατικές ομάδες. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Το απόλυτο ξεγύμνομα του δίθεν κοινωνικού κράτους και όλων αυτών των ανθρωπιστικών ΜΚΟ με τον πακτολό επιδοτήσεων. Ο Κώστας, καλημέρα Γιώργο, Κώστας από Δάφνη. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές. Έχουμε χάσει τον Επίκουρο Ικαριώτη γιατί επαγγελματικοί λόγοι δεν επιτρέπουν στον φίλο μου τον Επίκουρο να συμμετέχει στην εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε για λίγο, έστω αύριο. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Καλάκο, ένας άνθρωπος που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και όπως είπα και πριν ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων, είναι πρώτος επιλαχών στο νομό Ηλίας, καλά λέω. Ναι, νομίζω καλά λέω. Ο κύριος Καλάκος είναι μετά την εκλογή του κυρίου Αβραμόπουλου. Και επειδή έτσι εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η φράση, δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανένα κερατά, θέλω να συζητήσουμε λίγο με τον κύριο Καλάκο. Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Να συζητήσουμε για το ποιόν του κυρίου Αβραμόπουλου, όσο μπορεί ο άνθρωπος να σχολιάσει και θέλω να σχολιάσω αυτή τη φράση, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Κύριε Καλάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Καρυπάλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την κουβέντα. Εμένα πραγματικά με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου.
1: Κοιτάξτε, και ποιον πιστεύω σοβαρόν άνθρωπο δεν τον έβγαλε έξω από τα ρούχα του όταν ένα πολιτικό πρόσωπο με αυτή τη διαδρομή επιλέγει πρώτον αν απολογηθεί και πού θα απολογηθεί, γιατί η ουσία του θέματος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά παρόλα τις διευκρινήσεις που εδόθησαν από τον ίδιο, μόνο και μόνο ότι δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά ένα πρόσωπο το οποίο διατηρεί, ελέγχεται. Εγώ δεν σας λέω αν είναι αληθή αυτά για τα οποία ελέγχεται. Δεν προσένει εντύπωση.
0: Πολύ, πολύ. Επειδή
1: και μάλιστα βλέπουμε ότι ακολουθεί να επιλέγει, να έχει τη δυνατότητα και επιλογής που θα απολογηθεί.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, ποιος Έλληνας πολίτης έχει αυτή τη δυνατότητα, κύριε Γαρφάλου?
0: Έτσι.
1: Κανένας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, εγώ θα έρθω να πω δύο πράγματα, γιατί αποφάσισα να απολυτευτώ πριν 4 χρόνια, κύριε Γαρφάλου, μετά από 40 χρόνια εργασίας. Πρώτα είχα 40 χρόνια εργασίας και μετά βγήκα να απολυτευτώ με το σκεπτικό να υπηρετήσω τον νομό μου, τον οποίο τον αγαπούσα και τον αγαπώ, γιατί εδώ μεγάλωσα. Κάθε μήνα ήμουν στο νομό μου και τώρα που μιλάμε είμαι στην υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα που σας βρίσκουμε εκεί.
1: Είμαι στην υγεία, ένας νομός με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς ένας από τους πιο φτωχότερους νομούς της Ελλάδος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καλάκο. Το 2023 ήσασταν σε εισαγωγικά αντίπαλοι με τον κύριο Αβραμόπουλο. Η διαδικασία πώς ήταν? Ήταν ένα τέρας, πολιτικό τέρας που τα βάζατε. Κοιτάξτε, μαζί του. Ενώ...
1: Το ψηφοδέλτιο της...
0: Ναι, πες το.
1: Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γαρυφάλου, είχε κλείσει 3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο κ. Αβραμόπουλος δεν ήταν υποψήφιος στην Ηλία,
0: ναι.
1: Ήταν κάποιος άλλος στη θέση του,
0: ναι.
1: Ο κ. Κοντογιαννόπουλος.
0: Α, γνωστός, ο πρώην υπουργός.
1: Ναι. Ο άνθρωπος είχε ανοίξει και γραφεία στην Ηλία,
0: ναι.
1: Και στον πύργο και στην Αμαλιάδα, και όλοι είμαστε γνωστοί τα 7 άτομα τα οποία θα είμαστε υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ξαφνικά απεσύρθη ο κ.
0: Κοντογιαννόπουλος.
1: Και στη θέση του ήρθε ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά εγώ δεν θα σχολιάσω τόσο το πρόσωπο, ή δεν με αφορά το πρόσωπο. Θα σχολιάσω τη διαδικασία.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς. Αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς.
1: Γιατί εγώ εκείνο που διαπίστωσα από την ανασχόλησή μου με την πολιτική... με το κυβερνών κόμμα, γιατί δεν πιθανό να μην ισχύουν στα άλλα κόμματα. Υπάρχουν υποψήφοι στο πολιτικό μας σύστημα που κάνουν επένδυση στην εκλογή τους με προσδοκόμενη απόδοση. Εγώ δεν πολιτεύτηκα ούτε με χορηγούς, ούτε ένα ευρώ δεν είχα χορηγία από κανένα, ούτε υπαλλήλους είχα του δημοσίου που... αποσπασμένου στο γραφείο μου δωρεάν, ούτε τέλη δωρεάν που έχουν οι βουλευτές. Άρα ξεκινάει ένας νέος υποψήφιος από ένα μειονέκτημα πάρα πολύ μεγάλο.
0: Άνισος ο αγώνας.
1: Άνισος ο αγώνας. Ούτε πεθερά ευπορήχα που να μου χορηγήσει αδιευκρίνιστα. Και έκανα ένα προεκλογικό αγώνα περπατώντας όλα τα χωριά της Ηλίας και με έξοδα το εφάπαξ που πήρα από το δημόσιο και τις οικονομίες που στέρισα από την οικογένειά μου, για να εξηγήσω στους κατοίκους του νομού Ηλίας τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το νομό μας. Δυστυχώς αυτό δεν το είδα να ισχύει για άλλους.
0: Έτσι.
1: Όπως σας είπα, υπάρχουν υποψήφοι και όχι φαντάζομαι μόνο στην Ηλία. Τα γνωρίζετε πιστεύω και εσείς και η κοινωνία. Όπως είπα, κάνουν επένδυση στην εκλογή τους. Επενδύουν και κάποιοι άλλοι επάνω σε αυτούς με προσδοκόμενη απόδοση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι μηχανισμός. Είναι αγορά. Αυτό το μοντέλο συνεχίζει να λειτουργεί. Όσο θα αναπαράγεται η ίδια σαπίλα, λεφτά για ψήφους, ψήφοι για την εξουσία και εξουσία για περισσότερα λεφτά. Αν δεν σπάσει αυτός ο κύκλος, τίποτα δεν θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Θα είναι μια χώρα αναπαραγωγής σκανδάλων και διοχέτευση του χρήματος σε συγκεκριμένες οικογένειες πλούσιες που ελέγχουν την εξουσία. Αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό αντιμετώπισα και εγώ στην Ηλία και Γαριφάλου.
0: Άρα ένας φυτευτός τελικά από ό,τι καταλαβαίνω υποψήφιος.
1: Ναι, πιστεύω και σαν φυτευτός. Ναι, μάλλον δεν με ενδιαφέρει το φυτευτός. Με ενδιαφέρει η διαδικασία όλη που ακολουθήθηκε. Είδαμε στην Ηλία στον προεκλογικό αγώνα τον τελευταίο μαϊμού δημοσκοπήσεις στα τοπικά μέσα, είτε ραδιόφωνα είτε τύπος, τόσο τα 100 μπροστά ο τάδε υποψήφιος, χαμένοι όλοι οι 2-3 που δεν ανήκαν σε αυτό το σύστημα που περιέγραψα προηγουμένως. Δυστυχώς έχει και ευθύνη ο λαός. Μεγάλη. Άκουσα ψηφοφόρο στην Ηλία, λέει, θα ψηφίσουμε τον Καλάκο, να μην πω άλλο. Ήρθε ο Θεός, λέει, στην Ηλία. ο Θεός δεν ξαναπάτησε στην Ηλία. Γαριφάλου, μετά την εκλογή.
0: Τι να πω.
1: Έχασαν το Θεό μετά την εκλογή. Ο Καλάκος δεν εκλέχθηκε, δεν ήταν Θεός και δεν έχω να ισχυριστώ, αλλά είναι και τώρα στην Ηλία και θα συνεχίσει να είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το σύστημα εκλογικό στο νομό μας και φαντάζομαι σε πολλούς άλλους νομούς όσον αφορά τα κόμματα εξουσίας.
0: Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς.
1: Τελευταία, είδαμε στη Λάρισα υποψήφιο που υπογράψει συμβόλαιο με κοινωνική ομάδα για 10.000 ψήφους.
0: Ναι. Α, εννοείται την υπόθεση. Α, ναι. Που ζήταγε τα 20 χιλιάρικα πίσω, 200, πόσα ήταν.
1: 200,
0: ναι, 200 χιλιάρικα. Τα ζήταγε πίσω, λέει, γιατί δεν πήρε τους ψήφους που περίμενε.
1: 10.000 ψήφους.
0: Ναι.
1: Τους είχαν υποσχεθεί. Αυτό γίνεται και σε πολλούς νομούς. Σε εμάς το νομό μας παρουσιάστηκε ένα φαινόμενο την άλλη μέρα από τις εκλογές. Το φαινόμενο ότι σε κάποιο σούπερ μάρκετ εμφανιστήκανε κατά εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που πήγε με μία επιταγή, δωροεπιταγή, να πάρει τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι που καθοδηγούν τους ψηφοφόρους και όταν υπάρχει φτώχεια, πολλοί ψηφοφόροι είναι ελεγχόμενοι. Η κοινωνία αυτοκοποιημένη είναι περισσότερο ελεγχόμενη. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Και πέρα από την αναδρομή και αυτά που έζησα και εγώ στην Ηλία, καλό θα είναι οι ψηφοφόροι τουλάχιστον αυτή τη φορά, επειδή μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει τοποποιηθεί, δεν υπάρχουν ιδεολογίες, έρχεται η αριστερά, η βερνόσα, υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.
0: Μου λέει ένας ακροατής, κύριε Καλάκου, ο Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε ούτε μία φορά.

0: Βλέπω ότι από τη Νέα Δημοκρατία στην Ομαρχιακή Επιτροπή Ηλίας υπάρχουν παράπονα και ρωτάνε εκεί κάποια στελέχη πόσο τιμητικό ήταν για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να σύρεται, λέει, προημερών από τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηλίας στη Νέα Δημοκρατία στο γραφείο προσώπου, λέει, που διώκεται σήμερα σε βαθμό κακουργήματος για απιστία και μια σειρά σοβαρότατων οικονομικών ατασταλιών. Καταστάσεις που έχει αναδείξει και το ντοκουμέντο, η εφημερίδα. Και ποιος ήταν ο συμβολισμός αυτής της συνάντησης, ποιος την επέτρεψε και ποιος την προγραμμάτισε. Ποιος εξέθεσε τη Νέα Δημοκρατία με την παρουσία του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, με αυτόν τον τρόπο στην Ηλία, και αν τα γνωρίζει όλα αυτά ο κ. Χρυσοχοίδης. Και από ό,τι λένε κάποια στελέχη εκεί πέρα της Νομαρχιακής της Ηλίας, προσεχώς έρχονται και αποκαλύψεις μέσα από δημοσιεύματα. Για αυτή την ιστορία. Πολλά παράπονα.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο διώκεται, μου ήταν ένα πρόσωπο εδώ, η μισή Ελλάδα.
0: Η μισή Νέα Δημοκρατία είναι. Πω από Παναγία μου.
1: Εδώ θα πάμε σε εκλογές και στο κυβερνών κόμμα θα υπάρχουν 40-50 βουλευτές που έχουν διατελέσει υπουργοί ή υποκατηγορία, κύριε Αρυπάλου. Και να σας πω το ωραίο σε αυτή τη ιστορία. Όταν εγώ αποφάσισα να είμαι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, μου έστειλαν και υπέγραψα μία βεβαίως υπεύθυνη δήλωση που μεταξύ πολλών άλλων έλεγε ότι αν διώκομαι, αν έχω εκκρεμότητες από τη δικαιοσύνη.
0: Όπα, ναι.
1: Λοιπόν, προφανώς δεν εστάλει μόνο σε μένα, εστάλει σε όλους.
0: Λογικά έτσι, ναι, λογικά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε το χτίμησα, σωστά είναι. Δεν μπορεί ένας που διώκεται από τη δικαιοσύνη, έχει εκκρεμότητες με δικαιοσύνη.
0: Εξάλλου στις υποψηφιότητες σε όλα τα κόμματα καταθέτουν ποινικό μητρό.
1: Ναι. Αλλά μπορεί το ποινικό σου μητρό να είναι λευκό, αλλά να έχει εκκρεμότητα.
0: Να είσαι σε. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Να μην έχει περάσει το ποινικό μητρό. Ναι.
1: Και λέω μπράβο. Και τώρα βλέπω να πηγαίνουμε σε εκλογές. Να έχει 40-50 άτομα τα οποία θα έχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη.
0: Έλατε, έλατε.
1: Θα υπογράψουν αυτή τη βεβαίωση, θα την ξαναδώσουν στους υποψηφίους.
0: Δεν νομίζω. Δύσκολο.
1: Ράτικα να δώσουν. Λοιπόν, όσον αφορά το άλλο που μου είπατε για την Ηλία, δεν ξέρω το πρόσωπο το οποίο.
0: Είναι κάποιοι πρώην, δεν ξέρω νυν, πρώην.
1: Αλλά δεν μου προκαλεί πλέον καμία, αν θέλετε.
0: Εγώ γνωρίζω, αλλά δεν θέλω τώρα, γιατί δεν είναι σωστό να ακούγονται στον αέρα.
1: Σωστά,
0: γνωρίζω.
1: Σωστά,
0: γνωρίζω.
1: Κάνετε και πολύ καλά κάνετε. Από εκεί και πέρα, με αυτό που έχει συμβεί με τη διαφθορά τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν είχε προηγούμενο, πιστεύω, στη χώρα μας, κύριε Γαρουβάλου.
0: Πάντως μου λένε εδώ πέρα κάποιοι ακροατές ότι είχε γίνει τότε το 23 τόσο μεγάλη σπέκουλα υπέρ του Αβραμόπουλου. Μου λέει ένας φίλος, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, κύριε Γαρεφάλου, έχω γείτονα που είναι ενεργό μέλος του ΚΚΕ με το ριζοσπάστη στο χέρι, ελαιοπαραγωγός από την Ηλία, που όμως είχε ψηφίσει τον Αβραμόπουλο. Φαντάσου τι είχε γίνει τότε.
1: Μα σας είπα, άλλος έλεγε, ήρθε ο Θεός, θα ψηφίσουμε τον κύριο Καλάτου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο μηχανισμός, όπως σας είπα, όπως λειτουργεί και σας τον περιέγραψα στην αρχή της συνομιλίας μας, είναι τόσο σκληρός που δεν αφήνει να αναπνεύσει κανένας υγιής που κατεβαίνει για να εκπροσωπήσει το όνομό του. Και μιλάω βέβαια για το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή, γιατί
0: βέβαια
1: αυτό έζησα εγώ. Δεν ξέρω στα άλλα κόμματα, αλλά φαντάζομαι και στα κόμματα εξουσίας, γι' αυτό και εγώ αποφάσισα και αποχώρησα από αυτή τη διαδικασία, κύριε Γαρουβάλου, διότι είναι έξω από τα πιστεύω μου και έξω από το χαρακτήρα μου και έξω από όλη τη διαδρομή μου, όπως σας είπα, 40 χρόνια εργαζόμενος και κατέθεσα τις οικονομίες μου για να ενημερώσω τον ελληνικό λαό και να προσφέρω με τις ελάχιστες δυνάμεις μου στον τόπο μου. Αυτό δεν έχει πλέον καμία σημασία, διότι οι μηχανισμοί όπως λειτουργούν επιλέγουν και αυτούς που θέλουν.
0: Ο ψηφοφόρος πρέπει να φιλτράρει τόσο καλά όλα αυτά που μαγειρεύονται κάτω από το τραπέζι. Είναι πάρα πολλά αυτά. Και να σας πω και κάτι, κύριε Καλάκο. Θα ακουστεί πρώτη φορά στο ελληνικό ραδιόφωνο, με όλα αυτά τα πολιτικά μαγειρέματα που παίζονται και που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Εγώ έχω πληροφορίες ότι τελικά ο Αντώνης ο Σαμαράς, που ανακοινώνει συνεχώς τους τελευταίους μήνες ότι θα κάνει κόμμα, και θέλω πραγματικά να υπάρχει μια απάντηση από στελέχη του. Αν, και σας λέω πρώτη φορά ακούγεται αυτό, αν τελικά διαπραγματεύεται με το Μητσοτάκη να κατέβει ο ίδιος στην Αλφα Αθηνών και ο γιος του να κατέβει στη Μεσσηνία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση του κύριου Σαμαρά.
1: Αν το δούμε και αυτό, λοιπόν, δεν είναι θα εκλαγώ.
0: Όπως ακούω ο κύριος Κατρίνης, τον θυμάστε τον κύριο Κατρίνη, στέλεχος του Πασόκ. Στέλεχος του Πασόκ. Γυρίζει εκεί τη Δυτική Ελλάδα, την έχει σαρώσει γύρω-γύρω, που λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, γιατί είχε ακουστεί ότι θα κατέβει σαν περιφερειάρχης ο κύριος Κατρίνης. Γυρνάει τώρα εκεί, σκουπίζει εκεί τη Δυτική Ελλάδα και διαδίδει από εδώ και από εκεί ότι εμείς πάμε για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σαν Πασόκ.
1: Δεν θα το σχολιάσω γιατί δεν έχω...
0: Όχι, εγώ παίρνω την ευθύνη.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω, αλλά όπως είπα ότι με τον τρόπο που...
0: Και αυτό και στη Σάμο, το είχαμε αναφέρει πριν 3-4 μήνες με έναν συνεργάτη μου, και στη Σάμο που είχε επισκεφτεί κλιμάκιο του Πασόκ τη Σάμο και είχε δει εκεί τοπικά στελέχη, το ίδιο λέγανε ανοιχτά σε μια συγκέντρωση. Εμείς πάμε, λέει, για συγκυβέρνηση. Δεν μπορούμε να βγούμε κόμμα, να γίνουμε κυβέρνηση μόνοι μας.
1: Επειδή τα τελευταία 15 χρόνια η χώρα μας έζησε φοβερά πράγματα, φτωχοποιήθηκε η κοινωνία, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος έχασε την κατοικία του, τα είδαμε όλα. Θέλω να πιστεύω ότι τούτη φορά πηγαίνοντα στις εκλογές, ο Έλληνας ψηφοφόρος θα το σκεφτεί πάλι και θα ψηφίσει κόμματα πατριωτικά τα οποία θα μπορέσουν τουλάχιστον να του διασφαλίσουν του ελληνικού λαού την αξιοπρέπειά του.
0: Έτσι.
1: Αν δεν το κάνει, φαντάζομαι σε πολύ λίγα χρόνια θα συγκυβερνά ο Μουράτ και ο Χασάν. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Έτσι.
1: Ας το καταλάβει ο ελληνικός λαός, ας προβληματιστεί. Τα κόμματα εξουσίας που επικαλούνται σταθερότητες και αυτά τον οδήγησαν στην πτώχευση.
0: Πρέπει πολύ καλά να σκεφτεί ο κόσμος, ο ψηφοφόρος, αν θα ψηφίσει το δήμιο του και αν θα ψηφίσει και αυτόν που τον έμπλεξε με τα φαντς. Βλέπε Τσίπρας. Βλέπε Τσίπρας.
1: Όλη η Ευρώπη βλέπετε ότι κυβερνάται από κυβερνήσεις συνεργασίας, τέλος πάντων από κυβερνήσεις οι οποίες προσδοκούν, εργάζονται για το καλύτερο του κόσμου, της χώρας τους. Εδώ εμείς ψηφίζουμε αυτούς που δυστυχώς μας στόχευσαν, επιμένουν να μας στοχοποιούν, επιμένουν να καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί εδώ στην Ηλία τις τελευταίες μέρες που περπάτησα λίγο άκουσα πάρα πολλά παράπονα από αγρότες. Τα καρπούζα βρίσκονται μέσα στα χωράφια σε μια εξευτελιστική τιμή γιατί, που δεν καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής. Οι άνθρωποι είναι σε αδιέξοδο και εμείς σαν χώρα, η κυβερνώσα παράταξη, το Ευρωβουλή ψηφίζει τα μεταλλαγμένα, την Μερκοσούρ και ενώ είχαμε ένα πολύ καλό πρωτογενή τομέα πριν χρόνια, τον διαλύσαμε και συνεχίζουμε αυτή την πρακτική, λες και υπάρχει μία συμφωνία να περιορίσουμε τον πρωτογενή τομέα στο 3-4%, το πρωτογενή τομέα στο 3-4%. Δυστυχώς.
0: Τι να πούμε.
1: Ο χρόνος των εκλογών είναι πολύ κοντά, ας προβληματιστούν οι ψηφοφόροι πάρα πολύ καλά για να μην ξαναβρεθούν την άλλη μέρα στο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο είναι πρώτο πυλόν. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2026-2029 είναι ένα τέταρτο μνημόνιο, κύριε Γαρουφάλου.
0: Έτσι.
1: Τέταρτο μνημόνιο. Θα το ξυπνήσουν το πρωί μετά τις εκλογές, αν επιλέξουν τη σταθερότητα που επικαλούνται η κυβέρνηση, και θα βρεθούν μπροστά σε ένα τέταρτο μνημόνιο, μια σκληρή λιτότητα που όχι σπίτι θα βρίσκουν τα νέα παιδιά να νοικιάσουν, θα πάρουν το τρένο, όχι το ελληνικό γιατί τέτοιο δεν υπάρχει, ευρωπαϊκή γραμμή, και θα πάνε σε χώρες της Ευρώπης να συνεχίσουν τη ζωή τους.
0: Εξάλλου τους είχε προτρέψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάποτε να πάνε στο εξωτερικό.
1: Ναι, να γίνει εργαζόμενοι όλου του κόσμου.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Καλάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρπάλου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή διαμονή και στην Ηλία. Καλή διαμονή. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Καλάκος, είναι πρώτος επιλαχών μετά τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Και ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να τα βροντίξει για να σηκωθεί να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Και ποιοι δεν θα φύγουν? Εδώ φεύγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο. Φεύγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μη τιμώντας ανθρώπους μέσα από τη δική του την παράταξη. Διαβάζω τώρα στο Voice News: η αποχώρηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συναυλία προς τιμήν του Σταύρου Ξαρχάκου στο προαύλιο χώρο της Βουλής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι η κίνησή του έδειξε έλλειψη σεβασμού απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες δημιουργούς. Ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από αρκετούς παρευρισκόμενους, και η συναυλία που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αποτέλεσε αφιέρωμα στο έργο και την προσφορά του Σταύρου Ξαρχάκου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο σπουδαίος συνθέτης απίφθινε δημόσια έκκληση προς τον Πρωθυπουργό να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της νεολαίας από τον εθισμό στον τζόγο, ασκώντας κριτική στη συνεχή προβολή στοιχηματικών διαφημίσεων και καλώντας την πολιτεία να αναλάβει δράση. Και λίγο αργότερα η αποχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πυροδότησε πολιτικές ερμηνείες και έντονο σχολιασμό, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλει να δείχνει η πολιτική ηγεσία απέναντι στους ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης. Αντίθετα, μέχρι το τέλος της εκδήλωσης παρέμειναν εκεί άλλοι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές, τιμώντας τον δημιουργό και το πολιετές έργο του. Το περιστατικό άνοιξε νέα συζήτηση γύρω από τη σχέση κυβέρνησης και πολιτισμού, αλλά και για τα μηνύματα που εκπέμπει η στάση των πολιτικών προσώπων σε εκδηλώσεις υψηλού συμβολισμού. Καταλαβαίνετε ότι πιθανόν τον Πρωθυπουργό ίσως τον ενόχλησε η τοποθέτηση του σπουδαίου συνθέτη του Σταύρου Ξαρχάκου για την προστασία της νεολαίας από τον εθισμό στον τζόγο. Ίσως κάτι τέτοιο τον ενόχλησε και τον έκανε να πάρει το Χατζηδάκι και να σηκωθεί να φύγει. Να επανελάβω για μία φορά. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμές γιατί υπάρχει προγραμματισμένο, υπάρχουν καλεσμένοι που έχουν κανονιστεί την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι θέματα που αναδεικνύουμε της καθημερινότητας, θέμα που αναδεικνύουν προβλήματα, θέματα που απασχολούν όλους μας. Αν υπάρχει κενό, σίγουρα θα βγάλουμε γραμμές. Και αύριο σας υπόσχομαι ότι θα αφήσουμε ένα μισάωρο, επειδή ήδη έχουμε και για αύριο κανονίσει καλεσμένους, θα αφήσουμε ένα μισάωρο ούτως ώστε να ακούσουμε και δικές σας γραμμές. Όμως, επαναλαμβάνω, η κυρία Ελένη με το πρόβλημα που τραβάει μέσα στο ίδιο στο σπίτι στην Κάλυμνο, δεν είναι θέμα που μας απασχολεί. Δηλαδή, πρέπει να... δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Δεν είναι πρόβλημα ότι πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στις φυλακές της Πάτρας. Δεν είναι πρόβλημα που μιλάμε για τους άστεγους, που είπαμε ότι 7 στους 10 άστεγους είναι Έλληνες. Δεν είναι θέματα αυτά που αφορούν και εσάς που θέλετε να παρέμβετε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο. Έχουμε 3 ώρες και προσπαθούμε όσο γίνεται να τα συμπτύξουμε όλα, να σχολιάσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Θέματα να δει, δεν λέω, ούτε τραγούδια βάζω. Θέματα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας αναδεικνύουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα την Αντωνία από τη Σάμο. Καλημέρα κύριε Καρυφάλη σε εσάς και τους ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε την Άννα. Η Δέσποινα ποινικό μητρό λέει δικαστικής χρήσης έχουν μόνο οι ταξιτζίδες. Οι πολιτικοί έχουν γενικής χρήσεως, γιατί μάλλον είναι πιο σοβαρό να οδηγείς ταξί παρά να κυβερνάς μια χώρα. Θέλω να γίνω βουλευτή, να μου φαίνεται να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα κερατά. Παραπέμπει στον Αβραμόπουλο η Δέσποινα. Λοιπόν, ήταν στα πρόθυρα επιληπτικής κρίσης γιατί έφυγε να μην γίνει ρόμπα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Για ποιον λέει? Α, για το Μητσοτάκη, ναι, ναι. Ήταν στα πρόθυρα επιληπτικής κρίσης. Ναι, έχεις δίκιο, Βέρα, έχεις δίκιο. Ο Σάββας έφυγε γιατί ένα τραγούδι έλεγε ψηφίζεις για το αύριο και σου βγαίνει το χθες. Ναι, σωστό. Η Βαλεντίνα, καλημέρα Βαλεντίνα, σε ευχαριστούμε. Ναι, το διαβάσαμε αυτό το άρθρο. Το άρθρο 7 στους 10 στέγους δυστυχώς είναι Έλληνες. Δυστυχώς. Πάμε να συνδεθούμε με ένα άλλο θέμα, να μιλήσουμε για τον. Προσπάθησε να κάνει την σύνδεση. Συγγνώμη, Εφραίμ, σε έχουμε ταλαιπωρήσει σήμερα. Θα συνδεθούμε τώρα να συζητήσουμε με το Δήμο Διονύσου τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί με τα σκουπίδια και σε ένα τριήμερο που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, το επαναλαμβάνουμε. Μεγάλη προσοχή, έχει βγει έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο από την ΕΜΗ με ανέμους 7-8 μποφόρ που έχουν χαρακτηρίσει πορτοκαλί και κόκκινο πολλές περιοχές της πατρίδος. Μέσα σε αυτές τις περιοχές είναι και η Αττική, είναι η Εύβοια, είναι η Στερεά, είναι πολλές περιοχές. Και η Κρήτη νομίζω είναι μέσα. Λοιπόν, είχαμε την καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή την Πέμπτη την Δήμαρχο Διονύσου, την κυρία Κατερίνα Μαϊχόσογλου, και συζητήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο Δήμο Διονύσου. Σήμερα καλεσμένο έχουμε έναν δημοτικό σύμβουλο που είναι και επικεφαλής παράταξης Νέος Διόνυσος, τον κύριο Νίκο Καριστινό, που τον έχουμε στη γραμμή μας. Είναι δικηγόρος παρά το Αρείο Πάγο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Να τον καλημερίσουμε, να σχολιάσουμε και να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και η κατάσταση στο Δήμο Διονύσου και όλα τα γύρω υπέροχα μέρη που υπάρχουν εκεί πέρα, η Σταμάτα, η Δροσιά, η Άνοιξη, ο Άγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, υπέροχα μέρη, πολύ δίπλα στην Αθήνα. Πάμε να τα σχολιάσουμε τον κύριο Καριστινό που τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε τη συνέντευξη της Δημάρχου. Είχατε και ένα δημοτικό συμβούλιο δύο μέρες πριν την συνέντευξη στην εκπομπή που μας έκανε. Συζητήθηκαν εκεί διάφορα. Είπε κάποια πράγματα εκεί ο κύριος Σίσαρης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Έχουμε ακούσει από αναφορές που έχουμε ότι έχουν βγει τις τελευταίες μέρες πολλά, αρκετά συνεργεία προκειμένου να μαζέψουν τα συμμάζευτα. Δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνετε να μαζέψετε κάποια πράγματα εκεί. Θέλω να μου δώσετε τη δική σας εικόνα.
2: Κύριε Γαριφάλου, η αλήθεια είναι η εξής.
0: Ναι.
2: Ότι η Δήμαρχος προφανώς, απαντώντας στις ερωτήσεις σας, προσπάθησε να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα. Προφανώς και αναφέρθηκε σε κάποιες προσπάθειες οι οποίες ξεκίνησαν όπως και η ίδια είπε
0: τελευταία στιγμή.
2: Σε ένα χρόνο. Μ' ακούτε,
0: ναι,
2: δεν ξέρω.
0: Ναι, σας ακούω κανονικά.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής κύριε Γαριφάλου και εσάς αλλά και τους ακροατές μας που μας ακούν και ιδίως αν υπάρχουν διονυσιώτες. Ήτανε πρωτόγνωρος, η Δήμαρχος μίλησε για πρωτόγνωρο όγκο. Ήταν αλήθεια πρωτόγνωρος αυτός ο όγκος? Δεν ξέρουμε ότι στο Διόνυσο στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου πάντα συμβαίνουν αυτά, ιδίως μετά τη τελευταία νομοθεσία που ορθώς βγήκε για καθαρισμούς των οικοπαίδων και λοιπόν, δεν το ξέραμε εξ αρχής. Δεν υπήρχε σχέση, δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχουν μαζικοί καθαρισμοί. Δεν γνωρίζαμε ότι αυτοί οι μαζικοί καθαρισμοί θα επιφέρουν μαζικά κηπαία. Είχε η Δήμαρχος προχωρήσει σε μια διαδικασία ουσιαστικά να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ειδικά το χειμώνα με τόσο μεγάλη αύξηση των νεροποντών και αυτά που δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Ασφαλώς. Γιατί λοιπόν κατέρευσε η αποκομίδη? Ποιο ήταν το επιχειρησιακό σχέδιο? Και να σας πω κάτι, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η τοποθέτηση λίγο πολύ της Δημάρχου. Αν καταλάβα καλά, καταλήξαμε ότι φταίνε για όλα οι κακοί παραβατικοί δημότες, οι οποίοι δεν συνεννοήθηκαν τότε και πετούσαν ανεξέλεγκτα κυπαία και όλα αυτά. Το ερώτημα στην περίπτωση, είναι, στην περίπτωση αυτή είναι σαφές και ξεκάθαρο. Υπήρξαν παραβατικοί λοιπόν δημότες, μας λέτε, κυρία Δήμαρχε, πολλοί, οι οποίοι πετούσαν ανεξέλεγκτα κυπαία, ογκώδη κλπ. Πολύ ωραία. Έχετε πιάσει κάποιους από αυτούς? Έχετε επιβάλει πρόστιμο, ώστε να δουν οι υπόλοιποι δημότες ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά λειτουργούμε οργανωμένα ως οργανωμένο κοινωνικό σύνολο?
0: Αν θυμάστε, αν το παρακολουθούσατε, ήταν το κύριο ερώτημά μου αυτό. Πόσοι παραβάτες πιάστηκαν και πόσα προστήματα πέσανε?
2: Και νομίζω ότι αυτό είναι, κύριε Γαρίφαλο, μου επιτρέπετε, και μια πολύ λογική ερώτηση, και την είχα κάνει και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι η δήμαρχος με ιδιαίτερη παρησία στην εκπομπή σας απάντησε ότι δεν έχει ρίξει και δεν έχει δώσει κανένα πρόστιμο.
0: Ναι,
2: την ίδια ώρα που στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Αρμόδιος μου απάντησε ότι έχουν βάλει πολλά. Χωρίς να μου πει βέβαια ακριβή αριθμό.
0: Αόριστα δηλαδή απάντησε.
2: Αόριστα έχουν βάλει πολλά και τελικά οι δήμαρχοι δεν έχουν βάλει κανένα. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει ο όλος έλεγχος γίνεται κεντρικά από το Δήμο. Και όταν ο Δήμος θέλει και θέλει να ρίξει πρόστιμα για κάποιον παραβατικό δημότη, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ο ίδιος απολύτως σωστός και απέναντι στο δημότη, αλλά και απέναντι στις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, πριν ρίξεις πρόστιμο, εξελέξεις ότι οι δικοί σου χώροι ευθύνης είναι όλοι πεντακάθαροι, όπως πρέπει να είναι βάσει νόμου. Ναι, προχώρα μετά και να είσαι αυστηρός σε όλους και ρίξει και τώρα. Αλλά όταν και εσύ ο ίδιος δεν είσαι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις σου, δεν έχεις φροντίσει να είναι όλοι πεντακάθαροι όπως πρέπει, τότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σε κάθε περίπτωση, εδώ κύριε Γαρυφάλου, θέλω να γίνει κατανοητό το εξής. Δεν μιλάμε για καθυστέρηση, μια απλή καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν μιλάμε για ένα αισθητικό πρόβλημα. Έτσι. Μιλάμε για ένα κίνδυνο. Γι' αυτό και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συγκαλέσαμε, ζητήσαμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό ζητήσαμε να συζητηθεί, γι' αυτό στείλαμε επιστολές, να ξέρετε, και στην περιφέρεια και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί εδώ έχουμε κίνδυνο μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
0: Και μια κίνηση πολιτών έστειλε επιστολή στο Υπουργείο.
2: Ασφαλώς, είναι και μια κίνηση πολιτών από το Διόνυσο, η οποία έστειλε και εκείνη η επιστολή. Έχουμε κινητοποιήσει όσους περισσότερους μπορούμε. Γιατί εδώ, ξέρετε, εδώ είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου για μας, έτσι.
0: Μα έχετε δοκιμαστεί πολλές φορές από τραγικές περιπτώσεις με πυρκαγιές τεράστιες.
2: Ασφαλώς. Και δεν έχει να κάνει με κανένα πολιτικό παιχνίδι, πιστέψτε με. Είναι ζήτημα απλά επιβίωσης της πόλης μας.
0: Και αγωνίας.
2: Ακριβώς, και αγωνίας. Και να σας πω και κάτι. Η Δήμαρχος λέει ότι η εικόνα βελτιώθηκε. Ωραία. Στοιχεία μας έδωσε. Γιατί ξέρετε, οι τηλεοπτικές διαβεβαιώσεις είναι ωραίες. Εμείς θέλουμε στοιχεία. Πόσα κυβικά κυπέων μαζεύτηκαν, πόσα σημεία παραμένουν ανοιχτά, ποιο είναι το ημερήσιο πρόγραμμα της αποκομιδής, πότε καθαρίστηκαν τα δημοτικά οικόπεδα και η δημοτική κοινόχρηστη χώρη. Όλα αυτά, χωρίς αριθμούς, ξέρετε, είναι λιγάκι στον αέρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να το έχουμε, θέλουμε να ξέρουμε θεσμικά ποια είναι η κατάσταση και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της πλήρης αποκατάστασης. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ακραίο αυτό που λέω.
0: Όχι, είναι λογικό ερώτημα. Πολύ λογικό ερώτημα. Πολύ λογικό. Τώρα, φαντάζομαι τώρα από χθες και σήμερα και αύριο θα βρίσκεται η αγωνία σας με τέτοιο αέρα που έχει και με την κατάσταση εκεί που δεν ξέρω. Η εικόνα ποια είναι? Είναι λίγο καλύτερη με τα κυπαία στους δρόμους και τα σκουπίδια, αν υπάρχουν...
2: Κοιτάξτε, εγώ δυστυχώς και φωτογραφίες που λαμβάνω και το Δήμο που τον γυρίζω, υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ που είμαι στα σύνορα δροσιάς και κάλης που υπάρχει το γνωστό ρέμα που χωρίζει ουσιαστικά τη δροσιά, την κάλη, το Διόνυσο, ας πούμε, το Δήμο Διονύσου,
0: ναι.
2: Από το Δήμο Κηφισιάς, εδώ και η κατάσταση μέσα στο ρέμα είναι τραγική. Θα μου πείτε, το ρέμα δεν είναι απολύτως αρμοδιότητα του Δήμου Διονύσου. Μπαίνει μέσα και η περιφέρεια, παίρνει μια βαλή κατάσταση, είναι τραγική. Και ξέρετε κάτι, το έχω αναφέρει πολλές φορές και δημόσια. Εμένα, κύριε Γαρυφάλου, δεν μου αρκεί η επίκληση της όποιας αναρμοδιότητας. Δηλαδή, ασχολούμαι με τα κοινά, σημαίνει προσπαθώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου και να προσφέρω λύσεις. Εάν είναι να επικαλούμε αναρμοδιότητες, που υπάρχουν πολλές, όπως ξέρετε, σε ένα ευρύ γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο, δεν θα είμαι χρήσιμος και δεν θα μπορώ να προσφέρω αυτά για τα οποία εξελέγει. Οπότε, το αν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης του Δήμου, εμένα ως πολιτικό, ως τέλος πάντων, ας πούμε, αυτοδιοικητικό πολιτικό, αλλά και τον μέσο πολίτη, του περνάει αδιάφορο. Ο μέσος πολίτης θέλει να έχει αποτέλεσμα, θέλει να ξέρει ότι δεν θα καεί. Όταν σας λέω το ρέμα, ας πούμε, είναι σε άθλια κατάσταση και δίπλα υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί και μπαζότοποι, δυστυχώς, που για όποιους λόγους έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι μπαζότοποι, η κατάσταση είναι κριτική και φοβερά επικίνδυνη. Να. Και άλλη μια κραυγή αγωνία θα μου επιτρέψετε να εκφράσω μέσω του ραδιοφωνικού σας διάβλου. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι ακόμα, κύριε Γαριφάλου, χωρίς να θέλω να κάνω κατάκτηση του χρόνου σας. Ένα πολύ βασικό ζήτημα, το οποίο συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η κατάσταση των τρόπων διαφυγής. Δηλαδή, τι κάνουμε στην περίπτωση της διαφυγής, αν έχουμε ουσιαστικά οριοθετήσει ποιο είναι το σχέδιό μας σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Το λέω και το ξαναλέω, πάω ξύλο, αυτό είναι το Α και το Ω.
0: Επίσης το ρώτησα, γιατί έχω εικόνα ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά διέξοδα. Αν υπάρχει σχέδιο, μου είπε ότι υπάρχει σχέδιο. Τώρα, ποιο είναι αυτό?
2: Ακριβώς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται, ξέρετε, γενικόλογα. Πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι δρόμοι διαφυγής. Αυτό να δημοσιοποιηθεί άμεσα. Πού υπάρχουν τα διέξοδα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Πού θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι. Ποιος θα μεταφέρει ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία. Έτσι, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο. Οικογένειες χωρίς μέσο μετακίνησης. Με παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ό,τι αν τυχόν υπάρχει κάποιος που είναι ακόμα εκεί σε αυτούς τους χώρους. Τι γίνεται με τα ζώα συντροφιάς. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα έχουμε στο σχέδιό μας και να είναι γνωστά σε όλους. Και όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, θα πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η οποία κατά τεκμήριο γνωρίζει καλύτερα την γεωμορφολογία της πόλης. Δεν φτάνει να λέμε έχουμε σχέδιο. Το θέμα είναι έχουμε δοκιμαστεί. Άσκηση στην πράξη έχουμε κάνει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πληροφορηθεί να έχουμε κάνει κάποια άσκηση στην πράξη. Οπότε ο μέσος πολίτης ξέρει από ποιον δρόμο φεύγει. Και ναι, ανάλογα από πού έρχεται η πυρκαγιά, μπορεί να είναι και διαφορετικός αυτός ο δρόμος, αλλά ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει.
0: Ναι, είναι σημαντικό, πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε κάθε σπίτι να έχει ένα χάρτη μέσα για να ξέρει ο κόσμος σε περίπτωση που γίνει κάτι, μια στραβή, να ξέρει από πού θα φύγει ή και πού θα συγκεντρωθεί. Κάθε σπίτι ένα χάρτη έπρεπε να έχει.
2: Ακριβώς, κύριε Γαριφάλο, γιατί το 112, όπως ξέρετε, δεν είναι σχέδιο εκένωσης. Το 112 στέλνει ένα μήνυμα.
0: Το 112 σου λέει, βάλ τα ποδαράκια στην πλάτη και τρέχα.
2: Ακριβώς. Άρα, ποιος ξέρει, κάποιος πρέπει να ξέρει ποιος φεύγει, από πού φεύγει, πώς φεύγει, αλλά και ποιος κινδυνεύει να μείνει πίσω όταν υπάρξει βοήθεια.
0: Και πού πάει. Και πού πάει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Γαριφάλο. Και βεβαίως, πριν από όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πριν από το αυτονόητο, πριν από την αυτονόητη αυτή, είναι η ενέργεια της πρόληψης.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, εσείς ξέρετε καλύτερα εκεί την περιοχή, είναι πιθανόν ο άνθρωπος είναι από το Διόνυσο, υπάρχουν λέει δύο τρόποι διαφυγής, είτε από λεωφόρο Μαραθωνός μέσω της Εθνικής, είτε μέσω δροσιάς Εκάλης Νέας Ερυθρέας που βγαίνει στο Μαρούσι. Αν μπλοκάρουν με τόση κίνηση που θα έχει δημιουργηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα καούμε λέει στα τα ποντίκια.
2: Ακριβώς αυτό είναι το κέριο θέμα και ακριβώς αυτό είναι που οφείλουμε και οφείλει και η Δημοτική Αρχή αλλά και όσοι ασχολούμαστε να εξασφαλίσουμε ότι την ώρα της κρίσης ομιγέννητο θα υπάρξει πραγματικός συντονισμός με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με την περιφέρεια, με όλους όσοι εμπλέκονται έτσι ώστε να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό που να μπορέσει να απεγκλωβίσει και να επιτρέψει να είναι ελεύθερη και διαρκής η ροή προκειμένου αυτές οι δύο, όπως λέτε, να είναι ανοιχτές και να μην μπλοκαριστούν. Γιατί κατά το παρελθόν, δυστυχώς, ακόμα και η λεωφόρος Διονύσου, ο μεγάλος δρόμος που ξεκινάει ουσιαστικά από τον Άξο και οδηγεί στη Νέα Μάκρη, ήταν μπλοκαρισμένη σε πυρκαγιά. Μποτιλιαρισμένος κόσμος. Δηλαδή, όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να τα έχουμε συνδιοργανώσει.
0: Και ο δρόμος εκεί μέσω της Εθνικής τηλεοφόρου Μαραθώνος που και εκεί μπλοκάρει, ας πούμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Δύο πυροσβεστικά να κάτσουν εκεί στην άκρη, πάλι δημιουργείται πρόβλημα.
2: Ακριβώς, κύριε Γαριφάλου. Για όλα αυτά λοιπόν εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για όλα αυτά τα φέραμε ως θέμα, συζητήσαμε. Λάβαμε κάποιες απαντήσεις. Βασικά, η αλήθεια είναι ότι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στην τηλεοπτική σας εκπομπή παρά σε εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, αυτά που λάβαμε όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη στιγμή δεν μας αρκούν.
0: Ανεπαρκές οι απαντήσεις, δηλαδή.
2: Κατά τη δική μου άποψη, κύριε Γαρίφαλου, χρειαζόμαστε απτά στοιχεία. Χρειαζόμαστε απτά στοιχεία και είμαστε όλοι έτοιμοι από εκεί και πέρα σε οτιδήποτε χρειαστεί να βοηθήσουμε προκειμένου να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και να μην δημιουργηθεί κάποια ομιγέννητο έτσι κακή κατάσταση καταστροφή στην πόλη μας. Είμαστε δίπλα σε αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει συνδιοργάνωση ξεκάθαρα και με το Δήμο και με όλες τους αρμόδιους φορείς.
0: Ελπίζουμε να μην δούμε άσχημες εικόνες, το ελπίζουμε πάρα πολύ αυτό. Βλέπουμε πάντως ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες. Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση της, μισό λεπτό, λέει, κίνηση κατοίκων Θρακομακεδόνων. Είναι το κλιμάκιο της πυρασφάλειας των Θρακομακεδόνων που λέει πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4 σήμερα, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, παραμένουμε σε συνεχή επαγρύπνηση και αναφέρουμε άμεσα κάθε ύποπτο καπνό ή φωτιά. Προστατεύουμε τον τόπο μας, προστατεύουμε τη ζωή μας, αρκεί να το κάνει και η εξουσία αυτό.
2: Ακριβώς αυτό, κύριε Γαριφάλου, είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Όπως αναφέρουν το κλιμάκιο των Θρακομακεδόνων, του όμορου Δήμου μας, του Δήμου Αχαρνών, από εδώ δυστυχώς περνάνε ή ξεκινάνε ή περνάνε κατά βάση όλες οι δύσκολες καταστάσεις για το λεκανοπέδι. Οι πυρκαγιές δηλαδή όλες ουσιαστικά περνάνε, θα περάσουν πάνω την πόλη μας.
0: Ναι,
2: είτε
0: ναι,
2: από τον Αεροπό, είτε από τον Διόλ, περνάνε από εδώ και μετά μπορεί να καταλήξουν όπως πέρυσι είχαν καταλήξει στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Και από όλη κατά την άποψή μου, θα πρέπει την κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, να έρθει να ρίξει το βάρος του στις περιοχές μας. Θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τη γεωμορφολογία μας, θα πρέπει να συνεργάζεται τόσο με το ΣΠΑ, όσο και με το ΣΠΑ, όσο και με το Σύνδεσμο Προστασίας της Πάρνηθας και του Πεντελικού, έτσι, και να έχουν μια πλήρη εικόνα για το πώς θα δράσουν και πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
0: Τώρα, όση αυτό, ώρα. Ναι, πέστε μου να.
2: Αυτό, κύριε Γαριφάλου, θα πρέπει ο Δήμος και η όποια δημοτική αρχή να είναι διεκδικητική, να απαιτεί. Δεν αρκεί να περιμένουμε να έρθουν από μόνοι τους. Εμείς πρέπει να απαιτούμε. Να διεκδικούμε, να είμαστε συνεχώς και να τους έχουμε γίνει κολυτσίδα. Πώς να σας το πω.
0: Να είμαστε όλοι,
2: λέμε, εδώ κινδυνεύουμε. Ελάτε εδώ το καλοκαίρι, πρέπει να είστε όλοι εδώ.
0: Λοιπόν, τώρα όση ώρα μιλάτε, μπαίνω στην σελίδα του Δήμου Διονύσου στο Facebook, την επίσημη σελίδα, και τουλάχιστον εμένα αυτή η κίνηση μου δείχνει μια ομολογία ότι ο Δήμος και ο ίδιος ο Δήμος ανησυχεί ότι κάπου τα πράγματα δεν είναι καλά. Γιατί το λέω αυτό? Έχει καρφιτσώσει, βλέπω εδώ και τρεις μέρες, μία ανακοίνωση που λέει «Στοιχεία επικοινωνίας και γραμμές εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας για τα τηλέφωνα επικοινωνίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και την ασφάλεια όλων μας. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τις παρακάτω γραμμές επικοινωνίας με ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 6930-071-673 και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 213-2030-663. Εδώ σαν να ομολογεί ότι ανησυχεί ο Δήμος και ότι φοβάται ότι μπορεί να γίνει κάποιο κακό, γι' αυτό και καρφιτσώνει αυτή την ανακοίνωση απάνω, γιατί πιθανότατα κάτι φοβάται.
2: Κοιτάξτε, όταν έχεις τέτοια καιρικά φαινόμενα, όταν έχεις δηλαδή ακόμα δεν έχεις έναν άνεμο ισχυρό κλπ. Και όταν είσαι στην κατάσταση που είσαι, όπως περιγράψαμε νωρίτερα, προφανώς και πρέπει να ανησυχείς. Και προφανώς και πρέπει να βρίσκονται όλοι σε εγρήγορση. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι ως Δήμος ουσιαστικά έχεις την πολιτική τουλάχιστον υποχρέωση να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να είναι γνωστοποιημένο στους δημότες σου και να ξέρουν οι δημότες σου ότι έχουν κάπου να στηριχτούν. Δηλαδή, ωραία είναι όλα αυτά και πρέπει να γίνονται και πρέπει να ξέρει ο καθένας πού θα απευθυνθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κλπ. Αλλά ξαναλέω, τον έλεγχο τον έχει ο Δήμος. Κύριε Γαριφάλου, το πρόβλημα που εγώ τουλάχιστον ουσιαστικά η πολιτική κριτική που ασκώ πολύ συχνά είναι ότι θεωρώ ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πρέπει να είναι περισσότερο διεκδικητικές. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να περιμένει απλά από την κεντρική διοίκηση κάτι χωρίς την ίδια να διεκδικεί. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα και θα μου επιτρέψετε να αλλάξω λίγο την κουβέντα για τον λίγο χρόνο που ενδεχομένως για αυτήν.
0: Έχουμε μόλις δύο λεπτά.
2: Σε ένα λεπτό θα κινηθώ πάρα πολύ και θα σας πω το εξής. Ένα προηγούμενο ζήτημα, πριν συζητήσουμε για το θέμα της ουσιαστικά της καθαριότητας και της αντιπυρικής προστασίας, ήταν το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των σχολείων γενικότερα, αλλά και δύο νηπιαγωγείων τα οποία τίθενται σε αναστολή με απόφαση της πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης και αναφορά δύο νηπιαγωγεία στην πόλη.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν εφαρμόζεται λοιπόν μια σχετική προφανώς εγκύκλωση, προφανώς κάποια νομοθεσία με βάση κάποια στοιχεία, κρίνουν ότι κάποια νηπιαγωγεία πρέπει να κλείσουν. Και σας ρωτώ, κύριε Γαριφάλου, έστω ότι η νομοθεσία προβλέπει κάποια πράγματα, όταν η νομοθεσία έρχεται σε αντίθεση με την κοινωνική πραγματικότητα, όταν δηλαδή η πραγματικότητα της κοινωνίας επιτάσσει ουσιαστικά να παραμείνει ανοιχτό το συγκεκριμένο τμήμα, ακόμα και αν έχει 3, 4, 5 παιδιά λιγότερα από αυτά που προβλέπει ο νόμος. Δεν είναι η υπέρτατη αδικία να εφαρμόσει ένα τέτοιο αυστηρό νόμο και να, ούτε να ασχολείσαι με παιδάκια κλπ. Προφανώς και.
0: Έλατε. Εδώ σε απομακρυσμένα νησιά κρατάνε και ένα παιδάκι, ας πούμε, για να λειτουργεί.
2: Και πρέπει, κύριε
0: Έτσι
2: Γαρυφάλ.
0: Πρέπει, ναι, σωστά.
2: Ξέρετε κάτι, οι Λατίνοι λέγανε sumum ius, summa injuria, που σημαίνει η υπερβολική, η άκρη εφαρμογή του δικαίου, πολλές φορές είναι η μεγαλύτερη αδικία. Εκεί λοιπόν εσύ ως τοπική κοινωνία που γνωρίζεις τις ανάγκες σου, οφείλεις να είσαι πρώτος στον αγώνα. Πεις, κύριε, ναι, ωραία, είναι νόμος, το καταλαβαίνω. Εδώ όμως η κοινωνική πραγματικότητα είναι αυτή. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο έτσι ώστε τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα αυτό να μην εφαρμοστεί. Αυτή λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω, προφανώς δεν λέω σε κανέναν να μην ακολουθεί την νομοθεσία. Αυτό που λέω όμως είναι ότι όταν υπάρχουν κάποιες τυπικές διατάξεις, για παράδειγμα, οι οποίες σε μια τοπική κοινωνία δημιουργούν τεράστια προβλήματα, θα πρέπει η τοπική κοινωνία αυτό να το δείχνει. Δεν μπορεί να το δέχεται έτσι απλά. Όλο δε μάλλον τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε, για να έρθω και στο θέμα μας το βασικό, όταν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η ύπαρξή μας η ίδια σε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο, οφείλουμε να καταδείξουμε στην κεντρική διοίκηση ότι το όλο σου το βάρος πρέπει να πέσει εδώ. Αυτό περιμένω να γίνει, αυτό περιμένω να πιέσει η Δημοτική Αρχή και εφόσον το πράξει, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ουσιαστικά θα είναι δίπλα της. Και εμείς και η αντιπολίτευση και όλοι. Εμείς στο νέο Διόνυσο, κύριε Γαρυφάλου, το ζητάμε αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για να κλείσω και με το θέμα της καθαριότητας που αναφέρθηκε, δεν μπορεί κύριε Γαρυφάλου να λειτουργούμε με έναν κανονισμό καθαριότητας του 2013, απαρχαιωμένο. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες στη διοίκηση για να αναθεωρηθεί αυτός ο κανονισμός και να μην βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, νέος κανονισμός δεν έχει έρθει, παρόλο που η διοίκηση έχει δεσμευτεί γι' αυτό πολλές φορές. Έχει κάνει για παραταξιακή επιτροπή, εμείς έχουμε προσέλθει και όταν είχαμε πάσει για παραταξιακή επιτροπή, δυστυχώς δεν προσήλθαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης. Περιμένω κάτι πολύ καλύτερο και σε αυτό, κύριε Γαρυφάλου, και ζητώ συγγνώμη πραγματικά αν έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου.
0: Δεν πειράζει. Καταγράφονται όλα όσα είπατε. Καταγράφονται. Να είστε καλά, κύριε Καριστινέ. Σας εύχομαι ένα καλό.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαρυφάλου.
0: Καλό πρωινό.
2: Καλή δύναμη σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Βέβαια και το ότι απέφυγε η Δήμαρχος να βάλει βαθμό στον εαυτό της στην συνέντευξη αυτή που κάναμε, εμένα μου λέει πολλά. Απέφυγε να βάλει βαθμό. Από το 1 στο 10 τη ζητήσαμε να βάλει ένα βαθμό στη λειτουργία του Δήμου και στην υπόθεση με τα κηπέα και τα σκουπίδια. Ακολουθεί ο Άννα Ηλιάδη και αμέσως μετά Στέλιος Φωτόπουλος, Γιάννης Τσιτούρης και άλλες πια άλλες πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές. Στέφανος Χίος το απόγευμα και το βράδυ Οικονομόπουλος, πάντα Οικονομόπουλος. Λοιπόν, να είστε καλά, έχουμε δελτίο ειδήσεων, το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 7 εδώ με πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα και για αύριο. Γεια σας. Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βαριές ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο και σειρά κακουργημάτων ασκήθηκαν σε βάρος των 7 συλληφθέντων για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Η αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια και κατσαβίδια σημειώθηκε για τον έλεγχο της πλατείας στην Αγία Ελεούσα, με την αστυνομία να διερευνά οπαδικά κίνητρα και να αναζητά ακόμη 10 άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στην καρδιά του θύματος, υποστηρίζει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε άμυνα επειδή ο 15χρονος οπλοφορούσε. Στιγμές έντονης αγωνίας έζησαν 1.246 επιβάτες του επιβατηγού οχηματικού πλοίου Κίσαμος. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι Αδάμαντα στη Μήλο. Έπειτα από ξαφνικό blackout που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά υπέστη προσωρινή απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας λίγο μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σκάφη του λιμενικού, ένα αλλιευτικό και ένα παραπλέον πλοίο για την παροχή βοήθειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ANEC Lines, η τεχνική βλάβη αποκαταστήθηκε γρήγορα από το πλήρωμα και το πλοίο αποκολλήθηκε με τα ίδια μέσα να επιστρέφουν στην Αδάμαντα, όπου παραμένει ασφαλώς δεμένο μέχρι την ολοκλήρωση της επιθεώρησης από τις λιμενικές αρχές, οι οποίες έχουν απαγορεύσει προσωρινά τον απόπλου. Νέος κύκλος έντασης πυροδοτεί τη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων ως απάντηση στην επίθεση με ντρόουν που δέχθηκε το εμπορικό πλοίο MF Ever Lovely στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και απειλεί της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δυνάμεις της παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των όρων της Διμερού Συμφωνίας. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ήδη αντίπεινα κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, την ίδια ώρα που το ημιεπίσημο πρακτορείο ISNA απέστειλε μυστηριωδώς ανακοίνωση για γρήγορη και αποφασιστική απάντηση του Ιράν. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθρος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την μέγιστη τιμή στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Πάμε πρωινή γυμναστική, πάμε. Ξυπνήσατε όλοι, γιατί βλέπω έχει καύσωνα, έχει τέτοιο. Πιάστε γυμναστήρια, πιάστε γυμναστική. Είμαστε λοιπόν στον Μάχη FM 99,8. Είναι η Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο.
4: Και ο Περικλής Ζορζοβίλης.
3: Και ο Περικλής Ζορζοβίλης και ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης στον ήχο, ο οποίος επιμελείται και τις μουσικές εδώ που ακούτε. Για όση ώρα ακούτε αυτή την εκπομπή στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το τηλέφωνο μας 210-710-8000. Και στο Viber στέλνετε μηνύματα 6943-63-54-51. Πάμε για την πρωινή γυμναστική.

0: Color λέει or cut all my hair, γιατί δεν κατάλαβα καλά.
1: Το λάθος άνθρωπο ρωτάς, γιατί εγώ δεν ακούω καλά. Αλλά μπορούμε να βρούμε
0: το λέω περίπου, γιατί αυτό ήταν υπονοούμενο στο τι, το τι γίνεται στο Ιράν. Αυτό ήταν ένα σαφές υπονοούμενο. Τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Μια τεράστια παρτίδα σκακιού. Είναι προφανές πλέον
0: στην
1: ότι...
0: πατρίδα που, εκεί που γεννήθηκε το σκάκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Είναι προφανές ότι πλέον οι ΗΠΑ θέλουν κάπως να πεπλακούν, να, πώς το λένε, να κρατήσουν και ακέραια την υπόλοιψή τους. Από την άλλη μεριά, επειδή όλη αυτή η ιστορία στραβά ξεκίνησε, στραβά εξελίχθηκε και χωρίς ξεκάθαρο πολιτικό ή αντικειμενικό σκοπό, έχει πλέον γίνει μια πληγή. Και υποθέτω το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να αντλήσει όσα περισσότερα δυνατά πλεονεκτήματα μπορεί.
0: Που πηγαίνανε για ειρήνη και τέτοια αυτά, ξαφνικά χτες το βράδυ ξεκίνησαν.
1: Ναι, η ειρήνη είναι μια πολύ σχετική κατάσταση.
0: Ειρήνευση, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Απλώς όποιοι σκοποί υπήρχαν, προφανώς δεν επιτεύχθηκαν. Ούτε ανατροπή του καθεστώτος έγινε. Ίσα πιστεύω ότι όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, με το πρόσχημα του εξωτερικού κινδύνου, πάντα οι σκληροπυρηνικοί παίρνουν το επάνω χέρι.
0: Καλά, δεν έπαψε. Δηλαδή, μπορεί να επιδίωξαν την ανατροπή του καθεστώτος, αλλά το καθεστώς, να μην το λέμε καθεστώς, γιατί είναι η νόμιμη κυβέρνηση. Είναι λίγο δύσκολο να το λες καθεστώς, έτσι.
1: Καθεστώς λόγω των χαρακτηριστικών του. Δηλαδή, είναι μια αυταρχική κατάσταση.
0: Είναι μια μουσουλμανική κυβέρνηση, ας πούμε. Με τους όρους που έχουν εκεί. Ξέρω πώς να το πω.
1: Έχει μια.
0: Δεν είναι εντάξει η κυβέρνηση που μπήκε στη Συρία τώρα με τους πρώην φωνιάδες, ας πούμε, και τέτοια. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο διαφορετικό αυτό.
1: Είναι
0: ένα θρησκευτικό καθεστώς, τέλος πάντων.
1: Ναι, θεοκρατικό.
0: Ένα θεοκρατικό καθεστώς.
1: Ναι, οκ. Okay. Ξένο, ας πούμε.
0: Μ' αρέσει, δεν θέλω να το λέω καθεστώς. Με την έννοια ότι παίρνεις θέση, ας πούμε, υπέρ μιας κατάστασης ή κατά μιας κατάστασης.
1: Ισχύει έμεσα, αλλά δεν είναι πάντως ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Ελεύθερη, μια ελεύθερη.
0: Δεν είναι δυτικού τύπου δημοκρατία. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, αλλά και δεν είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει ελευθερία.
0: Δεν υπάρχει ελευθερία.
1: Έτσι, ελευθερία του έκρωση. Από εκεί και πέρα, η ανατροπή χωρίς χρυσές δυνάμεις δεν είναι πρόκειτο να γίνει.
0: Ναι, καλά, αυτό ήταν γνωστό.
1: Τους βομβαρδίζω, ναι, ισχύει. Το αποτέλεσμα όμως δεν φαίνεται να είναι ικανό. Ώστε να οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιβάλλουν τη θέλησή τους.
0: Οι πανίσχυρες ΗΠΑ, δηλαδή έφαγε το κεφάλι του Τραμπ.
1: Έφαγε το κεφάλι του, πήγε και έμπλεξε μια ιστορία στην οποία δεν θα έπρεπε να έχει μπλέξει.
0: Ευθύς εξ αρχής,
1: εκτός αν ήταν διατεθειμένος να το πάει μέχρι το τέλος. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η εμπλοκή δημιουργεί προβλήματα σε εμάς με το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Είναι διασυνδεδεμένος ο κόσμος πλέον. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά.
0: Με το πετρέλαιο και με τις τιμές που φτάσανε στα ύψη.
1: Το πετρέλαιο, τα εμπορεύματα, πάντα. Είναι διασυνδεδεμένος ο κόσμος. Έχουμε περίπου 45 χρόνια παγκοσμιοποίηση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το απομονώσεις.
0: Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε λόγο σε όλα αυτά. Να ας πούμε τώρα έβλεπα, θα πάει ο Τραμπ και θα μαλώσει εκεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Δεν έπρεπε να
0: πλέξει. Θα μαλώσει τους Ευρωπαίους γιατί...
1: Επαναλαμβάνω. Γενικά ο Τραμπ στη δεύτερη προεδρία και έχοντας θέσει σαν πρώτη απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ ή για να το πω πιο μα... κίνδυνο για τη μονοκρατορία τους, την Κίνα, επανήλθε σε αυτό που πρώτα είχε πει ο Ομπάμα, νομίζω το 8, αν θυμάμαι καλά, το pivot του Asia, δηλαδή στροφή, η γεωστρατηγική στροφή προς την Ασία. Βεβαίως η πραγματικότητα δεν ακολουθεί τους σχεδιασμούς ή τις προβλέψεις, διότι μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Ευρώπη που ήταν μια παγιωμένη κατάσταση με ανταγωνισμούς αλλά υπό έλεγχο, πλέον έχει γίνει ένα ενεργό πεδίο πολέμου. Ότι το ΝΑΤΟ επί τόσα χρόνια
0: τους τράβηξε τα αυτοί, τώρα τι γίνεται?
1: Ποιος το έχει τραβήξει?
0: Και εσείς γιατί δεν συμμετείχατε, ας πούμε?
1: Γιατί καταρχάς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν, δεν έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν. Όταν έληξε ο ψυχρός πόλεμος, αυτό το περιβόητο μέρισμα ειρήνης δημιουργήθηκε από την αποδόμηση των ενόπλων δυνάμεων σχεδόν όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε εχθρός. Εξαφανίστηκε ο εχθρός. Το να τις δημιουργήσεις πάλι εκ του μηδενός απαιτεί χρόνο. Και την ύπαρξη πάλι εχθρού, έτσι, είναι πολύ βασικό. Η κοινωνία δεν πείθεται αλλιώς και εμείς δεν πειθόμαστε για να γίνονται μεγάλες υψηλές αμυντικές δαπάνες, παρά μόνο αν υπάρχει ένας ορατός εχθρός.
0: Όπως στην Τουρκία, για παράδειγμα.
1: Στην περίπτωση δική μας.
0: Τώρα τι γίνεται με τα F-35 και τα F-110 και τους κινητήρες των F-110 και τα.
1: Κοίταξε, η τυχόν παραχώρηση πώληση κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό έχει διπλή ανάγνωση. Καταρχάς, δένει χειροπόδαρα την Τουρκία στο άρμα των ΗΠΑ. Διότι εξαρτάται για τους κινητήρες. Και οι κινητήρες είναι ένα πολύ βασικό πράγμα σε ένα αεροπλάνο. Συνεπώς, δεν έχουν άλλη εναλλακτική οι Τούρκοι. Υποθέτω ότι προσπαθούν να αναπτύξουν εγχώρια. Αλλά αν κρίνουμε από τους πετρελοκινητήρες που προσπαθήσαν για τα άρματα μάχης του Αλτάι, ήταν μια πολύ επώδυνη διαδικασία, πολυετής, πολυέξοδη, για να αποκτήσουν αυτή την τεχνολογία.
0: Να απέκτησαν,
1: αλλά δεν ξέρεις την απόδοση. Και δεν εννοώ την απόδοση τι ισχύει από δίδιο κινητήρας και τα λοιπά, αλλά την απόδοση σε ένα βάθος χρόνου. Τι προβλήματα θα βγάλει, πόσες βλάβες και πάει λέγοντας. Η αεροπορική κεντρή είναι μια πιο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αν αυτό θα είναι προθάλαμος για την επιστροφή στο F-35,
0: δεν ξέρω πώς. Από ό,τι λένε οι αναλυτές, κάτι τέτοιο, ας πούμε, είναι στον ορίζοντα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα περάσει από το Κογκρέσο, ειδικά άμα γίνουν τώρα οι διάμεσες εκλογές. Τι ισορροπίες
0: θα τα θέλει τα F-35 ή θα πάει ο κατευθείαν, ας πούμε, να βγάλει το δικό του μαχητικό και να πει καν, πώς λέγεται, και να πει εγώ αυτό
1: ναι,
0: θέλω.
1: Όπως και στην περίπτωση τη δικιά μας, τα F-35 είναι θέμα συμβολισμού. Δηλαδή, όταν αγοράζεις τώρα 20 μαχητικά, είναι σίγουρο ότι θα έχει υπηρεσία, ξέρω, τα 14, τα 16, τα υπόλοιπα πρέπει να συντηρηθούν. Δηλαδή, σαν αριθμό δεν έχουν μάζα. Δεν είναι Αμερικάνικη αεροπορία, ξέρω, ένοπλα να πάρουν 2.000. Στατιστικά, βέβαια. Λοιπόν, και στην Τουρκία πάλι, και η Τουρκία πάλι νομίζω είναι θέμα συμβολισμού. Παρόλο που αυτοί είχαν δεσμευτεί να πάρουν 100.
0: Ναι. Ναι, αλλά είχαν και του S400 και λέει ρε παιδιά, και τώρα του έχουν. Δηλαδή, μήπως εκεί, ας πούμε, πατήσουν και δεν δώσουν το F-35 ακόμα?
1: Όχι, αυτό όπως είναι κατάσταση νομικά και διαδικαστά, ισχύει. Δεν ξέρω τώρα πολιτικά, δεν ξέρω τι πολιτικό κεφάλαιο είναι έτοιμο να δαπανίσει ο πρόεδρος Τραμπ για να εγκρίνει.
0: Ή θεωρούνται παροχημένοι? Όχι, δεν είναι παροχημένοι οι S-400. Όχι, και χαρά είναι και τα ραντάρ τους και τα τέτοια.
1: Όχι, δεν είναι παροχημένοι, αλλά δεν μπορούν να τους έχουν ταυτόχρονα. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Νομικά, να το πω έτσι. Ναι.
1: Με βάση τα ισχύοντα και με αυτό το νόμο του.
0: Πολιτικά είναι άλλο θέμα.
1: Αν μπορέσει να το περάσει.
0: Γιατί τώρα μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ με τον Πούτιν έτσι κάπως έχουν.
1: Ναι, γίνεται μια.
0: Οι σχέσεις είναι σε ύφεση, δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
1: Ναι, γίνεται μια αντιστροφή. Νομίζω δεκαετία του 70, όταν ο Νίξον πήγε στην Κίνα με σκοπό να ρημουλκίσει τους ή να προστατευτεί τους Κινέζους για να αντιμετωπίσει την κύρια απειλή που ήταν τότε η Σοβιετική Ένωση. Εδώ έχω μια αντιστροφή τώρα. Δηλαδή, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Κίνα, να αντιμετωπίσουν, είπα, την Κίνα, γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί ένα modus vivendi με την Ρωσία.
0: Άρα εκεί μπορεί να δούμε και λύση, ας πούμε, του θέματος της Τουρκίας με τους F-35. Και συνύπαρξη με τους S-400.
1: Εξαρτάται, θα δούμε. Δεν μπορεί να προβλέψει εύκολα.
0: Δεν μπορεί να είναι ένα από τα σενάρια παρόλα αυτά. Είναι ένα από τα σενάρια. Δηλαδή θα είναι ευνοϊκά. Θα είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις πάλι πώς θα αντιδράσουν τα νομοθετικά σώματα και τι σχετισμοί θα δημιουργηθούν μετά τις εκλογές. Εκεί.
0: Ωραία, μετά από αυτή τη συζήτηση, πες μου τρία πράγματα που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές μας για το τι γίνεται τώρα σε σχέση με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Τρία πράγματα.
1: Ναι, το δανειστό αυτό που έγραψε νομίζω το φέρει να φέρεις ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Ουκρανία και η Ιράν, είναι μια μεταφορά της Βόρειας Κορέας και του Βιετνάμ. Όπως και στην Κορέα αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε ποτέ ειρήνευση. Υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός, έχει χαραχτεί μια γραμμή εκεί από στοδικοποιημένη ζώνη, κήθεν καθήν, έθεκα κήθεν, πάμε ένοπλες δυνάμεις ισχυρές, οι οποίες ανά πάση στιγμή μπορούν να συγκρουστούν. Αυτό είναι μάλλον το σενάριο που δουλεύει για την Ουκρανία. Όσον αφορά τώρα το Ιράν, ναι, είναι μια επανάληψη του Βιετνάμ με την έννοια ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαροι πολιτικοί στόχοι, δεν εξάντλησαν οι ΗΠΑ τότε και τώρα όλες τις δυνατότητες που είχαν για να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς. Ίσως δεν υπήρχαν και εξ αρχής ξεκάθαροι αντικειμενικοί σκοποί. Δηλαδή θα κάνουμε τον πόλεμο. Γιατί, τι επιδιώκουμε? Διότι το να ξαναγυρίσουμε τώρα στη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών που είχε γίνει, νομίζω πάλι επί Ομπάμα, μετά από τόσα χρόνια, δεν νομίζω ότι άγγιζε τον κόπο όλη αυτή η ιστορία. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια ρευστότητα. Το δεύτερο είναι ότι κάθε σύγκρουση αποτελεί τον πρόλογο της επόμενης. Και κάθε φορά θα γίνεται πιο φωνική. Έχει αρχίσει τώρα ένα επικίνδυνο γαϊτανάκι. Καταρχάς γιατί οι τεχνολογίες και στις δύο περιπτώσεις αναπτύσσονται ταχύτατα, που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν δεκαετίες
0: και το ρημάτιο. Όπως το λένε AI, τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, αυτό τώρα έχει μια καραμέλα. Αλλά θα σου πω το λόγιο σας γνώμη το εξής. Γιατί εγώ τώρα τα διάβασα πολύ αναλυτικά. Υπάρχουν πολλές μηχανές AI αυτή τη στιγμή, που χρησιμοποιούμε. Πολλοί τις χρησιμοποιούν για να γράφουν και κείμενα, άλλοι
0: σωστό.
1: Για να βρίσκουν συνταγές μαγειρικής, οτιδήποτε. Οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν, να μπορέσουν να λειτουργήσουν ρομπότ, το οποίο να κάνουν διάφορες δουλειές. Να στηβάζει βορεύματα, να βάζει πλυντήριο, να οδηγεί ένα αυτοκίνητο. Όταν πάμε λοιπόν όμως το AI στην στρατιωτική χρήση, και επειδή το AI είναι μια τεχνολογία η οποία βασίζεται στη μάθηση, δηλαδή επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία και συλλέγοντας στοιχεία, εμπλουτίζει τη γνώση του και σιγά σιγά κατευθύνεται στο να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Τα δεδομένα αυτά που χρειάζονται για να εκπαιδεύσεις μια μηχανή AI για να υποκαταστήσει τους ανθρώπους, μια δημιουργία ανθρώπων με μια δημιουργία ρομπότ, θέλουν πάρα πολύ χρόνο να συλλεχθούν. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Όμως παρόλα αυτά έχουμε στο πεδίο τώρα έχει
1: στο
0: χρήση.
1: Στο πεδίο έχεις, αλλά είναι υπό τον ανθρώπινο έλεγχο ή υπό την επίβλεψη του ανθρώπου.
0: Ναι, κυρίως όμως για να, πώς το λένε, δηλαδή δεν είχαν μαζικές απώλειες σε ζωές από τα πυρά.
1: Υπάρχουν πάλι δηλαδή οι
0: απώλειες. Κατευθυνόμενες στοχευμένα, ξέρω, πάνε και χτυπάνε στοχευμένα. Ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία. Δεν βομβάρδισαν όλη την πολυκατοικία. Υπάρχουν
1: ναι, αυτό γινότανε. Δηλαδή από το υπόλοιπο.
0: Γινόταν με καταδείκτες λέιζερ όμως, ενώ ναι, τώρα αυτό είναι πιο εύκολο.
1: Και με σύγκριση της οπτικής εικόνας με αυτή που υπήρχε στη μνήμη, ναι. Υπήρχαν τεχνολογίες. Αλλά όταν λέμε.
0: Τώρα είναι πιο εύκολο, αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά όταν λέμε για πλήρη εφαρμογή του AI, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα.
0: Καλά, αυτό είναι
1: και θα
0: εντελώς
1: μπορεί
0: διαφορετικό.
1: Να λαμβάνει αποφάσεις. Και όταν φτάσουμε στο σημείο.
0: Τη βάψαμε τότε.
1: Ο στρατιώτης, ο άνθρωπος να αντικατασταθεί από ένα ρομπότ.
0: Τη βάψαμε τότε, θα πάμε σε μάχη με τα ρομπότ. Ελπίζω να μην ζούμε τότε.
1: Ναι, είναι αυτό το σενάριο με την ταινία του με τον Σβαρτζενέγκερ, τον εξολοθρευτή.
0: Ναι, ναι. Ελπίζω να μην ζούμε.
1: Το γεγονός είναι πάντως ότι για να επιτευχθεί αυτό θέλει τεράστια συλλογή δεδομένων. Και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, ο Αμερικανικός στρατός. Έχοντας.
0: Γίνεται όμως πολύ γρήγορα αυτό.
1: Όχι, δεν θέλει πολύ χρόνο. Μας. Πολύ χρόνο. Έχει συγκεντρώσει τους πιο έμπειρους από επιχειρήσεις, τους εξοπλίζουν με κάμερες και αισθητήρες, πραγματοποιούν σε ασκήσεις τις ενέργειές τους που πρέπει να κάνουν, επίθεση, άμυνα, ό,τι μπορεί να φανταστείς, τα οποία καταγράφονται τα πάντα για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα δεδομένα, να αρχίζουν να εκπαιδεύουν προγράμματα AI για να μπορέσουν να ολοκληρώνουν αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαντάζεται, από ό,τι ακούγεται, γιατί πρέπει να συγκεντρώσουν τεράστιο όγκο δεδομένων.
0: Λοιπόν, θα ζητήσω να μας βάλει ένα τραγούδι να χαλαρώσουμε λίγο, Εφραίμ Καραλαμπίδης, και μετά θα έρθω, γιατί μου βάλει σκέψεις με όλα αυτά. Θα πάμε στο δικό μας AI, τα ντρόνους εκεί πέρα, θα τα πετάρει 55 άριδες. Πάμε, Εφραίμ, τραγουδάκι.

0: Άσε κάτω τον ντρόν. Είπαμε αμέσως να πάρεις τον ντρόν κατευθείαν.
1: Και δεν ασχολούμαι καθόλου αυτά, έτσι. Μόνο στη θεωρία.
0: Τι, εδώ πέρα. Άστα, αυτά, δεν σε πιστεύω εδώ πέρα. Βγήκε ο. Λοιπόν, εγώ θα σε δώσω στεγνά στο ακροατέ μα. Βγήκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και είπε ότι οι 55άριδες, που δεν είναι ο Περικλής, είναι λίγο πιο μικρός.
1: Όχι πιο μικρός. Μακάρι να είμαι πιο μικρός.
0: Οι 55άριδες λέει είναι καλύτεροι χειριστές drone από τους 35άριδες.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί υπόθηκε σαν θέσφατο.
0: Εγώ έχω μια ερμηνεία.
1: Απλώς είναι άλλη μια απέλπιδα προσπάθεια να καλυφθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε, το οποίο προέρχεται από την υπογεννητικότητα.
0: Και κυρίως, δηλαδή, ο νόμος Δένδη που πέρασε τον Ιανουάριο έχει επεκτείνει την εφεδρεία μέχρι τα 60. Από τα 45 που ήτανε.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 60.
1: Είναι
0: δηλαδή, όσοι είστε εκεί μέχρι 60, περιμένετε να σας έρθει το χαρτί.
1: Όσοι είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Όσοι είστε, λέει, όσοι είστε. Ναι, ναι.
1: Δεν είμαι. Αλλά θα πάω όμως, γιατί θέλω να διασκεδάσω. Εάν κληθώ.
0: Δεν υπάρχει. Ουσιαστικά τι κάνανε, φτιάξανε ένα στρατόπεδο.
1: Εντάξει, χρησιμοποιούν ένα υπάρχον στο τόπο για να πάνε να μετακοδεύονται οι έφεδροι, οι ενεργοί έφεδροι.
0: Ενεργοί είναι όλοι όσοι είναι στην.
1: Όχι, εννοεί κατά βάση αυτούς οι οποίοι έχουν τη διάθεση να διαθέσουν επιπλέον χρόνο. Το σύστημα, εγώ έχω κάποιες διαφωνίες με το σύστημα. Απλώς για λέω για να καταγραφούν. Καταρχάς αυτό βασίζεται πάρα πολύ, όχι στα άτομα, αλλά έχει βάλει μέσα τους συνδέσμους εφέδρων αξιωματικών. Ο έφεδρος.
0: Εγώ να ξέρεις πάντως, μέσα στην εβδομάδα θα πάω να δω το σύνδεσμο εφέδρων αξιωματικών Πειραιά.
1: Πολύ καλά να κάνει. Ουσιαστικά δηλαδή παρεμβάλλεται ένα επίπεδο έστω άτιμο μεταξύ του εφέδρου και του στρατού. Ο σύνδεσμος.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα με τους 150.000 εφέδρους, διότι πολύ απλά δεν θα υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό λέω. Με συγχωρείς τώρα, ο άλλος 55 και 60 ετών θα κληθεί να.
1: Το 55 και 60, ναι, γιατί υπάρχουν και 55 και 65, οι οποίοι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
0: Μπορεί σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Μια
1: κατά
0: χαρά.
1: Γενική.
0: Αλλά θα αφήσουν τις δουλειές και. Δηλαδή. Πιστεύω πως είναι λίγο δύσκολο σε κάποιον. Ειδικά μισό λεπτό.
1: Υπάρχει γιατί ένα ποσοστό το οποίο δεν τίθεται να το κάνει.
0: Μικρό. Okay.
1: Μικρό. Αλλά από εκεί και πέρα, πρέπει να μπούμε στο ερώτημα. Αρκούν οι 6 μέρες, ξέρω εγώ, ή 3 μέρες το χρόνο προκειμένου.
0: Προφανώς όχι. Εν τω μεταξύ, τι μας φέρνει παράδειγμα, τη Φιλανδία και την Ελβετία. Στην Ελβετία, εκπαιδεύω. Καταρχάς, η ηλικία της μετεκπαίδευσης είναι πολύ. Δεν φτάνουν σε τόσο, στα 60, είναι μέχρι 45 κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν αποκλείται.
0: Στη Φιλανδία τώρα έγινε αλλαγή και στην Φιλανδία μέχρι τα 40-45 ήταν και έγινε αλλαγή τώρα σε 65.
1: Ναι, γιατί και η Φιλανδία έχει το ίδιο
0: πρόβλημα.
1: Έχουν
0: το ίδιο πρόβλημα, δεν έχουν στρατό.
1: Λίγα κεφάλια, να το πω πώς το λέμε πιο λαϊκά, και μεγάλη απειλή. Αλλά δεν ξέρω σήμερα κατά πόσο ένας τέτοιος έφεδρος, εάν χτύπα ξύλο έρθει η ώρα, θα μπορέσει να επιβιώσει στο σημερινό πεδίο της μάχης.
0: Γιατί το λες αυτό, για πες.
1: Γιατί είναι πολύ πιο φωνικό από ό,τι ήταν πριν κάμποσα χρόνια. Δηλαδή και μόνο βιντεάκια να δεις, όταν φτάνεις στο σημείο να κυνηγάει ένα δρόνος ένα άτομο. Σε εμάς που το βλέπουμε μπορεί να είναι περίεργο ή αστείο, αλλά εκείνος εκείνη τη στιγμή είναι ο ένας σε ένα τεράστιο μέτωπο, είναι στόχος. Δεύτερον,

0: δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα η εφεδρεία που πραγματικά έχουμε. Γιατί οι δυνάμεις αυτές για να επιστρατευτούν θα απαιτηθεί χρόνος. Δεν είναι σίγουρος ότι ο αντίπολος θα αφήσει τον χρόνο. Θα εκμεταλλευτεί τη μάζα που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει μεγαλύτερο πληθυσμιακό δυναμικό από εμάς.
1: Πολύ μεγαλύτερο.
0: Γιατί δηλαδή να λειτουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να μας επιτραπεί να επιστρατευτούμε. Είναι επιταχυμένος, έχει επιταχυθεί ο χρόνος και στον πόλεμο, όχι μόνο στη ζωή μας.
1: Έβαλε και τις γυναίκες όμως ως παράμετρο.
0: Ναι, και αυτό ήταν.
1: Να πληρώσει ένα γεγονό. Πούμε.
0: Ότι
1: ορκίστηκαν χθες, 40 ορκίστηκαν τελικά.
0: Από.
1: Κοίταξε, το αρχικό σχέδιο μιλούσε. Ο υπουργός τουλάχιστον σε δηλώσεις τον Οκτώβριο έλεγε ότι 150 με 100.
0: Ναι.
1: Μετά προκήρυξαν 100 θέσεις.
0: Άρα το 40% τελείω.
1: Κάλεσαν από. Ήταν 170 αυτές που υπέβαλαν αίτηση. Ναι. Κρίθηκαν κατάλληλες 72 να υπηρετήσουν.
0: Έφτασε το 50%.
1: Παρουσιάστηκαν 51.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαν οι 72. Πήγαν 51.
0: Και
1: ορκιστήκαν 40.
0: Εξαρτάται τώρα που θα συγκρίνεις τα ποσοστά. Ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα.
1: Προφανώς, οι 40 τώρα, αυτές που έμειναν, γιατί ξεκαθάρισε το τοπίο, έτσι, παρά το γεγονός ότι έβγαιναν διάφοροι, ας πούμε, και λέγανε ότι θα πάρουν μόρια σε για ΕΠΟΠ, δεν υπάρχουν μόρια σε ποια ΕΠΟΠ, έτσι. Αφήνανε εννοηθεί ότι και καλά θα πάρουν μόρια ή θα πάρουν χρήματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση με τους άντρες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτές οι 40 κοπέλες λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, προορίζονται να γίνουν ΕΠΟΠ. Πώς θα ενισχυθούν έναντι των άλλων, προφανώς έναντι των άλλων γυναικών. Δηλαδή, έχοντας περάσει μια θητεία, ξέρω εγώ, 2-3, πιστεύω δηλαδή να τις βάλουν να κάνουν τα χαρτιά τους τώρα. Να σου το πω απλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Απλά θα τους δώσουν κάποια μόρια επειδή θα έχουν, ξέρω εγώ, 1-2-3 μήνες μέσα. Κάτι τέτοιο.
0: Δεν λύνει πάντως το πρόβλημα. Η μόνη λύση, με βάση της, όπως είμαστε, είναι η υποχρεωτική θητεία των γυναικών. Το οποίο είναι ένα ζήτημα.
1: Η θητεία είναι υποχρεωτική από το Σύνταγμα. Αλλά ο νόμος ορίζει ότι είναι.
0: Αλλά εάν αυτή γίνει υποχρεωτική.
1: Η θητεία των γυναικών είναι υποχρεωτική.
0: Okay. Να πάρει κάποιο.
1: Απλώς εξαιρούνται.
0: Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα τώρα και πρέπει να γίνει συζήτηση στην κοινωνία. Διότι.
1: Μισό λεπτό. Τι συζήτηση να γίνει στην κοινωνία όταν έχεις ένα υπουργό άμυνας που σου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε φέρετρα και τέτοια. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι δεν θα πολεμήσεις για την πατρίδα σου, αλλά θα πολεμήσεις σε διάφορες άλλες περιοχές. Τώρα σοβαρά, τι συζήτηση μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό?
0: Κοίταξε.
1: Γιατί είναι διαφορετικό για την πατρίδα σου, έτσι.
0: Αυτό
1: και διαφορετικό να λέει, να βγαίνει ο άλλος και να λέει, ας πούμε, ότι να προσπιστούμε την Ευρώπη και τα φέρετρα, ας πούμε, που θα γυρνάνε,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Από τότε που αρχίσαμε να συμμετέχουμε, που θυμάμαι εγώ τώρα, μια 30 χρόνια, και σε αποστολές εκτός Ελλάδος, πάντα πηγαίνουν στελέχη.
1: Συμφωνώ.
0: Okay, ο επαγγελματίας στρατιωτικός, μας αρέσει δεν μας αρέσει, επάγγελμά του είναι ο πόλεμος. Δεν θέλω να φανώ πολεμοκάπηλος ή υπερβολικός. Αλλά θέλω να πω, ετοιμάζεται, εκπαιδεύεται για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση.
1: Θεωρητικά, γιατί ακόμα και το Σύνταγμα λέει ότι ο ρόλος του είναι να προασπίσει την πατρίδα του.
0: Ναι, ή και τα συμφέροντα της πατρίδας, γιατί παίρνει κάτι σε πολλές
1: περιπτώσεις. Τα συμφέροντα της πατρίδας του, αλλά εκεί θα πρέπει να μπει η συζήτηση. Με συγχωρείτε,
0: ναι,
1: γιατί
0: αλλά σε πολλές
1: το να προασπίζεσαι συμφέροντα εφοπλιστών δεν είναι συμφέροντα της πατρίδας σου, γιατί οι εφοπλιστές δεν έχουν τα καράβια τους με ελληνική σημαία.
0: Ναι, αυτά έχουν όλα μια σχετικότητα. Όπως και όταν πήγαμε στην Κορέα το 1951, πότε είχαμε πάει και οι αποστολές άλλες όπως έχουμε συμμετάσχει, έχουν μια σχετικότητα.
1: Είχαμε πολεμήσει εναντίον των Κινέζων, έτσι.
0: Ναι. Και σκληρά.
1: Και σκληρά, ναι.
0: Ναι. Και μάλιστα τότε είχαν πέσει στρατεύσιμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 6 εκστρατευτικό σώμα Ελλάδος στην Κορέα. Αλλά όλα αυτά έχουν μια σχετικότητα. Τα συμφέροντα πάντως στις χώρες δεν είναι. Δεν περιορίζονται μόνο στην άμυνα.
1: Το Σύνταγμα δεν λέει τα συμφέροντα της χώρας πάντως.
0: Ναι, αλλά πώς το λένε διαλεκτικά, να το πω έτσι. Μπορείς να στηρίξεις την άμυνά σου μέσω των συμφερόντων.
1: Αφού το έχει συμφωνήσει όμως, όχι με δηλώσεις ενός υπουργού στα κανάλια. Αφού έχει συμφωνηθεί αυτό. εκτιμώ, συζητηθεί στη Βουλή και προληφθεί η απόφαση.
0: Να, κανονικά πρέπει να γίνεται και αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί αυτή η διαδικασία δεν έχει γίνει.
0: Τονίζω και την.
1: Να σου θυμίσω.
0: Θυμίζω, ναι, και την ιστορία στην Αμερική με τον Τραμπ και τον πόλεμο στο Ιράν. Όπου υπερεύει το χρονικό όριο που υπάρχει κάποια ευχέρεια στον πρόεδρο να διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα εκεί. Το γεγονός είναι πάντως ότι με βάση την κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή από πλευράς γεννήσεων, για κάποιο διάστημα, γιατί δεν είναι επιδεινούμενο, όσο μικραίνει ο πληθυσμός, δηλαδή αν αρχίσει και πάει αυτή την καθοδική πορεία, προφανώς και στο μέλλον θα μειώνονται οι γεννήσεις. Μια λύση θα μπορούσε να ήταν η στάθμιση των γυναικών, η οποία θα διπλασίαζε κατά κάποιο τρόπο αυτούς που είναι.
1: Προσωρινή λύση, γιατί και αυτές θα μειώνονται.
0: Εννοείται. Δεν υπάρχει μαγική λύση αυτό. Έχουμε μπει σε μια κατηφόρα. Δηλαδή θα φτάσουμε πόσο πληθυσμό έχει η Φιλανδία, 6-7 εκατομμύρια. Οπότε από εκεί προέρχεται η αύξηση του ορίου της ηλικίας, αλλά απλώς είναι θέμα αριθμών. Δηλαδή, αν είχα, ξέρω εγώ, 100.000 εφέδρους, τώρα θα έχω 150.000 εφέδρους.
1: Τι μαχητική αξία. Σιγά-σιγά έχει 150.000 εφέδρους.
0: Λέμε τώρα, αριθμούς. Τι μαχητική αξία.
1: Στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά.
1: Γιατί δεν είναι μόνο οι έφεδροι. Και έστω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι έφεδροι θέλουν να πάνε, να σου το πω. Υπάρχει υποδομή.
0: Η υποδομή που
1: εδώ πέρα δεν τους παίρνανε στα σκίση γιατί δεν είχαν λεφτά, το συζητάμε τώρα.
0: Η υποδομή.
1: Δεν καλούσαν εφέδρους τα τελευταία χρόνια στον Παρμενίο, να σου θυμίσω, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά.
0: Ναι, εντάξει, ήταν άλλη κατάσταση τότε. Υπήρχαμε τέλος πάντων οικονομικό πρόβλημα. Αλλά
1: γιατί το λύσαμε τώρα.
0: Σε κάποιο βαθμό. Ή στα χαρτιά πάλι το έχουμε λύσει. Δεν το συζητήσουμε αυτό. Αλλά θα σου πω το εξής, ότι αυτό ισχύει για τους εφέδρους που είναι εδώ, στην υπηρετική χώρα. Αν πας αυτούς που είναι στην παραμεθόριο.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, αυτοί μπορούν να αισθάνονται και λίγο εντός αγωγικών ρηγμένοι, γιατί αφενός ανά πάση στιγμή θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και οι πυρήνες. Και αφετέρου δεν τη χάνουν κατά ανάγκη των όποιων ωφελημάτων ή βοηθημάτων που τη χάνουν αυτοί που ζουν στο εσωτερικό της χώρας. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είσαι αγρότης στον Εύρο και είσαι και έφεδρος, δεν πρέπει να σε αποζημιώσει κανένας επειδή θα λείψει τρεις μέρες να πας να εκπαιδευτείς. Ενώ το έχει ανακοινώσει κιόλας, είχε κάνει συμφωνία ο υπουργός με το ΣΕΒ, το ΕΒΑ κτλ.
1: Να παίρνουν άδεια,
0: να πληρώνονται. Δεν ισχύει για όλους δηλαδή. Το σύστημα αυτό.
1: Ναι, άμα είσαι έμπορος και αφήσεις τη δουλειά σου, προφανώς δεν ισχύει για όλους. Ναι.
0: Οπότε εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Και όσον αφορά το χώρο, δηλαδή αυτοί που είχαν την τύχη ή την ατυχία να ζουν στο παραμεθόριο, αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος και δεν έχουν αντίστοιχα προνόμια ή βοήθεια. Το δεύτερο ότι η εφεδρία είναι υποχρεωτική. Δεν είναι εύκολο ή ευχάριστο. Και η υποχρεωτικότητα.
1: Υποχρεωτική δεν είναι η εφεδρία.
0: Ναι, αυστηρά υποχρεωτική.
1: Και γράφονται στην εφεδρία.
0: Και η υποχρεωτικότητα εξασφαλίζει τη μαζικότητα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όλο αυτό το αφήγημα που έχει στηθεί με τους ενεργούς εφέδρους βασίζεται στην διάθεση, επιθυμία, πες το όπως θες, κάποιον οι οποίοι αποφασίζουν να διαθέσουν προσωπικό χρόνο για να το κάνουν. Δεν αρκούν αυτοί στον αριθμό.
1: Προφανώς. Αλλά νομίζω ότι όποιος τελειώνει και δεν έχει λευκό που λέμε
0: απολυτήριο.
1: Ναι. Γράφεται υποχρεωτικά στον ενεργό εφεδρή.
0: Αρκούν αυτά τα χρονικά διαστήματα.
1: Δεν υπάρχει μετεκπαίδευση, το ξαναλέμε.
0: Άρα δεν έχεις εκπαιδευμένη εφεδρία.
1: Όχι βέβαια.
0: Όπερ σημαίνει σίγουρα θα έχεις πάρα πολλές απώλειες. Γιατί για να πολεμήσει κάποιος πρέπει πρώτα να επιβιώσει. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε κάποιο μοντέλο από το εξωτερικό, αλλά απαιτεί πόρους και από τη διαφορετική οργάνωση.
1: Και χρήμα.
0: Χρήμα, εννοείται. Χωρίς χρήμα δεν γίνεται.
1: Υποδομές.
0: Υποδομές, εντάξει, μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουν σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να γίνει μια χωροταξική.
1: Εδώ πέρα δεν είχαν ούτε να δώσουν στολές, μιλάμε τώρα στους έφεδρους. Τι λέμε τώρα. Τις ασκήσεις, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχε. Και τώρα εδώ υπήρχε, και τώρα σε αυτό το πρώτο κέντρο που λειτουργήσε, στους πρώτους που πήγαν, υπήρχαν κάποια ζητήματα εφοδιασμού. Αλλά θεωρώ τώρα 50-60 στολές ή 100,
1: 50-60 βρίσκονται κάτω, χιλιάδες δεν βρίσκονται.
0: Ναι, εντάξει. Παλιά υπήρχαν, είχαν αποθέματα. Τώρα αυτά δεν μπορείς να τα μάθεις εύκολα. Εγώ ξέρω, θυμάμαι όμως πάντως ότι το 2003 που είχε γίνει νέα δομή, η εφεδρία είχε προσδιοριστεί 250.000. Αλλά ήταν και μια αντανάκλαση τότε της κατάστασης που η κλάση υποψήφιοι στατεύσουν κάθε χρόνο γύρω στους 70-75.000. Οπότε μπορεί να καταλάβει.
1: Τώρα πώς είναι, 30-35.
0: Οι λιγότεροι πρέπει να. Δεν πάνε όλοι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Δεν
1: είναι ικανή αποστράτευση όλοι.
0: Όχι μόνο για λόγους υγείας, το που φεύγουν.
1: Υπάρχουν και αρκετοί, δηλαδή για λόγους υγείας είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα.
1: Και όχι μόνο για θέματα ψυχικής υγείας, αλλά πραγματικά για σωματική.
0: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Άλλη λύση που λένε συνδυαστικά είναι το 18 μήνες, το 18 χρονών. Δηλαδή να παρουσιάζονται όλοι αγόρια και κορίτσια στους 18 μήνες.
1: Δεν νομίζω θα γίνει εύκολο αυτό, γιατί ανακόπτεις τη ζωή του άλλου.
0: Και μετά δεν την ανακόπτεις.
1: Σπουδές. Είναι λίγο διαφορετικό. Μετά βρίσκει μια πιο καλή ευκαιρία. Θα είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω, στην Κύπρο το κάνουν με τους 18άριδες. Λοιπόν, έχει κάποια προβλήματα. Διότι αλλιώς είναι να παίρνεις κόσμο ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει σπουδάσει, έχει δουλέψει. Δηλαδή, έχει αποκτήσει βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Έχει τεσταριστεί. Και αλλιώς τώρα παιδάκια τα οποία κατευθύνουν από το σχολείο μπαίνουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούσαν. Υπάρχουν ζητήματα.
1: Λοιπόν, ανάσα μουσική, γιατί έχουν αρχίσει και οι ζέστες. Θα μας πει ό,τι θέλει ο Εφραίμ. Ο Εφραίμ θέλει να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ό,τι θέλει, μου λέει. Βάλει μουσική.

0: Μήπως να βγάλουν Amber Alert. Αναζητεί το υπουργός. Πήρε, πήρε το ελικόπτερο, πήγε στις κοπέλες. Μπας και τις πήσε εκεί πέρα. Δεν τις έπεισε όπως φαίνεται. 40 ορκίστηκαν.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: 40 ορκίστηκαν. Φύγανε, λέει, ήταν 51, φύγανε 11. Εντάξει, okay. Και τι τη τιμώρησε τώρα, δεν πήγε να παραστεί στην ορκομοσία του.
1: Μα νομίζω δεν παρέστη ούτε στην ορκομοσία το που ήταν χθες στην σχολευτικό δοκίμιο, ούτε στο βελτίο του.
0: Amber Alert.
1: Πήγε ο συνήθις
0: ύποπτος. Amber Alert για το δέντια.
1: Ο υπουργός.
0: Πήγε ο συνήθις ύποπτος. Γιατί. Καλά, ξέρω... ούτε στη Βουλή πάει.
1: Ναι,
0: ούτε στα... πήγε όμως στα εγγένεια της Μέτλ.
1: Ναι, και εγώ πήγα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, γιατί πολλοί λένε ότι προτιμάει να πηγαίνει σε, πώς το λένε, σε εκδηλώσεις εταιριών και σε συνέδρια ιδιωτικά, ναι, και τέτοια.
1: Ειδικά στα συνέδρια, τα οποία πλέον γίνεται σχεδόν ένα κάθε μέρα.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια καινούργια.
0: Παρά να πατάει στην Βουλή και στο.
1: Ναι, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών δεν εμφανίζεται καθόλου. Ή
0: γιατί εμφανίζεται τις επερωτήσεις για να απαντάει.
1: Όχι, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Βέβαια, δηλαδή, όσο πράγματα εξοπλιστικά.
0: Τι κάνει ο υπουργός, δηλαδή, πραγματικά, γιατί υπάρχει ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνει.
1: Όχι, τα κάνει. Και να μην τα κάνει, πάλι ο ίδιος τα φορτώνει. Όσο έχουν την οικονομική εξουσία.
0: Ναι, εντάξει. Εννοώ ότι οι ευέλπιδες, οι ναυτικοί δόκοι, οι κοπέλες εκεί που πήγε.
1: Ναι, νομίζω θέλω, ότι θεωρεί την τελετή ότι δεν είναι κατάλληλο βήμα για έτσι μια επικοινωνιακή αφήγηση.
0: Και δεν ξέρω, είχε πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω. Όχι, δεν πάει, θα πάει.
0: Στη δοκίμωνο χθες πήγε.
1: Όχι, δεν νομίζω. Πάντως, θα πάει όταν γίνει η ονομασία του. Γιατί είναι δύο τελετές που είναι στην δοκιά. Πιθανό τότε να εμφανιστεί. Πιθανά τότε θα εμφανιστεί.

0: Η θανάτωτη θα εμφανιστεί. Γενικώς υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες στις οποίες δείχνει κάποιο είδους απαρέσκεια.
1: Είναι παιδί μου, δηλαδή δεν είναι περιπτώσει σε έναν διαπάλλον υπουργό αυτό. Δεν το έχω, τουλάχιστον.
0: Εγώ
1: είμαι από το 1991 που παρακολουθώ το ρεπορτάζ.
0: Ούτε
1: δεν το έχω.
0: Θυμάμαι. Αλλά εντάξει.
1: Ούτε κάνω. Πώς θα λέγαμε, ο Colgate. ποιον λέγαμε, Colgate.
0: Μπορώ να θυμηθώ ένα άλλο.
1: Συγχωρεθεί, αλλά.
0: Ναι. Ναι. Μπορώ να θυμήθηκα άλλο όμως, αλλά αυτό δεν μου ήρθε αμέσως.
1: Λοιπόν, με το ωραίο χαμόγελο τέλος πάντων, ο Γιάννης Παπαντονίου. Ούτε καν ο Γιάννης Παπαντονίου, ο οποίος.
0: Όχι, εντάξει, είναι μέσα στη, πώς το λένε, στο job description η παρουσία σε αυτές τις τελετές κτλ. Ο συγκεκριμένος υπουργός, για τους λόγους του.
1: Προφανώς, ενώ θέλει να κάνει και να φαίνεται κάνει τις αλλαγές, δεν συμπεριφέρεται ανάλογα στο προσωπικό. Δηλαδή, όπου υπάρχει προσωπικό, δεν εμφανίζεται. Μήπως δεν θέλει να δει τα αποτελέσματα της πολιτικής του, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Και να μην θέλει να τα δει ο ίδιος, θα είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή,
1: δεν θέλει να συναντήσει.
0: Η πραγματικότητα θα την αξιολογήσει την πολιτική του. Και ό,τι αυτές τις αλλαγές που έκανε, τις τροποποιήσεις. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Θα είναι.
1: Όχι, ένα γιατί, χρόνο, γιατί να σου πω κάτι τώρα, πόσοι ευέλπιδες ορκίστηκαν χθες, καμιά κατοστή.
0: Νομίζω Έλληνες 107.
1: Okay,
0: του χρόνου θα είναι λιγότερο. Είναι δεδομένο αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του. Δεν θέλει να βρεθεί ενώπιον των αποτελεσμάτων, φαντάζομαι.
0: Ναι, αν σκεφτείς ότι αυτοί είχαν εισαχθεί στη σχολή
1: από 4
0: χρόνια νωρίτερα, θα μπορούσε κάποιος να πει.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, δεν είναι. Ναι. Η ίδια κυβέρνηση. Από το 2019, θα σου θυμίσω.
0: Ναι. Του προηγούμενου υπουργού.
1: Εντάξει. Που ήταν και ο Δάνιος στο υπουργικό σχήμα.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
1: Η ακολουθούμενη πολιτική τέλος.
0: Πάντως να πω λίγο κάτι για τη Μετλέν στο Βόλο. Mm-hmm. Το αστείο στην υπόθεση εκεί πέρα ήταν ότι αυτό το εργοστάσιο το οποίο παρουσιάστηκε, εγκυριάστηκε και τα λοιπά, το έργο το οποίο αναλαμβάνει ουδε μία σχέση έχει με το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή.
1: Ενέργεια, τι έχει, τι αναλαμβάνει.
0: Όχι, που συναρμολογεί αυτή τη στιγμή σκάφη και πύργους για τα Leopard A8 και μάλιστα αυτή τη στιγμή φτιάχνουν για τα νορβηγικά.
1: Θα ελπίζει. Έφτιαξε το Υπουργείο Άμυνας ολόκληρη πρόσωψη. Δεν θα ελπίζει κάτι.
0: Δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Άμυνας. Το έργο, η ανάληψη του έργου.
1: Δεν θα ελπίζει.
0: Για Leopard A8. Ούτε το 2005.
1: Α, είναι ειδικά για Leopard. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Και άλλα μπορεί να κάνει. Αλλά σημασία γιατί αυτή τη στιγμή mm-hmm. αυτά τα δύο εργοστάσια που. Το ένα ήταν, είχε ολοκληρωθεί, το άλλο θα ολοκληρωνόταν πολύ σύντομα. Mm-hmm. Σε πλήρη λειτουργία θα αποσχολούν 1.200 άτομα.
1: Από την περιοχή εκεί του Βόλου,
0: Υποθέτω, προφανώς σε πλειοψηφία, που νομίζω είναι σημαντικό για την τοπική
1: οικονομία. Είναι σημαντικό για την
0: τοπική το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το έργο που αναλήφθηκε δεν υπήρξε απόρρια κάποιου ελληνικού προγράμματος, δηλαδή σαν εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή.
1: Το πήρε η εταιρεία από τους Γερμανούς.
0: Από τους Γερμανούς. Βέβαια η απαρχή. Πάλι σε ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα πρέπει να τοποθετηθεί που ήταν η παραγγελία ελληνική για τα Leopard 2 το 2003. Yeah. Όταν για πρώτη φορά τότε η ΜΕΤΚΑ που είναι η εταιρεία του ομίλου ενεπλάγει στην κατασκευή, έφτιαξε τα ελληνικά πύργους και σκάφη, απέκτησε την τεχνογνωσία και πλέον αυτό έχει αποτελέσει πώς να πω, μια δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται. Ούτε προήρθε σαν αποτέλεσμα κάποιες πολιτικές του Υπουργείου να δώσουμε 25% τουλάχιστον και τα λοιπά.
1: Καλά, αυτό το 25% φάντασμα είναι, έχει πολύ πλάκα.
0: Ναι. Ήταν απλώς μια ιδιωτική συνεννόηση, μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και της γερμανικής.
1: Α, μου στέλνουν. Ναι, πήγε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλά το θυμόμουν. Πήγε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στη Δοκίμων. Δεν πήγε ο υπουργός, πήγε ο υφυπουργός.
0: Πάντα
1: δεν καταδέχεται, ούτε καν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Πάντα
1: που
0: παρόν.
1: Είναι επιλογή και της κυβέρνησης.
0: Ναι, πάντα παρόν ο υφυπουργός. Δεν δυνατή άλλο να πω.
1: Εντάξει. Ο υφυπουργός είναι και ένας έτσι πολιτικός, να το πω έτσι, παλαιάς κοπής, όχι με την κακή έννοια, ότι δεν το αποφεύγει αυτό, ότι είναι έτσι.
0: Νομίζω ότι. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι ασκεί όλη την γκάμα των καθηκόντων
1: του.
0: Και αυτό είναι ένα καθήκον.
1: Μάλιστα. Τι άλλο μας λένε εδώ? Αχ. Ναι, σχολιάζουν αυτά. Τι έγινε και ένα επεισόδιο. Έγινε και ένα επεισόδιο εκεί με τη Μέτλεν και τα αστεγγένεια. Όχι, βασικά έγινε. Δεν έγινε. Είχε σχέση με τα εγγένεια τη Μέτλεν, αλλά αφορούσε, λέει, υπάρχει μια καταγγελία δημοσιογράφου εκεί από το Βόλο, η δημοσιογράφος η οποία εργάζεται στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Και είπε, λέει, ότι την πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μισό λεπτό, μήπως το βρω. Την πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη ζήτησαν να ελέγξουν τα πλάνα που θα έστελνε στην ΕΡΤ. Λάθος. Την πήραν από το τηλέφωνο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της είπανε να ελέγξει η εταιρεία,
0: ναι,
1: τα πλάνα που θα έστελνε η δημοσιογράφος στην ΕΡΤ.
0: Πλάνα από βίντεο δηλαδή. Ναι, αυτό ίσως έχω μια εξήγηση.
1: Έχει μια εξήγηση, αλλά...
0: Ίσως έχω, δεν ξέρω τώρα...
1: Γιατί πρέπει να το κάνει, δηλαδή...
0: Γιατί απογορευόταν υπουργείο... στο χώρο
1: και
0: μέσα...
1: Και γιατί δεν πήρε η Μέτλεν και πήρε την Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, αυτό δεν είναι το πρώτο...
1: Εκεί είναι το κλειδί.
0: Πάντως στο χώρο μέσα, παρόλο που υπήρχε μια σειρά από εντός εισαγωγικών εκθέματα, δεν θέλανε, δηλαδή είχε ένα...
1: Είχαν ζητήσει να μην μπουν κάμερες. Παρ' όλα αυτά η κάμερα της ΕΡΤ είχε αδειοδοτηθεί.
0: Ναι. Ωραία. Απλώς θα μπορούσε
1: αν ήταν,
0: να...
1: Θα έπρεπε να έχει γίνει συμφωνία ότι, κύριε, σε αφήνω,
0: για να,
1: αλλά επειδή υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα, ξέρω εγώ, δεν θα καλύψω αυτό, ή θα έχω φροντίσει να μην φαίνονται. Αυτό είναι και το σωστό. Δεν μπορείς να πεις σε δημοσιογράφο να δω τι ρεπορτάζ στέλνεις. Τώρα τραλαθούμε.
0: Όχι, αυτό δουλεύει προληπτικά. Συμφωνώ.
1: Και κυρίως δεν μπορείς να το λες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρω.
1: Ως τι λειτουργείς δηλαδή. Με συγχωρείς.
0: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πώς λειτουργεί.
1: Αυτό λέω.
0: Μα.
1: Η καταγγελία αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πώς παρεμβαίνει
0: το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Τουλάχιστον δεν έχω δει.
0: Πώς
1: παρεμβαίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ένα δημοσιογράφο τη ΕΡΤ. Για να ελέγξει μια ιδιωτική εταιρεία τα πλάνα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο όλο αυτό.
0: Θα μπορούσε η εταιρεία να απευθυνθεί κατευθείαν. Ότι υπάρχει ένα θέμα.
1: Θα μπορούσε η εταιρεία να πει: εγώ θα σου δώσω. Εκεί έχει δικαίωμα να το πει. Σου δίνω την άδεια να μπει. Πλην όμως δεν θέλω να τραβήξει αυτό, αυτό και αυτό.
0: Κοίταξε, όπως
1: ήταν,
0: ήταν ο χώρος, ενώ είχαν καλύψει με πάνελ το εργοστάσιο, δεν μπορούσε να δει από πίσω τι υπήρχε. Okay. Στην αριστερή πλευρά υπήρχε κάποια, ξέρω, ένα σκάφος με ένα πύργο μαζί.
1: Γιατί ως διακοσμητικά, ας πούμε.
0: Όχι, για να δείξει το τι έργο γίνεται.
1: Ωραία, θα μπορούσε να πούνε στον εικονολήπτη, δεν θα τραβήξει αυτό.
0: Συμφωνώ. Και θα μπορούσε και πάρα πολύ εύκολα να βάλουν κάποιους εκεί από την ασφάλεια, γιατί είχε κορδέλες ούτως ή άλλως, να παρακολουθούν αν κάποιος πάει να τραβήξει τα λοιπά. Ναι, τώρα το Υπουργείο Άμυνας.
1: Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνει έλεγχο σε δημοσιογράφο κρατικού οποιοδήποτε καναλιού. Έτσι. Και κυρίως για λογαριασμό μιας εταιρείας. Δηλαδή.
0: Λίγο άκοψο.
1: Πολύ. Λίγο δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ. Και η συνάδελφος εκεί είναι. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη. Δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι και πιτσιρίκα, ας πούμε, που δεν ξέρει. Ξέρει που πατάνε τα πόδια της.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βγήκε και υπήρξε και η διαμαρτυρία της Θεσμικής Ένωσης Συντακτών. Υπήρξε διαμαρτυρία.
0: Βέβαια, πρέπει να ομολογήσω, Άννα, ότι αυτό με προβληματίζει λίγο η είδηση.
1: Να, ας πούμε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών λέει: εκφράζει την αντίθεσή της στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εγγενείων στον Βόλο. Ενημερώθηκε από το γραφείο ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποστείλει τα πλάνα του ρεπορτάζ προς έλεγχο στην εταιρεία.
0: Δεν μπορούσε να τη βρει η εταιρεία προφανώς και πήρε κάτι. Θα μπορούσε να δώσει το τηλέφωνο του Υπουργείου στην εταιρεία και να το ρυθμίσει η εταιρεία.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα.
0: Πάντα, συγγνώμη, πρέπει να το πω.
1: Θα το πει, αλλά έχουμε κι άλλα να πούμε πριν.
0: Ένα λεπτάκι μόνο. Με προβλημάτισε λίγο αυτή η είδηση, καθότι ήμουν εκεί. Αλλά μάλλον περί άλλα τύρβαζα.
1: Έγινε μετά, δεν είναι, έγινε μετά. Μπήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε το θολό.
0: Ναι.
1: Θα θολώσουμε τα νερά.
0: Ναι, πληρώνοντας 3 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά θα τα θολώσουμε. Ήταν να πάει στο Κισέα 18 Ιουνίου. Δεν ολοκληρωθήκαν οι διαδικασίες. Μετά είχαν πει για 6 Ιουλίου. Τελικά χθες, προχθές, αποφασίστηκε να... πάει μέχρι να πέσει 23 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη. για να δώσει την έγκριση του ΚΙΣΕ και μετά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Για να σκάσουμε τρία δις.
0: Θα ανατεθούν οι συμβάσεις.
1: Μα με συγχωρείς, δεν έχουμε ήδη αγοράσει κάποια πράγματα για το θόλο.
0: Ναι, τώρα η έννοια του θόλου είναι προβληματική και ουσιαστικά και τυπικά. Έχουν αγοραστεί τα πολλαπλήκτου ξεστά σπιράβλων πουλς, οι οποίοι ναι, είναι κομμάτι του θόλου ή της ασπίδας του Αχιλέα. Τώρα κάποτε έχουμε
1: φλέξει. Αυτή η αγορά είναι μέσα στα τρία ή όχι?
0: Όχι, όχι. Ήταν άλλα 693 εκατομμύρια και κάτι ψηλά.
1: Άντε κοντά. Να δούμε το τελικό λογαριασμό.
0: Μέχρι τώρα, από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι να το παραλάβουμε.
0: Όσο είναι, ναι, εντάξει. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε ένα.
1: Γιατί ξέρεις, μου έρχονται στο μυαλό κάτι ωραίες συμβάσεις, κάτι συμφωνίες που είχαν γίνει.
0: Ναι, δεν θέλω να γίνω.
1: Για κάτι αεροπλάνο στην Καλαμάτα.
0: Ναι, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Αλλά όσον αφορά το ζήτημα της κατάρτισης και της παρακολούθησης των συμβάσεων, δηλαδή το πώς υλοποιούνται, έχουμε διαχρονικά ζητήματα. Και δεν έχει επιδειχθεί ανάλογη προσοχή. Δηλαδή τόσα χρόνια θα μπορούσαν να έχουν εκπαιδευτεί αξιωματικοί προμηθειών.
1: Εκπαιδευτεί.
0: Εκπαιδευτεί, δεν το μαθαίνεις αυτό. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει το National Defense Acquisition University που είναι στρατιωτικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Το έχουν κάνει κάτι warfighters, κάτι στα πλαίσια του πολεμικής, πώς το λένε,
1: φρασιολογίας.
0: Ναι. Όπου με πενταετή φοίτηση βγαίνουν αξιωματικοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν, να αναλάβουν,
1: σηκά
0: να κατατεθούν. Κάποιοι
1: στείλουν από εδώ πενταετούς φοίτησης.
0: Α, στείλουν πολίτες υπαλλήλους, α προσλάβουν. Είναι άλλο πράγμα η επιλογή. Άλλο υπογραφή και το κυριότερο είναι η παρακολούθηση και η υλοποίηση. Εκεί την πατάμε.
1: Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας.
0: Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Μέχρι την επόμενη φορά την επόμενη φορά θα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Το έχουμε κλείσει ήδη από τώρα. Θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε ραντεβού, θα έχουν ανέβει και οι ζέστες, ρε γλέντια.
0: Ευτυχώς λοιπόν, δεν είμαστε η Γαλλία ή η Ευρώπη. Πώς το
1: καλά, γιατί δεν έχουμε 45 άρια εδώ, σιγά. Επειδή τα έχουν τώρα οι Γάλλοι, σιγά.
0: Εμείς δεν τα έχουμε όμως.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ο οποίος δεν έχει μικρόφωνο μπροστά του για να σας μιλάει, τον ακούμε μόνο εμείς. Από τον
0: Περικλή Ροβίλη.
1: Και από την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο και μια πολύ καλή εβδομάδα. Ραντεβού το άλλο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Για την οικονομία.
0: Ήρθε, όχι.
1: Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να είναι απ' έξω και να περιμένει. Ναι, ο Εφραίμ μας ειδοποιεί, είναι απ' έξω λέει και περιμένει. Okay. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίε και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΔΔΕ. Οι δήμοι που επηρεάζονται περιλαμβάνουν την Αθήνα, το Εγάλεο, τα Σπάτα, το Παλαιό Φάλιρο, την Καλυθέα, το Χαλάνδρη, τον Σαρονικό, τον Πειραιά και τον Άλυμο. Οι διακοπές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων συντήρησης ή ενίσχυσης των δικτύων με το ΔΔΕ να συστήνει προσοχή, καθώς η τροφοδότηση μπορεί να επανέλθει και πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Έντονο φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και έναν αξιωματικό εκτυλήχθηκε κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Voice News. Κατά το δημοσίευμα, ο Υπουργός επέπληξε σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας την έκπληξη των παριστάμενων στελεχών. Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση, καθώς ο αξιωματούχος συνοδευόταν από το ανήλικο παιδί του, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την σκοπιμότητα μιας τέτοιας έντασης μπροστά σε ένα μικρό παιδί. Νέο οικονομικό πόλεμο και άμεση επιβολή δασμών ύψους 100% προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας το στόχαστρό του τις ευρωπαϊκές χώρες που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Με μια άκρως επιθετική ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι εξοντοτικοί αυτοί δασμοί θα επιβληθούν ακαριαία σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά προς τη ΗΠΑ, αντικαθιστώντας και ακυρώνοντας την πράξη οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί με τις συγκεκριμένες χώρες. Η νέα αυτή απειλή έρχεται να τορπιλήσει το κλίμα στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, καθώς ο Λευκός Οίκος επιμένει να χρησιμοποιεί την πολιτική των δασμών ως μέσο πίεσης, ακόμη και απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο λογιστής, φοροτεχνικός Στέλιος Φωτόπουλος και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο. Η όποια καθυστέρηση, να σας πω ότι ευθύνεται, θα τους δώσω στεγνά στην κυρία Ηλιάδη και στον κύριο Ζαζοβίλη, με τους οποίους έπιασα την κουβέντα στο διάδρομο. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία. Σάββατο σήμερα, 27 Ιουνίου 2026, το φάγαμε και το μήνα. Εφρέμ. Είναι ο Εφρέμ Χαραλαμπίδης στην κονσόλα του ήχου. Να προλάβω να πω, γιατί συνήθως το ξεχνάω, ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Μάχη FM παραμένουν τα ίδια, δηλαδή το Viber 6943-6354-51. Για τα email σας στο studio mahi 998@gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς, το 210-710-8000. Σάββατο σήμερα με πολλούς αέριδες και προσευχόμαστε από χτες το βράδυ να μην πιάσει καμιά φωτιά, και έχουμε άλλα, ειδικά στην Ανατολική Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα, υποθέτω, αλλά αναφέρω την Ανατολική Αττική γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο ζούμε με αυτό τον εφιάλτη, κάθε χρόνο έχουμε αυτού του είδους τα προβλήματα με τις φωτιές. Και εδώ θα πρέπει να πούμε για μια ακόμα φορά ότι ο κύριος παράγοντας, η κύρια αιτία είναι οι κακοσυντηρημένοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με συγχωρείτε, αλλά παράλληλα θα πρέπει να απαντάω και στα μηνύματα της γραμματείας του σταθμού. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι προσευχόμαστε όλοι για να μην πιάσει καμιά φωτιά, γιατί με αυτούς τους αέριδες είναι δύσκολο, εάν ξεκινήσει, να γίνει κατάσβεση. Φωτιές όμως, όχι κυριολεκτικές, μεταφορικές είχαμε την εβδομάδα που πέρασε και σε κοινοβουλευτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Την Τετάρτη στη Βουλή ήρθε προς ψήφιση και τελικά ψηφίστηκε όπως ήταν αναμενόμενο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενσωματώνει διάφορες διατάξεις. Η μία για την οποία έχετε ακούσει την περισσότερη κουβέντα είναι η νομοθετική ρύθμιση επί της ουσίας της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε μετά από 4 μήνες και 3 εβδομάδες μετά από άπαξ και βγήκε στη δημοσιότητα η καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, και αφού η κυβέρνηση δια των πιο επίσημων χιλιάδων, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών, με τις παρενέσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι ανησυχούσαν για το τι θα πάθουν οι τράπεζες και τι θα γίνει στο τραπεζικό σύστημα από αυτήν την απόφαση, τελικά ήρθε πανηγυρίζοντας να μας πει ότι ήταν δική της πρωτοβουλία η νομοθετική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία λέει ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται επί της δόσης που καταβάλει ο κάθε δανειολήπτης, ο οποίος έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, και αυτό να γίνει αναδρομικά. Επειδή όμως η κυβέρνηση άρα μας, η κυβέρνηση την οποία έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, έχει μια αδυναμία στις τράπεζες, αν το κάνουμε λίγο φραγκοδίφραγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιες εξαιρέσεις έβαλε στο νόμο. Πρώτον, η ρύθμιση αφορά ενεργές ρυθμίσεις δανείου με βάση το νόμο Κατσέλη. Αν κάποιος έχει εξοφλήσει, έχει τελειώσει δηλαδή η υποχρέωση του η δανειακή. Αν κάποιος έχει απολέσει τη ρύθμιση γιατί δεν μπόρεσε, αδερφέ, δυστυχώς την πάτησε. Δηλαδή ένα ευεργέτημα το οποίο το έχουν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ενεργή ρύθμιση, δεν το έχουν είτε αυτοί οι οποίοι προπλήρωσαν πριν ή εξόφλησαν πριν 3 μήνες, και δεν το έχουν και αυτοί οι οποίοι εξαιτίας των καταχρηστικών όρων και των λεόντιων συμφωνιών που εφήρμοζαν οι τράπεζες, δηλαδή το να βάζουν πανωτόκια και να υπολογίζουν τους τόκους επάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, τους πέταξαν έξω. Για αυτούς τίποτα. Δεύτερη παρατήρηση, την οποία ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και από το βήμα της Βουλής, αλλά και σε συνεντεύξεις του. Τι επιτυγχάνει με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση? Και λέω επιτυγχάνει όχι για τους δανειολήπτες, αλλά κυρίως για τις τράπεζες. Μάλλον αποκλειστικά για τις τράπεζες. Αν υποθέσουμε ότι προσέφευγε ένας δανειολήπτης, δεν τον ικανοποιούσε η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, δεν είχε την αναδρομική ισχύ την οποία έδωσε τώρα η κυβέρνηση, ξέρετε, αγαπητές κυρίες και κύριοι, τι θα επιτύχανε? Κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ορίζει ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Ότι τα επιπλέον χρήματα, δηλαδή τα επιπλέον χρήματα τα οποία κατέβαλε από τη διαφορά του επιτοκίου, θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο. Βέβαια δεν θα αφαιρεθούν στο χρόνο τον οποίο
είχε συμφωνηθεί και ο οποίος είχε αποφασιστεί, αλλά αναπροσαρμόζεται ουσιαστικά ο χρόνος, κάτι για το οποίο δεν ρωτήθηκαν οι δανειολήπτες, για να μην αλλάξει επί της ουσίας η δόση. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλοϊκά, για να μην πάθουν και τίποτα και αρχίσουν και σπράττουν λιγότερα οι τράπεζες. Τι λέει όμως η κοινή λογική? Ότι αν κάποιος προσέφευγε θα κέρδιζε, και αυτό να είστε σίγουροι, την έντοκη επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει. Τώρα η απόφαση νομοθετική τι λέει? Ότι τα χρήματα τα οποία έχει καταβάλει άτοκα αφαιρούνται από το υπόλοιπο του κεφαλαίου σου. Αναπροσαρμόζεται το δοσολόγιο, αλλά πληρώνεις περίπου την ίδια δόση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Προσέξτε, το δικαστήριο δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιστρέψει στους δανειολήπτες τα χρήματα έντοκα. Αυτό γλίτωσαν οι τράπεζες. Και αν υποθέσουμε και κάνετε εικόνα ότι μιλάμε για στεγαστικό δάνειο, άρα μεγάλη αξία, μεγάλη δόση, μεγάλη πολύ ητόκη, και για μια περίοδο 10-15 ετών, καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε όλοι γιατί πόσα μιλάμε.

Αυτά για να μην μασάμε όλοι το σανό που προσπαθεί να πουλήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξαφνικά θυμήθηκε, λέει, και πήρε πρωτοβουλία. Τι λένε μεγάλη. 7 χρόνια γιατί δεν την έπαιρνε στην πρωτοβουλία. Ούτε καν όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, περίμενες να καθαρογραφεί, 20 μέρες να γίνουν διαβουλεύσεις, να δείτε με τις τράπεζες τι πώς που, τι μπορεί, τι χειρότερο σε εισαγωγικά μπορεί να πάθουν οι τράπεζες, και μετά βγήκατε και λέτε ότι πήρατε νομοθετική πρωτοβουλία. Σε ποιον τα λέτε αυτά? 7 χρόνια γιατί δεν το κάνατε? Μία νομοθετική πρωτοβουλία ήταν σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τόσο απλά. Καμία πρωτοβουλία από τη μεριά της κυβέρνησης, και αν δεν υπήρχε η απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει και να νομοθετήσει αυτό το γεγονός, δηλαδή το πώς θα υπολογίζεται η τοκοφορία στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτά για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πιάτα μας.

Τι άλλο ψηφίστηκε όμως και τι άλλο περιείχε το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε, όπως είπαμε, τη Δετάρτη το βράδυ από την πλειοψηφία. Παρεπιπτόντως, να πω ότι η ελληνική λύση, το συγκεκριμένο άρθρο για τον νόμο Κατσέλη, παρότι είναι λάθος, παρότι δεν συμπεριλαμβάνει τους πάντες, από τη στιγμή που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η ελληνική λύση το υπερψήφισε. Ναι, αποκλείει αυτούς, όπως σας είπα νωρίτερα, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει. Ναι, αποκλείει αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν μπορούσαν. Ευεργετεί όμως, από τη στιγμή που μειώνει τη δόση, μειώνει το κεφάλαιο αρκετούς συμπολίτες μας, και εμείς δεν μπορούμε αυτό να το αγνοήσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το αγνοήσουμε, άρα η ελληνική λύση, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το υπερψήφισαν. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε λίγο το τι σημαίνει σοβαρή, το τι σημαίνει αντιπολίτευση, όχι για την αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση για το καλό των πολιτών. Τώρα, τι άλλο περιείχε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο? Περιείχε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, για την οποία και έχουμε ξανασυζητήσει από ετούτη εδώ την ταπεινή εκπομπή και έχουμε αναφερθεί πολλάκις και το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη που υπάρχει για μια γενναία ρύθμιση στα πρότυπα των ρυθμίσεων. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, που νομοθέτησε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2019, και για το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε καν να ακούει, και παρά τις εκκλήσεις μας και παρά το γεγονός ότι τους δώσαμε στοιχεία, τους αναπτύξαμε την επιχειρηματολογία μας ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον κρατικό προϋπολογισμό, ότι το αντίθετο θα βάλει περισσότερους ανθρώπους στη διαδικασία της αποπληρωμής, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Και εξήγησα ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα από το βήμα της Βουλής και ας με κοιτούσαν σαν εξωγήινο. Και είπα το εξής: πελάτησά μου στο γραφείο, ιδιώτης, η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει μια οικοδομή στο Μενίδη πριν την οικονομική κρίση, πριν το 2010-2009. Έριξε μετά, δεν είχε επιχείρηση. Το κάνουμε εικόνα. Πέφτει πάνω στην οικονομική κρίση και μένει με ένα χρέος στο ΙΚΑ τότε, ΕΦΚΑ τώρα και Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, της τάξης των 5.500 ευρώ. Καλά μέχρι εδώ? Πόσο έχει γίνει το χρέος αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Στο ενδιάμεσο η κοπέλα ψευτοδούλευε, και λέω ψευτοδούλευε όχι γιατί δεν ήθελε, γιατί είπε απασχολούνταν με μαύρα, σε κάτι γιατρούς, σε κάτι ιατρία τα απογεύματα, οι οποίοι οι γιατροί απασχολούσαν 3-4 εργαζόμενους για να τους κρατάνε σε εργασιακή ομοιρία, ενώ θα μπορούσαν να απασχολούν έναν ή δύο με πλήρη απασχόληση.

θα είναι στον αέρα και θα έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε, η οποία λέει κανένα ακούρεμα, ρυθμίζεται σε 72 δόσεις, γιατί είναι πριν την 1η-1η-24, δηλαδή μέχρι την 1η-1η-23 υπάγεται. Η συγκεκριμένη δεν έχει δημιουργήσει και άλλα χρέη, γιατί σας είπα, η οικοδομή ήταν, δεν έχει κάτι άλλο να ρυθμίσει από εκεί και πέρα, αλλά κεφαλοποιεί τα 18.000 και τις βάζει και ένα επιτόκιο 5,84 ετησίως για τα επόμενα 6 χρόνια, 72 δόσεις, και θα φτάσει πόσο θα φτάσει. Υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει? Όχι. Τι θα κάνει δηλαδή ο ΕΦΚΑ? Θα πάει να κάνει κατάσχεση σε μια οικοδομή στα Μπετά, στο Μενίδη? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει η κυβέρνηση? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Οικονομικών? Αυτή είναι η λύση την οποία δίνει το Υπουργείο Εργασίας? Αυτό θέλετε? Δηλαδή ο πολίτης να παραμείνει εσαΐ κυνηγημένος, πατημένος στο λαιμό, και να του κάνετε και κατάσχεση και στο μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει, αντί να μπείτε σε μια διαδικασία να γίνει κούρεμα αυτών των προσαυξήσεων, για να αρχίσετε κι εσείς να εισπράτετε και αυτός να πληρώνει και να νιώθει ότι έχει μπει πάλι στην κανονικότητα? Είναι δυνατόν? Ποιοι εγκέφαλοι τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή τόσο παράλογο είναι αυτό το οποίο λέμε? Τι είδους τιμωρητική λογική είναι αυτή την οποία έχετε και έχουν έναντι του λαού? Δεν αντιλαμβάνονται την κανονικότητα. Εγώ είμαι παράλογος και έχω δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες μπορώ να σας πω. Ως άνθρωπος ο οποίος ζει, δουλεύει, περπατάει στην κοινωνία, παίρνω την τσάντα μου, μπαίνω στις εφορίες, μπαίνω όσες υπάρχουν, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα κέντρα ύπαρξης. Ένας κανονικός άνθρωπος όπως όλοι μας. Δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία λέμε. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό, εκτός αν εγώ είμαι παράλογος. Εκτός αν εγώ ζω σε μια περιοχή στην οποία, όπως είναι ο Δήμος Αχανών, όπως είναι το Μενίδη, αν και σας λέω, δουλεύω σε όλη την Αττική και μιλάω με ανθρώπους από όλη την Αττική. Δεν αντιλαμβάνονται το πώς επιβιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν αντιλαμβάνονται ότι το 2012 ήταν το έτος, το χειρότερο έτος που έχει περάσει. Δεν το συζητάμε σαν λογιστήριο, βλέποντας εγώ την εικόνα των επιχειρήσεων, δηλαδή ήταν η καταστροφή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αν δεις και τα στοιχεία για το δημογραφικό, είναι το έτος καμπή. Χάσαμε μία με δύο γενιές τότε. Είναι το έτος καμπή μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Το 2012 καταστράφηκε μια χώρα και κάποιοι συμπεριφέρονται και σκέφτονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης. Όχι 72 δόσεις, 100 έως 120 δόσεις. Κούρεμα προς αυξήσεων, αποσύνδεση με τις τράπεζες οφειλές, να μπορεί ο πολίτης να ρυθμίζει, μηδενικό επιτόκιο για εισοδήματα κάτω από 20.000 και 2% για εισοδήματα παραπάνω. Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι και ας παρεξηγηθούν όλοι και ας έχουν όλοι διαφορετική άποψη. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταχτσίδες. Δεν αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι μπαταχτσίδες είτε δεν οφείλουν στο κράτος, είτε δεν τους ενδιαφέρει. Οι ρυθμίσεις προς την εφορία, προς ασφαλιστικά ταμεία, αφορούν τους πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Ο φιλέτης, και να το θυμόμαστε αυτό, μπορεί να γίνει ο καθένας μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ευκολάκι. Γιατί θα σου τύχει κάτι και δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος, γιατί είμαστε όλοι τσιμα-τσιμα. Γιατί θα κόψεις ένα τιμολόγιο και δεν θα σε πληρώσει ο πελάτης και θα οφείλεις το ΦΠΑ. Ανά πάσα στιγμή, σε αυτή τη χώρα, με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε, με την ανασφάλεια που έχουμε και με το γεγονός ότι παλεύουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα όρια, μπορεί να γίνει ο φιλέτης. Ανά πάσα

και στιγμή. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τους μπαταξίδες, δεν αφορούν τους στρατηγικούς χρεοπληρωτές. Αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Αυτά τους είπαμε στη Βουλή, αυτά τους είπα στη Βουλή και αυτό είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζει κανένας. Κανένας.

Και γιατί επιμένω στις ρυθμίσεις με κούρεμα αφιλών και χαμηλό επιτόκιο και μεγάλο διάστημα αποπληρωμής? Γιατί έχει αποδειχθεί στατιστικά, εμπειρικά, αλλά και από στοιχεία και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας ότι είναι αυτές οι οποίες άντεξαν και διατηρήθηκαν από τους πολίτες και στα χρόνια της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης. Οι πολίτες με νύχια και με δόντια προσπαθούσαν και φρόντιζαν αυτές τις ρυθμίσεις να τις κρατούν ζωντανές, να μην τις χάσουν. 30-50 ευρώ, ό,τι μπορούσαν. Και όπως μου λέει και ο γιος μου, ο οποίος τώρα έχει μπει στα επαγγελματικά, μπαμπά, οι φτωχοί άνθρωποι τελικά είναι οι πιο συνεπείς. Έτσι ακριβώς. 30-40 πήγαιναν κάθε μήνα οι πιο μεγάλοι, οι πιο χαμηλού εισοδήματος πολίτες και προσπαθούσαν να διατηρήσουν αυτές τις ρυθμίσεις για να μην τις χάσουν. Δεν είναι ούτε παταξίδες, ούτε στρατηγικοί.

δεν είναι τυχαίο, δεν τα έχω προχειρά, τα έχω στο γραφείο μου. Εάν δει κανείς το πώς έχουν διαμορφωθεί τα χρέη προς τα κέντρα ρίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δεν έχω πάρει την τελευταία έκθεση. Μπας περιπτώσει την τελευταία δημοσιευμένη την έχω σίγουρα στο γραφείο μου. Εάν δείτε μία έκρηξη η οποία έγινε στις οφειλές το 2017. Τι έγινε το 2017? Ήρθε ο κύριος Κατζοντάλιος και αύξησε τις ασφαλιστικές οφειλές. Με αποτέλεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, με συγχωρείτε. Με αποτέλεσμα αυτές να γίνουν και ασφαλιστικές οφειλές. Κύριος Κατζοντάλιος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του κυρίου Τσίπρα. Του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έρχεται τώρα και έχει πρόγραμμα, έτσι. Ξεχνάμε κάποιοι, ξεχνάμε το τι έγινε με τον περίφημο νόμο Κατζοντάλιο, που ουσιαστικά φορολογούσε ξανά τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη στιγμή που τους επέβαλε εισφορές με βάση το εισόδημά τους. Πολλοί έκλεισαν, πολλοί συγχωνεύτηκαν, πολλοί πήγανε και μπήκανε κάτω από άλλες εταιρείες με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν θα πάψω να το λέω ήταν οι ασφαλιστές, έτσι. Μαζευτήκαν όλοι, κλείσανε βιβλία και πήγανε κάτω από μεγαλύτερα σχήματα και έγιναν υπάλληλοι. Παρ' όλα αυτά, κάποια χρέη έμειναν. Και βέβαια έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει, κάνε ένα κούραμα. Ό,τι έγραψε το κοντέρ έγραψε, συν 5,84 για τα επόμενα 6 χρόνια. Αλλά τι να περιμένει κανείς όταν η υφυπουργός εργασίας μου απάντησε ότι πρέπει οι Έλληνες να αποκτήσουν κουλτούρα πληρωμών και ποιος σας είπε εσάς ότι το 90% των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολημένων επιλέγει την κατώτατη ασφαλιστική κλάση. Θα σας πω ποιος μου είπε, κυρία Θημού, γιατί εγώ νόμιζα ήταν στο 80. Αυτός που μου είπε ότι είναι στο 90 είναι ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Τσακλόγλου, σε επίσημη και επίκαιρη ερώτηση την οποία είχα καταθέσει. Και να μου επιτρέψετε να κάνω και μια αξιολογική κρίση μεταξύ του κυρίου Τσακλόγλου, ο οποίος είναι καθηγητής σε αυτό ακριβώς το αντικείμενο, και της κυρίας Ευθυμίου, θα πιστέψω τον κύριο Τσακλόγλου. Όχι γιατί με συμφέρει η επικουρή το αντιπολιτευτικό μου αφήγημα, αλλά για τον κύριο Τσακλόγλου, την ειδικότητά του. Μπορεί να έχεις πολλές διαφωνίες μαζί του, αλλά σε σχέση με την κυρία Ευθυμίου σίγουρα ξέρει καλύτερα.

0: Τι άλλο όμως έφερε η κυβερνησάρα την Τετάρτη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών?
1: Έφερε μια τροπολογία. Μια τροπολογία η οποία μεταξύ άλλων αφορούσε τα πρόστιμα παράληψης υποβολής δήλωσης για ενημέρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το, για το οποίο εμείς τουλάχιστον από αυτή εδώ την ταπεινή, τη σεμνή και ταπεινή εκπομπή έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πριν λοιπόν λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, πριν το δούμε στην πράξη, πριν άρχισε να λειτουργεί, πριν, ήρθε η κυβερνησάρα και νομοθέτησε πρόστιμα. Σύμφωνα με τα οποία τι λέει? Ότι αν παραλείψεις να ενημερώσεις το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, δηλαδή αυτό που έκανες ως τώρα, που πήγαινες και υπέβαλες ένα μισθωτήριο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ένα παραχωρητήριο στο παιδί σου π.χ. πρόστιμο 500 ευρώ. Πριν λειτουργήσει, πριν το δούμε, η κυβέρνηση νομοθέτησε τα πρόστιμα. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη λογική αυτών των ανθρώπων.

0: στην κυβέρνηση το πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων για τα μισθωτήρια συμβόλαια τα οποία λήγουν. Η απάντηση της κυβέρνησης δια το πιο επίσημου και σοβαρού άνθρωπου τον οποίο διαθέτει στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί για έναν λόγο. Ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται είναι υποδηλωμένα. Αυτό είναι μια παραδοχή αποτυχίας του ελεγκτικού, του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι έρχεστε και μας λέτε ότι τα ενοίκια τα οποία δηλώνονται τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι υποδηλωμένα. Τεχνικά θέλω να σας πω ότι δεν έχω πάρει μια σαφή απάντηση πόσο αυτό αποδεικνύεται, υπό την έννοια ότι γνωρίζοντας πώς λειτουργεί λίγο το σύστημα, ξέρεις ότι όταν υποβάλλεται ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, ενδεχομένως να περιέχει 4 δικαιώματα μέσα στο ίδιο συμβόλαιο για ένα κίνητο. Άρα και τεχνικά αυτό εμένα δεν μου προκύπτει. Αλλά ας πω στην ουσία του θέματος για να μην πάω στο τεχνικό κομμάτι. Έρχεστε και λέτε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πλαφόν γιατί τα ενοίκια είναι υποδηλωμένα. Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή είμαι λίγο παλιός στο επάγγελμα, θα σας πω ότι μέχρι το 2014 παίρναμε τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα πηγαίναμε στις κατατόπους ΔΟΗ, τα καταθέταμε, τα έβλεπε ένας άνθρωπος και αν αυτό είχε υπόνοια ότι ήταν υποδηλωμένο, στο έδινε πίσω και το επέστρεφες σωστά συμπληρωμένο με το αντίστοιχο σωστό τίμημα, το 3% δηλαδή της αντικειμενικής αξίας, όπως έλεγαν τότε όλες οι διατάξεις. Και ερχόμαστε σήμερα, 12 χρόνια μετά, με ένα κράτος το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ξοδέψει 7 δις για την πληροφορική και για συμβουλευτικές υπηρεσίες και για έργα πληροφορικής και μας λέτε ότι δεν μπορείτε αυτό που γινόταν χειρόγραφα μέχρι το 2013 και σταμάτησε την 1η-1η του 2014 να το κάνετε ηλεκτρονικά. Αυτό μας λέτε. Στέγαση.
1: Αυτό για τα ενοίκια. Λίγουν μισθωτήρια συμβόλαια. Είχα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν μια εβδομάδα. Το ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτρια, ζητά διπλασιασμό του ενοικίου. Μη σας πω το ενοικίο, γιατί θα πέσετε από την καρέκλα, πώς έπεσα και εγώ όταν τα άκουσα το νούμερο, έτσι. Για ένα διαμέρισμα. Διπλασιασμό. Θα μου πεις, εντάξει, ξέρω εγώ, ελεύθερη οικονομία έχουμε, αυτό που λέει, δεν είσαι οπαδός ελεύθερης οικονομίας. Όχι, της ελεύθερης οικονομίας είμαι, της ασυδοσίας δεν είμαι. Και όταν έχουμε συνομολογήσει και έχουμε παραδεχτεί όλοι ότι αυτή τη στιγμή τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι όλοι, κάποιοι το ανακάλυψαν τελευταία, ότι υπάρχει πρόβλημα στέγασης, ότι υπάρχει πρόβλημα στην προσφορά στα σπίτια, στα διαμερίσματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Γιατί? Για πολύ συγκεκριμένους λόγους, το έχουμε πει έτσι. Γιατί η οικοδομή κατάρρευσε ήδη από πριν την οικονομική κρίση, δηλαδή πριν το 9-10, είχε αρχίσει και έπεφτει η οικοδομή. Γιατί θεώρησαν κάποιοι ότι έπρεπε να βάλουν και την οικοδομική δραστηριότητα στο ΦΠΑ, τότε σταμάτησαν να βγαίνουν νέες άδειες. Γιατί μετά πέσαμε πάνω στην οικονομική κρίση, δεν φτιαχνόντουσαν. Εδώ πουλάει ο κόσμος και αυτά που είχε, γιατί υπήρξε μια τεράστια μετακίνηση ακινήτων και λόγω της κρίσης και της χαμηλής αξίας των ακινήτων και λόγω της επιβάρυνσης από τον έμφυα, από τα δημοτικά τέλη, από και λόγω του ότι πολλοί Έλληνες φύγανε και λόγω του ότι οι Έλληνες όλα τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά ότι είχαν το επένδυαν σε ακίνητα. Αυτά, ένα πολύ μεγάλο μέρος πουλήθηκε σε Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλίτες και ό,τι άλλο θέλεις. Και οι οποίοι, αδελφιά, νοικιάζουν με το κουμπιουτεράκι. Τι είναι? Υπόγειος του Σαμπελόκηπου. 950 ευρώ τα 50 ευρώ. Αυτό έγινε. Συν το γεγονός ότι, όταν λέω εγώ ότι είσαστε αιμονικοί και έχετε μια αίσθηση τιμωρίας του ελληνικού λαού, έκλεισε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας το 2012 στα πλαίσια των μνημονίων. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Τι κόστιζε στον Έλληνα φορολογούμενο? Από το 1952-54 που λειτουργήσε. Τι κόστισε? Βοήθησε 700.000 οικογένειες. Είτε δίνοντας σπίτια μέσω των εργατικών κατοικιών, είτε δίνοντας δάνεια, είτε παρέχοντας συνδρομή στα ενοικία. Από πού προέρχονταν η χρηματοδότησή του? Από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Στο κράτος, μηδέν. Και έκλεισε. Και αυτοί που τον έκλεισαν τότε. Και εδώ πρέπει να γίνει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, και θα γίνει, σας το υπόσχομαι, για την περιουσία του, η οποία περιήλθε στον ΟΑΕΔ, μην δει πανεξάρτητη αρχή, η οποία παρεπιπτόντως νομίζω δεν έχει δημοσίευσει ακόμα οικονομικές καταστάσεις τα τελευταία πολλά χρόνια, και παρότι μπήκε σε τροπολογία και μόνο η ελληνική λύση το πήρε χαμπάρι και το κατήγγειλε στην τελευταία γραμμή, σε μια τροπολογία, σε ένα άρθρο του Υπουργείου Οικογένειας τότε, ότι δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, και δίνει outsourcing, που λέμε και στο χωριό μου, τη δυνατότητα σε λογιστήρια εξωτερικά, σε εταιρείες δηλαδή, να συντάξουν τις οικονομικές καταστάσεις, λες και δεν έχει υπαλλήλους η ΔΥΠΑ να κάνουν αυτή τη δουλειά. Περιήλθε λοιπόν, για να επανέλθω στον ΟΕΚ, η περιουσία του ΟΕΚ στον ΟΑΕΔ, την ΔΥΠΑ για να συνεννοούμαστε, και φυσικά δεν υπήρξε καμία πρόνοια για στεγαστική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Τι έρχεται και λέει η ελληνική λύση, και το φωνάζει εδώ και καιρό, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα το είδα και σε πρωτοσέλιδο με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, αυτόν τον οποίο συζητάμε και καταθέτουμε εμείς. Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος θα παρέχει και θα κάνει στεγαστική πολιτική, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Στα πρότυπα του ΟΕΚ, με διευρυμένες λειτουργίες. Γιατί είπαμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε καλύτερο. Να πάρουμε ένα παλιό μοντέλο και να το βελτιώσουμε, το οποίο θα δέχεται και δωρεές, οι οποίες τώρα μπορεί να πηγαίνουν κάπου αλλού, σε διάφορα ιδρύματα, όχι, θα πηγαίνουν εκεί. Θα πείσουμε τον κόσμο οι δωρεές να πηγαίνουν εκεί. Θα μεταφέρονται εκεί και οι σχολάζουσες κληρονομιές, οι οποίες θα εκαθαρίζονται γρήγορα, θα υποχρεώσουμε να εκαθαρίζονται γρήγορα οι σχολάζουσες κληρονομιές, να μεταφέρονται εκεί τα κίνητα, με διαφάνεια, στη διάβγεια, να βγαίνουν στον αέρα ανά πάσα στιγμή και να μπορεί ο κάθε πολίτης να βλέπει όλες αυτές τις σχολάζους κληρονομιές τι ακίνητα έχουν, να τα βλέπει ο πολίτης, να είναι στη διάβγεια, να βλέπει αυτά τα ακίνητα, να τα αξιοποιεί ο Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, τέος ΟΕΚ, τον οποίο θα επανασυζητήσουμε, και όλα αυτά να είναι διαφανή, να βλέπει τι ακίνητα μεταφέρονται εκεί, πώς παρέχονται αυτά τα ακίνητα στους πολίτες, υπό ποιους όρους, και να είναι όλα στη διάβγεια, να μην υπάρχει καμία υπόνοια για οποιονδήποτε, και φυσικά να επιτελεί το ρόλο και το σκοπό τον οποίο εμείς θέλουμε, να παρέχει φτηνή στέγη σε Έλληνες πολίτες, σε Ελληνόπουλα, για να κάνουν οικογένειες. Αυτή είναι η λύση, αδερφιά. Αύξηση της προσφοράς. Εάν δεν αυξήσεις την προσφορά, δεν θα πέσουν οι τιμές. Βέβαια, κάποιους οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα, δεν τους συμβαίνει να πέσουν οι τιμές. Τι να κάνουμε? Είναι αυτοί οι κάποιοι και είμαστε και εμείς.

Βαγγέλη, μην υποτιμάς την ευθύνη την οποία έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρεις, εγώ πριν κατηγορήσω τον οποιοδήποτε ξένο, την οποιοδήποτε διεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν υποτιμώ καθόλου, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, τι έχει καταντήσει, έχει καταντήσει ένα... δύο πράγματα. Ένα φίλο λέει ότι είναι και ένα τεράστιο κρεβάτι Βρυξέλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει, μην το πάμε εκεί. Ένα εργαστήριο lobbying. Είναι χιλιάδες οι λομπίστες οι οποίοι περιφέρονται με τις βαλίτσες εκεί και εμείς καθόμαστε εδώ και τους παρακολουθούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν μεταθέσω την ευθύνη στους άλλους, κοιτάω πρώτα εμένα και λέω ότι την ευθύνη την έχουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Παραμένουν οι ευθύνες εδώ. Και τώρα το αν εκτελούν ή όχι είναι δικό τους πρόβλημα. Και σε αυτό την ευθύνη πάλι ήδη την έχουν. Έτσι. Γιατί είναι εύκολο να λέμε, α, το θέλουν οι Αμερικάνοι, το θέλουν οι Ευρωπαίοι, το. Όχι. Η ευθύνη είναι εδώ, σε εμάς. Στο κτίριο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και στο οποίο θεωρώ την ύψιστη, τη μέγιστη τιμή την οποία μπορεί να έχει στη ζωή του ένας άνθρωπος, να τον στείλουν οι συμπολίτες του. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή η οποία μπορεί να αποδοθεί σε έναν άνθρωπο. Είναι ένα φορτίο για μένα. Είναι ένα λειτουργήμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Το να υπηρετείς τους συμπολίτες σου. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και την ελληνική λύση. Έτσι το βλέπω. Δουλειά και φορτίο. Για όσο είμαστε εκεί. Για μια τετραετία. Δύο θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάποιος να παραμένει παραπάνω. Δύο τετραετίες είναι υπεραρκετές. Ό,τι έχεις να δώσεις το δίνεις. Ό,τι έχεις να δείξεις το δείχνεις. Και ό,τι μπορείς να κάνεις το κάνεις. Παραπάνω είναι η ιδρυματοποίηση. Ιδρυματοποιείσαι και γίνεσαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη και από την μικρή μου εμπειρία, να μένεις πάνω από δύο τετραετίες. Δύο τετραετίες είναι το ταβάνι. Πρέπει να φεύγεις. Να δίνεις αυτά που μπορείς να δώσεις, να κάνεις αυτά που μπορείς να κάνεις και να αποχωρείς. Άρα λοιπόν, Βαγγέλη, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο μου έλεγες, όχι, έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Καλημέρα, Φραντζέσκα. Καλημέρα στον Κώστα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία λέτε. Ναι, όντως, η έκθεση του... η συνέντευξη για την ακριβία του... του Προέδρου της Alpha Bank, ναι, αυτό λέει ότι... μιλάει για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και για το γεγονός ότι... παρότι διαχειρίστηκε η κυβέρνηση 100 δις, άνοιξε μια τρύπα στο νερό. Ή μια τρύπα στο οποίο έπεφταν τα δισεκατομμύρια μέσα. Όπως θέλετε πείτε το, δεν είναι. Η ουσία είναι ότι δεν άλλαξε αυτό το οποίο λέμε το παραγωγικό μοντέλο και κάτι το οποίο εμείς το λέμε την πρώτη στιγμή και με... δεν ξέρω αν ικανοποίησης, με ένα χαμόγελο ικανοποίησης, το ακούω από διπλανές μου και διπλανούς μου στα πάνελ πια που, όπως λέει και μια ψυχή, πάστα τους τα λες, τα μαθαίνουν και μετά έρχονται και στα λένε. Οκ, έτσι. Δεν μπορούμε να μιλάμε όμως, καταθέτουμε προτάσεις. Καλό είναι να τα παίρνουν κι άλλοι, καλό είναι να τη γράφουν, καλό είναι να τα λένε. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Κάτι αντίστοιχο με το οποίο έγινε πριν 1,5 μήνα με τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κάτι το οποίο έγινε και με το Μέτρο 23, κάτι το οποίο έγινε και με το ΦΠΑ στους αγρότες. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, Κώστα μου, με τον νέο υπουργό, υφυπουργό οικονομίας. Ο προηγούμενος είχε δείξει μια διάθεση. Αλλάξαμε και το θέμα της ασθένειας των λογιστών, για τον οποίο βέβαια υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα. Έγιναν 3-4 πράγματα από αυτά τα οποία ζητούσα και πίεζα ως ελληνική λύση μετεπιτάσεως και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Προς τιμήν τους το αναγνώρισαν δύο άνθρωποι, και ο
υφυπουργός Οικονομίας ο κ. Πεταλιάς και ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών ο κ. Κότσιρας. Ο κ. Μαρκόπουλος δεν ξέρω αν θα προλάβει να ενημερωθεί και να μπει σε αυτή τη διαδικασία και αν έχει τη διάθεση να ακούσει, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Κότσιρας επέδειξε μια διάθεση και να ακούσει και αυτά τα οποία ο ίδιος θεωρούσε σωστά να τα εντάξει στον χρόνο και με τον τρόπο τον οποίο ήθελα, αλλά παράλληλα αυτά το κάνει.

Όντως, ο κ. Φουρνάρας βγήκε και είπε ότι είναι αναγκαία και χρήσιμη η νομοθετική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Εντάξει. Τις προηγούμενες μέρες έλεγε άλλα. Οκ. Κρίνεται. Βέβαια, ο κ. Φουρνάρας εξασφάλισε και ορκίστηκε για την τρίτη εξαετή θητεία, 18 χρόνια δηλαδή συνολικά, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό. Γάλα πρώτη βιαφική ηλικία, το οποίο παράγεται από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, πωλείται σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα 28,63 ευρώ το κιλό. Το ίδιο γάλα στο Βέλγιο πωλείται 16,86 και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Ωραία. Ναι, το ξέρουμε. Το παρακολουθούμε. Και τι κάνουμε? Το καταγράφουμε απλώς. Και σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, στεναχωριέται για την ακρίβεια. Εμείς να δείτε, κύριε Πρόεδρε, πόσο στεναχωριόμαστε με την ακρίβεια όταν πάμε σούπερ μάρκετ και μπορεί να μην έχω ανάγκη για γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας αυτή τη στιγμή, γιατί τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και τα τρία, αλλά για όλα τα υπόλοιπα σας πληροφορώ ότι πονάμε.

Ναι, πιστεύω ότι θα καταβληθούν πριν το τέλος του μήνα, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο, έτσι φαντάζομαι και δεν μου το διέψευσε κανένας, που το νομοσχέδιο το οποίο, για το οποίο μιλάμε και το οποίο μεταξύ άλλων είχε και τις ενισχύσεις των 150 ευρώ σου για κάθε παιδί στους δικαιούχους, μπήκε με διαδικασίες fast track, δηλαδή δεν συζητήθηκε καν στη Βουλή μέσα σε μια μισή μέρα, πέρασαν οι επιτροπές για να προλάβουν να γίνει νόμος του κράτους και να δοθούν τα χρήματα. Οπότε πιστεύω Δευτέρα-Τρίτη θα γίνουν και οι καταβολές των 150 ευρώ για κάθε παιδάκι στις οικογένειες οι οποίες τα δικαιούνται. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι η Βουλή λειτουργεί ως κέντρο διερχομένων. Καμία επεξεργασία, καμία πρόθεση μάλλον νομοθετικής και κοινοβουλευτικής συνένεσης, καμία διάθεση από τη μεριά της κυβέρνησης να ακούσει την αντιπολίτευση και εν πάση περιπτώσει να επιτελέσει και η Βουλή το ρόλο της, ο οποίος δεν είναι να περνάνε τα νομοσχέδια κατά πώς θέλει η κυβέρνηση. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, είναι κρίσιμος και χρήσιμος και γι' αυτό είμαστε εκεί. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχει φτάσει 11:59, ο Εφραίμ στράβο κοιτάει από απέναντι, περιμένει ο Γιάννης ο Τσιτούρης απ' έξω. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του Mike FM. Ακολουθεί ο Γιάννης, ακολουθεί καλή ραδιοφωνική παραγωγή. Μείνετε στη συχνότητα του Mike FM.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομα ενημέρωση από το Μάχη 99,8. Νέες αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ από την Κυριακή 28 Ιουνίου λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Σύμφωνα με τη στάση, τα σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμη και Κατεχάκη θα κλείνουν πρόωρα στις 9.40 το βράδυ από Κυριακή έως Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια των έργων, η κυκλοφορία των σειρμών θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις θα ξεκινούν λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Έκτακτες διακοπές υδροδότησης βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα Σάββατο σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις της ΕΙΔΑΠ. Σύμφωνα με τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται σε Γαλάτσι, στην περιοχή Ακτιμόνων, στις οδούς Μικόνου και Χαριλάου Τρικούπη, καθώς και στην Καστέλα του Πειρά, στις οδούς Αλκιβιάδου και Διστόμου. Τα συνεργεία της εταιρείας εργάζονται ήδη για την αποκτήση.

Καλησπέρα, Σάββατο σήμερα 27 Ιουνίου. Εδώ συντονισμένοι όλοι στο Μάχη 99,8 στα FM, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο FM Χαραλαμπίδης. Βλέπετε, ακούτε μάλλον, χαλαροί είμαστε, μάλλον είμαι χαλαρός. Να πούμε την καλησπέρα μας στα ταξί μας, τα αγαπημένα μας, τα ελληνικά ταξί, στους ταξιτζίδες μας που είναι πάντα εδώ, σε εγρήγορση, πάντα θα στείλουν το μηνυματάκι τους, στο Θανάση, σε πολύ κόσμο, στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στα σώματα ασφαλείας, στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς, με το καλό να γίνει η ανάρρωση και να φύγουνε. Λοιπόν, στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στο εργατικό προσωπικό, στα κοντέινερ που εργάζονται, στην κρουατζιέρα, σε όλο τον κόσμο, στα εργοστάσια παραγωγής. Βλέπετε, παιδιά, λίγο δεν έχω μπει προετοιμασμένος, δεν μας πειράζει κιόλας. Λοιπόν, τι έχουμε. Τσίφρας Μητσοτάκης. Πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα εκεί με τη Λατερνοπού. Η Λατερνοπούλου, έχω ακούω τώρα αυτές τις μέρες από κάποιους φίλους, βλέπω και εδώ στην τηλεόραση αυτά που διακομωδούν, τσακωμός λέει με τον Παϊτέρη. Καταλαβαίνετε, βγήκε τώρα να μας πούνε η κυρία Λατερνοπούλου, βλέπει ότι τα ποσοστά πέφτουν. Βέβαια, εγώ έχω πει το αφήγημά μου, δεν ξέρω κατά πόσο θα στέκει μάλλον πιστεύω και έτσι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν πολλά μαγειρέματα, να ξέρετε. Εγώ βλέπω να προσχωρεί προς τον κύριο Σαμαρά η συγκεκριμένη, ξέρει τι κάνει και ξέρει το σχέδιο τους ποιο είναι, γιατί σου λέει αν ο πρώην πρωθυπουργός πάρει ένα 5-6%, και πολύ λέω εγώ, αλλά 5-6%, τέλος πάντων, άντε 6%, γιατί μην ξεχνάμε κύριο Σαμαράς τι έχει κάνει, έτσι, σαν πρώην πρωθυπουργός και αυτός, μας έφτιαξε, μας τακτοποίησε και αυτός, και βλέπω να πηγαίνει εκεί, έτσι λέω, γιατί βλέπω να βγαίνει τα κουκιά της να μπαίνει στη Βουλή. Βέβαια, τι να μπει, να κάνει τι, που έχουν φύγει μισή και η άλλη μισή είναι από τη Νέα Δημοκρατία σαμαρική. Τυχαίο δεν είναι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω και το άλλο, ότι προς την Ευρωβουλευτή, ότι η πολιτική δεν κρίνεται από λόγια, αλλά από ψήφους. Όποιος δηλώνει, γιατί να ακούω να δηλώνει πατριώτησα, ναι, οφείλει να εξηγεί καθαρά τις επιλογές στους πολίτες. Έτσι πιστεύω. Βέβαια, θέλω να ρωτήσω και το άλλο, την κυρία Λατερνοπού, την κυρία Πονή Λογικής. Αν πράγματι υπερψήφισε τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, για τις οποίες σήμερα εμφανίζεται αντίθετη, γιατί τις υπερψήφισε, ή αν στήριξε χρηματοδοτήσεις που τώρα τις καταγγέλει. Για μένα τότε υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Άλλαξαν οι θέσεις ή αλλάζει το αφήγημα ανάλογα με το κοινό. Ρωτώ. Γιατί και για τα μεταλλαγμένα υπερψήφιση, κυρία Πονή Λογικής. Απλώς να ξέρει ότι οι Έλληνες αξίζουν συνέπεια, καθαρές κουβέντες, απαντήσεις και όχι τα επικοινωνιακά συνθήματα. Ο δίθεν πατριωτισμός και τις ομιλίες που κάνει, και είδαμε σε βίντεο εκεί στα social, γιατί είναι, αυτή είναι η Ρουφιάνη πια, έτσι, ομιλία και τα έχουνε σε στέλεχός της. Ήτανε από πίσω ένα καφέ, έπαιρνε όλο στο καφέ, έφευγε. Εμείς ο κόσμος ο απλός αυτό τι είδαμε μάλλον. Και λέει, του βάλε και χέρι, λέει εγώ κανόνισα ομιλία. Βέβαια, αφού ήτανε τρεις και ο κούκος, τι να πει, αν είχε καμία κατοσίδα πει ναι, εγώ είχα κανονίσει ότι θα βρεθώ εδώ. Και μίλαγε, ο άλλος πίνει τον καφέ του, ο άλλος πίνει την πυρίτσα.
τέσσερα άτομα ήταν. Και του βάλει και χέρι. Και αυτός νομίζω ότι αποχώρησε κιόλας. Αποχώρησε. Τέλος πάντων, έτσι για να μπούμε στο πνεύμα, πάμε ένα τραγουδάκι, κύριε Φρέμ. Α, δούμε εδώ πέρα. Πάμε τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε, πάμε δυναμικά τώρα για να ακούσουμε μετά το ναι. Να ακούσουμε έναν αρχιψεύταρο, για να ακούσουμε να σχολιάσουμε, το οποίο το σχολιάσαμε και με βίντεο την Τετάρτη στην εκπομπή Κοινωνία Alert με τον εξαίρετο Πέτρο Χασάπη, με τους λιγνίτες, με τους εξκαφείς, που έγινε η οργανωμένη ανατίναξη, τα λεφτά του λαού. Για να ακούσουμε τι έλεγε ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης πριν εκλέγει. Για να ακούσουμε 10 δεύτερα.
1: Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω. Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη.
0: Ξανακούστε το.
1: Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω.
0: Ο αρχιψεύταρος. Αρχιψεύταρος είναι, παιδιά. Έρχεται η ώρα της Κοζάνης. Έφυγε από τη Φλόρινα, θα κάνουμε και εκεί ανατίναξη. Γιατί οι σαμπάνιες πρέπει να ανοίγονται. Ενώ άλλες χώρες ανοίγουν τους λιγνίτες, στην Ελλάδα τα καταστρέφουμε του λαού τα λεφτά που έχει πληρώσει ο ελληνικός, ο φορολογούμενος Έλληνας πολίτης. Πάει γιατί έτσι το αποφάσισε, ότι έτσι γουστάρουμε, αυτή είναι η δημοκρατία, ό,τι πούμε, αποφασίζουμε. Έτσι, πάει και το ανατίναξη, οργανωμένη. Αλλά βέβαια πριν την ανατίναξη, είπαμε μια εβδομάδα πριν, φεύγανε φορτηγά από τη Φλόρινα και πηγαίνανε με λιγνίτη έξω. Δεν λέω πιανού ολιγάρχη. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, την ώρα που οι πολίτες αυτής της χώρας πληρώνουν ακριβό το ρεύμα, η χώρα ανατινάζει τις υποδομές παραγωγής ενέργειας, κύριε Πρωθυπουργέ. Τραγικό λάθος αυτό. Η ανατίναξη τριών γιγαντιαίων εξκαφέων λιγνίτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο. Και σημασία δεν δίνεται γι' αυτό. Δεν σας νοιάζει. Και συνεχίζεις να μου πεις τώρα ότι πήγε και στις λαϊκές, πάει, έπαιξε τένις, έπαιξε σκάκι. Πού πήγε? Νότια, από εκεί πήγε στα δικά του τα χωράφια, εκεί που είναι το σπίτι του. Εγώ θέλω να μάθω για τους λιγνίτες τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση για την ανατίναξη. Αυτό μου λένε οι πολίτες έξω, ο κόσμος που κυκλοφορώ. Γιατί εσείς για να κυκλοφορείτε, κυκλοφορείτε με 200 αστυνομικούς. Πού να πείτε, θα σας το πει ένας δικός σας, στέλεχος. Δήθεν ότι τον είδατε σε μια καφετέρια. Και αυτό που θέλω να καταλάβω, ποιο μήνυμα στέλνετε με την ανατίναξη λιγνίτη σε μια ενεργειακή εξαρτημένη Ελλάδα. Δεν το απαντάτε. Δεν απαντάτε σε αυτά. Εσείς νομίζετε ότι δημοσκοπικά ανεβαίνετε. Καλά κάνετε. Τρέμετε, δεν ανεβαίνετε. Ξέρετε που βρίσκεστε. Και το δίθε παραμύθι, ήρθε ο Τζίφρας να μας σώσει. Το μόνο εκεί, θα ανοίξω μια παρένθεση, το μόνο που τον προδότη της Μακεδονίας που ήρθε να μου κουνήσει το δάχτυλο τώρα, μου πει για πατριωτισμό. Ποιος ο Τζίβρας μαζί με σένα, ο ένας θα σώσει τον άλλον. Και μου το δείχνει σαν 17% και βγαίνει προχτές και λέει: εγώ δεν θα συνεργαστώ με το Σύνταγμα, δεν με ενδιαφέρει. Και βγαίνουν οι χαμένοι, πολιτικά χαμένοι, Σιριζέοι, στην Κουμουνδούρου, που λέει: εμείς θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Να λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Και φάγανε πόρτα. Και λέει τώρα θα κατέβουμε μόνοι μας, εμείς μόνοι μας θα κατέβουμε. Ρε φάγατε πόρτα, μην τους ψηφίσετε, είναι ψεύτες. Και το παίζουνε μάγκες τώρα πάλι, αφού φάγανε πόρτα από τον πρώην πρωθυπουργό τους. Αυτοί μας καταστρέψανε, και αυτοί. Τι θα ξεχάσουμε, τον Τζίπρα, τον Τζίφρα. Το μόνο που δεν ξέρουν είναι τα παιδιά που είναι 20 χρονών, 21 χρονών, γιατί πριν 6 χρόνια ήταν 12 χρονών. Και λένε, καλό παιδί είναι, όμορφο παιδί είναι. Στην νεολαία, ξυπνήστε, λέω. Αυτός είναι που έκοψε τη γιαγιά σου τη σύνταξη, ο Τζίφρας και ο Μητσοτάκης κόψαν τη σύνταξη της γιαγιά σου, του πατέρα σου μειώσανε τους μισθούς. Αυτή είναι. Μην κάνετε στην νεολαία, λέω, το τραγικό λάθος. Μπείτε να διαβάζετε προγράμματα από κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει. Και ένα κόμμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στην νεολαία απευθύνομαι, 6 χρόνια μέσα στην Βουλή και κάνει αγώνα για την νεολαία, για τους μαθητές, για όλο τον κόσμο που φεύγει στο εξωτερικό. Αυτοί χαίρονται να φεύγετε. Δεν θα μας σώσει ένας Τζίφρας, ένας Τσίπας που πρόδωσε τη χώρα μας, τη χώρα σας. Παρεάκι είναι αυτοί, να ξέρετε, παιδιά. Παρέα κάνουν και γελάνε και μας κοροϊδεύουνε. Αυτός ο Τζίφρας παρετήθηκε από βουλευτής, αλλά δεν άφησε τα πρωθυπουργικά του, τα πρώην πρωθυπουργικά του καθήκοντα, και έχει αστυνομικούς και δεν ξέρω πώς έκανε το ίδρυμα, πώς έκανε το κόμμα, πού βρήκε τα λεφτά. Το παιδί του λαού κι αυτός. Να ξυπνήσουμε λίγο, ξυπνήστε λίγο όλοι οι νεοέλληνες, βγάλετε τις παροπίδες πια. Βλέπετε, σπείρουνε κόμματα, δεκανίκια, από το τίποτα, από το πουθενά.

λίγο μπροστά πια. Να πω την καλησπέρα μου στο Θανάση από την Ελευσίνα. Στο Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη. Και στο Βαγγέλη το φίλο μας. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, άντε να ξυπνήσουμε λιγάκι. Πάω, βρίσκομαι σε κουβέντες, σε κόσμο. Μου λένε Γιάννη, εγώ να ξέρεις, εγώ δεν πάω λέει στον Βελόπουλο γιατί Πασόκ δεν θα γίνω ποτέ. Ωραία, τι θα ψηφίσεις ρε μεγάλε. Και εγώ Νέα Δημοκρατία ήμουν ένα φεγγάρι πριν 20 χρόνια. Δεν έχω παροπίδες. Τι θα ψηφίσω, πάω λέει να ψηφίσω λέει που είναι λίγο εκεί Λατινοπούλου, δηλαδή Σαμαρά που θα είναι με το Μητσοτάκι. Το έχουν πει, το έχουν πει όσοι καταλαβαίνετε. Όταν είπε όταν χρειαστεί Νέα Δημοκρατία και κατέβει ο Σαμαράς και χρειαστεί, ναι, λέει, θα το στηρίξουμε. Όχι μέσα από την κουβέντα του Σαμαρά από το στόμα του, με τα στελέχη που έχει. Να πούμε και την καλησπέρα μας στη Σαλαμίνα εκεί, στη θεία μου την Κούλα. Ακροάτρια, φαν κλαμπ εκεί. Κορυδαλός εκεί, Ελευθερία. Όλοι Βάσο από το Κερατσίνι. Τι να λέω, τα πείτε, πιάσουμε το σόι μας. Λοιπόν. Και μου λέγανε αυτά τα πράγματα. Λέω ρε πάτε καλά ρε. Λέω ο Τσίπρας, ο Τζίφρας έτσι το λέω, ήρθε και τι μας έκανε. Come back και come malak. Έλεγε, μαμακίες έλεγε. Το όχι το έκανε ναι. Έφερε την ενέργεια, το χρηματιστήριο ενέργειας. Έκοψε τις συντάξεις. Ποιος ο Κατρούγκαλος, ο άλλος. Τα στελέχη, τα βαρβάτα τα στελέχη. Τα λαμόγια. Χωρίσανε σε έξι οι Σιριζέοι, γίνανε τα έξι αδέρφια, είχα σαν από ταβέρνα στην Κουμουνδούρου και τώρα δεν τους ενέβησα να πάει το 17 μου κουνάει, σηκώνει και τον νόμο του, ο Πουράκιας. Και θα κάνει λέει και θα φορολογήσει λέει και τους πλούσιους, τράβαρε άλλαξε κανένα σόβρακο στο τέλος. Θα φορολογήσει και τον πλούσιο, μες στο γιο της να και κάπνιζες. Άιντε πια και μιλάω πάντα πολιτικά. Εγώ δεν τα ψήφιζα ποτέ μου ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα ψήφιζα ποτέ μου Τσίπρα. Να δοκιμάσω ένα καινούριο. Δηλαδή βλέπω κάνει 6 χρόνια αγώνα, 10 χρόνια τον παρακολουθώ. Δεν έχει ξεφύγει από αυτά που λέει. Και ό,τι έχει πει έχει βγει και αληθινός. Ένα είναι το πατριωτικό κόμμα. Το λαϊκό, το εθνικό. Που νοιάζει για την πατρίδα του. Ελληνική λύση. Τι θα κάνουμε τώρα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Και ακούω δίθεν πατριωτικό. Κάτι περίεργα κόμματα, αλλά βάζουν την πατρίδα. Άντε ρε χαραμοφάιδες. Άντε τρεις και ο κούκος είσαστε όλοι. Και μου κάνετε ακόμα πάνε κάτι και μια ιδρυτική διακήρυξη. Νούμερα είναι όλα. Θέλω να το παίξετε κάποιοι, έτσι κάνανε και στους δήμους. Πάρα κάνω ένα συνδυασμό να πάω να με το που θα πάρω 300 ψήφους όλοι μαζί και 25 ή 50 θα πάω εδώ με τον δήμαρχο να μου δώσει καμία θέση και οι υπόλοιποι μαλάκες από πίσω να σκάτσουνε. Συγγνώμη για την έκφρασή μου. Για και, να κερδίσω εγώ την καρέκλα. Καρεκλοπόδαροι όλοι σας. Άιντε από εδώ. Σας έχω βαρεθεί πια. Δεν τρέπεστε. Ξυπνήστε λιγάκι. Δεν χαϊδεύω τα αυτιά κανένας. Δεν είμαι ούτε καλύτερος εγώ. Αλλά εργάζομαι και είμαι και υπερήφανος. Και βλέπω μπροστά. Δεν είμαι κολλημένος. Όταν έχουν κόψει τις μάνας μου τη σύνταξη. Τη θείας μου τη σύνταξη. Τη πεθεράς μου. Και παίρνει 3,60 και δεν ξέρουν πώς θα ζήσουνε. Που παλιά πέρανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς δίνανε στα παιδιά, τώρα γίνουν το αντίθετο. Κλαίνε οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για να πάνε να δουλέψουνε. Αντί να τους δίνουμε εμείς 1,5 χιλιάρικο και 2 χιλιάρικα που τελειώνει και είναι πτυχιούχοι εδώ να τους προσέχουμε. Δεν τρέπεστε. Θα πάω να ψηφίσω εγώ Νέα Δημοκρατία Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα το Ελλάς. Που το σήμα του είναι λες και είναι διακήρυξη, άντε τώρα πια. Άντε τώρα. Οι άλλοι τώρα και έχουν βρει το Κερατσίνι, όλοι και την Νίκη και έρχονται εκεί, λέει. Οι βλάκες εκεί είναι. Θα πάω να πάρουμε να τους αρπάξω, να τους πούμε λίγο παραμύθια, να τους πετάξω και το τυράκι. Θα κάνω και μια selfie και εντάξει. Τώρα κατεβαίνει και η κυρία Πλεύση Ελευθερίας, 5 Ιούλη. Έχουν βρει τα λοιπάσματα. Ο δήμαρχος εκεί της Ραπετσόνας Κερατσινίου τους αφήνει να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Βρωμάει το Κερατσίνι και η Δραπετσόνα, βρωμάει και όλοι οι δήμοι εκεί. Άιντε από εδώ, άιντε από εδώ στο τέλος. Είπα να μην ξεκινήσω. Λοιπόν, 2,5 λεπτά, ακούστε ένα άλλο, θα το βάλω και αύριο το

0: Μητσοτάκη, τώρα κάτσε να ακούσετε εδώ, ακούστε τώρα. Πάμε.
1: Είναι προκατόχο το διατηρούμε στο 6% σε βάθος χρόνου να έχουμε δύο στελεστές ΦΠΑ, 22 και 11% για τον κύριο στελεστή ΦΠΑ και για το μειωμένο στελεστή ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς στο κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
2: Είναι η μείωση του ΦΠΑ το Plan B, είναι μια εναλλακτική λύση?
1: Όχι.
2: Και θα σας εξηγήσω γιατί.
3: Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρή δικτατορία. Ως πρότεινες κάτι προδοσία που ήρθε εδώ ο ηγεμόν Μητσοτάκη.
4: Κατοίκον τοπίων. Έχουμε ιεράν υποχρέωση να το...
5: Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
6: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε και από τις δύο μεριές.
7: Την είπα τη λέξη την κακιά. Κλείσανε όλα. Είπα κυβέρνηση Μητσοτάκη, κλείσαν όλα.
8: Και σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια.

0: φάση.
1: Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες άρχης. Φίλος του Μητσου Τσίπρα με ο Ράμα, πολλούς καλούς φίλους έχει.
2: Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μία θα είναι η κάλπη, μία πρέπει να... Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο ίδιος πάντως είναι σε αυτά τα θέματα δίχως αρχές. Έτσι σαν τον Γκάουτσο Μάρξ που λέγει έχω κάποιες αρχές, αν δεν σας αρέσουν έχω κάποιες άλλες.
1: Αυτό πρέπει να ρωτάει ο πολίτης. Πού δούλεψες? Μια ζωή σου παράσιτο? Μια ζωή έτρωγες από το κρατικό χρήμα? Έχεις παράγει έργο? Έχεις δημιουργήσει κάτι στη ζωή σου?
3: Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχθείτε.
3: Σίγουρα συζητήθηκε. Αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
1: Είχαμε μια εξαγορά ενός δηληστηρίου στην Ιταλία από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και κανένας δεν μίλησε. 1,5 δις. Κανείς δεν μιλάει για αυτά τα θέματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά.
5: Φτηνά την κλείδωσα. Μπορούσα να τρώω και ισόδια. Έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επί 20% το χρόνο οι τόκοι, επί 50 χρόνια μας κάνουν 80 τόσα εκατομμύρια. 40 χρόνια είμαι τώρα και 50 που θα κάνω στη φυλακή, θα βγω 90 χρόνο. Και 80 εκατομμύρια στην τράπεζα, έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου.
6: Και έτσι επιτέλους τον παίρνεις όπις.
7: Βεβαίως, τον παίρνεις όπις. Κάτσε ρε σημάνα, τι τον παίρνει όπις. Θα μου κάνεις αδελφή και τον παπά.
8: Ακούσατε, Και βάζω και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο μέσα. Γιατί αυτά δεν τα ακούτε που τους ταχώνει. Και έτσι είναι. Είναι τώρα το ένα, η Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκη, σημειτικό Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν ξέρει που είναι. Δεν ξέρει που είναι. Αλλά έχει από πέσω ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τους ταχώνει. Τους λέει την αλήθεια. Δεν μιλάνε. Για το δηληστήριο δεν μίλησε κανένας. Έχει κανένα στα κότσια. Συγγνώμη. Να τα πει μες στη Βουλή. Με ονόματα. Μόνο Βελόπουλος. Μόνο αυτόν έχω ακούσει. Δηλαδή νιώθω και την ώρα, ρε, πες του αυτό την κουβέντα. Ρε, πες. Είναι ο Τάκης, είναι ο Νίκος. Και ακούω τον Βελόπουλο και τα λέει. Πώς να μην είμαι μαζί του. Και λέει πάρε και αυτή την απόδειξη. Πάρε και αυτό. Πάρε και αυτό στα πρακτικά. Και τώρα έχει μάθει ο Τζίβρας. Ο Τζίβρας και η παρέα εκεί, όλοι από κάτω λέει. Κύριε Πρόεδρε, πάτε στα πρακτικά αυτό και έχει μία εικόνα. Μπορεί να την είχε ζωγραφίσει και η εγγονή του. Άντε ρε καρακαημένη, άιντε πια. Τρένο σας πάει ο Βελόπουλος. Θέλετε δεν θέλετε σας πάμε τρένο πια. Γιατί το γουστάρω κι εγώ. Γιατί λέει αλήθειες. Ψηφίστε τον, ψηφίσουμε για να τον δούμε. Α, δεν κάνει κι αυτός. Έστω 3 πραγματάκια, 4 για τον ελληνικό λαό. Να πάει σπίτι του, αυτό έχω πει. Που μου γράφει ο άλλος. Ναι, αλλά ό,τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος, γιατί να του βάλω το μαχαίρι στο λαιμό, αφού είναι αλήθειες. Με εκφράζει εμένα. Ο Βελόπουλος. Κακό είναι. Και βλέπετε, δεν μιλάω συνέχεια από την εκπομπή. Περνάω ένα Βελόπουλος και φεύγω. Τελείως. 2 κουβέντες λέω. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί τώρα δύο από την Τετάρτη, Πέμπτη, πότε ήταν στο ενώπιο. Με έχουν τρελάνει αυτοί που ξέρουν εδώ πέρα, μου στέλνουν προσωπικά μηνύματα. Τσιτούρι εκείνο, ρε τσιτούρι, άσε μας, ρε Νταλάρα. Κάτσε, άκουσε, ρε εσύ. Την άκουσε, ναι. Τι δεν σ' άρεσε από τη συνέντευξη? Δεν είναι έτσι. Άντε, ρε παπατζή. Λέει, με σκορπιστά με. Πήγαινε, ρε, δούλεψε εκεί που δουλεύει. Και λέει, εγώ δεν χρώσταγα, λέει, ναι, και το παίζε, λέω, νεόπλουτο. Είχε πάρει πέντε, είχε κάνει μια κάμπα, είχε κάνει ο άλλο ένα, δεν ξέρω. Ήταν να πάρεις 10 χιλιάρικα 50 χιλιάδες ευρώ για να τα φτιάξεις και πήρες 500 χιλιάδες. Και λέει, και το παίζατε και αφεντικά. Και τώρα μου πουλάτε μούρι. Και μεταξύ ποιος σας κατάστρεψε, ρε? Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, πείραξε ο Βελόπουλος που είπε... Μάλλον το είπαμε και την Πέμπτη για την πρόταση της ελληνικής λύσης για τον οριζόντιο φόρο. Και άκουσα και τον κύριο Φωτόπουλο, τον εξαίρετο. Φώτα στην οικονομία πριν από μένα που είχε εκπομπή. Τι σας πειράζει δηλαδή? Ότι η ελληνική λύση προτείνει οριζόντιο φόρο 15% με στόχο ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. όταν οι φόροι, συγγνώμη, είναι χαμηλοί, σταθεροί και κατανοητοί, μειώνονται τα κίνητρα για φοροδιαφυγή, ενισχύονται οι επενδύσεις και αυξάνονται τα δηλωμένα εισοδήματα. Λέει τι απλό. Θυμάστε τι έλεγε ο Μητσοτάκης, να κόσμο, το πάμε σε διπλό ΦΠΑ φόρο, ΦΠΑ 24 και 6. Ο Παπάντζας, νίντζα. Μητσοτάκη, πού είσαι ρε Μητσοτάκη. Έχει παραμυθιάσει τον κόσμο, αν δεν έλεγε τα συστήματα όλα, θα σου έλεγα που θα ήσασταν όλοι. Και εκεί θα πάτε, έρχεται, έρχεται να ξέρετε, έρχεται. Είπα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, δεν έχω κάτι, παιδιά, πολιτικά μιλάω πάντα. Δεν μ' αρέσει ρε παιδιά, δεν μου έχει κάνει κάτι καλό. Έχουν οικονομήσει, ο πλούσιος έγινε πιο πλούσιος και συνεχίζουν να οικονομάνε 5 άτομα. Και η παρέα του που έχουν σπουδάσει μαζί. Έλεος. Έλεος δηλαδή. Ντροπή σας. Αν μπορεί ένα κόμμα, και άμα είναι αυτό που λέγεται ελληνική λύση, να πάει κάποιος φυλακή μαζί του, θα τον ψηφίζω συνέχεια. Για να βάλετε μυαλό. Γιατί σε άλλες χώρες έχουν το σθένος, έχουν την αξιοπρέπεια και παρετούνται. Και πρωθυπουργοί. Εδώ έχετε μέσα στη διαφθορά είσαστε όλοι. Και τίποτα. Φταίνε οι υπόλοιποι, δεν φταίτε εσείς. Ο ΠΚΠ πάρτι γίνεται. Ήρθε η κυρία Κοβέση τώρα για τους εισαγγελείς και τους διώξανε. Δηλαδή τι άλλο. Τι άλλο. Πείτε μου, τι άλλο. Και συνεχίζετε και χαμαρώνετε. Και ακούω κάτι φίλους απ' έξω και μου λένε τέτοιες βλακίες. Και εντάξει, ξέρω ότι περιμένουν να με τραβήξουν βιντεάκι να μην αρχίζω και βρίζω. Ναι, είμαι του λιμανιού. Α, το πάμε έτσι. Και όταν είμαι στο λιμάνι και εργάζομαι, έτσι θα μιλάω. Δεν τρεπόσαστε. Και πάω και κάνω τη δουλειά μου σαν κύριος. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Γιατί να ξέρετε, δεν ξέρω από την επόμενη εκπομπή, έχουμε θέματα ασφάλειας σε εργασίες. Για την ασφάλεια που μιλάνε. Και τι κρύβονται, γιατί βλέπω και από εργατικά κέντρα και τέτοια κυνηγάνε τα θέματα ασφάλειες, κάνουν. Αλλά δεν βλέπω εταιρείες να τα τήρουν. Μονά ζυγά δικά τους. Δουλεύετε έτσι αν σας αρέσει. Αν δεν το δουλέψεις σωστά και πάει να βγεις μία μέρα από κάπου, εκεί σε διώχνει. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, κάνε τον καραγκιόζι, κάνε όλα μαζί. Έλα τώρα, έλα τώρα. Πάμε τραγούδι.

0: Ρίτα, διαβάζω εδώ τώρα στο voicenews.gr. Θρίλερ, λέει, στο σκοπευτήριο Μαλεμπιζίου. Γυναίκα έστρεψε, λέει, το όπλο πάνω της και αυτοπυροβολήθηκε. Σοκ και έρευνε στα 40 ετών. Ρε, τι γίνεται, ρε, μετά τον εγκλισμό που είχαμε, γίνεται πανικός, ρε, παιδιά. Πανικός. Δεν ξέρω. Γυναικοκτονίες που αυτό δεν μου αρέσει. Βέβαια, ξεκινάει να εφαρμοστεί και ο νόμος ότι κάτω από 12 ετών, 14 ετών, πάνε τα ηλεκτρικά πατίνια. Παγορεύεται αυστηρός. Εντάξει. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, διαβάζω εδώ πάλι στο Voice News, είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι πριν δύο ημέρες, αυτό με τον κύριο Υπουργό Υγείας. Λέει, το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων δεν πέτυχε τον αρχικό του στόχο. Η χρηματοδότηση ολοκληρώνεται και οι πολίτες που περίμεναν επεμβάσεις βρίσκονται σε αβεβαιότητα, να ξέρετε. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι ασθενείς που δεν δέχονται βάουτσερ για ιδιωτικές κλινικές αφαιρούνται από τις λύσεις αναμονής του ΕΣΥ. Μπράβο, κύριε Υπουργέ Υγείας, μπράβο, σας συγχαίρω. Θέλετε να στείλω τώρα σε ιδιωτικά ενώ μου κρατάς τις εισφορές, με στέλνεις στο ιδιωτικό, ε. Γιατί δεν μου κρατάτε τις εισφορές, σαν μισθωτός. Ντροπή, θέλετε να είσαστε μέτοχοι όλοι, παντού, σαν ιδιωτικά. Ή εξυπηρετείτε φάμπρικες στο τέλος. Πρόκειται για σοβαρή καταγγελία που χρειάζεται, βέβαια, τεκμηρίωση και επίσημη διερεύνηση. Το ψάχνουμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, οι πολίτες, να ξέρετε, υγείας, κύριε Υπουργέ Υγείας, δεν ζητούν επικοινωνιακές εξαγγελίες, μικρόφωνα στο TikTok, καμερούλες και τέτοια. Γιατί πολλά τέτοια. Εδώ γενιάσατε και είδα και νοσοκομείο που είναι σαν συντριβάνι. Ζητούν, να ξέρετε, ένα ΕΣΥ που να λειτουργεί με γιατρούς, νοσηλευτές και αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους μας. Πάντως, αν αληθεύουν οι καταγγελίες ότι οι ασθενείς διαγράφονται από τις λύσεις επειδή δεν αποδέχονται το βάουτσερ, τότε απαιτούνται άμεσες, ξεκάθαρες απαντήσεις και πλήρη διαφάνεια, κύριε Υπουργέ. Η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογιστικά τεχνάσματα. Το έχετε τελειώσει, το έχετε τερματίσει στο τέλος. Ούτε με ωρεοποιημένες στατιστικές. Ο ελληνικός λαός και ο πολίτης αξίζει ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Το καταλαβαίνουμε πια. Που υπηρετεί τον ασθενή και όχι την επικοινωνία της εκάστοτε κυβέρνησης. Έλεος. Δηλαδή, ότι πρέπει να κάνουν οι διοικητές, οι περισσότεροι κάποιοι διοικητές δείχνουν αγώνα, αγάπη. Και μου αρέσει αυτό που κάνουν. Βέβαια, να πω και σιδερένιο στο συνεργάτη μου που αποσιάζει λίγο το Λάκι. Για λίγο διάστημα έκανα σοβαρό χειρουργείο, όλα καλά. Θα είναι κοντά μας την άλλη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, σε δύο εβδομαδίτσες, θα τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, σκέψτε να του δίνω ένα μπαουτσεράκι και να πήγαινε πάλι σε ιδιωτικό. Να, γιατί έρχομαστε στο δημόσιο. Το δημόσιο, κύριε Υπουργέ, το έχετε. Τα δημόσια νοσοκομεία. Για τους λαθρομετανάστες, πείτε το. Αλλά κόφτε τις φοροεισπράξεις που κάνετε στον Έλληνα. Τις φορές που μου κρατάει ο εργοδότης μου. Να έχω μια αξιοπρεπή ιδιωτική. Δεν το κατάλαβα. Από παντού τα παίρνετε. Οικονομάει το κράτος. Και δεν έχει να δώσει στον συνταξιούχο ούτε στον απλό πολίτη. Προχτές είπαμε με το άλλο θέμα. Βγήκε η εφαρμογή, πόσο κάνει. Είχαμε με το καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε το ή καταναλωτής. Αυτές οι εφαρμογές είναι χιλιάδες ευρώ το πόσο κάνει. Δηλαδή, κόψαμε τις άλλες πολυδιαφημισμένες πλατφόρμες που δεν ανέκοψαν την ακρίβεια, έτσι μόνο την αύξησαν και μας είδε το πόσο κάνει και πού το κάνει. Θα βοηθήσει πραγματικά τον καταναλωτή που παρουσιάζει το πόσο κάνει, ως λύση στην ακρίβεια. Όμως ο Έλληνας πολίτης δεν ζητά περισσότερες εφαρμογές στο κινητό. Ζητά χαμηλότερες τιμές στο ταμείο. Πολύ ηλικιωμένοι και απλοί άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει το κινητό. Τι θα μπαίνουνε με ένα κινητό, θα κυκλοφορούμε και θα έχουμε και τις κάμερες να μας γράφουν στα φανάρια ότι κρατάγαμε το κινητό γιατί ψάχναμε να βρούμε, να βρούμε το πόσο κάνει να πάρω τη φέτα από το μένω στο κερατσίνι, να πάω πάρω τη φέτα στον Κορυδαλό. Βρήκα ένα λεπτό, 10 λεπτά πιο φτηνό το γιαούρτι να πάω στην Τραπετσόνα, να φύγω να πάω Χατζηκυριάκο και τα άλλα, να έχω χαλάσει και 10 ευρώ βενζίνη. Και μου απάντησε ο Πέτρος ο Χασάπης την Τετάρτη, ο πολιτικός αναλυτής, το είχε πει το 22, νομίζω, στη Γνώμη, εκεί σε μια εφημερίδα στην Πάτρα. Το είχε φτιάξει. Δηλαδή το σκεφτόταν πώς πρέπει να λειτουργήσει. Και μάλλον το έχουν κάνει αντιγραφή αυτή η κυβέρνηση. Και λάθος αντιγραφή πάλι. Άλλη μια φορά λάθος αντιγραφή. Αυτό που είπε ο Χασάπης, ο Πέτρος, ήταν το σωστό. Ότι ξέρεις κάτι, Γιάννη, πρέπει να πούμε. Να βάζεις στο κομπιουτεράκι και στο κινητό όσοι έχουν την εφαρμογή και να πει θέλω φέτα, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Να σου κάνει μια σούμα, να σου πει, να σου βρίσκει μέσα στο ίδιο σούπερ μάρκετ τα πιο φτηνά, να είναι όμως όταν λέμε φέτα, φέτα, όχι λευκοτυρί, έτσι. Και να πηγαίνεις με την πλατφόρμα, αυτό έχεις, να πεις θέλω αυτά. Να στα φέρουν και να είναι 49 και 30. Το οποίο και αυτό το κάνουν. Απλώς, κύριε Χασάπη μου, είναι πολλά τα λεφτά. 100.000 η μία, λέω τώρα εγώ. 200.000 η άλλη εφαρμογή. 350.000 η άλλη εφαρμογή. Μήπως περνάνε και από την ομάδα αλήθεια, δεν ξέρω, αυτές οι εφαρμογές. Μια εφαρμογή είμαστε. Αυτό έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αν κλείσουν τα κινητά, γιατί με ένα κουμπάκι κλείνουν τα κινητά, δεν θα μπορούμε. Σεισμός να γίνει, δεν θα έχουμε επαφή με το διπλάνο μας. Το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει. Και βάζουμε ένα ηχητικό του Κυριάκου του Βελόπουλου, πολιτικά ναυάγια, για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Έρχεται ο Τσίπρας.
2: Όσο εύκολα πρόδωσε τη Μακεδονία, τόσο εύκολα θα προδώσει και το Αιγαίο με τις πρέσπες του Αιγαίου. Σας το λέω από εδώ.
1: Για τον Σαμαρά δεν θα πω τίποτα. Δεν χρειάζεται. Ούτε για Μούτσο δεν κάνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έρχεται ο Τσίπρας. Τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς ποιος έπεβαλε, κύριε συνάδελφε? Να ακούσει ο ελληνικός λαός επιτέλους. Να πει έκανα ένα λάθος. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τις εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία?
0: Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του νόμο. Με ένα κουμπί να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Με ένα κουμπί. Με ένα κουμπί. Να έχεις το βιό σου να κινδυνεύεις και με ένα κουμπί, επειδή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας το δικαίωμα στον οποιοδήποτε να πατάει το κουμπί και να σου παίρνει την περιουσία. Το μόχθο σου, το βιό σου. Και ανακοινώνει, λέει, τη σκιώδη του κυβέρνηση. Με πρώην αποτυχημένους, πρώην υβριστές του, Καραγκιόζ το λέγανε, και πρώην χειροκροτητές του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Μαρατζίδης και ο Σκιαγαντάρης είναι οι κλακαδόροι του Μητσοτάκη. Τι θέλει να πει εδώ, σκιώδης κυβέρνηση? Ας γελάσω. Όπως έλεγε και ο Ράτιος, είμαστε σκόνη και σκιά. Αυτό θα αφήσει πίσω του. Σκόνη και θρύψαλα, όπως άφησε πριν 5 χρόνια ο Τσίπρας. Τον οποίο τον θέλουν πολύ τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά κανένας δεν μιλάει. Κανένας σας. Ούτε το Πασόκ, ούτε την Δημοκρατία. Γιατί φοβάστε τα μέσα ενημερώσεως? Γιατί δεν βλέπετε τα μέσα ενημερώσεως? Το μπουσάρουνε. Το σπρώχνουνε. Το γιατί το σπρώχνουν θα φανεί στην πορεία. Όσο εύκολα πρόδωσε τη Μακεδονία, τόσο εύκολα θα προδώσει και το Αιγαίο με τις πρέσπες του Αιγαίου. Σας το λέω από εδώ. Γιατί για να μπει στη θέση στα Δυτικά Βαλκάνια, οι Αμερικανοί το ζήτησαν. Για το Σαμαρά δεν θα πω τίποτα. Δεν χρειάζεται. Να το πω πολύ απλά. Είχες ένα καράβι στα χέρια σου, είχες το τιμόνι και το πήγες στα βράχια. Τι να σε ξανακάνω, ξαναβάλω καπετάνι στο καράβι? Ούτε για Μούτσο δεν κάνεις. Το λέω με κομψή έκφραση για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί αυτοί που απέτυχαν να θέλουν τώρα να ξαναπετύχουν για να δοκιμάσουν. Τι είναι η Ελλάδα, πειραματόζω? Φτάνει πια. Και αν ο Έλληνας έχει σοφροσύνη θα καταλάβει. Η λύση είναι μία. Πρόγραμμα, σχέδιο, σοφροσύνη, απεγκλωβισμός από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο το έχει μόνο ένα κόμμα εδώ μέσα. Το έχουμε από το 19, δεν είναι τωρινό, κανονικό πρόγραμμα. Όχι πρόγραμμα μπουζουξίδικων, κυρία συνάδελφε. Πρόγραμμα κανονικό.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, σωστά. Ο ένας πήδηξε από το καράβι, ο καπετάνιος, ούτε ο Χιαμούτσος δεν κάνει, ενώ ο άλλος ο Τζίφρας πήδηξε πρώτος αφού πήγε στο 17, Αυτά είναι όλα κανονισμένα, να ξέρετε. Έτσι. Πήγε και πήδηξε από το καράβι και παράτησε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι, αλλά έχει τη βουλευτική έδρα του. Βλαμμένος είναι. Να χάσει τα 5.000, πώς θα πηγαίνει με τη γυναίκα, τη σύζυγό, την Περιστέρα στο εξωτερικό, που πήγε και παράδειγε και μαθήματα αγγλικών στο Χάρβαρντ. Ο άνθρωπος είναι τερατώντης. Εγκέφω άλλος. Πήδηξε πρώτος από το καράβι, όλοι αυτοί. Και νύχτα θα φύγουν, να ξέρετε. Απλώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση τα ετοιμάζει όλα, έχει ξεριζώσει, ξύλωσε και την ΕΥΠ, έβαλε δικούς του ενώ βρήκε άτομα. Τα πάντα να τα ελέγχει. Σου λέει σε 10 χρόνια θα στείλω ένα ζαβό. Έχω και άλλο, είναι μεγάλο το σόι. Είναι μεγάλο το σόι. Θα στείλω το ιό μου. Νομίζεις. Και αυτό που έχω πει και θα το ξαναπώ για να κλείσουμε και θα είμαστε αύριο 2 ώρες, θα είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρετε τι κάνει. Σου λέει, εγώ θέλω ακόμα, το έχω πει, Μητσοτάκη, θέλεις 1 χρόνο, 1,5 ακόμα, μόνο και μόνο για να γραφτείς ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, με συγχωρείς, ο πιο άσχετος που υπάρχει, πιο κομψά δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Είσαι άσχετος, δεν κάνεις κουμάντο εσύ. Άλλοι κάνουν κουμάντο και το ξέρουμε. Και το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αλλά όταν βοηθάς κάποιες επιχειρήσεις, γιατί αν αρχίσω να ανοίγουμε τα στοματάκια μας, πόσες επιχειρήσεις παίρνουν βαουτσεράκια, προγράμματα και κάνανε, άστο, έχουν θησαυρίσει. Και γι' αυτό παρακαλάμε να μην πέσεις. Γιατί άμα πέσεις, αυτούς πάει μαρμάγκα κι αυτούς. Θα πάει, όχι, θα έρθουν σωστά. Πρέπει να έρθουν σωστά, να βγει ένας, να βάλει μια τάξη σε αυτή τη χώρα. Μου καταστρέψατε τη χώρα μου. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Εγώ δεν θέλω μεσαία τάξη. Ο φτωχός να είναι πλούσιος και ο πλούσιος να γίνει πλουσιότερος. Δεν με ενδιαφέρει πια. Και να φύγουν όλοι οι λαθρομετανάστες. Να κλείσουν οι ΜΚΟ, να φύγουν. Όχι να ελέγχουν τα κέντρα διανομής. Να μην έχει δουλειά ο Έλληνας που έχει κάνει μπλοκάκι και να μην το ελέγχει. Και να το ελέγχουν άλλοι. Μην ανοίξω το στόμα μου. Άιντε πια. Λοιπόν, αύριο πάλι πρώτα ο Θεός. 12 η ώρα το μεσημέρι με τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Ακολουθεί κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη και 4 η ώρα Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Φιλιά πολλά. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Κυριαδών στο Απετράλωνα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό τυχών ατόμων από το κτίριο. Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στους δρόμους των Πετραλώνων διεξάγεται με δυσχέρεια, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυκνούς καπνούς στην περιοχή. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας για απόπειρα προληπτικού ελέγχου στο έργο δημοσιογράφου της δημόσιας τηλεόρασης κατά την διάρκεια εγγενείων εργοστασίων στον Βόλο. Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών, η δημοσιογράφος ενημερώθηκε μέσω του γραφείου τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι το ρεπορτάζ της έπρεπε να αποσταλεί προηγουμένως στην εταιρεία Melten προκειμένου να εγκριθεί πριν τη μετάδοσή του. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή αδιανόητη και πρωτοφανή για την δημοσιογραφική ανεξαρτησία, καλώντας το στρατιωτικό γραφείο του Νίκου Δέντια και την διοίκηση της ΕΡΤ να δώσουν άμεσες και σαφείς εξηγήσεις. Σάλλος και σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το συγχαρητήριο μήνυμα που απίφθινε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, προς την Τουρκία για την νίκη της επί της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο Μουντιάλ του 2026. Στην ανάρτησή του, ο Μπάρακ έκανε λόγο για μια άξια νίκη με 3-2 της Τουρκίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση μήνυ δεκάδων Αμερικανών πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τον κατηγορούν για έλλειψη διπλωματικής εμπειρίας και φιλοτουρκική στάση. Οι οργισμένοι χρήστες στρέφονται κατά του πρέσβη και της κυβέρνησης Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το μήνυμα ως ντροπή για την χώρα τους και υποστηρίζοντας ότι ο Μπάρακ ακούγεται περισσότερο ως εκπρόσωπος της Άγκυρας παρά των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την μέγιστη τιμή στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. είχαν σκοτάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
8: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πεις τον καλαφέρ, τον κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
9: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
10: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, καλή ακρόαση, γιατί σήμερα έχει ξεβράκωμα, γιατί σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φιλόδοξοι, ποιοι παρατάνε την ιδεολογία για την καρέκλα. Εκεί μας το παίζανε φίρμες, ενώ τους κάναμε φίρμες, σηκώθηκαν τα γκούρια να μαμίσουν το μανάβι τώρα. Τα αυτάκια που γαργαλούσαμε την είδαν καπετάνι. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μια υπόσχεση για ένα υπουργείο ή για μια θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλάζει τα μυαλά των δίθεν αγωνιστών. Αλλάζει τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πολλά να μάθετε έχετε σήμερα. Γιατί πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, σήμερα θα μιλήσω και σαν ψυχολόγος για να εμβαθύνουμε λιγάκι και για να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη για να συνειδητοποιήσουν. Θα βαρέσουμε εμείς το καμπανάκι για όσους θέλουν να τα ακούσουν. Πρώτα απ' όλα, τόσο καιρό είχατε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν τρεις πίθηκοι. Είναι αυτοί οι πίθηκοι που ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν βλέπει, εσκεμένα, και ο άλλος δεν μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και το σύμβολο της γνωστής φράσης ομερτά, που τη χρησιμοποιούν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη μυστικοπάθεια. Βρέθηκε λοιπόν ο τέταρτος πίθηκος. Μετά από αυτόν που δεν μιλάει, μετά από αυτόν που δεν ακούει, μετά από αυτόν που δεν βλέπει, εσκεμένα, ο τέταρτος πίδικος κρατάει ένα κινητό και είναι όλη μέρα μέσα στις εφαρμογές και στις πλατφόρμες και ενημερώνεται από ποιους, από τους προπαγανδιστές. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα θα σας πω εγώ την αλήθεια, για να σταματήσετε να πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο εκεί πέρα έξω, ο οποίος σας λέει ότι το συμφέρει. Γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί? Για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ θα σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνω με, για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος ιστορικά για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει, για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές, για το φάγωμα του Σουρλά γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ? Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά? Με τις βουλευτικές ασυλίες, το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης? Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται, και φοβούνται πολύ, και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μην το πάρουνε πρέφα αυτή η λύκη εκεί πέρα από το Μαξίμου, και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων, εξαγόρασαν κόσμο και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο, ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω, γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Ο Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται, σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες, τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας αυτό? Τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι που έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι? 91 συμφεροντολόγοι τι έχουν να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο? Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι, από ό,τι φαίνεται, ανήκουνε και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουνε. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης, για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια! Και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια! Και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι οι στελέχοι πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά? Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, αποδεδειγμένα ψεύτης, ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Βάλε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπλουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Να μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού, γιατί είναι φιλόδοξη, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουνε και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν με ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρα τα άρθρα. Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το γι' αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης, είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αργιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που, από ό,τι φαίνεται, πήγαν να εξαγοράσουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο? Θεωρείται? Δεν είναι νόμιμο. Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες το Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος

0: ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθης αυτόν? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθης αυτόν? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεπιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνεται. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια? Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε, γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς που ονομάζεται αυτός ο Αγροτικός Σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, του Συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός? Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη? Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσανε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά! Οι Μακεδόνες ήτανε πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία? Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα να μιλάει, ας πούμε, ένας YouTuber ο οποίος έχει 500 εκατομμύρια γεγραμμένους στο κανάλι του και να λέει ότι δες ρε φίλε, είναι ακραίο το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, λένε αυτοί στο εξωτερικό πλέον, γιατί η προπαγάνδα έχει περάσει. Δες, λέει, είναι ακραίο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, ενώ ήταν ηγέτης, λέει, μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, δεν ήταν Έλληνας. Αυτά λένε στο εξωτερικό και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Τσίπρας. Πούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία και ο άλλος είναι από την Καστοριά. Είναι μια ώρα από τις Πρέσπες. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών όσο εμείς τρώγαμε δακρυγόνα και κλοπιές από κάτω. Που μαζεύτηκε σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος στους δρόμους και δεν ήθελε να περάσει αυτή η συμφωνία και δεν σεβάστηκε κανέναν. Κανέναν δεν σεβάστηκε. Και δεν έδωσε μόνο το όνομα. επέτρεψε να ονομαστεί η γλώσσα τους μακεδονική γλώσσα και ανοίγουν τώρα σχολεία και πανεπιστήμια. Επέτρεψε να χρησιμοποιούν το σύμβολο, τον ήλιο της Βεργίνας. Το καταλαβαίνετε? Είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν γίνεται να το προσπερνάμε. Αυτός ο άνθρωπος αλλίωσε την ιστορία, ξεπούλησε την ιστορία με μια τσίφρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν, σας λέω, τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στην περιοχή. Στην Πέλα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Καμία σχέση δεν είχε με τους Σλάβους. Ήταν γιος του Φίλιππου και της Ολυμπιάδας. Και δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι σλαβικές γλώσσες τότε δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί. Το καταλαβαίνετε? Ελληνικά μιλούσανε. Πάρε άμα θες αυτούς τους Σλάβους από τα Σκόπια, Μόσχο, πάρε και τον Τσίπρα και πάμε σε τάφους, στους βασιλικούς τάφους των Εγών. Πάμε στην Πέλα. Πάμε σε μακεδονικές πόλεις που έχουν ανακαλυφθεί. Πάμε. Να διαβάσουμε τις επιγραφές. Να δούμε, μπορούν οι Σλάβοι Σκοπιανοί να διαβάσουν τα ονόματα των νεκρών. Να διαβάσουν τις αφιερώσεις, τις θρησκευτικές αναφορές, τα επιτύμβια κείμενα, τα ονόματα των αξιωματούχων και των συγγενών μπορούν να τα διαβάσουν, δεν μπορούν? Τα ονόματα που βρέθηκαν ήταν Φίλιππος, Αλέξανδρος, Αντίγονος, Δημήτριος, Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα ονόματα. Στους μακεδονικούς τάφους δεν θα δεις ούτε Μπόρισλαβ, ούτε Ζόραν, ούτε Γκόραν, ούτε Ντράγκαν, ούτε Βλαντιμίρ, ούτε Μιλένα, ούτε Κορντάνα, ούτε Βέσνα. Δεν θα τα δεις πουθενά αυτά. Επίσης ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός, ρε Μόσχο, που έγινε στο μεάρχης του κόμματος Ανταρσία ήσουνα. Στο Μέρα 25 βασικά ήσουνα με το Βαρουφάκι, που το Μέρα 25 δημιουργήθηκε εξαιτίας του Τσίπρα. Ήσουν εκεί 8 χρόνια και αποχώρησες για να πας στον Τσίπρα. Και άμα βγω εγώ και πω ότι θες καρέκλα με αγελαδίτσες πάνω μέσα στη Βουλή ή με μια φάρμα, ξέρω εγώ, για να νιώθεις εντάξει, γιατί και εσύ πολιτική στέγη ψάχνεις. Καρεκλίτσα για να μπει στη Βουλή ψάχνεις, και όπως κυκλοφορεί μια φήμη ότι σου είπε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στα επικρατείας. Εγώ είμαι με την αλήθεια, δεν είμαι με πρόσωπα. Αν είναι αλήθεια αυτό, να μας το πεις. Σου έταξε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας και πήγες μαζί του? Και αφού υποστήριζες το Βαρουφάκι, τι άλλαξε ξαφνικά σε μια μέρα? Επίσης υποστήριζες και τον Κασελάκη. Τι άλλαξε σε μια μέρα? Αυτοί όλοι ήταν απέναντι στον Τσίπρα. Τους πούλησες για να πας στον Τσίπρα? Για ποιο λόγο, για πες μας. Μήπως για την καρέκλα? Και εσύ για την καρέκλα? Είχαμε την Καριστιανού που μέσα από τα Τέμπη μου έκανε κόμμα, ήθελε να μπει στη Βουλή. Εσύ τώρα από τα αγροτικά μπλόκα που έγινες όνομα, πας και εσύ να πάρεις το επικρατείας? Όλοι για την καρεκλίτσα? Όλοι φιλόδοξοι? Όλοι για τον ίδιο λόγο? Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας που δεν σέβεται το λαό. 5 Ιουλίου του 2015, φίλε Μόσχο, εκεί πέρα έξω που ακούς, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη πρότασης των δανειστών της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν 61,3% του λαού είπε όχι και 38,7% είπε ναι. Και τι έκανε ο Τσίπρας? Συνέχισε κανονικότατα με το ναι. Ποια δημοκρατία? Ποια εξουσία του λαού? Πώς σέβεται τους μικρομεσαίους? Πώς σέβεται την άποψή μας που τον στηρίζεις κιόλας? Πώς το όχι το έκανε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο? Για 99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείται αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμάσαι, ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις, και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM. Τους περιορισμούς, τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό. Θυμάσαι τι πάθαν οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά. Που γκρέμισε την ελληνική αγορά. Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουν τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δε θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δε θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετονομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρενοσέ. Τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας τη σύμβαση 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα, γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο. Που πας με τον Τσίπρα. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος. Για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015 γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτός το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα έλεγε, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα ο επικίνδυνος? Δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία. Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Έχει διαβάσει. Ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Εκτός άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα, θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ. Που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις κάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουνε όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες? Υπάρχει μια ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μια μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται πέντε φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος. Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες? Για τους δήθεν πρόσφυγες? Πώς είναι πρόσφυγες, αφού δεν έχει πόλεμο η χώρα τους? Δεν τους κυνηγάει κανένας, μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες? Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι? Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω, μυρίζουν το κασέρι και σου λέει έλα παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα, παρέχουμε στέγαση τζάμπα, διερμηνέα τζάμπα, ιατρική περίθαλψη τζάμπα, προστασία τζάμπα. Και λες ρε φίλε, γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες? Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι τζιόρτζιδες και κάτι παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές? Για να ξυπνάμε λιγάκι, να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια, υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει, υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξί. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη Φιλιδονία. Και Φιλιδονία, η Δονή, δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πως κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε «Δεν θα κάνω κόμμα» και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, ε. Και κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι. Αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουνε. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουνε, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους, και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουνε λέει οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί λέει δεν κράτησε τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία. Ή το πολύ πολύ αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουνε και να πάρουνε καμιά δήλωση, θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανέναν συνδικαλιστή. Και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα. Τι συνέβη. Δεν βλέπεις. Όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά και γενικά ο πρωτογενής τομέας και οι αλληλείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι, όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας φτωχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλοιός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που με έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Ε, οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανηγυρουθούνι. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές που είναι παράνομο, κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουνε. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους, μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι. Ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι, για να μην μπερδεύετε ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουν παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές, γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά! Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον? Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και Ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο γυναίκες ηλικίας 51 και 55 ετών ως μέλη οργανωμένης πείρας που ξάφριζαν υποψία στους πολίτες σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα και λαϊκές αγορές στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι δράστηδες που συνελήφθησαν σε Αγία Βαρβάρα και Κορίδαλο εκμεταλλεύονταν τον έντονο συνωστισμό και με τη μέθοδο της απασχόλησης άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έμπαιναν ακόμη και σε σπίτια με διάφορες προφάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν εξιγνιαστεί 17 περιπτώσεις κλοπών με την δράση τους να κορυφώνεται στο μεγάλο πανηγύρι της Πρωτομαγιάς, ενώ οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν μία ακόμη γυναίκα συνεργό τους. Σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά, καθώς και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο Καλαμάκι και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ροή των οχημάτων είναι επίσης ιδιαίτερα επιβαρημένη σε τμήματα της λεωφόρου Αθηνών στην περιοχή του Εγάλεω, του Περιστερίου, καθώς και σε βασικούς άξονες γύρω από τη Νίκαια και τον Κορίδαλο. Κύμα εκατοντάδων συλλήψεων, απαγόρευση διαδηλώσεων και αυστηρούς περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης επιβάλλει η Τουρκία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ των 225 συλληφθέντων βρίσκονται ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι, με την διεθνή κοινότητα και οργανώσεις δικαιωμάτων να κατηγορούν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί την Σύνοδο ως πρόσχημα καταστολής. Την ίδια ώρα, η άρνηση διαπίστευσης σε δεκάδες ανεξάρτητους Τούρκους δημοσιογράφους προκαλεί έντονη αμηχανία στη Συμμαχία, η οποία δέχεται επικρίσεις ότι ανέχεται την αυταρχική στάση της Άγκυρας. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την μέγιστη στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η κομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
4: Φοβερό, ναι.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
2: Η Ομόνοια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
1: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω. Λέω, αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται Σαζάν, Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι, με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούν, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
1: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, ναι, στους Άσους, ναι.
1: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Bayraktar. Και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
1: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
2: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τρακτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άθλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
1: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
2: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι 100. Πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τζομάκα?
2: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
1: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
2: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος?
1: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
2: Της Βορείου Ήπειρου.
1: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Ιγουμενίτσα.
2: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
1: Φτάνει και στην Ιγουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο, γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ερημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο, γιατί εκεί έχουμε και όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών μεθοδευμένοι από την Αλβανική κυβέρνηση.
1: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
1: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος Και θέλω να γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοεπιρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοεπιρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στη μαραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
2: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αργυρόκαστρο στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
1: Πώς προσπαθεί είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες.
2: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Βεβαίως. Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
2: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
1: Άρα πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
2: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα. Άρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία. Με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι

0: η ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς τον τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως αυτά δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
0: Ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα, οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα, όχι μόνο οι Βορειοϋπηρώτες και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ίδιων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοϋπηρώτων αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
1: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοϋπηρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοϋπηρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η

0: πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες, για να μπορέσει το σύστημα ΡΑΜΑ να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα ΡΑΜΑ.
1: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλών, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
0: Δηλαδή,
1: γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
0: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
1: Ένα λεπτό, και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
0: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του...
1: Και το νησί κράτος παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε, δεν κατάλαβα.
0: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι και
1: για ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
0: Έτσι, στο βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
1: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
0: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμισα και είπα ότι ο ΡΑΜΑ, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
1: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
0: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
1: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
0: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που κάνουμε διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
1: Ναι, έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να με εξηγήσετε για να καταλάβω και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως.
0: Ναι.
1: Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί? Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
0: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι και εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο Πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που θα δω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λες θα πας στην Αλβανία λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως θα λένε και όπως θα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό. Βεβαίως και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
1: Πράξεις δεν βλέπω δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά για τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
0: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
0: Βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ.
1: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
1: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς τα απαιτούμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
0: Εμείς να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους. Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
1: Νόμιζα για το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς εκπροσωπείτε, ελληνικές μειονότητες. Έτσι, ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες...
0: Ναι.
1: Έχουν επαφή με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες αυτοί. Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
0: Πώς μας αφορά πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
0: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε, τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
1: Τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
0: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε μας απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα είμαστε 40 χρόνια... Πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα, όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
0: θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου Σαράντα συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρο. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κυβέρνησεις. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού κτλ. Εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί, κύριε Τζομάκα. Τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βορειοηπείρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάντα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
0: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοίς κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρεια Ήπειρο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσομάκα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην σύλληψη ενός 28χρονου διακινητή ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών στην Κυψέλη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση και διακριτική παρακολούθηση στο σπίτι του. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό της κατοικίας, η οποία αποτελούσε το ορμητήριο της παράνομης δραστηριότητάς του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 17 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβίας, βεγγαλικά και περισσότερα από 1.200 ευρώ. Ο 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πυροτεχνημάτων, οδηγήθηκε ήδη ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για την συμπλοκή στην Καλλιθέα που στήχησε τη ζωή σε έναν 15χρονο φέρνει στο φως η απολογία του 17χρονου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι όλα ξεκίνησαν από καταδρομική επίθεση 25 χούλικαν με οπαδικά κίνητρα. Ο καθομολογίαν δράστης περιγράφει ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από τους καταδιώκτες του, υποστηρίζοντας πως άρπαξε το στιλέτο που έπεσε από τα χέρια του θύματος και το πρόταξε για να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να καρφώσει στον θώρακα τον 15χρονο μέσα στην σύγχυση. Ο ανήλικος πέταξε το όπλο σε κάδο και διέφυγε πανικόβλητος, ενώ συνειδητοποίησε ότι ο 15χρονος ήταν νεκρός τις πρώτες πρωινές ώρες από βίντεο στο TikTok, λίγο πριν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές που είχαν περικυκλώσει το σπίτι του. Σε μια απέραντη ανθρωπιστική τραγωδία εξελίσσεται η επόμενη ημέρα του διπλού καταστροφικού σεισμού στη Βενεζουέλα, καθώς ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 920 νεκρούς, περισσότερους από 3.300 τραυματίες και πάνω από 51.000 αγνοούμενους. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται στην πολιτεία Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου η πρόσβαση έχει περιοριστεί προκειμένου να διευκολυνθούν τα εγχώρια και διεθνή κλιμάκια δεσοστών που δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια. Η κατάσταση στις πληγήσεις περιοχές παραμένει κρίσιμη, με σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, μεγάλες ουρές για τρόφιμα και νερό, αλλά και σποραδικά περιστατικά αλληλασιών, την ώρα που οι υποδομές της χώρας έχουν υποστεί ολοκληρωτική καθίζηση. Και τώρα ο καιρός. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού οι ρηπές θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με την μέγιστη τιμή στα ανατολικά τμήματα να παραμένει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι που
6: Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στον παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει,
6: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πεις τον καλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
9: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
10: Καλησπέρα από Κομωτινή.
9: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
10: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, κόντρα στο σύστημα.
9: Κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν ξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω. Γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
10: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή και ηχηρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειονωτικής ακροδεξιάς της λαμοφασιστικής έκτας να συγγύσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεφνώς προξενικοί και ο έτερος που όποτε τον βολεύει είναι με τη μία βράκα, οπότε τον βολεύει με την άλλη. αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Έτσι. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα, ο φόβος είναι. Ο φόβος. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων αντισυστημικών μέσων ενημέρωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
9: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη.
10: Ναι, πολύ σωστή εκτίμηση. Αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλή, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από τελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι, προπαγάνδα και επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες και τα λοιπά με τον Εύρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών μέχρι τα πρόσφατα της Κωνσταντινούπολης, στους τρεις άξονες, Ύψαλα, Λεδεστό, Δημότυχο, Παπαϊσκή, Τσορλού, Αδριανούπολη, 40 Χρυσέ, Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί εδώ απέναντι στον Τούρκο. Ο Τούρκος πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν ισότυπο και ισοδύναμο αντίπαλο που μπορεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε όλοι πίσω από την πυράδρυπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν κάποιος ξεφύγει λίγο, είτε λέγεται Αρβανίτης, Τεσσερέτης, οτιδήποτε, θα πάρει εξώδικα, θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη, θα έλεγα.
9: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας, βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι.
10: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίποτα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή παντού και έχει πολλά κενά και, πολλά ζητήματα να λύσει, αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και την Άτσα Ηλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη, και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό σε μικρογραφία, αν το κάνουμε, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοξενικός courier, deliverer, ας πούμε, προξενεί, όπως είναι ο Οσγιού Φερχάτ, έως τον Ερντογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτεται την επόμενη μέρα, σκέφτεται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πόσα παίρνουν κτλ. Εκείνο είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουν. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούν. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Ναι, καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
9: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο, συγγνώμη, θερμό επεισόδιο ήθελα να πω, διότι καλώς ή κακώς ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
10: Ναι, η Ελία Ερντογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χατήρια στο Μπαρτσελί, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση των ημάμων και τους λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Οτσαλάν, δηλαδή κοιτάει στο εσωτερικό του μέτωπο και βεβαίως την επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν όψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το. Και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα, βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και η διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και του αριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, ο οποίος και αυτός, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το σπυρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θίασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα στην περίπτωση την ελληνική, στην περίπτωση την τουρκική. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, γιατί η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως έχει καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω η...
9: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά της διαφθοράς. Υπάρχουν θέματα εσωκομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψης μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθεί πρόσωπα της ΕΥΠ που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει η κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
10: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πρίσμα του πολίτη και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε, τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από το 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά. Έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία πόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους. Και όποιος κοιτάζει, όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος κτλ., αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμη θεσμική λειτουργή, έντιμη θεσμική υπάλληλη, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ., είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πιγκάσους, παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπ αγωγές για εσάς και για μένα, κρατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά μου βρίσκονται σε υπερεπεξεργασία ενδεχομένως, και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ, κύριε Σερέτη, και το λέω έτσι, με επιγνώσεως. Παρενοχλούμαστε και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι φυσικές διώξεις και εξαφανίσεις και δολοφονίες. Δηλαδή δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτή την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Έχουν αποσυρθεί.
9: Ναι, είτε έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
10: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ενοχλία του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή.

0: Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό, αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
1: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει στα, σε ένα αντιψυχή. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο. Και από αυτό πηγαίνει στον Ακύλα.
0: Ναι, πηγαίνει στον Ακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
1: Λοιπόν,
0: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
1: Ναι. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος αυτής της κυραόγησης.
0: Και τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογεννητικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες, και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, διότι βλέπω οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική του ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Mm. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική του ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα, διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει, ας πούμε, κάτι στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα έχει κάποια δικαιώματα, έχει μια εθνική κυριαρχία, έχει μια ιστορία, ή μακροχρόνια αύριο μεθαύριο θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
1: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με αφορμή την επέτειος γενοκτονίας των Ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ, ό,τι έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Αλεξανδρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φολκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια ντοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγή την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφιστούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλειος των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές και τα λοιπά, και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται και να υποδίονται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, και εντός του κτιρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι έδωσαν αγώνα για να πούν αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου καμιά 20 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως τα παρουσιάζω, κύριε Σερέτη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον Ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε, από εκεί πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από την Τζιάννα.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ, το ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε, αλλά οι μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση, για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά. Κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
0: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή. Υπάρχει μια πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, με διάφορες οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μια άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική στρατιωτικό μηχανισμός. Υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το επίθετο από ό,τι είδα Έλληνας
1: Πομάκος, απόντιος.
0: Ναι. Λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας και της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών και τα λοιπά, όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε στα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέρφωση και τα λοιπά, που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας, και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο το, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάθε Ακύλα κτλ. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα, θα μπορούσε ποτέ η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση. Με πάρα πολύ το επιβάλλω.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για ποιο τραγούδι ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Αρβανίτη, δεν μιλάνε μήπως γιατί. Το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν. Και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή, ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια, αγοράζουν ολόκληρα χωριά.
0: Στο Βόρειο Εύρο, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο, και Θράκη, οι Έλληνες χριστιανοί, εν πάση περιπτώσει, οι θρακιώτες ιδιοκτήτες, πουλάνε γιατί έχουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ενδεχομένως θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν, έχουν ένα άλλο πρότυπο. Ναι, όντως μπορεί με 15.000 και με 20 να αγοράσει ένα σπίτι κτλ. Απ' την άλλη, δεν θέλουν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες συνθήκες. Η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης, δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πουλάγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει, σε διπλάσια τιμή. Την μπουγάτσα που την είχε 1,5 ευρώ, την πήγε 3, γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έρχεται ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές, όταν δεν μιλήσει στη Χαλκιδική, που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Στοπιανός και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από την τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον, εγώ που πηγαίνω, όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για τις καλλιέργειες, δεν θέλει. Δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορεί να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διευθυνσίες, όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότη Χωρεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή. Ό,τι και να γίνεται, μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε ο Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπρος στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα είναι, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που θα έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σου ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και η μαντήλα είναι, μπας εδώσει ένα.
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μπαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η επέλαση, η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων νομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στην Θράκη δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα άλλωστε και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγανε και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές τα λοιπά. Και μέρα από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη Μαντήλα. Ναι, το λέω για την τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας. Είναι του τοπικού μηχανισμού. Ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης, του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην το προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξαμε το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, μία εφημερίδα θα γράφει κάτι και ένα-δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί συμπλέγουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες του προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, για την άσια συλλογή του Γιούφερχατ ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κτλ. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης.
0: Όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ρεταλλαξέτε κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για πάρα αυτά αυτό το κατοστάρικο, αυτές τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες ακροματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site που δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν ας πούμε κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή. Και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που υποτίθεται εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, που στην ουσία συμμετέχουν στο να αγοράζουν κάποια σπίτια τα οποία τα χάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βλέπουμε επίσης το ότι δραστηριοποιούνται με έναν περίεργο τρόπο και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και συγγενικά πρόσωπα και με hot spot και με σύντηση και με εργολαβίες, κύριε Αρβανίτη, το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας. Πού δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες? Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχες του κυρίου Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε. Μετά την δική δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμνηστεύεται με διάφορες μηχανογραφίες το Ψήδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό? Πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον.
1: Ναι, απαλλάχθηκε. Ναι. Περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση, όπως θέλετε. Πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
0: Και εμένα που με κυνηγάει ο Σβίουφερ Χάτ, ας πούμε, και έχει κάνει τα μίλια χιλιάδες ένα διόπο, η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, από όσο γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως. Αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί υπάρχει μια, υποθέτω, μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως. Γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Όλα καλά.
1: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
0: Για αυτούς είναι όλα καλά, γιατί ξέρετε κάτι, μια χαλά περνάμε.
1: Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να βρεθούν άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Αρβανίτη, στην περιοχή. Άμα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα που δίνουν τον αγώνα με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Και κάπως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, να βοηθήσει τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και όλους αυτούς. Καλά, για το σκάνδαλο ΠΚΠ δεν θέλω καν να το ανοίξουμε, γιατί καλώς ή κακώς η ερημιά που περιγράψατε πριν από εκεί προέρχεται. Δεν τους συμφέρει πλέον να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, δεν καλλιεργούν τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, υπάρχει μια παρέτηση. Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου ήταν μια αναλαμπή, αλλά μείναμε εκεί.
1: Ναι, δεν βρέθηκε και λύση. Και για τις ένοπλες δυνάμεις, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Στην περιοχή είδατε τώρα ότι από το Δημότυχο πήρανε τους Patriot. Παλαιότερα είχαμε δεχθεί μια επίθεση την ονομάζω, όπου πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, όχι πρόσφυγες ή παράτυποι όπως θέλετε πείτε το, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πλέον θεωρώ, μετά από όλα αυτά που έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή?
0: Οι δυνάμεις μπορούν να απεξέλθουν μόνο αν έχουν τη στήριξη του τοπικού στοιχείου, όπως έγινε το 20. Το 20 αυτοί που απέτρεψαν την επίθεση ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας ακολούθησαν.
1: Ναι.
0: Η πρώτη αντίδραση ήταν των λιγοστών. Βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα. Έγινε ο φράχτης, έγιναν πάρα πολλά. Αλλά το τοπικό σημείο, το τοπικό στοιχείο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα. Όσο μένουν άνθρωποι εδώ, όσο μένουν Έλληνες εδώ, πολίτες, τόσο δεν κινδυνεύουμε από τον οποιοδήποτε απέναντι. Οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που κρατάει.
1: Αν θα στέλνατε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς τους στρατιώτες που μας ακούνε, πάρα πολλοί στρατιώτες, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί μπορώ να σας πω ότι λένε και τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σαν Νίκος Αρβανίτης απέναντι σε όλους τους στρατιώτες που ακούν, τι να κάνουν, τι να προσέξουν, πώς να αντιδράσουν σε όλα αυτά που γίνονται και έρχονται.
0: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Απλά.
1: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Γιατί πρέπει να πάνε κόντρα στο σύστημα.
0: Τη σημαία ψηλά. Η σημαία ψηλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
3: Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακεδονίο του Σαββατοκυριακού Μητσοτακισμό. Σύμπτωμα του φασισμού που βιώνουμε είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όχι το αίτιο του, που βρίσκεται το απόστημα της δημοκρατίας, κοινοβουλευτισμός ώρα 0. Ένα άρθρο κεραυνός για τη δυναστεία της σύγχρονης μαφίας από τον καταιγιστικό Παναγιώτη Τραϊανού. Έγκλημα της Καλλιθέας. Μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά σκότωσε τον 15χρονο Πάρη. Άφαντο το όπλο της δολοφονίας. Ούτε στην Τρούμπα της δεκαετίας του 60 συνέβαιναν τέτοιες επαγγελματικές δολοφονίες. Η ακρίβεια καταπίνει τους μισθούς 31% κάτω από το 2009, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη, βιωτικό επίπεδο όμοιο με λατινοαμερικανικά κράτη της απόλυτης ένδυας. Και στο περιοδικό MacTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας, το συγκλονιστικό τέλος του αρχηγού Γεώργιος Παπαδόπουλος 30 χρόνια μετά το θάνατό του, γιατί αρνήθηκε να εξομολογηθεί ένας φανατικός χριστιανός. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσα ακούτε ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, είμαστε εδώ. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. 4 με 7 το απόγευμα. Για όσα ακούτε τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές μας, θα τις ακροάζεστε 2 με 5 το απόγευμα της Κυριακής και τις μεταμεσονύχτιες ώρες κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ξημέρωμα. Είμαστε εδώ για να σας πούμε όλη την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Κυρίες, κύριοι, πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα, γιατί μόνο εμείς είχαμε το σθένος, τη δυνατότητα και την ψυχραιμία να βγάλουμε στα περίπτερα όλης Ελλάδος τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του χαβαλέ, της αρπακτής και της μίζας πρωτοσέλιδο, με το περιβραχιόνιο του Χίτλερ, με το περιβραχιόνιο του φασισμού. Πείτε άλλη εφημερίδα, εκτός κάποιων ευρωπαϊκών εφημερίδων, συγκεκριμένων δημοσιογραφικών προδιαγραφών, που έχουν το σθένος, τη δημοσιογραφική δυνότητα και τη δημοσιογραφική δυνατότητα, τη δημοσιογραφική ορμητικότητα, να μπορέσουν να βγάλουν τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, το φασίστα πρωθυπουργό της Ελλάδος, με το περιβραχιόνιο του ναζισμού πρωτοσέλιδο στα περίπτερα όσα απέμειναν όλη της Ελλάδος. Πείτε μου μια εφημερίδα. Μία. Καμία. Ξεπουλήθηκαν όλοι. Στο κρατικό κορβανά, στα κρατικά μίσθια, στις κρατικούς ενοικιασμούς, στις κρατικές και δημόσιες κυβερνητικές εκμισθώσεις. Μία εφημερίδα. Μία. Το πρόσωπο της αισχρής, χυδαίας και πρόστιχης παρακρατικής μαφίας. Το πρόσωπο του αυγού του φιδιού. Το μητσοτακισμό. Τη μεγαλύτερη κατάρα που ξημέρωσε ποτέ για όλα τα όργανα της ελληνικής δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα, η κοινοβουλευτική δημοκρατία του 2026 να υφίσταται, κυρίες και κύριοι, την όσο της πολυοργανικής ανεπάρκειας. Με λίγα λόγια, τη σύψη. Όπως σύψη επέρχεται σε έναν υγιή οργανισμό όταν νοσεί από πολυοργανική ανεπάρκεια. Η σύψη, η μη λειτουργία, η δυσλειτουργία των σημαντικότερων οργάνων του σώματός του, όπως είναι το σώμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και ο θάνατος. Το τέλος. Το τέλος και όσα προστάζει η μαρμένη. Όσα προστάζει η μοίρα. Και σε αυτή τη μοίρα θα πρέπει όλοι να συνυπογράψουμε, όλοι όσοι δεν πρόσεξαν τι ψήφιζαν στις εκλογές, όσοι δεν πρόσεχαν την κοινωνική του συμπεριφορά, θα πρέπει να υπογράψουμε τη θανατική μας καταδίκη. Ο μητσοτακισμός είναι ένα σύγχρονο πολιτικό φαινόμενο. Το φαινόμενο της σύψης, της μαφίας, της δουλεμπορίας των ιδεών και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, της πλήρους ανοργανωσιάς, επιτηδευμένης ανοργανωσιάς του ελληνικού κράτους. Της όκρατης ρουσφετολογίας, της διαφθοράς, της δημόσιας διαφθοράς, των δωροδοκιών, της μίζας, των μιζοληπτών του δημοσίου βίου. Φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, όπως η δωροδοκία κατά τους Βέλγους,
ενός από τα πιο ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τζίμι Αβραμόπουλου. Διαφθορά όσον αφορά το κράτος δικαίου με τις υποκλοπές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σοβαρότατα θέματα τα οποία αγγίζουν το δημόσιο βίο της χώρας. Θέματα όπως ο ΠΚΠ με την ληστρική ίσπραξη τεραστίων ποσών που δεν δικαιούνται κομματικοί αγρότες, μαφιόζοι, άνθρωποι της νύχτας, του υποκόσμου και του περιθωρίου, οι οποίοι εναγκαλίζονται σφιχτά με την εξουσία και πάνε χέρι-χέρι. Ο Μητσοτακισμός είναι το απόλυτο πρόσωπο του πιο πρόστιχου, του πιο χυδαίου, του πιο επέσκυντου φασισμού. Και θα πρέπει από εδώ και στο εξής, σε όλα τα πρωτοσέλιδά μας και σε όλες τις εκπομπές που κάνουμε στο ελληνικό διαδίκτυο και στον Μάχη FM 99,8, να παρουσιάζουμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος με το περιβραχιόνιο του φασισμού, με τη σβάστιγκα του Χίτλερ. Εάν είχε ευδειξία ο κ. Μητσοτάκης, είχε κάνει δήλωση γενναία σήμερα. Αλλά τι δήλωση να κάνει ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα δεν σέβεται τον εαυτό του. Κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο σοβαρές ειδήσεις της ημέρας, και θέλω να το τονίσω αυτό, είναι αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα μετά την καταγγελία. Ακούστε εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα της ειδησιογραφικής δουλεμπορίας. Στην Ελλάδα της δημοσιογραφικής λαθρεπίκησης. Στην Ελλάδα της δημοσιογραφικής λαθρεμπορίας ιδεών, απόψεων και ρεπορτάζ. Η Ένωση Συντακτών δεν τόλμησε κανένας. Προσπάθησε να δω αναρτήσεις στο ελληνικό διαδίκτυο. Κανένας δεν τόλμησε να βγάλει αυτή την είδηση. Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας καταγγέλει ένα πρωτοφανές γεγονός. Εις βάρος της Μέτλεν, του ολιγάρχη, του τυραννικού, πλουτοκρατικού, ολιγαρχικού, του κυρίου Μητυλινέου, αλλά και εναντίον του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Δένδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια, ακούστε τι συμβαίνει στην υποδουλωμένη δημοσιογραφία του τόπου, κατά τη διάρκεια εγγενείων εργοστασίου στο Βόλο, δημοσιογράφος ανταποκριτής της ΕΡΤ, η οποία είχε προσκληθεί στην εκδήλωση, ενημερώθηκε η δημοσιογράφος από το Γραφείο Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αποστείλει τα πλάνα του ρεπορτάζ της προς έλεγχο στην εταιρεία Μέτλεν του κυρίου Μητυλινέου. Να σημειωθεί πως τα κοινωνικά δίκτυα γέμισαν από εκατοντάδες selfies και φωτογραφίες του χώρου από πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα, αλλά υπό έλεγχο θέλησαν να θέσουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Το πρωτοφανές και ατυχές περιστατικό. Πιο ατυχές περιστατικό. Το εσκεμμένο περιστατικό. Δηλαδή η δημοσιογράφος έκανε ρεπορτάζ στη Θεσσαλία για τη Μέτλεν και την επέκτασή της στα απλικά συστήματα της χώρας και τη ζήτησα να στείλει το γραπτό της, να στείλει αυτό που έγραψε στην εταιρεία Μέτλεν, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, να στείλει το ρεπορτάζ της στην εταιρεία του ολιγάρχη Μητυλινέου για να εγκριθεί. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Σε μια λατινοαμερικανική χώρα δεν ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα,
η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας και προς τιμήν της. Αυτά είναι κεφαλαιώδη ζητήματα της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ζητάνε από δημοσιογράφους να στείλουν το σπικάζ τους, τα πλάνα τους, για να εγκριθούν από τον κύριο Μυτιλινέο. Ποιος κυβερνάει ρε αυτή τη χώρα? Ο κύριος Μυτιλινέος, η Μέτλεν, οι αλουμινοκατασκευές? Και αυτό δεν αφορά τον επιχειρηματία. Αφορά πρωτίστως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε την άδεια του ολιγάρχη για να παίξουμε τα ρεπορτάζ μας? Η Ένωση Συντακτών προς τιμήν τους οι άνθρωποι Θεσσαλίας ενημερώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί ως μια δημοσιογραφική φάρσα. Δεν είναι φάρσα, καθώς είναι αδιανόητο η ιδιωτική εταιρεία να καλείται να ελέγξει ή να εγκρίνει δημοσιογραφικά που παράγεται από δημοσιογράφο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κύριε Παπαδόπουλε. Εσείς που είστε διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ΣΕΡΤ, με τη μεσολάβηση του κυρίου Δένδια. Και βεβαίως ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση. Η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και η ελευθερία της ενημέρωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της δημοκρατίας και δεν μπορούν να υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Και βεβαίως καλεί η Ένωση Συντακτών και απαιτεί από τον κύριο Δένδια. Καλά, δεν τρέπεσε λιγάκι? Δεν τρέπεσε λιγάκι, κύριε? Εσύ τους έβαλες να ζητήσουν άδεια από τον Μυτιλινέο για να κάνετε ρεπορτάζ στην ΕΡΤ? Ντροπή σας! Έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Δένδιας? Όχι. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Μυτιλινέος? Όχι. Τη μοναδική ανακοίνωση που βλέπω εγώ είναι της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας. Είναι κεφαλαιώδες ζήτημα λειτουργίας δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, είναι κεφαλαιώδες ζήτημα της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας του τόπου που πια δεν υπάρχει. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Λίγοι μείναμε. 2-3. Το πολύ. Το πολύ.

πάω επίσης σε μια είδηση που είναι σημερινή είδηση και αφορά τον κύριο Τσίπρα, το πελατάκι της εκπομπής μας. Πελάτη, πελάτη, κάνει εκδήλωση για το Εθνικό Συμβούλιο, όπως το λέει, του κόμματός του, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Αθήνα. Κύριε Τσίπρα, εσείς μέχρι τώρα είστε ιδιώτης, ιδιωτεύετε. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε? Για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία Grand Hyatt είναι το παλιό ξενοδοχείο Λίδρα Μάριοτ, στη Λεωφόρο Συγκρού. Ένα πανάκριβο ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν έκλεισε μια τεράστια αίθουσα ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι τα εκατομμύρια τρέχουν από τα μπατζάκια του, από τα παντελόνια του, στο Grand Hyatt, το οποίο ιδιοκτησιακά ανήκει στην Blackstone, την αμερικανική εταιρεία Blackstone. Θυγατρική εταιρεία ή παράλληλη εταιρεία με την BlackRock. Ξέρετε ποια είναι η BlackRock? Μια επενδυτική εταιρεία σχροκέρδειας, η οποία συμμαχώντας με σόρους και λοιπούς αμερικανικούς γήπες και το εβραϊκό λόμπι, καθαρίζουν όλες τις εταιρείες στην Ελλάδα. Σε συνεργασία βεβαίως και με τη CVC Partners, στην οποία εργάζεται η κόρη, μεγάλη κόρη του κ. Μητσοτάκη. Σε αυτή την εταιρεία λοιπόν, την Blackstone, και στο ξενοδοχείο Grand Hyatt εδώ στη Συγκρού, ο κύριος Τσίπρας έχει κλείσει τεράστιες αίθουσες, έχει κλείσει δωμάτια, σουίτες, και το ερώτημα είναι το εξής. Κύριε Τσίπρα, πού τα βρίσκεις τα λεφτά? Έχεις σπόνσορες τους Αμερικανούς? Όχι. Είναι κεφαλαιόδες ζήτημα της λειτουργίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Όταν μιλάμε για μαύρο πολιτικό χρήμα, όταν κάνουμε εκπομπές για το μαύρο πολιτικό χρήμα, όταν κάποιος κατεβαίνει ως ιδιώτης, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ούτε βουλευτικό μισθό. Από πού τα βρήκε? Από το βιβλίο της Ιθάκης το οποίο πούλησε και κάτι πενταροδεκάρες που πήρε? Ό,τι και να πήρε. Ποιος πληρώνει τις αίθουσες του κύριου Τσίπρα? Ποιος πληρώνει τα σαλόνια της πλουτοκρατίας? Ποιος πληρώνει, κυρίες και κύριοι, τους κομματικούς λεβέντες του νέου φορέα? Ποιο νέο φορέα? Ένας επαναληπτικός φορέας σαπίλας, ένας επαναληπτικός φορέας σύψης, εμβολής στο πολιτικό σύστημα, και από ό,τι φαίνεται με μια άκρατη και πλέρια χρηματοδότηση, η οποία βγαίνει πολύ πιθανόν από άδειλα και σκοτεινά κέντρα αμερικανικών κεφαλαίων. Ερώτημα, κύριε Τσίπρα, ποιος πληρώνει τις αίθουσες για να κάνετε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις στην κοιτίδα των εκμεταλλευτών του δημοσίου βίου, στην κοιτίδα της ολιγαρχίας, στη φωλιά του μαύρου χρήματος? Ερώτημα θέτω. Απάντηση δεν θα λάβω. Μία ακόμα είδηση πριν μπούμε στο ψαχνό της σημερινής εκπομπής, η οποία έχει πολλά ηχητικά ντοκουμέντα για όλα όσα αφορούν το δημόσιο βίο της χώρας. Θέλω να περιγράψω, επειδή μας λένε απολύτης τους, επειδή λένε τους Έλληνες ότι είμαστε μαγαρισμένοι φίλοι, επειδή πολλοί μας αποκαλούν γύφτους, επειδή πολλοί μας αποκαλούν φτωχομπινέδες. Εμείς φτωχομπινέδες δεν είμαστε. Εάν δείτε και πάρετε μια γεύση από το διαδίκτυο, μπείτε τώρα και δείτε το τι γίνεται στη Γαλλία με αυτούς τους κάφρους τους Γάλλους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση, να δείτε τα ρεσάλτο και πώς εφορμούν μέσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν ένα κοντίσιον. Είναι τόσο απολύτιστοι, τόσο βρωμιάριδες αλλαώς οι Γάλλοι. Αφήστε την Γαλλική Επανάσταση. Αυτοί όλοι τους είναι κοψοχρονιασμένοι Γάλλοι. Καταρχήν το ίμιση του πληθυσμού της Γαλλίας είναι έγχρωμο.
είναι αλλοδαπή, αλλοεθνής. Εάν δείτε, κυρίες και κύριοι, τα ρεσάλτο, εάν δείτε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα γαλλικά σούπερ μάρκετ, θα πάθετε την πλάκα σας. Εφορμούν σαν τους κάφρους. Βάζουν στον νόμο από έναν κοντίσιον ο καθένας και δέρνονται κυριολεκτικά μέσα στα σούπερ μάρκετ για να πάρουν ένα air condition. Γιατί βεβαίως η Γαλλία, στη Γαλλία το air condition, ο πολιτισμός της δροσιάς δεν έχει φτάσει. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι απλητοί, ότι δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση και ότι είχαν συνηθίσει με θερμοκρασία.

Έχουμε και πολιτισμό και κουλτούρα. Μπείτε και δείτε. Θέλω να προλογίσω τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, το θέμα μας είναι ο εκβιασμός. Οι εκβιαστικοί μηχανισμοί ιδιωτικών φορέων, οι εκβιαστικοί μηχανισμοί βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου με ονοματεπώνυμο, οι εκβιαστικοί μηχανισμοί υποκόμων, για να δείτε πώς παίζεται ο εκβιασμός διαφόρων εκδοτών, δημοσιογράφων, άνευ ή εντός εισαγωγικών, κεφαλαιοδών στελεχών του δημοσίου βίου της χώρας, που εκβιάζουν δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για να πάρουν μαύρο χρήμα, για να βουτήξουν λεφτά από την κρατική διαφήμιση. Όλο αυτό έχει συνάφεια με τους εντιμότατους φίλους του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να ακούγονται ονόματα πολιτικών προσώπων που θύτευσαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μια αναδίφηση, μια αναψηλάφιση για το τι έγινε το 2005, και θα ακούσετε και τις φωνούλες τους όλων εκείνων οι οποίοι καταφέσουσαν τον ελληνικό λαό παίρνοντας 16 εκατομμύρια εμβόλια και τα 2/3 τα πετάξανε σάπια και τα πλήρωσε από την τσέπη του ελληνικός λαός, και θα δείτε και τους πρωταγωνιστές τους. Επίσης, σήμερα θα δούμε το κεφάλαιο του κυρίου Σαμαρά λίγο. Το τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς για τη συγκυβέρνησή του με το Πασόκ. Επίσης, θα δούμε μια νέα δημοσκόπηση και εκεί θα γελάσουμε. Και βεβαίως, προς το τέλος της εκπομπής, θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια μικρή ιστορική αναφορά. Σαν σήμερα, 30 χρόνια πριν, στις 27 Ιουνίου του 1996, έφυγε από την ζωή ο προτέτειος του Απριλιανού πραξικοπήματος, Γεώργιος Παπαδόπουλος. Η κηδεία του στο πρώτο νεκροταφείο υπέκρυψε τεράστιο σοκ για το ελληνικό δημοκρατικό καθεστώς. Τέλος, θα σας πάμε, αγαπητοί κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, και στην υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και στην υπόθεση των υποκλοπών. Θα πάρουμε μία μουσική ανάσα με την πολύτιμη συμπαράσταση του κυρίου Θεόδωρου Μπαρμπαρή στο φιλτράρισμα του ήχου. Δεν υπάρχει κονσόλα, παιδιά, χρησιμοποιούμε ελληνικές εκφράσεις. Είναι το πεδίο συγκρότησης του ήχου. Είναι αυτό που λέμε η ηχοληψία. Είναι το φίλτρο για να φτάνει στα αυτιά σας ένας καλός ψηφιακός ήχος. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι, διότι σήμερα θέλω να πω ότι θα ακούσουμε και καλή ελληνική λαϊκή μουσική. Ραδιομακελάριδες, χωρίς μουσική δεν πάει.

Στέλιος Καζατζίδης, λυπάμαι που σε χάνω. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του σε στίχους του τεραστίων διαστάσεων Έλληνα στιχουργού Πυθαγόρα.

0: κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι το μικρόφωνο του εφιάλτη της εξουσίας. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μιζούμε. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μας έχουν θάψει σε δύο μέτρα γη. Είναι αυτοί που θα ήθελαν να μας φημώσουν για να πάψουμε να μιλάμε στα ραδιόφωνα των αντισυστημικών δημοσιογράφων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα της εβδομάδας. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, αλλά περισσότερο να ακούσουμε. Θα σας ξεκινήσω από μια ιστορία, αφού ξέρετε τι έχει συμβεί, εντάλματα σύλληψης, μαγκές του Αβραμόπουλου, να πάω στον Αριοπάγο, να καταφύγω εκεί, μήπως. Δεν μπορείς, κύριε Αβραμόπουλε. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία ο Άριος Πάγος. Στενεύει ο κλοιός για σένα. Λιγοστεύουν τα ψωμιά σου. Θα πρέπει να πας να παραδοθείς, γιατί είσαι καταζητούμενος στο Βέλγο εισαγγελέα. Όμως, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε φτιάξει στην Ελλάδα ένα καθεστώς ως υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή, αυτού του διαβιέστατου, του εντυμότατου ανθρώπου που λέγεται Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας. Αυτός που, ο κυνηγός της ταβέρνας, ο κυνηγός των κουτουκιών της Ελλάδος, ο κυνηγός του αγριογούρουνου, ο κυνηγός των μόσχων των σύντευτών. Γι' αυτό τον Καραμαλή μιλάω. Επί της πρωθυπουργίας λοιπόν του εντυμωτάτου, κύριο Καραμαλή, που τώρα τα έχει κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν του δώσανε τα οφίτσια, τις καρέκλες και τα αξιώματα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί νιώθουν να χάνουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τον εφιόλτη του φασισμού, τον κύριο Μητσοτάκη, και από τη σπορά των πρώην ηττημένων και νικητών της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν ανήκε ποτέ στο μητσοτακισμό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το αντίπαλο δέος του μητσοτακισμού. Και ο πατέρας και ο γιος και οι θυγατέρες κάναν τα πάντα για να σβήσουν το λίκνο του καραμαλισμού μες στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, ο κύριος Καραμαλής, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε διορίσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Ήταν η πιο μαύρη περίοδος, μια από τις πιο μαύρες περιόδους της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Αβραμόπουλος θύτευσε ως, παιδιά, το παρασκήνιο μας ενδιαφέρει, όχι αυτά που λέγονται. Θύτευσε ως υπουργός υγείας την περίοδο 2005-2006 μέχρι το 2009. Εκεί έφτιαξε ένα απίστευτα διεφθαρμένο καθεστώς. Είχε συνεργάτες ανθρώπους λαμόγια. Είχε συνεργάτες ανθρώπους που εκβίαζαν ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις για να παίρνουν εκβιαστικά διαφήμιση. Σε μια τέτοια αποστροφή ενός τεραστίου σκανδάλου που ξέσπασε την περίοδο 2005-2006 ήταν η υπόθεση των εμβολίων. Αργότερα θα τα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Αβραμόπουλος και για τα εμβόλια, την ανάκριση στην οποία είχε υποβληθεί και μια σωρία ψεμάτων που έλεγε για το πώς καταφέσωσε τον ελληνικό λαό με αποτέλεσμα ο ίδιος να γίνει πάμπλουτος. Το πώς θα πρέπει να μας το πει ο ίδιος. Την περίοδο λοιπόν διακυβέρνησης Σαμαρά 2014-2015 ξέσπασε στην Ελλάδα ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ο τότε διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, η οποία η ΔΕΗ δεν ήταν ιδιωτική ακόμα, ήταν κρατική ΔΕΗ, με μικρή συμμετοχή ιδιωτών. Ο τότε λοιπόν διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, επαναλαμβάνω, της κρατικής ΔΕΗ, όχι της ιδιωτικής, της σημερινής του κ. Στάση, είχε βγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είχε καταγγείλει συνεργάτες του κ. Αβραμόπουλου και τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Κύριε Νικολόπουλε, στο 210-710-8000 θέλω να ξαναθυμηθούμε μαζί αυτή την ιστορία. Αν ακούτε την εκπομπή και έχετε σθένος, πολύ ευχαρίστω να σας φιλοξενήσουμε. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νικολόπουλος, ο οποίος διατηρούσε, μιλάω για τον Νίκο Νικολόπουλο, ναι, τον πατρινό Νικολόπουλο, αυτό τον εντυμότατο κύριο και εντυμότατο βουλευτή, μαζί με τον στενό συνεργάτη του κυρίου Αβραμόπουλου, για να δείτε πώς γίνονταν οι εκβιασμοί, οι καταγγελόμενοι εκβιασμοί, χωρίς αυτή η ιστορία να καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες. Είχε βγει λοιπόν ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο άνθρωπος που έδινε την κρατική διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε κανελάρχες και ολιγάρχες του πλούτου, πως στραγγίζανε το δημόσιο χρήμα. Βγήκε λοιπόν και έκανε τότε απίστευτες καταγγελίες και για τον Νικολόπουλο και για τον στενό συνεργάτη του Αβραμόπουλου. Αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το τι γίνεται στο δημόσιο βίο και πώς τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ακούστε το.
1: Εδώ και χρόνια είναι ένα λαμόγιο το οποίο λέγεται Μαυρίκος, που έχει εικονικές εφημερίδες.
0: Στεριώτης, διευθυντής επικοινωνίας ΔΕΗ, τι μου είχε πει τότε. Στενός συνεργάτης του Αβραμόπουλου, ακούστε πώς εκβιάζαν τη ΔΕΗ.
1: Τα 24 ώρες και η Ακρόπολης.
0: Α, αυτόν μιλάς που, το παίζει, που είναι εκδότης.
1: Ναι, ναι, τι εκδότης τώρα στα καμπιά.
0: Αυτόν που είχε διορίσει ο κύριος Αβραμόπουλος στο Δαφνί. Αυτόν που κατηγορήθηκε ότι έκοβε τιμολόγια της Νοβάρτης και των εμβολίων και τα τρία τέταρτα πηγαίνανε σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι λέει.
1: Ωραία. Εγώ δεν συνήνεσα ποτέ.
0: Έχω πλούσιο αρχείο. Για όλους.
1: Δεν έχει κυκλοφορίες. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια. Και αυτό το είχα γνωστοποιήσει και στην διοίκηση της εταιρείας και είχα προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα. Κατόπιν αυτού, δυστυχώς, ένας βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, υιοθέτησε άκρητα τις απόψεις του.
0: Του ποιου, του Μαυρικού.
1: Του Μαυρικού ακριβώς. Ναι. Υποστηρίζοντας ότι εγώ και κάποιο άλλο στέλεχος των ΕΛΠΕ, ότι χρηματοδοτούμε, λέει, τους μνημονιακούς μηχανισμούς.
0: Τον ΕΛΠΕ, των Ελληνικών Πετρελαίων.
1: Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για να χτυπάμε την κυβέρνηση. Εμείς προσωπικά στη ΔΕΗ δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ από τις αρχές του έτους για διαφημίσεις. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, τις καταγγελίες του κυρίου Νικολόπουλου τις υιοθέτησε άκρητα ο έγκριτος δικαστής, ο κύριος Νικολόπουλος, ο οποίος διέταξε έρευνα για δίθεν
0: Ο κύριος Νικολούδης, λες.
1: Νικολούδης ακριβώς, ναι. Ότι δήθεν δίνουμε λεφτά σε εταιρείες οι οποίες δεν υπάρχουν καν ούτε στα χαρτιά. Αυτό είναι ψέμα καταρχήν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ διαφήμιση σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης πολύ πριν από την περίοδο των εκλογών. Επομένως, είναι παντελώς ανακριβή αυτά τα πράγματα, είναι συκοφαντικά.
0: Ναι.
1: Εγώ μόλις το έμαθα αυτό το πράγμα, ότι διετάχθη έρευνα, ακριβώς για να διευκολύνω την έρευνα, άμεσα έθεσα την παραίτησή μου και είπα, εγώ φεύγω, και κατήγγειλα το συγκεκριμένο εκδότη ως συκοφάντη κατ' επανάληψη.
0: Το Μαυρίκο. Και... Δεν είναι μόνο αυτός ο Μακαρίτης, θα ακούσουμε και το Μακαρίτης λίγο και τον πεθαμένο. Υπάρχει μια δεκάδα δημοσιογράφων στην Ελλάδα που εκβιάζουν με κάτι βρωμοσάιτ που έχουν ανοίξει και κάτι βρωμομπλοκ. Δεν είναι τη ώρα να τους κατονομάσω. Χτυπάνε τους επιχειρηματίες για να πάρουν λεφτά. Και αυτοί είναι γνωστοί. Έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για εκβιασμό. Ακούστε τι είχαν στήσει μέσα στη ΔΕΗ, παραμάγαζα, για να βουτάνε το κρατικό χρήμα και να το δίνουν σε υπουργούς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως ο άλλος το έφαγε το κεφάλι του. Κάει και στην Αττική Οδό. Αυτή ήταν η στενή συνεργάτη του κ. Αβραμόπουλου. Και υπάρχουν κι άλλοι. Θα έρθει η ώρα τους.
2: Ποιους υπουργούς?
1: Ανέκαθεν τους υπουργούς, από ό,τι ξέρω, βιομηχανίες, ανάπτυξης κλπ. Επειδή δεν δίνανε διαφημίσεις. Ζητούσανε, κάνανε καταγγελίες σε βάρος τελεχών κρατικών εταιριών. Αυτός έκανε καταγγελίες. στους υπουργούς και δεν δίνανε λεφτά. Φυσικά κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Και οι καταγγελίες του έφταναν και στα ΜΕΙ, στις κυβερνήσεις που εκάστοτε ήσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν τον έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Με ποια...
0: Μιλάμε επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά και μετά Αλέξη Τσίπρα. Αλλά κυρίως Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος που έρχεται τώρα. Έρχεται πάλι να διεκδικήσει θέσεις. Ο κύριος που είχε φτιάξει τη φωλιά των εκβιαστών και έρχονται σήμερα να επανακάψουν στο δημόσιο βίο της χώρας. Αυτά τα ελεηνά πολιτικά υποκείμενα.
3: Να σου πω κάτι, κύριε Στεριώτη. Έχει εμπλακεί το όνομα του Βριώνη του Καναλάκη.
0: Μεγάλο πράγμα να έχεις αρχείο. Πολύ μεγάλο πράγμα για ένα δημοσιογράφο. Θα ακούσετε μέχρι τις εκλογές τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Θα το σηκώσω αντάρτικο. Θα ακούσετε τις φωνές όλων.
3: Άλλο ρωτάω. Σε είχε πάρει ποτέ ο Βριώνης να σου πει δώσουν διαφήμιση?
0: Αυτά που συνέβαιναν τότε συμβαίνουν και τώρα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ο λογοθέσεως εγώ συνομιλώ πάρα πολύ.
3: Δεν διαφωνώ, κύριε Στεριώτη. Με όλους συνομιλείτε. Με όλους συνομιλείτε. Με όλους.
1: Ακούσε με, κύριε Χίρο. Είμαι υποχρεωμένος από τη θέση.
0: Είχαν βρει τη ΔΕΗ και την απομυζούσαν. Έκλεβαν δημόσιο χρήμα, εκβιάζοντας και γράφοντας δημοσιεύματα για να τους δώσουν λεφτά. Και βεβαίως ο άλλος κάηκε και στην Αττική Οδό. Τον κάψανε, σαν τον ποντίκι.
1: Αυτό το πράγμα
3: είναι μεμπτό.
0: Είχε παρέμβει η εισαγγελία και δεν έκανε τίποτα. Και είχε αφήσει τους εκβιαστές και γυρνάνε έξω, παίρνοντας μεροκάματα. Δημοσιογραφία και εκβιασμός. Η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Γιατί θα σε συλλάβουν.
1: Και το αρνούμε.
3: Δεν είπα το διαρρεύσατε. Εσείς λέω ότι έχει διαρρεύσει το όνομά του, αλλά άρα κακώς έχει διαρρεύσει το όνομά του Βριώνη. Αυτό ρωτάω. Εγώ γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Και καναλάρχες μες στα κόλπα. Και καναλάρχες μες στα κόλπα. Πέρανε και ζητάγανε λεφτά. Και κατά διαβολική σύμπτωση καναλάρχες που διατηρούσαν εξαιρετικές σχέσεις με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όταν τους είχαν βάλει πάνω στα κτίρια τους στο Παναθηναϊκό στάδιο τις τεράστιες αφίσες του Αβραμόπουλου. Παράνομες αφίσες. Σε κτίρια του Παναθηναϊκού Σταδίου διαφήμιζαν τον κύριο Αβραμόπουλο.
3: Καλά, δεν λέει τίποτα. Και εγώ μπορώ να το δημοσιεύσω στην εφημερίδα μου.
0: Αυτό δεν καναλάρχες. Πείτε μου εμένα τώρα ότι είμαι ψεύτης. Μια συμμορία βραμερών τύπων, τρισαθλίων του υπονόμου, που είχαν φτιάξει μια συμμορία και δεν πήγαν φυλακή.
1: Και ο κύριος Νικολόπουλος, εν πάση περιπτώσει.
0: Και ο κύριος Νικολόπουλος μέσα. Ακούγεται το όνομά του. Και ποτέ δεν βγήκε να τα διαψεύσει. Νίκο, που έκανες ερωτήσεις στη Βουλή. Γιατί αυτοί κάνουν κάτι άλλο. Δεν μιλάω για το. Ο Νικολόπουλος έχει φωνή, άμα θέλει να βγει. Με τα 200 Rolex. Πηγαίνανε στο κοινοβούλιο και κάνανε ερωτήσεις κατά των ανθρώπων που τους εκβίαζαν για να πάρουν διαφήμιση. Όλος τυχαίος. Έτσι λειτουργεί η Βουλή. Ως πλυντήριο εκβιασμού, απόσπασης μαύρου χρήματος. Αυτά που δεν βγάζει κανένας.
1: Συνεργάτης τηλεοπτικού ομίλου ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να παρακολουθήσω την πορεία του.
3: Ο Νικολόπουλος, για τον Νικολόπουλο μιλάτε?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ο κύριος Νικολόπουλος, ο Χριστιανοδημοκράτης, ο Καραμαλικός.
1: Με συγχωρείτε πολύ.
0: Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, τώρα που ασκήθηκε ένταλμα κατά του κύριου Αβραμόπουλου, έχετε να πείτε κάτι για αυτά που κάνατε τότε ή δεν κάνατε τότε?
3: Εντάξει, δεν διαφωνώ.
1: Όσο βλέπετε λογικό.
3: Δεν διαφωνώ, γιατί είσαστε και.
0: Διαβάζατε τους μπροστινούς δημοσιογράφους ψευτοεκδότες να εκβιάζουν και να ζητάνε λεφτά.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
3: Για να δυναμώνει ο λόγος του.
0: Υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ τα λέει αυτά. Ο τότε. Πριν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ.
3: Είστε και πολύ πιο έξυπνος από ό,τι.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ωραία. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάθε άνθρωπο πώς να τον παρακολουθώ. Εγώ ξέρω να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της εταιρείας. Τα υπερασπίστηκα με τρεις διαφορετικές διοικήσεις. Έτσι, για 9 ολόκληρα χρόνια, 4 διοικήσεις και με την παρούσα διοίκηση.
3: Ναι.
1: Και ο κύριος αυτός υιοθέτησε και τι έλεγε στο δημοσίευμα, ότι ο Στεριώτης, με ένα άλλο στέλεχος, ο Στεριώτης, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΔΕΗ, με ένα άλλο στέλεχος μεγάλης εταιρείας,
3: ναι,
1: κρατικής, χρηματοδοτούν τους μνημονιακούς μηχανισμούς μέσω των διαφημιστικών δαπανών,
3: ναι,
1: σε περίοδο διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με την κυρία Μέρκελ. Και εγώ λέω, και το αποδεικνύω αυτό το πράγμα, με έγγραφα, ότι ουδέποτε έχει δώσει η ΔΕΗ ένα ευρώ πολύ πριν από τις εκλογές αυτές που έχουν γίνει για διαφημιστική καμπάνια.
3: Ναι.
1: Και εκλογές ξέρετε ότι γίνανε πολλούς μήνες πριν. Έτσι μιλάμε πριν από 5 μήνες περίπου.
3: Δηλαδή πόσο καιρό είχε να δώσει διαφήμιση η ΔΕΗ στα κανάλια, ας πούμε?
1: Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μέσα στο 2014. Δεν θυμάμαι με ακρίβεια
0: το
1: τώρα.
0: 14.
1: Μιλάμε πολλούς μήνες πριν.
0: Επί Σαμαρά!
3: Στο 2015 δηλαδή δεν
0: έδωσε. Επί Σαμαρά!
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει καν.
3: Ναι.
1: Για να γίνει μια διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ πρέπει να υπάρχει εγκριτική διαδικασία. Πρέπει να υπογράψει μια σειρά από διευθυντές και γενικούς διευθυντές μέχρι να φτάσει στη διοίκηση της ΔΕΗ.
3: Ωραία. Εγώ όμως ρωτάω κάτι τώρα, επειδή μου θέσατε ερωτηματικά, ναι, να σας θέσω κι εγώ δύο ερωτηματικά που έχω, γιατί έμπειρος δημοσιογράφος είμαι, για τόσα χρόνια δουλεύω.
1: Βεβαίως,
3: να σας πω κάτι, κύριε Στεριώτη. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ο Μαυρίκος σας έπαιρνε εσάς τον ίδιο τηλέφωνο, όπως λέτε?
1: Κατ' επανάληψη έπαιρνε στο γραφείο μου και εμένα και όποιον έβρισκε και μας έβριζε και μας εξεβίαιζε να δώσουμε διαφημίσεις.
0: Σας θυμίζει κάτι αυτή η ιστορία, ε? Ανακαλέσουμε στη μνήμη μας δημοσιογράφους που είχαν συλληφθεί για εκβιασμούς. Λαμόγια!
3: Δεν στοιχειοθετείται εκβιασμός.
0: Αυτή είναι όργανα της εξουσίας.
1: Δημόσια. Ότι δεν
0: σε συκοφαντούν μέχρι να τα σκάσεις.
1: Όταν μας λέει ότι εμείς χρηματοδοτούμε μνημονιακούς μηχανισμούς και μνημονιακές μονταζιέρες όταν δεν έχουμε δώσει ένα ευρώ, δεν είναι συκοφαντία?
3: Συκοφαντία μπορεί να είναι, εκβιασμός δεν είναι.
1: Και όταν παίρνει και εκβιάζει και φωνάζει και λέει δώστε μου διαφήμιση,
3: δώστε,
1: είναι
3: άλλο, μισό λεπτό. Άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση και άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση.
1: Είναι η διαφορά μεταξύ εκβιασμού και...
3: Κύριε Στεριώτη, επειδή είστε έμπειρος παράγων. Άλλο,
1: ναι,
3: να λέει,
1: ναι,
3: άλλο να λέει δώστε μου διαφήμιση και άλλο να λέει δώστε, ναι, μου διαφήμιση και θα σας βγάλω στα μανταλάκια.
1: Μα με έχει βγάλει κατ' επανάληψη στα μανταλάκια. Έχω στίβες ολόκληρες από φωτογραφίες μου, εμένα και άλλων στελεχών μεγάλων εταιριών και επιχειρηματιών και υπουργών.
3: Ποιον υπουργών? Ποιον υπουργών? Για ποιους υπουργούς μιλάτε?
1: Υπουργών, πολλών, πολλών κυβερνήσεων.
3: Ποιον?
1: Πολλών όλων των κυβερνήσεων, κύριε Χίο, συγγνώμη, σε μικρό κόσμο ζούμε.
3: Μιλάτε για τους υπουργούς ανάπτυξης, τους κατά καιρούς.
1: Εγώ από ό,τι ξέρω, επειδή ήταν στο Υπουργείο, βεβαίως, ναι.
3: Ωραία, γιατί δεν τα καταγγείλατε στην αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές, αφού θεωρούσατε ότι εκβιάζεστε?
1: Κύριε Χίρο, ναι, ακούστε με. Εγώ τα έχω καταγγείλει στην υπηρεσία μου, στη διοίκησή μου, από το 2010 και έχω και δύο έγγραφα τώρα τελευταία εμπιστευτικά προς τη σημερινή διοίκηση της εταιρείας,
3: ναι,
1: που καταγγέλω όλο το ιστορικό. Είναι πολυσέλιδα τα έγγραφα.
3: Ναι.
1: Αυτά μπορούν να τα ζητήσουν επομένως οι αρχές, οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης,
3: ναι,
1: το ΣΔΟΕ, τους οποίους έχει διατάξει ο Υπουργός ο κύριος Νικολούδης να τα αναζητήσουν και να βρουν εάν είναι αληθή ή όχι τα στοιχεία αυτά.
3: Ναι. Γιατί δεν πήγατε στην αστυνομία όμως τότε που θεωρούσατε ότι σας εκβιάζουν?
1: Η δουλειά μου είναι, κύριε Χίο, να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της εταιρείας μου και εγώ να συζητώ με την υπηρεσία μου. Και έχω κάνει και πολλά διαβήματα σε πολλούς υπουργούς, ανέκαθεν σε πάρα πολλούς υπουργούς, στους ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της επικοινωνίας και τους κατήγγειλα τα γεγονότα. Και όλοι μου λέγανε εντάξει, τον ξέρουμε αυτόν, μην ασχολείσαι.
3: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να μην σας κουράζω, κύριε Στεριώτη.
1: Ναι.
3: Ο Μαυρίκος σας έπαιρνε ή έβαζε κι άλλον και σας έπαιρνε?
1: Ο Μαυρίκος με έπαιρνε, έχει και μία άλλη κοπέλα και από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ από τη στιγμή, κύριε Χίο, που έμαθα αυτό το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν άκρητα καταγγελίες ενός, κατά τη γνώμη μου, ανθρώπου του επικοινωνιακού υποκόσμου, εννοώ επικοινωνιακού υποκόσμου, ότι δεν έχει μία παρουσία, μία οντότητα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Έτσι, μην παρεξηγηθώ.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, μόλις έμαθα, αμέσως έβγαλα μία ανακοίνωση μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και λέω, εγώ παρετούμαι αυτή τη στιγμή, καταγγέλω αυτόν τον άνθρωπο για εξυστήματος εκβιασμούς και επιπλέον σήμερα που έκανα την παρέτησή μου, την έγγραφη, παρέδωσα για τα κλειδιά του γραφείου. Δεν πάτησε από εκείνη την ώρα στο γραφείο μου να μην κατηγορηθώ ότι έκανα οτιδήποτε αλλίωση στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι στη διάθεση επομένως των αρχών, των ελεκτικών αρχών, να πάρουν τα στοιχεία αυτά. Όμως να πω και κάτι άλλο, κύριε Χίο.
3: Ναι.
1: Κοντά στον κύριο αυτό υπάρχει και ένας αρχισυνδικαλιστής, ο οποίος εμφανίζεται να είναι διευθυντής της εφημερίδας του.
0: Και αρχισυνδικαλιστής της ΔΕΗ στο κόλπο. Για να εκβιάζουν την ίδια τη ΔΕΗ, από την οποία έβγαζαν ψωμί και να παίρνουν λεφτά. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ε. Πώς τα ακούτε? Και πίσω από αυτά, υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, που τους έκοβαν τα τιμολόγια, τους έδιναν τα λεφτά. Δηλαδή, ξέπλυμα βρώμικο χρήματος. Και δεν παρενέβη κανένας τότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτά που συμβαίνουν τότε, συμβαίνουν και τώρα. Έτσι ζουν τα σαπρόφυτα και τα παράφυτα της εξουσίας. Τα σαπρόφυτα, τα παράφυτα και τα παράστα της εξουσίας. Έτσι κονομάνε. Έτσι φτιάχνουν βίλες. Μεζονέτες. Πολλοί γνωστοί εκδότες. Μερικοί εξ αυτών διατηρούν και κάτι ξεφτυλισμένες ηλεκτρονικές εφημερίδες. Μην αρχίσω και λέω και δεν σταματήσω ποτέ. Και εμείς με το σταυρό στο χέρι.
1: Με τη φωτογραφία μου, ο Μαυρίκος, μέσω των εφημερίδων.
0: Ο Μαυρίκος. Ο στενός συνεργάτης του Σταυραβόπουλου. Τους περάσατε για βλακές. Μια ζωή μπροστινούς βάζανε και κονομάγανε λεφτά. Για να πληρώνει ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν ήξερες τίποτα, Δημητράκη. 700 ευρώ για εκλεκτό κρασί και ψάρι στη Μονεβασιά, κύριε Δημητράκη.
1: Εγώ τι να σας πω. Εγώ αυτά τα έχω σε εμπιστευτικά μου έγγραφα τα οποία έχω αποστείλει προς τη διοίκηση.
3: Μάλιστα. Άλλος καναλάρχης, προφανώς δεν σας έχει πάρει άλλος να σε εκβιάσει κλπ.
1: Όχι.
3: Μόνο Μαυρίκος.
1: Να σας πω κάτι. Όχι, δεν, πραγματικά το λέω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μιλάμε για μια οριακή υπόθεση, έτσι. Μια οριακή υπόθεση. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για το όνομα του Θεού.
0: Βέβαια, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Αλίμονο. Είναι άγια παιδιά οι ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι Παναΐτσες όλοι, Παναΐτσες.
1: Ήμουν αρχισυντάκτης, έχω δουλέψει σε αρκετές εφημερίδες ως οικονομικός, εννοώ οικονομικός συντάκτης.
3: Δεν τα είπε όλα.
0: Δεν τα είπε όλα τότε ο κύριος Στεριώτης. Έπρεπε να τους δώσει όλους. Δεν έδωσε κανέναν. Κουκουλώθηκε η υπόθεση. Αυτοί οικονόμησαν τα λεφτά και εμείς ζήσαμε καλά και αυτοί καλύτερα.
1: Ότι στη ΔΕΗ δεν μπορώ να έχω διπλή ή τριπλή ιδιότητα, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι και διευθυντής στο κανάλι σας και να είμαι και διευθυντής της ΔΕΗ.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
3: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
3: Να
1: εγώ
3: ρωτήσω...
1: έχω πει, κύριε Χίο, γιατί όλοι στην Ελλάδα δεν είμαστε άτιμοι ή δεν τα έχουμε φάει όλοι μαζί. Είμαι στις, πάντοτε με τις αρχές, συνεργάζομαι στενά, έχω χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις με τους εισαγγελείς, με τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Είναι σωστό οι δημόσιες αρχές να έρχονται και να ελέγχουν, αλλά όμως δεν μπορεί και ο κάθε ένας να στέλνει μία ανώνυμη καταγγελία και να υιοθετείται αυτή δημόσια και με ανακοίνωσή του από κορυφαίο υπουργό και δυστυχώς να σπηλώνει ανθρώπους.
3: Ναι, εδώ που τα λέμε, ο Νικολούδης σας διαπόμπευσε.
1: Βεβαίως με διαπόμπευσε. Δεν διαπόμπευσε μόνο εμένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάω στο κάτω-κάτω της γραφής. γιατί έχω και την προσωπική μου ιστορία, έχω περάσει και από το χώρο της δημοσιογραφίας, μπορώ να αντιμετωπίζω καταστάσεις. Ο απλός υπαλληλάκος, τι να πει κύριε Χίο.
0: Αυτά στο περίπου μας είχε πει τότε, αποκαλύπτοντας όλη τη συνωμοσία της βρωμιάς. Θα πάμε σε ένα break και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τι μας είχε πει τότε ο πεθαμένος, ο δολοφονημένος, όταν τον είχα πάρει ξαφνικά και τον είχα βγάλει στον αέρα. Break κύριε Μπαρμπάρη. Να επανέλθουμε με τραγούδι και μετά θα ακούσουμε το δολοφονημένο, αυτό που κάψανε με την πόση στην Αττική Οδό και ήταν στενός συνεργάτης του κύριου Αβραμούπουλου. Και εγώ ρωτώ, αυτά ο μεγάλος τζιμάρας της πολιτικής ζωής του τόπου δεν τα ήξερε? Μα κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και στην υπόθεση Νοβάρτης? Δεν κόβανε τιμολόγια? Κρατάγανε τη μίζα αυτοί που κόβανε τα τιμολόγια και τα δίνανε τα λεφτά στους πολιτικούς? Αυτό είναι το μαύρο πολιτικό χρήμα που έχετε μέσα από εκβιασμούς. Και ο κύριος Τσίπρας σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι τα λεφτά στον Grand Hyatt που κάνει το Εθνικό Συμβούλιο της πλάκας του τα πληρώνει ο ίδιος. Ποιος πληρώνει τα λεφτά, ρε? Εγώ! Break.
4: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: όλη τη ζωή έπινες, ξενυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος, για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόρστ. Ο πατέρας μας.
0: Ο πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει Ρίχτερ στην είσοδο. Εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιού σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κακό θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σαλιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Καλώς την πίτσα του Παπαδοπούλου. Τη μεγάλη φωνή. Καλώς
4: ήρθες.
3: Πίτσα, τι θα μας πεις, κορίτσι μου, έτσι?
4: Εγώ θα τολμήσω, βέβαια. Θα πω το. Γιατί με ρωτάτε κρυφά να σας πω.
3: Να το πεις και να σε ακούσουμε.

δύο μακελάριδες στην τόρια φωνή της αλήθειας. Με πολύ καλή μουσική και πολύ καλά ρεπορτάζ. Πίτσα Παπαδοπούλου. Τεράστια φωνή. Αφού την παραδεχόταν ο Καζαντζίδης, αντιλαμβάνεστε για το τι φωνή μιλάμε. Απολαύστε την.

Για να είμαστε και σωστοί απέναντι στα τραγούδια, γιατί μας αρέσει να λέμε τους δημιουργούς. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Στέλιου Καζαντζίδη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, με πρώτη εκτέλεση το μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.

0: Λες και Ειρήνη ραδιομακελάριδες, και σήμερα το προσφυλές θέμα της εκπομπής είναι πώς αναπτύσσεται ο εκβιασμός, οι εκβιαστικοί μηχανισμοί μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών, μεταξύ δημοσιογράφων και βουλευτών, μεταξύ δημοσιογράφων και πρωθυπουργών, όσον αφορά το θέμα της απομίζησης δημοσίου χρήματος. Ορίστε, κύριε Μπαρμπάρη. Τι θέλει ο κύριος? Κύριος, τι θέλει? Να μιλήσει ιδιωτικά. Τι σημαίνει ιδιωτικά? Να βγει στον αέρα να μιλήσει. Στον αέρα να μιλήσει. Ιδιωτικά δεν μιλάμε κανέναν. Τι να πω ιδιωτικά? Ορίστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε.
1: Ναι, κύριε Κύο.
0: Τι ιδιωτικά? Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε ιδιωτικά εδώ.
1: Μιλάω μαζί σου, κύριε Χίο.
0: Βεβαίως.
1: Στέφανε Χίο, Μάτσας Δημήτριος είμαι.
0: Μάτσας Δημήτριος.
1: Μάτσας Δημήτριος.
0: Μάλιστα.
1: Έχω μια 21 χρόνια μια περίπτωση στο Καρπενήσι κοντά, στον Ασπρόπυργο, με ένα κληρονομικό το οποίο δεν μπορώ να βρω άκρη. Ούτε είμαι εισαγγελής, ούτε είμαι φαρισαίος, ούτε είμαι αστυνομίες, ούτε πουθενά. Με κοροϊδεύουν. Και θέλω να βρεθώ να πω ορισμένα πράγματα. Μιλάμε για φωτογραφίες, μιλάμε για απειλές, μιλάμε για μπραβηγίκια, μιλάμε για αστυνομικούς να κρατάνε τσίλες σε άτομο, καραβανά, ο οποίος είναι αποποιημένος από το 1979 και κάνει κουμάντο και απειλεί τους πάντες.
0: Ναι, υπάρχει...
1: Και εγώ δεν βρίσκω δίκιο.
0: Ένα λεπτό. Υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων ανάμεσα σε αυτήν την ιστορία?
1: Πολιτικών προσώπων δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ.
0: Υπάρχει...
1: Ακούσαν αυτή τη στιγμή εγώ.
0: Εμπλοκή δικαστών?
1: Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν στημένα δικαστήρια.
0: Στημένα δικαστήρια. Σε ποια περιοχή?
1: Στημένα δικαστήρια.
0: Σε ποια περιοχή.
1: Παραπληροφορημένα.
0: Σε ποια περιοχή γίνεται αυτό? Σε ποια περιοχή?
1: Αυτό γίνεται στο Καρπενήσι, στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο, κοντά στον Μπρουσό.
0: Γιατί δεν πάτε?
1: Είναι
0: να...
1: στο νομό Ευρυτανίας.
0: Ωραία. Στο νομό Ευρυτανίας υπάρχει, ναι, έντονο το στοιχείο του μητσοτακισμού και δεν καταφεύγεται σε...
1: Έτσι, ένα... Και είμαι και συμπέθερος.
0: Τι συμπέθερος, της οικογένειας Μητσοτάκη?
1: Και είμαι και συμπέθερος.
0: Της οικογένειας Μητσοτάκη?
1: Της οικογένειας Μητσοτάκη.
0: Τι συμπέθερος είστε?
1: Εγώ όμως δεν πήγα να τον βρω. Του Μπακογιάννη, τον πατέρα του Μπακογιάννη, είναι συγγενής της σταθεράς μου.
0: Ωραία. Καταρχήν ο αδερφός του Παύλου Μπακογιάννη ζει.
1: Ο αδερφός
0: του Παύλου,
1: δεν ξέρω. Δεν είχαμε τόσες πολλές σχέσεις.
0: Ωραία, γιατί δεν πάτε λοιπόν στους κυρίους Μπακογιάννηδες να τους αναφέρετε το περιστατικό?
1: Ναι, πού να βρω εγώ αυτούς τους ανθρώπους?
0: Πού να τους βρείτε?
1: Εμένα δεν με δέχεται κανένας.
0: Γιατί δεν σας δέχονται, γνωστής διεύθυνσης?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η πεθερά μου χάνει την περιουσία τους χωρίς να χρωστάει λεπτά.
0: Κύριε, μπορείτε να πάτε στην οικογένεια Μπακογιάννη που έχει ρίζες στο Καρπενήσι να σας λύσει το πρόβλημα. Γιατί καταφεύγετε στα μέσα μας? Βεβαίως.
1: Έχετε ένα τηλέφωνο να μπορέσω να επικοινωνήσω με την Τώρα?
0: Με την Τώρα, εγώ να σας δώσω τηλέφωνο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, πώς μπορέσω να βρω? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ένα τηλέφωνο και δεν γνωρίζω.
0: Θα πάτε στο πολιτικό γραφείο της κυρίας Μπακογιάννης στην Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε τι μου είχε πει λίγους μήνες πριν το σκοτώσουν, όπως σας το λέω. Πριν τον σκοτώσουν, πριν τον κάψουν ζωντανό, ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ο στενός συνεργάτης τότε του Αβραμόπουλου, ο μακαρίτης, δολοφονηθής, Παναγιώτης Μαυρίκος. Και ακούστε τον. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ο άνθρωπος που κατονομαζόταν ότι για λογαριασμό πολιτικών προσώπων εκβίαζε 10 δημόσιους οργανισμούς και τη ΔΕΗ για να αποσπά πολιτικό χρήμα. για να αποσπά κρατικό χρήμα. Ακούστε το.
2: Μια απρόσμενη εξέλιξη είχε η τραγωδία που εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι στο νέο μόλο Δραπετσόνας, όταν λιμενική ανέστη.
0: Αυτό είναι το βίντεο με την μάνα και τον αδερφό του Μαυρίκου. Ας το ακούσουμε, αλλά να ακούσουμε και νωρίτερα αυτό που σας είχα δώσει, κύριε Μπαρμπαρή, με το τι μου είχε πει ο Μαυρίκος. Ακούστε λίγο ποιο ήταν το ξεκλήρισμα της οικογένειας.
3: Πρόκειται για την αυλαία μιας τραγικής διαδρομής μιας οικογένειας. Η κόρη χάθηκε πριν από χρόνια. Ο Τάκης ο Μαυρίκος, με τις διευκρίνησες συνθήκες του ατυχήματος στην Αττική Οδό, που ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για ανθρωποκτονία υποθέσεως. Και τώρα η μητέρα του και ο αδερφός, οι οποίοι είχαν τεράστια προβλήματα υγείας, ο αδερφός είχε ψυχικής υγείας.
2: Στο σημείο που έπεσε το αυτοκίνητο, ελιμενίζονται πλοία τα οποία βρίσκονται υπό επισκευή. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα και βρέθηκε με το όχημά της στη θάλασσα.
4: Κάνει λίγο δεξιά το φορτηγό, αυτή δεν σταματάει. Φουλ σουτ περνάει από εδώ. Δηλαδή και μπάρες να ήταν κλειστά, πιστεύω θα τα σπάγια.
2: Από τη βουτιά θανάτου, το μόνο που σώθηκε ήταν ο σκύλος της οικογένειας που κατάφερε να κολυμπήσει και να βγει σώσει στη στεριά. Γερανός ανέσυρε το αυτοκίνητο από βάθος 32 μέτρων. Το στραπατσαρισμένο γιαταχή πρόκειται να ερευνηθεί από ειδικούς. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο Τζάνιο τις ορούς των δύο επιβατών, τις οποίες ανέσυραν δίτες του λιμενικού με τη βοήθεια ιδιωτών δυτών. Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δύο επιβενόντων αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έρευνα.
0: Εσείς κυρίες και κύριοι, περιμένατε να βρεθούν οι δολοφόνοι που έκαψαν έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης. Έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες οι οποίοι εκβίαζαν κρατικούς μηχανισμούς για να παίρνουν δημόσια διαφήμιση, για να κονομάνε μαύρο χρήμα και τις περισσότερες φορές αδήλωτο και αφορολόγητο. Αλλά βέβαια τότε δεν υπήρχε η μεγάλη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κυρίου Μπιτζιλί, του κυρίου Πιτσιλί. Δεν υπήρχε ο εντυμότατος εισαγγελέας, ο κύριος Βουρλιώτης, για να ψάξει το μαύρο χρήμα. Δεν υπήρξαν, κυρίες και κύριοι, τότε, επί Σαμαρά, ο οποίος διεκδικεί και σήμερα τις πρωτοκαθεδρίες στον πολιτικό βίο, ελεγκτικές αρχές για να ελέγξουν ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ποια κορυφαία κομματικά στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα του κύριου Τσίπρα, που βγαίνει σήμερα να μας το παίξει άσπυλος, αμόλυντος και καθαρός στην κοινή γνώμη. Τότε λοιπόν ο δολοφονηθής είχε βγει, είχε μιλήσει στην εκπομπή. Ακούστε το. Ακόλουθος του καναλάρχη, ο πολιτιακός παράγων είναι ακόλουθος του καναλάρχη.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Απ' συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Αυτό είναι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, ρομπιλίκη.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό άστρο τον είναι καλύτερα όσοι έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Εγώ μιλάω ως απλός πολίτης αυτή τη στιγμή και μπορώ και μιλάω γιατί έχω παραιτηθεί. Έχει σημασία αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Στεριώτη, εγώ ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Και να σας πω και κάτι, κύριε Χίο.
0: Ναι.
1: Να είμαι και επίκαιρος. Σήμερα έμαθα ο κύριος Μαυρίκος, αφενός μέσα στην εφημερίδα του, μου είχε τρεις ολόκληρες φωτογραφίες και δεν με ενδιαφέρει καν. Γιατί τα σύκατα πατημένα δεν τα πατάμε. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.
0: Δεν μου λέτε κάτι. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο.
1: Και παράλληλα όμως πήρε τηλέφωνο σήμερα στο γραφείο μου και έχει στείλει email και ζητάει διαφήμιση.
0: Πάλι.
1: Και βρίζει και ζητάει διαφήμιση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Το Μαυρίκο τον Παναγιώτη, ρε.
1: Ναι, το Μαυρίκο τον Παναγιώτη, βέβαια.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Διαφήμιση του δώσατε τελικά.
1: Πρέπει να ψαχθεί μέχρι από πότε και μέχρι πότε ήταν υπάλληλος της ΔΕΗ, αν έχει δουλέψει καθόλου για τη ΔΕΗ. Γιατί τον πλήρωνε οι ΔΕΗ?
0: Να σου πω, ρε Παναγιώτη, εδώ πέρα ο Στεριώτης είπε ότι τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον εκβίαζε για να σου δώσει διαφήμιση.
5: Ακούστε τον σκοτωμένο. Τον σκοτωμένο, ακούστε! Για πρώτη φορά! Για πρώτη φορά!
1: Διότι δεν έχει γίνει, δεν έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
5: Αυτόν που τον κάψανε στην Αττική Οδό! Ακούστε τον! Τι βρωμοδουλειές κάνανε! Εγώ σέβομαι τη μνήμη όλων.
1: Δηλαδή,
5: αλλά αυτό είναι το κουμέντο.
1: Να δίνει μία διακήρυξη, μία μισή, δύο. Πρέπει στα νέα να δίνει κάθε μέρα 10, στη δημοκρατία 3 κτλ. Αυτό το πράγμα, επειδή υπάρχει συμμετοχή του δημοσίου πάνω από 30% στη ΔΕΗ, υποχρεώται να το κάνει. Όταν λοιπόν εγώ πήγα και ζήτησα τη μερών του να υπάρξει η δικαιοσύνη και η εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τις διακηρύξεις προκηρύξεις, επειδή είχα βρεθεί σε δικαστική διαμάχη με την Έλμα, ο κύριος Μαϊδόνης μου είχε πει ότι επειδή δεν του δίνω μίζα 50%,
5: δηλαδή... Μίζα! Ακούστε τι λέει, τι έλεγε ο σκοτωμένος!
1: Θεωρούσε μίζα.
5: Μίζα!
1: Επειδή δεν δίνω αυτό, δεν θα ξαναπάρω ποτέ ΔΕΗ. Ήρθε ο κύριος Στεριώτης και του λέω γιατί δεν παίρνω. Μου λέει γιατί η κυκλοφορία σου είναι χαμηλή. Είναι, μου λέει, γύρω στα 300 φύλλα πριν από 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ συνέχιζε και έδινε στην εφημερίδα Λόγο και Νίκη με 50 φύλλα την ημέρα. Στη συνέχεια, όταν η εφημερίδα Η Ακρόπολη έφτασε στα 2.000 φύλλα και του είπα ότι είναι 2.000 φύλλα και δικαιούται το 1,79 του ημερήσιου τζίρου της κρατικής διαφήμισης όπως προκύπτει από τις πωλήσεις του πρακτορείου Άργους, οι οποίοι δημοσιεύονται και στο Διάβια και στο διαδίκτυο, μου είπε ότι η ΔΕΗ είναι ιδιωτική. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση ήταν δημόσια, στη δεύτερη ιδιωτική. Αυτά έχουν καταγγελθεί με 17 περιπτώσεις.
5: Μιλάμε για βούρκος!
1: Αρμόδιος υπουργούς,
5: βούρκος!
1: Αρμόδιους διοικητές της ΔΕΗ διαχρονικά, προς το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και την νομική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Στεριώτης μάλιστα έχει προβεί και σε υβριστικές κινήσεις εναντίον μου, λέγοντάς μου 1000 πράγματα τα οποία αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά.
0: Ναι, σε λέει ότι επικοινωνιακό υπόκοσμο.
1: Διότι δεν ήθελε να δώσει διακηρύξεις και προκηρύξεις σε έναν άνθρωπο που τα έχει σπάσει με έναν επιχειρηματία που λέγεται Μαϊδόνης και ήθελε την Έλμα. Ο Μαϊδόνης μου ζήταγε 50% συμμετοχή δική του σε κάθε τιμολόγηση που έκανα. Ο κύριος Στεριώτης έχει παραβιάσει την κείμενη νομοθεσία η οποία προκύπτει μέσα από τους νόμους όταν έχει μία δέκο πάνω από 30% συμμετοχή. Το ίδιο κάνει και σε εσένα στο μακελιό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα, πέρα από ότι είναι ποινικό κολάσιμο, θέλω να τονίσω ότι είναι πολλαπλάσιο σε κεφάλαια μηνιαία από ότι η διαφήμιση, δηλαδή το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
0: Να σου πω.
1: Ο κύριος Στεριώτης έχει παραβιάσει όλες τις νομοθεσίες.
0: Το κατάλαβα.
1: Έχει προβεί σε μια κατάσταση μονοπωλιακού καθεστώτος, όπου χρηματοδοτούσε με διακηρύξεις, προκηρύξεις και μεγάλα ποσά κατά 90%, πέραν των διαφημιστικών κονδυλίων από την Bolt, με δική του εντολή, σε όσα μέσα ενημέρωσης υποστήριζαν το μνημόνιο. Και αυτό λοιπόν αποτυπώνεται στο αυριανό πρωτοσέλιδο της Ακρόπολης, όπου βγάζουμε τις λίστες για 3 χρόνια. Αυτό το οποίο έκανε ο Νικολούδης και αυτό το οποίο έκανε ο αρμόδιος υπουργός για τη διαφθορά, ήταν να ερευνήσει, και εκεί βρίσκεται η φάση, εάν ο κύριος Στεριώτης πήρε δημόσιο χρήμα και το έδωσε κατά το δοκούν, προκειμένου συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης όπως είναι το Mega Channel, τα Νέα, το Έθνος κλπ, να προπαγανδίζουν τις συμφωνίες οι οποίες ήταν μεταξύ των μνημονιακών κυβερνήσεων και των δανειστών τοκογλύφων. Όταν λοιπόν εγώ το έκανα αυτό, είχε την ευαισθησία ένας βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, να υπερβεί τα εσκαμμένα. Τα εσκαμμένα δηλαδή να σπάσει το απόστημα που υπήρχε, να βγει να κάνει ερώτηση και προς τον κύριο Λαφαζάνη που είναι αρμόδιος υπουργός ενέργειας και παράλληλα προς τον κύριο Νικολούδη που είναι για τη διαφάνεια και να ρωτήσει αυτά τα εκατομμύρια τα οποία υπολογίζονται από 7,5 έως 9 εκατομμύρια
6: για καταχωρήσεις στον ημερήσιο τύπο που έπρεπε να πάνε με βάση την κυκλοφορία. Δηλαδή, το μακελιό πουλάει 2.000 φύλλα, τα νέα πουλάνε 10, έπρεπε το μακελιό να πάρει 5 καταχωρήσεις, 2 καταχωρήσεις, τα νέα έπρεπε να πάρουν 10 καταχωρήσεις. Δεν το τήρησε, λειτουργήσε κατά το δοκούν, χρησιμοποίησε ένα υβρεολόγιο το οποίο ήταν decadance, δεν εμφανιζότανε και δεν είναι τυχαίο ότι σε 3 διαφορετικές διαδιοικήσεις οι οποίες υπηρέτησαν το μνημόνιο, την τεμαχιοποίηση της ΔΕΗ, όταν ο κόσμος, η ΔΕΗ έκοβε το ρεύμα εξ ονόματος των μνημονίων και 2 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονταν χωρίς φως φτωχαδάκια, η ΔΕΗ τα χρήματα αυτά τα έπαιρνε κατ' επέκταση και τα έδινε σε μνημονιακά μέσα τα οποία έπρεπε να υπηρετήσουν το μνημόνιο, ναι, και να πείσουν.
7: Αυτός λέει ότι εσύ είχες βάλει τον Νικολόπουλο μπροστινό.
5: Βούλκος! Ρε Νικολόπουλε, βγες να μας πεις την άποψή σου, ρε. Σε περιμένω, ρε, μανιτές αγκάλες.
6: Χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα προκειμένου να γίνονται πλήσιοι εγκεφάλου.
5: Πω, βούρκος, βούρκος!
6: Το δεύτερο, προκειμένου η ΔΕΗ να σπάσει σε ΔΕΗΔΕ.
5: Την κρατική τότε ΔΕΗ! Ακούστε τι λέει ο σκοτωμένος! Ξερνάει τις αλήθειες! Και μετά τον κάψανε.
6: Στην Ελλάδα ήθελαν να πάρουν την παραγωγή
5: και μετά τον κάψανε.
6: Τα πρακτορία και να περάσουν τι? Να περάσουν την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας χωρίς διαφανείς διαδικασίες και χωρίς να διαφυλάσσεται ο δημόσιος χαρακτήρας ενός.
7: Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Μαυρίκο. Θα τα πούμε αύριο πάλι.
5: Κυρίες και κύριοι, σας τα έβαλα μόνο και μόνο για να ακούσετε το φοβερό παρασκήνιο. Καναλάρχες, πολιτικοί, λαμόγια εκδότες που πουλάγανε 100 φύλλα, διευθυντές επικοινωνίας της ΔΕΗ, διαφημιστικές εταιρείες, πώς λιμένονταν το δημόσιο χρήμα. Πάμε παρακάτω. 2006. Δημήτρης Αβραμόπουλος βγαίνει ανερυθρίαστα σε πανελλήνια μετάδοση. Ο Ατσαλάκωτος, ο άνθρωπος που καγγέλωσε όλη την Αθήνα, βγαίνει ανερυθρίαστα σε πανελλαδικό δίκτυο, ο άνθρωπος που είναι καταζητούμενος και δεν έχει το στένος να πάει να παραδοθεί στις διοκτικές αρχές του Βελγίου και αναγγέλει ότι η Ελλάδα πήρε 16 εκατομμύρια εμβόλια για 9 εκατομμύρια Έλληνες. Ακούστε το θράσος του. Δίπλα από αυτόν κάθεται ο κύριος Σωτήρης Σιόδρας, ο γνωστός Σωτηράκης του Αττικού Νοσοκομείου, ο οποίος κουνάει την κεφάλα του και λέει ναι, θα πάρουμε τα εμβόλια. Και ο κύριος Κοντζαμάνης του Υπουργείου Υγείας. Πώς παίχτηκε το μεγάλο πανηγύρι για να πάρουν κάποιοι μίζα 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει το θράσος σήμερα να μας κουνάει το χέρι ο κύριος Αβραμόπουλος. Ακούστε τον.
8: Όπως σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα,
5: υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή.
8: Συγκάλεσα σήμερα την Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρήπης. Η σύγκληση αυτής της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρήπης προβλέπεται από το σχέδιο Άρτεμις. Όπως γνωρίζετε, η ανθρωπότητα βρίσκεται στο επίπεδο 6.
5: Ακούστε τον τι παπατζηλίκη που λέγε στον κόσμο. Αυτό ακούστε τον.
8: Αφορά στην ύπαρξη πλέον
5: του ετοιμοτάτου κύριου Καραμαλή. Που τώρα εμφανίζεται ως εθνικός σωτήρας. Πήρε λεφτά και ο Καραμαλής τότε. Πήρε λεφτά και ο Καραμαλής.
8: Θα προχωρήσω κατευθείαν στα ουσιαστικά συμπεράσματα αυτής της σημερινής συνάντησης. Ζήτησα από τους επιστήμονες, μέλη της Εθνικής Επιτροπής Πανδημίας Γρήπης, να μας εισηγηθούν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρουμε σε αυτό το νέο στάδιο διαδικασιών που ακολουθούμε, πάντοτε θωρακίζοντας τη χώρα μας μπροστά σε αυτήν την απειλή. Πρώτον, το κελπνό θα καθορίσει οδηγία για τον αυστηρό προσδιορισμό χορήγησης των αντιεθνικών

0: υγειονομικό τομέα της χρήσης αντιοικών φαρμάκων λόγω πιθανών παρενεργειών και ανάπτυξης αντοχής. Η Επιτροπή εισηγείται την περαιτέρω ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του εξοπλισμού των μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει άλλη μια φορά την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των αντιβιωτικών φαρμάκων από όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας. Η Επιτροπή συμφωνεί με την εισήγηση του ΚΕΛΠΝΟ και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας για άμεση ταχύτατη προμήθεια 8 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για τον ιό της γρίπης Ι1Ν1. Επίσης, η Εθνική Επιτροπή συνιστά την κατοίκον ή στο νοσοκομείο νοσηλεία ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού και την κρίση βεβαίως του θεράποντος ιατρού. Τέλος, η Εθνική Επιτροπή Πανδημίας Γρίπης υπενθυμίζει την χρήση του εποχιακού εμβολίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών το Σεπτέμβριο του 2009. Αυτό ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης. Με την ευκαιρία θα ήθελα να επαναλάβω ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί. Το πρωτόκολλο που υιοθετήθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή εφαρμόζεται. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και είμαστε πανέτοιμοι μπροστά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής και οι Έλληνες πολίτες, χωρίς βεβαίως να εφησυχάζουμε, δεν πρέπει να οδηγηθούν σε ιδιαίτερη ανησυχία. Αντίθετα, όπως είχα την ευκαιρία να πω και πριν από λίγες ημέρες, πρέπει όλοι μας να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλέγμα ασφάλειας μπροστά στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Πριν από την συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής για την Πανδημία, είχα μια άλλη συνάντηση με εκπροσώπους των ξενοδόχων. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα εδώ στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων. Έγινε διεξοδική και σε βάθος συζήτηση για θέματα πολιτικής του Υπουργείου Υγείας που αφορούν στην τρέχουσα τουριστική περίοδο αλλά και ειδικότερα στα ξενοδοχεία. Αναλυτικά συζητήθηκαν. Πρώτον, η εφαρμογή του νέου νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος.
1: Πάρτε τον. Αυτός ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος. Όταν βγήκε και είπε για 8 εκατομμύρια εμβόλια και τα 8 εκατομμύρια γίνανε 16 εκατομμύρια. Πάμε να ακούσουμε το άλλο ηχητικό τώρα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ο σωτήρας του τόπου, για τότε ακούστηκε ότι η μίζα ήταν 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ για να πουληθούν εμβόλια από τις ξένες εταιρείες στο ελληνικό πίμνιο, στα πρόβατα, σε εμάς δηλαδή. Ο κύριος Αβραμόπουλος βγαίνει στον κύριο Χατζηνικολάου και κάνει δηλώσεις για το θέμα των εμβολίων. Και ρωτάτε βέβαια και για τη μίζα των 40 με 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ακούστε τον κύριο Αβραμόπουλο πώς φώναζε και τσίριζε.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Παρακολούθησα λίγο το ρεπορτάζ. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι έλαβα και εγώ γνώση της ατεκμηρίωτης και διάτρητης αυτής της δικογραφίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον και το λέω δημόσια ότι πρόκειται για σκευωρία χωρίς προηγούμενο που σε καμιά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσε να ευσταθήσει. Μόνο νοσηρά μυαλά θα μπορούσε να την εμπνευστούν και να την επιχειρήσουν.
1: Σκευωρία, ψέματα. Αυτά που λέει και τώρα.
2: Έπρεπε ακούστε να πει κάτι. Ότι κατ' εκτίμηση του κουκουλοφόρου δεν είναι διαπίστωση. Λέει, συμπεραίνω ότι αφού διακινήθηκαν τέτοια ποσά, θα έπρεπε να υπάρχει και μια αντίστοιχη προμήθεια.
3: Το είπε η συνάδελφο.
2: Ναι, δεν πειράζει, ίσως να μην το άκουσα εγώ.
3: Το είπε.
2: Ας τα βάλουμε όμως, κύριε
3: Γενικό, ότι εκτιμά, είπε ότι εκτιμά ότι με βάση την πολιτική της εταιρείας, ναι, για ένα τέτοιο ποσό πρέπει να δόθηκαν τόσα.
2: Ναι, πρέπει να. Πού? Όχι κατ' υπόθεση, αλλά ας πάμε στην ουσία. Ας πάμε λοιπόν πάλι στο γνωστό θέμα των εμβολίων. Κοιτάξτε. Το επίπεδο συναγερμού της πανδημίας τότε, τα θυμώ

0: είστε κι εσείς, γιατί είσαστε από εκείνους που παρακολούθησαν. Από 5 σε 6 έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όλες οι χώρες ακολούθησαν υποχρεωτικά. Η τιμή δεν τέθηκε υπό διαπραγμάτευση, καθορίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει η συνεννόηση με τις εταιρείες που είχαν τότε εμβόλια από την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισαν την τιμή? Άρα δεν υπήρξε.
1: Ένα τιμή... θέμα, αν μου επιτρέπετε κύριε Αβραμόπουλε, ένα θέμα είναι η τιμή, ένα άλλο θέμα είναι τι ποσότητα προμηθεύεται κανείς.
0: Ακριβώς. Θα σας πω και γι' αυτό.
1: Παρακαλώ.
0: Για την ποσότητα πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν συνεννοήσεις και συμβουλές από Επιτροπή Επιστημονική υπό την κυρία Γιαμαρέλου, η οποία μας συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή και με εμένα.
2: Γιαμαρέλου, που ήταν τότε υπεύθυνη στο Κελπνό. Τα είχαν κάνει τα τσιμιτσικότσι μεταξύ τους. Το Κελπνό με το Υπουργείο Υγείας. Και τους είπανε, θα πάρω 16 εκατομμύρια εμβόλια. Και τα 16 εκατομμύρια εμβόλια θα βγάλουμε μια μίζα 40 με 50 εκατομμύρια και θα βάλουμε στη τσέπη μας. Αυτό έγινε τότε. Και δεν υπήρξε ένας εισαγγελέας που τους κλείσει φυλακή.
0: Εξαιρετική δουλειά. Η Ελλάδα τότε πήρε τα εύσημα. Κάτι
2: πήρε τα
0: εύσημα. Που σημειώνεται και στην επιστολή
2: πήρε
0: που απίστευε ο τότε Πρωθυπουργός στον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ακούστε τον!
0: Γιατί τότε ασκούσε μεγάλη πίεση η Βουλή και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνία βεβαίως για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες να θωρακίσουμε τον τόπο. Και το κάναμε και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κατάφερε να έχει όλα τα μέτρα να πάρει και τα εμβόλια να έχει έγκαιρα και να μην ζημιωθεί καθόλου. Άρα λοιπόν δεν υπήρξε διαπραγμάτευση. Το ότι αν συμμετείχε αυτή η εταιρεία στην εποχή εκείνη ήταν γιατί ακριβώς είχε τα εμβόλια όπως και κάποιες άλλες. Δεν είχε κάποια
1: τώρα
0: προνομιακή μεταχείριση. Προσέξτε όμως κάτι άλλο.
1: Και να πάμε μετά στο θέμα του...
0: Ότι χρειάζεται, προσέξτε, αυτό που είπατε πριν, μία και όχι δύο δόσεις τελικά, παραλάβαμε 3.600.000 δόσεις. Εμβολιάστηκαν 300.000 άνθρωποι, συνέχισαν οι επόμενοι υπουργοί και είπαν ότι πολύ ορθά κινήθηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση.
2: Ψέματα! Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, όταν ήρθε στην κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου, κατήγγειλε τον κύριο Αβραμόπουλο ότι πήρε 16 εκατομμύρια δόσεις. Ψέματα!
0: Για παραβίαση σοβαρών θεσμικών κανόνων λειτουργίας από την ίδια τη διαδικασία που ακολουθείτε για να φυγούν και να εξωθούν πολιτικοί αντίπαλοι. Συνεπώς, ζήτημα για τα εμβόλια δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, πέρασαν 10 χρόνια
1: για να πήρε
0: τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είμαι υπερήφανος που κατάφερα να θωρακίσω τη χώρα την εποχή εκείνη μπροστά σε μια μεγάλη
1: απειλή.
0: Και θυμηθείτε ότι ολόκληρος ο κόσμος είχε κινητοποιηθεί. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ προκάλεσα ή η κυβέρνησή μας την παγκόσμια κινητοποίηση, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτά είναι όλα παραμύθια, δεν στέκουν πουθενά. Γι' αυτό είπα ότι είναι διάτρητη η δικογραφία και βεβαίως θα αποκαλυφθούν όλα τα πράγματα στη σειρά τους. Λοιπόν,
1: εκεί όμως που υπάρχει, διότι... παρακαλώ όμως να ρωτώ
0: κιόλας, παρακαλώ.
1: Κύριε Επίτροπε, εκεί που φαίνεται να ρίχνει το βάρος της κατάθεσής του ο προστατευόμενος μάρτυρας,
0: ναι,
1: είναι η υπόθεση του μοριακού ελέγχου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, εκεί λοιπόν ομιλεί περί μιας τεράστιας μίζας 40 εκατομμυρίων ευρώ. Εικάζει ότι δόθηκαν με βάση την πολιτική της εταιρείας 40 εκατομμύρια.
0: Σε ποιον?
2: Σε εσάς.
1: Σε εσάς.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα.
2: Σε εσάς.
0: Καλύπτω κάτι στην εκπομπή σας κύριε Χατζηνικολάου. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μια εβδομάδα μετά, δύο συμπατριώτες μας πέθαναν από τον ιό AIDS. Το θυμόστε.
2: Παπατζηλίκια. Πάρτε τον.
0: Λίγο καιρό πριν είχε πέσει η κυβέρνηση Φαμπιού στη Γαλλία.
2: Τέλος. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το ποιος είναι ο πολιτικός άνδρας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Εγώ αυτά τα έπαιξα για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, πώς κλέβουν δημόσιο χρήμα, ποιοι είναι οι μπροστινοί και ποιοι είναι αυτοί που στο τέλος την πληρώνουν. Στην τότε ιστορία, από σπόντα κάψανε έναν και σκοτώσαν έναν ακόμα. Στη σημερινή πολιτική των Μητσοτάκηδων, και μιλάω για την υπόθεση των Τεμπών, έχουν σκοτώσει 5. 5! Και οι 5 θα γίνουν 10. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι μπροστινοί ήταν εφήμεροι, ήταν αχυράνθρωποι των πολιτικών προσώπων. Γιατί τα έξυπνα παλιωτόμαρα της πολιτικής δεν τα κάνουν μόνοι τους. Βάζουν μπροστινούς. Και αυτοί είναι είτε εκδότες, είτε δημοσιογράφοι, είτε υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, είτε κολαούζοι των διαφημιστικών εταιριών. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα. Και για να ξεμπλέξουμε, χρειάζεται το μισό πολιτικό σύστημα να πάει φυλακή. Δώστε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, θα συνεχίσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας και μου λέει ο αγαπητός Κωνσταντίνος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από όσους είχε δολοφονήσει η Χούντα σε 7 χρόνια. Γιατί εγώ βλέπω εδώ και 51 χρόνια αυτό συμβαίνει. Οι πολίτες και οι εργαζόμενοι χάνουν όχι μόνο τα εργασιακά τους δικαιώματα, αλλά και την ελευθερία μαζί με τις ζωές σου. Ακριβώς, αγαπητοί κύριοι. Τροχαία δυστυχήματα. Άνθρωποι εξαφανισμένοι στα βουνά, που τους βρίσκουν μετά από 50 μέρες σκοτωμένους. Άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται σε μια προσπέραση στο Σούνιο. Άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν μυστηριωδώς. Έχουν σύσκεψη, ας πούμε, με τον κύριο Γεραπετρίτη και μετά από 48 ώρες βρίσκονται σκοτωμένοι στην οδό Αθηνών Σουνίου. Δεν μένω μόνο, καλά, είναι σίγουρο ότι τον τύπο το ξεβγάλανε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν εξαντλήθηκε το θέμα Αβραμόπουλου. Ο Αβραμόπουλος είχε στήσει μια τεράστια συνωμοσία όταν ήταν Υπουργός Υγείας 2006-2009 και κατόπιν μεταφέρθηκε αυτή η ιστορία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα πρέπει να ανοίξει και εκεί φάκελος. Καμία θεσμική βάση και μονάδα του ελληνικού πολιτικού συστήματος δεν διερεύνησε αυτά τα σκάνδαλα. Και βρέθηκε τώρα ένας Βέλγος εισαγγελέας να τον κατηγορήσει για το θέμα του Κατάρ. Πάμε σε ένα άλλο ξεφτέρι όμως της ελληνικής πολιτικής ζωής, στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Επί των ημερών του συνέβαιναν αυτά. Ξεστραβωθείτε, Έλληνες. Αυτές τις εκπομπές δεν τις κάνουμε για πλάκα. Τις κάνουμε για να μπορέσετε να καταλάβετε το βαθύτατο υπόβαθρο της διαφθοράς, το βαθύτατο υπόβαθρο της δυσοδείας και το βαθύτατο υπόβαθρο ότι οι πολιτικοί δεν βγαίνουν μπροστά μόνοι τους. Βάζουν μπροστινούς. Και οι μπροστινοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πεθαίνουν.
1: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ετών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση του ίδιου το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες τις συντεχνίες.
0: Ακούστε τι λέει ο αθεόφοβος. Και μετά έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο. Ακούστε τον.
1: Δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση έχουν το κεφάλι του σύσυχο. Τρίτον, τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ή έξω από την Ελλάδα που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη.
2: Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό.
1: Όσοι θέλουν στην κυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Καλά ρε. Καλά ρε εσύ. Δεν τρέπεσαι. Αυτές τις δηλώσεις τις βάζεις το βράδυ να τις ακούσεις. Και μετά έκανε συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που σήμερα θέλει να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Για να ακούσουμε μια γραμμή που έχουμε και θα τα σούρω μετά στον κύριο Σαμαρά. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς, κύριε, ναι.
3: Ναι, σας τηλεφωνώ από Μάνη, ακούω μέσω ίντερνετ.
0: Από Μάνη, από Μάνη, από ναι. πού.
3: Από το Γερολιμένα.
0: Να
3: σας ρωτήσω κάτι, είπατε σκότωσε περισσότερους αυτό το πράγμα του Μητσοτάκη από ότι σκοτώσαν οι Χουντικοί.
0: Δεν το πάγω αυτό, δεν το πάγω.
3: Πόσο σκότωσε η επταετία, πόσο δολοφόνησε, αυτό είναι, έχω απορία.
0: Ακούστε με κύριε, ακούστε με. Δεν το πάγω αυτό. Το είπε ένας αναγνώστης, με λίγα λόγια δηλαδή, λέει.
3: Πείτε στον αναγνώστη, ναι. να μην το πω, ότι δεν σκότωσε κανέναν και είναι μαλάκας.
0: Όχι, μη μου το κάνετε.
3: Αυτό να του πείτε.
0: Σας παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας παρακαλώ, κύριε. Αγαπητέ κύριε Μπαρμπαρή, παρακαλώ να μπει ένα μπιπ. Αν και εδώ που τα λέμε, είναι κοινοτυπία πια ο ένας Έλληνας να αποκαλεί τον άλλον με αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά παρακαλώ, επειδή χρειάζεται κοσμιότητα, τα πήρε στο κρανίο ο αγαπητός κύριος. Δώστε. Κύριε Μπαρμπαρή, μου ξαναπέζετε το ηχητικό του κύριου Σαμαρά, σας παρακαλώ. Ρε Αντώνη. Ρε Αντώνη, που το βρακί σου λύκε ντώνη. Ακούς το βράδυ πριν πας για ύπνο, τι δηλώσεις είχες κάνει για το Πασόκ και το Βενιζέλο. Μα είναι δυνατό να λέγονται αυτά πράγματα? Θα πρέπει να τα βάζεις, να τα ακούς πριν βγεις, για να πεις όλα αυτά τα ψέματα στον ελληνικό λαό. Τόσο ψεύτης ρε φίλε, τόσο ψεύτης. Δώστε τον πάλι κύριε Μπαρμπάρη, δώστε τον πάλι σας.
1: Λέω ρητά και κατηγορηματικά.
0: Και όχι μόνο ρητά και κατηγορηματικά.
1: Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ετών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει η συγκυβέρνηση του ίδιου το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν.
0: Όχι. Δεύτερον, θα τα ακούτε εσείς που συντάσσεστε με το Σαμαρά για το τι ψευτολόγος ήταν. Μας έχει ρέψει το ψέμα. Αναβήσει, Αντώνη, αναβήσει, αναβήσει.
1: Έχουν το κεφάλι του σύζυγο. Τρίτον, η συγκυβέρνηση τρίτον τι θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν στην κυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα. Για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
0: Αυτά κυρίες και κύριοι έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς πριν συνεργαστεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θέλετε κι άλλα? Εγώ ήθελα να ξέρω. Όλοι εσείς που συντάσσετε γύρω από αυτό τον τεράστιο πολιτικό ψεύτη. Και να ήταν μόνον αυτός. Σήμερα ο Βαγγέλης μου λέει αναβήσει και πιτσαρία που έσκιζε. Ναι. Τον είχαν ρωτήσει το Σαμαρά σε μια ζωντανή συνέντευξη. Κύριε Σαμαρά, έχετε δουλέψει ποτέ στη ζωή σας? Και λέει, ναι, στην Αμερική είχα ανοίξει μια πιτσαρία, λέει. Αλλά δεν πήγε καλά. Πώς να πάει καλά? Όταν άνοιξες πιτσαρία και δεν πήγε καλά, ποιος να μπορέσει να σε εμπιστευτεί στη διακυβέρνηση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου? Και μ' αρέσει που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Α, ο κύριος Σαμαράς, λέει, ήτανε φοβερός πρωθυπουργός, μεγάλος πατριώτης. Και τώρα επιχειρείται να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να μπορέσει να τα βρει με τον Καραμαλή, για να μπορέσουν και οι δύο να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν θα ήταν, κυρίες και κύριοι, καθόλου παράξενο αν ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Σαμαρά, μαζί με τον κύριο Καραμαλή και μαζί με όλα αυτά τα ανδρίκελα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, να συνταχθούν πάλι και να κάνουν μια κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτά τα έχετε σκεφτεί? Θα πάμε σε ένα τραγούδι Και όταν επιστρέψουμε μετά τις 6, θα ανοίξουμε μια μεγάλη ιστορική παρένθεση. Στις 27 Ιουνίου του, ακούστε, εδώ αποδίδουμε και παραθέτουμε ιστορικά γεγονότα. Και επειδή είναι τρίωρη εκπομπή, έχουμε και τη δυνατότητα να το κάνουμε. Στο καθημερινό αντιστημικό δελτίο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να πούμε τις ειδήσεις και να τις σχολιάσουμε με το δικό μας πατριωτικό και αντιστημικό τρόπο. Όμως, στο τρίωρο του Σαββάτου είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να μαθαίνουμε ιστορικά γεγονότα. Μετά λοιπόν από τις 6, θέλω να ανοίξουμε λίγο την παρένθεση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου. Οι τελευταίες στιγμές στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν εξομολογήθηκε ποτέ πριν πεθάνει. Γιατί του αφαιρέθηκε το δικαίωμα της σύνταξης. Γιατί του αφαιρέθηκε το δικαίωμα της ασφάλισης. Πώς και με ποιο τρόπο νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Τι έγινε πριν πεθάνει. Τι κατέδεσε για το φάκελο της Κύπρου. Και ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές της ζωής του. Θα ακούσουμε επίσης όλα αυτά που έγιναν στην κηδεία του. Ποιοι μίλησαν, ποιοι έβγαλαν επικίδιο λόγο και βεβαίως ποια ήταν η προσφορά ή μη του Παπαδόπουλου στην πολιτική ζωή του τόπου. Και βεβαίως θα δεχτώ και τα τηλεφωνήματά σας για όλα όσα ακούσατε σήμερα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπάρη, και θα επιστρέψουμε. Αντίπας, υποκλίνομαι σε όλες. Κι εγώ, κι εγώ.

0: τώρα εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
1: Όχι μόνο εγώ.
0: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
1: Τι βιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινες εντελώς λιώμα.
0: Τι θες να πεις.
1: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
0: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
1: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
0: Τι τρέχει με την ανέχεια.
1: Ο Πιτσιρίκος αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
0: Πού θες να φτάσεις.
1: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα Χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
0: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Θα ακούσω και τις απόψεις σας, αλλά πρώτα απ' όλα, όπως κάνουμε σε όλα τα ιστορικά πρόσωπα, το κάναμε στον Ιωάννη Μεταξά, το κάναμε στον Ιωάννη Καποδίστρια, το κάναμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, το κάναμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και βεβαίως το κάναμε και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ένα από τα πρόσωπα που χάραξαν για πολλούς με αίμα, για κάποιους άλλους ανέμακτα, για πολλούς με βασανισμούς και φρίκη, για κάποιους άλλους με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, για κάποιους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ιστορία της επταετίας. Την ιστορία των 7, ουσιαστικά 6 ετών διακυβέρνησης της χώρας από ένα ιστορικό πρόσωπο. Από ένα πρόσωπο που συγκέντρωσε πάνω του τις μεγάλες αντιπάθειες, το μίσος, αλλά και από άλλους νοσταλγούς του, όπως αποκαλούνται, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος παρέμεινε για πολλά χρόνια στη φυλακή. Κάποια στιγμή, όταν έβλεπε όλοι οι τότε συνεργάτες του να αποχωρούν από τον Κορυδαλό χρησιμοποιώντας την ανίκεστο βλάβη της υγείας του, αποφάσισε να παραμείνει και να εκτίσει την ισόβια κάθριξη. Ήταν η εποχή, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, που ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος, με πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε πει την περιβόητη ρίση: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και είχε απορρίψει όλες τις αιτήσεις χάριτος που δεν έκανε ο Παπαδόπουλος προς την τότε κυβέρνηση. Ο Παπαδόπουλος δεν έκανε ποτέ τις χάριτος. Έκαναν άλλοι, είτε πρώην συνεργάτες του, είτε συνεργάτες της επταετίας, για να βγει από τη φυλακή. Ο Παπαδόπουλος δεν έκανε ποτέ έτσι χάριτος. Του είχαν διαμηνήσει βεβαίως και αργότερα με την κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου ότι αρκεί, και μέσω του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, αρκεί μία απλή δήλωση ότι ζητάει συγγνώμη και ότι ζητάει μεταμέλεια για όλα αυτά που είχε κάνει επί 7 ετίας. Ο Παπαδόπουλος δεν έκανε ποτέ δήλωση μεταμέλειας. Μεταφέρθηκε τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ο Παπαδόπουλος σε πολύ κακή κατάσταση υγείας, εφρουρείτο 24 ώρες 24 ώρες, αν και μισοπεθαμένος, από 10 με 15 αστυνομικούς. Πολλοί λίγοι είχαν τη δυνατότητα να τον δουν. Αυτοί που τον είδαν είχαν πει ότι ήταν μια μάχη στο κρεβάτι της μονάδας αυξημένης φροντίδας χωρίς επιστροφή. Κάποιοι, και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, ο αλευροβιομήχανος, ο κύριος Λούλης, ήταν από αυτούς που έφεραν από το εξωτερικό έναν σπουδαίο Κινέζο γιατρό για να μπορέσει να αντιληφθεί ποια ήταν ακριβώς η πάθηση του Παπαδόπουλου, μήπως μπορέσει και ανακάμψει. Ο Παπαδόπουλος δεν ανέκαμψε ποτέ. Και στις 27 Ιουνίου του 2006, 30 χρόνια πριν άφησε την τελευταία του πνοή και έκλεισε μια μελανή για κάποιους, θριαμβευτική για κάποιους άλλους. 1996, ναι. Έκλεισε αυτή η μαύρη για κάποιους και επιτυχημένη για κάποιους άλλους σελίδα στην πορεία της ζωής του. Θέλω να ακούσουμε στις 27 έξω του 1999. Συγγνώμη, στις 27 έξω του 1996. Το ρεπορτάζ που είχε παίξει η τηλεόραση του Αντένα για το θάνατο του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Να το ακούσουμε.
3: Η καρδιά του δικτάτορα έπαψε να χτυπά στις 12 παρατετάρτο το μεσημέρι. Τα τελευταία 3 χρόνια υπέφερε από πλαγία μυοτροφικής κλήρυνση.
4: Το τελευταίο δίμηνο παρουσίασε αλλεπάλληλες λοιμώξεις του αναπτυστικού με αποτέλεσμα σύψη και πολυοργανική ανεπάρκεια που επέφεραν το θάνατο.
3: Αμέσως ειδοποιήθηκαν η σύζυγός του Δέσποινα, οι κόρες του Μάχη και Χρυσούλα και ο αδελφός του Χαράλαμος. Στο Λαϊκό έσπευσαν και πολύ λίγοι οπαδοί του. Η σωρός του Γεωργίου Παπαδόπουλου ήταν τυλιγμένη με την ελληνική σημαία. Γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.
5: Το νοσοκομείο γνωρίζει κάτι από αυτού?
4: Όχι.
5: Ξέρετε με ποιον την επιθυμία την εντολή έγινε?
4: Όχι. Το μόνο που ακούω από εσάς το ακούω.
3: Ο αντιπρόεδρος του Λαϊκού ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι η ελληνική σημαία κοιμάτιζε με σύστια στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου.
4: Παίζει κανένα ρόλο για το θάνατο τη σημαία να είναι σμεσίτια? Δεν το ξέρω.
3: Ο πρωτέτειος του πραξικοπήματος νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα από τις 13 Ιουλίου του 1996. Εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούσε να μιλήσει και επικοινωνούσε με τους οικείους του μόνο με γραπτά σημειώματα. Την τελευταία εβδομάδα βρισκόταν σε πλήρη καταστολή και οι δικοί του άνθρωποι γνώριζαν ότι από στιγμή σε στιγμή θα έρχονταν το μοιραίο.
6: Είναι τέτοιες οι στιγμές αυτές που πραγματικά δεν προσφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο λέω επιγραμματικά είναι ότι η σελίδα του Γεωργίου Παπαδοπούλου σήμερα έκλεισε. Βεβαίως, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα δώσουν την πραγματική εικόνα αυτής της περίοδου που έζησε, των όσων προσέφερε και των όσων αυτός ο τόπος πρέπει να οφείλει και να χρωστάει σε αυτόν.
3: Η Δέσποινα Παπαδοπούλου που μίλησε στη Ρεβέκα Κοτσερίδου δηλώνει ότι νιώθει περήφανη και ακολουθεί το δρόμο της σιωπής όπως και ο σύζυγός της.
7: Πώς είναι η ψυχολογία σας, κυρία Δέσποινα?
8: Υπερήφανη.
7: Υπερήφανη.
8: Ναι. Αυτό μπορώ να σας πω. Τίποτα άλλο.
7: Ο σύζυγός σας ένιωθε το ίδιο?
8: Εσείς τι λέτε?
7: Κάποια φράση έτσι που δική του που σας έχει μείνει?
8: Η αγάπη του για μένα.
7: Mm-hmm.
8: Η αγάπη του.
7: Από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς λατρεύατε αυτόν τον άνθρωπο.
8: Ακριβώς. Θα σας παρακαλέσω, δεν θέλω να μιλήσω. Θα ακολουθώ και εγώ τη σιωπή τη δική του.
7: Μάλιστα.
8: Σε όλα μου τα χρόνια. Όπως εκείνος δεν μίλησε που είχε κάθε δικαίωμα εκείνος.
7: Uh-huh.
8: Ή το ένα να κάνει ή το άλλο.
7: Uh-huh.
8: Όσο μάλλον εγώ.
7: Uh-huh.
8: Εγώ δίπλα του ήμουν σύζυγος.
3: Η σωρός του πραξικοπηματία μεταφέρθηκε στο κημητήριο του ζωγράφου.
9: Η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Παπαδόπουλου προκάλεσε έντονα συναισθήματα και σε αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και σε αυτούς που γνώρισαν τη σκληρότητα του καθεστώτος της Χούντας. 32 χρόνια μετά, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει.
10: Ο Στέλιος Πατακός, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Χούντα, χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο τον Εκλειπώντα και δήλωσε ότι κρατάει από αυτόν το παράδειγμά του.
11: Το παράδειγμα του ηρωισμού, της λεβεντιάς. Τότε προτίμησε να πεθάνει όρθιος, παραγωνατιστός, ζητιάνος.
10: Ο Νικόλαος Ντερτιλής, ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές της 21ης Απριλίου που παραμένει έγκλειστος στους φυλακές Κορυδαλλού, μίλησε για τον Γεωργίο Παπαδόπουλο χαρακτηρίζοντάς τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη.
12: Το θάνατο του Γεωργίου Παπαδόπουλου τον μεθόδευσαν από την αρχή, από το 1975, τότε που άρχισαν οι διώξεις. Επεζήτω το φυσικό τέλος του αποδημήσαντος εισιτήριο και όλων των υπολείπων.
10: Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά των ανθρώπων που κυνηγήθηκαν, που εξορίστηκαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα.
6: Νομίζω ότι τη σημερινή μέρα πρέπει οι πάντες να την προσεγγίσουν με τον δέοντα σεβασμό προς το θλιβερό συμβάν. Την αντίθεσή μας προς τον εκλειπώντα την αποδείξαμε όταν ήταν εν ζωή, και όχι μόνο ήταν εν ζωή, αλλά ήταν και παντοδύναμος.
13: Ο Αλέξανδρος Παναγούλης και εγώ τον κρίναμε και τον δικάσαμε όταν ήταν όρθιος και δυνατός, παντοδύναμος. Η ετιμιγορία ήταν θάνατος. Μας το ανταπέδωσε. Και η δική του ετιμιγορία ήταν θάνατος για μας. Τώρα, πεσμένος και νεκρός, ανήκει στην δικαιοδοσία της ιστορίας.
14: Εκείνος αφού ήταν εγώ, δεν ήταν να δεχτώ να παραδεχθεί χάρη. Επέμενε μέχρι σε σχάτων σε αυτό. Και γι' αυτό έφτασε αυτό που έγινε. Αλλά δεν υποχωρούσε, πρώτα ήταν στο χαρακτήρα του. Γιατί δεν είχε αυτό το χαρακτήρα, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να οργανώσουν την δίκη.
9: Και να δούμε τώρα ποιος ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
15: Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει.
3: Ήταν αμετανόητος για τις θέσεις και τις πράξεις του μέχρι το τέλος. Απόδειξη ότι δεν δέχθηκε να υποβάλει αίτηση χάριτος για να αποφυλακιστεί ακόμα και όταν αρρώστησε και καθυλώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα κρεβάτι στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
16: Διαπιστώθηκε ύπαρξη όγκου της ουροδόχου κύστεως, για τον οποίο όγκο έγινε ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση.
3: Ο άνθρωπος που στιγμάτισε την νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, που κατάργησε κάθε έννοια δημοκρατίας για μια επταετία και οδήγησε τη χώρα στη μεγαλύτερη περιπέτεια της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τον συγχώρεσε ποτέ για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Ο Έλληνας δικτάτορας ξεκίνησε τη ζωή του από το ελαιοχώριο Αχαΐας. Αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, έγινε ανθιπολοχαγός πυροβολικού και υπηρέτησε στην ΚΙΠ, φτάνοντας στο βαθμό του συνταγματάρχη, ως υποδιευθυντής του 3ου επιτελικού γραφείου του ΓΕΣ.
17: Για τα παραμονά της 21ης Απριλίου, με τον ελληνικό λαό επιβάτην και με ένα πλήρωμα το οποίο είχε δηλειάσει προ των περιστάσεων τα οποία αντιμετώπιζε και δεν έβρισκε την δύναμη ή να επιβληθεί των κομματικών του συμφερόντων και εξαγάγει την χώρα ως σκάφος εις τον λιμένα μέσω της μερωμένης θαλάσσης, ένοπλη δυνάμεις της χώρας εκφράζουσε την απέτηση του ελληνικού λαού, κατήργησαν το πλήρωμα και ανέλαβαν την διακυβέρνηση του σκάφου.
3: Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 23 Ιουλίου του 1974, αρχίζει ουσιαστικά και η διαδικασία της μεταπολίτευσης. Ο προτέτειος του πραξικοπήματος, Γεώργιος Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του, καταδικάζονται από το πενταμελές εφετείο Αθηνών σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η ποινή του θανάτου δεν εκτελέστηκε ποτέ μετά από σχετική κυβερνητική ανακοίνωση. Όμως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν βγήκε ποτέ από τις φυλακές Κορυδαλλού παρά τις φωνές που ακούγονταν κατά καιρούς για χορήγηση αμνηστίας.
2: Κύριοι, θέλω να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. 27 έκτου 1999 ήταν το τέλος του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Για να ακούσουμε μια γραμμή που υπάρχει για να παίξουμε και το επόμενο βίντεο. Παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ.
18: Σε μένα μιλάτε, κύριε Χίο.
2: Σε εσάς, κύριε.
18: Εμένα είναι τιμή μου, τιμή μου που σας μιλώ. Πάντα είμαι συγκινημένος, έχουμε αρκετά κοινά μεταξύ μας.
2: Από
18: είμαι και εγώ ένα μανιατόπεδο.
2: Από πού μας τηλεφωνείτε, αγαπητή κυρία?
18: Από την Γεφυσία.
2: Ναι.
18: Από τα Μανιάτικα, μεγάλωσα στα Μανιάτικα Μακεδονίας 35 και μετανάστευσα στο Καναδά. Να σας συγχαρώ. Να σας πω, εγώ στο εξωτερικό όσες φορές συναντούσα λάκωνες, συγγινόμουν πάρα πολύ. Είστε ένας γενναίος άνθρωπος, έχετε μια κουλτούρα, ένας πολύ πολύ σπάνιος πατριώτης. Αυτή τη στιγμή είμαι τόσο συγκινημένος με εσάς.
2: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
18: Είμαι μεγαλύτερός σας. Υποβάλλω τα σέβη μου σε
2: εγώ σας. Κύριε, εγώ για να μαθαίνω.
18: Ναι, υποβάλλω τα σέβη μου.
2: Δεν θέλω σέβη.
18: Είμαι γιος, από στράτου, αξιωματικού του στρατού. Δεν το γνώρισα, δεν γνώρισα ποτέ κατά διάρκεια όλων πολλών ετών με του Παπαδόπουλου, τότε ζούσα στο Καναδά.
2: Ο πατέρας σας πού υπηρέτησε?
18: Ο πατέρας μου ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συνταγματάρχης. Ναι, και υπηρέτησε και όσο, επίσης και στην Κορέα.
2: Ναι.
18: Στην Κορέα.
2: Α, πήγε στον πόλεμο της Κορέας. Πήγε στον πόλεμο της Κορέας.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας ήταν ένας γενναίος άνθρωπος. Η δε μητέρα μου, η υπερήφανη Μανιάτισσα. Τόσο υπερήφανος. Από τα Μανιάτικα τον Πειραιά. Τι θα σας πω, γεννήθηκε στο Γύφτιο, την έφερε οι γονείς στον Πειραιά.
2: Η δουλειά σας ποια ήταν η δουλειά
18: εγώ, σας? Εγώ σπούδασα χημικός. Σπούδασα χημικό στο Καναδά και έζησα, πήγα εκεί κάποιο θείο και μετά παντρεύτηκα και έμεινα εκεί. Να σας πω κάτι και συγκινούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί που έπαιζε ο εθνικός ύμνος στο ελληνικό ραδιόφωνο, σηκωνόμουν από τη δουλειά μου όπου ήμουν σπίτι μου. Θα ήταν νωρίς, early το πρωί, 8 ώρα, και με έπαιρναν τα δάκρυα. Στο αυτοκίνητό μου είχα ένα αντίκαλο, ένα αυτοκόλλητο ελληνική σημαία. Στο δε σπίτι μου, σε ένα προάστιο έξω από το Μόντρεαλ, είχα την ελληνική σημαία. Υπήρξε ένας πάρα πολύ καλός πατριώτης, καλός Έλληνας, και δήλωσα τότε με την Κύπρο, με την εισβολή, δήλωσα την εθελουσία μου, που λέμε ναι, ναι, ναι, για να πολεμήσω στην Κύπρο. Καμία βέβαια σχέση με Κύπρο και οικογένειά μου, αλλά έτσι αισθάθηκα. Ως βαλαντήρ, καταλάβατε, όσο θέλω, τι να πολεμήσω.
2: Πότε επιστρέψατε στην Ελλάδα?
18: Πήρε 12 χρόνια, ναι, με τα κατάστατικα εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ αγαπητισμένος. Όλα τα λαμόγια του κερατά εδώ, μην αρχίσω κύριε Χίο. Σας λέω, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πάρα πολλά κοινά. Δεν είμαστε μόνο μανιάτες, λεβέντες και περήφανοι άντρες, για να μην πω άντρες με τι, καταλάβατε. Θέλω να σας πω κάτι όμως, να προσέχετε. Ναι. Χτυπάτε πολύ στο μυαλό και θα το ανέχονται αυτοί. Να προσέχετε κύριε Χίο. Είστε ένας ωραίος μανιάτης, σας λέω πάλι, υποκλίνομαι σε εσάς. Τι άλλο μπορώ να πω? Ήθελα πάντα να σας μιλήσω, να σας εκφράσω το θαυμασμό μου. Να μην σας κρατήσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
18: Τιμή μου που σας μίλησα.
2: Και εμένα.
18: Σας ευχαριστώ
2: και εμένα
18: που μου δώσετε την ευκαιρία. Είναι τιμή μου. Σας
2: θέλω, να ρωτήσω, πόσα χρόνια μείνατε στο εξωτερικό?
18: 30.
2: 30 χρόνια.
18: 30, ναι.
2: Αποκατασταθήκατε οικονομικά?
18: Δεν σας κατάλαβα.
2: Είχατε την οικονομική αποκατάσταση που θέλατε?
18: Ναι, όχι, εντάξει, ήταν και... Ναι, ναι, ήσα καλύτερα κύριε Χίο. Τώρα τι μιλάμε τώρα... Τη στόχη ακόμα τόσα χρόνια η Ελλάδα παλεύει, οι φουκαράες παλεύουν να μεγαλώσουν τα παιδιά στις οικογένειές τους. Όχι, ίσα καλύτερα. Κοινωνικά, γενικά, αυτά δεν είχαμε. Ήταν άλλο σύστημα εκεί πέρα. Δεν είχαμε, αυτά τα προβλήματα αυτά.
2: Μάλιστα.
18: Και εκεί ήταν ο νόμος, όπως ξέρετε, ο νόμος τιμωρεί. Είναι όλοι που λένε, όλοι κάτω από τον νόμο. Καταλάβατε.
2: Μάλιστα.
18: Εστραχωρία πάρα πολύ κύριε Χίο εδώ πέρα, πάρα πολύ. Έχω στριμωχθεί η καρδιά μου εδώ πέρα. Πάρα πολύ άσχημα. Την κουράζω πάρα πολύ τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα την κουράζω πάρα πολύ. Συνέχεια κάνω παράπονα και μου λέμε τι διόρθωση, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να γίνει, καταλάβατε. Είναι πολύ λύπηρο αυτό. Και όλη η ομογένεια, ξέρω, του Καναδά αλλά και της Αμερικής, γιατί πήγαινε πολύ συχνά στην Αμερική, Σαββατοκύριακα, είναι πολύ, είμαστε πολύ γενικά λυπημένοι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού για αυτό το χάλι της πατρίδας μας. Αυτό είναι ένα χάλι. Ελπίζω να βρεθεί κάποιος να τα φτιάξει τα πράγματα εδώ.
2: Καλά να είστε, κύριε.
18: Κουβαλάμε τόση ιστορία στην πλάτη μας και όμως δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθουμε, δεν θέλω να ξυπνήσουμε. Δεν θέλω να ξυπνήσουμε. Μας αρέσει αυτό το χάλι. Αυτή είναι ένα κατάντινε. Εγώ λυπάμαι, εγώ Έλληνες στο εξωτερικό, λυπάμαι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά.
18: Καλό βράδυ, κύριε.
2: Καλό βράδυ, κύριε. Καλό ξημέρωμα. Πάμε και στην επόμενη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
19: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε.
19: Λέγομαι Κωνσταντίνος, Αγία Παρασκευή.
2: Ναι, Κωνσταντίνο.
19: Εγώ έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις και μπορείτε να τα ψάξετε και εσείς ο ίδιος να τα γράψετε αν μπορείτε στην εφημερίδα σας.
2: Ναι.
19: Ο Παπαδόπουλος έκανε σύνταγμα το οποίο ακολουθήσανε οι κατοπινές κυβερνήσεις μέχρι τα τελευταία χρόνια. Το σύνταγμα του ήταν ως εξής. Στις εφημερίδες της εποχής έβαζε κάθε άρθρο του συντάγματος από κάτω ένα διάκαινο το οποίο υπήρχε κάτω από την κάθε εφημερίδα σε πολλές εφημερίδες της εποχής. Αν θα το ψάξετε θα τα βρείτε. Και έβαζε ότι το παλιό άρθρο του παλιού συντάγματος, το καινούριο άρθρο, κατόπιν τις διορθώσεις που υπήρχαν και είχε ένα ένθετο λευκό σε εκείνο το σημείο, το οποίο μπορούσε ο καθένας από τους τότε πολίτες της Ελλάδας να βάλει τις παρατηρήσεις του, να το βάλει σε ένα φάκελο χωρίς να γράψει το όνομά του στο εξωτερικό και να γράψει την διεύθυνση αποστολής, για να μην νομίζει ότι το κάνει για να δημιουργήσει πρόβλημα στον άνθρωπο. Δεύτερον, σε δύο γράμματα του Καραμαλή, γι' αυτό τον εκδικήθηκε, σε δύο γράμματα που έστειλε από το εξωτερικό ο Καραμαλής, του ζητούσε να επανέλθει και ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε δύο φορές. Δύο φορές αρνήθηκε.
2: Ναι, υπήρχε και ένας πρόσθετος λόγος που ο Καραμαλής έστειλε στα ισόβια τον Παπαδόπουλο.
19: Ναι.
2: Του είχε ζητήσει, και αυτό αποδεικνύεται, είναι ιστορικά αποδεκτό πια, του είχε ζητήσει τον Παπαδόπουλο, στέλνοντας αγγελιαφόρους στο Λαγονίσι, ότι εάν δεν κατέβαινε στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί ο Παπαδόπουλος ήθελε να πολιτευτεί, δεν θα ασκούσε την ποινή της ισοβίας καθήρξεως. Του είχε πει λοιπόν να μην ανακατευτεί με τα πολιτικά πράγματα της χώρας και θα τον άφηλε ελεύθερο. Ο Παπαδόπουλος του διαμήνυσε με μια εσχρότατη φράση, πείτε του να πάει να.
19: Ναι, κατάλαβα.
2: Και ο Καραμαλής εφάρμοσε την ισοβία καθήρξεως.
19: Ναι. Επίσης, τρίτον, έφτιαξε εργατικές πολυκατοικίες στην Ραπετσόνα που μέχρι σήμερα είναι το καμάρι της Ραπετσόνας. Κάθισε ο κόσμος ο οποίος ζούσε στις παράγκες εκεί πέρα. Επίσης, έδωσε εντολή και όταν ο κόσμος του Πειραιά και του Κερατσινίου και από εκεί δεν είχε χώρο και σπίτια, έδωσε εντολή και μπορέσανε και έγινε καταπάτηση στο άνω μέρος του περάματος και απόκτησε σπίτια ο κόσμος για να ζήσει.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι τότε, επειδή θυμάμαι και το Μακαρίτη τον πατέρα μου, την περίοδο, εγώ γεννήθηκα το 66, το 74 ήμουνα 8 ετών, θυμάμαι τον Μακαρίτη τον πατέρα μου ότι μπόρεσε και πήρε δάνειο για να φτιάξει το πατρικό μου σπίτι.
19: Ακριβώς.
2: Υπήρχε μεγάλη δυνατότητα στεγαστικών δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ξέχωρα από το γεγονός ότι χάρισε τα αγροτικά χρέη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση η επταετία Παπαδοπούλου. Μεγάλη συζήτηση.
19: Επίσης άλλο, το ψωμί το μαύρο το επιδοτούσε μέχρι τελευταία, μέχρι να του δημιουργήσουν οι φουρναρέοι να του δημιουργήσουν πρόβλημα και μάλιστα για να συμπληρώσει το κιλό ανάγκασε τους φουρναρίους να δίνουν κομμάτι και να συμπληρώνεται το κιλό στο ψωμί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμώς. Καλά να είστε. Να ακούσουμε και την επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ. Παρακαλώ κύριε, σας ακούμε. Ορίστε. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κύριε. Δεν ακούει. Πάμε, αγαπητοί κύριε Μπαρμπαρή, να ακούσουμε την ανάληψη πολιτικής ευθύνης του Παπαδόπουλου, μιας και έχουν περάσει πια και μπορούμε και τα συζητάμε. Συζητάμε τη ζώσα ιστορία του τόπου. Έχουν περάσει πια 27 ολόκληρα χρόνια. Από την ημέρα της φυγής του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Η ανάληψη ευθύνης είναι πια ένα ιστορικό ντοκουμέντο, έγινε μέσα στα δικαστήρια. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Ντεγιάννη, τον δικαστικό ο οποίος δίκασε τους προτέτειους του Απριλιανού πραξικοπήματος, και να ακούσουμε τον ίδιο τι είχε πει σε μια στιγμή έκρηξης μέσα στο δικαστήριο.
15: Κύριοι δικαστέ, επρόκειτο κατά την πολιτιολογία περί δικτατορικού καθεστώτος. Είχαν ανασταλεί επολιτική ελευθερία του ελληνικού λαού. Κατά συνέβηση δεν υπήρξα ούτε επιστιγμήν κατά την διαδρομή της μέχρι σε αυτής τη στιγμή ζωής μου, κατά τις αντιλήψεις μου τύραννος ή τυραννικός. Ουδέποτε επίστευσα ως πολίτευμα την τυραννία. Εάν θέλετε δε, εις την ενάσκηση των καθηκόντων μου ασκών την εξουσία, ουδεμίαν στιγμή επολιτάχθην εις των χώρων που εκινούμεν με διαδικασίες άλλες από τις διαδικασίες του διαλόγου της δημοκρατίας. Αποκλειστικός σκοπός μου υπήρξε η ταχυτέρα επαναφορά της εξουσίας ισχύρας του κυριάρχου λαού. Κύριοι δικαστέ, οι δίκες αυτές δεν θα έπρεπε να γίνονται. Θα ήταν προτιμότερο η πολιτεία να θεσμοθετήσει κάποιες άλλες διατάξεις, οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις να τιμωρούν χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης όσους εκ των πολιτικών των αντιπάλων εκτιμήσουν ότι θα πρέπει να εξοντώσουν. Διότι ούτω θα εσώζεται τουλάχιστον η ανθρωπίνη αξιοπρέπεια από τις επιδράσεις που υφίσταται εν όψη ενός φορτισμένου κλίματος να άγεται και να παρουσιάζει μαρτυρίες οι οποίες δεν θα είπω ότι είναι ψευδείς, αλλά δεν περιλαμβάνουν ολόκληρον την αλήθεια. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της επαναστάσεως. Εγώ, κύριοι δικαστέ, απεφάσισα την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου. Εγώ απεφάσισα την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων διατμήματων στρατού όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απόλεσαν την ικανότητα να επιβάλλουν την τάξη. Εγώ απεφάσισα την επέμβαση δια την εκκένωση του Πολυτεχνείου και δια την εξαφάνιση του πυρήνος της εστίας της όλης αναταραχής. Δεν υπήρξα απάνθρωπος σε κανένα.

0: προσέτρεξε κανείς εις το να τον ακούσει και να του προσφέρει την συμβολή του για να επανέλθει επιτέλους εις τον τόπο αυτόν η δημοκρατία.
1: Ανάληψη ευθύνης έκανε ο Παπαδόπουλος για το πραξικόπημα και το Πολυτεχνείο.
2: Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να μας τρομάζουν αυτές οι φωνές. Ο Παπαδόπουλος και τα 27 χρόνια από το θάνατό του είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πρέπει όλοι να σταθούμε μπροστά σε αυτό το ιστορικό γεγονός και με μεγάλη αντικειμενικότητα να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο. Για πάρα πολλούς πήγε νερό και φως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος. Για πάρα πολλούς υπήρξε μια τεράστια πρωτοβουλία για να φτιαχτούν τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας. Δηλαδή για να μπορέσει ο Έλληνας να απολαύσει τον ενεργειακό πλούτο της χώρας. Ήταν ο πρώτος που με την τότε τυραννική, όπως την αποκάλυψαν, κυβέρνηση, ξεκίνησαν τις εξορίξεις στη Θάσο. Γιατί ήταν η πρώτη σημαντική, θα λέγαμε, ενεργειακή μετάβαση στις εξορίξεις στη Θάσο. Για πολλούς ήταν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα πρώτα μεγάλα έργα στον τομέα της εθνικής παιδείας. Η δημιουργία της Πανεπιστημιοπόλης ήταν έργο Παπαδόπουλου. Η δορυφορική δημιουργία του σταθμού των Θερμοπυλών ήταν έργο Παπαδόπουλου. Η δημιουργία του μεγάλου υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Μεγαλόπολη ήταν έργο του Παπαδόπουλου. Η εκτροπή του Μόρνου ήταν έργο του Παπαδόπουλου. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτά τα γεγονότα. Όμως, πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι προσέδωσαν την μορφή της τυραννίας στο καθεστώς από τη στιγμή που ανεστάλησαν πάρα πολλές και θεμελιώδεις βάσεις και άρθρα του συντάγματος. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο ως ένα ιστορικό γεγονός, χωρίς αναθεματισμούς και χωρίς κατάρες. Και πάνω απ' όλα με τον αντικειμενικό τρόπο που διέπει τη συγκεκριμένη εκπομπή. Για να ακούσουμε και μια ακόμα γραμμή από τους φίλους ακροατές. Παρακαλώ, καλό σας βράδυ.
3: Χαίρετε κύριε Χίο, από Αθήνα τηλεφωνώ.
2: Ναι.
3: Νικηφόρος ονομάζομαι.
2: Ναι, αγαπητέ.
3: Συμφωνώ με όλα αυτά που αναφέρατε. Έκανε τεράστιο οικονομικό θαύμα η εξαετία της κυβέρνησης Παπαδοπούλου. Μόνο που θεωρώ, είμαι 30 ετών, δεν έχω ζήσει τη δικτατορία, έχω ζήσει όμως τον κοινοβουλευτισμό. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν το λάθος του Παπαδόπουλου. Όταν το 1973 ήταν παντοδύναμος, δεν μπορώ να καταλάβω ιστορικά γιατί ήθελε να επιστρέψει στον κοινοβουλευτισμό, ενώ ήταν παντοδύναμος. Θα μπορούσε να κάτσει σαν τον Φράνκο 50 χρόνια δικτάτορας. Δεν θα το κουνούσε κανένας. Και αυτή τη στιγμή η Κύπρο θα ήταν ενωμένη με την Ελλάδα. Δεν θα είχαν τολμήσει οι Τούρκοι να είχαν εισβάλει στην Κύπρο. Αυτή μια συνοπτική άποψη, αν μπορεί κάποιος ιστορικός να απαντήσει, για ποιο λόγο ήθελε να επιστρέψει στον κοινοβουλευτισμό, ενώ ήταν παντοδύναμος. Και ήδη φαινόταν το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης.
2: Ναι, ήθελε την μετάβαση, ήθελε δηλαδή να παραδώσει την εξουσία, ξεκάθαρα το είχε πει αυτό, στους πολιτικούς.
3: Και, ναι, το ακούσαμε και στην ομιλία που...
2: Ναι, και γι' αυτό, και γι' αυτό υπήρξε η ανατρεπτική πορεία του καθεστώτος από τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήθελε τη συνεχή στρατιωτικοποίηση του καθεστώτος. Δηλαδή δεν ήθελε τη μετάβαση στη δημοκρατία.
3: Βέβαια. Και δυστυχώς για τους επαναστάτες το πλήρωσαν οι ίδιοι με τη ζωή, με τη φυλακή, με τη φτώχεια.
2: Ναι, αλλά
3: ενώ τώρα έχουμε...
2: είχαμε δυστυχώς και τα γεγονότα της Κύπρου.
3: Τα οποία... Με τον Ιωαννίδη, όχι με τον Παπαδόπουλο.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Το
2: με τον Ιωαννίδη, ναι. Αυτό...

0: Είναι η αλήθεια, ναι.
1: Με τον Ιωαννίδη. Ναι, ναι, που δεν εκτέλεσε το σχέδιο αμήνης Κύπρου Αφροδίτη.
0: Ήταν ένα τραγικό, θα λέγαμε. Θα έπρεπε και ο ίδιος να έχει υπολογίσει τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής μετάβασης που επιχειρούσε από την τυραννία στη δημοκρατία. Να παραδώσει δηλαδή την εξουσία στους πολιτικούς.
1: Βέβαια. Και για την ιστορική αλήθεια, αν μου επιτρέπετε, με τον Ιωαννίδη οι Τούρκοι κατήχαν το 3%. Μόνο ένα προγεφύρημα στην Κερίνια. Την Κύπρο την πούλησαν οι κοινοβουλευτικοί με τον Καραμανλή.
0: Την Κύπρο
1: με τον Ατήλα 2.
0: Την Κύπρο την πούλησε ο Καραμανλής, βεβαίως.
1: Και αυτό γι' αυτό δεν ανοίγουν ακόμα το φάκελο της Κύπρου.
0: Ναι, η Κύπρος ήταν προδοσία των πολιτικών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και τον Ιωαννίδη. Ευχαριστώ θερμώς, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Είναι σημαντικό πράγμα να ακούμε από νέους ανθρώπους την άποψή τους για τα ιστορικά γεγονότα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Χίου.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάκη FM και προσωπικά σε εσάς. Επειδή εγώ είμαι της δεκαετίας του 60 πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικάς τότε 6-7 χρονών, το 72-73, θυμάμαι τότε στην Καλλιθέα που πηγαίνα σχολείο, που είχε χτιστεί ολόκληρο τετράγωνο που ήταν και οι αποθήκες και σχολή τεχνικών στη Δημοσθένους και πιο κάτω είχε χτιστεί και ολόκληρο γκαράζ πάρκινγκ του ΟΤΕ. Όλα αυτά τότε ανήκανε στο δημόσιο. Θέλω να πω ότι είχε συνδυάσει και την ελεύθερη οικονομία με εφοπλιστές που είχαν δουλειά και τα καράτια και με τις σημαίες, αλλά και υπήρχε κρατικός παρεμβατισμός. Και θυμάμαι τότε πήγαμε με τη συγχωρεμένη γιαγιά μου στη Λαϊκή και με 100 δραχμές χειριαρχείο τότε, δηλαδή 0,37 του ευρώ, γέμιζε σε ολόκληρο καρότσι. Υπήρχε, δηλαδή, ο μισθός ήταν ισορροπημένος, σου περισσεύαν και λεφτά, αυτό θέλω να πω. Τα θυμάμαι αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
2: Και
0: είναι
2: κάτι άλλο.
0: Αναμφισβήτητη αλήθεια, έτσι. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, ας πούμε.
2: Ναι, και οι καταθέσεις. Δηλαδή υπήρχε το ταχυδραμικό ταμιευτήριο με τόκο 17%. Έβαζε, είχε και μάλιστα είχα και ένα κουμπαρά τότε που έλεγε καταθέσε τα λεφτά με ταχυδρομικό, στο ταχυδρομικό με την εγγύηση του κράτους. Δηλαδή και το 72, αν ξέρετε καλά, είχαμε πάρει το δεύτερο βραβείο μετά τη Ιαπωνία από τον ΟΣΑ.
0: Ναι, ήταν τα νούμερα της ανάπτυξης ήταν μεγάλα τότε για τα δεδομένα της εποχής.
2: Κυριακή Ευχείο, θυμάμαι όλη η Καλλιθέα τότε ήταν εργοτάξιο. Συνέχεια σκάβανε, είχαν δουλειά οικοδόμοι, είχαν δουλειά τεχνικές εταιρείες. Δηλαδή κυκλοφόρησε το χρήμα. Και μετά το 85 που ήρθε ο Λαοπλάνος Φρασολόγος το 80, τα χάσαν όλα. Θέλω να πω και κάτι άλλο να τελειώνω.
0: Ναι.
2: Το Παρασκευή 21 Απριλίου που έχω διαβάσει που έγινε το πραξικόπημα από ένα συγγραφέα του κάποιον κύριο Χατζηδάκη Μανώλη.
0: Ναι, το Μάνο Χατζηδάκη. Ναι,
2: ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, να γελάσετε. Υπήρχε μια ομάδα συλλήψεως που λέγονταν ομάδα συλλήψεως του κατεστημένου. Δηλαδή να πιάσουν τον Κανελόπουλο, τον γέρο Παπαντρέο, τον Αντρέα. Πήγανε στο Κολονάκι, στον Κανελόπουλο, να γελάσετε. Και λέει ο Κανελόπουλος, εγώ λέει δεν θέλω να πω λέει, με το ωραίο το στρατιωτικό, θέλω να πω με τη τεθωρακισμένη λιμουζίνα και θέλω και ουίσκι. Και του λέει ο Λοχαγός, όχι φίλε, θα ανέβεις πάνω στο ωραίο, να δεις την κλίκα λέει, άσε τις λιμουζίνες. Και ένα άλλο, γελάστε, ακούστε κύριε Χίου. Λοιπόν, ο Αντρέας πριν γίνει ας πούμε, πέτε το πως θέλετε, επανάσταση, πραξικόπημα, έλεγε εγώ θα κάνω κίνημα 28 Μαΐου που ήταν εκλογές. Και θα ρίξω λέει και τον Βασιλιά. Θα κάνω κίνημα στην πλατεία Συντάγματος. Αν το ξέρετε.
0: Εντάξει,
2: αν το διαβάσετε. Λοιπόν,
0: μιλάμε για μεγάλο παπατζή. Έτσι,
2: ακούστε τώρα και λάστε. Πρέπει ο κόσμος να το έχετε το ξέρετε. Λοιπόν, τελειώνω. Πάνε λοιπόν στο ψυχικό. Εμένα εκεί στην οδό Γκίζη 5 ο Ανδρέας. Βλέπουν τον Τζέφρεϊ, το λεγόμενο μαμάκια, τον Γιώργο.
0: Το Γιωργάκι, ναι.
2: Ναι. Αυτό έχει γίνει και φίλοι με τον Παπαχελά, άλλος αυτός, τέλος πάντων. Και λέει, μου βάζουν το πιστόλι, λέει, στο κρόταφο και λένε, πού είναι ο Ανδρέας. Πού είναι, λέει, στην ταράτσα. Και μόλις πάνε απάνω, γράφει ο κύριος Χατζηδάκης, ο συγγραφέας, λένε, καλώς σας περίμενα. Είπε ο Ανδρέας, σας περίμενα. Και μετά τον βάλαν στο ωραίο. Και χτύπαγε τα πόδια του λέω Αντέρας και του λέω Ολοχίας, σκάσε ρε μαζάλισες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό κύριε Χιού διαβάσει.
0: Είναι αλήθεια. Αλήθεια.
2: Δηλαδή, έλεγε θα κάνω επανάσταση 28 Μαΐου ο Αντέρας, θα ρίξω λέει την κυβέρνηση Τσερέ τότε του Κανελόπουλου και μετά λέει σας περίμενα και μετά του έδωσε ο Πατακός βιβλιάρο για να πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σαφώς, τον έδιωξαν.
2: Δηλαδή, θέλω να πω τι δούλευμα, δηλαδή αυτός ο τύπος, ο γερο Παπάντζας, Μας δούλευε ο πλάνος Φρασουλόγος. Και μετά το φέρανε οι Αμερικάνοι. Αυτό ξέρετε, έτσι.
0: Ο Ανδρέας Μεγάλος Παπατζής, εντάξει.
2: Λοιπόν, αλλά η πλάκα ήταν που βάλανε το πιστόλι στον Τζέφρεϊ. Ήμουν, λέει, νέος, λέει, φίγος, λέει, και με πείραξε αυτό, λέει.
0: Ελάτε τώρα που βάλανε.
2: Ναι, λοιπόν, το δούλευμα πάει σύννεφο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια, κύριε Γιώργο.
0: Καλά να είστε, γεια σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο αγαπητός κύριος. Με συνέλαβαν, φώναζε ο Παντρέο, χτύπα και τα χέρια στα πόδια και του λέει ο άλλος, σκάσαρε, μαζάλισες να πούμε. Μαζάλισες. Ήταν από την σαστιμάρα του και βεβαίως τη φοβία του, τη δειλία που επέδειξε όταν μπήκαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, Στέφανε.
0: Γεια σας.
3: Εγώ τον Παπαδόπουλο τον έχω φωτογραφία μαζί με τον Ιησού Χριστό. Το σπίτι στο κρεβάτι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Τον έχεις στο κρεβάτι και να τον προσκυνάς.
3: Λοιπόν, μια φορά ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου μου λέει, το κατεβάζεις αυτό να είναι. Και του λέω, έξω από την πίστα. Έριξε τον πατέρα μου. Γιατί είπε για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος είναι ο μεγαλύτερος ήρωας μετά το Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, αρχιεπίσκοπος που έλεγε και ο Μακαρίτης.
3: Ναι, ήρωας. Για μένα είναι ήρωας.
0: Ναι, τι να σου πω. Ο Ντερτιλής έλεγε, αυτός δεν ήταν δικτάτορας, ήταν αρχιεπίσκοπος.
3: Αρχιεπίσκοπος, έτσι έλεγε ο Ντερτιλής, ναι. Και ο Πατακός αυτό λέγανε.
0: Ναι.
3: Ότι ο άνθρωπος ήταν αρχιεπίσκοπος. Έκανε μεγάλα λάθη.
0: Μην τα παραλέμε τώρα, εντάξει.
3: Έπρεπε να τους πελεκίσει καθόλου και τους χάιδευε.
0: Δεν ήθελε αίμα.
3: Καλά που πέθανε και δεν βλέπει το χάλι μας τώρα το σημερινό.
0: Καλά, δεν μπορούσε να ζήσει. Πόσο να ζήσει, 130
3: χρόνια. Όχι, θέλω να σου πω. Μακάρι ο άνθρωπος να πήγαινε 150 χρονών.
0: Δεν γίνεται.
3: Ευτυχώς που πέθανε όλοι αυτοί και δεν βλέπουν το χάλι τι κατάσταση.
0: Δεν ανασταίνεται κανένας από αυτούς. Μη φοβούνται στο.
3: Θέλω να σου πω τώρα ένα ωραίο περιστατικό σημερινό να γελάσεις.
0: Να μου πεις.
3: Κάθομαι στο αμάξι, μέσα στη γραφίνα είμαι. Κάθομαι μέσα στο αμάξι και περιμένω τη γυναίκα μου εκεί πέρα στο χασάπι να ψωνίσει. Και τσακώνονται ένας γέρος με ένα ταξιτζή. Και λέει ο γέρος, έβριζε ο γέρος, μου λέει, μα τώρα δεν τον έβριζε τον Ταρίφα. Μου λέει, γιατί θα πάω να ψηφίσει τον Τσίπρα, μου λέει. Ο αλήτης σου έτσι και έτσι, που μας έδινε 60 ευρώ, λέει, να πούμε στην τράπεζα και περιμέναμε στη σειρά, έλεγε ο γέρος τώρα,
0: Ναι.
3: Και του λέω, και τι θα γίνει τώρα. Δεν σας αρέσει, λέει ο Μητσοτάκης, στέλνεις τον Τσίπρα. Βγάζω και εγώ το μακελιό της Παρασκευής, το έχασα το ταμπλό απάνω, που και τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
3: Που γράφει, που έλεγε για τους
0: κλέφτες. Ναι, ότι γεννήθηκε, ότι έζησε έτοιμος και πέθανε πάνω. Ναι.
3: Του λέω, το βλέπεις αυτό να ρε. Αυτό να του λέει, πρέπει να είχατε τώρα. Ο γέρος τρελάθηκε. Ο γέρος ήταν νεοδημοκράτης. Αυτή η λύθη, αυτή η βλαμένη. Καμιά κονταριά χρονών ήταν. Λοιπόν, και τσακωνότανε με τον άλλον, τον άλλο τον ηλίδιο που ήταν με τον Τσίπρα. Το ταξιτζή.
0: Μάλιστα. Κύλησε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι, αγαπητέ.
3: Ναι, το μεταξύ οι ταξιτζίδες επί Τσίπρα και στην πείνα περάσανε. Μιλάμε για μεγάλη πείνα περάσανε τα ταξί. Ειδικά τα ταξί περάσανε μεγάλη πείνα επί Τσίπρα.
0: Καλά, και τώρα δεν είσαι καλή κατάσταση με αυτά.
3: Όχι,
0: που
3: άφησε ο Κυρανάκης. Αλλά τότε ήταν σε πολύ χαλή κατάσταση.
0: Άξι.
3: Η οικοδομή και τα ταξί. Δεν τώρα... σάρευε τίποτα. Με τον Ιάννα δεν πέναγε πουθενά.
0: Και τώρα στα κάγκελα είναι οι ταξιτζίδες.
3: Εγώ είμαι παλιαδής και γυρίζω όλο τον κόσμο.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, και βλέπω πώς κινείται η αγορά. Εγώ ξέρω πιο καλά και από τα πάντα πώς κινείται η αγορά.
0: Πώς κινείται η αγορά.
3: Δεν υπήρχε τότε μπετονιέρα να ρίχνει μπετονιέρα. Τώρα τσουλάει η οικοδομή, αλλά την πήραν οι Αλβανοί.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβεις τι συμβαίνει τώρα, τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα τη δουλειά όλη την πήραν οι Αλβανοί. Τελειώσαμε εμείς.
0: Ας προσέχαμε.
3: Είναι... Γίνανε οι εργάτες εργολάβοι και πήγαν οι Έλληνες εργάτες. Πάνε καλουπώνουν οι Έλληνες, οι εργολάβοι, στους Αλβανούς.
0: Ας προσέχαμε, έχουν περισσότερο μυαλό και δουλεύουν περισσότερο.
3: Λοιπόν, σε βλέπω και εσένα που εκνευρίζεσαι και λες και φωνάζει και κάνεις. Δεν πρόκειται ρε φίλε να αλλάξει αυτός ο λαός.
0: Θα αλλάξει. Ναι.
3: Άμα δεν πεθάνουν αυτοί οι γέροι που είναι από 70 και πάνω, αυτοί μας καταστρέψανε.
0: Να πεθάνουνε το πρωί.
3: Η οικογένεια του Πολυτεχνείου.
0: Να πεθάνουνε το πρωί.
3: Αυτοί συνεχίζουν και
0: δεν θα κλάψω για κανέναν.
3: Το Μητσοτάκι και τους Τσίπρας για τους θέλουνε.
0: Κάποια στιγμή θα πεθάνουν όλοι και εμείς, να ξέρεις, θα πεθάνουμε τελευταίοι.
3: Εδώ πέρα στη Ραφίνα ο Παπαδόπουλος έδωσε 90 άδειε ταξί.
0: Καλά, μην τα πω.
3: Όλοι είναι κουκουέδε.
0: Καλά, μην τα πω, όλοι λε κιόλα.
3: Όλοι είναι κουκουέδε.
0: Καλά να είσαι, καλό ξημέρωμα. Πάμε στην, πάμε στην επόμενη. Μην τα πολυλέτε, μην τα πολυλέτε. Να είμαστε όλοι επιφυλακτικοί. Η ιστορία κρίνει, γράφει και σχεδιάζει. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στη... The next, παιδιά, next, next. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε να τελειώνουμε.
4: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Ναι, κύριέ μου.
4: Είμαι 97,5.
0: 97,5.
4: Ναι, λοιπόν, πριν τον Παπαδόπουλο, έχεις υπόψη, Στέφανε, τι γινόταν μες στο ελληνικό κοινοβούλιο?
0: Ο ένας φόραγε κολάρο την καρέκλα στον άλλον.
4: Α, μπράβο, εντάξει, τα ξέρεις, τότε δεν συνεχίζω.
0: Η Ουλιανά, 1965.
4: Ναι, τέλειο, τα ξέρεις, λοιπόν. Το λάθος του Παπαδόπουλου, ξέρεις ποιο ήτανε? Όταν του είπε ο Στέλιος, Στέλιο, να βγάλουμε την Αρσακιάδα από τη μέση για να μας προδώσει. Τον ήξερε ο Πατακός τι καθήκη ήταν ο Ιωαννίδης. Και δεν τον άφησε, του λέει, όχι Γιώργο, του λέει, όχι. Να τον βγάλουμε από τη μέση για να μας προδώσει. Τον πρόδωσε, προδοθήκαν όλοι. Παπαδόπουλος άλλος δεν ξανάρχεται στην Ελλάδα. Ένας μεταξάς ήτανε και ένας Παπαδόπουλος.
0: Και ο Καποδίστριας.
4: Ναι, ο Καποδίστριας, ναι, εγώ δεν τον θυμήθηκα. Τον Καποδίστρια αυτός που γνώρισα, λέω εγώ.
0: Κατάλαβες. Θυμήθηκα εγώ, έρχεται στα όνειρά μου.
4: Εγώ τη νεολαία του μεταξά τη γνώρισα εγώ.
0: Α, τη γνώρισες.
4: Βεβαίως. Αν έβλεπε το τι γινόταν, κορίτσα με πηλίκια, με γραβάτες και τα λοιπά, ωραία πράγματα.
0: Μεγάλες στιγμές.
4: Ήρθε ο Ανδρέας και τα έκανε όλα μπουρδέλο. Άντε γεια.
0: Σε παρακαλώ, γιατί. Βάλτε μπίπ, σας παρακαλώ. Κύριε Μπαρμπάρη, σας παρακαλώ, δηλαδή. Πετάτε τη βομολογία και μετά εγώ παλεύω εδώ με τον κύριο Μπαρμπάρη να τα μαζέψουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Σας παρακαλώ, να είστε κόσμοι. Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
5: Παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
5: Καλησπέρα σας, με ακούτε?
0: Παρακαλώ, κύριε.
5: Θα ήθελα να μιλήσω για τις εκλογές.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Θα ήθελα να επικαλέσω το κοινό, όσοι μας ακούνε, να μην ψηφίσουν πάλι Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να ψηφίσουν?
5: Ούτε Τσίπρα, ούτε... Εγώ πρέπει να ψηφίσουμε τα μικρά κόμματα ή έστω κάποιος να γίνονται εκλογές κάθε 30 μέρες. Δεν γίνεται τώρα κάθε πολιτικός να καταχρεάζει την εξουσία τόσο εύκολα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα να τον εμποδίζει αυτό. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει πάει κατά διαόλου.
0: Κάθε 30 μέρες δηλαδή να κάνουμε εκλογές.
5: Πρέπει να γίνουν εκλογές και όσοι τα κόμματα αυτά που χρωστάνε και πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται ο κόσμος να χρωστάει 5-10 ευρώ για να μπαίνει φυλακή και αυτοί να χρωστάνε τόσα, να έχουν τόσα και να είναι έξω για καφέ κάθε μέρα.
0: Μάλιστα.
5: Δεν γίνονται αυτά.
0: Καλώς σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
6: Μαζί μιλάμε, Στέφανε.
0: Μαζί μιλάμε, κύριε.
6: Καλησπέρα, Ανάκης. Ήθελα, η γνώμη μου είναι ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει κάποιο στρατιωτικό στο επίπεδο του Παπαδόπουλου για να επανέφερνε την Ελλάδα σε σωστά
0: κύματα. Ναι, συγγνώμη, λέτε, πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να ενδυθούμε με τον στρατιωτικό χιτώνα και να βγούμε τα όπλα έξω. Δεν γίνεται αυτά.
6: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά
0: δεν γίνεται αυτό.
6: Τουλάχιστον να βρεθεί ένας πολιτικός που να ασκεί ό,τι άσκησε ο Παπαδόπουλος.
0: Να βρεθεί ένας πολιτικός.
6: Ακριβώς.
0: Ο οποίος να ασκήσει στο κράτος στρατιωτική πειθαρχία.
6: Όχι στρατιωτική πειθαρχία. Αυτά που πρόσφερε στο κράτος ο Παπαδόπουλος. Η διαφορά. Δεν μιλάμε να κυνηγήσει τους αριστερούς παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο. Η δημοκρατία να ισχύει, αλλά να τηρούν ό,τι έκανε τότε ο Παπαδόπουλος για την Ελλάδα, να κάνει και ένας πολιτικός.
0: Να εφαρμόζεται ο νόμος, κύριε, ο νόμος.
6: Ακριβώς.
0: Αυτό θέλουμε.
6: Και εγώ
0: δεν θέλουμε, ούτε θέλουμε πηλίκια, ούτε μπότες, ούτε στρατό.
6: Όχι.
0: Ο στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις έχουν συγκεκριμένο θεσμικό ρόλο.
6: Ακριβώς. Να έρθει ένας πολιτικός στα βήματα του Παπαδόπουλου, γιατί είμαι κάποιες ηλικίες, και δεν θα παραξηγήθηκα που είπατε προηγουμένως πάνω των 70 να φύγουν από τη ζωή κλπ.
0: Εσείς πόσο είστε τώρα?
6: Είμαι 82.
0: Ώστε?
6: 82.
0: Τα ζήσατε τα γεγονότα τότε, έτσι?
6: Βεβαίως τα έζησα. Βεβαίως τα έζησα.
0: Για πείτε μου κάτι, για πείτε μου κάτι. Πού σας βρήκε εσάς η δικτατορία?
6: Δούλευα ταξί. Έκανα μεροκάματο ταξί και μη είχε πάρει ο ύπνος κάπου στο Πολυτεχνείο πίσω εκεί. Είχα πάει σε μια ταβέρνα που υπήρχε κάποιους Αμερικάνους και με πήρε ο ύπνος να τους περιμένω. Και όταν ξύπνησα, με ξύπνησα τα τάγκς.
0: Τι λέτε?
6: Και μου με έπιασε ένα συλλογέ, μου είπε πας, πού να πάω, του λέω. Μεροκάματο έχω βγει και με πήρε ο ύπνος και λοιπά. Του εξήγησα τι συνέβη. Και μου γράψε φίλο πορείας που θα πάω για να έρθω στην Πετρούπολη που μένω. Εντάξει περίπτωση.
0: Τα είδατε, και... τα είδατε τα τάγκ στον δρόμο εσείς?
6: Και βέβαια τα είδα, κατέβαιναν τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
0: Κατέβαιναν τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
6: Βέβαια και περίμενα από την ώρα για να περάσω κι εγώ απέναντι με το αμάξι.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ στην Πετρούπολη την εποχή εκείνη νερό δεν είχαμε. Και όταν είχε έρθει ο Κατακός Καλλιώσα και έβγαλε ένα λόγο, ρώτησε ο άνθρωπος, ρώτησε το δήμαρχο, του λέει, έχετε κανένα πρόβλημα? Όχι, πρόβλημα, του λέει, τίποτα, όλοι είμαστε μια χαρά. Και πετάγεται ένα γεροντάκι και του λέει, τι μια χαρά κύριε πρόεδρε, νεράκι δεν έχουμε. Ειλικρινά το λέω και ανατριχιάζω, Στέφανε. Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν τα μηχανήματα και έσκαβαν από τις Αγίους Αναργύρους και έφεραν το νερό απάνω.
0: Δεν είχε νερό η Πετρούπολη επί Δημοκρατίας.
6: Ακριβώς.
0: Φοβερά.
6: Δεν μιλάω τώρα για κάθε γωνία τα φρούτα που λιόντουσαν σχεδόν δωρεάν πάνω στα καρότσια. Δεν μιλάω για ότι παραλίγο δεν πρόλαβα να πάρω και εγώ μισή άδεια τάξη που έδινε στους επαγγελματίες. Για κάτι δύο μήνες δεν πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει. Πολυκατοικίες έφτιαξε, τα πάντα έφτιαξε. Δεν άρεσε στους αριστερούς. Ας καθόταν φρόνιμοι, να μην ξενοχλούσε. Δεν νομίζω τους φρόνιμους να ξενοχλούσε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
7: Στέφανε, καλησπέρα. Ο Δημήτρης, ο οδηγός λεωφορείου είμαι.
0: Καλησπέρα Δημήτρη.
7: Καλά, είσαι.
0: Καλά, καλά.
7: Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω για τον Παπαδόπουλο. Θα σου μιλήσω για, θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα για το πώς, να δεις πώς σκεφτόμαστε σαν σημερινοί Έλληνες όταν πηγαίνουμε στην κάλπη και γιατί καλά να πάθουμε αυτά που κάνουμε. Εγώ δουλεύω Αθήνα. Το χωριό της γυναίκας μου είναι πάνω στο πύλιο, στο ανατολικό πύλιο, ονόματι Κισός. Είναι κάτω από τα Χάνια, πάνω από τον Άι Γιάννη. Για να δώσω και τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ τους πνίξανε με τον Ντάνιελ. Χάσαν τα χωράφια τους, δεν μπορούσαν να βρουν πιανού είναι ποιο. Τα μήλα δεν πουλούνται. Τα αχλάδια δεν πουλούνται. Τα κάστανα τα πουλάνε σε χοντρέμπορους. Ο ένας είναι ο άνθρωπος, όχι ότι έχω πρόβλημα με τους χοντρέμπορους. Ο ένας είναι στο Ξουρίστι, ο άλλος είναι στη Λάρισα και τα στέλνουν κοψοχρονιά. Τα παίρνουν από εδώ, τα πληρώνουν βέβαια και τα στέλνουν στην Ιταλία. Τα οποία τα μεταποιούν, τα πουλάνε σαν ιταλικά κάστανα με σοκολατίτσα και αυτά και τα πληρώνεις 16 ευρώ το μισό κιλό στο κουτάκι με τη σοκολατίτσα για δώρο. Τους κόψαν όλη την παραγωγή. Δεν πληρώνουν κανέναν εδώ πέρα. Και ξέρεις ποιο ήταν το τελικό συμπέρασμα? Όταν ήρθε ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ πέρα, τρέχαν όλοι και βαράγαν παλαμάκια. Τον κερνάγανε γλυκά του κουταλιού, καφέδες στην πλατεία του Κισού, στο Μούρεση, στην Τζαγκαράδα. Τρέχανε όλοι οι παρατρεχάμενοι να βγούνε φωτογραφία, να βγούνε να τα δημοσιεύσουν στα Facebook τους, στα Twitter τους, να τα δημοσιεύσει και ο Δήμος και οι κοινότητες. Κατάλαβες ποιοι είμαστε?
0: Μάλιστα.
7: Αυτοί είμαστε. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψης, πάντα θα πηγαίνουμε να ψηφίζουμε και μετά θα κλαψουρίζουμε, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Να σε καλά.
0: Καλά να σε, αγαπητέ Δημήτρη. Πάμε και στον επόμενη φίλη. Παρακαλώ.
8: Εγώ είμαι.
0: Εσείς κύριε.
8: Καλησπέρα κύριε Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
8: Θανάσης είμαι από Βάρκιζα.
0: Μάλιστα Θανάση.
8: Λοιπόν, όλο το θέμα δεν είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλοι θα υπάρξουν πολύ στην ιστορία της Ελλάδας και υπάρχουν. Έτσι. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να μεταλαμβαδεύσουν στον κόσμο όλη την ιστορία, να μάθουν ποιοι είναι και πώς γίνανε έτσι. Έτσι. Η αρχή της εκπομπής σου είπε πολλά πράγματα πάλι, έτσι. Πάλι ιστορία είπες κι εσύ. Το θέμα είναι το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και ο συγκεκριμένος ο δικτάτορας προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα. Είχε κι αυτός κάποια οράματα κι αυτός στο κεφάλι του. Έτσι, κάτι έβλεπε. Το θέμα είναι ποιοι τον αφήσανε και ποιοι φυσικά δεν τον αφήσανε. Έτσι.
0: Έτσι.
8: Να θυμηθούμε που είναι... Τώρα τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο η ελληνική βουλή ή οι Έλληνες. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες που κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και δημιουργούν πάρα πολλές καταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Τα έχεις ερευνήσει και τα ξέρεις. Έτσι. Και μ' αρέσεις πάρα πολύ τουλάχιστον που μπορείς και εμβαθύνεις όσο μπορείς περισσότερο με τον τρόπο σου και όσο μπορεί και ο Έλληνας και ακούει. Καλό θα του κάνει.
0: Καλά να είσαι, αγαπητέ φίλε.
8: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
0: Κι εγώ εύχομαι σε σένα τα καλύτερα. Κύριε Μπαρμπαρή, να κλείσουμε με ένα τραγούδι και μετά να κάνουμε την αποφώνηση. Νομίζω ότι είναι το «Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά» από τον Στέλιο Κατσατζίδη. Και μετά την αποφώνηση... Μεγάλο τραγούδι, Πυθαγόρας. Ένα εκπληκτικό τραγούδι πάλι από το Στέλιο Κατσατζίδη.
9: Ξεκινήσαμε με όνειρα χρυσά.
0: Το αφιερώνω σε όλους τους φίλους για ένα καλό Σαββατοκύριακο.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε θερμώς για την παρουσία σας. Πολλά τα τηλέφωνα και σήμερα. Θα είμαστε εδώ πάλι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5. Καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.

0: έχει, Άγγελε. Έχεις φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις.
1: Ο φίλος μου γεράσει με κάτι βουτρά.
0: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
2: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα γεράσει.
0: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
1: Σ' ακούω, γεράς.
0: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη. 3 χρόνια το εκθέτεις το κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
1: Πολύ αστείο, γεράς. Κάποτε μου έκανες φροντιστήριο, θυμάσαι?
2: Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατο στην ηθική, ζήτω το φαΐ!
1: Αλλά η ηθική δεν είναι στην αδερφή σου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο εδώ στο Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα πούμε και θα δούμε διάφορα πράγματα. Θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε παρέα εννοείται. Και στην παρέα μου, εφόσον μιλάω για παρέα, έχω τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, έναν πολύ γνωστό και πετυχημένο δημοσιογράφο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πάνελ του Open. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Πώς είσαι, τι έγινε? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αρχικά.
0: Χαίρομαι πολύ που ήρθες.
1: Τώρα, αν είμαι επιτυχημένος, γνωστός, θα το πει ο
0: κόσμος. Είσαι. Το λέω εγώ.
1: Είμαι ταπεινός.
0: Είσαι ταπεινός, αυτό είναι καλό. Το λέω εγώ όμως από αυτά που έχω δει και ξέρω. Ναι. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Νομίζω έχει πάρα πολύ ψωμί.
0: Θα πάμε κατευθείαν στο ψητό.
1: Α, μ' αρέσει. Γι' αυτό έχω έρθει έτοιμο. Πάμε.
0: Λοιπόν. Ξέρεις με τι θέλω να ξεκινήσουμε?
1: Τι παίζει?
0: Έχει γίνει χαμός με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Φίπστερ.
1: Α, με βάζεις πολύ στα βαθιά.
0: Κατευθείαν στα βαθιά.
1: Ναι.
0: Γίνεται βασικά μεγάλη κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα. Του την πέφτουν πάρα πολλοί YouTubers. Γιατί και ο ίδιος είναι πολύ αιχμηρός σε όλα τα σχόλια που
1: τα
0: κάνει.
1: Τα θέλει.
0: Ναι, τους πολεμάει κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Τα θέλει.
0: Και κάνει και για μένα κακές δηλώσεις. Του τύπου αυτό το δεν μπορώ τη φτύνια, δεν μπορώ το έτσι. Εντάξει, κάπου πρέπει να σεβόμαστε και λίγο τον κόπο του άλλου και την προσπάθεια.
1: Εννοείται και τον κόπο του άλλου. Και όταν η κοπέλα σου έκανε βίντεο πέρυσι, πρέπει να είσαι προσεκτικός, ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο να λες ότι η κοπέλα σου έκανε φτηνά πράγματα. Γενικά, Παύλο, κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας πόλεμος πια τηλεόρασης και YouTube. Όπως έχεις δει, πλέον του χρόνου κόβονται πάρα πολλές εκπομπές. Το χρήμα έχει φύγει από την τηλεόραση σιγά-σιγά. Πηγαίνει στο YouTube, πηγαίνει στο social media. Οπότε ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον πισινό, ας πούμε.
0: Θεωρείς όμως ότι είναι το χρήμα που έχει φύγει ή πως έχουν κουράσει οι ίδιες προσωπικότητες 150 χρόνια στις ίδιες θέσεις. Γιατί και αυτό που έγινε με την αγαπημένη για μένα Φέη Σκορδά, αυτό το απότομο κόψιμο της εκπομπής της, που με τα βίας χαιρέτησε τον κόσμο και το κοινό της. Εντάξει, για μένα δεν ήταν ευχάριστο, αλλά κοίτα να δεις, ήταν ένα γεγονός που δεν το περίμενε κανείς.
1: Δεν το περιμέναμε, αλήθεια είναι. Βέβαια, όταν είσαι Φέη Σκορδά, που είσαι μια φτασμένη παρουσιάστρια, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Πες ότι δεν σ' αρέσει, σε πάρα πολλά χρόνια. Και έχει φτάσει η τελευταία εβδομάδα της εκπομπής σου και δεν σε έχουν πάρει ένα τηλέφωνο να σε ενημερώσουν. Σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο, κατάλαβες, επικίνδυνα πια. Αλλάζει πάρα πολύ
0: είναι
1: όλο
0: πολύ
1: το τοπίο.
0: Είναι πολύ σωστή αυτή που λες ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Φέη Σκορδά για μένα, απλά επειδή είναι μια παρουσιάστρια με αξιοπρέπεια και το αποδέχτηκε και αποχώρησε πως έπρεπε να αποχωρήσει, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας κάνει πάρα πολύ ίντριγκα, παλεύει με νύχια και με δόντια να παραμείνει και όσο
1: πρόσεξε
0: πάει.
1: Πρόσεξε όμως, όπως βλέπεις τα κανάλια, επιλέγουν μια Φέη η οποία δεν είναι τοξική ως παρουσιάστρια σε αυτά που λέει και στην πορεία της, να την βγάζουν εκτός, και ένα Γιώργο Λιάγκα τώρα, ο οποίος συνεχίζει αυτό το παλιακό με τον αιχμηρό λόγο και τα λογίδια τα πρωινά, να επιμένει και να συνεχίζει. Βλέπεις ότι οι επιλογές είναι παράξενες και αυτό ξέρεις γιατί γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι που είναι οι διευθυντές προγραμμάτων είναι οι ίδιοι μέσα στα χρόνια. Οπότε αυτοί που είναι 20 χρόνια τώρα κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν δίνουν ευκαιρία σε νέα άτομα να διευθύνουν ένα πρόγραμμα.
0: Μένα μου φαίνεται γενικά αστείο, συγγνώμη κιόλας, ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί παλεύει να βγάλει τον αυτό το δίκαιο. Το άκουγα τη συνέντευξή του προχθές, βασικά όχι συνέντευξή, που μίλαγε στην εκπομπή του και έλεγε για τον Φίπστερ. Τον ακούσαμε τον Φίπστερ, τον μεταξύ ο Φίπστερ τον αποστόμασε για μένα.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια φάση κάνει, ναι, βλέπετε όμως ότι έχει έρθει στα λόγια μου και τώρα χαίρομαι που έχει φτιάξει το στούντιό του και τον νοικιάζει αλλού.
1: Τούμπα.
0: Τούμπα, ναι.
1: Τούμπα, κατά τούμπα, ξέρεις τι γίνεται.
0: Του αρέσουν οι τούμπες του Γιώργου.
1: Αισθάνομαι πολλές φορές ότι αυτό είναι μια τηλεοπτική περσόνα που φτιάχνει. Δηλαδή δεν θεωρώ στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουμε σε κύκλους και γνωρίζουμε τον Γιώργο και την παρέα του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο αιχμηρός ο αντιδραστικός. Πιστεύω ότι αυτό πουλάει.
0: Και εγώ τον έχω γνωρίσει λόγω της Μαρίας. Κοίταξε, εντάξει, είναι πιο χαλαρός, πιο χαμογελαστός. Εντάξει, αλλά άλλο στην παρέα και άλλο στη δουλειά σου, να σου πω κάτι όμως. Όταν έχεις να κάνεις και με άλλο κόσμο που προσπαθεί, όπως και εσύ προσπαθείς να παραμείνεις, δεν μπορείς να θάβεις τους άλλους για να είσαι εσύ πάνω.
1: Έτσι, κάποιοι έτσι έχουν μάθει όμως, να ξέρεις.
0: Εγώ τον θυμάμαι απλά κάποια χρόνια πριν που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πτώση, άμα θυμάσαι. Και όταν ξαναβγήκε και ανέβηκε, ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτόν συνεχίζει. Εγώ αυτό έχω δει.
1: Απλά δεν ξέρω αν τελικά αρέσει τον κόσμο αυτό. Όλο αυτό το να σηκώνεις το πρωί, να ανοίγεις, ρε παιδί μου, να βάζεις τηλεόραση με τον καφέ σου και να ακούς τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την εκφορά λόγου, αυτή τη συμπεριφορά, αυτή την αντιδραστικότητα. Εσύ δεν ξέρω αν αρέσει τον κόσμο. Βλέπεις τα νούμερα τηλεθέσεις γενικά. Η τηλεόραση πέφτει. Είναι
0: πέφτει
1: αλήθεια,
0: πάρα
1: τέλος.
0: Πολύ. Αλήθεια,
1: όταν ο πρώτος κάνει 15%, βλέπεις ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση.
0: Όμως, λες για το YouTube και για τα social γενικά. Οκ, okay, είναι ο σωστό, γιατί τώρα αυτά πουλάνε, γιατί εκεί πέρα έχει καινούργιες προσωπικότητες. Αν αυτές οι προσωπικότητες όμως μπουν στην τηλεόραση και αρχίσουν και κάνουν καινούργιες εκπομπές, σίγουρα δεν θα είναι μια και δύο χρονιές πετυχημένες. Στην πορεία όμως θα συνηθίσουν, θα μάθουν και θα έχει μια άλλη ροή η τηλεόραση.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι προσωπικότητες αρχικά από το YouTube δεν θέλουν πολλές να μπουν στην τηλεόραση.
0: Γιατί βγάζουν πέσει τώρα λεφτά εκεί.
1: Γιατί εγώ να πάω εκεί να αγχωθώ, να επιλέγουν οι άλλοι το πρόγραμμα για μένα πώς θα το κάνω. Εγώ κάνω αυτό που θέλω, είμαι ο μάγκας του εαυτού μου στα social και βγάζω τα λεφτά μου. Γιατί να πάω στην τηλεόραση. Υπάρχει λόγο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, απλά για μένα, για άποψή μου, είναι πως η τηλεόραση γενικά έχει τη δύναμη και θα την έχει, δεν τη χάνει.
1: Έχει ένα κύρος ακόμα.
0: Έχει ένα κύρος και για μένα πρέπει οι καναλάρχες γενικά να αφυπνιστούν λίγο και να κοιτάξουν πώς να βάλουν καινούριο αίμα, καινούριους ανθρώπους, ενδιαφέρον ανθρώπους, ανθρώπους που δεν έχουν καεί, να πάρουν τη σκυτάλη και να προσπαθήσουν.
1: Αυτό το ξέρεις κι εσύ.
0: Πρέπει να δώσουν.
1: Δεν δίνουν ευκαιρίες.
0: Αυτό λέω. Γιατί
1: αν είσαι περιπατημένη στα ίδια πρόσωπα, δύσκολα θα μπει κάποιος.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, αν δεν δώσουν όμως, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που σημαίνει τώρα και θα πηγαίνει ακόμα χειρότερα. Mm.
1: Και απλά από εδώ και πέρα είμαστε και σε μια χρονιά που έρχεται, η οποία είναι προεκλογική, και θα βασιστούν στην ενημέρωση. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει τη σκορδά ούτε αυτές τις εκπομπές. Θέλουν να πάνε ενημέρωση, ο καθένας να πάρει αυτό που θέλει και αυτό που πιστεύει.
0: Απλά βλέπω ότι γίνεται χαμός γενικά, έχουν τρομοκρατηθεί. Έβλεπα τον Θοδωρή Ρακιτζή που κάποτε είχα πολύ μεγάλη κόντρα μαζί του.
1: Εγώ αγαπώ Θοδωρή Ρακιτζή.
0: Εντάξει, κοίταξε, εμένα έχει προσπαθήσει πολλές φορές να σχολιάσει και να με πολεμήσει χωρίς κανένα λόγο, αλλά.
1: Έχετε μιλήσει.
0: Μου έχει στείλει μήνυμα, έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Ωραία,
0: για.
1: Το κάνει αυτό.
0: Αυτό το κάνει, του το δίνω, ναι. Γιατί αναγνωρίζει τα λάθη του. Είσαι. Και ζητάει συγγνώμη. Εμένα μου το έχει κάνει προσωπικά. Αλλά τον έβλεπα τρομοκρατημένο όταν μιλούσε για όλο αυτό.
1: Ξέρεις γιατί. Θα σου πω και εγώ, παιδί, εγώ δουλεύω στην τηλεόραση. Τώρα είμαι σε εκπομπή το Open το Σαββατοκύριακο, να πούμε, το πρωί, κάθε πρωί. Για μας, δεν ξέρω αν θα έχουμε δουλειά του χρόνου. Θα μου πεις, ρε φίλε, είναι επιλογή σου, είναι η δουλειά σου. Δεν ξέρω όμως, ειδικά του χρόνου, όταν κόβω τόσες πολλές εκπομπές, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα είμαι, αν θα πληρώνομαι. Αρχή. Γιατί για μένα δεν είναι το χόμπι μου, έτσι να πούμε. Είναι βιοπορισμός, έτσι. Δεν είμαι ο Λιάγκας. Δεν παίρνω αυτά τα χρήματα. Οπότε για μας υπάρχει ένα καρδιοχτύπη. Δηλαδή και εγώ την άλλη εβδομάδα τελειώνει η εκπομπή και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Περιμένω.
0: Είναι όλα βέβαια.
1: Ναι, είμαι στην αναμονή και λέω, οκ, okay, θα δείξει τα λοιπά. Λέω, το παλεύει, θα κάνει. Κάτι άλλο, θα έχεις δουλειά. Αλλά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γενικά δεν είναι. Μην κλεγόμαστε για την τηλεόραση. Να σου πω τώρα και για άλλα επαγγέλματα που είναι.
0: Καλά, σίγουρα το συζητάμε. Εντάξει. Απλά αφού μιλάμε για την τηλεόραση, ναι. Εγώ θεωρώ πως είναι ένα καμπανάκι για όλους τους καναλάρχες για να τα ξαναδούν από την αρχή και ίσως δεν σου λέω να τους πετάξουν καρκίν κακώς έξω, να κάνω μια ανανέωση. Στον κόσμο που έχουμε.
1: Και επίσης θα πέσουν και τα κασέ. Που αυτό να ξέρεις δεν είναι απαραίτητα κακό.
0: Δηλαδή,
1: όταν ένας πανελίστας. Δεν θα πω όνομα τώρα. Γνωστός. Παίρνει 7.000 το μήνα. Εντάξει, ας πάρει ρε εσύ 3. Κατάλαβες. Και όταν τα παιδιά στη συντακτική ομάδα παίρνουν 900 και 1.000 ευρώ. Εκεί δεν είναι πρόβλημα. Γιατί να πάρει 7 και 8.000. Δηλαδή, τόσα πολλά σου θα σου προσφέρει σε μια εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Ας πέσουν και τα λεφτά για να δουλεύουν και περισσότερο. Να δοθεί αλλού το budget.
0: Τέλος πάντων, τι να πω, μακάρι Κωνσταντίνε να στρώσουν τα πράγματα, λίγο να ξαναλέω να αφυπνιστούν λίγο όλοι τους και να γίνει μια ωραία ανανέωση, μπας και δούνε και άλλοι άνθρωποι μια νέα μέρα. Εδώ αποσύρεται το Κριστιάνο Ρονάλντο από το ποδόσφαιρο και θα έχουμε τον Γιώργο Γελιάγκα να μας λέει αγαπώ πολύ την τηλεόραση και δεν την παρατήσουμε τίποτα. Έβρε Γιώργο.
1: Βρε εκεί θα είναι, αφού και φέτο τελείψε, κάνει νάζια σου λέει. Δεν υπέγραφε, τώρα έχει υπογράψει, δεν υπέγραφε, θυμάσαι, έχει κάνει ολόκληρο θέαμα εκεί πέρα. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Για να δούμε. Να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα λίγο.
1: Ναι. Πού θέλεις
0: πάμε, να πάμε. Πάμε στην Άσια Κοντοπούλου. Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τον μεγαλύτερο φόβο της, αποκαλύπτοντας πως φοβάται περισσότερο από όλα τη μοναξιά και το να μην νιώθει αγαπητή. Μια εξομολόγηση που αγγίζει πολλούς ανθρώπους γενικά. Εντάξει, έχει βγει και τραγούδι. Τη μοναξιά φοβάμαι.
1: Χωρίς να δεν κοιμάμαι και η ηλική λέει δεν αγαπάμε πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Ναι, εντάξει, κανένα δεν αρέσει ρε, εσύ, η μοναξιά γενικότερα, νομίζω.
0: Απλά κάποιοι την αγαπούν, να ξέρεις. Κάποιοι μπορούν
1: εγώ, να ζήσεις. Είμαι μοναχικός τύπος.
0: Και εγώ,
1: θα σου πω, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους που μου λένε «Ω, δεν παλεύω, θέλω να βγω έξω, σήμερα είναι Σάββατο». Του λέω «Όχι, μην το βλέπεις έτσι». Εγώ του λέω «Μου αρέσει να είμαι σπίτι μου, να χαλαρώνω, να δω λίγο τηλεόραση εκεί, να χαζέψω». Είναι το θέμα και στη, να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Αν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, νομίζω ότι είσαι παντού καλά. Δηλαδή βλέπεις κόσμο που σου λέει, έχω φίλους μου, που λέει «Εγώ δεν μπορώ χωρίς σχέση, θέλω να βρω μια γκόμενα». Και λέω «Ρε μαλακά». Προσπάθησε να βρεις να είσαι ρε παιδί μου ο εαυτός σου, να είσαι καλά, κατάλαβες. Δηλαδή τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθεις να περάσεις και μόνος σου καλά. Τώρα εγώ επειδή είμαστε φίλοι, μιλάω αυθόρμητα και καταλαβαίνεις είμαι στο αυτοπροσωπικό μου.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ πως είναι στους ανθρώπους. Δηλαδή κάποιοι έχουμε συνηθίσει, έτσι έχουμε μάθει. Είναι και στο τι εσωτερική δύναμη έχεις. Ένας δυνατός χαρακτήρας αντέχει και τη μοναξιά. Ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο ευαίσθητος θέλει και την παρέα του και τη συντροφιά.
1: Και αυτό που λέει, δεν μπορεί να μην νιώθει αγαπητή, δεν γίνεται να σε αγαπούν και όλοι γενικότερα. Δηλαδή αυτό και έχουν πολύ αυτό τον delusion, ότι α, θέλω να με αγαπούν όλοι, θέλω να με λατρεύουν όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι αρρώστια επίσης, να προσπαθείς να συμπαθούν όλοι. Εγώ λέω, παιδιά, με συμπαθεί όποιος με θέλει. Δεν γίνεται. Είμαι αυτός, δεν θα αλλάξω κανέναν. Αυτό είμαι και τέλος.
0: Για μένα αυτό είναι και το πιο σωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε στη Σοφία Μαριολά, η οποία δήλωσε πως δεν δέχεται φλερτ, θεωρώντας πως έχει ταυτιστεί έντονα με την ιδιότητα της σύζυγου του, το Στράτο Τζόρτζογλου. Κάτι που φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που τη βλέπουν οι άλλοι. Εγώ θυμάμαι ότι όταν χώρισε, υποτίθεται πως είχε βρει καινούριο σύντροφο.
1: Ναι, και την βγήκε μια φωτογραφία που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε νέα σχέση. Άκουσε να δεις. Η Σοφία Μαριολά δεν ήταν γνωστή.
0: Από τον Στράτο Τζόρτζογλου έγινε γνωστή.
1: Όταν μπαίνει σε σχέση με έναν πολύ διάσημο άντρα, μια πολύ διάσημη γυναίκα, αναγκαστικά θα ταυτιστείς και θα παρουσιαστείς στον κόσμο ως τι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Η σύντροφος του Στράτο Τζόρτζογλου. Δηλαδή και εμείς στις εκπομπές έτσι την παίζουμε.
0: Κωνσταντίνε, συγγνώμη κιόλα, μια παρένθεση. Πόσες κοπέλες ή αγόρια έχουν γίνει γνωστά λόγω μια σχέση.
1: Και κάποιοι το κάνουν και σε μένα. Και σα σου πω εγώ για συνεντεύξεις που έρχονται. Χωρίς πλάκα τώρα, ήρθε γνώρισα μια κοπέλα, μια τραγουδίστρια καινούρια. Η οποία και μου λέει, θέλω να με βοηθήσεις, κούκλα. Πολύ ταλαντούχα. Θέλω να βγάλω ένα τραγούδι, θα το βγάλω τώρα να με βοηθήσει το προωθήσω. Λέω με πολύ χαρά. Λέω απλά και στις εκπομπές. Δεν επιλέγουμε εμείς ακριβώς τα πρόσωπα. Θέλω πρέπει να έχει κάτι τζούσι. Και μου λέει: ωραία, θα δημιουργήσω μια ψεύτικη σχέση.
0: Μ' αρέσει που τα λες. Λες την αλήθεια. Λες την πραγματικότητα. Λέει, γιατί έτσι είναι.
1: Θέλω, μου λέει, μια ψεύτικη σχέση για να εγώ προσθέσω. Ξέρεις πάρα πολύ ότι έχουν φτιαχτεί καριέρες από ψεύτικες σχέσεις.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Πολύ ψεύτικες σχέσεις. Και για να παίζουν παντού να υπάρχει μια επικαιρότητα. Οπότε να το μάθουν και μετά να γίνουν προτάσεις.
0: Οπότε τη Σοφία τη μάθανε από το Τζόρτζογλου.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν έμαθε και ο Στράτος στον αέρα ότι είναι με κάποιον, με νέο σύντροφο.
1: Ναι.
0: Χώρισε με τον άνθρωπο αυτόν, ήδη.
1: Δεν ξέρω αν έχει χωρίσει. Με τον Στράτο, λες με τον νέο σύντροφο.
0: Όχι, ο Στράτος δίνει συνέντευξη, άμα θυμάσαι.
1: Και του έδειξαν ότι να αυτή
0: ναι,
1: είναι.
0: Μπράβο. Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Για μένα ήταν χιδαίο επίσης.
0: Ήταν, ναι, συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να χώρισε και από αυτόν τον σύντροφο.
1: Ναι, δεν ξέρω. Γενικότερα. Περνάει δύσκολα η Σοφία.
0: Τώρα λέει: περνάω δύσκολα γιατί ξέρεις, με έχουν ταυτίσει με τη γυναίκα του Στράτου, δεν με φλερτάρουν.
1: Άκουσε να δεις, όταν έκανες φωτογραφίες όμως στα περιοδικά και ήσουν πρώτη είδηση και στεινόσουν στις πισίνες μαζί με τον Στράτο, πήγαινες διακοπές, έκανες τιμένα παπαρατσικά, δίνεις συνεντεύξεις. Δεν θέλουμε μόνο τα θετικά της δημοσιότητας να μας παίζουν παντού. Θα σε ταυτίσουν αναγκαστικά, οπότε ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι εύκολο. Θέλουμε τα καλά, αλλά υπάρχουν και κακά. Έτσι πάει.
0: Υπάρχει συνέπεια. Υπάρχει συνέπεια, λογικό,
1: ναι.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Αγαπημένη Σοφία Μαριόλα. Το Μαριόλα είναι και επίφοβο, ξέρεις.
0: Είναι
1: λίγο επίφοβο σαν όνομα. Πού πάμε?
0: Πάμε στο Γιώργο Κοντολάζο.
1: Mm-hmm.
0: Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι παρευρέθηκε στο γάμο της κόρης του.
1: Δεν παρευρέθηκε.
0: Δεν παρευρέθηκε. Έχεις δίκιο, ναι, δεν παρευρέθηκε. Καθώς δεν προσκλήθηκε.
1: Mm.
0: Παρά την πικρία του, τόνισε πως αγαπά όλα τα παιδιά του και πως η οικογένεια χρειάζεται κατανόηση και αγάπη για να παραμείνει ενωμένη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν τη βλέπω και πολύ ενωμένη.
1: Δεν ενωμένη. Τον αγαπώ. Είναι πολύ ταλαντούχος γενικότερα ο κύριος Κοντολάζος. Θεωρώ όμως ότι στις συνεντεύξεις δεν πρέπει να ξεπερνάς κάποιο όριο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις τόσο σε οικογενειακά θέματα και τόσο προσωπικά και τον εκθέτεις τώρα την κόρη σου, γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Πέρα το προσωπικό, είναι και πολύ λυπητερό όλο αυτό.
1: Εννοείται πως είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ άσχημο.
0: Πολύ.
1: Να μην πρόσεξε τώρα. Συνέβη. Πες ότι συνέβη. Και να τον εκθέτεις δημόσια τώρα όλο αυτό, σκέψου πόσο δύσκολη θέση φέρνει στην κόρη σου, η οποία δεν είχε
0: μια, είχε πάρει μια απόφαση να μην σε καλέσει.
1: Ναι.
0: Για χύψη λόγου.
1: Ναι. Δικαίωμά της είναι. Και δεν είναι και διάσημη. Σκέψου τώρα εσύ αυτό, πόσο ντόρο μπορεί να έχει κάνει σε όλη την οικογένεια γενικότερα παντού. Αλλά θέλει λίγο προσοχή. Και επίσης θέλει και προσοχή και σε εμάς δημοσιογράφους όταν προσεγγίζουμε κάποιους ανθρώπους σε κάποια τέτοια θέματα. Εμένα μου έχει τύχει, να ξέρεις, σε συνεντεύξεις να μου έχουν πει ακραία πράγματα και τα έχω κόψει. Δεν τα έχω πέσει.
0: Γιατί θεώρησες πως θα τους κάνεις καλό αν τα κόψεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ειδικά όταν πάω και συναντώ ανθρώπους που είναι και μιας μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Άκου να δεις όμως τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που σκέφτονται το καλό του άλλου. Και προσέχουν να μην τον εκθέσουν. Και υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί να πεις 100 καλά πράγματα και να κρατήσουν τα δύο που θα σε εκθέσουν για να παίξουν και κόβουν όλα τα καλά.
1: Δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνω ποτέ. Είχα αυτή τη συζήτηση τελευταία με τον Κώστα Αποστολάκη. Μιλήσαμε για τη θρησκεία πάρα πολύ κτλ. Και με εννοείται με χαρά. Ξέρεις τι, όταν εγώ κάνω μαζί σου μια πολύ ωραία συνέντευξη, ξέρω ότι το χρόνο Παύλος θα πει. Εγώ θα πάω στον Αρτσίτα.
0: Σωστό.
1: Γιατί μου έπαιξε αυτά που είπαμε, δεν μου άλλαξε τα λεγόμενά μου και θέλω να μιλήσω. Οπότε εγώ, αν σε σένα δεν βγάλω το σωστό και σου βγάλω. Ό,τι να είναι και σου μοντάρω, αλλιώς θα ξαναμιλήσει εμένα.
0: ας πούμε, έχει τύχει, με πήρε μια φίλη, γνωστή κοινή μας κιόλας, να βοηθήσω μια νέα δημοσιογράφο να της δώσω μια συνέντευξη, εφόσον είχα βγει από το Survivor. Είχαν έναν καλεσμένο στο πάνελ του Star, της Ελένης Χατζίδου και
1: του Ντεοκλή.
0: Δίνω μια συνέντευξη και προσπαθήσαν να κόψουν έτσι. Της είπα κιόλας, προσπάθησε να είναι ατόφια η συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Και την κόψαν έτσι ώστε να μπορεί ο παίκτης που είχαν καλέσει στο πάνελ να με σχολιάσει. Δεν τη ξαναμίλησα τη κοπέλα. Τη είπα ντροπή σου.
1: Μα βλέπει.
0: Γιατί είναι πολύ άσχημη.
1: Δεν θα ξαναμιλήσει. Οπότε εγώ αυτό δεν το θέλω. Εγώ λέω, πάω με τίμια στο γραφείο και λέω: εγώ έχω αυτόν, μου είχε πει αυτά, δεν θα αλλάξω τίποτα. Θα βάλω και τι δουλειέ του. Γιατί πολλέ φορέ βγάζουμε τι δουλειέ. Το κάνουμε αυτό. Και
0: μα είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, βγάζουμε, αφαιρούμε. Δηλαδή πα σε μια πρεμιέρα και βλέπει ότι πολλέ φορέ αφαιρούμε την πρεμιέρα. Και λέω: ρε, μην το κάνουμε, ρε παιδιά αυτό. Είναι τιμητικό, δηλαδή. Είναι σαν να.
0: Μα είναι ωραίο να βγάλει τη δουλειά του άλλου.
1: Να έρθω στο βιβλίο σου. Και να μην παίξει το βιβλίο σου. Και να παίξει το
0: βιβλίο σου. Παρεμπιπτόντω, το βιβλίο μου έχει εκδοθεί, έχει ολοκληρωθεί.
1: Έτσι.
0: Το Να θυμάστε είμαι παιδί ολοκληρώθηκε. Σήμερα θα πάω να το πάρω στα χέρια μου.
1: Χαρούμενος.
0: Χαρούμενος πολύ, ναι, ανυπομονώ.
1: Πότε θα το βρούμε στα βιβλία.
0: Λογικά από την επόμενη εβδομάδα, ωραία, ναι, πρωτό Θεό.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Άκου τώρα να δει, Κωνσταντίνε. Θα πάμε σε ένα θέμα που σου είδα να το σχολιάζει και στα social media και θα γελάσει πολύ. Γενικά η Ρία Ελληνίδου έχει προκαλέσει πανικό τι τελευταίε μέρε. Έτσι. Έχουμε τη Ρία Ελληνίδου, η οποία δήλωσε ότι δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο με έναν άλλο άντρα, θεωρώντας πως οι άντρες είναι πιο επικίνδυνοι και διεκδικητικοί από τις γυναίκες, ας πούμε. Ενώ από την άλλη, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος, είναι ένα παιδί που κάνει podcast, απάντησε πως όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στη σχέση, δεν υπάρχει λόγος φόβου απέναντι σε κανέναν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Και θα σου έχω και εξέλιξη. Ο Δημήτρη Αλεξάνδρου απάντησε σήμερα, έχω να σου πω.
0: Τι είπε.
1: Είπε ότι απλά η Ρία λέει: καταλαβαίνω πως το είπε η Ρία. Ήθελε να δείξει ότι οι άντρες στο φλερ τους είναι πιο πολύ ενθουσιώδεις.
0: Έχει πολύ ψωμί. Έχω πολύ
1: ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Και λέει: πραγματικά απλά ήθελα να δώσω ένα πικάντικο σχόλιο για τα site. Απλά εντάξει, νομίζω ότι εσύ πιστεύεις αντικειμενικά. Η Ρία Ελληνίδου, χρειάζεται πικάντικο σχόλιο για να παίξει τα site σε αυτή τη φάση?
0: Αυτό θα σου έλεγα. Εγώ θεωρώ πως ήταν η πικάντικη σκέψη της. Πραγματική σκέψη.
1: Είσαι πολύ ευγενικός. Είσαι πολύ ευγενικός. Νομίζω απλά δεν σκέφτηκε. Είπε, α, θα πω κάτι τώρα που θα πέσει κάτω όλος ο κόσμος. Ναι. Αλλά έτσι εκθέτεις και το σύντροφό σου.
0: Σου λέει ότι τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή,
1: όταν εμπιστεύεσαι τον σύντροφό σου, ό,τι και να γίνει, τον εμπιστεύεσαι. Όπου και να τον κλείσεις και σε ένα δωμάτιο με 100 γυναίκες, άμα πραγματικά τον εμπιστεύεσαι, τον εμπιστεύεσαι. Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ακριβώς. Γενικά η εμπιστοσύνη είναι το πάνω σε μια σχέση.
1: Δεν είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κωνσταντίνε, σε αυτό το σημείο να θυμίσω λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής στους ακροατές μας, στους αγαπημένους. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει, εννοείται να μπει στην παρέα μας. Το Viber είναι, για να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6943-63-54-51. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, γιατί όπως ξέρω μείνει και Σάββατο βράδυ. Στην παρέα μου λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας. Στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι ακροατές. Επιστρέψαμε εδώ στον Μάχη FM 99,8 με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν το ξεχάσω, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα από έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο, τον κύριο Γιώργο Πολίτη, τον συγγραφέα, ο οποίος γράφει για τις εκδόσεις Ψυχογιού, που έχει γράψει την τεράστια επιτυχία το προξενείο της Ιουλίας. Πρόσφατα έχει γράψει και ένα πολύ πολύ ωραίο βιβλίο, το Κορίτσι Διαμάντη, το οποίο κυκλοφόρησε. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά και να είναι πετυχημένο και το βιβλίο που έχετε βγάλει τώρα και ό,τι άλλο βγάλετε. Να αξίζει να διαβάσετε τα βιβλία του κύριου Γιώργου Πολίτη, να ξέρετε είναι φοβερά και ο άνθρωπος είναι φοβερός συγγραφέας.
1: Και να μπράβο, προωθούμε τα βιβλία.
0: Εννοείται, ο κόσμος έχει ανάγκη από βιβλία.
1: Έχουμε ανάγκη και εκεί καταλήγουμε πάντα. Αυτό το σημαντικό, γιατί συζητάμε όλα τα άλλα έτσι για να περνάμε καλά, αλλά τα βιβλία είναι τα βιβλία και πρέπει να τα προωθούμε παντού.
0: Και Κωνσταντίνα, από τα βιβλία ξεκίνησε ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχαν πάντα την ψυχαγωγία, έτσι.
1: Να μην το ξεχνάμε. Το μην βλέπεις τώρα που όλοι είναι τάμπλετ και όλοι είναι κινητά. Το βιβλίο είναι το βιβλίο, ρε παιδί μου. Είναι άλλη χρήση του τελείως. Μόνο και μόνο που το πιάνεις, το διαβάζεις.
0: Και τώρα το καλοκαίρι είναι και μια καλή περίοδος να έχει ο κόσμος το βιβλίο, να πάει στην παραλία, να διαβάσει, να χαλαρώσει.
1: Και εγώ το είχα αφήσει κάποιες φορές λόγω της δουλειάς και τα λοιπά. Βάζω στόχους και λέω: όχι, το καλοκαίρι θα διαβάσεις τώρα 3 βιβλία. Ένα του Παύλου και άλλα 2 βιβλία. Θα το κάνεις το καλοκαίρι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Ετοιμάσου έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα θα διαβάσεις 2, γιατί έχεις αφήσει να πεις τώρα θα συμπληρώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε με την επικαιρότητα, με τα gossip μας. Έχουμε και τον Κώστα Φραγκολιά, δεύτερη εβδομάδα εδώ στην παρέα μας, γιατί τον συζητήσαμε και την περασμένη. Ο οποίος μίλησε στο πάνελ στο οποίο βρίσκεται. Μίλησε για τα μηνύματα που δέχεται στα social media και αναφέρθηκε στα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την εμφάνιση και την προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Σου λέει, με βλέπουν τώρα εμένα έτσι, ξέρω εγώ, με αυτό το στυλ, με την προϊστορία που έχω.
1: Ότι με φλερτάρουν και άντρες και γυναίκες, ρε παιδί μου, γενικότερα. Εντάξει, νομίζω ο καθένας άμα θέλει να φλερτάρει δεν θα σκεφτεί τίποτα.
0: Δεν θα σκεφτεί άμα είσαι άντρας ή άμα είσαι ναι, ακριβώς.
1: Ναι, θα το πάει έτσι. Σου λέει εγώ γουστάρω, θα στείλω. Νομίζω ότι θα πάντα είναι ο τρόπος. Νομίζω ότι η ευγένεια, ένα κομπλιμέντο δεν είναι κακό. Το να ξεπεράσει τώρα είναι λάθος.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Εγώ αυτό πιστεύω γενικότερα.
0: Ο Κώστας Φραγκολιάς εντωμεταξύ είναι σε αναζήτηση σχέσης.
1: Ναι, προσπάθησε και με τη Μέρη Βιτίναρος.
0: Μπράβο. Αλλά τον άφησε, διαβάστηκε.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι την αλυσμόνη τη σχέση που είχε με την Άννα Βύση. Το 2003.
0: Είχε σχέση με την Άννα Βύση, δεν το ήξερα.
1: Πάρα πολύ καιρό και ήταν και μπροστά, ενώ κανονικό την είχε βγάλει η Άννα Βύση τότε με κόκκινο μαλλί. Από εκεί έγινε γνωστό ο Κώστας Φραγκολιάς.
0: Α, ναι.
1: Σχέση του με την Άννα Βύση.
0: Έχει παίξει και σε κάποιες ταινίες έτσι.
1: Ναι, αλλά και μοντέλο. Έχει μεγάλο μπαμ.
0: Εγώ δεν τον ήξερα και πολύ τον Κώστα. Ναι. Τώρα...
1: Εγώ τον συμπαθώ γενικά, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι, έχει τύχει να συναντηθούμε σε κάποια event. Έτσι, συμπαθητικό τύπο. Εντάξει, απλά, πολύ χαμηλών τόνων.
1: Είναι πολύ χαλαρό. Είναι και είναι πολύ τυχερό όταν δουλεύει σε μια εκπομπή που είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πόσο 10 χρόνια.
0: Είναι
1: και
0: πολύ
1: στην πρώτη θέση. Είναι αυτό που νιώθεις.
0: Σημαίνει πως κάτι κάνει και καλά.
1: Ναι, και νιώθεις και ανακούφιση. Γιατί πάει καλά η εκπομπή, δεν κόβεται, οπότε συνεχίζει. Και όταν έχεις βρει και την παρέα και είναι τα ίδια άτομα όλα αυτά τα χρόνια, αυτό σε βοηθάει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει γενικότερα στις δουλειές, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, να δίνεται λίγο χρόνος. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, 7. Και τώρα πώς θα δει.
0: Πολλές φορές τόσο καιρό χρειάζεται να βρεις τα πατήματά σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όλα θέλουν χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή, απλά πολλοί δεν έχουν υπομονή.
0: Ισχύει πολύ αυτό. Άκου τώρα ένα ωραίο νέο οποίος, ο Θοδωρής Φέρης, ο δημοφιλής τραγουδιστής με τις πολλές επιτυχίες, εξομολογήθηκε πως ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά του είναι να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Μ' αρέσει που στις μέρες μας υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ακόμα οικογένεια. Γιατί οι περισσότεροι λένε: είμαι μόνος μου και έχω βρει την υγειά μου.
1: Και μ' αρέσει όταν άντρες μιλούν γι' αυτό, να ξέρεις. Επειδή γενικότερα τα θέματα της οικογένειας, της μητρότητας, στους διασύμους, τα ρωτάμε πιο πολύ στις γυναίκες. Είναι ωραίο που ένας άντρας βγαίνει και λέει ότι παρότι είμαι και τόσο επιτυχημένος, έτσι, μπορεί να μείνω και χρόνο, εγώ θέλω να κάνω οικογένεια.
0: Εντάξει, πέρα από τον χρόνο, σίγουρα θα έχει και πολλές κατακτήσεις. Οπότε θα μπορούσε σε άλλη περίπτωση να μην το σκέφτεται καθόλου, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Αυτό όταν συμβαίνει αυτό, θεωρώ πως έχει οριμάσει ένας άνθρωπος.
1: Είναι γεωμένος.
0: Μπράβο, είναι γεωμένος, έχει οριμάσει, έχει σκεφτεί τι θέλει στη ζωή του και έχει χορτάσει από όλα όσα έχει ζήσει και σου λέει πάμε για κάτι σοβαρό και να έχω την ηρεμία μου.
1: Γιατί όταν είσαι πραγματικά πολύ επιτυχημένος, ξέρεις, μπορεί τα μυαλά σου να πάρουν και λίγο αέρα. Ο συγκεκριμένος καθόλου. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, είναι ο μόνος νομίζω φέτος ο οποίος τώρα γέμισε 2 φορές το Κατράκιο. Το Κατράκιο είναι τεράστιας χωρητικότητας. Είναι γύρω στους 8.000, δηλαδή 16.000 κόσμου. Ο Θοδωρής Φέρης μόνος του.
0: Είναι
1: έτσι,
0: από τις πολύ καλές φωνές.
1: Και τα έχει καταφέρει και μόνος του και χωρίς να έχει προωθηθεί γενικότερα από το σύστημα. Εμένα μου αρέσει τον Πάο.
0: Το σύστημα δεν τον έχει προωθήσει, έχει όμως 5 ανθρώπους που είναι δίπλα του και τον στηρίζουν στα μαγαζιά.
1: Δουλέψε σκληρά. Δηλαδή, πέρσι τα χρόνια λέγανε αχ, θα βρει και εσύ το τραγούδι την επιτυχία να την κάνει. Ήρθε η στιγμή. Είναι για όλους στιγμή.
0: Και για μένα έχει γράψει, πλέον έχει πολλές επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο μία. Πάμε στη Σοφία Ντύπα. η οποία είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον και μου άρεσε. Έκανε μια δήλωση και λέει: «Ευτυχώς που δεν υπάρχει τέλεια μητέρα, είναι το πιο πιεστικό πράγμα που θα μπορούσε να κάνει μια γυναίκα». Η Σοφία Ντύπα μίλησε για την πίεση που δέχονται πολλές γυναίκες γύρω από τη μητρότητα, τονίζοντας πως η αναζήτηση της τέλειας μητέρας αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά και αγχωτικά πρότυπα που μπορεί να επιβληθούν σε μια γυναίκα.
1: Ισχύει, δεν ισχύει?
0: Εννοείται πως ισχύει.
1: Και ειδικά τα τελευταία χρόνια γενικότερα, που η γυναίκα έχει βγει στην αγορά εργασίας πάρα πολύ δυναμικά και έχει πολύ καλές θέσεις εργασίας και μπορεί να σπαταλάει και πάρα πολύ χρόνο στη δουλειά. Ξέρεις, είναι δύσκολο η ισορροπία αυτό που λέμε ότι πρέπει να είναι η γυναίκα η τέλεια μητέρα και η τέλεια εργαζόμενη και η τέλεια σύζυγος και η τέλεια σε όλα. Χριστί, κάπου θα χάσει. Δεν κακό γενικότερα, όπως και στον άντρα το ίδιο. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται να είναι στην τελειότητα.
0: Μα κανένας μας δεν είναι τέλειος. Το θέμα είναι να μπορούμε να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σωστοί γίνεται και όσο πιο συνεπείς σε αυτό που κάνουμε, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στις δουλειές μας. Καταρχήν, αν είμασταν, όταν είμαστε τέλειοι, αυτό που λέει, το να είσαι τέλεια δημιουργείς, είναι πολύ αγχωτικό. Πέρα από το δικό σου το άγχος, το ίδιο, δημιουργείς, το μεταδίδεις και στα παιδιά σου και στην οικογένειά σου.

0: και να νομίζω ότι να δίνουμε αγάπη και πραγματικά αυτό το πιο σημαντικό. Εγώ αυτό πιστεύω πάντα.
1: Να είμαστε για αυτό.
0: Το τέλος. Ναι.
1: Προχωράμε και συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Σταρόβα.
0: Πολύ αγαπημένος.
1: Είναι. Και ο οποίος μίλησε, έδωσε μια πολύ συγκινητική συνέντευξη και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε χωρίς να γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του και αποθεώνοντας τη μητέρα του για τους αγώνες που έκανε. Γι' αυτό το θέμα ήρθε μετά το προηγούμενο, για να σου πω ότι η μητέρα του Δημήτρη Σταρόβα, σου λέει, ήταν και μάνα και πατέρας, έκανε τρεις δουλειές για να μεγαλώσει. Και έβγαλε ένα. Όπως είπες και εσύ με το που είπα το όνομά του, πολύ καλός, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ σωστός τύπος.
0: Μα δεν είναι έξω καρδιά άνθρωπος.
1: Αυτό. Αυτό όμως έγινε γιατί είχε μια μάνα που δεν ήταν τέλεια, αλλά ήταν μια μάνα αληθινή, μια μάνα και πατέρας μαζί, που μόχθησε για να κάνει ένα παιδί άνθρωπο. Για να τον βγάλει έναν άνθρωπο στην κοινωνία και όχι όπως τώρα που είπες, προσπαθούν όλοι να γίνουν τέλειοι, αλλά η νεολαία είναι μέσα στην εγκληματικότητα και προχθές πέθανε 15χρονος ναι. από άλλα 15χρονα.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
1: Κατάλαβες, συμβαίνει.
0: Ξεφύγει.
1: Οπότε ψάχνουμε την τελειότητα και καταστρεφόμαστε. Ενώ εδώ υπάρχει μια μάνα που πάλεψε για να μεγαλώσει το παιδί της, έκανε τρεις δουλειές και ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε και μιλάει και λέει: «Μάνα μου είναι ο ήρωάς μου».
0: Βλέπεις.
1: Αυτό πρέπει να συμβαίνει.
0: Και τι ωραίο να εκφράζεται έτσι δημόσια ένας άνθρωπος γενικότερα. Γιατί είναι σημαντικό και σε άνθρωποι που είναι γνωστοί να βγαίνουν μπροστά και να μιλούν και να παίρνουν τέτοια μηνύματα. Εγώ δηλαδή τα ακούω, θέλω να τα πω.
1: Κωνσταντίνο, όταν έρθει η στιγμή που έχεις πάρει τόση δημοσιότητα και δεν μιλήσεις για αυτά τα θέματα, σημαίνει πως ή δεν έχεις περάσει καλά στη ζωή σου και προσπαθείς να τα αποφύγεις.
0: Ναι, ή τα κρύβεις.
1: Ναι, και τα κρύβεις. Ή είσαι πολύ εγωιστής και δεν θες να παραδεχτείς πράγματα στη ζωή σου.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες που μπορεί να έχουν ένα μπαμπά μόνο, μια μονογονεϊκός ή μια μαμά, αλλά βλέπεις ότι κάνουν και φοβερή δουλειά και πρέπει να στηρίξουμε και αυτά τα μοντέλα, εγώ πιστεύω.
1: Μα εννοείται.
0: Ένα μπαμπάς, κάτι έγινε, η μαμά δεν υπάρχει, σου πω εγώ. Μια μαμά, εγώ για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι να στηρίζονται.
1: Είναι
0: και αυτές οι οικογένειες.
1: Οπότε ας κρατήσουμε το ότι να είμαστε πάνω απ' όλα οι αυτοί μας και να προσπαθούμε να είμαστε σωστοί και όχι τέλειοι. Η Κέτι Γαρμπή, αλλάζουμε θέμα, η οποία ανακοίνωσε ότι αναγκάζεται να ακυρώσει μέρος των εμφανίσεων της λόγω προβλήματος υγείας. Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει σοβαρή φαριγκολαρικίτιδα.
0: Το πες, μπράβο.
1: Το πες.
0: Από το πες το κατάφερες.
1: Βγήκε μόνο του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία της και εμφανίζεται αισιόδοξη για την αποκατάστασή της.
0: Το λέει... background είναι πιο αστείο από εδώ. Είπε ότι έπαθε λόγω κλιματισμού στο Just the
1: Store. Αυτό θα έλεγα μόλις, με πρόλαβες.
0: Το πιστεύουμε.
1: Το πιστεύω εγώ.
0: Το πιστεύουμε.
1: Ναι, για άμα την είχαν όλη μέρα στο ερκοντήσιο.
0: Όχι, το πιστεύουμε ότι αυτός ο λόγος που ακυρώνει τις συναυλίες.
1: Και ποιος άλλος λόγος να είναι.
0: Δεν ξέρω, κάποιος πιο πονηρός από μένα, όχι εγώ, θα λέγω ότι την είχε προπόληση. Και αναγκάζεται να ακυρώσει κάποιες συναυλίες. Αλλά κάποιος πιο πονηρός, όχι εγώ. Δεν ξέρω τώρα αυτός ο πονηρός τι μπορεί να κάνει. Περαστικά θα της πούμε όμως.
1: Περαστικά θα της πούμε και θα...
0: Ναι, ναι. Είναι, εντάξει, είναι φωνάρα και τώρα τι να πούμε. Είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ αγαπητή και νομίζω κάνει και την περιοδία μαζί με τον Διονύση Χινά.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό θεωρώ πως δύσκολο να μην είχε προπόληση.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να γίνει σύντομα καλά και να προλάβει να κάνει την περιοδία της.
0: Νάτος, Ευαγγέλης, παίζει Γιώργος Λιάγκα.
1: Αφού το ξεκίνησε, πες το. Αφού
0: το Λιάγκα βλέπω τον έχεις, τον αγαπάς πολύ. Σχολίασε ο Περής, λέει τώρα, με χμηρό τρόπο την τηλεοπτική αντιπαράθεση που αφορά τον Γιώργο Λιάγκα και τη Ζήνα Κουτσελίνη, δίνοντας συνέχεια στη δημόσια συζήτηση. Πόπο του χρόνου και στη τεχνική.
1: Ξέρεις γιατί αυτό το θέμα μπήκε εδώ. Γιατί ο Ευαγγέλης Περής ήταν στο πάνελ του Λιάγκα, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια και τον είχε ο Λιάγκα σε μη βρέξει και μην.
0: Στάξει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ισχύει. Τι θα έλεγε, ποιο θα στήριζε.
1: Και πάντα τον έβγαζε και ο ένας υποστήριζε τον άλλον σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ο ένας έπαιρνε τη θέση του άλλου. Και τώρα βγήκε αυτό ο Βαγγέλης ο Περής και λέει: Ο Γιώργος ο Λιάγκας.
0: Ο Γιώργος ο Λιάγκας.
1: Ασχολείται, λέει, με τα λαγόψαρα και τους καρχαρίες και τον πείραξε το ψαράκι της Ζήνας Κουτσελίνη.
0: Ναι. Πραγματικά. Πες μου τώρα, εσύ ανοίγεις τηλεόραση σου το πρωί και βλέπεις μια τύπισσα, μια πολύ καλή παρουσιάστρια που είναι στην Ακουτσέλη να τραγουδάει το ψαράκι θάλασσα και ο άλλος να δείχνει τους λαγοκέφαλους και να έχει ένα καρχαρία. Πες μου, τι άποψη βγάζει για την ελληνική τηλεόραση.
1: Γιατί δεν βλέπεις όμως και την ουσία, αφού λες για την άποψη της ελληνικής τηλεόρασης, ότι πόσο διπρόσωποι είναι. Ναι. Δύο μήνες πριν ήσουν στο πάνελ του και τον υποστήριζε σε όλα και τώρα ξαφνικά τον ηρωνεύεσαι.
0: Ναι.
1: Καμία αληθινή σχέση.
0: Όταν είσαι σε μια κομπή, αναγκαστικές προσφορές έχω αναγκαστεί να πω και εγώ ψέματα. Γιατί είναι η δουλειά σου αναγκαστικά. Κοίτα, όχι. Έχει διαφορά όμως το να γλύψω. Κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Για να μην κάνουμε ακρότες, γιατί εγώ δεν έχω περάσει καλά στις εργασίες. Απλά δεν έχω πει καλό λόγο. Θα σου πω αυτό.
1: Ναι, ρε Κωνσταντίνε, αυτό όμως το ακούω πιο λογικό. Το να είσαι όμως εκεί τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο συνεργάτη, εγώ θεωρώ πως.
0: Και είναι και φίλοι, νομίζω.
1: Αυτό. Και να φαίνεται ότι είστε φίλοι, έρχεται μια στιγμή που. Κάνε και ένα βήμα πίσω, ρε παιδί μου. Μην μπει στην κακία σου, μην το ειρωνευτεί.
0: Ναι, και είναι και
1: να πούμε και το στραβού το δίκαιο, δηλαδή.
0: Του κρατάω κακία το συγκεκριμένο, του Βαγγέλη Περί, γιατί τα έχει βάλει με την Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Τα έχει βάλει.
0: Την παρουσιάστρια.
1: Τα έχει βάλει με πολλούς γενικά.
0: Είναι μέσα στα χρόνια όμως έχει αιμονή. Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Την Ιωάννα πολύ την έχουν πολεμήσει. Θα σου πω γιατί όμως.
0: Την ξέρεις την Ιωάννα.
1: Την ξέρω, αλλά να σου πω κάτι. Πριν τη γνωρίσω, ας πούμε, και πούμε δύο κουβέντες, έβγαζε κάτι ξινό.
0: Οκ. Σου φάνηκε λίγο κρύα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Η Ιωάννα είναι.
1: Πολλές φορές να γνωρίζεις έναν άνθρωπο είναι διαφορετικός. Και εγώ από μια πρώτη ματιά που μπορεί να με δεις, θα πεις. Τι
0: απόμακρος, ναι.
1: Τι απόμακρος και αγριά άνθρωπος αυτός. Γιατί η μούρη του είναι λίγο έτσι πιο αρενοπή.
0: Καλό είναι να γνωρίζουμε τους ανθρώπους.
1: Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μιλήσετε και πείτε δύο κουβέντες, πάντα τις περισσότερες φορές αλλάζει η γνώμη σου.
0: Ισχύει. Και θεωρώ και την Ιωάννα, επειδή είναι πολύ ωραία γυναίκα, ότι πολλές φορές υπάρχει πόλεμος.
1: Να σου πω, πάμε σε μια άλλη πολύ ωραία γυναίκα.
0: Πάμε, ναι. πάμε.
1: Εδώ έχει πολύ πλάκα. Ναι. Αυτό εντωμεταξύ έχει παίξει πάρα πολύ παντού τώρα αυτό το θέμα που θα πούμε. Είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, έτσι. Η οποία είχε μια πολύ μεγάλη κόντρα με τον Βασίλη Παϊτέρη, ναι. Η οποία Λατινοπούλου προχωρά νομικά εναντίον του, Βασίλη Παϊτέρη, χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του προσβλητικά τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της. Γιατί ο ίδιος είπε ότι Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Οι γονείς σου αγόρασαν που είπε.
1: Όχι,
0: ένα χαλί.
1: Να της μάλλον αγόρασε ένα χαλί από έναν γύφτο κάποτε και δεν το πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί μοιάζει πολύ με τσιγκάναλη.
0: Θες να το πάρω σοβαρά ή χιουμοριστικά.
1: Όχι.
0: Τι θέλεις.
1: Όπως σου βγαίνει, θέλω να το πάμε.
0: Εντάξει. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή διεκδικείς την ψήφο των ανθρώπων και είσαι και στην Ευρωβουλή, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι τρόπος να ασχοληθούν μαζί σου.
1: Και εφόσον έγινε αυτό, ήταν πολύ άσχημο. Για μένα έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Έχει μπει στα προνάδικα και ασχολείται πολύ με τον Κουσουλό, που για μένα μόνο κακό τη κάνει.
0: Ισχύει.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Την εκμεταλλεύεται.
1: Πολύ σωστή κουβέντα, την εκμεταλλεύεται. Την ξανάβγαλε τώρα και τον έβαλε μέσα στη ζωντανή σύνδεση να μιλήσει και να συνεχίσει και να λέει: αν πείραξε τη μάνα σου αυτό που είπα, ζητώ συγγνώμη, αλλά εσύ συνεχίζει να μοιάζει γύφτη. Αν δεν πει συγγνώμη, δεν το παίρνω πίσω. Και αυτή του μιλάει, ρε παιδί μου, κανονικά και σου λέει: προχωράμε. Εμένα μου φαίνεται πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου περισσότερο θέλει να γίνει πανελίστρια παρά πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ξεκάθαρα. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θέλω.
1: Ταιριάζει κιόλας.
0: Ναι, για πανελίστρια. Θα το πω 100%. Θέλει ο κόσμος επιχειρήματα να ακούει. Δεν σε θέλει απλά να σε βλέπεις τηλεόραση, να γυρίζεις, να γυροβολάς όλα τα πρωινά.
1: Είναι όντως μια ωραία γυναίκα.
0: Έχεις άποψη για την οικονομία, να μας πεις κάτι. Θέσεις.
1: Δεν έχει άποψη γενικά.
0: Έχεις θέση για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί, πες μας τα θέση σου, τέλος πάντων, να τις ξέρουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει άποψη. Της αρέσει να βγαίνει και να κάνει ίντριγκα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Δεν θα πάρει ψήφους έτσι.
1: Όχι, δεν θα πάρει. Και τώρα κρίμα ή. Δεν ξέρω για μένα. Εφόσον βρίσκεται η χώρα σε μια τόσο δύσκολη θέση, αν βγει κάποιος, πρέπει να βγει κάποιος που πραγματικά να θέλει να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Έτσι,
0: ναι.
1: Να πας και δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Ναι, δύσκολο βέβαια.
1: Τώρα η Αφροδίτη Λατινοπούλου, αντί να κοιτάει την προεκλογική περίοδο.
0: Βλέπει, μαγειρίζει τώρα όλα τα πάνελ των εκπομπών
1: και τον Παϊτέρη.
0: Είναι ευγενέστατο κύριο. Εντάξει, είναι. Μια χαρά είναι ο Βασίλης Παϊτέρης και πολλά χρόνια ποτέ δεν έχει απασχολήσει. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να φύγουμε από τη showbiz. Θέλω να μιλήσω.
0: Είδες από τη showbiz. Αφροδίτη Λατινοπούλου showbiz.
1: Έχει μπει μέσα στη showbiz. Τι θα κάνουμε τώρα, αφού αυτό.
0: Είναι λάθος όμως για εκείνη πώς το έχει καταφέρει αυτό.
1: Να κοιτάξει να το βελτιώσει, άμα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Τέλος πάντων. Και να μην ασχολείται με τον Κουσουλό, γιατί για μένα αυτό που λες την εκμεταλλεύεται πραγματικά.
0: Αυτός κάνει τη δουλειά του μεταξύ. Καλά κάνει.
1: Εντάξει. Όπως το πάρει κανείς. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα αθλητικό. Αλλά προκαλεί πολλές αντιδράσεις και. Ένα μυστήριο γύρω από αυτό το θέμα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης από τη Θεσσαλονίκη. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, επιλέγοντας να αφιερώσει, λέει, περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί του.
0: Δεν είναι πολυτιμητικό.
1: Δεν ισχύει αυτό. Σε καμιά περίπτωση.
0: Α, τι, για πες.
1: Αυτό σου λέω. Αν ήταν δηλαδή ότι το κάνει για την οικογένειά του πραγματικά.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν
0: ισχύει. Στην άλλη λόγη.
1: Φυσικά, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν όχι ένα και τρία και τέσσερα παιδιά και συνεχίζουν να εκπροσωπούν την Εθνική Ελλάδα. Απλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αυτό που ακούγεται είναι πως επειδή είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Okay.
1: Και όλο αυτό με την Εθνική Ελλάδα, ξέρεις, ο Εθνικός Ύμνος, τα πιστεύω και ίσως και με τους ανθρώπους που βρίσκεται, μπορεί, λένε κάποιοι, ότι δεν το επιτρέπουν να συνεχίσει στην Εθνική Ομάδα.
0: Οπότε,
1: αυτή η φήμη.
0: Ωραία, υπάρχει μια φήμη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σίγουρο.
1: Δεν ξέρω αν είναι σίγουρο, αλλά ακούγεται αυτή η φήμη. Πολλοί το λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά λόγω αυτού του θρησκεύματος του.
0: Θρησκεύματος.
1: Ναι, δηλαδή και στον ΠΑΟΚ που έπαιζε το χειμώνα, πολλές φορές τραυματιζόταν και επειδή οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα κτλ.
0: Okay.
1: Περίμενα να αρρώσει και έτσι έχανε τις υποχρεώσεις του με την ομάδα.
0: Ναι, αυτό δεν το γνώριζα τώρα, με πιάνει αδιάβαστο.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Okay.
1: Και...
0: υπάρχει ένα παρασκήνιο εδώ.
1: Υπάρχει ένα παρασκήνιο. Ναι,
0: που ναι, γιατί όντως υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εγώ είδα μια συνέντευξη του Φορτούνη, ο οποίος έλειπε 2 χρόνια σε Σαουδική Αραβία και λέει ότι κάθε πρωί στις 8 εγώ ξυπνούσα και έκανα βίντεο κλίση στα παιδιά μου για να τα βλέπω να πηγαίνουν σχολείο. Γιατί δεν θέλω να τα χάσω και είναι σε μικρή ηλικία.
1: Συγγνώμη, Κωνσταντίνο, Φορτούνης όμως είναι και ένας παίκτης 35 χρόνια, δεν κάνω λάθος, κοντά και, ναι, έχει δώσει, και έχει δώσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και ο Κωνσταντίνος είναι 22 χρονών, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Απλά αυτό σου λέω, το αναφέρουμε γιατί. Εντάξει, για μένα, αν δεν μπορεί, ας μην παίξει. Δεν είναι λόγος ανησυχίας για μένα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν να πάρουν τη θέση του και όλα καλά. Απλά έχει γίνει ντόρος και οκ. Okay, δεν το
0: ναι, είναι
1: σωστό.
0: Λίγο μπερδεμένο.
1: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρουμε και ποια είναι και η αλήθεια. Δηλαδή,
1: τη φανέλα ξέρεις, πρέπει ναι, να την τιμάνε για μένα.
0: 100%.
1: Και τη χώρα μας και τη θρησκεία μας. Τέλος πάντων.
0: 100%.
1: Πάμε και σε έναν άλλο αθλητή, κοινό γνωστό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το Γιώργο Τομπιλίδη. Καλό είναι να ακούγονται και αυτά τα θέματα, γιατί ο Γιώργος Τομπιλίδης είναι ένας αθλητής, παλαιστής. Ξεκίνησε ως παλαιστής. Έχει κάνει τεράστιες διακρίσεις στην Ελλάδα και έχει πάρει Ολυμπιάδα, νομίζω, τρίτη θέση, αν δεν κάνω
0: λάθος.
1: Βέβαια, έχει βγει και στα πρωινάδικα και έχει πει πως ποτέ δεν τον στήριξε η Ομοσπονδία. Γενικά δεν στήριζε.
0: Λίγους αθλητές.
1: Ναι, δηλαδή, θυμάσαι που έχει γίνει θέμα.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο.
0: Μιλάμε για κάτι για στημένους αγώνες που είχε πει, αν θυμάσαι. Και survivor,
1: για στημένους αγώνες.
0: Πανικός.
1: Να μην πληρώνουν την προετοιμασία, να μην βοηθάνε.
0: Τώρα όμως, φτάνει σε σημείο π.χ. ο Πιλίδης, που είναι ένας πολύ καλός αθλητής, να πάει στο survivor. Εννοώντας για να μπορέσει να βγάλει χρήμα.
1: Να βιοποριστεί, ναι, εννοείται.
0: Δεν είναι πολύ κρίμα.
1: Είναι κρίμα, άδικο και πολύ στενάχωρο.
0: Δεν είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο.
1: Όμως, εδώ θα μιλήσουμε για το ότι ο αθλητής αυτός πλέον αγωνίζεται στο MMA. Σκέψου, άφησε την πάλι που μπορούσε να εκπροσωπεί την Ελλάδα και να παίρνει θέσεις ακατάπαυστα, να έχει διακρίσει η χώρα, αλλά δεν. Και άρχισε να αγωνίζεται στο MMA. Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε έναν αγώνα MMA πρόσφατα και είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Έσπασε ένα κόκαλο στο.
0: Ναι, ήταν σοβαρό τραυματισμό.
1: Ναι, ναι, στο χέρι του. Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε, μίλησε και είπε πως. Μέσα πίσω από τη λάμψη του κάθε αθλητή κρύβεται πόνος, θυσίες και σκληρή δουλειά.
0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος αθλητής να μπορέσει να διακριθεί εάν δεν πασχίσει και
1: αυτό
0: αν
1: το αναφέρουμε διαπονέσει. Γιατί ο κόσμος πέρα από τους αθλητές αλλά και γενικά βλέπει έναν άνθρωπο να λάμπει ή να πετυχαίνει και να λέει ρε τον τυχερό. Όχι, δεν είναι τυχερός.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Είναι αυτό που λέμε εδώ. Κρύβεται από πίσω πόνος, θυσίες και σκληρή δουλειά.
0: Και πάρα
1: κανένας
0: δουλειά.
1: Δεν είναι τυχερός.
0: Μπορεί κατά τύχη να κάνεις κάτι. Δεν θα έχεις καθόλου πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Θα είναι σαν πυροτέχνημα. Θα σκάσει. Ξέρεις πόσα ταλέντα γενικότερα σε πάρα πολλούς χώρους. Στον καλλιτεχνικό τομέα και γενικότερα. Ήτανε φοβερά ταλέντα και τρομερά τεμπέληδες. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρεις, τραγουδιστές που μέσα στα χρόνια κάναν μπαμ και λέγανε αυτός θα ήταν ο νέος Ρέμος. Δεν έκανε ποτέ τίποτα και ήταν απίστευτα τεμπέλης. Θέλει δουλειά.
1: Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε
0: όλοι.
1: Έχει περάσει και συνεχίζει να περνά γιατί ναι, είναι νέος και θέλει να πάει
0: και
1: πολύ ψηλά.
0: Τον έχουμε χάσει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή βέβαια και εγώ τον έχω προσεγγίσει πολλές φορές, δεν θέλει να δίνει συνέντευξη, δεν του αρέσει. Εγώ θέλω όμως να μιλάει και να βγαίνει και να τον ακούμε γιατί έχουμε ανάγκη αυτές τις φωνές.
1: Εύχομαι γρήγορα περαστικά και μια καλή ανάρρωση και να επιστρέψει πίσω δυνατότερος όπως έχει πει και ο ίδιος. Και επειδή έχουμε μια καλή σχέση, ίσως θα το κάνουμε πρόσκληση να έρθει
0: εδώ. Εδώ.
1: Μήπως είσαι και εσύ εδώ, να τα πούμε όλοι μαζί
0: θα
1: παρέα.
0: Θα κάμερα εγώ. Να τα κάνω μαζί.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι 210-71-08-000. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να επιστρέψουμε με τον Κωνσταντίνο, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στην τελική ευθεία.
0: Όντως.
1: Ναι, πέρασε η ώρα, Κωνσταντίνο, έχουμε ένα τέταρτο.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, στην παρέα μου έχω τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Εγώ είμαι ο Παύλος Παδόπουλος, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι, φίλες και φίλοι ακροατές. Επιστρέψαμε εδώ στο 99,8 Μάχη FM. Είμαστε στην τελική ευθεία. Εδώ με τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα και στον ήχο εννοείται τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, τον καλλιτέχνη μας.
1: Τι να άλλα έχεις?
0: Να συνεχίσουμε με τα θεματάκια μας. Γενικότερα είναι πολλά που δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά ό,τι προλάβουμε. Έτσι. Εδώ θα πάμε στον αγαπημένο μας, Mr. Greek Lover.
1: Ναι, τον αγαπάμε.
0: Γιάννης Παλιάρας.
1: Ναι, τον αγαπάμε.
0: Τον καλό μας φίλο. Λοιπόν, ο Γιάννης Παλιάρας αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια ζει σαν παντρεμένος, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία του να αποκτήσει παιδί στο μέλλον, δείχνοντας πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα όρημη και ήρεμη φάση της ζωής του. Λοιπόν, να σου πω εδώ.
1: Ναι. Η σχέση παρεξηγημένο τώρα, παιδί.
0: Παρεξηγημένο παιδί και η σχέση εδώ που έχει με την κοπέλα ο Γιάννης. Κάποτε ήμασταν διακοπές, εγώ αυτός και ένας φίλος, στην Κατερίνη, στο Λιτόχωρο για την ακρίβεια. Και τη γνωριμία του την έκανα εγώ.
1: Οπότε είσαι κάνεις καλά προξενιά.
0: Έκανα προξενιά.
1: Νάτος. Και έχει πάει και καλά αυτό.
0: Έχει πάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ένα καλά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπάει πολύ την κοπέλα του, εννοείται, και τον στηρίζει. Αλλά και ο ίδιος, φίλε, είναι αυτό που λέμε. Μπορεί να έχεις μια τεράστια ζωή, δηλαδή σε επιτυχίες.
1: Έχει κάνει πολλά.
0: Σε γυναίκες, yeah. να είσαι. Να μην σταματάς, ρε παιδί μου, και τώρα ξαφνικά βρήκε τον άνθρωπο.
1: Βλέπεις. Και εντάξει, να πούμε ότι ο ίδιος έχει μιλήσει για την προσωπική του ζωή. Την αλυσμόνητη αυτή έκφραση με τις 4.000 γυναίκες που γίνει πανζουρλισμός και τον κυνηγάει από τότε. Αλλά μου αρέσει που μετά από χρόνια βγήκε είπε ότι το μετάνιωσε και δεν του άρεσε που το είχε πει.
0: Όμως, δηλαδή, όμως του έκανε και λίγο καλό τότε αυτό που είπε.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Το μετάνιωσε, αλλά
1: έχει
0: παίξει πάρα πολύ.
1: Αλλά βλέπεις, πάντα θα έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή σου που στο τέλος θα σε αλλάξει και ό,τι και αν έχει γίνει, νομίζω ότι όλοι κάπου θα καταλήξεις.
0: Γιατί ξέρεις,
1: απλά δεν περάσει 4.000, καλό είναι. Δεν είναι μικρότερο αριθμό.
0: Ήταν μια περίοδο που όποιος έλεγε, καφιόταν για τις επιτυχίες του γυναίκες, λέγαμε σιγάρε ως παλιάρες.
1: Ναι. Δεν του αρέσει του ίδιου. Έτσι έχει πει.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή
1: και εμείς πάμε δημοσιογράφοι και μέσα σε όλα θα τον ρωτήσουμε ακόμη και σήμερα μετά, πάρα πολλά χρόνια μετά. Θα πεις αυτή η δήλωσή σου με τις 4.000. Δηλαδή, εντάξει,
0: το γυρίζει. Εσύ δεν κόβεται όμως ώρες.
1: Καθόλου.
0: Οι δημοσιογράφοι δεν βάζουν μυαλό.
1: Καθόλου.
0: Τίποτα. Ο Γιάννης όμως, εγώ του εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι μακάρι να αποκτήσει η οικογένεια με την κοπέλα αυτή που έχει τώρα. Και να. Και καλούς απογόνους, τι να πω, όλα τα καλά.
1: Είναι καλό παιδί.
0: Είναι καλό παιδί και συναισθαλμένο.
1: Και εξαιρετή. Και κάνει και έξω πράγματα που εδώ πέρα δεν τα ακούμε πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, έχει παίξει σε σειρά Netflix.
1: Να τα πούμε αυτά.
0: Εννοείται. Έχει βγει και δηλαδή, σε εξωτερικό.
1: Ξεχωρίζει
0: και
1: γενικά. Ναι. Έχει καταφέρει και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό σου λέω. Τον έχουν δει και έξω. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι είδανε. Εδώ πέρα πέσει ότι και τον ξέρουμε εμείς. Έξω όμως.
0: Εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, κάποτε περπάτησε και για τον Αρμάνι, δεν είναι.
1: Ναι, έχει κάνει πολλά πράγματα ο Γιάννης. Ναι. Αλλά παραμένει αυτό το καλό, ταπεινό παιδί που στην παρέα θα περάσει τέλεια μαζί του.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίος τύπος. Ναι. Και στην παρέα, ναι, ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο. Άκου τώρα, θα πάμε σε κάτι δυσάρεστο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, πριν κλείσουμε, πάμε σε κάτι δυσάρεστο. Είναι η υπόθεση θανάτου της σκυλίτσας Σίση. Η 60χρονη οδηγός, λοιπόν, που παρέστηρε τη σκυλίτσα, δήλωσε πως δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί τη στιγμή του περιστατικού. Όπως ανέφερε, όταν είδε το σχετικό βίντεο, ξέσπασε σε κλάματα, δηλώνοντας συγκλονισμένη και σοκαρισμένη από το τραγικό συμβάν. Εγώ θα σου πω το εξής. Ξέσπασε σε κλάματα, γιατί φοβήθηκε ότι θα πάει φυλακή.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν στεναχωρήθηκε, θεωρώ λεπτό για το σκυλάκι που πάτησε.
1: Αυτό μπορεί. Εγώ χρησιμοποιώ το χωραίο νους μου και λέω, δηλαδή, βλέπεις ένα ζωντανό. Το καημένο αυτό το γέρικο που το λάτρευε και όλη εκεί η περιοχή, γιατί παντού έχουμε αδέσποτα στις γειτονιές μας που πολλοί τα φροντίζουν. Δηλαδή, πώς γίνεται πραγματικά να το πατήσεις και να λες μετά ότι νόμιζε ότι ήταν σαμαράκι.
0: Δεν γίνεται, δεν το παρατήρησα. Έχει σταματήσει. Υποτίθεται, κοιτάς στον δρόμο, βλέπεις το σκύλο. Δεν υπάρχει κανένα σαμαράκι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να πατήσεις μια κόρνα. Το σκυλί είναι γέρικο, εφόσον το ήξερες στη γειτονιά. Μπορείς να βγεις έξω να το διώξεις.
1: Ναι.
0: Να ξαναμπεί στα μάξι, να φύγεις. Άντε, εγώ σου λέω δεν το κατάλαβες. Πέρασες μία φορά. Συνεχίζεις και περνάς δεύτερη.
1: Με τρομάζει αυτό εμένα και πρόσεξε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας.
1: Και έτυχε να βρούμε ποια είναι, γιατί υπήρχαν κάμερες. Σκέψου σε πολλές περιοχές που γίνονται πολλά. Ακραία.
0: Κατά καιρούς συνέχεια.
1: Και δεν τους βρίσκει κανείς και δεν το μαθαίνει ποτέ κανένας. Και μιλάμε για ανθρώπους που εγκαταλείπουν και ζουν.
0: Και νομίζω ότι μένα λίγο ότι θα φάει πρόστιμο
1: 50.000. Νομίζω θα. Ναι, όχι, έχει. Ναι, 50.000 είναι το πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει ουσιαστικά.
0: Χωρίς φυλάκιση.
1: Όχι, ναι, δεν έχει φυλάκιση. Δεν επιστήρει φυλάκιση το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι όσο πάμε γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Και θεωρώ επειδή έχουμε και πάρα πολύ πληροφορία πια, δηλαδή υπάρχουν παντού βίντεο. Απ' τη μία λέω μπράβο, τα μαθαίνουμε όλα. Απ' την άλλη, ξέρεις, δέχεσαι παντού πληροφορία και πολύ όλη αυτή την αρνητήλα και όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Εφόσον δεχόμαστε όμως την πληροφορία και βλέπουμε ότι πλέον εκτίθεσαι πολύ εύκολα, πώς γίνεται να μην βάζουμε μυαλό?
1: Δεν βάζουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι κάπως θα σωθούμε. Κάτι θα γίνει.
0: Πόσο?
1: Ότι δεν.
0: Πόσο άμυαλοι μπορεί να είμαστε.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν βλέπεις στα social τι γράφουν από κάτω. Βλέπεις αναρτήσεις. Και ο κόσμος αυτά που γράφει είναι όχι απλά ακραία. Δηλαδή λες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήθεια, είναι ρομπότ. Δεν μπορούν να γράφουν όλα αυτά τα σχόλια. Δηλαδή είναι τρομακτικό.
0: Τέλος πάντων, από στενάχωρο, το θετικό είναι πως υπάρχει δικαιοσύνη τουλάχιστον.
1: Ναι, μέχρι ένα βαθμό. Μέχρι σε αυτό, βαθμό, πούμε, okay, ναι.
0: Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ούτε η δικαιοσύνη στα δέσποτα και γενικά στα ζωάκια.
1: Και έχει σχηρή νομοθεσία πια για τα δέσποτα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και δεμένο, δηλαδή, αν δεις σκυλί πάνω σε ταράτσα κλεισμένο που απαγορεύεται, 10.000 ευρώ.
0: Έτσι. Πάμε να κάνουμε και ένα μικρό σχολιασμό για τις Πανελλήνιες του 2026. Ιδιαίτερα δύσκολη αποδείχθηκε η φετινή εξέταση στην οικονομία. Με πάνω από.
1: 50% κάτω.
0: Μπράβο.
1: Από τη βάση είναι.
0: Με πάνω από μισούς υποψήφιους να γράφουν, λέει, κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, τα θέματα απαιτούσαν αυξημένη κριτική, σκέψη και συνδυαστική ανάλυση. Γεγονός που οδήγησε σε σημαντική πτώση των βαθμολογιών.
1: Ναι, και την πάτησαν εδώ, γιατί όσοι είναι σε αυτό το πεδίο των οικονομικών, πάντα πιστεύουν ότι θα γράψουν ένα καλό βαθμό στο ΑΟΘ που λέμε στην οικονομία για να ανεβάσουν τη βαθμολογία τους. Και λέει, θα γράψω χαμηλά στα μαθηματικά, εκεί θα γράψω τα 17-18. Πολλά πεντάρια, πάρα πολλά οχτάρια. Και γενικότερα τώρα είναι και μια μεγάλη συζήτηση για το σύστημα και τις Πανελλήνες και το άγχος. Δηλαδή, όλο αυτό μας έχουν περάσει, ξέρεις, μέσα μας, ότι για ένα παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γράψει καλά. Και τελειώνει και λες, εντάξει, και να μην γράψεις. Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Γιατί να φορτώνεται ένας νέος 18 χρονών όλη αυτή την ευθύνη της κοινωνίας ότι πρέπει να γράψεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο.
0: Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Και αυτό που λες φορτώνεται, γιατί οι περισσότεροι γονείς ξοδεύουν μια περιουσία στα φροντιστήρια και σου λέει πρέπει να τα βγάλουμε πίσω.
1: Ισχύει.
0: Για να τα πάρουμε πίσω, ουσιαστικά σου λέει θα περάσει, είναι η ανταμοιβή μας.
1: Οι γονείς για μένα πρέπει να βλέπουν και να ακούν και να αναγνωρίζουν τα παιδιά τους. Δεν είναι όλα τα παιδιά για να γράψουν καλά. Και αυτό δεν είναι κακό. Αν το παιδί σου βλέπεις ότι δεν έχει δυνατότητες, μην το πας φροντιστήριο και χαλάς τα λεφτά σου.
0: Εγώ όμως θεωρώ, Κωνσταντίνε, εδώ θα σου κάνω έτσι ένα σχόλιο, ότι πολλές φορές και τα παιδιά, όταν ένα παιδί δεν έχει σκοπό να γράψει αυτό που λες, είναι καλό να το πεις στους γονείς του. Εγώ θυμάμαι εμένα που οι γονείς μου λέγανε θα πας φροντιστήριο εκεί, θα πας εκεί. Μαμά, δεν θέλω να πάω. Μπαμπά, δεν θέλω να πάω.
1: Τζάμπα. Ήσουν και εσύ συνειδητοποιημένος δηλαδή.
0: Από μικρός. Τζάμπα θα πετάξει τα λεφτά σας. Και προτιμούσα 14 χρόνια π.χ. να πηγαίνω να δουλεύω κάπου και ενώ πηγαίνω και σχολείο ή στο λύκειο. Δεν σου λέω ότι με τιμάει.
1: Όχι, σε τιμάει, γιατί είσαι συνειδητοποιημένος και δούλεψε.
0: Ναι, δεν διάβασα να πάω να γράψω Πανελλήνιες, ας πούμε, αλλά.
1: Ο καθένας βρίσκει τον δρόμο του.
0: Προτίμησα όμως να κάνω αυτό από το να φορτωθώ αυτό το άγχος και να ζωρίσω τους γονείς μου.
1: Εγώ βλέπω πραγματικά και από δικά μου άτομα, συμμαθητές και τα λοιπά, που πηγαίναν φροντιστήριο, δεν διάβαζαν καθόλου και έλεγα η μαμά σου πληρώνει.
0: Μα είναι και άλλα παιδιά που περνάνε κάπου, Κωνσταντίνε, και είναι αιώνιοι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και τα μισά λεφτά και τσοντάρουν οι γονείς, έτσι, και αρμέγουν ουσιαστικά τους γονείς. Δεν είναι ωραίο και αυτό. Είναι καλό και οι γονείς.
1: Γιατί δεν είσαι μωρό.
0: Ναι.
1: Είσαι 18 χρονών πια, δηλαδή.
0: Θέλω να πω, μην τα ρίξουμε κιόλας στους γονείς. Τα ρίξαμε πολύ στους γονείς, αλλά και τα παιδιά πρέπει να είναι λίγο συνειδητοποιημένα και να ξέρουν να πούνε δεν είμαι γι' αυτό εγώ.
1: Και εγώ είμαι και υπέρ να αλλάξει γενικότερα το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, λίγο να δούμε και τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή, πώς μπαίνεις και στο εξωτερικό, στην Αμερική, να πηγαίνεις στα πανεπιστήμια, να δίνεις εισαγωγικές εξετάσεις εκεί. Είναι λίγο μπερδεμένο τώρα όλο το σύστημα, αλλά ξέρεις. Κάπως πρέπει να δουλέψουν όλοι τα φροντιστήρια και ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Είναι όλα μια business, δυστυχώς.
1: Είναι όλα παντού. Αν το πιάσεις, άστο, είναι και εκεί πολύ μπερδεμένο.
0: Τέλος πάντων, εύχομαι και θα πω στα παιδιά αυτά να μην στεναχωριούνται για όσους δεν περάσαν. Η ζωή συνεχίζεται. Οι περισσότεροι πετυχημένοι δισεκατομμυριούχοι δεν έχουν γράψει Πανελλήνιες και δεν ήταν σπουδαγμένοι, έτσι.
1: Ναι, μα του αστείω χρηστεί. Πρέπει να μας φύγει ότι διαβάζω για τις Πανελλήνιες, διαβάζω για μένα, για να εγώ να εξελιχθώ και γίνω καλά. Δηλαδή, πάω πανεπιστήμιο, όχι απαραίτητα για να πάρω το χαρτί και να πάω να δουλέψω. Πάω για να ανοίξω λίγο το κεφάλι μου, να μάθω νέα πράγματα, να γνωρίσω κόσμο. Θα διαβάσω γι' αυτό. Γιατί αν πας ότι πάω να πάρω το πτυχίο τώρα να μπω στη δουλειά, ναι, να δουλέψω, αλλά λίγο να αλλάξω κι εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα τα βιβλία και τη μάθηση και το διάβασμα.
0: Είναι κρίμα τα παιδιά να παθαίνουν ψυχολογικά για τα μαθήματά τους.
1: Ναι. Πολλά παιδιά αρρωσταίνουν.
0: Είναι καλό να κοιτάνε την υγεία τους.
1: Στο TikTok.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας μας έχει δυνατότητες και σίγουρα ψάχνοντας βρίσκει το τι του ταιριάζει πραγματικά. Έτσι. Σε αυτό το σημείο. Είμαστε, κλείνουμε.
1: Τέλος.
0: Έχει όρθια να κλείσουμε, ναι, έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε. Σιγά σιγά θα χαιρετήσουμε. Αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στην παρέα μου σήμερα είχα τον Κωνσταντίνο Αρτσίτα. Στον ήχο ήταν ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο εδώ στον Μάχη FM 99,8. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατόβραδο και μια όμορφη Κυριακή αύριο. Να περάσετε υπέροχα, αν και φυσάει, αλλά μια βουτιά μπορείτε να την κάνετε. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας φιλώ. Καλό Σαββατόβραδο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM. 4 λεπτά μετά τις 8, πάντα εμείς εδώ πιστοί στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια για αυτό το 2 μέχρι τις 10 το βράδυ. Εδώ μαζί σας για την αθλητική ενημέρωση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια για αυτή τη μία, σε αυτές τις 2 ώρες στήριξη του ήχου μαζί μας θα είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Το μικρόφωνο ο Κώστας Παρελόγος. Μείνετε συντονισμένοι, αρκετή ιδιοσιογραφία. Τώρα στην Ελλάδα και στον κόσμο, την ώρα που διεξάγεται η πιο κρίσιμη καμπή του Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό. Σίγουρα το θερμόμετρο ανεβαίνει, καθότι από αύριο Κυριακή θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η νοκάουτ φάση. Σήμερα έχουμε 6 παιχνίδια, θα τα πούμε όλα αυτά εδώ μαζί, μείνετε συντονισμένοι.

ξεκινήσουμε αρχικά με τα τι περιμένουμε να δούμε απόψε. Ξημερώματα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ξημερώματα Κυριακής, αυτήν την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του 10ου, 11ου και 12ου ομίλου. Στην τελική ευθεία, αρκετές ομάδες μάχονται όχι μόνο για τα εισιτήρια της πρώτης και δεύτερης θέσης, αλλά και τον καλύτερο τρίτον. Θυμίζουμε, ξεκίνησε με 48 ομάδες στο Μουντιάλ. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τόσες πολλές ομάδες σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμόμαστε, εμείς λίγο παλιότεροι, ακόμα και 24 και 32 ομάδες να προκρίνονται στην τελική φάση Μουντιάλ. Ωστόσο, φέτος και μετά τις ευλογίες του κ. Ινφαντίνο, του Προέδρου της FIFA, έχουν συμμετάσχει 48 ομάδες, 16 θα αποχαιρετήσουν, οι 32 θα συνεχίσουν. Οι περισσότερες βεβαίως σπουδαίες ομάδες, οι οποίες προσελκύουν τα βλέμματα, θα συνεχίσουν, όπως όλα δείχνουν, οι περισσότερες τουλάχιστον, στη φάση των 32 στα νοκάουτ παιχνίδια. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις πολύ σημαντικές, ομάδες οι οποίες ήταν πρωτοεμφανιζόμενες σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και έχουν αφήσει το στίγμα τους, όπως για παράδειγμα το Κουρασάο, όπως το Πράσινο Ακροτήρι. Πράσινο Ακροτήρι, το οποίο σήμερα νωρίς το πρωί προκρίθηκε στην φάση των 32. Έχουμε πάρα πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Πάμε τώρα να δούμε γενικότερα τι περιμένουμε να δούμε στα παιχνίδια των 12, των 2,5 και 5 τα ξημερώματα. Ξεκινάμε τα παιχνίδια των 12 και των 10 όμιλο. Η μεγαλύτερη μάχη για μια πρόκληση στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου είναι αυτή ανάμεσα στην Κροατία και την Γκάνα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, η Κροατία του, με κορυφαία βέβαια, κορυφαία μορφή, τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι των Κροατών συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με το εθνόσημο της Κροατίας, ο διεθνής άσος της Μίλαν, ο οποίος φτάνει στα 41 του χρόνια με 5 κατακτήσεις Champions League ως παίχτης της Real Madrid, μια εξαιρετική παρουσία στο διεθνές ποδόσφαιρο, θητεία και σε Tottenham και στην Dinamo Zagreb, από την οποία ξεκίνησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα. Από πέρσι το καλοκαίρι αγωνίζεται στην Μίλαν. Θα προσπαθήσει η Κροατία να εκμεταλλευτεί την ποιότητα και την εμπειρία της απέναντι στην ενθουσιώδη Γκάνα, και μια Γκάνα η οποία πρόκειται από την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής, λευκή ισοπαλία απέναντι στο μεγάλο φαβορί, όχι μόνο του ομίλου, αλλά και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, την Αγγλία, του Χάρι Κέιν. Η Κροατία, η οποία προέρχεται από την δική της νίκη, δύσκολη βέβαια, αλλά όσο ιδιαίτερα σημαντική, έχει 3 βαθμούς σε αυτό το όμιλο, 4 έχει η Γκάνα, η οποία κέρδισε την Ακτέλη Φαντζού. Θυμίζουμε, η Κροατία κέρδισε την Ακτέλη Φαντζού στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 με τον γκολ του Μπούντιμιρ. Ενώ η Γκάνα προέρχεται με αυτήν την ισοπαλία και έχει 4 βαθμούς. Να πούμε ότι αφότερες οι ομάδες ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα στείλουν στα νοκάουτ. Σε περίπτωση που η Αγγλία χάσει βαθμούς απέναντι στον Παναμά, θυμίζουμε ότι τον Παναμά κέρδισε η Κροατία με τον γκολ του Μπούντιμιρ στο 54. Αν η Αγγλία χάσει βαθμούς απέναντι στους Παναμίους, η Γκάνα έχει πιθανότητες ακόμα και να τερματίσει στην κορυφή, αν και εφόσον αυτή κερδίσει με τη σειρά της την Κροατία. Η Κροατία, φιναλίστ του 2018 και χάλκινη στο τελευταίο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, έστω και με τον βαθμό της οπαλίας, φαίνεται αυτή ότι θα καταφέρει το στόχο της για μια πρόκριση. Ωστόσο, η παρέα του Λούκα Μόντριτς θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, ώστε να ελπίζει σε καλύτερη συνέχεια σε αυτό το ονειρεμένο ταξίδι του Μουντιάλ. Ο κύριος Ντάλιτς και οι παίκτες του θα πρέπει να εμφανιστούν κατάλληλα προετοιμασμένοι απέναντι στην πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του κυρίου Κεϊρός, που είδαμε απέναντι στην Αγγλία πραγματικά να μασάει σίδερα και να αναγκάζει την Αγγλία στην πρώτη της απώλεια βαθμών.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, που επίσης θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα, Παναμά-Αγγλία. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας θέλει να διασκεδάσει εντυπώσεις κλείνοντας υποχρεώσεις στο 12ο όμιλο του φετινού Μουντιάλ, μετά το 0-0 στο οποίο υποχρεώθηκε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Γκάνα, και να κατακτήσει παράλληλα την πρωτιά του ομίλου. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου, να πούμε, το σύνολο του Τούχελ βρίσκεται και μαθηματικά στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου, λόγω των αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν στα άλλα παιχνίδια που προηγήθηκαν και απόψε. Ωστόσο, τα τρία λιοντέρια θέλουν να εξασφαλίσουν και την κορυφή του ομίλου τους. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι απέναντι στον Παναμά, θυμίζουμε 12 η ώρα, αν και με τον James Απόντα, ίσως και με τον Elliot Anderson να προστατεύεται για τη συνέχεια, οι Άγγλοι θα ψάξουν την άνετη νίκη που θα τους εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση. Ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Τεχνικός Αγγλικής Ομάδας θα ποντάρει στο γεγονός ότι ο Παναμάς, όντας αποκλεισμένος, θα παίξει λογικά πιο ελεύθερα και νομίζω μακριά από καφέ άγχος. Από και πέρα, Αγγλία και Παναμάς συναντώνται ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, έπειτα από τη διοργάνωση του 2018, όταν σε εκείνο το Μουντιάλ η Αγγλία με hat-trick του Harry Kane, ένας Harry Kane ο οποίος είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, είχε σημειώσει μια άνετη επικράτηση με το εντυπωσιακό 6-1.

Πάμε στον 11ο όμιλο και στα παιχνίδια που θα γίνουν στις 2.30 τα ξημερώματα. Το σπουδαιότερο ζευγάρι αυτό είναι στην Κολομβία και την Πορτογαλία. Ένα κλασικό ντέρμπι κορυφής με φόντο τον πρώτο, τον 11ο όμιλο. Τα ξημερώματα, είπαμε 2.30 ώρα, τυπικά γήπεδος Κολομβία κόντρα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Πέρα των δύο πρώτων αγωνιστικών, οι καφετέρες βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου, έχοντας το απόλυτο των εικόν. Η παρέα του Χάμες Ροντρίγκες και του Λουίς Δίας επικράτησε άνετα με σκορ 3-1 του Ουσμπεκιστάν στην πρεμιέρα για να ακολουθήσει δύσκολη αλλά πολύ δίκαιη βάση εξέλιξης αγώνα επικράτηση με 1-0 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από την άλλη πλευρά, οι Πορτογάλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την προβληματική του εικόνα στην πρεμιέρα απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το 1-1, το ανέλπιστο αυτό 1-1, έδωσαν πιστικές απαντήσεις στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής, όπου σκόρπισαν με το εντυπωσιακό 5-0 το Ουσμπεκιστάν και απέδειξαν ότι διαθέτουν την ποιότητα αλλά και την εμπειρία για να φτάσουν μακριά στο φετινό Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Πορτογάλων δεν ήταν άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με 41χρονο σούπερστάρ, να πετυχαίνει 2 γκολ και να γράφει ιστορία, όντας ο μοναδικός που είχε σκοράρει σε 6 συνεχόμενες φάσεις τελικές των παγκοσμίων κυπέλων.

Στο άλλο παιχνίδι του 11ου ομίλου, που θα διεξαχθεί στις 2.30, στη ζωντανά από την Ερτένα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουσμπεκιστάν δίνουν τη δική τους μάχη με φόντο την επιβίωση της τρίτης θέσης. Οι δύο ομάδες παίζουν τα αρέστα τους με στόχο την πρόκληση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τη στιγμή όπου οι δύο πρώτες θέσεις είναι καπαρωμένες ανάμεσα μεταξύ της Κολομβίας και της Πορτογαλίας, οι δύο απόψη μάχη καλούνται να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους για το ειστήριο των 32. Θυμίζουμε, προκρίνονται οι δύο πρώτες των όλων των 12 ομίλων και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αν και εφόσον νομίζω οποιαδήποτε ομάδα φτάσει στους 4 βαθμούς, έχει πολύ σημαντικό ποσοστό επιτυχίας για να συνεχίσει το ταξίδι της σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση των εθνικών ομάδων. Από εκεί πέρα, η ομάδα του Κόγκο έχει σαφώς πιο ρεαλιστικές πιθανότητες να περάσει τα νοκάουτ ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, και αυτό διότι έχει ήδη ένα βαθμό, ενώ και η διαφορά τερμάτων είναι μόλις στο μείον ένα. Έχει πετύχει ένα γκολ και έχει δεχθεί δύο. Διαθέσιμος ο goalkeeper Μπασί, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν, ενώ από πλευρά του Ουσμπεκιστάν, οι Ουσμπέκοι κυνηγούν πραγματικά ένα θαύμα, έχοντας γνωρίσει δύο βαριές ήττες, τόσο από την Πορτογαλία με το τελευταίο, τη συντριβή με 5-0 από τους Πορτογάλους, και την ήττα της πρεμιέρας με 3-1 από την Κολομβία, με συντελεστή τερμάτων 1-8. Μόνο με νίκη και με ένα μεγάλο σκορ θα μπορεί το Ουσμπεκιστάν να ελπίζει βάσιμα για πρόκριση στη φάση των 32.

Πάμε και στο 10ο όμιλο, ξεκινώντας από το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιορδανία και την Αργεντινή. Η πρωταθλήτρια κόσμου του 2022, Αργεντινή, η οποία έχει την ευτυχία να διαθέτει τον Λιονέλ Μέση σε μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του. Ο 39χρονος superstar των Μαϊάμι έχει πετύχει τα 5 τέρματα τον Αλμπισελέστε. Έχει πάρει τις πλάτες του, τις πλάτες κόσμου και τους οδηγεί στην καλύτερη δυνατή συνέχεια στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Τόσο στο επιβλητικό

Μέσα με τα 5 γκολ που έχει σημειώσει και τα 5 γκολ έχει πετύχει η Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, είναι και τα 5 από τα πόδια του Λιονέλ. Κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών, έγραψε ιστορία, έχοντας πετύχει 18 τέρματα, εκ των οποίων τα 5 στη φετινή διοργάνωση. Είναι στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών. Θα ψάξει ο Αργεντίνος Άσος να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την επίδοσή του από τη στιγμή που τον κυνηγάει ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 16 τέρματα που έχει πετύχει ο Γάλλος Σούπερ Σταρ. Η Άλμπε Σελέστε λοιπόν θα βαστεί στη δίψα των Χούλιαν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες που θέλουν να πετύχουν γκολ στον κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο κόντρα στους Ιορδανούς που έχουν ήδη αποχαιρετήσει τη διοργάνωση, αλλά θέλουν να το κάνουν με το κεφάλι ψηλά και να παλέψουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κόντρα στην πρωταθλητρία κόσμου. Να πούμε ότι οι Ιορδανοί σκόραν και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους, όπου ιτήθηκαν με 3-1 από την Αυστρία και 2-1 από την Αλγερία. Εμείς να πούμε ότι η Αργεντινή έχει κερδίσει 3-0 την Αλγερία και 2-0 την Αυστρία στο προηγούμενο παιχνίδι που ο Μέση, είπαμε, έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος στην κορυφή των σκόρερ. Αμυντικά πάντως η Ιορδανή δεν πρόκειται να αλλάξει την τακτική της, καθότι θα αγωνιστεί πάλι με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, μετρώντας δυνάμεις απέναντι στους αστέρες της Αργεντινής.

Βέβαια το μεγάλο μάτς στον συγκεκριμένο όμιλο θα διεξαχθεί, πάλι είπαμε στις 5 το πρωί, ανάμεσα στην Αλγερία και στην Αυστρία, δύο ομάδες που παλεύουν για μία θέση στην επόμενη φάση ή και για τις δύο θέσεις. Είπαμε, καθότι προκρίνονται και 8 καλύτεροι τρίτοι. Στο Κάνσας συγκεκριμένα, Αλγερία και Αυστρία θα παλέψουν για το 10ο όμιλο με φόντο την πρόκριση. Αφρικανοί, οι οποίοι ξεκίνησαν πολύ άσχημα την διοργάνωση, γνωρίζοντας βαριά ήταν του πρωτάθλημα κόσμου Αργεντινή με 3-0, χάρη στον υπερχητικό Λιονέλ Μέση. Στη συνέχεια, κατάφερε, αν και με δυσκολία, να λυγεί στην αντίσταση της πολύ μαχητικής Ιορδανίας, επικρατώντας 2-1 με ανατροπή, και πλέον έχουν τη χρυσή ευκαιρία μπροστά τους, σε περίπτωση που πάρουν έστω και το βαθμό της οπαλίας, να συνεχίσουν το ταξίδι τους στους 32 του Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία, η οποία και αυτή προέρχεται από την ήττα με 2-0 την προηγούμενη αγωνιστική από την Αργεντινή, θα ψάξει το νίκη που θα της εξασφαλίσει τουλάχιστον την δεύτερη θέση σε αυτόν τον όμιλο, και θα της δώσει το εισιτήριο για τους 32, ομάδα του Ralf Rangnick, η οποία ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της με το εμφατικό 3-1 κόντρα στην Ιορδανία, έδειξε πολλές αρετές, ωστόσο δεν τα κατάφερε κόντρα στην παρέα του Λιονέλ Μέση, και θα ψάξει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας ώστε να συνεχίσει στη χειρότερη των περιπτώσεων ως τρίτη το ταξίδι για τους 32 του Μουντιάλ.

Πάμε και στα παιχνίδια τα οποία έγιναν αργά χθες το βράδυ και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ξεκινώντας από το εμφατικό 4-1 της Γαλλίας απέναντι στην Νορβηγία. Η πρωτάθλητρια κόσμια το 2018 έκανε εκπληκτική εμφάνιση τέταρτος από τον ημίχρονο και έχοντας τον Ουσμάν Ντεμπελέ σε καταπληκτική μέρα. Έφτασε στην επιβλητική άνεση με το εντυπωσιακό 4-1 κόντρα στην παρέα του Χάλαντ. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο hat-trick σε αυτό το Μουντιάλ και μάλιστα έφτασε στο 32ο λεπτό να έχει πετύχει και τα τρία τέρματα και να οδηγεί την ομάδα του στο επιβλητικό εκείνη τη στιγμή 3-1. Το πρώτο του hat-trick σε φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία, είπαμε, ξεκίνησε δυνατά μόλις το πρώτο λεπτό άνοιξε ο σκορ με τον όταν η Μπαπέ πλάσαρε τραντάω στο δοκάρι και στην επαναφορά μετά από λίγο, με 3-3 λεπτά άνοιξε το σκορ ο Ντεμπελέ. Συνέχισε πριν από πρώτη πρόκειται 3-1 για να κλείσει το σκορ με το εντυπωσιακό 4-1 χωρίς κανένα πρόβλημα και έτσι λοιπόν να κλείσει την πρώτη θέση, με πρώτη θέση την πρωτιά λοιπόν η Γαλλία απέναντι στη Νορβηγία.

Στο άλλο μάτς του ομίλου, η Σενεγάλη μετέτρεψε το παιχνίδι απέναντι στο Ιράκ σε παράσταση για ένα ρόλο. Υπερηχητική. Οι Αφρικανοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στους Ασιάτες και έφτασαν με το εντυπωσιακό 5-0 σε μια νίκη που ενδεχομένως να τους δώσει το δικαίωμα να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Μουντιάλ στη φάση των 32. Η ομάδα του Τιό προηγήθηκε στο 4 με τον ΣΕΚ και από το 13 αποκόμισε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της απευθείας κόκκινης σουλάκα. Ο Σάρ έκανε στο 56 το 2-0 και ακολούθησε ο Γάλλη, πέτυχε 3 εκπληκτικά γκολ. Τα δύο με σουτ του Γκέιγκ στο 59-71 και το άλλο του Ντιαγέ στο 82 για το τελικό 5-1.

Για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ, εκπληκτικό Βέλγιο, πήρε την πρώτη του νίκη σε αυτήν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Διέσυρε με το εντυπωσιακό 5-1 τη Ζηλανδία στο Βανκούβερ. Και μετά και τις δύο ισοπαλίες που είχε τις δύο πρώτες αγωνιστικές απέναντι στη Σαουδική Αραβία αλλά και το Ιράν, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Να πούμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λεάντρο Τροσάρ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, ενώ πέτυχαν από ένα οι Κέβιν Ντεμπρόινε, Ράμελ Λουκάκου και Αλέξης Σαλεμάκερ σε μια επιλυτική εμφάνιση στον κόκκινο διαβόλο. Να πούμε ότι η ομάδα του Ρούντι Γκαρθία μπήκε στην τελευταία αγωνιστική γνωρίζοντας ότι χρειάζονταν νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση και τελικά όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά εκμεταλλεύτηκε και την ισοπαλία της Αιγύπτου με Ιράν. Θυμίζουμε οι δύο ομάδες ήρθαν ισοπάλες 1-1 τερματίζοντας στην κορυφή του ομίλου με 5 βαθμούς. Να πούμε ότι η Αίγυπτος προκρίθηκε ως δεύτερη, ενώ το Ιράν θα περιμένει τα αποτελέσματα της σημερινής τελευταίας αγωνιστικής για να δει αν και εφόσον η παρέα του Μεχντί Ταρίμι θα συνεχίσει το ταξίδι της στους 32 του Μουντιάλ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στο Σιάτλ, οι Φαραώ ολοκλήρωσαν με το 1-1 κόντρα στο Ιράν τις υποχρεώσεις αυτού στο 7ο όμιλο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του ομίλου με 5 πόντους πίσω από το πρωτοπόρο Βέλγιο. Ενώ το Ιράν, που έμεινε στους 3 βαθμούς, είπαμε θα περιμένει να δει τι θα γίνει απόψε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Να πούμε ότι η ομάδα του Χωσάμ Χασάν μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι και μόλις 80 λεπτό πήρε προβάδισμα. Ο Σαχμούντ Σάμπερ εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Μπεντατβάντ και στείλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το Ιράν είχε τεράστια ευκαιρία να σφαρίσει στο 10ο λεπτό, όμως ο Μεχντί Ταρέμι, που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, αστόχησε από την άσπρη βούλα με το Σουμπίρ να αποκρούει το πέναλτι του άστρου Ολυμπιακού και να κρατά προσωρινά το σκορ στο επίπεδο 1-0. Η απάντηση όμως ήρθε 4 λεπτά αργότερα. Ο Ραζαϊσάν βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχρεμο σουτ ισοφάρισε σε 1-1 για τους Ασιάτες που ολοκλήρωσαν αυτή την φάση του 7ου ομίλου με 3 ισοπαλίες.

0: Να καλησπέρισουμε και τον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Έλα, Βαγγέλης από Χατζηγυριά.
0: Έλα, Βαγγέλης, δεν σε ακούω καλά. Δεν άκουγα καλά γι' αυτό. Καλή επιστροφή, εγώ γι' αυτό δεν σε ακούω καλά. Πες μου, τώρα σε ακούω. Ναι, πες μου.
1: Να λέμε και το επίθετο, διότι εδώ και λίγα χρόνια μας ξέρει και ο κόσμος λίγο από τα δρόμενα της τοπικής ομάδας του τόπου καταγωγής μου, της Καλαμάτας. Έτσι, να μιλάμε επώνυμα είναι πιο καλά, νομίζω.
0: Κανένα πρόβλημα. Ακόμη καλύτερα,
1: γιατί πρέπει να λέμε κάποια πράγματα για τον κόσμο, ο οποίος, τέλος πάντων, ο κόσμος λίγο, δεν ξέρω, άμα το γενικεύσουμε λίγο, θα ξεκινήσω λίγο κοινωνικά, θα πάμε στα αθλητικά, πάμε και λίγο πολιτικά, όπου θέλεις, θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Θα προτιμούσα πιο πολύ αθλητικά να μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, μωρέ, αθλητικά θα μιλήσουμε, εντάξει, yeah. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε στα αθλητικά, οκ. Okay. Τώρα άκουσα και ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει η δεκαετία 90 στους αγώνες Ολυμπιακού, ο ΣΕΦ.
0: Στο μπάσκετ, ναι, ναι, ναι, το γουλρόκιου, ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: να γίνει στο Ολυμπιακό.
1: Από μουντιάλες, πάμε λίγο ιεραρχικά από ποδόσφαιρο.
0: Πάμε. Και εγώ από μουντιάλες ξεκινήσαμε.
1: Φίλε, δεν έχουμε.
0: Και εγώ από μουντιάλες τώρα, σε μουντιάλα να φέρνω.
1: Ωραία, πέραν πέντε ονομάτων των γνωστών, Μέση, Ρονάλντο, Χάλαντ, Εμπαπέ και κάνα δύο ακόμα, αν εξαιρέσω τον Ελάγκα τη Σουηδία, δεν βλέπω κανένα παίκτη έτσι να ξεπετιέται προς το παρόν. Έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Από τη γενιά των 20 άριδων, λε τώρα σε.
1: Ναι, ναι, για την πιο πίσω γενιά. Ούτως άλλως ο Μέση και ο Ρονάλντο σε ένα-δύο χρόνια. Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή ο Χάλαντ είναι η φυσική συνέχεια αυτό που είχαμε δει από το 18 και μετά. Δεν, αυτό λέμε, δεν είναι από το 20 και μετά.
1: Εντάξει, ο Χάλαντ, επειδή είναι και ο Εμπαπέ είναι από το 18, του ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, λέω, γι αυτό το λόγο λέω. Ναι,
1: κάποιο νέο όνομα. Δηλαδή πέρα του Ελάγκα που μου αρέσει πολύ αυσοπαίκτη. Θα αφήσει εποχή αυσοπαίκτη στη Μίστο. Ένα τη Αγγλία δεξιά που παίζει, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και τέλος πάντων, ο Ελάγκα πάντως θα δει, θα αφήσει εποχή αυτός ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι, ναι.
1: Και μαζί με τον Ίσακ είναι και αυτός καλός σέντερφορ.

0: όμως, έτσι, Βαγγέλη, είδαμε και εκπλήξεις, έτσι. Δεν είναι ότι είδαμε κάποιες εντυπωσιακές νίκες.
1: Ναι, είδαμε εκπλήξεις, γιατί εντάξει, αυτό το σύστημα δίνει το δικαίωμα και στις πιο μικρές ομάδες να κυνηγήσουν ένα πόντο, δύο πόντους, εγώ, όντως, και με όντως, μια νίκη στους τρεις αγώνες να βρεθούν σαν τρίτες, στην επόμενη φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι καλό για τις μικρομεσαίες ομάδες το σύστημα, πιστεύω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αν περνάγανε δύο, θα βλέπαμε τις λεγόμενα μεγάλες ομάδες να μπαίνουν καλύτερα στα παιχνίδια τους. Ενώ τώρα, ας πούμε, λέει το ένα από τα τρία παιχνίδια, το χάσω μια μεγάλη ομάδα, θα κάνω δύο νίκες ή θα πάω ως πέντε πόντους.
0: Πάντως, θα έχουν ενδιαφέρον και τα απόψινά παιχνίδια. Δηλαδή, αυτό ανάμεσα στην Γκάνα και την Κροατία, και νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αν η Αγγλία τερματίσει την κορυφή.
1: Αυτό το βλέπω γκολ το παιχνίδι, έτσι να δώσουμε. Ναι. Όπως ξέρεις, είμαστε και λίγο του
0: στοιχήματος.
1: Το βλέπω γκολ από το μάτι Κροατία Γκάνα.
0: Και εγώ το πιστεύω. Θα ανοίξει το μάτι.
1: Ναι, και βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία μεσοεπιθετικά. Έχει μια τετράδα φωτιά, δηλαδή Λουίς Δίας, Χάμες Ροντρίγκες, Αρίας και άλλος ένας παίκτης μου διαφεύγει. Η Κολομβία είναι πάρα πολύ καλή, να ξέρεις.
0: Η Κολομβία είναι εξαιρετική. Δεν τυχαίο ότι είναι στην κορυφή, έχει πετύχει δύο νίκες. Λίγο έχω δει βέβαια, γιατί λόγω του γεγονός ότι τα έχει δώσει και τα δύο παιχνίδια. Ξημερώματα τα έχει δώσει. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το βλέπω άσο σήμερα, το βλέπω άσο το μάτς.
0: Άσο, Βλέπεις Κολομβία να κερδίζει την Πορτογαλία.
1: Βλέπω άσο γιατί η Πορτογαλία πέραν του. Εντάξει, δηλαδή, αν εξαιρέσει το μάτς με το Ουσμπεκιστάν τώρα.
0: Δεν είναι μέτρο.
1: Με τον Κονγκό. Ναι, δεν είναι η Πορτογαλία που ήταν για μένα. Και καθυστερεί πολύ την ανάπτυξη στο παιχνίδι της ο Ρονάλντο, να ξέρεις, της Πορτογαλίας. Της κάνει ζημιά ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να παίζει ο Ρονάλντο 90 λεπτά.
0: Όχι.
1: Μην τρελαθούμε, εντάξει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ενώ ο Μέση, βέβαια είναι άλλος σωματότυπος ο Μέση, είδες ο Μέση ότι βέβαια να μου πεις είναι και δύο χρόνια πιο μικρός και τα δύο αυτά χρόνια κάνουν, να ξέρεις, είναι τη διαφορά, να ξέρεις. Άμα περάσει ο παίκτης στα 33-35.
0: Εγώ βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μέση και είναι αυτός που οδηγεί την Αργεντινή και φέτος.
1: Βέβαια και η Αργεντινή δεν έχει παίξει κανένα μάτς, έτσι.
0: Όχι. Αλλά αυτός την έχει τράβηξει όμως. Έχει πέτυχει και τα 5 γκολ. Πέρα από τα 5 γκολ που έχει πετύχει.
1: Και εγώ τώρα μου έδωσε μια καλή πάσα.
0: Ναι.
1: Αν ο Μέση είναι στα καλά του μέχρι το τέλος της πορείας Αργεντινής,
0: ναι.
1: Βλέπω την Αργεντινή να φτάνει τετράδα, μη γίνει και μια ομάδα που θα κάνει το back-to-back μετά τη Βραζιλία του Πελέ, αν δεν κάνω λάθος. Από τότε έχει να κάνει ομάδα back-to-back.
0: Ακριβώς. Από τη Βραζιλία του 62. Που το είχε πάρει στη Σουηδία το 58.
1: Εσύ που τα παρακολουθείς, ναι, από κοντά, νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι.
0: Ακριβώς έτσι, όπως το λένε. 58 στη Σουηδία και το 62 στη Χιλή. Back to back.
1: Α, μπράβο. Από εκεί πέρα, εγώ θυμάμαι να βλέπω Μουντιάλ από το 78, πρόλαβα λίγο το Μουντιάλ το 78.
0: Δεν υπάρχει ομάδα να έχει κάνει back to back. Δεν υπάρχει ομάδα να
1: έχει κάνει back to back. Νομίζω η πρώτη μπορεί να είναι η
0: Αργεντινή.
1: Αν ο Μέση είναι μεγαλεία, επειδή το ποδόσφαιρο έχει πάει στην ταχύτητα εδώ και μια δεκαετία. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, ενώ παλιά ξέραμε ότι μια καλή ομάδα πρέπει να έχει ένα καλό δεκάρι, δύο εξτρέμ, ένα φορ. Τώρα έχει γίνει το ανάποδο, να έχουμε δύο καλά εξάρια, να βγούμε στο transition που λένε και στο μπάκετ. Αυτό δεν είναι μπάλα όμως για μένα, οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει αθλητές του στίβου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Θέλουμε να δούμε και το
1: δηλαδή,
0: θέλουμε
1: λίγο
0: να δούμε και το Δαντελένιο, θέλουμε να δούμε και το Μέση, να ξαναδούμε ένα Μαραντόνα, να ξαναδούμε ένα Πελέ που λέω αντιστοιχεία.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πώς να το κάνουμε, ένα σύφο στο Βέλγιο,
0: ένα σύφο στο Βέλγιο,
1: ένα Χάτζι, ένα Στόιτσκοφ. Θέλουμε να δούμε τέτοιους παίκτες.
0: Γιατί με τέτοιους έχουμε μεγάλωση. Με τέτοιους παίκτες έχουμε μεγάλωση.
1: Με Κανίγια, με τέτοιους παίκτες.
0: Με Ρωμάριο, με Κανίγια, με αυτούς έχουμε μεγάλωση. Με Πλατινί.
1: Θα σε χάσουμε την τριπλέτα μπροστά, Ρωμάριο, Μπεπέτο. Και Καρέκα.
0: Καρέκα, βέβαια.
1: Μουντιάλ 94.
0: Βέβαια.
1: Στην Αμερική με την Ιταλία. Βέβαια. Λείπει και η Ιταλία από το Μουντιάλ.
0: Λείπει η Ιταλία γενικά. Λείπει πολύ, πάρα πολύ η Ιταλία.
1: Η Ιταλία παίζει επιθετικά, η Ιταλία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Αν το έχει παρατηρήσει. Ναι.
0: Και ίσως να είναι και αυτό, ίσως να είναι και αυτό η αιτία που δεν ξέρει να δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια υπέρ της αποτελέσματα και να δέχεται γκολ τα οποία είναι καταδικαστικά για τη συνέχεια.
1: Ναι,
0: ενώ
1: γιατί ήταν
0: είχαμε συνηθίσει τους Ιταλούς να παίζει το κατενάτσιο, να ελέγχει το ρυθμό και να πετυχαίνει γκολ στα τελειώματα των αγώνων, ναι, και να παίρνει τις νίκες. Με πιο τρανό παράδειγμα, ναι, και την Ιταλία του 94, όπως θυμάσαι πολύ καλά εσύ, Βαγγέλη, που έτασε μέχρι το τέλος,
1: ναι,
0: και έχασε τα πέναλτι από τη Βραζιλία στις ΗΠΑ.
1: Έχοντας
0: μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Μπάτζο. Έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Μπάτζο, όπως φυσικά και η Ιταλία του 2006. Που έφτασε στην κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στη Γαλλία, έχοντας αποκλείσει τη Γερμανία στα πέναλτι.
1: Με 10 παίκτες, ό,τι αν θυμάσαι.
0: Ναι, με την κεφαλιά του Ζιντάν. Έχοντας αποκλείσει, βέβαια, στον ημιτελικό την γηπεδούχο

0: Γερμανία 2-0 στην παράταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή διαχειριζόταν το 0 στην άμυνα. Αυτή την Ιταλία έχουμε συνηθίσει.
1: Είχε και ένα Μπουφόν πίσω, είχε και ένα Καναβάρο
0: όμως. Τον Μπουφόν, τον Καναβάρο, Νέστα, ηγετικές φυσιογνωμίες. Εντάξει.
1: Είχε
0: άλλη Ιταλία τότε, εντάξει, αλλά λείπει και καλή Ιταλία λείπει γενικότερα. Πολύ.
1: Λείπει από το Μουντιάλ, λείπει η Ιταλία. Είναι πατροπαράδοτη χώρα, ειδικά σε αυτές τις διοργανώσεις. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ έτσι να κάνω και μια πρόλεψη, έτσι βλέπω σαν πρώτη τετράδα, δεν ξέρω τα σταυρώματα πώς.
0: Αυτό περιμένουμε τα σταυρώματα τώρα. Δηλαδή, ένα σταυρώμα που ξέρω ότι θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Δύο ομάδες περίπου της ίδιας σχολής.
1: Όχι, αυτά τα ξέρουμε. Το είδα το πρόγραμμα τώρα λίγο εντάκι πριν.
0: Τα πιο σημαντικά λέω. Ναι.
1: Για πιο μετά, τα πιο μετά δεν ξέρουμε.
0: Τα πιο μετά δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Αλλά θα δώσω έτσι μια πρώτη εκτίμηση. Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, επειδή είναι Γερμανό προπονητή και δεν παίζει πλέον με τις έντρες η Αγγλία και έχει εγκαταλείψει τον τρόπο παιχνιδιού αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ολλανδία μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και μια πάρα πολύ Ολλανδία.
1: Αυτή η ομάδα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει πάρει ένα Μουντιάλ και είχε την ευκαιρία το 10 τότε με τα 2-4 του Ρόπερ, αν θυμάσαι πολύ καλά με την Ισπανία.
0: Που έχασε την παράταση από την Ισπανία. Με τον κόλ του Νιέστα στο
1: 117. Με τον κόλ του Νιέστα.
0: Ναι.
1: Βέβαια μια άλλη Ισπανία, η οποία Ισπανία τότε έκανε πάρτι. Είχε πάρει το 8 το Euro, το 10 το Μουντιάλ και το 12 πάλι είχε ξαναπάρει το Euro.
0: Τρεις πολύ μεγάλες οργανώσεις. Και τώρα η Ισπανία έχει πάρει το Euro και πάει να κάνει κάτι αντίστοιχο, αν το καταφέρει, με την περίοδο του 8-10-12.
1: Δεν τη βλέπω την Ισπανία. Δεν έχει, πέρα του Γιαμάλ και κάναν δύο ακόμα, δεν έχει τις προσωπικότητες που είχε.
0: Νομίζω πάντως, Ευαγγέλιο, ότι από εδώ και πέρα θα μιλήσουν οι μεγάλες προσωπικότητες για τις μεγάλες ομάδες. Θα μπουν τώρα στην
1: επίξηση. Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, θα αναγκαστούν να μπουν οι μεγάλες προσωπικότητες.
1: Ναι, βέβαια, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ σου είπα, θα φέρω μια άποψη τώρα. Βλέπω σαν πρώτο γκρουπ Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία. Και θα πω και σε ένα δεύτερο γκρουπ έτσι. Να το επεκτείνω λίγο για οχτάδα. Αμερική μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ και πολύ, πάρα πολύ για μένα. Πολύ.
1: Η Πορτογαλία, επειδή έχει παίκτες ηγέτες. Η Κολομβία.
0: Η Κολομβία. Αυτό είναι το πρώτο μαζί δεν πάμε.
1: Ο Ρώματς θα δούμε παρεπιπτόντως σήμερα Κολομβία-Πορτογαλία.
0: Δηλαδή, Πορτογαλία, 2,5 ώρα το θυμίζουμε έτσι στους φίλους ακροατές.
1: Ναι. Και βλέπω και Βραζιλία λόγω Αντσελότη. Γιατί έχει παίχτες
0: η Βραζιλία λόγω Αντσελότη, Βαγγέλη, η Βραζιλία αν πάρει το Μουντιάλ θα συνεχίσει μια παράδοση που είχε πετύχει και το 1994 πάλι στις ΗΠΑ, 24 χρόνια μετά το Μεξικό και σε ένα Μουντιάλ που διεξάγεται και στο Μεξικό και στην Καναδά, 24 χρόνια μετά το Μεξικό, το πήρε το 1994 στις ΗΠΑ. Ναι. Εντάξει, μετά το πήρε ξανά από 8 χρόνια στην διοργάνωση της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, αλλά από τότε έχουν περάσει πάλι 24 χρόνια. Την εποχή δηλαδή.
1: Και με
0: Ιταλό προπονητή τώρα. Και εντάξει, από τη Βραζιλία του Ρονάλντο, του Ριβάλντο και του Ροναλντίνιο έχουν περάσει 24 χρόνια, όπως ήταν τότε τα 24 χρόνια μετά τον Πελέ. Αλλά έχω δει και τη Βραζιλία, την έχω δει σε δύο παιχνίδια, έχω μια άποψη, αλλά νομίζω είναι λίγο πίσω από κάποιες άλλες ομάδες στο κομμάτι της ποιότητας και το πόσο πιο πιστική μπορεί να είναι στο να προβληματίσει έναν αντίπαλο. Δεν την έχουμε δει τη Βραζιλία. Δηλαδή τη Βραζιλία στο καλό παιχνίδι, σε ένα καλό τεστ που ήταν όπως αυτό με το Μαρόκο, με απογοήτευσε. Αλλά στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει τα τελευταία που έδωσε στον Όμιλο, ήταν επιβλητική. Ήταν πολύ επιβλητική.
1: Με υποδιέστερες ομάδες.
0: Με υποδιέστερες ομάδες όμως, ναι. Δεν έδωσε δικαιώματα όμως. Δεν έδωσε δικαιώματα.
1: Ναι. Στην τριάδα που είπες προηγουμένως, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, ξεχάσει και το μάγο Γιωβάνι, έτσι.
0: Εντάξει, λέμε τώρα, εντάξει, ο Γιωβάνι είχε 4-8 συμμετοχές. Απλά λέμε τώρα γενικότερα. Εντάξει, θα βάλουμε και τον Ρομπέρτο Κάρλος. Λέμε τους τρεις, τα τρία ρο που ουσιαστικά ηγήθηκαν στην
1: Ευρωβουλία. Ναι. Δεν βάζει τα ονόματα τα top.
0: Τα τρία top. Ναι, αυτό λέμε.
1: Και βάσει διάρκεια, επειδή είχαν παίξει και πιο πολύ στη Βραζιλία, ναι.
0: Πρέπει να βάλω και τον Καφού στην εξίσωση, πρέπει να βάλω πολλούς, καταλάβες.
1: Το Ντούγκα.
0: Ο Ντούγκα πιο πολύ το 94 ήταν ο Ντούγκα, που ήταν πολύ καθοριστικός και είχε δώσει την νίκη απέναντι στη Βραζιλία με μια φαουλάρα στο 3-2. Εντάξει, είναι πολύ τώρα, είναι πάρα πολύ. Αλλά νομίζω θα δούμε από εδώ και πέρα πιο καλό Μουντιάλ. Πιο ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε καλό Μουντιάλ. Ναι. Είναι το Μουντιάλ Για πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάμαι άλλο Μουντιάλ να έχουμε πολλούς παίχτες να πετυχαίνουν από 2 και 3 γκολ σε ένα μάτσο. Είδαμε για παράδειγμα χθες τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
1: Είναι και το παιχνίδι με τους νέους.
0: Με τους κανονισμούς. Είδαμε χθες για παράδειγμα τον Ουσμάν Ντεμπελέ να πετυχαίνει το πρώτο του χατρίκ. Έχουμε δει τον Μέση να πετυχαίνει χατρίκ. Να γράφει ιστορία και να πετύχει και τα 5 γκολ της Αργεντινής. Έχουμε δει τον Χάλαντ να έχει πετύχει 4 γκολ. Έχουμε δει τον Εμπαπέ να έχει πετύχει 4 γκολ. Βλέπουμε δηλαδή.
1: Ναι, που παλιά, νομίζω στο Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με, είχε βγει πρώτο σκόρ Ολίνεκερ Μεξικό.
0: Μεξικό, Ολίνεκερ.
1: Μεξικό, Αγγλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα ήδη ο Μέση έχει 5 στους ομίλους. Στα 2 πρώτα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η θέση πρώτο σκόρ για μένα θα πάει στα 10 γκολ, 12 όπως πάει.
0: Έτσι.
1: Εκεί και ο Ολίνεκερ.
0: Και ο Ολίνεκερ, ο οποίος είχε αποκλειστεί η Αγγλία στον προημιτελικό από την Αργεντινή, έτσι.
1: Αγγλία.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει και άλλα 2 παιχνίδια τουλάχιστον η Αγγλία, ναι.
1: Με το χέρι του Θεού.
0: Με το χέρι του Θεού.
1: Ναι. Εντάξει, αυτή ήταν η απόψη μου για το Μουντιάλ. Από μεταγραφές, έτσι, αν πάμε στα εγχώρια, έχεις τίποτα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Ολυμπιακός, εντάξει, να πούμε από τον Ολυμπιακό, τώρα είχαμε την έλευση του Πέποβιτς σήμερα, του νεαρού τραυματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα. Θα αποτελέσει την δεύτερη επιλογή πίσω από τον Τζολάκη, να πούμε χθες ανακοινώθηκε και ο Στουρνάρας. Ο Πιτσιρικάς από τον Ηρακλή, Πιτσιρικάς, 25 χρονών, έχει παίξει από τον Πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, ξεκινήσει την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Από και πέρα ο Ολυμπιακός παλεύει για τον Στάνιτς, τον Άσο της Λιτογκόρετς, παλεύει και για άλλες 2-3 θέσεις, του Μαϊλόβιτς είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, θα έχει πάντως πολύ. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα επιδοτήθηκε η βόμβα, θα πούμε, εντάξει, είναι μια βόμβα, ο Ράστοντερ, ο επιθετικός της Τούν, αποτελεί την πέμπτη μεταγραφή μετά τους Τιέν Καμαρά, τον Τσάπρα, τον Πένια και τον Τεφράι, για το τριφύλι.
1: Ο Τεφράι είναι όνομα.
0: Είναι διεθνής Ολλανδός, κεντρικός αμυντικός, 34 ετών, προέρχεται από την Ίντερ, με πάρα πολύ καλή παρουσία και στην Εθνική Ολλανδίας. Έτσι, είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Νομίζω η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός εμπορική είναι ο Ντεφράι, αλλά και ο Πένια, ο τραυματοφύλακας από την Μπαρσελόνα.
1: Η καλύτερη μεταγραφή βέβαια του Παναθηναϊκού είναι άμα φτιάξει το γήπεδο. Γιατί αν δεν φτιάξει το γήπεδο δεν μπορεί να πάρει μπροστά για μένα.
0: Καλά, σε ένα χρόνο θα είναι τιμή. Σε ένα χρόνο θα είναι τιμή ο Σοβοτανικός και για τον Παναθηναϊκό και νομίζω. Εντάξει.
1: Ναι. Βέβαια για να γίνει καλό το πρωτάθλημα, να πω και στη δομή του πρωταθλήματος πρέπει να ανεβαίνουν ομάδες επαρχιακής με κόσμο να δούμε πρωτάθλημα δεκαετία 80 αρχές 90. Θα πρέπει για να γίνει καλύτερο το προϊόν να ανεβαίνουν οι ομάδες επαρχιακής με κόσμο επίπεδα. Εμένα
0: σίγουρα,
1: αυτή είναι η απόψη.
0: Σίγουρα.
1: Και να μην περνάνε οι λεγόμενα μεγάλες ομάδες εύκολα από την επαρχία. Δηλαδή αυτό θα κάνει καλό πάρα πολύ στο πρωτάθλημα.
0: Και στην ανταγωνιστικότητα και στη θεματικότητα θα λέγαμε του πρωταθλήματος. Και στο ενδιαφέρον
1: και
0: γενικά.
1: Καλό, πρόσεξε,
0: και ενδιαφέρον.
1: Θα κάνει καλό και στις λεγόμενα μεγάλες ομάδες στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Γιατί αν βρίσκουν αντίσταση περισσότεροι από τις λεγόμενα μικρές ομάδες εδώ στις χώρες διοργανώσεις, θα πάρουν καλύτερους παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα βάλω στο παιχνίδι και τις διοικήσεις, οι οποίες διοικήσεις δεν μ' αρέσουν, έτσι να σου πω ευθέως. Όπως αυτοί που διοικούν σήμερα τις μεγάλες ομάδες, να κάνω έτσι μια κριτική και σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι οι διοικήσεις παλιές που βλέπαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ πολύ σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν κάνουν τις ομάδες πιο δεν ελληνοποιούν τις ομάδες καταρχάς. Και υπάρχουν Έλληνες που μπορεί να βοηθήσουν και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω ποια
1: είναι η άποψή σου. Δηλαδή,
0: σίγουρα βέβαια υπάρχουν παιδιά.
1: Βέβαια. Δώστε έμφαση, πάρτε Ελληνόπουλα. Για μένα πρέπει να βγει ένας νόμος να ξεκινάει μια ομάδα με 4 Έλληνες τουλάχιστον στην 11.
0: Θα το δούμε στο κύπελλο με τουλάχιστον 2 Έλληνες. Πέρυσι το ήταν πολύ. Εύστοχο το πειραματικό στάδιο με τον ένα Έλληνα τουλάχιστον από τις Ακαδημίες. Τώρα θα δούμε 2 Έλληνες από τις Ακαδημίες στο κύπελο. Να πούμε ότι πριν από προχθές ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ ότι ο τελικός του κυπέλου θα επιστρέψει στο Ολυμπιακό στάδιο 22 Μαΐου θα είναι ο τελικός.
1: Ένα τελικό κυπέλο. Το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, έγινε στο Πανθεσσαλικό 25 του Απρίλιο που όφηνε 3-2 τον Πάοξ, ένα από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς των τελευταίων ετών.
1: Θετικό αυτό. Πήρε Όφη το κύπελο. Εμένα μου άρεσε αυτό. Η επαρχιακή ομάδα πήρε το κύπελο.
0: Όφη ξαναπήρε
1: το. Ήταν καλό βήμα αυτό.
0: Το δεύτερο κύπελο μετά από 39 χρόνια. Μετά το 87 που είχε σηκώσει κόντρα στον Ηρακλή.
1: Ναι, βέβαια έπαιξε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Όφη και εγώ, αν θυμάσαι αυτό το παιχνίδι, το βλέπα και γκολ από την αρχή. Και είχα πει ότι Όφη, αν κάνει γκολ με τον Μπάουκ, θα πάρει και ψυχολογία και μπορεί να χτυπήσει το κύπελο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και σε καλό φεγγάρι τέλος Απριλίου που έγινε ο τελικός.
0: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ, ειδικά από το Μάρτι και μετά, κατέρευσε. Στα προβλήματά του,
1: στα μπαντζιμού. Από το Γενάρη και μετά, εγώ θα έλεγα. Από το Γενάρη και
0: όχι, το Γενάρη, Φλεβάρη τα πήγε καλά, γιατί πήγε και πάει καλά στα ντέρμπι και τελείωσε την κανονική περίοδο 2 βαθμούς μόλις πίσω από την ΑΕΚ. Αλλά στη συνέχεια κλάταρε λόγω των πολλών αγωνιστικών προβλημάτων. Ο ΠΑΟΚ κλάταρε στο γεγονός κυρίως ότι είχε να διαχειριστεί πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά καθοριστικά παιχνίδια το μεσοδιάστημα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Ελλάδα και Ευρώπη, Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελο. Και κάπου εκεί κλάταρε η ομάδα του Λουτσέσκου και ο ίδιος ο Λουτσέσκου έχασε την εμπιστοσύνη της διοίκησης του Ιβάν Σαββίδη, η οποία μετά από μια μακρόχρονη φυτεία θεώρησε σωστό να λύσει τη συνεργασία της με τον Ρουμάνο τεχνικό και να δώσει την ευκαιρία στον Ιταλό Λύση, τον 40χρονο προπονητή, να κάνει χτίσιμο από την αρχή ουσιαστικά. Γιατί πολλοί παίχτες θα αποτελέσουν παρελθόν. Ήδη να πούμε για τον ΠΑΟΚ, από χθες έφυγε και ο Σάστρε, ο Ισπανός δεξιός οπισθοφύλακας, ο οποίος ήταν από το 2022 στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αποτελεί παρελθόν. Έχουμε ήδη πολλές αλλαγές και στον ΠΑΟΚ. Θα τα πω και πιο μετά, λίγο πιο αναλυτικά για άλλες ομάδες. Αυτά, Βάγγελη.
1: Βέβαια, θετικό αυτό που είχε κάνει ο Σαββίδης για μένα στον ΠΑΟΚ. Έτσι, επειδή συζητάω και με παλέμαχους παίκτες και του ΠΑΟΚ, εκτός μίλησα και με ένα παίκτη, τον οποίο τον είχαμε ήδη άλμα δεκαετία 80-90, τον Νίκο τον Αναστόπουλο, ναι, για κάποια θέματα. Και θα σου κάνω μετά στα τελειώματα και μια έτσι, πρόταση για την εκπομπή. Έτσι, στα τελειώματα θα σου κάνω μια πρόταση για την εκπομπή σου, έτσι, για να αποκτήσεις επιπλέον έτσι, ευρύτερα κοινό. Έτσι, λοιπόν, επειδή μίλησα με τον Νίκο τον Αναστόπουλο, είναι θετικό και να κρατάνε οι πρόεδροι των ομάδων τους προπονητές για πολλά χρόνια. Ό,τι έκανε και ο Μαρινάκης με τον Μάρτινς, ό,τι πάει να κάνει με τον Μεντιλίμπαρ τώρα, αυτό είναι θετικό.
0: Θετικό, βέβαια. Ό,τι είχε κάνει παλιότερα όφη, όφη με τον Γκέραρτ, ό,τι είχε κάνει. Εντάξει. Παλιότερα η ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς.
1: Μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες.
0: Η ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς. 8 χρόνια. Ο Ολυμπιακός μετά με 4 χρόνια με τον Μπάγεβιτς κτλ. Ωραία. Έγινε, Βάγκο.
1: Με το Σαββίδη, με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, δηλαδή πρέπει αυτές οι ομάδες να δίνουν πίσω στους προπονητές, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το Πάση, τι γνώμη έχεις που ανεβαίνει Άρης ΠΑΟΚ επίπεδο?
0: Είναι πολύ καλό. Εντάξει, ο Άρης πέρασε την εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Κάνει καλές μεταγραφές. Πιο τελευταία, η πιο καθοριστική, η πιο σημαντική ήταν του Κεμ Μπίρτς. Ένας Καναδός ψηλός που έμεινε ελεύθερος από την Φενέρμπαχτσε, γνωστό στο ευρύ κοινό από την θητεία του στον Ολυμπιακό το 16-17. Ήταν συμπαίκτης του Βασίλη Σπανούλη σε εκείνη την πορεία του Ολυμπιακού μέχρι τον τελικό του Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Γνωστό στα ελληνικά δρόμενα. Τον πιστεύει ο Βασίλης Σπανούλης και βέβαια ένας Άρης ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να μπει σφήνα στους δύο μεγάλους. Θα το δούμε. Στην πρώτη θητεία του Βασίλη Σπανούλη.
1: Πρέπει και κερδίσει το Παναθηναϊκό, νομίζω, ο Άρης.
0: Ναι, αλλά λέμε βαθμολογικά άλλο να κερδίσει ένα παιχνίδι και άλλο να έχει μια συνέχεια. Έτσι.
1: Ναι, γιατί όταν ξέρουμε ότι 8 μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα και 99% θα δούμε τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, κάπου όλο αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ να σου πω, αν και είμαι Ολυμπιακός, θέλω και σφήνα έτσι, μια ομάδα έκπληξη.
0: Γιατί θέλουμε.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έχει με τη μεταγραφή του Καλάθη και κάποιων άλλων παιχτών που διεκδικεί. Νομίζω και με την έλευση του κυρίου Τρινκέρη στην τεχνική ηγεσία. Ναι, και με την έλευση του κυρίου Τρινκέρη και με την αλλαγή στη διοικητική ηγεσία. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Και όλα συντήρησαν.
1: Εντάξει, με το Σάκοτα έχει βρει. Είναι σε καλό φεγγάρι και
0: η ΑΕΚ. Η οποία έπαιξε τελικό ευρωπαϊκό πέρυσι, φέτος τη χρονιά που μας τελείωσε, έχασε μόνη της ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Ουσιαστικά μόλις το έχασε από τη Ρήτα. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε ευρωπαϊκό τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Κοντρά στην ίδια ομάδα, έτσι, κοντρά στην Μπιλμπάο. Δεν τα κατάφερε.
1: Ναι. Αλλά είναι θετικό το ότι ανεβαίνουν και αυτές οι ομάδες.
0: Σίγουρα
1: είναι θετικό για το πρωτάθλημα. Όπως επίσης είναι θετικό, θα ξαναγυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι καλό να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θα προτρέψω τους οπαδούς των ομάδων. Έτσι. Γιατί εγώ λογίζομαι ως φίλαθλος και βλέπω τα πράγματα πιο ψύχραμα και πιο σφαιρικά, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μια φόρμουλα να ξαναεπιτρέπεται η μετακίνηση των οπαδών σε μικρό αριθμό στην αρχή. Ειδικά στα ντέρμπι θα δίνουν άλλο χρώμα στα παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ειδικά χρώμη, και εγώ υπέρυμαι. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν οι αστυνομικοί να το διαχειριστούν ακριβώς και οι ομάδες και οι αστυνομικές δυνάμεις και όλα μαζί.
1: Γι' αυτό είπα να καθίσουν οι σύνδεσμοι των ομάδων
0: Να γίνει ένα πρωτοβήμα, λες. Να γίνει ένα πρωτοβήμα, βέβαια. Εντάξει. Ναι.
1: Βέβαια. Να ανεβαίνουν 5 πούλμαν, 10 πούλμαν στην Τούμπα όταν παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και να γίνει το αντίστοιχο, ας πούμε, στο μάτι του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στο Καρασκάκι.
0: Ναι.
1: Θα είναι θετικό βήμα, νομίζω.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ώστε να δούμε να ανεβαίνει το πρωτάθλημα επίπεδο, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Αν θέλουμε να λεγόμαστε καλό πρωτάθλημα. Όπως επίσης να αυξηθούν οι ομάδες σε 16. Εντάξει, 16 ομάδες θα αντέχει το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Σε κάποιες
1: ομάδες.
0: Με play-off ή χωρίς όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Χωρίς play-off και play-out. Άμα ο πρώτος κανονικά το πρωτάθλημα, όπως παλιά. Θα καταργηθούν αυτά. Ειδικά τα play-out είναι παροδία τα play-out, κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το κάνουν για εμπορικούς λόγους. Βρες φόρμουλα και μάζεψε κόσμο στο γήπεδο. Γιατί αν ανέβουν οι επαρχιακές ομάδες με κόσμο, θα γίνει αυτό. Εγώ το πιστεύω.
0: Και πώς πιστεύω.
1: Τι να την κάνω την κύψια με 100 εισιτήρια, για παράδειγμα.
0: Χρειάζεται αυτό που είπες στην αρχή. Χρειάζεται οι επαρχιακές ομάδες να αποκτήσουν μια δυναμική. Και
1: με
0: κόσμο.
1: Δηλαδή, όταν η Καλαμάτα, να πάω λίγο και στην ομάδα που καταγωγίζεται, έχουμε γήπεδο. Και τέλη Οκτωβρίου, από ό,τι έμαθα, θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Θα είναι τέλη Οκτωβρίου, όντως. Άμα θα είναι μεγάλη μεταγραφή για την Καλαμάτα να είναι τέλη Οκτωβρίου και να μην πάμε μέσα.
1: Ναι,
0: της
1: βέβαια στην Ελλάδα είμαστε και όπως ξέρεις, θα υπάρχουν και οι κολλησιεργίες.
0: Γι' αυτό το
1: λέω. Θα υπάρχουν κολλησιεργίες, μακάρι να είναι τέλη Οκτώβρη, γιατί θα παίξω πολύ δύο παιχνίδια εκτός Καλαμάτας. Δηλαδή θα δώσει δύο παιχνίδια εκτός της πρωτεύουσας νόμου με σημεία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά βέβαια επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επειδή εγώ κρατάω μια πιστινή και το είχα πει στους διοικούντες από την πρώτη καραντίνα εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή εγώ προτιμούσα Καλαμάτα να έχει το γήπεδο έτοιμο και να ανέβει η Super League παρά πως ανέβηκε τώρα. Ανέτοιμη. Γιατί είναι ανέτοιμη η ομάδα.
0: Ναι.
1: Καταλαβές.
0: Στο κομμάτι αυτό, είναι ανέτοιμη, ναι.
1: Ναι, βέβαια, είναι ανέτοιμη η ομάδα. Και καλό θα είναι για μένα όλες οι ομάδες οι επαρχιακές. Εγώ τους παρουσίασα έτσι να σου δώσω να καταλάβεις. Το μοντέλο διοίκησης κόκαλη, εκεί πέρα θα κάνω και παρατήρηση εγώ στη διοίκηση Μαρινάκη, είναι ανεπίτρεπτο να μην μπορεί ο κόκαλης να πηγαίνει στο Καρασκάκι να δει τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Έχει πάει σε κάποια παιχνίδια, έχει πάει βέβαια, αλλά εντάξει, όπως το θέτεις τώρα, ναι, θα πρέπει.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή η λογική αυτή. Δηλαδή αυτή η έπαρση που έχουν οι πρόεδροι των λεγόμενων μεγάλων ομάδων, εμένα δεν μ' αρέσει. Μαρινάκης, βλέπει Λιόπουλος. Ο οποίος είχε κατέβει και την προηγούμενη εβδομάδα στον τόπο καταγωγής μου κάτω στη Μεσσηνία, ο Σαββίδης, δεν είναι νοοτροπία αυτή για μένα.
0: Ναι.
1: Γιατί ακολουθεί από πίσω ο κόσμος.
0: Σίγουρα.
1: Καταλαβες. Δηλαδή η νεολαία που τα βλέπει αυτά, τι παράδειγμα παίρνει για μένα. Δεν δίνουν το καλό παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι νοοτροπία αυτή. Αυτή η επαρχία λαζονία που έχουν. Δηλαδή έχεις, εκτός τον κόκαλη, δεν επιτρέπεις τον κόκαλη να έρχεται στο Καρασκάκι που είχε ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό, τον πήρε ανυπόλυπτο και τον ανέβασε επίπεδο τον Ολυμπιακό τον κόκαλη. Κάπου όλο αυτό πρέπει να κάτσουν να τα βρούνε, δεν ξέρω τι θα γίνει, να βρεθεί μια φόρμουλα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αλλά αυτό το λέω όμως και για όλες τις ομάδες, λεγόμενα μεγάλες ομάδες, πρόσεξε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν αναφέρομαι για τις μικρομεσαίες. Δηλαδή, τι να πούνε και οι μικρομεσαίες ομάδες. Καταλαβες. Δηλαδή, είναι καλό. Δηλαδή, μακάρι να δούμε στα επόμενα 3 χρόνια μια νέα Λάρισα να παίρνει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες το σκεπτικό.
0: Θα πρέπει όμως να έχει και την τεχνογνωσία, να έχει την ποιότητα των παιχτών. Να έχει το υπόβαθρο να χτυπήσει πρωτάθλημα.
1: Η Καλαμάτα, λόγω χάρη για παράδειγμα, έχει και τον κόσμο από πίσω.
0: Ακριβώς. Γιατί είδαμε τη Λάρισα που αναφέρθηκες. Είδαμε τη Λάρισα,
1: ναι.
0: Ήταν όντως ανταγωνιστική σε πολλά παιχνίδια. Απέσπασε πάλι από τον ΠΑΟΚ, απέσπασε πάλι από τον Ολυμπιακό. Όμως δεν είχε τη φυσική συνέχεια να κρατηθεί στην κατηγορία. Έτσι. Μια Λάρισα που είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος, 2 φορές κάτοχος του κυπέλλου Ελλάδος. Είναι μια ομάδα με δυναμική. Ακριβώς. Και πολύ κόσμο.
1: Και γήπεδο, δηλαδή. Και γήπεδο, ναι. Εκεί πάμε βέβαια σε άλλες παραμέτρους, πάμε στο οικονομικό. Εγώ πιστεύω ότι αν οι επαρχιακές ομάδες είναι καλά διοικητικά υγιείς, μπορεί το πρωτάθλημα να απαρτιστεί από 16 ομάδες δυνατές και ναι. Να πάμε δηλαδή στη δομή του πρωταθλήματος όπως ήταν προ 20 ετίας, 25 ετίας.
0: Θα είναι ευχής έργων αυτό.
1: Εγώ αυτό. Και αυτό θέλω εγώ σαν φύλαθλος.
0: Ναι, θα είναι ευχής έργων. Δηλαδή, μα αυτό θα είναι πολύ πια αυτή τη συμβουλία.
1: Τι να το κάνω εγώ, αν, ας πούμε, σαν Ολυμπιακός να πάρω ένα-δύο πρωταθλήματα παραπάνω. Εγώ προτιμώ τον Ολυμπιακό να πάρει ένα γύρο πάλι σε δύο χρόνια.
0: Αυτό πρέπει να το δουν. Αυτοί πρέπει να το δουν οι παράγοντες του Ολυμπιακού, να δουν όχι μόνο του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και όλων των ομάδων, να διεκδικήσουν το όνειρο το ευρωπαϊκό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το έζησε αυτό το 2024. Το έχει κατακτήσει το Conference League και βέβαια και σε επίπεδο ακαδημιών το ίδιο έτος, ένα μήνα πιο πριν, το Champions League των νέων, το Youth League, απέναντι στην ομάδα της Μίλαν. Εντάξει, δεν είναι λίγο αυτό που πέτυχε ο Ολυμπιακός. Απλά θα πρέπει να το δουν και άλλα, πολύ πιο ζεστά και άλλες ομάδες.
1: Μήπως θα πρέπει να μπουν για μένα τεχνοκράτες και μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στο μπάσκετ και γενικά σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα είναι καλό για τα αθλήματα και γενικά, δηλαδή, γιατί μόνο από τον αθλητισμό βλέπουμε καλά πράγματα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν βλέπουμε από πουθενά αλλού τη σημερινή ημέρα, εδώ και μια 15 ετία.
0: Είναι, θα λέγαμε, μια οάση σε αυτό που ζούμε γενικότερα αθλητισμός. Εντάξει, έγινε, Βαγγέλη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έγινε,
1: ευχαριστώ. Αυτές ήταν εν ολίγης οι απόψεις μου γενικά.
0: Αυτό, πολύ ωραία.
1: Για διάφορα.
0: Σε ευχαριστούμε, γιατί έχουμε και ώρα να βγούμε γι' αυτό. Έχουμε και ώρα, θα βγει και...
1: Να σου κάνω μια πρόταση για την εκπομπή. Καλό είναι για μένα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου κάνω κι εγώ αυτό. Να φέρνεις παλέμαχο.
0: Κάνα παλέμαχο. Αυτό κάτσε τώρα να τελειώσει και το Μουντιάλ. Να φέρουμε κανένα παλέμαχο μετά, είναι αυτό, γιατί είναι και το Μουντιάλ. Τώρα να φέρουμε και κανένα παλέμαχο εδώ πέρα. Ναι, όντως. Το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
1: Είναι από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό, από ΑΕΚ, από ΠΑΟΚ. Δηλαδή να κάνει.
0: Είναι καλό, είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Έγινε.
1: Η εκπομπή ανεβαίνει και YouTube. Συγγνώμη, ανεβαίνει και YouTube.
0: Ναι, ανεβαίνει. Από ό,τι ξέρω, ανεβαίνει. Ανεβαίνει στο YouTube.
1: Α, ωραία. Να μου στείλει κάποιο link και να την
0: κοινοποιήσει. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Θα είμαστε πάλι ένα λεπτό μετά τις 9, δεύτερο μέρος της εκπομπής γκολ από τα αποδυτήρια. Να πούμε ότι μπορείτε να καλείτε στο 210-71-08000, 210-71-08000 και να εκφράζετε τις όποιες απορίες, επισημάνσεις σας. Και όχι μόνο, εσείς διαμορφώνετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Άλλωστε μπορούμε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε εσείς, ιδιαίτερα δικά στο κομμάτι του αθλητισμού. Μπορείτε εσείς να αντιπροτείνετε πράγματα, μπορείτε να πείτε την άποψή σας για μουντιάλ, για μεταγραφές, για ό,τι θέλετε.

0: Η Ισπανία μπορεί να επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάη στο παιχνίδι που έγινε νωρίς τα ξημερώματα για τον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να κατέκτησε ουσιαστικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ωστόσο, αυτή η νίκη φαίνεται ότι ήταν, είχε το αντίτιμό της για τους πρωταθλητές Ευρώπης, και αυτό δύο ακρίτησαν. Ο Γέρεμι Πίνο και ο Νίκο Γουίλιαμς τραυματίστηκαν με άμεση συνέπεια να αποχωρήσουν από την αναμέτρηση. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωση, δύο παίκτες των Βούλγαρων Ρόχα αναμένεται να μείνουν εκτός για το υπόλοιπο του παγκοσμίου κυπέλλου, δημιουργώντας τεράστιο κενό στην επιθετική λειτουργία των προαλλητών Ευρώπης. Σε ό,τι έχει να κάνει τον Νίκο Γουίλιαμς, ο ίδιος έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Ντελακρούς, υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ενώ για τον Πίνο εκφράζονται φόβοι για σπάσιμο της κλίδας του. Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα φοβορί της διοργάνωσης κανένα πρέπει να βγάλει τα βγάλει πέρα, χωρίς να υπολογίζει σε δύο πολύ κομβικούς παίκτες για τη συνέχεια του Μουντιάλ. Πάμε και στο επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αντώνη. Τι κάνεις?
1: Αντώνη, σαν πειρά, καλά, καλά, εσύ Κώστα.
0: Ναι, χαρά, ωραία.
1: Για τον Ολυμπιακό θα ήθελα λίγο να μιλήσω.
0: Ωραία, ναι, γιατί είδες, έχουμε μιλήσει πολύ για Μουντιάλ, αλλά γιατί εντάξει, είναι στη ζωή μας, ναι, έχουν μπει για τα καλά. Λοιπόν, για Ολυμπιακό, ναι, την ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι θες? Λοιπόν,
1: για μπάσκετ λίγο, για το μεταγραφές. Λοιπόν,
0: σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι του μπάσκετ, να πούμε και στους φίλους μας ακροατές ότι την Πέμπτη και τυπικά ολοκληρώθηκε η παραμονή, η ανανέωση του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα για την επόμενη τριετία. Κάτι το οποίο το είχαμε προαναγγείλει από αυτό το σταθμό πολλές εβδομάδες πριν. Ο κατά πολλούς κορυφαίος και κατά προσωπική γνώμη κορυφαίος Έλληνας προπονητής με 14 τίτλους παλμαρές στον Ολυμπιακό, σε αυτή τη σπαστή διπλή παρουσία του στους προαλλητές Ελλάδος και Ευρώπης. Συμφώνησε με τους κύριους Αγγελόπουλους για επέκταση του συμβολέου για 3 επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν θα κλείσει 11 χρόνια στο μεγάλο, 12 χρόνια στο μεγάλο λιμάνι, ήδη ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον Ιανουάριο του 2020 μετράει 6,5 χρόνια σε αυτή τη δεύτερη θητεία του. Θυμίζουμε, η πρώτη του θητεία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2012 διαδεχόμενος τον Ντούσαν Ιβκοβιτς ως πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος, και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2014, περίπου άλλα 2,5 χρόνια. Έχει κλείσει μάνι-μάνι 9 χρόνια και θα κλείσει 12 ετία, αν και εφόσον ο Γιώργος Μπαρτζόκας εξαντλήσει και αυτή τη δεύτερη θητεία του στο μεγάλο λιμάνι. Από εκεί πέρα, όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως Δευτέρα-Τρίτη, αναμένεται να γίνει το πολύ καθοριστικό ραντεβού με τον Κώστα Παπανικολάου για την επέκταση της συνεργασίας με τον αρχηγό για ακόμη τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο 36χρονος ρεκόρντμαν τίτλων με τον Ολυμπιακό, ο άνθρωπος με το 16, μετράει 16 τίτλους στον Ολυμπιακό. Αν βάλουμε κάτω τα 3 ευρωπαϊκά που έχει κατακτήσει, το διπυρωτικό του 13 και τους άλλους 12 εγχώριους τίτλους. Ρεκόρντμαν.
1: Και 3 Ευρωλίγκες πλέον.
0: Αυτό λέω, 3 Ευρωλίγκες. Ένα παγκόσμιο, το διπυρωτικό θα έλεγα εγώ, απέναντι στην Πινέρο στο 13, και 12 εγχώριους τίτλους.
1: Και τα πρωταθλήματα κύπελλα, ναι.
0: Όλα, όλα μας. Και τα Super Cup. Όλα αυτά, 16 τίτλους. Ο ίδιος έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία να παραμείνει τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και από τους διοικητικούς ηγέτες αυτή η θέληση, και νομίζω είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα και κυρίως ότι έχει να κάνει το ρόλο που θα έχει από εδώ και πέρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει το μεταγραφικό,
1: εκεί στο κομμάτι του Μοντέρο, εκεί
0: υπάρχει συμφωνία, υπάρχει συμφωνία και με τον Μοντέρο και με τον Μαγκουάιρ. Δική μου αίσθηση είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν και δύο. Και με τον Μοντέρο υπάρχει οριστική συμφωνία. Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος, οδηγώντας προσωπικά ο ίδιος
1: με
0: εκπληκτικά παιχνίδια στην κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
1: Μόνος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Μόνος πήρε το πρωτάθλημα. Ειδικά στο τρίτο μάτς πέτυχε 29 πόντους, ήταν χάρμα η δέσμη, αλλά και στο τέταρτο πέτυχε 23 και οδήγησε την Βαλένθια στο εμφατικό 84-108 μέσα στην Βαρκελόνη. Και νομίζω ότι
1: θα βοηθήσει τρελά τον Ολυμπιακό, πιστεύεις?
0: Είναι ο παίκτης που θα είναι παίκτης ορχήστρα για τον Ολυμπιακό που σχεδιάζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Παίκτης ορχήστρα. Ναι. Γιατί είναι η θέση αυτή που όντως είχαμε, ενώ έχεις τόσους παίκτες και τα λοιπά, δεν έχεις τον walk-up. Ο άλλος όμως τώρα αυτός ο παίκτης δεν συγκρίνεται. Δηλαδή βάζει τα βάζει από παντού, τρίποντα, Έχει και και την οτροπία του νικητή. Το να βλέπεις και να πω ότι και πέσει ομάδα στη Βαλένθια, δεν πέσει ομάδα στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελώνα. Και πήρε το πρωτάθλημα μια.
0: Πήρε το πρωτάθλημα και την οδήγησε στο, στο πρώτο Final Four της ιστορίας της. Είναι σημαντικό αυτό. Αποκλείεται στο Παναθηναϊκό από 2-0.
1: Από 2-0 το κήρυξε και μόνο. Ναι. Και πήγε στο Final Four από το πουθενά.
0: Και από 2-0 στην έδρα
1: της. Είναι πολύ καλός.
0: Εξαιρετικός παίκτης. Να πούμε ότι ένας άλλος παίκτης της Βαλένθια, ο Μπαντιό, είναι και επίσημα πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΚΑΕ. Δεύτερη μεταγραφή. Για το τριφύλι μετά από αυτή του Μουσταφα Φάλι την περασμένη Τετάρτη. Μια μεταγραφή η οποία ξάφνιασε πολλούς. Και εμένα ξάφνιασε. Μπορώ να σου πω ότι μετά τη λύση συνεργασία με τον Ολυμπιακό, εγώ τον είχα ήδη τοποθετήσει τον Άρη. Όμως ξάφνιασε η δίκη του κ. Γιανακόπουλου, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Ζέλγιου Μιρομπράντοβιτς, καθότι ο Μουσταφα Φάλι θα μπορεί να παίξει ως Έλληνας. Και εδώ είναι κάτι το οποίο χωράει μια συζήτηση, ότι έχει να κάνει, και εγώ απευθύνομαι στου κ. Αγγελόπουλου. Από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ελληνοποίησης ενός παίχτη όπως ο Μουσταφα Φάλ, με ό,τι μπορεί να δώσει από εδώ και πέρα, γιατί ξέρουμε υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο ο Μουσταφα Φάλ θα μπορούσε να προσφέρει από εδώ και πέρα, έχοντας ήδη δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στο να κουβαλάει, και αφαίρομαι και σε αυτόν που είχε στο γόνατο από τους περσινούς τελικούς του Παναθηναϊκού και τον είδαμε να παίζει μόλις σε δύο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Συνολικά 15 λεπτά αγωνίστηκε ο Μουσταφα Φάλ φέτος στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας. Και από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που απελευθερώνονταν μια θέση ξένου, γιατί τον άφησε με τόση ευκολία.
1: Δεν έπρεπε, ναι, μπράβο. Και ενώ έκανε. Ενώ θα μπορούσε να ξεκίνησε η διαδικασία ελληνοποίησης, έτσι θα τον είχε σαν Έλληνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην ξεκινάς να τον κάνεις Έλληνα. Άρα, για να ξεκινάς να τον έχεις σαν Έλληνα, πρέπει να τον θέλεις αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή, και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέω. Δηλαδή, θα μπορούσε να τον κρατήσει το Φάλ.
0: Όμως, ίσως ένας λόγος που να μπορούσαν να τον κρατήσουν ήταν το υψηλό του κασέ. Θυμίζουμε.
1: Ναι, είναι και
0: πέρυσι, πέρυσι, η δίκηση των κυρίων Αγγελόπουλων, παρά το γεγονός ότι ο παίχτης ήταν τραυματίας, τον πλήρωσε κανονικά 1,8 εκατομμύρια για να κάτσει στον πάγκο.
1: Είναι και αυτό. Τα βάλανε όλα κάτω. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με τραυματισμούς, και πέρυσι δεν έπαιξε. Ήταν και στο Final Four. Δηλαδή στο τέλος.
0: Έπαιξε μόλις 14 λεπτά.
1: Στο τέλος. Ναι.
0: 14 λεπτά συνολικά.
1: Ναι, ξέρουν καλύτερα. Και ο Μπαρτζόκας και. Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Αλλά ξέρετε το γεγονός ότι πήγε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός με ταχύτατες ενέργειες όταν έκανε δικό του, υπέγραψε για 3 χρόνια. Έκανε και δηλώσεις, μάλιστα, στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Μουσταφα Φάλ εξέφρασε την επιθυμία του να κατακτήσει Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Δικαίωμά του, μπορεί καθένας να πει ότι
1: θέλει.
0: Έτσι.
1: Εμείς οι Ολυμπιακοί να τα βλέπουμε. Όχι ότι κάποιοι παίκτες άλλοι ταυτίζονται με την ομάδα, άλλοι όχι, να ξέρουμε. Βέβαια και ο Φάλ δεν είχε δώσει και δικαιώματα. Εντάξει, να μην είμαστε και.
0: Σίγουρα, βέβαια. Γι' αυτό ξάφνιασε.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι αποχαιρέτησε και ο Σακίλ Μακίσικ μετά από 6,5 χρόνια, ένας από τους μακροβιότερους Αμερικανούς στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που αγαπήθηκε πάρα πολύ για το πάθος, για την ένταση που έβγαλε στα παιχνίδια και για το γεγονός ότι. Εγώ θυμάμαι στα περισσότερα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να περνάει στη γραμμή των διακριθέντων. Πέρσι, να θυμίσουμε, ήταν από τους πολύ καθοριστικούς παίχτες του Ολυμπιακού στη σεζόν 24-25 στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτός μαζί με τον Ντόρσεϊ και τον Μιλουτίνοφ και τον Σάσα Βεζένκοφ ηγήθηκαν, και φυσικά τον Εβάν Φουρνιέ, στην πορεία προς την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Έτσι, θυμίζουμε φέτος, ο Σακίλ Μακίσικ δεν ήταν στην οκτάδα των ξένων των τελικών της Τίχημαν GBL στην πορεία προς το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έχοντας πληθώρα παιχτών, έχοντας τον Τζόζεφ, μια πάρα πολύ καλή επιλογή να δίνει βοήθειες, τον Τάισον Γουόρτ, θεώρησε σωστό να μην υπολογίζει τον Σακίλ Μακίσικ. Είχε λύσει το 3 και βρήκε στο πρόσωπο του Εβάν Φουρνιέ και του Τάισον Γουόρτ κυρίως, αλλά και στην οργάνωση, στο κομμάτι της οργάνωσης, από τον Κόρι Τζόσεφ για να φτάσει η ομάδα στην κατάκτηση του δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος και τέταρτου τελευταία χρόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, ο Σακίλ Μακίσικ έφυγε σαν κύριος, με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, και ο ίδιος και η σύζυγός του, η κυρία Μακίσικ. Μάλιστα, η σύζυγος του Μακίσικ ζήτησε από τη διοίκηση του αδελφού Αγγελόπουλου κάποια στιγμή να αποσυρθεί φανέλα με το 77 που φορούσε ο Σακίλ Μακίσικ δίπλα σε αυτές του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Δεν με ξέρεις, ότι πρέπει κάποιος. Ωραία, βέβαια, αποχωρήσει και αυτά, και ο πώς θα λένε, και ανακοινώσεις κτλ. Πρέπει να αρχίσει να βγαίνουν, να αρχίσουν να ανακοινώσεις και να έρχονται παίκτες. Ο άλλος έχει ήδη ανακοινώσει. Έχει πάρει τώρα, είδες από τη Βαλένθια, πήρε τον άλλο.
0: Πήρε τον Μπαντιό, είπαμε τώρα, ανακοινώθηκε ο Μπαντιό. Έχει ανακοινώσει τον Μουσταφά Φαλ.
1: Ναι, έτσι. Πρέπει σιγά σιγά να βγάλουν και ανακοίνωση του μοντέλου. Ο κόσμος είναι σε έχει αγωνία. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Διαβάζω και τα σχόλια σας.
0: Να πούμε ότι ο Μοντέρο σήμερα φιλοξενήθηκε σε μια εκπομπή ισπανικού καναλιού και απέφυγε να τοποθετηθεί. Και εντάξει, και είναι απόλυτα λογικό. Δεν μπορεί ο παίχτης να βγει να πει ότι έχω κλείσει τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο. Έτσι. Αν δεν βγει η ίδια η ΚΑΕ να ανακοινώσει την απόξη ενός παίχτη, δεν μπορεί ο κάθε παίχτης, ο οποίος είναι καλεσμένος σε μια εκπομπή ισπανικού καναλιού ως παίχτης της Βαλένθια, να βγει και να πει ότι έκλεισε τον Ολυμπιακό. Είναι και λίγο unfair, έτσι. Να τα πούμε τα πράγματα με τον
1: Ολυμπιακό. Και υπάρχει και μια τέτοια σκέψη, ότι όσο δεν κλείνει, μήπως. Και επικοινωνιακά θα είναι πάταγος. Που δεν το πιστεύω, δεν θεωρώ ότι πλέον για να έχει βγει και προς τα έξω, ότι τα πράγματα βγαίνουν καλώς.
0: Υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού. Υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Όπως φυσικά και με τον παίκτη του Αστέρα, τον Μαγκουάιρ. Έτσι. Αμφότεροι θεωρώ ότι θα ανακοινωθούμε μέχρι τη Δευτέρα. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι, είναι θέμα χρόνου και αυτό να δούμε. Πρέπει. Τώρα, στο θέμα με τους ψηλούς και αυτά δεν έχουμε. Δηλαδή έφυγε ο Φαλ.
0: Να πούμε ότι ο Καραγιαννίδης, σαν Έλληνας, θα παίζει.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τον Προμηθέα. Προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μπορεί να βοηθήσει και στο 4, κυρίως στο 5, να δώσει βοήθειες. Θα πλαισιώσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Ντόντα Χολ και τον Ταϊρικ Τζόουνς στη θέση των ψηλών. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός αναζητά έναν παίχτη στη θέση 3. Έναν Άντι Πίτερς, ο οποίος, να πούμε, και λίγα 24 ώρα είναι και επίσημα παίχτης της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Πίτερς, ο οποίος για μια τετραετία ήταν επαγγελματίας με όλα τα γράμματα κεφαλαία, δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα. Όσα λεπτά αγωνίστηκε, έδινε και την ψυχή του για τον Ολυμπιακό. Αγαπήθηκε, λατρεύτηκε, ανταπέδωσε την αγάπη του με ένα διαρκές χειροκρότημα και από τον κόσμο και αυτό στον κόσμο του Ολυμπιακού που τον υπενθυμούσε. Και στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και στο μάτς με την ΑΕΚ. Στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, στο Ρίσκε Φιλίας, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της Τέρας της Ευρωλίγκας. Γενικότερα υπήρχε ένα πολύ ενθουσιώδες κλίμα του κόσμου προς τον Άλεκ Πίτερς. Άλεκ Πίτερς, ο οποίος, να πούμε, ότι δραστηριοποιείται στην χώρα μας. Έχει ο ίδιος μαγαζί στο Μικρολίμανο, που φέρει και το όνομα της φανέλας του, το 25, το νούμερο της φανέλας, το 25 στον Ολυμπιακό. Και η δική μου αίσθηση είναι ότι μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή του Άλεκ Πίτερς στον Ολυμπιακό.
1: Σε κάποια στιγμή λες που θα γυρίσει, σίγουρα, δηλαδή μπορεί να πάει τώρα στο
0: Μιλάνο. Δεν
1: είναι 28 χρονών, 30. Πόσο είναι?
0: 30 στα 31. Σε δύο χρόνια νομίζω θα
1: ξεκινήσει. Δύο χρόνια μπορεί να κάνει το Μιλάνο. Ναι. Είναι εδώ, βέβαια. Τον ευχαριστούμε πολύ για όσα πρόσφερε και στο Final Four ήταν καθοριστικός.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ακούγονται κάποια ονόματα, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα εκεί στη θέση του. Ξέρω και ο Κι έχει ακουστεί τη Βαλένθια, δεν ξέρω.
0: Ο Κι πάει προς. Ο Κι οδεύει προς τη Φενέρ. Εντάξει, και εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η επιλογή του Κι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει κάτι πολύ πιο υπερηχητικό στο κομμάτι του 3 και του 4. Υπάρχει, σύμφωνα με τις αναφορές διευθυντών μέσω ενημέρωσης, το έχω επισημάνει και εγώ παλιότερα σε προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει μια επαφή με το Χεζόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί οριστικά.
1: Είναι
0: μια περίπτωση που ενδιαφέρει, αλλά από ό,τι πληροφορούμε τα τελευταία 24 ώρα, η δείξη των αδελφών Αγγελόπουλου δεν αποκλείεται, μάλλον το πιθανότερο είναι να κοιτάξει προς τον μαγικό κόσμο του NBA.
1: Αυτό,
0: έχοντας βέβαια και την οικονομική συνεισφορά του κυρίου Τσάκου.
1: Τότε πάμε πλέον σε άλλα επίπεδα, έτσι, βεβαίως. Τώρα αφήνεις υπονοούμενα.
0: Δεν αφήνω υπονοούμενα, το ρεπορτάζ το λέω, δεν το λέω εγώ. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός. Εγώ προετοιμάζω και τον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί τουλάχιστον για μια μεταγραφή από το μαγικό κόσμο του NBA.
1: Ναι, ο Σεφ και τα λοιπά. Είναι οι ίδιοι φουρνιέ, έχουμε και τους υπόλοιπους. Αν μας κάνει και κανένα όνομα από εκεί.
0: Και ίδιο Εβάν Φουρνιέ, να πούμε ότι ο Εβάν Φουρνιέ έχει τον τρόπο να προσελκύσει και λόγω του δικού του ονόματος και λόγω της 12ης του θητείας στο NBA και λόγω της ιδιοσυγκρασίας του και τον τρόπο που μπορεί να μεταδώσει τη θετική του ενέργεια σε κάποιο μεγάλο όνομα να έρθει στον Ολυμπιακό. Να το δείξει και από το YouTube πώς αντιδρά ο κόσμος του Ολυμπιακού σε κάποιες πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ.
1: Ναι, έτσι. Αλλά ναι, όχι πλέον. Έτσι όπως είναι και που θα δει, θα βλέπει ο Ολυμπιακός και με Φουρνιέ με. Είμαστε, ακριβώς δεν θέλει και πολύ όπως το λες. Έγινε, Κώστα μου.
0: Να σε καλά. Τι θέλεις, ποδόσφαιρο, είδες τίποτα από ποδόσφαιρο?
1: Από ποδόσφαιρο, κοίταξε, ο Σέρβος αυτός που ακούγεται, δεν ξέρω.
0: Αυτός ο Πόποβιτς, αυτός ήρθε πριν τις 5:30 το απόγευμα, έφτασε στο αεροδρόμιο για λογαριασμό του Ολυμπιακού, για να περάσει από τις καθιερωμένες εξετάσεις.
1: Ο Πόποβιτς.
0: Ναι. Μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Λέει κάτι πολύ καλή σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και θεωρώ ότι ιδανική στιγμή στον Ολυμπιακό. Για τους στόχους του τόνισε να πάρουμε τον double. Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στους παδούς του Ολυμπιακού, τόνισε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονάω να ζω στο γήπεδο. Και τι τον έκανε να πει τον ναι στον Ολυμπιακό, λέει, δεν μπορούσα να πω σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Αυτές ήταν οι ατάκες του λίγα λεπτά μετά την έλευσή του στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
1: Είναι ένας από εμάς πλέον με αυτές τις δηλώσεις που μας λες τώρα.
0: Το παιδί ξέρει, ήταν και στο Ερυθρό Αστέρα, που ο Ερυθρό Αστέρα είναι έντονα συναισθηματικά δεμένος με τον Ολυμπιακό. Είναι απόλυτα λογικό να ξέρει τι σημαίνει ο Ολυμπιακός, να νιώθει τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο να ξέρει και ο ίδιος την ευθύνη που θα έχει απέναντι στον κόσμο. Να πούμε ότι στον Ολυμπιακό από χθες το απόγευμα είναι και τυπικά παρελθόν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο διεθνής πορτιέρ, ο οποίος έχει αποκτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ και τυπικά έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε ο Γιάννης Τουρνάρας από τον Ηρακλή, προερχόμενος. Το παιδί αυτό στα 25-26 προέρχεται και από την οικογένεια του Ολυμπιακού, από τις ακαδημίες των Ερυθρόλευκων. Έχει κάνει τα πρώτα του βήματα, αγωνιζόμενος και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19. Έχει πάρει και πρωτάθλημα και με την ΚΑΠΑ 17 και με την ΚΑΠΑ 19 στο παρελθόν με τον Ολυμπιακό. Ξέρει από προαλτισμό. Να πούμε, έχει ήδη αποκτηθεί ο Παύλο Μαφαίο. Παύλο Μαφαίο έχει αποκτηθεί.
1: Μαφέρο,
0: ο Κώστας Φορτούνης.
1: Πώς λέγεται, ένα Σέρβος. Ο
0: Στάνιτς, του Στάνιτς στο τελικό στάδιο. Και να πούμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία, με τον Νταβίτ, με τον Κάρμο. Έτσι. Νταβίτ Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά την περσινή του θητεία στην Οβιέδο. Κάτοχος με τον Ολυμπιακό με το Κόμφερες το 23-24. Πολύ σημαντική συνεισφορά στον Νταβίτ του 24-25.
1: Καθοριστικός ο Κάρμο.
0: Πάρα πολύ καθοριστικός. Ο Αγκολέζος με κάτοχος πορτογαλικού διαβατηρίου.
1: Ναι.
0: Και από εκεί πέρα να πούμε ότι η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινάει τη Δευτέρα με το πρώτο προσκλητήριο από το Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του επί Ολλανδικού εδάφους.
1: Είναι, πρέπει να γίνουν κινήσεις καθοριστικές πλέον εκεί. Γιατί για τον μπάσκετ θα είπαμε, στο μπάσκετ έχει μια ομάδα επιτυχημένη, έτοιμη, στρωμένη, απλά βάζει τις πινελιές κτλ. Τώρα εδώ θες παίχτες κλειδιά σε θέσεις κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Για να και έχουμε την πρόκληση της Champions League ξανά. Και βέβαια και το πρωτάθλημα. Η ομάδα να αρχίσει να ρολάρει ξανά. Γιατί πέρσι, εντάξει, δεν ήταν πως σε έδινε στο Νατάλο.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός, είπαμε, εγκλωβίστηκε από το γεγονός ότι είχε πολύ μικρό ρόστερ. Και βεβαίως κάποιοι παίχτες οι οποίοι παίζανε 3 χρόνια στο κόκκινο.
1: Ναι, και αυτό βέβαια. Και η Ευρώπη μας ήταν. Και ειδικά με το Champions League επιβαρύνθηκε και η ομάδα κτλ.
0: Και όπως επιβαρύνθηκε και ο. Και ο Αγίου Μπελκάμπη, το πρώτο βιολί του Ολυμπιακού στην επίθεση, με την θητεία του στο Μαρόκο, εθνική Μαρόκο, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Έχασε το ρυθμό του. Ήρθε μετά στον Ολυμπιακό, ήταν ξεζουμισμένος, δεν μπορούσε να βγει μπροστά. Έχανε πολλά γκολ για την αξία του.
1: Έτσι, πρέπει να τα προβλέψουν αυτά. Δηλαδή, όλη τη σεζόν γι' αυτό είναι. Να έχει παίκτη, να αλλάζουν, να είναι. Και όλοι στο ίδιο επίπεδο. Όπως είναι το μπάσκετ, είδε στο Final Four. Και όλοι οι παίκτες βοηθήσαν, δεν ήταν
0: διαρκώς. Ακριβώς, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ φέτος, πήρε και την Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είχε 17 παίκτες οι οποίοι ο καθένας έδωσε κάτι παραπάνω.
1: Έτσι. Με την ίδια φιλοσοφία και στο ποδόσφαιρο. Να έχεις παίκτες, δεν αλλάζει, να κουράζονται, τραυματίζονται 1000. Να δούμε. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.

Πάμε πέρα στο και στα ρεπορτάζ Ολυμπιακό. Τα ακούσατε. Τα διάστημα που μιλάει Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε σε άλλε ομάδε τώρα. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίο πριν από λίγη ώρα πυροδότησε τη βόμβα Ράστοντερ. Ο λόγο για τον επιθετικό από την Τούν, Τζέικοπ. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου που ενισχύεται πάρα πολύ με αποτελεσματικές κινήσεις. Η δείξη του κ. Γιάννη Ραφούζου έχει ολοκληρώσει ήδη 5 μεταγραφές. Θυμίζουμε, είχαν προηγηθεί αυτές τον Ετιέν Καμαρά, του Τσάπρα, του goalkeeper Πένια από την Μπαρσελόνα και φυσικά του Ντεφράι, του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, του 4χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, πρωταθλητή Ιταλίας με την ομάδα της Ίντερ. Από εκεί πέρα, οι πράσινοι έκαναν το κόλπο γκρόσο με τον Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τη Δευτέρα το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και από την Τρίτη αναμένεται να ενσωματωθεί με την αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ένας παίκτης ο οποίος ο Παναθηναϊκός τον τσέκαρε αρκετό καιρό, πρωταθλητής με την Τούν να πούμε, και σίγουρα έρχεται να προσδώσει μια πλέον λύση για την ομάδα που δημιουργεί ο Τζέικοπ Νίστρουντ.

Πάμε να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά την έλευση του νέου προπονητή του κυρίου Λύση, του 40χρονου Ιταλού προπονητή, φέρεται να έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Είπαμε πιο πριν ότι λήφθηκε συνεργασία με το Σάστρε χθες απόγευμα. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με το δεξιοπόδαρο back half, Ισπανό back half, ο οποίος ολοκλήρωσε 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, στον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης θέλουν να ενισχύσουν την ομάδα με κάποια σπουδαία ονόματα και με ενίσχυση και το ελληνικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο ΠΑΟΚ είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Κοπενχάγη για την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, ο δικέφαλος του Βορρά προσπαθεί να εκμεύσει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε να κάνει δικό του τον διεθνή κεντρικό αμυντικό. Χατζηδιάκος, ο οποίος αγωνίζεται στην Κοπενχάγη και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έχει αρχίσει να συζητά με την Κοπενχάγη για τον κύριο μεταγραφικό στόχο και αναμετώπιστε. Και όπως αναφέρει ο Τούρκος ρεπόρτερ, οι Δανείοι αξιώνουν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ ώστε να πούνε ναι στην μεταγραφή του Χατζηδιάκου, την ώρα που ο ΠΑΟΚ φέρεται να δίνει ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, πριν από λίγη ώρα, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Άρης Ελουστόντο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Έφτασε στην συμπρωτεύουσα πριν από λίγη ώρα με ελεύθερη μεταγραφή από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο έμπειρος στόπερ θα γίνει η πρώτη μεταγραφική προσθήκη της θητείας του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά, μόλις οριστικοποιηθεί και τυπικά με τις υπογραφές στα συμβόλαια και την ανακοίνωση έναρξης συνεργασίας των δύο πλευρών. Μόλις τελειώσει το τυπικό σκέλος, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να σωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η οποία διεξάγεται στην Ολλανδία.

Σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, δεσμεύεται με τον Ιταλικό Σύλλογο με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Να αναφέρουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στη Las Palmas, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 19 συμμετοχές. Αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπαρσελόνα, με πέρασμα μάλιστα και από τις Ακαδημίες Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη, από την παρουσία του στο αλλικό ποδόσφαιρο. Ενδεικτικό είναι ότι με τη φανέλα του Ντινέζε μετρά συνολικά 41 συμμετοχές και 4 γκολ. Να πούμε στα αξιοσημείωτα στην ως τώρα πορεία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι ότι αποτελεί το νεότερο παίκτη που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπάγκερ Λεβερκούζεν μόλις σε ηλικία 16 χρονών, 9 μηνών και 15 ημερών.

Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν σταματά μόνο εκεί, κυνηγάει να χτυπήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό όνομα που είναι γνωστός από την παρουσία του στα γήπεδα της Ιταλίας, τόσο με τη φανέλα της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Ο λόγος για τον Ντεσίλιο, τον 43χρονο κεντρικό αμυντικό, Ματίας Ντεσίλιο, με ευθεία της Μίλαν και Γιουβέντους, η οποία στα τελευταία χρόνια τον παραγωγούν σε δανεικό σε αρκετές ομάδες της Ιταλίας. Στην τελευταία ομάδα, θυμίζουμε, ήταν η Έμπολη. Ντεσίλιο, ο οποίος αρέσει πολύ στους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι προσπαθούν με την σειρά τους να εκμεριεύσουν κάθε πιθανότητα ώστε να τον κάνουν τον δικό τους και να τον φέρουν στη Θεσσαλονίκη.

Και φυσικά θα τα παράληψή μας να μην πούμε ότι για δύο πολύ άσχημα περιστατικά που είχαμε αυτήν την εβδομάδα, μια εβδομάδα η οποία σημαδεύτηκε από δύο θανάτους που είναι κοντά στον χώρο του αθλητισμού που τον έχουν συγκλονίσει. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον χαμό του Τάκη Γκόνια, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, ο διεθνής μέσος που ξεκίνησε τη θητεία του στο την καριέρα του στο Λεβαδιακό και έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα σε Ολυμπιακό, σε Ηρακλή, σε Πανιόνιο, σε Sporting Gijón. Άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, νικημένος από την επάρατη νόσο, έβνε αγώνα κατά του καρκίνου πολλά χρόνια. Ο Τάκης Γκόνιας έγινε νεκρός με ακολουθία την περασμένη Πέμπτη. Πλήθος επωνύμων και άλλοτε συμπαιχτών του σε όλες τις ομάδες έσπευσαν να του πούνε ένα τελευταίο αντίο. Εμείς να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του. Μια τεράστια μορφή. Ένας από τους κορυφαίους παίχτες των τελευταίων 10 ετιών. Ένας παίχτης τεχνίτης της μπάλας. Από αυτούς που λείπουν πλέον τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση. Και βέβαια ένας παίκτης που πραγματικά θα μπορούσε να αφήσει εποχή αν λίγο το μυαλό του ήταν πιο συγκεντρωμένο στο καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Η άλλη αποχώρηση έρχεται από τον χώρο του βόλεϊ, σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ, από τον θάνατο του Ντάνιελ Καστεγιάννη. Ο Αργεντίνος, άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, είχε έρθει στη χώρα μας το σεζόν 23-24 οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Double Kings περίοδου. Άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα 65 χρόνια, χάνοντας τη μάχη με την επάρατη νόσο, από την οποία, με την οποία πάλευε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μέχρι το τέλος της ζωής του, να πούμε ότι ο Καστελάνη παρέμεινε κοντά στο άθλημα, μεταδίδοντας την γνώση του και την αγάπη του σε όλες τις γενιές. Και σίγουρα αυτός θα αφήσει πάρα πολύ δυσαναπλήρωτο κενό η απουσία του.

πάμε και στο χώρο του μπάσκετ, πάμε για τον Παναθηναϊκό που χτίζεται πλέον στα χέρια του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου Πολυνίκη Τεχνικού στο τριφύλι μετά από 14 χρόνια. Παρουσιάστηκε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς μέσα σε πολύ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει ο παδί του Παναθηναϊκού στο ΧΟΑΚΑ, με την πολύ μεγάλη επιστροφή. Ο ίδιος έδειξε πανέτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτό το δεύτερο του περάσμα στο Παναθηναϊκό, να τον οδηγήσει στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θέλοντας βεβαίως να πικάρει και τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, με τις 11 κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός, που έχει ήδη 7, θα επιδιώξει, όπως τον ειδικό συγγύη του τριφυλίου με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, να φτάσει το επίτευγμα των μερέγχες. Σίγουρα πολύ ψηλές οι βλέψεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Βέβαια, σε αυτό έχει να κάνει και η παρουσία του ανθρώπου που πραγματικά εκτόξευσε πολλά επίπεδα τον Παναθηναϊκό τα 14 χρόνια, τα 13 χρόνια που έχει στάξει του πάγκου. Ο λόγος για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος γύρισε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 1999. Και κάθεσε στον πράσινο πάγκο μέχρι το 2012, έχοντας 5 κατακτήσεις Ευρωλίγκας, έχοντας επίσης να επιδείξει 11 κατακτήσεις πρωταθλημάτων Ελλάδος. Ο πλέον επιτυχημένος τεχνικός τριφυλιού, δεν γίνεται να μην εμπνεύσει και τις επόμενες γενναίες των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για επιστροφή στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε πιο πριν, προχώρησε στην απόκτηση του Μουστάφα Φαλ. Για τα 3 επόμενα χρόνια ο Γάλλος center που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό μετά από μια πενταετία στους προβαλλητές Ελλάδος και Ευρώπης προτίμησε την προοπτική του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις ο Μουστάφα Φαλ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι μεγάλο του όνειρο είναι να κατακτήσει την Ευρωλίγκα και με το τριφύλι στο στήθος. Και σίγουρα έδειξε πανέτοιμος να ανταποκριθεί στη νέα προοπτική που ξεκινάει σε αυτή την καριέρα του στην Ελλάδα. Αναφερθήκαμε και στον Παντιό, ο οποίος αποτελεί την δεύτερη προσθήκη των κυπελούχων Ελλάδας. Ο Παντιό, γνωστός στο κοινό από τις αντιματρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ήταν από τους σημαντικότερους παίκτες της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο, που οδήγησαν τις νυχτερίδες στην κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος αλλά και στην πρόκριση μέχρι το Final Four του ΟΑΚΑ, που διεξήχθη το τρίμερο 22-24 Μαΐου. Ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ θα είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλι. Ο Παντιό, ένας πολύ σημαντικός παίκτης, μπορεί να βοηθήσει και στην περιφέρεια, μπορεί να βοηθήσει και κοντά στο καλάθι. Το Τριφύλι κινήθηκε μεθοδικά τις τελευταίες ώρες προκειμένου να ολοκληρώσει την συγκεκριμένη προσθήκη, πληρώνοντας το buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Βαλένθια, με την οποία ο Σενεγαλέζος γκάρντ κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και συμμετείχε σε αυτό το Final Four της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγη ώρα, πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή, ο κ. Γιαννακόπουλος την είχε προαναγγείλει, όπως συνηθίζει να κάνει, με ένα του μια ανάρτηση στο Instagram. Έτσι, σε λιγότερο από μια εβδομάδα στην επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές κινήσεις με τη σφραγίδα του Σέρβου προπονητή και ο σχεδιασμός για στελέχωση του ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς.

Να πούμε ότι ανάποδο δρομολόγιο από αυτό που ακολούθησε ο Μπαντιό, ακολούθησε τώρα ο Σόρτς, ο DJ Σόρτς, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα παίξει στη Βαλένθια. Ο Αμερικανός Άσος, ο οποίος αποδεσμεύτηκε τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα και θα αποτελέσει ουσιαστικά τη διάδοχη λύση για τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινωθεί εντός των ημερών από την διοίκηση του Ολυμπιακού.

Πάμε να περάσουμε στην Μπασκετική ΑΕΚ, εκεί όπου η Ένωση έχει ξεκινήσει σιγά σιγά το σχεδιασμό της για την επόμενη χρονιά, μετά και την ανανέωση συνεργασία της με τον Dragan Sakota. Οι κυτρινόμαυροι εξετάζουν κάθε περίπτωση που υπάρχει στον ορίζοντα. Ένας από τους βασικούς στόχους που εξετάζεται είναι ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ για την ενίσχυση στη front line. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε επαφές με την πλευρά του 25χρονου Νιγηριανού forward, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Στρασβούργου. Έχοντας ως βασικό του όπλο τα αθλητικά προσόντα και την εξαιρετική του παρουσία πάνω από τα καλάθια, ο ύψος 2 μέτρων και 6 εκατοστών άσος κατέγραψε φέτος 28 συμμετοχές, έχοντας 12,8 πόντους μέσω όρο, 9 rebound, 1 assist, 0,8 κλεψίματα και 0,7 block ανά παιχνίδι σε κάτι περισσότερο από 27 λεπτά συμμετοχής.

Πάμε περάσουμε και στο εξωτερικό. Να πούμε για τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ούνιξ Καζάν μετά από 5 χρόνια ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευση πίσω στο συμβόλαιό του. Ο Κουράτης προπονητής υπέγραψε τη ρώσικη ομάδα το 2021, η οποία αγωνιζόταν στην Ευρωλίγκα, ενώ 2 χρόνια αργότερα την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και επιθυμεί στο παρελθόν είχε βρεθεί στο τιμόνι τόσο της Μπασκόνια όσο φυσικά και της Ανατολού Εφέσου.

Πάμε και στο μπάσκετ της Μπαρτσελώνα, εκεί όπου στη δικαστική αίθουσα φαίνεται ότι θα είναι αποφασισμένος να οδηγήσει στην Μπαρτσελώνα ο Μάικ Τζέιμς. Αυτό υποστηρίζει σχετικό δημοσίευμα οι έγκυροι Mundo Deportivo, κάνοντας γνωστές τις ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την υπόθεση. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο Αμερικανός point guard και η Ισπανική ομάδα είχαν δώσει τα χέρια με τον Τζάβι Πασκουάλ να εγκρίνει τη συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Μάικ Τζέιμς έμενε ελεύθερος από την Μονακό, έχοντας μάλιστα υπογράψει και σχετικά δεσμευτικά έγγραφα. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση του Πασκουάλ, η καταναλωτική ομάδα άλλαξε στάση και δεν θέλει να προχωρήσει την επικύρωση της συμφωνίας με τον Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό πρώην άσο της Μονακό να αντιδρά στην αλλαγή της τακτικής αυτής της Μπαρτσελώνα και φέρει να είναι αποφασισμένος να απευθυνθεί στα δικαστήρια διεκδικώντας ένα ποσό ως αποζημίωση αν δεν πιστεί η ομάδα να τηρήσει τη συμφωνία της.

Πάμε και σε μια είδηση τελευταία στιγμή που αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει δικό του τον Μπέταρ Στάνιτς. Ο νεαρός μέσος της Λουντογκόριτς που αποτελεί το νούμερο ένα στόχο της ομάδας του Κοσέλης με τη Λίμπαρ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και όπως αναφέρεται στην γειτονική χώρα φέρονται απομένουν μόνο κάποια διαδικαστικά κομμάτια για να ολοκληρωθεί αυτή η σπουδαία μεταγραφή η οποία εφόσον ευοδοθεί θα εκτοξεύσει πολλά επίπεδα τον Ολυμπιακό στο κομμάτι της δημιουργίας.

Και τώρα βρισκόμαστε περίπου 3 λεπτά πριν οι δείξεις του ρολογιού δείξουν 10. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια αυτές στο τέλος της. Για αυτό το δίωρο, το αθλητικό δίωρο κοντά σας ήταν στη ρύθμιση του ύπου ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παρελόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο. Το πρώτο Σάββατο του Ιούλη θα είναι 4 του Ιούλη, μετά θα τα ξαναπούμε στις 8 το βράδυ. Όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο εδώ και περίπου 5 μήνες, 8 με 10 εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού με την αθλητική σας ενημέρωση, την έγκαιρη και έγκαιρη θέλουμε να πιστεύουμε και διαδραστική δική σας αθλητική ενημέρωση, ώστε να περάτε ωραία, να προσέχετε τους εαυτούς σας και πολύ μουντιάλ να βλέπετε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους.
1: Α, κυρίες και κύριοι, Ηλίας Κακραμάνης στο μικρόφωνο, μπες και πες η εκπομπή, Εφραίμ Καραλαμπίδης στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Το 210-710-8000 είναι το τηλέφωνο, όπως ξέρετε, του Ράδιο Μάγη, αυτού του αληθινού, αληθινά, ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε. 210-710-8000. Και αφού διαβάσουμε τη φίλη μας τη Μαρία Τικότη, καλησπέρα, γεια σου Μαρία. Καλησπέρα Ηλία, καλή εκπομπή. Άλλη Μαρία από εκεί. Πολέμη, πάμε, έχουμε ήδη Εφραίμ. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Γεια σου Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, η Μάρα είμαι.
1: Γεια σου Μάρα.
2: Νομίζω κάνω ποδαρικό σήμερα.
1: Δεν ξέρω, με τα αριστερό ή με το δεξί.
2: Πάντα με το δεξί.
1: Το δεξί, ε.
2: Πάντα με το δεξί, πάντα με το δεξί.
1: Άμα πάει όμως το δεξί, μετά πάει το αριστερό δεύτερο.
2: Εντάξει, και εσύ δεύτερο.
1: Αν πάει το αριστερό, πάει μετά πάλι το δεξί.
2: Κοιτάξτε, μην το κάνουμε όπως είναι τα γάλματα στην Αίγυπτο. Ε. Πρώτα προτάσουν το αριστερό το πόδι, ναι, και δείχνουν δύναμη και έπαρξη. Όχι, εμείς μπαίνουμε με το δεξί. Πάντοτε.
1: Τα γάλματα τι, δεν το κατάλαβα, στην Αίγυπτο.
2: Τα γάλματα λοιπόν στην Αίγυπτο, συνήθως, εκτός ότι τα έχουν θηριώδη, τεράστια, ναι, τις περισσότερες φορές τα δείχνουν να είναι το αριστερό τους το πόδι. Αυτό το ξέρω γιατί είχα πάει όταν ήμουν πιτσιρίκι και 15 χρονών. Αλλά το θυμάμαι γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και το αριστερό το πόδι πάντοτε είναι μπροστά και δείχνει ότι είναι σε κατάσταση εγρήγορη.
1: Εν κινήσει, ας το πούμε έτσι.
2: Εν κινήσει, ναι. Εντάξει, πολύ, καμία σχέση βέβαια με τη γλυπτική και με την αισθητική των δικών μας αρχαίων αγαλμάτων. Αυτά είναι πιο, ξέρεις, άλλωστε, πιο χοντροειδή, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν και αυτά τη δική τους χάρη.
1: Βέβαια, και η Αίγυπτος δεν είναι καμιά, έχει πολιτισμό.
2: Πολύ, Ηλία, πάρα πολύ. Και ειδικά το καινούριο μουσείο στο Κάιρο, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό, δεν έτυχε βέβαια να το, δεν έχω πάει, αλλά από αυτά που ακούω είναι ένα φοβερό μέρος για να το επισκεφτεί κανείς.
1: Νομίζω ότι θεωρείται από τα μεγαλύτερα του κόσμου αυτή τη στιγμή.
2: Ακριβώς, και μάλιστα.
1: Αλλά λέμε αυτό, ένα μεγαθύριο έγινε πριν από κάποια χρόνια τώρα.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε αυτό, όταν μετέφεραν τα γάλματα του Ραμσί, ξέρω εγώ, του Τάδε Φαραώ, πηγαίνανε με θρησκευτική ευλάβεια, τα συνοδεύανε. Ναι. Η Αιγύπτη μου έκανε φοβερή εντύπωση. Γιατί εκεί τιμούν τον πολιτισμό τους. Εδώ τίποτα. Εντάξει, μην αρχίσουμε την κρίνια τώρα πάλι. Τέλος πάντων, εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Πήρα για το θέμα ότι δεν ξέρω, πάλι θα μου πεις πάλι κακά πράγματα λες, δηλαδή δυσάρεστα. Ναι, αλλά αφού αυτή είναι επικαιρότητα και αφού έχουμε και εμείς παιδιά, δεν πρέπει να αναφέρουμε. Δηλαδή, βλέπεις, γυναίκα επιτίθεται στο δικό της, 29 χρονών.
1: Τι έκανε? Αυτή 29 χρονών μαχαίρωσε τον...
2: Ναι, τον 24χρονο. Τώρα με σχολείς με το παιδάκι, πήγε τέλος πάντων.
1: Μπορεί να θέλει να του κάνει τα τούμορ.
2: Μόνο. Φιλία, δεν ξέρω. Πάντως αυτός είχε, όχι, αυτή ισχυρίστηκε ότι αυτός είχε προσπαθήσει να την πνίξει. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, επειδή όμως τα ζούμε όλα αυτά και επειδή καλοκαιριάζει και μπορεί και ζέστη να επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, λίγο, ρε παιδιά, λίγο προσοχή. Οι άλλοι, τότε στο Φάλιρο στη Ρόδο, τι έγινε. Μας έχουν πάρει χαμπάρι κεφαλάκι ξένοι, έτσι, και γελάνε. Μέρα μεσημέρι, στο ΕΚΑΒ, έτσι, στη Ρόδο, ανέβηκε ένας τουρίστας ολόγυμνος, στην οροφή του ΕΚΑΒ και χόρευε.
1: Συγγνώμη, ανέβηκε στην οροφή, που ανέβηκε?
2: Στην οροφή ενός ΕΚΑΒ, ενός αυτοκινήτου του ΕΚΑΒ.
1: Αχα.
2: Ναι, και χόρευε. Τι χόρευε, δεν ξέρω.
1: Μήπως τον είχε πάει πριν νοσοκομείο, τον έσωσε και από τη χαρά του?
2: Πάντως ήρθανε και τον μάζεψαν, νομίζω με ψυχιατρική ειδικότητα άνθρωποι. Έμα τώρα. Εντάξει, και μετά λέμε γιατί μας παίρνουν φαλάκι όλοι οι ξένοι και γελάνε.
1: Τώρα αυτό μεταξύ μας, για να το κάνει αυτός εκεί, δεν αποκλείεται να ήταν λίγο κάτι αρπαγμένο λίγο,
2: Εννοείται, βρε Ηλία μου, είναι δυνατόν να ανεβαίνει τώρα όπως εγέννησε η μάνα σου πάνω στην οροφή ενός νοσοκομιακού αυτοκινήτου και να χορεύεις και να το διασκεδάζεις? Τι σημασία και αν ήταν μέρα, αν ήταν νύχτα, χειρότερο που ήταν και μέρα. Αλλά γενικά η Ρόδος πάσχει κάθε χρόνο από εκεί. Αν το θυμάσαι, είτε με μεθυσμένους, είτε με το άνεμο. Πάρα το παιδί δίνουμε το στίγμα μας. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Σε αυτό δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς αυτό.
2: Εσύ, Ηλία, πού είναι όμως να κάνουμε τέτοια.
1: Εντάξει, δεν θα πάει τρέξει αστυνομία από τον βουτήξη, μόλι πάει ένα τρελό και πάει να ανέβει κάπου πάνω. Αλλά σαν περιστατικό μου αρέσει που λες, γιατί είναι σαν να κάνεις πραγματάκια έτσι ανασκόπηση ημέρας. Αλλά το αν ανέβει και τώρα πάνω, ποιος να τον προλάβει. Ή τα πει οι άνθρωποι του ΕΚΑ. Μπορεί να πει πιο πέρα και ανέβει κάποιος πάνω και αρχίζει και χορεύει. Τι θα του κάνεις.
2: Τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα. Καλά λέγανε οι δικοί μας λίγο μαγκούρα, δεν βλάπτει.
1: Αλλά δεν μου λες η συνέχεια αυτού νου, τι έγινε.
2: Τον πιάσανε.
1: Κακός, κακός. Έρε όπως ήταν εκεί πάνω, ανεβάσουν ένα κρεβατάκι, να τον βάλουν πάνω, να του περάσουν λουράκια, να τον βάλουν μέσα και τον πάνε.
2: Να τον κάνουν βόλτα, Ηλία, ναι.
1: Και να τον πάνε στο δαφνί της Ρόδου, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω κάτι, από τέτοιους δεν χρειάζεται να πας στη Ρόδο να βρεις. Βρίσκεις και εδώ πάρα πολλούς που δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος να τους πάρει. Πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους να παραδίδονται. Και να πούνε, οικειοθελώς ήρθαμε.
1: Τι να πούμε, έχει, τουλάχιστον είναι ευτράπελα αστεία αυτά μπροστά σε τραγικά που συμβαίνουν.
2: Καλά, ναι, εντάξει, γιατί με τους φόνους και με όλα αυτά και με αυτόν που είπε, λέει κάπου, προέκυψε ένας διάλογος με τη γυναίκα, το αυτός ήταν παντρεμένος, αυτός που σκότωσε τη 43χρονη και την έφεψε στο χωράφι και λέει θα τη βρούνε την παλιό. Τέλος πάντων, είπε έναν απρεπή χαρακτηρισμό. Δηλαδή το πρόβλημά του ήταν θα τη βρούνε.
1: Τώρα το χαρακτηρισμό ότι... Κοιτάς και δεν κοιτάς τότε της έριχνε της γυναίκας, τη σέβαζε αυτά, του έδινε το αυτό, τη χτύπαει, τη πήρε μετά το ξύλο, τη έριξε που έλεγε μη με χτύπησε.
2: Καλά η αστυνομία δεν ήξερε ότι εφόσον αυτός είχε χωράφει, θα ήταν εκεί κάπου χωμένη. Είναι δυνατόν να ξέρει που είναι αν δεν τον έχει κάνει το φόνο. Η γυναίκα του τον υπερασπίζεται, να ξέρεις. Ωραία, σοβαρή γυναίκα είναι και αυτή. Εντάξει, δεν έχω.
1: Αφού πήγε η γυναικούλα και δεν πρόλαβε να πάει αυτή αφού τον υπερασπίζεται. Και είναι τυχερή.
2: Τυχερή, αλλά κοίταξε να δεις. Δεν, άμα ήθελε να ήταν...
1: Ηρωνικά σωστή, το λέω, ότι το αυτή που τον υπερασπίζεται με αυτά που έχει κάνει είναι ηλίθια. Αλλά έπρεπε να την έχει κάνει αυτή, να σου πω εγώ. Θα αν θα κλαίγανε δική της τώρα. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Λέω.
2: Λοιπόν, άντε τώρα. Άντε, δεν λοιπόν, παίρνουνε χάρος.
1: Okay.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Ηλία.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν. Ναι παιδιά, τι να πεις πάνω σε αυτά. Είναι τώρα τόσα πραγματάκια που μακάρι να ακούμε τέτοια ψήλο ευτράπελα. Όχι το σκοτωμό της γυναίκας, ενώ αυτό ανέβηκε πάνω στο 166, ναι, στο ασθενοφόρο ή έκανα τέτοια πράγματα, παρά αυτά τα φοβερά που ακούμε. Λοιπόν, 2-10 παιδιά 7-18.000, να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Μίλαγα με ένα εκπαιδευτικό πριν έρθω, παιδιά, εδώ. Έπιασα με κουβέντα ένα καλό παιδί και η μάνα του καθηγήτρια, τώρα διευθύντρια ήτανε, γιατί μου λέει κάποια στιγμή η μάνα μου πως έχουν γίνει ακέτες εκπαιδευτικοί, μου λέει. Λέω, γιατί το λες αυτό? Η μάνα μου που ήταν, λέει, τώρα υπεύθυνη, ήταν διευθύντρια, ήτανε καθηγήτρια, ήτανε και αυτός όμως καθηγητής. Έβγαινε έξω ρε σαν άντρας και λέει, τι κάνετε ρε απέξω από το σχολείο μου? Τώρα, μου λέει, είναι τόσο μπασταρδεμένα τα σχολεία που βλέπω διευθυντής απ' έξω να πουλάνε ναρκωτικά και λέω, όχι, όχι, δεν φωνάζω την αστυνομία. Τόσο πολύ, του λέω, γιατί κατηγορείς τον αδέλφο σου? Αφού, μου λέει, είναι όλοι, αφού είναι περισσότεροι και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν διπλώματα. Δεν, μου λέει, υπήρχε υπουργός, δεν το κατάλαβα καλά αυτό μου είπε. Δεν είδες που υπήρχε υπουργός χωρίς να έχει δίπλωμα? Έκανε πως είναι εκπαιδευτικός, λέει. Ποιον υπουργό εννοούσε, παιδιά? Εντάξει, μην νομίζει κανείς ότι το λέμε τώρα εναντίον του Τσίπρα. Λοιπόν, και μου το λέει τεκμηριωμένα. Δεν γίνεται, μου λέει, εκπαιδευτικοί, πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει και τον υπομένω εγώ εκεί μέσα να κάνω συνεργασία πολλές φορές και εις βάρος των παιδιών, λέει, γιατί οι γονείς, αλλά από εκεί μεγάλο. Του λέω, σε αυτό έχεις δίκιο, το έχω πει και σαν αδελφός σου διευθυντή. Όταν μου είπε, δεν ασχολούμαστε, λέει, δεν μπορώ εγώ να έρχεται ο καθένας να κάνουμε, τους πειράξαμε την. Πριγκίπισε και εμείς πειράξαμε το βουτυρόπεδο και να μας στέλνουν να μας φοβερίζουν και κομματικά και χρόνια πριν και να μας απειλούν να μας στείλουν αλλού. Είναι διαλυμένα από παντού και εκεί δε μόνον. Και οι καθηγητές εκεί πέρα, πολλοί οι οποίοι είναι ανίκανοι να εκπαιδεύσουν και να κοντρολάρουν τα παιδιά και αγωνιζόμαστε κάποιοι άλλοι, μου λέει, και κόντρα σε κάποιους καθηγητές που δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν γίνεται, μου λέει, να γίνεται απ' έξω να πουλάνε. Λέω, για να το λες, λέω κάτι ξέρεις. Να πουλάνε απ' έξω και διευθυντή να σου λέει, όχι, δεν μπορώ να φωνάξω αστυνομία. Μάλιστα. Και μετά λέει, νομίζει κανείς ότι τα βάζουμε όταν λέμε πως φταίμε πέρα από οι γονείς οι ίδιοι, πρώτη αιτία και πρώτη υπεύθυνη των παιδιών. Αλλά οι δεύτεροι γονείς είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, παιδιά. Αν εκεί είναι ανίκανοι, αλίμονο στο παιδί. Δεν μαθαίνει όχι μόνο γράμματα, αλλά δεν μαθαίνει και τίποτε που να έχει σχέση με το να μπει σε μία σειρά το παιδί. Και είναι το μπάχαλο εκείνο που ακούς τον τύπο και λέει μη λάμδα κάπα το δάσκαλο και το καθηγητή. Και γελάνε όλοι μαζί. Τόσο πολύ έχουν πέσει στα μάτια των μαθητών. Είναι που είναι και τα παιδιά αυτά που είναι, δυστυχώς, και αποτελειώνουν να τους έχουν πάρει τον αέρα. Και αγωνίζονται κάποιοι καλοί εκπαιδευτικοί. Δεν αφιβάλλω ότι υπάρχουν, πάντοτε θα υπάρχουν οι καλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι οι κακόμεροι αγωνίζονται και αυτοί και προσπαθούν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν, να διδάξουν ή να καταφέρουν να βάλουν φρένο στην αλητεία των παιδιών μας. Πειράζονται μερικοί όταν κάνουμε σχόλια, παιδιά. Μου έχει κάνει εξής εντύπωση. Ευτυχώς έχουμε καλούς ακροατές. Δεν τους κάνω κοπλιμέντο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ακροατές που όταν ακούσουμε κάποιος και κάνει μια κρίση για τα στραβά μας, επεμβαίνει, λες και ζει κάπου αλλού. Λες και δεν βλέπει την πραγματικότητα γύρω. Λες και εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ πέρα, είναι να κατηγορήσουμε τα παιδιά όταν είμαστε γονείς. Αντίθετα, μήπως προφυλάξουμε και σώσουμε τα παιδιά, τα λέμε αυτά. Και μα τα παιδιά μας, λέει, δεν φταίνε. Τι δεν φταίνε τα παιδιά? Άλλος άνθρωπος που μιλάω πριν από λίγο, που έχω πει και άλλο κρούσμα για άλλους φίλους μου που έχουν μαγαζιά. Μιλάω, Ηλία, δεν μπορώ να βρω το κλείνω το μαγαζί. Μας έχει συντλήψει, λέω, το ξέρω, μη μου λες. Λέω, το ζω με τους φίλους που είχα όλα τα χρόνια, μου δίνανε, που ήταν σπόνσορες σε δώρα και κρατάω φιλίες και μου έχουν πει τι τραβάτε. Δεν μπορεί να καταλάβεις, μου λέει, ένας φορεί μετά τον άλλον, ο ένας προπληρώνομαι, αυτό κλείνομαι, κλείνομαι, λέει, εγώ παρακαλώ να κλείσω. Τόσο πολύ του λέω, ναι, μου λέει, να κλείσω, να σωθούμε. Κάνουν επίτηδης πολιτεία να μας κλείσουν όλους και να αφήσουν κάποια μεγαθύρια, κάποιες πολυεθνικές, γι' αυτό είναι και μαζεμένα πολλά μαγαζιά μαζί, οι προϊόντα δηλαδή πουλάνε, καταλαβαίνετε, να μην πω τώρα πού, που πουλάει ένα μαγαζί. Έτσι θα το κάνουμε, θα τα πουλάνε όλα κάποια μαγαζιά και θέλουν να εξοντώσουν τους μικρούς. Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση είναι, ψάχνω να βρω υπάλληλο και δεν μπορώ να βρω. Μου λέει η άλλη, έρχεται εδώ, τα βρίσκουμε σε όλα. Δίνουμε ένα τη Δευτέρα την πρώτη μέρα δουλειάς, δεν έχει φέρει καμία αντίρρηση γιατί την κάλυψα σε όλα και τη Δευτέρα δεν έρχεται στη δουλειά. Έρχεται η άλλη εδώ, μιλάμε. Μου λέει, ήρθα κοίτα το μαγαζί πριν. Α, είναι μακριά. Γι' αυτό ήρθα πριν να το δω. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά. Λέω, και ωραία, και πού το αποδίδεις αυτό? Γιατί μου λέει, βολεύονται. Χατζηλικάκι του πατέρα, χατζηλικάκι τη μάνα. Κάτι εκεί πέρα, αυτά τα βοηθήματα που δίνουν και τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι η κατηγορία τα πιο νέα μας παιδιά. Άλλο από κάποιους που δουλεύουν και σκίζονται να βρουν δουλειά. Οι περισσότεροι, μη σας πειράζει όταν λέμε με ένα φραπέ στο χέρι. Μη μας πειράζει η πραγματικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Ο έλα, Πάνος με τι κάνει?
1: Έλα Πάνο, καλά φίλε εσύ.
3: Καλά, καλά. Δόξα βέβαια εδώ. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια να είσαι καλοσύνη.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω μα είδες το βίντεο που πήγαν ο Ανδριανός και ο Πλεύρης και οι κολαούζοι τους στην Αργολίδα, στη Λαϊκή.
1: Ναι.
3: Ξέρεις, και τους κάναν μια φοβερή υποδοχή.
1: Δεν το είδα Πάνο.
3: Οι λαϊκατζίδες.
1: Να σου πω, συγγνώμη φίλε, σε ποια λαϊκή?
3: Αργολίδα.
1: Α, κάτω Αργολίδα.
3: Λοιπόν, εκεί που θέλω να εστιάσω ρε Ηλία όμως είναι, και για να το καταλάβει ο κόσμος επιτέλους, μας έχουν χειρότερα, τι να σου πω, δηλαδή γελάγανε, τους τα έλεγε ο άνθρωπος, ο Λαϊκατζής, γελούσανε. Ήταν αυτός ο Ανδριανός, να μην αρχίσει να στολίζει τώρα γιατί δεν θες, ναι, και σέβομαι, και να γελάει και να λέει, τι έχετε πάθει, λέει, τι δεν σας έχουμε κάνει, τι δεν σας έχουμε δώσει, που δεν τους έχουμε δώσει τίποτα, έτσι. Και να τους λέει, τι δεν σας έχουμε δώσει, να αναρωτιέται. Ο άλλος ο πλεύρης δίπλα να γελάει, να χασκογελάει. Δηλαδή τέτοια ειρωνία, τέτοια κατάντια μας έχουν τίποτα, δεν μας βλέπουν καθόλου, Λία, καθόλου.
1: Δεν το είδα, πιστεύεις το βίντεο αυτό, δεν σχολιάζω.
3: Δεν μας βλέπουν,
1: γιατί εσείς σχολιάζετε
3: καθόλου
1: και δέχομαι ό,τι λέτε, δεν μπορώ να πω και είναι να κρίνω
3: σαν,
1: τι.
3: Λία, είναι σαν να λένε, εντάξει, πείτε, ξεσπάστε, εμείς έχουμε ο καθένας. Εμείς έχουμε τα σπίτια που έχουμε, τα 15 και τα 20 και τα 50. Mm. Εσείς ομολυσάτε και πεθαίνετε της πείνας. Στα παπάρια μας σας γράφουμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Έτσι ένιωσα, Ηλία, που το είδα. Mm. Δεν τους μοιάζει, δεν τους καίγεται καρφάκι. Τέτοια σκατοψυχιά, ρε φίλε. Τέτοια. Είπαμε, αλλά τέτοια σκατοψυχιά.
1: Λοιπόν.
3: Ένα αυτό.
1: Ναι.
3: Το άλλο, Κρήτη, που έχουν γεμίσει με λαθρό, πάνε να εξαφανίσουν την Κρήτη. Έκανε βίντεο ο Σερέτης, έβγαλε έναν ψαριανός, έναν κύριο που λέγεται ψαριανός, κριτικός. Σκοπός είναι να αφανίσουν την Κρήτη. Να την αφανίσουν. Γι' αυτό και τη γεμίζουν με μετανάστες. Δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι οποίοι θα μας φάξουν, έτσι, όταν πάρουν το ok. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να κλείσω, η Λία είδε ένα βίντεο το οποίο είναι συγκλονιστικό και αναρωτιέμαι, αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν? Εγώ πραγματικά ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω και εξηγούμε. Στην Κίνα έδειξε, στην Κίνα, ναι. Έδειξε μία Κινέζα που καμάρωνε δίπλα σε μία στρατιά από ρομπότ, στρατιά όμως μιλάμε, όπως τα ακούς, τα οποία ήταν εκπαιδευμένα στις πολεμικές τέχνες, και έδειχνε στον δρόμο τώρα τους Κινέζους που παρατηρούσανε, παρακολουθούσαν, με θαυμασμό οι ανόητοι, που να ξέραν τι έρχεται με όλο αυτό. Και έδειχνε τον αστυνομικό, τον φυσιολογικό, τον άνθρωπο, τον αστυνομικό, και δίπλα το ρομπότ τον αστυνομικό να περπατάει. Και λέω, δηλαδή, αυτό τι θα γίνει, ότι θα βγάζουν τα ρομπότ της αστυνομίας όταν ο άνθρωπος θα ξεσηκώνεται και τα δικαιώματά του θα πηγαίνει κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων και στους διαβόλους. Και θα βγάζουν αυτούς. Αυτό το μέλλον επιφυλάσσουνε στον άνθρωπο. Ένα συγκλονιστικό βίντεο, Ηλία.
1: Πέτυχα πάντως ένα βίντεο, αν λέμε το ίδιο πάνω, που ήταν ρομπότ αστυνομικοί, όπως λες εσύ. Μπορεί να εννοούμε και το ίδιο. Κανονικά και κάτι άλλο, ρε παιδί, είδα και ρομπότ σκύλους.
3: Το έχω δει και αυτό, ναι, υπάρχει.
1: Αστυνομική,
3: Ναι, κανονικά. Τελικά το Terminator, που γενικά όλες οι ταινίες που βλέπαμε πιτσιρίκια,
1: βέβαια,
3: έχουν μεγάλη δόση αλήθειας, το τι ετοιμάζανε.
1: Όχι μεγάλη, θα εξηγήσω μετά πάνω σε αυτό.
3: Έγινε, Ηλία.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πάνω.
3: Σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
1: Σε ευχαριστώ πάνω, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όχι μόνο μεγάλη, φίλε, οι μεγαλύτερες παραγωγές, επειδή είναι πατροναρισμένες από κέντρα ιδιαίτερα, είναι να προετοιμάσουν τον κόσμο στο τι θα γίνει. Όταν γυριζόταν το πρώτο έργο διαστημική αυτός επαφές, στενές επαφές τρίτου τύπου, μπορεί να λέγανε κάτι, τώρα δεν θα αναφέρω 2-3 σκηνοθέτες οι οποίοι ήταν γνώστες με πατροναρισμένοι οικονομικά, να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπουμε ταινίες τις οποίες όπως αυτή ανέφερες πριν με τα ρομπότ, έχουν την ίδια, ειδικά την ίδια αποστολή για τον άνθρωπο. βγαίνει ταινία, προσέξατε, πριν από 10 χρόνια περίπου, 10 και 15 μπορεί να ήταν. Κάτι που δεν ήταν λογικό, προσέξατε, που ήταν ταινίες του Hollywood, φοβερή καταστροφή να παίρνει την πόλη ολόκληρη, τα νερά να παίρνουν σπίτια. Δεν είχε ξαναγίνει όμως στην ανθρωπότητα τέτοιο κακό. Και είχε βγει τηλεόραση, βλέπαμε τις εικόνες. Δηλαδή, τώρα τελευταία, όπως είδατε, μερικά χρόνια, είναι φαινόμενο συνηθισμένο, πλάνα που τρελαίνεσαι. Να φεύγει ολόκληρο χωριό. Αυτά τα είδαμε σε ταινίες καμιά δεκαπενταριά χρόνια πριν. Και έλεγες, έλα ρε, τα γενιές, θα πάει το νερό τώρα με τον πρώτο όροφο. Σιγά ρε, μην πάρω ολόκληρο τώρα να κατεδαφείς. Σιγά αυτός ως το ανεμοστρόβιλος που θα τα κάνει λίμπα όλα, 50.000 άστιγοι. Κι όμως ήταν η προετοιμασία ακριβώς το τι έρχεται αργότερα. Και εκεί αναρωτιέσαι, τι κάνουν τους μάγους? Όχι. Ξέρουν τι θα γίνουν και γι' αυτό φτιάχνουν τα έργα αυτά. Δεν είναι επιθείες, δεν είναι medium, να πεις τάχα πώς το έχει κάνει. Είναι γνώστες σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Λοιπόν, όσο τώρα για αυτό το θέμα της Κίνας, είναι τόσο προχωρημένη η Κίνα, το λέω συχνά εγώ εδώ. Και θα νομίζει κανείς ότι έχω καμία ιδιαίτερη η συμπάθεια ή αντιπάθεια όταν κάνουμε μια κρίση για ένα κράτος. Είναι προχωρημένη σε όλα. Είναι ήσυχη, δεν δείχνει, ακόμη και στρατιωτικά πιστεύω. Γι' αυτό και για αυτή την πυγμή αυτός ο, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, ο αρχηγός τους, διότι ξέρει τι έχει σαν χώρα και ξέρει τι πρόοδο έχουν, που μας έχουν πνίξει η Κινέζικη αγορά, είδατε πως έχουν. Και αφού λοιπόν μας βγάζουν κάτι πραγματάκια που λες, δεν γίνεται, ρε, τι έχει βγει αυτό και σου ξύνει τα χέρια, τι κάνει αυτό και σου κάνει αυτό, τι κάνει. Φανταστείτε σε τι άλλους τομείς έχουν τέτοια επιτέγματα που απλώς δεν έχουν φανερωθεί ακόμη. Και έχουν φανερωθεί όλα αυτά τα οποία μην μας εκπίτσε, λέμε Κινέζικη, τι είναι αυτό που βγάλανε πάλι οι Κινέζικοι. Και μερικοί λένε, τώρα σιγά τώρα βγάλανε αυτά. Εύχομαι να μην έχουμε, που θα είναι δεδομένο, ποτέ καμία σύραξη με Κινέζους που τότε θα δείξουν τη δύναμή τους. Και το λέω χωρίς να έχω καμία ούτε συμπάθεια ούτε αντιπάθεια, αλλά πρέπει να βρίσκομαι και να βλέπουμε αυτόν τον εργατικό λαό που έχει πνίξει την ανθρωπότητα. Δεν ξεχάσω το φίλο μου, το ταξιάρχη του Στεργίου, εκεί στους Αγίους, που έχει 2-3 μαγαζιά ταξιάρχη Στεργίου, οπτικά και τέτοια. Πριν από χρόνια μου κάνει, χρόνια πολλά, πήγα, μου λέει, Ηλία, στην Κίνα. Δεν μπορώ να καταλάβεις τι είδα. Λέω κι εγώ, τι θα μου πει. Πηγαίνω, μου λέει, στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μέναμε και βλέπω απέναντι. Αν μου έχει μείνει, ήταν και λίγο, είναι κωμικό αυτό, είναι σαν ανέκδοτο. Βάφουνε κάτι μπαλκόνια τα οποία είναι απέραντα. Τώρα τι ήταν στην πολυκατοικία, αυτή ήταν, ξέρω εγώ τι διάλογο φτιάχνανε. Είναι, μου λέει, τόσοι πολλοί Κινέζοι που κρατάει ένα πινέλο ο καθένας, μου έχει μείνει, γιατί με το είπε κάτι, λέω, εσύ ξαναπέστε μου, ταξιάρχη. Κάνουν, λέει, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, και έχουν 1000 άτομα, έχουν τελειώσει 1000 μέτρα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μου έχει μείνει αυτή η κίνηση, μου λέει, δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτό που είδα, μου λέει, το θέαμα, τόσα εργατικά χέρια. Ήταν σαν κινήσεις. Ρομπότ, παπ, παπ, παπ, και είχαν καθαρίσει αυτό που, όπως ξέρετε εμείς, άμα δούμε κανένα να βάφει κανένα μπαλκόνι, θα πέσει λίγο μπρομητά κάτω, θα πιει το νερό πρώτα, μετά θα πιει τον καφέ, μετά θα κοιτάξει αν πάει το πινέλο και καλά στο κεντρικό που πάει αυτό, θα βάλει πολύ τέτοιο, μετά θα πάει στις γωνίες, θα κάνει καμιά δεκαριά μέρες για κάτι που είναι για μία μέρα. Το έχετε δει. Και μας πείτε πώς κατηγορούμε τον Έλληνα, γιατί δεν κατηγορούμε τον καλό εργάτη, ή αυτοί είναι έτσι γεννημένοι και οργανωμένοι και πειθαρχημένοι να δουλεύουν καλά. Μας πειράζει, το βλέπουμε δίπλα μας, στο κάθε τι. Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα, 2-17-18.000 παιδιά, 2-17-18.000. Παίρνει το μάτι μου, όπως κάνω εκπομπή, είναι 2-3 τηλεοράσεις, και παίρνει το μάτι μου ένα κανάλι, για μην φανεί πως κάνω κακοήθεια το κανάλι, δύο βαρεμένους, Πώς γίνεται τέτοια ώρα, ρε παιδιά, να έχουν για κωμικούς κάτι με κάτι περούκες που εμείς δεν τα κάναμε ούτε αστείο στο θέατρο, ούτε τόσο πρόχειρα και τέτοια, και να θεωρούν κωμικούς κάτι αστεία πρόσωπα. Ωρε, που κατάντησε το. Που κατάντησε ο καλλιτεχνικός μας χώρος, παιδιά. Που ποιοι τους λασάρουν, ποιοι τους βάζουν στα κανάλια. Ποιοι με δυο περούκες ψεύτικες στο κεφάλι να κάνουν τους κωμικούς και είναι γελοί. Δεν το πιστεύω εμείς που γεννηθήκαμε με Μοφωτόπουλους, με Σταυρίδες, ή που ζήσαμε, οι συναδελφικά που τους ζήσαμε ακόμη και παίζοντας μαζί, με τον Χατζηχρήστο, με τον Ηλιόπουλο, με αυτούς τους σπουδαίους, Ψάλτη, Μουστάκα. Πώς βλέπουμε αυτά και τα βλέπουμε για γελία πράγματα, ρε παιδιά. Πώς γίνεται τα κανάλια σας και μετά, καλά λέω στην αρχή, τρύπιες όλες οι οθόνες. Τι είναι αυτά τα κωμικά που λασάρτε στον Κοσμάκη, ρε. Πώς το αλλάζετε την αισθητική του Έλληνα και την διαίσθησή του για το τι είναι γέλιο, το τι είναι σάτυρα, το τι είναι κωμωδία, ρε. Πω. Μην νομίζετε, δεν θα άλλο έλεγα όνομα, για να μην νομίζετε πως το κάνω με κακία. Το κάνω που κατάντησε η τηλεόρασή μας. Να είναι με μια περούκα στραβά τοποθετημένη και μια γελία σαν ηθοποιό, άντρας, γυναίκα, ένα ζευγάρι. Πω. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, μπορώ καλησπέρα. Να μιλήσω.
1: Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Κύριε Καραγαμάνη, να μιλήσω.
1: Βεβαίως, όνομα περιμένω.
4: Νίκος, από Χαλκίδα είμαι.
1: Έλα, Νίκο.
4: Εγώ βλέπω το Μητσοτάκη το ζόρι που τραβάει για να μας διώξει όλους από εδώ μέσα, μωρέ.
1: Ναι.
4: Ζορίζει πολύ άνθρωπο να μας διώξει, να μας διώξει όλους τους Έλληνες. Αυτό βλέπω. Και πώς θα βλέπεις τα πράγματα, δε.
1: Ναι.
4: Πάει καθόλου καλά η δουλειά.
1: Βέβαια.
4: Να μας διώξει όλους από εδώ μέσα ο Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό και έρχονται οι ξένοι.
4: Ζορίζεται πολύ, θα το έχεις οριστεί πολύ τώρα. Έχουν οι ξένοι, ναι, έρχονται οι ξένοι, γεμάτο ξένους μέσα. Δουλειές σε όλοι, οι δουλειές σε πάρει ξένοι. Οι Έλληνες δεν τους δίνει δουλειά, θα τους διώξει όλους τους Έλληνες. Ειδικά και νέους, ηλικία 20-25 χρόνια, θα τους διώξει Μητσοτάκης. Να μείνει αυτός μόνο εδώ μέσα. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, είναι Ελλάδα, εδώ μέσα τι είναι αυτοί που μαζεύονται όλοι. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλάβει. Αφού βάλει σκοπό αυτός, έχει σκοπό να φύγουν όλοι από εδώ μέσα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Νίκο, τόσο πολύ βοήθεια. Να είναι καλά κάποιοι καλοί
4: ξένοι. Ζορίζονται πολύ. Κουράζονται πολύ να φύγουμε όλοι. Οι διακραμμάνοι κοιτάζουν να φύγουμε όλοι από εδώ μέσα.
1: Τι να πω.
4: Τόσο πολύ ζόρι, τόσο πολύ τραβάνε. Του λυπάμαι κιόλα τόσο πολύ ζόρι. Θα μα διώξουν από εδώ μέσα. Έχουν πέσει όλοι οι ξένοι, δουλεύουν, έχουν γίνει εργολάβοι εδώ μέσα. Και οι Έλληνε δεν έχουν. Δεν είναι εργολάβοι. Έλληνε σταματήσαν να παίρνουν δουλειέ. Τι να σου πω από. Αίγυπτο έχουν και από Αίγυπτο, παντού έχουν έρθει. Παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων. Τα παιδιά πώς θα δουλέψουν τα δικά μας, θα φύγουνε. Πώς θα γίνει τώρα, να πει. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα, πώς είναι έτσι τα πράγματα, πώς θα έχουν αφήσει τα πράγματα έτσι.
1: Έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε τους πολύ ξένους.
4: Δεν θέλουμε Ευρώπη. Πού να φτάσουν τα λεφτά, τα χρήματα δεν έχουν πολλά χρήματα. Η Ευρώπη έχει χρήματα και τους πληρώνει. Οι δικοί μας πώς θα δουλέψουν, πού να βρουν εργασία.
1: Ναι.
4: Και γραμμάνια.

0: γι' αυτό. Ο Βελόπουλος μη είπε καλλιτέχνη.
1: Μπράβο του.
0: Γιατί η δουλειά εργασία σωστή είναι, καλή εργασία.
1: Δεν κατάλαβα. Ας βάλεις ένα πάει να μπολιάσει κάτι.
0: Είναι τέχνη.
1: Και λέμε το πιο απλό τώρα το μπολιασμά, ε.
0: Και το μπολιασμά και από τα ποτήσεις όλα αυτά είναι τέχνη.
1: Ε, βέβαια.
0: Εμένα δεν είπε καλλιτέχνη. Ποιος θα με πει ο Μητσοτάκης εμένα καλλιτέχνη. Έτσι μη είπε ο Βελόπουλος. Μα λέει, αυτοί που μπολιάζουν λέει, ξέρουν πέντε πράγματα στη ζωή τους. Να κάνουν μια απόδοση. Οι νέοι ξέρουν τώρα, δεν ξέρουν τι είναι το δέντρο. Δεν τους δίνει την προοπτική να εργαστούν, να δουλέψουν. Mm. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουν κάθε μέρα εδώ πέρα.
1: Yeah.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Γραμμάνη.
1: Νίκο, μου σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό σου βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Όσο αγωνεί ο άνθρωπος για το κάθε τι και σε κάθε δουλειά, ψηφίστε. Τολμηρά, ψηφίστε και δοκιμάστε και ανθρώπους που δεν σας έχουν προδώσει. Αυτό δεν είναι ούτε εναντίον του Μητσοτάκη, ούτε εναντίον του κάθε του Πασόκ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γνώμη ενός ανθρώπου που όταν ακούει τόσα πολλά για τα τόσα στραβά, δεν μπορεί να προτείνει ή να πει τίποτα άλλο. Τι σου έχουν κάνει, πάρ' το στα σοβαρά τι έχει γίνει, δες μέχρι τώρα, ζήγησε και ψήφισε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορεί να σου πει κάποιος άλλος κάτι, ναι, δεν πειράζει, κάτσετε εκεί πέρα, παθαίνετε. Και δεν είναι αυτό, ξαναλέω, αιχμή για τον Νίκη Μητσοτάκη, λέω ποιος να ήταν πάνω. Τι θα λέγαμε όταν ακούς και λέει, βλέπεις τον Κοσμάκη και έχει απειβδίσει. Σε πω άλλο στο μαγαζί σήμερα, σε λέω και μου λέει, Γιλία μου κλείνω. Ρε, το κλείνω μου λέει. Δεν αντέχεται. Τόσο πολύ τίποτα, δουλεύω απέραντες ώρες, είναι η γυναίκα μου, σώζομαι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι λεφτά βγάζω τα δίνω για να βγάζω το ένα φόρο μετά τον άλλον και όλα αυτά που έχουν και θέλω να μας κλείσουν. Θέλω να μας κλείσουν, τελείωσε. Δεν βοηθάει η πολιτεία τίποτα. Αν βάλει και μου είπε και χαρακτηριστικά, μου λέει τον καφέ μου λέει, γιατί είναι 24% τώρα πάνω αυτός ο καφές. Γιατί να μείνεις στο ίσκι σε κάποια πράγματα που θέλουν να κυνηγήσουν, καλά κάνουνε. Του λέω σε αυτό έχεις δίκιο. Μα είναι δυνατόν μου λέει να βάλεις τον άνθρωπο. Γιατί μου παίρνει εμένα, με εκδέρνουν μετά με το ΦΠΑ. Εγώ εκδέρνω τον άλλον σε ένα καφέ 24% πάνω. Δηλαδή όλα πάει τώρα μετά την άλλη. Γιατί για να γίνουν τις πράξεις μόνο από τις κυβερνήσεις. Πρώτο καταλάβω αυτό ρε παιδιά. Λοιπόν πάμε σε 2-17-18.000. Να προσέχετε πάρα πολύ. Το λέμε, το μεσημέρι 12 με 1 πρώτον, πρόεδρος ελληνικής λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Το λέω πάντοτε, θυμίζω πάντοτε, καλό είναι στο ραδιόφωνο όταν ένας πολιτικός αρχηγός πρέπει και στο κάτω-κάτω και ηθικά να το αναφέρουμε. Έτσι, εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι πουθενά γραμμένος. Θέλω να είμαι. Έχω αυτή την ανεξαρτησία που την νιώθω στο μυαλό μου, που είναι θέμα επιλογής μετά στις εκλογές τι ψηφίζω. Θέμα δικό μου. Αλλά δεν είμαι ποτέ από κάπου να είμαι σε ένα κανάλι, να είμαι σε ένα ραδιόφωνο. Πες αυτό, κάνε αυτό. Ποθανά, και δεν είναι τυχαίο που δεν πλησίασα και ποτέ να ήμουν γραμμένα. Για να λέω, μην νιώθω τώρα, είμαι εκεί και μετά στον αέρα κάνεις πως λες εναντίον της Δημοκρατίας. Αλλά κατά τα άλλα είσαι γραμμένος στην Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελα. Το ήθελα αυτό, την ανεξαρτησία μου να την έχω έτσι. Αλλά όταν είμαι σε ένα συγκρότημα που είναι ένας πρόεδρος ενός κόμματος, όποιος και να ήταν θα έλεγα τα δε ώρα είναι. Εγώ δεν το έκανα. Όποιος και να ήταν, σας μιλάω ειλικρινά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχω περάσει από κανάλια κάθε είδους. Και Νέας Δημοκρατίας κανάλια έχω περάσει και του Πασόκ κανάλια έχω περάσει και το είχα καμάρει πάντα να είμαι σε μια όσο μπορώ πιο ελεύθερη φωνή. Και ας είναι τα κανάλια, ήταν κάποια κανάλια μεταξύ μας. Όταν ήμουν εγώ στο κανάλι 29 ήταν το πράσινο κανάλι μέχρι το στυλοβάτης του Πασόκ τότε. Όταν μετά ήμουν ο Καρατζαφέρης που ήταν Νέα Δημοκρατία με Γέρο Μητσοτάκη που ήταν κάτω που γινόταν χαμός, αυτό ήμουν εκεί. Δεν θα πει αυτό πως να κρύψω που ήμουνα. Πέρναγα σε κάθε κανάλι. Μετά που ξαναπέρασα, άλλο που ήταν πάλι του Πασόκ, δεν μου έλεγε τίποτα που ήμουνα,

0: ήταν ο κόσμος του να λέει αυτά που ήθελε και αυτά που πρέσβευαν το κανάλι, και εγώ να κρατάω όσο μπορώ μια γραμμή ακριβό δίκαιο προς όλους, όσο μπορούσα και όσο έχω καταφέρει και εδώ, ό,τι βλέπετε εσείς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Χτες μιλήγει μια συνομιλία για κυβερνητικά.
0: Ναι, αλλά πάντοτε ενώ είσαι παλιός εδώ, δεν με βοηθάτε να μου λέτε καλησπέρα Βαγγέλης Κώστας Νίκος.
1: Ο Μιχάλης από την Γλυφάδα.
0: Έλα Μιχάλη μου, έλα Μιχάλη.
1: Ναι, το πολύθεμα η δημοκρατία,
0: ναι,
1: είναι το καλύτερο, αλλά έχει μειονέκτημα.
0: Ναι.
1: Διότι δυστυχώς το 80% των ανθρώπων είναι κακοί. Το 20% είναι καλοί. Σε βάζω στους καλούς, εσένα,
0: ναι,
1: του Ιλία. Είσαι από το 20% και το 80% είναι κακοί. Απ' την άλλη μεριά, αν υπάρχει βασιλιάς ή δικτάτορας, αλλά είναι καλός, είναι καλύτερο από τη δημοκρατία. Αλλά το χειρότερο είναι να υπάρχει δικτατορία και να είναι κακός. Ένα παράδειγμα. Στη Σοβιετική Ένωση πριν περίπου 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υπήρχε δημοκρατία. Λέγονταν πως ήταν δημοκρατία του λαού, αλλά όποιος τολμούσε να αντιμιλήσει, τον βάζα στη Σιβηρία.
0: Παραπάνω από 20 χρόνια μεταξύ μας. Μιχάλη, παραπάνω, γιατί 20 χρόνια τώρα είναι πάνω Πούτιν, που ναι μεν ξεκίνησε με μια τέτοια δυναμισμό και τέτοια, αλλά μπορεί να τον ζηλεύει και η Δύση σε πολλά πράγματα τον Πούτιν τώρα.
1: Παραπάνω.
0: Βέβαια, 40-35 χρόνια περίπου, 40-50 ήταν υπερσκληρά, ξυβηρίες και τέτοια επεξήντα, ναι.
1: Ήταν πριν από το 2000 ήταν η δικτατορία του αυτού.
0: Πριν το 90. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Θα πω όμως και κάτι. Δυστυχώς, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θα το πούμε, το αμερικανικό σύστημα είναι καλύτερο από το Πούτιν, διότι απαγορεύεται μετά από 2 τετραετίες να κάτσει κυβερνήτης.
0: Να κυβερνήσεις, ναι.
1: Ενώ ο Πούτιν, δεν κατηγορώ τον Πούτιν, απλώς το λέω δηλαδή, ο Πούτιν είναι παραπάνω από 12 χρόνια, είναι λάθος αυτό.
0: Mm.
1: Είναι λάθος. Δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι έγκλημα που λένε, έγκλημα στη δημοκρατία. Αυτά ήθελα να πω, άλλη φορά να μην
0: ναι, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, τα προσέξαμε όλα. Κάποια από αυτά είναι πολύ σωστά που λες, κάποια έχω λίγο αντιρρυσούλα, γιατί είπες ότι
1: η δημοκρατία είναι...
0: Άκου, Μιχάλη μου, για να μπω μετά κανένα σχολείο και εμείς το λέω εναντίον σου. Λες, η δημοκρατία είναι καλιά, όταν είναι βασιλιάς ή κάποιος άλλος είναι καλό. Μετά όμως είπες είναι κακό να είναι. Δεν ξέρω, όταν και έχεις δικτατορία όμως ή κάτι που είναι να σε επιβάλλεται, δεν είναι καλό. Ανεξάρτητα πώς δημοκρατία έχει καταντήσει οχλοκρατία και βλακοδέστατη δημοκρατία πολλές φορές.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Μα εγώ να μιλήσω μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Πέρα. Εγώ λέω και κάτι άλλο. Εμένα δεν με καταλάβανε, γιατί είμαι πολύ βαθιστόχαστος.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω να πάει φυλακή αυτός που κάνει μοιχεία, όταν δηλώσει πως είναι μόνο γαμικός. Δηλαδή εγώ να πάω. Όποιος δηλώσει πως είναι ελευθερογαμικός,
0: ναι,
1: να μην πηγαίνει φυλακή. Καταλαβαίνετε, δηλαδή επειδή έχω τη δύναμη εγώ να τον επιβάλλω να γίνει.
0: Να σου πω, Μιχάλη μου, να κλείσουμε χαμογελώντας λίγο. Αυτά τα ωραία, είπες ωραία πραγματάκια, αλλά αυτό το τελευταίο τώρα, να μου το έχεις ξαναπεί. Τι πρόβλημα έχεις εσύ με τη μοιχεία, πολύ μοιχεία μου κουβεντιάζεις.
1: Η κοινωνία, για να δούμε χαρίκη προκοπή, πρέπει να εφαρμόζουμε τις 10 εντολές. Δυστυχώς ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μιλάω προσωπικά, μιλάω γενικά, δηλαδή πολιτικά μιλάω.
0: Τα καθάρισε όλα αυτά, ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δυστυχώς έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια την εντολή που λέει μη μοιχεύσεις, και το έκανε νόμο. Το έκανε νόμο, δηλαδή αν εγώ είμαι απαντεμένος και έπιανα τον άντρα που μου έκανε μοιχεία και τον δίδυρο, θα πάω φυλακή εγώ, αντί να πάει αυτός που μου χάλασε την οικογένεια. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, για να ξέρετε, είμαι εγώ δεν είμαι παντρεμένος. Θέλω γυναίκα εγώ, δεν είμαι, δηλαδή δεν είμαι τρίτο φίλο εγώ, για να γνωριζόμαστε.
0: Ναι, σωστά.
1: εγώ να πω και κάτι, να προχωρήσω και κάτι άλλο. Εγώ είμαι παρθένος, δεν πήγα ούτε με ζώο, ούτε με άντρα, ούτε με γυναίκα. Για να, δεν με πιστεύεις, δεν έχει σημασία.
0: Έλα.
1: Αλλά δεν, κάτι, δεν θέλω όλους να παρθένω. Εγώ δεν λέω να παρθένω. Όποιος θέλει να βρει μη γυναίκα.
0: Σωστά. Ωραία, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Και γεια σου.
0: Γεια σου. Λίγο αγνώσω, Μιχάλη, σε πολλά πράγματα. Και έτσι τον αντιμετωπίζω. Είναι αγνώση, είναι καλή ψυχή, είναι με λαθεμένα πράγματα μερικά, όπως τα έχει δει. Αλλά άμα έχει αυτή την ισορροπία τη δική του, περισσεύουν μια άλλη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βέβαια.
2: Καλό τα έλεγε ο προηγούμενος.
0: Το όνομα δεν ακούω όμως, γιατί τυραννιόμαστε.
2: Ευστάθιος.
0: Ε.
2: Ευστάθιος.
0: Έλα, Ευστάθιε, έλα, Ευστάθιε.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Ακούω όμως κάτι, δεν σε ακούμε καλά.
2: Μισό λεπτάκι, δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Κάτι κάνεις, κάτι έχεις κάνει ή μιλάς από κάπου, ναι. Ακούγεσαι μέσα από πηγάδι.
2: Επανέλθα.
0: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
2: Τώρα με ακούς.
0: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
2: Ωραία. Καλά τα λέει ο προηγούμενος κύριος. Μόνο για το Πούτιν δεν γνωρίζει πραγματάκια, τα οποία θα τα διορθώσω εγώ, δεν πειράζει.
0: Ναι.
2: Απλά θέλω να ξεκινήσω. Έχει φτάσει η ζωή μας. Δεν σηκώνει άλλο, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε τίποτα να κάνουμε. Η ζωή μας έχει γίνει μόνο τρέχουμε. Ναι. Μόνο τρέχουμε.
0: Σωστά.
2: Και δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας.
0: Σωστά.
2: Τώρα ο κύριος με το Πούτιν που λέει που δεν πρέπει να είναι... Άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν δεν θα υπήρχε σήμερα η Ρωσία.
0: Τα είχαν καταρρεύσει όλα, ναι.
2: Δεν θα υπήρχε τίποτα, επειδή είμαι από αυτή τη χώρα γεννημένος. Έλληνας του εξωτερικού είμαι.
0: Ναι.
2: Το 80 ήταν. Ο πατέρας μου έχει φύγει το 67 από το τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Μετά πολύ λόγο. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο μοναδικός σήμερα στον πλανήτη που μιλάμε. Είναι ο μοναδικός που έχει αρχές, δηλαδή θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Δεν τα αλλάζει, δεύτερα, τρίτα φύλλα δεν παίρνει. Είναι ορθός, πώς λέμε, ορθοδοξία.
0: Ναι.
2: Είναι ένας ο μοναδικός που είναι ορθός σήμερα. Οπότε λάθος είναι να κατηγορούν ανθρώπους που
0: και
2: είναι
0: Στάθη,
2: λάθος.
0: Στάθη, Στάθη και ηγέτης.
2: Ηγέτης με όλα του, ηγέτης
0: έτσι.
2: Με τα τέτοια του, με τα κάκαλα, πώς να το πω.
0: Βέβαια.
2: Ο Κοντιακός είναι τέτοιος, τέλος πάντων. Απλά ένα πράγμα δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας και λυπάμαι πάρα πολύ, υπηρετούσα στα Ίμια πάνω. Λοιπόν, ένα πράγμα δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας, αυτόν που ψηφίζει ξεκινώντας από δήμαρχο που τα δίνει πάλι στο ίδιο κόμμα τους ψήφους, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Έλληνας. Καταρχήν τι ψηφίζει και πού πάει ο ψήφος του. Δευτερεύον, εμάς δεν μας κυβερνάνε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από το σχεδόν το 1937, αν θυμάμαι καλά, μπήκε η μάσα αυτή, που δεν μας κυβερνάνε οι Έλληνες. Λοιπόν, εμένα στείλε με στη Γερμανία, γιατί έχω γυρίσει από τη Γερμανία το 19, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και ξέρω τι πάνε από την Ευρώπη και όποια κράτη προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη, δεν ξέρουν πού πάνε, δεν ξέρουν πού πάνε να βλέξουν. Ότι θα αυτοκαταστραφούν ούτως ή άλλως. Όπως καταστραφήκαμε και εμείς, δόξα τω Θεώ, με τη Δραχμούλα ήμασταν πολύ πολύ πιο υγιείς η ζωή μας. Και γενικά, θυμάμαι τον πατέρα μου με 5 παιδιά, ένας δούλευε και έκτιζε και τα 5 παιδιά του μεγάλωνε.
0: Σωστή.
2: Σήμερα από τους 5, ένας να μην δουλεύει, οι 4 να δουλεύουν και ο ένας να μην δουλεύει, όλοι θα δείχνουν με το δάχτυλο. Σου λέει, πότε θα πας για δουλειά ρε φίλε, εντάξει, έχουμε πληγή. Καταλαβαίνεις τη διαφορά δηλαδή. Ένας δούλευε και 5 τάιζε και έκτιζε.
0: Και
2: σήμερα
0: Στάθη,
2: οι 4 θα δουλεύουν, ναι.
0: Διακόπτω Στάθη μου, συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Και οι 5 να δουλεύουν σήμερα δεν τα βγάζεις πέρα.
2: Πάλι δεν βγάζεις πέρα, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά θέλω να καταλάβει ο Έλληνας και δεν ξέρω αν το καταλάβει. Έχουμε γεμίσει όπως ο προηγουμένος λέει. Δηλαδή, επειδή εγώ οδηγός είμαι τώρα, οδηγώ σε φορτηγά,
0: ναι.
2: Σταματάμε, καταλαβαίνεις, κάθε φορά σταματάμε στους δρόμους, τρώμε, πίνουμε κτλ.
0: Ναι.
2: Έχω να δω ελληνικό μαγαζί, στα 20, δεν θα πω στα 10 ένας Έλληνας, στα 20 έναν Έλληνα άμα πετύχουμε σε μαγαζί. Μα οποιοδήποτε, είτε ταξί είναι, είτε φορτηγό είναι, είτε εστίαση είναι, είτε εργολαβία είναι οικονομική, Μα δεν υπάρχει Έλληνας πουθενά, ρε παιδιά. Δηλαδή με τρομάζει αυτό. Με τρομάζει, πραγματικά με τρομάζει και με φοβίζει. Γιατί το λέω? Γιατί ζούσα σε μια χώρα με 70 φυλές και μουσουλμάνοι και απ' όλα. Σε τέτοιες χώρες χάνονται τα ένθιμα, χάνονται τα πάντα. Εδώ μας έχουν πάρει τη θρησκεία, μας πήραν και την πατρίδα, μας την πουλήσαν την πατρίδα, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι? Μήπως είμαι λάθος? Δεν έχει μείνει κάτι, δεν έχει μείνει αυτό. Και εγώ λέω, συγγνώμη που είμαι με τόνο τέτοιο, και εγώ λέω, ένα κράτος για να λέγεται κράτος, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει νοσοκομεία, φάρμακα δωρεάν, όλη τη ζωή ο άνθρωπος δούλευε και δεν του φτάνουν η σύνταξη για φάρμακα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω, ο πέμπτος καταλαβαίνει, ο δέκατος, οι υπόλοιποι τι κάνουμε? Εγώ ξέρεις τι συμπέρασμα έβαλα, φίλε μου καλέ, που κάνεις πολύ καλό έργο, που βγαίνουν στον αέρα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται σε άλλα κανάλια, εννοείται. Και εμείς βέβαια το καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πού θα πάρουμε τηλέφωνο και να πούμε και το λόγο μας να βάλουμε. Δηλαδή σήμερα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή θα χάσουμε και τη φυλή μας και τη θρησκεία μας. Εγώ γεννήθηκα στο εξωτερικό, σε πληροφορώ, γεννήθηκα σε ένα μέρος που απαγορευόντουσαν χριστιανοί. Μας έβλεπε η δασκάλα το σταυρό και μου το τράβαγε από το λαιμό το σταυρό. Γιατί εμείς βαπτιζόμασταν κρυφά. Εμείς ήμασταν οι Έλληνες. Αλλά για να σου πω καλώς, έτσι και πάρει ας πούμε μία ξένη, σόγια δεν μιλιόντουσαν για να κρατήσουμε το ποντιακό στοιχείο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Πολύ σε καταλαβαίνω, πολύ.
2: Λοιπόν, δεν μιλιόντουσαν σόγια. Αν πάρει μία άλλη φυλή ας πούμε, άλλη θρησκεία, άλλη εθνότητα, δεν μιλιόντουσαν. Σου λέει τι έγινε, γιατί το κάνεις αυτό? Κατοντάδες χρόνια κρατάμε αυτό και εσύ πας και μου γυρνάς το τέτοιο. Λοιπόν, αυτά τα τηρούσαμε. Βαπτιζόμασταν κρυφά. Κρυφά βαπτιζόμασταν. Αλλά επειδή ήμασταν Έλληνες και ελληνικά μιλάγε ο πατέρας μου και η μάνα μου στο σπίτι για να μάθουμε τη γλώσσα μας, γιατί μέναμε σε άλλη χώρα, και μας βαφτίζανε κρυφά. Κρυφά μας βαφτίζανε. Και όταν ήρθα εδώ και βλαστήμια, αυτά τα βλαστήμια, να σου πω την αλήθεια, θεούς να βλαστημάνε, δεν υπάρχει άλλη χώρα. Δείξουμε μία χώρα που βλαστημάνε τα θέα. Δηλαδή δείξουμε μία χώρα, πες μου μία χώρα που μπορεί να μην την ξέρω εγώ.
0: Σωστή.
2: Εγώ μόνο εδώ συνάντησα αυτό το πράγμα.
0: Σωστή.
2: Και πάνω σε αυτό έτσι συζητάω, γιατί μου αρέσει να συζητάω με μεγάλους ανθρώπους. 101 χρονών ήταν ο άνθρωπος, χωρεμένος βέβαια τώρα. Και του λέω, ρε μπάρμπα, γιατί βρίζουν εδώ τα θεία, ρε παιδί μου? Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα δηλαδή. Μου λέει, αυτό αγόρι μου έχει παρουσιαστεί, ξέρεις από πότε, να σου πω και έτσι, μετά τον πόλεμο λέει. Γιατί ήταν εδώ πέρα οι Αλβανοί, σε κάθε βουνό είχαν Αλβανούς οι Τούρκοι. Ήταν τους Ρουφιάνους. Και όταν γινόντουσαν κάτι και βλέπανε Έλληνα από κάτω, οι Τούρκοι τους λέγανε, θα βάλετε φωτιά για να βλέπουμε το καπνό. Άκου τι μου έλεγε, 100 χρονών άνθρωπος, μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Έτσι ξεκίνησε λέει το βλαστήμι. Βρίζανε οι Αλβανοί τα θέα και νομίζανε όλοι δεν είναι μαζί μας οι Αλβανοί, είναι μαζί τους. Και αν να σου πω και κάτι άλλο, επειδή εργάζομαι που εργάζομαι, είναι πολλοί Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι άθιοι, δηλαδή δεν έχουν πίστη πουθενά σε τέτοιο. Και ένας μάλιστα, ένας γερέας μου είπε, ας πιστεύουν και σε πέτρα, αρκεί να πιστεύουν κάπου.
0: Yeah.
2: Άνθρωπος που δεν πιστεύει τίποτα είναι μηδενισμένος, δεν μπορεί να ακουμπήσει πουθενά. Απλά δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι. Και θυμάμαι το 90 που εργόντουσαν Αλβανοί, βαπτιζόντουσαν, πετάγαν και έξω το σταυρό για να μην τους δείχνει αλλιώς. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το 90 να μπει ένας με μουσια σε λεωφορείο, πανικός γινότανε, τσιγατιστής μπήκε. Αλλά πώς το πέρασαν το μουσι, πρόσεξε αυτά που σου λέω γιατί τα μελετάω και τα ψάχνω πάρα πολύ. Πρώτα ξεκινήσαν οι διαφημίσεις με τα μουσια, οι διαφημίσεις με τους Αφρικανούς, για να μην τρομάζουν, τους προετοιμάζουν. Με λίγα λόγια, βάζουν ξένους μέσα για ένα στόχο, συγκεκριμένο μάλιστα. Έρχονται λέει παιδιά από τον πόλεμο. Βλέπεις μία γυναίκα με δύο παιδιά και 50 μαντράχαλοι από πίσω που δεν είναι ανήλικοι. Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε. Έμενα σε ένα θυμαράκια πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια 4, φέρανε κάτι Σύριους, υποτίθεται από τον πόλεμο. Ναι, καλώς, εντάξει, τους βάλανε νοικιό, όλα καλά. Ο Σύριος, φίλε μου καλέ, σε ένα μήνα παρκάρει ένα Passat που έχει 50 χιλιάρικα και εγώ ζω από εδώ, ζω δηλαδή με 12-15 ώρες καθημερινά δουλεύω γιατί ήρθα από Γερμανία και με 600-700 ευρώ μου κακοφάνηκε και δεν μπορώ να βάλω την οικογένεια πέρα. Και βλέπω να πούμε ο μετανάστης με 50.000 αυτοκίνητο και εμείς εδώ δεν μπορούμε να αποκτήσουμε ένα μεταχειρισμένο αμάξι.
0: Στάθη, βάλε μια τελεία, σ' ακούσαν πολύ προσοχή όλα όσα είπες, είμαι σίγουρος οι ακροατές ότι συμφωνούν σε όλα, φίλε, και να πάρεις κι άλλο βράδυ να τα πούμε. Σε ευχαριστώ, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσες και μου έδωσες την ευκαιρία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Και οι υπόλοιποι πολίτες μας, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, δεν το του κάνω κοπλιμέντο του ανθρώπου, είπε σαν κραυγή ελληνική, με όλες τις... Να σε καλά, Στάθη, με όλους τους παραμέτρους, με τη θρησκεία μας, με τα ήθη, με όλα. Πάρε μας, φίλε, και άλλο βράδυ να μας πεις.
2: Όχι, πρόλαβα, θα σε ξαναπάρω κάποια.
0: Θα με πάρεις, σε κάνει, περιμένω τρεις γραμμές, καταλαβαίνεις, δεν θέλω να γίνεις, θέλω να είσαι αυτός ο συμπαθητικός σε αυτά που είπες και με ουσία και όχι να σε κάνω αντιπαθητικό πιλότας μια ώρα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, πάρα πολύ σωστά, πολλά πράγματα, παιδιά, είπε ο άνθρωπος. Εγώ έχω ερωτηματικό μόνο εκεί στο τέλος, πάλαξε τα φώτα για τους Αλβάνους ανθρώπους τόσο πολύ. Τώρα πολλοί θα συμφωνήσετε βέβαια και σε αυτό το θέμα, αλλά μην το πάμε καθόλου. Και δεν μίλησε ρατσιστικά ο άνθρωπος, μίλησε το τι έχει τραβήξει ο Έλληνας, πώς είναι που εκεί πολεμούσε να κρατήσει τη θρησκεία του και εδώ ήρθε και βρίσκει να το διαλύουν τη θρησκεία του. Ένα από τα συμπεράσματα που έβαλα με το μυαλό. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Ηλία, εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σου.
3: Ο Θανάσης από τη Βάρκηζα είμαι, καλησπέρα.
0: Έλα, Θανάση, καλησπέρα σου.
3: Καλά είσαι, μια χαρά τα είπε. Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά, μια που το πήγες έτσι τώρα στο τέλος, φτάβησες στην ουρά. Έχεις σκεφτεί ο Έλληνας ότι αν δεν υπήρχαν οι Αλβανοί πριν 20-25 χρόνια που μπήκανε, θα είχαν τελειώσει τίποτα έργα, θα είχε γίνει και τίποτα. Ποιος θα δούλευε. Ποιος θα δούλευε. Οι περισσότεροι, βασικά δεν πήρα για αυτό το λόγο, το είπα επειδή πήγε η κουβέντα εκεί. Καταλαβες. Λοιπόν, οι μόνοι που δουλεύουν στην ουσία αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει κύριοι είναι οι Αλβανοί. Αλλά δουλεύουνε, έτσι. Αλλά δουλεύουνε. Πες μέσα τώρα αυτή τη στιγμή να δεις πόσοι δουλεύουν σε ένα κτίριο μέσα, σε μια δουλειά. Πες μέσα να δεις. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι.
0: Δεν αμφιβάλλω. Περίμενε μισό λεπτό, Θανάση μου. Δεν αμφιβάλλω και σέβομαι τους οικογενειάρχες του Αλβανού που ψήφισαν η Παναγία και ήταν κύριοι και στις δουλειές. Το έχω πει χίλιες φορές. Εκείνο που αμφιβάλλω είναι μήπως οι καταστάσεις τους κάνανε αυτοί να φαίνονται ότι δουλεύουν και να έχουν δουλειά και να μην δουλεύουν Έλληνες. Τους ήξερα Αλβανούς. Δεν λέω τους άλλους τρόπους τους Αλβανούς που ειλικρινά το λέω. Και το εννοώ αυτό ότι έχω δει νοικοκύριες, έχω δουλευταρά δηλαδή. Μην το κάνουμε, κοίτα ποιοι δουλεύουν. Ποιοι καταφέραν τον Έλληνα και να μην δουλεύει.
3: Είμαι άνθρωπο της δουλειάς, Ηλία. Μπήκανε τις εποχές που τα λεφτά τα πετάγαμε στα μπουζούκια και δεν μας ενδιαφέρανε καθόλου.
0: Όχι όλοι, όχι όλοι.
3: Όχι όλοι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό όλοι, τραβάνε κάποιοι
3: αλλά
0: ζόρια.
3: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Εσύ τα πέταξες.
3: Όχι, εγώ δεν τα πέταξα.
0: Ούτε εγώ στα μπουζούκια και εσύ ζούσες ξένα επάγγελμα.
3: Τα έχω ζήσει όμως, έτσι. Τα έχω ζήσει. Καταλάβες. Τα έχω ζήσει. Λοιπόν, και είναι κάτι που το εκμεταλλευτήκανε γιατί ήρθαν, γιατί οι άνθρωποι πεινάγανε κι αυτοί. Έτσι, είχαν ανάγκη να δουλέψουν.
0: Και δουλέψανε και δουλέψανε. Πολλοί, πολλοί άνθρωποι δουλέψανε.
3: Και δουλέψανε και δουλεύουν, έτσι. Τέλος πάντων, δεν πήρα πιο πολύ γι' αυτό. Πήρα να κάνω μια... να πω κάτι πάνω σε κάποια θέματα που τα γνωρίζω, νομίζω αρκετά καλύτερα. Λόγω ότι ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε για την Κίνα, τα ρομπότ και την τεχνολογία της. Έτσι, καλά δεν άκουσα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, μπορεί η Κίνα να έχει...
0: Περίμενε μας. Μπήρξε ήδη στο σχολείο σου, επειδή θα είναι ενδιαφέρον σίγουρα, μη στο πούμε σε 10 δευτερόλεπτα κλείσε. Περίμενα, πάμε. Αλλάζουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
3: Περιμένω να αλλάξεις.
0: Περίμενε, μπράβο.
3: Εντάξει, μπορεί. Οκ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Όλα κρέμονται σε μία κλωστή. Το μυαλό του ανθρώπου. Καλησπέρες. Φανταστικές και όμορφες καλησπέρες. Με δροσούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα και με δροσιά. Φανταστικά μου, παιδάκια, τι μου κάνετε. Μας έφαγαν τα air condition τις προηγούμενες μέρες. Μας έφαγαν τα air condition. Και τα δροσερά, βέβαια, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Μάνος ο Στάγιας. Εδώ, ο νέος μας καλός φίλος, Μάνος Στάγιας. Θέλουμε πολλά. Είμαστε απαιτητικοί. Έχει δίκιο ο κόσμος πάντα. Θα δώσουμε πολλά.
1: Με σένα να γεμίσω.
0: Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες όμως. Ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το παρέχει ο Μάχη 99,8. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να υπενθυμίσω και εγώ το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000. Και το τηλέφωνο για τα μηνυματάκια σε Viber και το απλό το μήνυμα το 693-84-00856. Ένα στόμα, το φιλί της ζωής. Χριστέ!

0: ξυπνητήρια δεν χτυπάνε. Πάμε τώρα στα καλά, πάμε στα δικά μας να σας ενημερώσουμε. Να ενημερώνεστε για τα καλά τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, ό,τι έχει να κάνει. Δεν είναι απλά μια φορολογική δήλωση, είναι τα εργατικά. Είναι πολλά. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά, more than tax. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνία στο 210-95-99-381. Το more than tax. Επειδή συντρώσει σε λίγο, δεν είπαμε ότι δεν είναι και βραδιά για μπαλκόνι, έλεος τώρα, έτσι. Αμάν, αμάν. Το παρακάνουμε. 23 βαθμοί Κελσίου είναι. Στο κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή 23 βαθμοί Κελσίου. Πιτσερία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική η πίτσα του Ζεάκη. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Ταυτόχρονα και με delivery. Η πίτσα του Ζεάκη, ναι, και με delivery. Στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα μπαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά.
1: Παρέα με το Μιχάλη.
0: Και το Μάχη 99,8, γιατί συνήθεια έγινε λατρεία.

Φωτάκο μου, καλησπέρα, λε παιδί μου. Καλησπέρα στο Κολωνάκι. Τον φίλο μας τον Φώτη. Καλησπερίζουμε με υγεία, χαρά, χαμόγελο, ό,τι το καλύτερο. Είπαμε και το τραγουδάκι θα ακουστεί βεβαίως. Καλησπέρα από τον. Από βροχερή. Κατεχάκι, τι έχουμε εκεί πάνω, βροχερές καλησπέρες από Κατεχάκι, έχει βροχούλα. Τι κάνει η μεγάλη μας ομάδα, Ρουμπίνιο, καλησπέρα, λε παιδί μου. Καλή βραδιά, εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα.

0: Τα χαλκίδα τα νερά πάνω κάτω πέρα δόθε, έτσι. Τι χαλκίδα τα νερά πάνω πέρα δόθε, πάνω κάτω. Φανταστικό τραγουδάκι, έτσι είπαμε. Έχει μυρίσει ήδη καλοκαίρι. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι. Μαζί με την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και καλοκαιράκι. Αλέξανδρε Χιούζερ, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά να έχουμε, είναι ο αγώνας αύριο, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Μιχαλάρα, καλησπέρα. Εδώ τίποτα λέει. Καταιγίδα λέγανε τελικά, μόνο λέει σύννεφα. Έγινε παντού, παιδά, γι' αυτό. Είναι ο καιρός τέτοια που δεν πέφτουν πάντα μέσα οι μετεωρολόγοι, παρόλο που είναι τόσα πολλά με την τεχνολογία, τόση τεχνολογία. Ξεγελιέται και ο καιρός, ξεγελιέται και ο Θεός που λένε.
1: Και την αγάπη σου το ξέρει.
0: Η Ουλία Καϊμάνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εντελώς όμως, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Γεωργία μας καλησπερίζει. Η Γεωργία όμως είναι τραπεζικός από το Καματερό. Βρε ψυχή, καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Τον πόνο μου θα πνίξω.
0: Πάμε να το πνίξουμε τον πόνο. Να καλησπερίσω τα βαριά τιμόνια. Καλή βάρδια στα βαριά και τα μεγάλα τιμόνια. Έτσι το ίδιο είναι. Ταξιτζίδες, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Αν θα γίνεις και πρόεδρος εσύ.

Αμάξι λέει δεν βγαίνει αληθινό. Έχουμε και την φίλη μας την ακριβή από το Βύρονα. Το έχει το γαλλικό πάντως, ακριβή μου. Η φίλη μας η ακριβή το γαλλικό το έχει. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι στον φίλο μου τον Ρομπίνιο που έχουνε βαρδιούλα. Μέχρι τι ώρα παλικάρι μου είναι η βάρδια. Αγαπημένο μου φίλε, καλέ μου φίλε, αστυνόμε, αστυνομικέ μου. Με τη μεγάλη σου ομάδα να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Παπαγιάννης Βασίλης από την Ηλιούπολη. Ξέρεις γιατί το λέω έτσι για μετά. Για μετά, για μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Ολαλά.

είπαμε. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας σε πάρα πολλά πράγματα όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον, κάτι, έτσι είπαμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε μια παράσταση με τις αλήθειες όμως ανθρώπους. Πάντα το λέω, ψέμα είναι σαν το λάδι. Θα το λέω πάρα πολλές φορές, θα το εγκμίσουμε, θα το επεδώσουμε. Όλοι, τον εαυτό μου βάζω μέσα, έτσι. Και τον εαυτό μου μέσα. Είναι σαν το λάδι, πάντα θα βγει πάνω. Ο αφρός της θάλασσας. Βέβαια, εκεί βγαίνει και η Αφροδίτη. Και έχουμε τώρα στο πλανητικό σκηνικό την Αφροδίτη, γιατί τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάνει την είσοδό της η Αφροδίτη και τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλύτερα. Θα πάνε μάλλον, δεν πάνε, θα πάνε. Θα, πολλά τα θα. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Ορίστε, τα παιδιά από την Ηλιούπολη. Καλησπέριζω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο μου, ο Γιώργος σε δύναμη πάντα εδώ στο μάχη. Μαχητικές καλησπέρες. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ εδώ. Γιώργος από το Εγάλεο το 931. Τον καλησπέριζουμε. Γεια σου κύριε Βασίλη μου Παπαγιάννη.

0: αδερφή μου.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά που σχολάσανε τώρα τη βαρδιούλα τους έτσι, εντάξει, όλη την ημέρα. Βγαίνει και η κούραση, βγαίνει και η πείνα σιγά σιγά, αλλά αν πείτε τώρα από τον περιφερειακό θα πάτε. Έχει, ρίχνει βρέχει τώρα πάνω, ρίχνει βρέχει τώρα τέλος πάντων. Εκεί στην Κατεχάκια, στην Μεσογείον, έχουμε βροχούλες. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στην πανέμορφη Δενικάριστο, τον φίλο μας τον Στρατή. Στρατή μου καλησπέρες, καλό Σαββατοκυριακό. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου καλησπέρες όμορφες. Στην Κατερίνα μας από το Χολαργό, αυτή την ψυχή. Κατερίνα μου Χολαργός. Έλα να ακούσω μια αγαπημένο στροβάκι. Γιατί όταν τα χρόνια περάσουν και δεν κάνουμε κάτι, έτσι. Περνά τα χρόνια σαν νεράκι και τίποτα δεν κάνουμε και μετά και μετά και μετά και μετά. Ορίστε πως βγαίνει και το μετά και μετά.
0: Όταν τα χρόνια...
1: Ολαλά.

0: τα νοσηλευτικά προσωπικά εδώ. Και τα νοσηλευτικά προσωπικά είναι εδώ η Δημητρούλα μας. Πολύ φούντωση όμως, έτσι. Πολύ φούντωση. Και να υπάρχει, το θέλουμε να υπάρχει. Μα και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε. Δεν μετράμε, είπαμε τα νούμερα, τα έχουν οι λογιστές, οι λογίστες. Άσε που παιδεύονται τώρα. Άσε που παιδεύονται να τα ξεδιαλύνουν όλα αυτά. Πάμε στις αδελφούλες από τον Ταύρο, την Λένα μας ήδη τώρα. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Είναι ο Φώτης, ο φίλος μας τώρα που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι από το Κολωνάκι. Φώτη μου, αυτό νομίζω το τραγουδάκι είναι. Μαρία μου, έρχεται και το δικό σου, έτσι. Η εκπαιδευτική μας από την πλατεία Αμερικής.
1: Εγώ που λες, δεν σ' αγαπώ.
0: Το νου σου Ρομπίνιο, το νου σου το φίλο το Σάκη, το Μπουσδούνι.

τον Αλέξανδρο τον Χιούζερ από το Περιστέρι αναφέρομαι. Λοιπόν, στις 6 αύριο στο ΣΕΦ, ο μεγάλος τελικός, όντως. Το βλέπω λίγο περίεργο, παιδάκι. Με ένας αγώνας τώρα, αν πει, θα είναι 5. Είναι 2-2, έτσι. Σόπαλ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αύριο στο ΣΕΦ γίνεται ο μεγάλος ο τελικός στις 6 τώρα. Ήταν λίγο προγράμμα με την ώρα. Να πάνε καλά, όλα καλά. Να διεξαχθεί ένας όμορφος αγώνας, τίμιος. Να μην υπάρχουν παράπονα, να κυλήσουν όλα ήσυχα. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα, στην Εύη μας από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Εύη μου, έχει βροχούλες τώρα στην Ελευσίνα. Βροχερές καλησπέρες Μιχάλη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Εύη μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Καλησπέρα λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη μου Ρούμπο, ανέβα λίγο, σε βλέπω λίγο κάπως, έτσι. Ειλικρινά το λέω, είσαι λίγο πεσμένος. Καλησπέρα στο φοιτητή μας εδώ, το Στέφανο. Το Στεφανάκο το κοκοτάκι που είναι να πάει στο Μαυρομάτι. Πάει, έχουμε πανηγύρι εκεί. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, τώρα η νοσηλεύτρια που έχει ελαφρύ χεράκι. Η νοσηλεύτρια, τώρα οι καλαματιανές έχουν πάντα ένα ελαφρύ χέρι. Όσες νοσηλεύτριες από Καλαμάτα και μη έχουν. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι σου, Δημητρούλα. Νοσηλεύτρια από την Νέα την Ιωνία. Είναι έγκαιρα 36 μπλόκα στημένα. Καλά να κάνουν, όντως, έτσι. 36 μπλόκα σε όλο τον στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή τη στιγμή είναι για Αλκοτές από την Τροχέα. Διενεργούν ελέγχους. Καλά κάνουνε πραγματικά. Τα ακούσουν όλα από την έγκυρη πληροφορία μου. 36 μπλόκα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μπράβο. Τα παιδιά που είναι στα μπλόκα εννοάω, έτσι, να μην παρεξηγούμε. Δώσει μια φλόγα. Γιατί τα αποχυφούντωση τώρα.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο κάπως, έτσι. Ακριβή μου, θέλω να καταλάβεις κάτι εκεί στο Βύρωνα, έτσι. Ότι δεν κάνω καντάδα, ούτε και δέχομαι καντάδα. Είναι τρεις ώρες. Πρέπει να βγουν τρεις ώρες πρόγραμμα και πρέπει να είναι ευχάριστο. Πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα ευχάριστο. Ουέ και λίμονό μας. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα στην φίλη μας στην Ισία. Ισία μου, καλησπέρα στον Πειραιά το 361. Εύχομαι και σε σένα να έχουμε ένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Δεν τα έχω πει πολλές φορές. Είναι άνθρωπος. Δεν θέλω να τσαντίζομαι. Δεν θέλω να χάνω την ψυχραιμία μου. Υπάρχει μια ηρεμία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πέρασα και εγώ στον εαυτό μου. Ανοίγω πολλές φορές την καρδιά μου σαν ψαράκι, σας το λέω. Αλλά σεβαστείτε ότι είμαστε τόσοι εδώ που περιμένουν ένα τραγουδάκι, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε κάτι, ναι. Αυτό θέλω να το σεβαστείτε. Τώρα παίρνεις τηλέφωνο να μου τραγουδάς. Εντάξει, είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, το δέχομαι. Το δέχομαι την τύχη μου τη μαύρη, αλλά... Λοιπόν, η Μαρία μου στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο εκπαιδευτική. Ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι που έχετε ζητήσει. Να πω καλησπέρες όμως στο κορίτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είναι η Μαρία με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Θα βάλει και ένα κρασάκι τώρα η Μαρία κόκκινο. Τώρα δεν κάνει ζέστη η Μαρία με ένα κρασάκι κόκκινο.

γαλά, σκηνή στην παραλία. Μεγάλα, έτσι. Γιώργο μου, τι κάνεις ρε Βεντάκο μου, καλησπέρες όμορφες, εγώ ανησύχησα, λέω τώρα που είναι το παλικάρι που είναι. Να λέω εγώ για τον άλλο το φίλο ακόμα, γιατί είναι νωρίς ακόμα τον φίλο, τον Ευαγγέλιο εννοώ. Να πω καλησπέρες όμως τον φίλο μου, τον ταξιτζή, τον Θανάση. Θανάση μου, καλησπέρες όμορφες. Θα ακούσουμε τραγουδάκια και θέλω να είμαστε ήρεμοι. Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η ψυχαγωγία, ψυχολογία το τραγούδι. Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Το 657 είναι η Κωνσταντίνα μας από τον Κορυδαλό. Παιδάκια, μου στέλνετε περιοχούλες, μου στέλνετε περιοχές που έχει ρίξει νερό, που βρέχει. Εδώ στο κέντρο των Αθηνών και στο Περιστέρι που πήρα μηνυματάκι, συννεφιές είχε, δεν είχε. Δεν είχε βροχές, δεν είχε καταιγίδες που έλεγαν. Για να δω το φίλος μου ο Γιώργος εδώ. Έλα φιλαράκι μου και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας.

79 είναι από την Καλυθέα και αν θυμάμαι καλά και το γράφει και όλα μαζί με την Νικολέτα, μαζί με την Νικολέτα μας από Καλυθέα. Πολλές καλησπέρες όμορφες, καλό Σάββατο Κυριακό, δεν είχε και στην Καλυθέα βροχούλες έτσι. Θανάση μου είναι το επόμενο τραγουδάκι για τον Θανάση μας εδώ, τον ταξιτζή. Καλά το λέω, Καλυθέα, Νικολέτα και Μαρία το 379, Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ακούσουμε, Λεβέντη μου, και το, με τον Σάκη τον Μπουσδούνι. Θα τα ακούσουμε. Είναι στα Πάτρια Εδάφη. Να ακούσει εσύ Πάτρια Εδάφη. Ορίστε, πήγαινε προς τα κάτω να κάνετε δουλίτσα. Όλο του λες για Πρέβεζα, πάει, ξαναπάει και τίποτα. Τίποτα. Έχει πάρει κουστούμια, έχει πάρει φανέλες. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο, αύριο την πορεία που μου λέει έχει πορεία στην. Στο... Πού είναι η πορεία, Γιώργο? Αλαλά, να πεις ολαλά, Χριστέ μου. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαμός, πανικός. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Θα είναι σαν και το γλυκό το γαϊκμα. Πώς το λένε το γλυκό, πώς το είπαμε αυτό που σου στείλα. Έτσι θα πηγαίνουνε.

στην Πετρούπολη τον φίλο μου τον Νίκο να τον καλησπερίσω. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Δεν είναι πάρα πολύ νερό τώρα, έτσι. Που νυχταριά είχε, αστραπές είχε, έτσι. Φαινόντουσα σε όλο το αρκανοπέδιο ψηλά από πάνω από την πάρνη θα τον κοιτούσε. Πάντα το έχει. Έχει έναν αέρα άλλο διαφορετικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Πολλές βροχές δεν μπορούμε να πούμε. Αυτά που λέγανε θα πέσουν 70 με 80 χιλιοστά νερού. Δεν διαψευστήκανε. Λίγο θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα. Τα φαινόμενα είναι σε έξαρση, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στην Κωνσταντίνα μας. Στην Κωνσταντίνα έχει ζητήσει και η Κωνσταντίνα να ακούσουμε. Νότι Σφακιανάκη, γιατί λένε δεν είμαι το Νότι, αλλά διαψεύδω, αλλά και για τον φίλο μας τον Σάκη και τον Ρομπίνιο. Και για τον φίλο μας τον Σάκη και για τον Ρομπίνιο, το τονίζω. Θα πάμε πάνω, τι λες, Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, Λεβέντη μου. Φοιτητή μου, έλα, νέος είσαι. Κάνε λίγο υπομονή, θα βάλουμε και τα δύο. Έχουμε και παράδοση, βεβαίως. Τιμούμε πάντα την παράδοση. Κωνσταντίνα μου, και εγώ ευχαριστώ. Thank you very much. Το εγγλέζικο, έτσι. Το εγγλέζικο, δεν τούζω το πάω το εγγλέζικο.

0: νύχτα.
1: Σκοτάδι, για ωραίο τραγουδάκι. Όντως, Αλέξανδρε, φανταστικό. Από τα καλύτερα τραγουδάκια. Εντάξει, δεν ξεχωρίζω και δεν θέλω να ξεχωρίσω. Στην φίλη μας την Ζέτα, την καινούρια μας φίλη εδώ στο Μάχη. Είμαστε μαχόμενοι φίλοι, όλοι μαζί, Ζέτα μου, εδώ το 807. Είμαστε μαχόμενοι όλοι. Ο καθένας δίνει τον αγώνα το δικό του όπως μπορεί και με όποιο τρόπο μπορεί. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη να καλησπερίσω, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έριξε παλικάρι μου νερό στο κέντρο. Κουκάκι, από το Κουκάκι, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από Κουκάκι μεριά. Καλησπερίζω τον φίλο μας τον Στέφανο. Το Στέφανο από την περιοχή του Ασπρόπυργου. Εκεί κάτω βρέχει, ναι, έχω πάρει και από την Εύη. Τον Εύη, από την Εύη, αλλά ξέχασα το 5-15 για το εργάλειο. Που έφαγε πόσα, 5-6 είχα πει χθες. Δεν ξέρω αν τα χώνεψε. Μωρέ, τα ξέχασα, πώς τα λένε. Τα ξέχασα. Εύη μου, τι κάνεις, πώς είναι το μαγάκι σου? Απόψε. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πανέμορφο το τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε και το άλλο με το Βελισσάρι. Ξενάκι είμαι, λέει, και θα έρθω. Όλα λα.

Αχ, μόνο τα νιάτα μου, την τύχη μου. Το είναι μου, το κλειδί, το ξωτάκι. Για να μπουμπουνίζει τίποτα.

το βάλουμε, Λεβέντα, ακόμα και το τραγούδι. Βεβαίως θα το βάλουμε. Με το δασκαλάκι, βεβαίως. Κάνε μου λίγο μικρή υπομονή. 2-10-710. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε κάποια δυναμία, τίποτα προς τα κάτω μεριά? Όχι, έτσι. Απλά έτσι ρωτάω. Νομίζω ότι υπάρχει και περιέργεια. Χριστέ μου! Θα μου πεις αύριο και για το Σύνταγμα, μεριά, τι θα γίνει. Θα μου πεις και για το Σύνταγμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε για τον φίλο μας, τον φοιτητή, τον Στέλιο.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, βαρύ το φαγητό με το κεμπάπ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ, Εφη μου, τίποτα ανιστικό, μια ντοματούλα στα 4 έκοψα, κορίτσι μου. Εγώ, μια ντοματούλα, περιμένει το φίλος με το μην κλείσεις ταξιτζί μου. Γιατί έχουμε να δώσουμε και το ραντεβού αύριο για το Σύνταγμα. Λαλά, όλαλα. Κωστάκι μου, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Κώστα από την Καλυθέα. Πάντα έχουμε δύναμη και πάντα θετική ενέργεια. Καλησπέρα στον Βασίλη μας, τον Βασίλη, το 6772 από Ήλιον. Για σένα λέει βάζω μία φωτιά, όχι για σένα τα ρήφα.

Γιώργο μου, πού νομίζεις ότι πάει τρέλα? Πού νομίζεις, Λεβέντη μου, εδώ έχουμε να γράψουμε. Καταρχήν ξεκινήσαμε, θα σου το πω έτσι λίγο, δεν έχω να κρύψω κάτι. Και ούτε πίσω από το δαχτυλό μπορώ να κρυφτώ. Προσπαθώ να είμαι λίγο πιο κόσμιος και πιο έτσι και διαλλακτικός, θα το πω. Ένα βιβλίο, βέβαια σε εξέλιξη, έχει να γραφτούν σελίδες ακόμα πάρα πολλές. Δεν το συζητάω. Πάρα πολλές σελίδες ακόμα, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όντως στην πορεία. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη μας. Δεν πιστεύω να υποφέρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα. Έπεσε πάνω στα μηνυματάκια. Τα καλά. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Καλησπέρα στην Μερούλα. Καλησπέρα, Μέρη μου. Το κορίτσι 82-84 από Παγκράτη. Μερούλα, χάθηκε 2-3 μέρες. Όλα καλά. Να ανεβαίνει και λίγο η νοσηλεύτρια τώρα και στη Νέα Ιωνία. Τι τους καθάριζε τους καθρέφτες σήμερα, τζάπα. Τζάπα τους καθάριζε τους καθρέφτες.

0: Βαγγέλη μου, το λες. Καλησπέρα και καλημέρες καταρχήν, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Τώρα προσπαθούσες να βάλεις την κότα πάνω, νομίζω, εκεί για να σε έστει το κάνεις εσύ με την κότα. 2-1 είναι αυτό, έτσι. Πολύ καλό κόλπο. Πολύ καλό κόλπο. Έτσι κυκλοφορεί ένα βιντεάκι, παιδάκι, με μια κότα από πάνω. Δεν είχε μυστήρα ο άνθρωπος, δεν είχε air condition. Φανταστικό ακούγεται. Και φανταστικό φαίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου Μιχάλη, τον συνονόματό μου τον Μιχάλη. Α, ο Μιχάλης από τον Νέο Κόσμο. Βέβαια μου δεν το θυμάμαι τώρα, τι να σου πω. Το 946, δεν το θυμάμαι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε όμορφα εδώ και δίνουμε τη μάχη μας. Μιχάλη μου, δεν το θυμάμαι συνονόματέ μου και νόμιζα ότι είμαι ο μόνος Μιχάλης, τα παιδάκια. Καλημέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα, Χαρούλα. Θα πάρουμε αλάτι καλό. Αλάτι καλό. Όχι το χοντρό, τώρα το σκέφτηκα. Το χοντρό θα το πατήσουμε και θα τρίζει από κάτω. Όχι, όχι, άλλο, άλλο. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Μαρία, μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα γιατί βγάζω σπυράκια. Μη μου μιλάς για αυτή την τράπεζα, βγάζω σπυράκια ειλικρινά.
1: Αυτή μια στιγμή.
0: Γεια σου, Κουρμπαλή.

0: Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όχι την, από τη μέσα μεριά, έτσι από τα κάγκελα, από την απέξω μεριά. Τι κάνεις Γεράσιμε, καλημέρα, είστε προνομιούχοι, Λεβέντη μου εκεί πέρα όλοι. Είστε προνομιούχοι, εμείς εδώ, άστα. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε, καλό Σαββατοκυριακό λέμε, γιατί να περάσει λίγο έτσι. Στο φίλο μας τον Ηλία, από τα Σεπόλια να του πω καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, στην φίλη μας τη Ρένα, Ρενάκι μου από Σαρονίδα. Εάν δεν αλλάξεις ρότα, δεν θα βρεις την υγειά σου, πραγματικά στο λέω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, μου λες το. Και είναι λίγο κάπως σαν τα τραγουδάκια, Ρένα, να ανταλλάξουμε λίγο. Να στο λέω, έτσι, Σαρονίδα. Και πρέπει να αλλάξεις εσύ λίγο ρότα. Δεν βγαίνει, σε παίρνει από κάτω. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε καλά, το γλεντάνε και άλλοι δεν. Έτσι, παίρνω το θάρρος και στο λέω, κορίτσι. Η Ρένα μας από τη Σαρονίδα και βλέπεις δεν σου χαλάω χατήρι με το τραγούδι. Δεν σου έχω χαλάσει ποτέ χατήρι για το τραγούδι, ούτε καν.
1: Έσφυσαν τα στρατουρανού κι όμως δεν κοιμάμαι.
0: Δεν μας κάνει πάντα καλό παιδάκια, κάτι που μας θυμίζει. Δεν είναι κάτι καλό, θα μου πείτε οι αναμνήσεις, κράτα το μέσα.

Με λεπεντάκο μου από τη Ρόδο. Η Ρόδο φημίζεται, δεν ξέχωρα για τις παραλίες, ομορφιές, ανθρώπους, το δεν τα ήξερα καλά, αλλά και για τις ομπρέλες όμως, έτσι. Θυμάμαι ότι παιδί, παραμένω βέβαια παιδί, τώρα για κάποιο λόγο, ωραίο, παραγγέλανε όλοι ομπρέλες από τη Ρόδο. Μην φανταστείτε τις ομπρέλες αυτές που είναι για τις παραλίες τώρα. Τώρα δεν λιάζονται πλέον, τώρα είναι τα αντιλιακά. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τζανί. Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργο μου Τζανί, καλό Σαββατοκύριακο Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Φωτεινούλα μας να πούμε καλημέρα. Φωτεινή φωτίζει. Η Φωτεινή που φωτίζει, το κορίτσι μας από το Ρέντι που είναι τρέντι. Φωτεινούλα ανεβασμένη, ανεβασμένη. Κοίτα να αλλάξουμε τα πράγματα. Ήταν να αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ένα μηνυματάκι από Πετράλωνα από τον φίλο μου το Μάκη. Μάκη μου, καλημέρα. Το 588 ο φίλος ο Μάκης από Πετράλωνα. Άκουσα ρε φίλε κάτι στο διάβασα εδώ στο διαδίκτυο. Ήταν υποτιθέμενος αυτός, ήταν με ράσα. Κάτι άκουσα που κυκλοφορήσα, δεν ξέρω άνω ή κάτω Πετράλωνα. Έχουν και τέτοια εκεί, αλήθεια. Γίνονται και τέτοια, Μάκη μου, αλήθεια. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο Μάχη 99,8. Το 693-84-00-856. Viber, απλό μηνυματάκι. Πάμε τώρα δύο φωτιές. Δύο φωτιές. Για την παρέα που είναι στην αμφιθέα, εκεί στην ταβέρνα.

Λοιπόν, δύο φωτιές ήταν αυτές. Πάμε για την τρίτη τώρα. Πάμε να βάλουμε και την τρίτη. Δεν είναι μόνο δύο, δεν παραμένουμε στις δύο. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Γεια σου, φίλε μου, Ηλία. Πάμε τώρα μηνυματάκι για την φίλη μας, την Μίνα. Λοιπόν, το 7063 είναι η Μίνα από τη Νέα Σμύρνη μαζί με το Φάνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα, στη Νέα Σμύρνη, στη Μίνα και τον Φάνη. Καλημέρα, μόνο μάχη. Λάτε να ανεβαίνουμε λίγο. Σε κανόνισε με το τραγούδι, οπότε είναι, Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος. Ταξιτζή. Φωτεινή μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι έχει έρθει από τον Πειραιά, το 4475. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, λες, ακούμε από τον Πειραιά. 4475. Καλημέρα.

πήρα ένα τηλέφωνο. Ακούγονται τα πάντα όλα. Ήταν ο φίλος μου Βασίλης από τον Ταύρο και όχι μόνο. Έτσι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Τέρμα το ραδιόφωνο, έτσι. Φανταστείτε τώρα, εντάξει, είναι παιδάκια ο καιρός. Τώρα 23 βαθμούς. Τώρα ψυχαλίζει λίγο, βρέχει. Έχει σταματήσει. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα τώρα, μία έντονα θα είναι. Μία θα είναι, μία δεν θα είναι. Πάμε τώρα πάνω στην Πετρούπολη, τη Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στο κορίτσι, τον Ευρικό. Μην κλονιστεί το νευρικό σου σύστημα, μονάχα Μαρία μου. Τα βάζεις πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με τα άλλα τα μέσα που λένε τις ειδήσεις. Παρασύρεσαι. Να μην το διαβάσω μαλάκι το μηνυματάκι. Μπαίνεις πάντα νευρική και θες να μου χαλάσει τη διάθεση. Πετροπουλιώτησα. Βαγγελάκο μου, καμία φωτιά. Βαγγέλη μου, ταξιτζή, είδες εγώ, στο λέω. Ω, το πρωί. Και μετά αυτό με το παπαγάλο. Το θυμάσαι που μου το έπες με το παπαγάλο. Παταγαριφάκο. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Μοσχάτο. Καλημέρα στο 033 στο Μοσχάτο. Είναι ο φίλος μας ο Ηλίας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε σένα.

τώρα το όλα το κάνω για το κατσικάκι. Είναι κατσικούλα, ρε, δεν είναι κατσικούλα, δεν λέγεται κατσικούλα. Είναι γίδα η μεγάλη, ρε, δεν είναι κατσικούλα, είναι γίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι, παιδάκια, με παρασύρετε. Με παρασέρνετε. Είστε κακή επιρροή.

Λοιπόν, αστυνόμαι μου, δεν θα τα διαβάσω και στην Αμφιθέα. Τα μηνυματάκια τώρα τι έχετε παρακύλει και τώρα και τ' άλλο. Πέσανε τα δικά μου τα σάλια. Τώρα που έχω διαβάσει τα μηνυματάκια, πέσανε τα δικά μου τα σάλια τώρα και γουρουλάει δική μου η γυλιά. Φαντάσου τώρα ο άλλος ο κόσμος και Παρασκευούλα σήμερα που άλλοι τα είχαν με τα όσπεδα, με τις φακές. Για να κάτσω να διαβάσω εγώ αυτά τα κρεατικά τώρα εδώ πέρα. Μπιπ, το κατσικάκι και τις μπριζόλες. Α, τα τάπα, ε. Ω Χριστέ μου. Έλε, Βεντάκο μου, τι μου λες, τι μου στέλνετε τώρα και στην ταβέρνα στην Αμφιθέας. Πάμε στην Κομότρια εκεί πέρα, πάμε για κουρέματα. Εμείς πάμε να γίνουμε όμορφοι. Καλημέρα στο τζενάκι μας. Πω, παιδάκια τώρα. Εκεί στην Αμφιθέα σε μια ταβέρνα, κάτι μηνύματα. Χριστέ μου. Όλα τα φαγητά ό,τι έχουν παραγγείλει τώρα. Φανταστείτε τώρα να τα μυρίζεις, έτσι. Και μόνο που έρχεται τσίκνα. Πού δίνεται τώρα η εντολή, πάμε γιατί έχουμε γλέντια εμείς εδώ πολλά, έτσι. Πού έρχεται και δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στομάχι από τη μύτη. Η όσφρηση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Πάντα σε ένα φαγητό που μοσχοβμυρίζει, είναι πάντα από την όσφρηση. Δίνει όσφρηση εντολή στον εγκέφαλο, από τον εγκέφαλο πάει στο στομάχι και αρχίζει και παίζει το μπουρλο η κυλίτσα. Έτσι το κάνει και η Έφη μας και τρώει πάρα πολύ από το εγάλαιο. Λοιπόν, στην Μελίνα μας από τα Σεπόλια. Μελίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την όσφρηση και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ειρηνίτιδα, είναι τυχερή. Αλήθεια. Γεια σου, Βασιλάκη, αστέρι μου από τον Ταύρο.

Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Ωραίο. Για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο. Δεν ξεχνάμε και στην Καλυθέα, αλλά να μου το λέτε και να μου το θυμίσετε λίγο πιο νωρίς όμως, έτσι. Να μου το θυμίσετε λίγο πιο νωρίς. Νικολέτα μου, να είμαστε πάντα καλά, υγεία και εγώ χάρηκα. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Να το λέω. Σαββατοκύριακο είμαι εδώ 11 με 2 τις καθημερινές μετά τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όντως είχαμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσετε το τραγουδάκι, να μου το στέλνετε λίγο πιο έγκαιρα. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ στο μάχη με τρέλα και κορδέλα. Το 379. Νικολέτα Μαρία. Πού θα την κρέμα, απλόστρα έχετε, πάμε να το ακούσουμε πάλι. Έχετε απλόστρα. Καλώς στο φίλο μου το Τζουλουφιά. Καλώς στο φίλο μου το Τζουλουφιά, το Αστέρι.

Βασίλη μου στον Ταύρο. Δεν έχει άλλη ένταση το ραδιοφωνάκι. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλοπροαίρετο όλο αυτό, έτσι. Καλοπροαίρετο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι για την σερβιτόρα, παλικάρι μου. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Φάνηκε εκεί, και εκεί φάνε αστυνόμε μου. Για να το λες εσύ, κάτι θα έχει κάνει ανάκριση. Ανακριτική βέβαια είστε, έτσι δεν είναι? Εσείς που είστε ανακριτικοί μπορείτε. Το λέω καλοπροαίρετο.

0: Γιατί υπάρχουν και τα κακοπροαίρετα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο, το 855, του στέλνω καλημέρα με θετική μου ενέργεια. Και εγώ σου βγάζω θετική ενέργεια, Γιάννο μου, γιατί? Εντάξει, διαβάζω και κανένα μηνυματάκι λίγο περίεργο.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Εγώ δεν είμαι κομπιούτερ εδώ, δεν είμαι μηχάνημα, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο με τον φίλο μας τον Μάνο τον Στάγια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τώρα ποιο είναι εκείνο το παιδί? Γεια σου Γιώργο μου Τζανί. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Κύριε Τζανί, χάρηκα πολύ. Πάμε πάλι το τραγουδάκι, παιδάκια, γιατί τα μηνυματάκια σας, έτσι. Τώρα να μην πάω πάνω στην Μπεντέλη. Εκεί θα θέλουμε κουβέρτα να κοιμηθούμε. Πάνω μου, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.

Ωραία, με τα ηλεκτρικά τι έγινε τώρα, με τα ηλεκτρικά τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πες μου τι είναι η ταβέρνα, δεν έχουμε θέματα και παλικάρι μου και στην αμφιθέας μεριά. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο για την σερβιτόρα μας, την Ευαγγελία. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Τι τραβάνε και αυτοί, να τη πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Την σερβιτόρα, την Ευαγγελία. Αστυνόμοι μου, πες το, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Στον φίλο μας τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Μανώλη μου, θα πω και για σένα μια καλημέρα όμορφη. Όπως μου τη στέλνεις, τη στέλνω. Όχι ότι την επιστρέφω, ούτε καν. Λοιπόν, εξηγήστε μου για την σερβιτόρα, το μοντέλο την Ευαγγελία. Είδατε και τα μοντέλα δουλεύουν σερβιτόροι. Χριστέ!

Από πού παίρνουμε τις εγκρίσεις? Από πού μπορεί να παίρνουμε εγκρίσεις, έτσι, όταν δεν εγκρίνουμε? Είδατε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα εδώ στην κοινωνία που ζούμε, έτσι. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς λίγο. Ειλικρινά το λέω, πρέπει, επιβάλλεται. Θα ακούσουμε Παναγιώτη μου, είναι δικό σου. Πάνω μου, τι να σε κάνω? Τι να δροσιστώ? Αν το παλικάρι μιλούσαμε τώρα για τη Ρόδο κάτω, έτσι. Γιατί κάτω με βλέπω. Κάνα ξερονίσει. Πιτσερία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Η πίτσα του Ζεάκη είναι μοναδική, είναι εξαιρετική, γιατί απλά έχει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Με αγνά παρθένα υλικά να τα πάντα όλα. Πιτσερία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Αλλά δεν είναι απλά μία πίτσα. Δροσερές σαλάτες. Λοιπόν, εντάξει, σερβιτόρα παλικάρι μου, έχουμε κι άλλα, έτσι. Έχουμε κι άλλα. Ευαγγελία μου, να σε πάντα καλά.

0: ή πότε λέει θα ξυπνήσει, ή πότε λέει να ξυπνήσει. Αμάν, αμάν.
1: Ποιος κυρός χωρίς μας.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά, από αυτό. Δεν υπάρχει, είναι θάνατος διπλός, όχι μονός. Πάμε στον Πέτρο από την Πυρκάλη, που είναι δύναμη. Με τα λεξίσφαιρα τα πάντα όλα, Πετράκο μου δεν περνάει. Να πω καλημέρες όμορφες στον φίλο μου, τον καλό. Ό,τι και να πει ο Στράτος τώρα έχει ένα απόλυτο δίκιο. Πάντα το ξεχνάω και στην πλατεία Αμερικής θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στράτο μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία μας από την Παλατιανή, εργαζόμενη του Σκλαβενίτη, γιατί αν δεν το πω θα σκάσει. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλά δεν το λέω? Ή αν δεν το πω ότι είναι εργαζόμενη Σκλαβενίτη, μην νομίζεις ότι φήμες είναι με τους εργοδότες εκεί, έτσι. Εργοδότος είναι. Λοιπόν, από την Παλατιανή το 533. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εγώ καλά είμαι. Καλά, όσο μπορεί να είμαι. Όσο μπορεί να είμαι. Μαρία μου, όλα καλά. Thank you very much. Θέλω να, ειλικρινά, γιατί δεν γράφεις το επώνυμό σου και μου λες η Μαρία που δουλεύει? Δεν το ξαναλέω πάλι. Ρε πονηρή που είστε. Ρε τι πονηράδα υπάρχει. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Μαζί μας και μαζί σας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας είναι το More than tax στην Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μαστιλιαράκου. Καλημέρα, καλημέρα σας, επόλια στην Φραουλίτσα, την Τζιρίδα, την Γλυκιά.

Λοιπόν, άκου τώρα να δεις λίγο πολλές φορές πώς μπορούμε να παρεξηγηθούμε, έτσι. Μου μιλές για μένα λίγο νευρικό, λίγο τριλάρα, έτσι, από τον Κολωνό. Έγραψε το μηνυματάκι, έχει έρθει το μηνυματάκι σου και 51. Έχει έρθει το μηνυματάκι και 51, έτσι δεν είναι? Μου λες τι κάνεις, λέω πώς είσαι, πρέπει να σου απαντήσω, να πω, να κόψω το τραγούδι, να πω πώς είμαι. Θα τελειώσει το τραγουδάκι που είναι 3,5 λεπτά που ήταν και θα σου απαντούσα. Είδες μετά που λένε που φταίει? Είδες? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα. Απλά κάνω διευκρινήσεις και τα λέω όλα με το νι και με το σίγμα. Πάμε τώρα στην φίλη μας την Δήμητρα, την χρυσοχέρα μας, από την Αρκαδία Λακωνία. Δημητρούλα, είμαι καλά. Είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Όλα καλά. Αρκαδία Λακωνία. Όλα καλά, όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Είδες, φραουλίτσα, έπρεπε να κόψω το τραγούδι, να σου απαντήσω στο μήνυμα και την ώρα. Ότι είμαι καλά, να το διακόψω το τραγουδάκι. Είδες που γινόμαστε λίγο παράλογοι πάνω σε αυτά. Έχω και το μακελάρι. Κορίτσι μου, μου έγραψες, μου λες τι κάνεις, καλημερούδια, τρελάδα τι κάνεις. Δεν σου απαντάω, δεν απαντάω, έπρεπε να τελειώσω το τραγούδι να σου απαντήσω. Έπρεπε να τελειώσει πρώτα το τραγουδάκι να σου απαντήσω. Και ξαναγράφεις, καλά κάνεις. Στρατό μου στην πλατεία Αμερικής, θέλω να ακούσουμε το τραγούδι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο και μπράβο στο παλικάν. Πανέμορφο με νόημα τραγούδι, έτσι. Τώρα έχει πανσέλινο, δεν έχει πανσέλινο με το φεγγάρι. Βαγγέλη μου, θα σου κορνάρω, λεβέντη μου, το τραγουδάκι, θα διαβάσω την αφιέρωση σιγά σιγά. Η φίλη μας η Δήμητρα, και στην Αρκαδία Λακωνία με το ίντερνετ και τα λοιπά. Δημητρούλα, ο Γκαντέμης, που λέγεται Κούλης, έχει χάσει πάρα πολύ. Εκεί κάτω δεν είναι, στην Αρκαδία Λακωνία που ήταν κάστρο, έχει πέσει πάρα πάρα πολύ. Επομένως, σας διαβάζει. Λοιπόν, να αφήσουμε τώρα τα διαβάσματα, να πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Εμείς οι ναυτικοί. Λοιπόν, αφιερωσούλα. Θα ήθελα, παρακαλώ, για να δούμε το παιδάκι, το παιδί είναι σε ετοιμότητα. Αν και απαγορεύονται αυτά, αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα, παρακαλώ, το τραγούδι λέει «Εμείς οι ναυτικοί Μαργαρίτης». Αφιερωμένο σε όσους έχουν ανθρώπους που ταξιδεύουν. Δεν είναι μαζί με τις οικογένειές τους. Και αφιερωμένο, λέει, στον Κώστα Λαγκραδόνη, μηχανικός είναι, λέει, από το σκαφιδάκι του Άργους, που είναι στο καράβι, λέει, Dizen Honor. Όπου το έχω το βεντούσα το πάω, έτσι. Και πάει Αφρική, Ινδία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Καλά κάνετε, έχουμε πολύ κόσμο. Εμείς οι ναυτικοί, εσείς οι ναυτικοί. Εμείς κάνουμε πάντα το σταυρό μας για να είστε καλά εσείς οι ναυτικοί. Και όχι μόνο, έτσι, και οι οικογένειές σας. Λαγκραδόνης, μηχανικός από το σκαφιδάκι του Άργους.

Κάνε καλά το παλικάρι, Βαγγέλη μου, καλά ταξίδια να έχουν. Δεν ξέρω τι άλλες ευχές μπορούν να κάνουν πάνω σε αυτό που λέγεται πρώτοι εδώ είμαστε. Άλλο αν αλλάζουν τις σημαίες τώρα επιχειρηματικά είναι, δεν το έχω να το πω, να το εξηγήσω. Ονοείτο βέβαια, έτσι, με τους εφοπλιστάς εδώ. Απλά όντως έχουμε τους καλύτερους ναυτικούς. Η φίλη μας είναι η Γεωργία από το Καματερό. Καλέ λέει, δεν βγήκα λέει, απλά σιδέρωνα. Καλύτερη παρέα είμαι για να σιδερώσεις. Ναι ρε, πες μας να φτιάξουμε και τη σιρέλα σου, την καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε και τη σιρέλα σου, Χριστέ μου. Δεν τη διαβάζω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο Γεωργία μου, μπράβο. Η Γεωργία η τραπεζικός, δεν σιδερώνετε κι εσείς που δουλεύετε σε τράπεζες? Αλήθεια? Σιδερώνετε κι εσείς εκεί που δουλεύετε σε τράπεζες? Δεν παρεξηγούμεθα παιδιά. Δεν παρεξηγούμεθα με τίποτα. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου. Βορειοδυτικά της Έγινας. Είχατε βροχούλα. Αργοσαρονικός.

στο Δημητρούλα τώρα, αν ήταν τόσο καιρό θα έχεις βρει καράβι. Όχι μόνο καράβι θα έχεις βρει, τρένο, αεροπλάνο που λέει το τραγουδάκι. Πρέπει να το λέει η καρδιά. Άστο τώρα να καράβι να σε πάρει. Πού να το στείλουμε, για πες μου και στα ορεινά. Πάνω στην ορεινή μάνη, πού να το στείλουμε.

Μανολάκη μου, για να διαβάσω ορισμένα μηνυματάκια. Γι' αυτό είπα, δεν έχουμε θεματάκια. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Τάκη εδώ από τον Άλυμο. Λοιπόν, κυρία Δήμητρα, Δημητρούλα μας. Τάκη μου, περίμενε λίγο για να μην φωνάσει το τηλέφωνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε να διαβάσω τα μηνυματάκια. Τώρα για το Γήθιο. Αν ήτανε, θα το έχεις κάνει, θα έχεις βρει και λιμάνια, όχι μόνο του Γηθίου. Δεν ξέρω, έχει μεγάλο λιμάνι το Γήθιο. Παρκάρουν μεγάλα καράβια. Δεν ξέρω, στον φίλο μας τον Χρήστο. Να του πω καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Ο Χρήστος από την περιοχή του Ταύρου. Καλημέρες, παλικάρι μου, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε και θα τα κρεμίσουμε όλα. Καλημέρα, καλημέρα στέλνουμε στην Ειρήνη, στην Ειρήνη μας από Πετράλωνα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Έλα εδώ, παίρνουμε φόρα.

σου Μάριε στο Βύρονα. Την αγάπη μας στο Βύρονα.

Ναι. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Νίκο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει, θα μου πείτε τώρα νησί, τώρα με κάνουμε τις σαρδέλες γιορτές στο Νατάλο. Και μην μου ανοίγετε τώρα παιδάκια την όρεξη, να το λέω, πω, Χριστέ μου. Νίκο μου, καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τιμή μου θα ήταν, έτσι, για την έγινα και μονοήμερα την πας εκεί στην εκδρομούλα. Έτσι με τρέλα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Χρήστο το 197 από Πετράλωνα. Χριστάκο μου καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Λοιπόν, ωραία η συνταγή. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι η φίλη μας εδώ. Δηλαδή, όταν σιδερώνετε και έχετε στη ρέλα μια κουταλιά από πότε. Το απεχθάνω με το ξύδι. Να το λέω. Λοιπόν, λευκό ξύδι μέσα να καθαρίζει τα άλατα. Και τραπεζικός και σιδερώνει και κάνει τα πάντα όλα. Μπράβο, σε καλό δρόμο μου είσαι. Θα καλοπαντρευτείς, Γεωργία, το νου σου την πρίκα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, θα το κοιτάξουμε με το τραγουδάκι, έτσι. Είναι και η ώρα λίγη περίεργη τώρα. Δεν σου έχω χαλάσει σε κατήρι. Καλημέρα στην Γεωργία μας από Μέγαρα. Γεωργία μου, θα μείνω μόνο στην καλημέρα. Η Γεωργία από τα Μέγαρα, το 93-32. Στέλνω καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μένω μόνο σε αυτό, κυρία Γεωργία. Καλημέρα φίλε μου Ηλία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Ηλία μας. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Ηλίας ο αιώνιος πιστός. Και σε σένα Λεβέντη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Και με τα ψώνια τα πουλά. Έλα τώρα, μην είσαι παράπονο τώρα και μου σπάς τώρα τα νεύρα. Τώρα εχθές σου έβαλε όλες τις μέρες, δεν σου βάζω τραγουδάκι. Το περίμενες, τι το περίμενες τώρα. Ήρθες και μετά μου λέει τσαντίζομαι. Περίμενες, τι το περίμενες. Εχθές δεν σου έβαλα, προχθές δεν έβαλα τραγουδάκι. Έλα.

0: Νικολάκη μου από την Καλλιθέα. Καλό πιο το να είναι. Καλό πιο το ρελεβετάκο μου να είναι. Πάντα υπάρχουν τα καλά. Πάντα η ζωή δεν ξέρει κανένα πώ θα φέρνει. Δεν μπορεί να ξέρει πώ θα φέρνει η ζωή. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Νικόλα μου. Λοιπόν, στην Φωτεινούλα, στην Φωτεινή από το Ρέντι. Καλό Σαββατοκύριακο, Φωτεινούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα εδώ τα λέγαμε, θα τα λέμε. Μόνο μάχη 99,8. Πάμε λίγο παιδάκια τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε στην Ελευσίνα και κάτω είναι ο φίλος μου Γιάννης. Γιαννάκο. Καλημέρα Γιάννη μου Ελευσινιέ. Όλαλα, δεν το χάνω. Και δεν ευριάζω. Γιατί εγώ χαλέ, εγώ δεν χαλιέμαι.
1: Ζω άνθρωπος αυτός.
0: Γιατί να χαλαστώ.

Τώρα να μην πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ την Κατερίνα μας εκεί από το Χαλαργό. Να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί στην Κατερίνα μας, την μοναδική, την εξαιρετική από το Χαλαργό. Είδες Κατερίνα μου, δεν έχω να κρύψω κάτι. Πέρασα, με έβγαλε ο δρόμος εκεί. Είχε μία μπουρνελιά. Ποιος θα ξέρει τα μπουρνέλια, τα κορόμιλα. Αν θα πω τώρα, όπως είπα, γιατί ναι. Με έβγαλε ο δρόμος εχθές προς το Χολαργό μεριά και στην φίλη μου που είναι η Κατερίνα, όχι στην Κατερίνα, για δουλειά. Είχε μία μπουρνελιά. Μια μπουρνελιά και μια ροδακινιά. Πόπο Παναγία μου, δεν έχασα ευκαιρία εγώ. Με τη μία. Με τη μία. Λέω και απάνω τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά φωνάξω τι θα μου κάνουν σιγά. Λιγούρεψα και πήγα. Σερνικό παιδί ήμουνα. Σερνικό παιδί πήγε να κόψει δύο κορόμιλα, δύο μπουρνέλια. Παιδί της νύχτας.

βέβαια. Τι λέει παροιμία, όποιος τη νύχτα περπατά, μαθαίνει. Ωραίο. Στο σινεμά. Να μετατρέψουμε και λίγο. Γεωργία μου, μην είσαι μες στο παράπονο, Μέγαρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Να το σταματήσουμε το παραμύθι. Σου έχω πει κάτι τόσο καιρό. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι με τον κογό. Για τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο από το νησί. Γιατί πολλές φορές που το σκέφτομαι, ήταν αγαπημένο του γιού του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Λευτέρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Αγρινιώτη, τον φίλο μου τον Λευτέρη. Καλημέρα. Λοιπόν, και για την Δήμητρα, τη Χρυσοχέρα, που λέει μην την τσικλάω. Εγώ δεν τσικλάω, Δήμητρα. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Αυτά που έχουμε διαβάσει, που έχουμε πει, που λέμε, δεν είναι θέμα τσικλάω. Απλά μερικές φορές είναι η θέληση. Είναι η θέληση. Δεν ξέρω αν το λέτε και στην ορεινή μάνη της Αργαδίας. Τραβάτε με. Το λέτε, τραβάτε με. Όχι, γιατί κάποιος που παίρνει μια απόφαση την κάνει, την εκτελεί.

Να πω καλημέρα καταρχήν, δεν έχω χρόνο. Είμαστε στο τελευταίο ημίρο. Καλημέρα, δεν έχω ξεχάσει τα παιδιά από τα Πατήσια. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα, Δημητρούλα. Με τον Γιώργο σου, πολεμικό ναυτικό, καλημέρες. Καλημέρες όμορφες, καλημέρα στον Δημήτρη, το 991 από την Καλλίπολη.

Λοιπόν, και επειδή σε έμαθα, επειδή σε μαθαίνω, εδώ παίρνουμε μηνυματάκια και για τα μπλόκα 36 αυτή τη στιγμή στημένα σε όλο το λακανοπέδιο. Μαθαίνω και για το λιμάνι του Γηφίου. Πάνε καράβια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τσιγκλάω, Δημήτρα, δεν τσιγκλάω. Αράζουνε. Είτε φορτηγά, κρουαζιερόπλια, όχι πολλά, πολλά, πολλά και στο Γηφίο. Εκεί πέρα πάνε καράβια. Το μπερδεύεις λίγο το θεματάκι. Εγώ δεν είπα, εσύ είπες ένα καράβι να με πάρει, το μηνυματάκι υπάρχει, το βλέπω. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Να τα διευκρινίζουμε, να τα βάλουμε τη σειρά τα θεματάκια. Και έχουν και κουνούπια πολλά την τύχη μου. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί τα Πατήσια πάνω και στα Πατήσια θέλουν το βαράτε βιολιτζίδες. Μετά έρχονται οι καμπάνες. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Δεν τσιγκλάω, όπα, όπα, δεν τσιγκλάω. Ούτε καν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ολαλά! Εδώ γίνεται πραγματική μάχη, είμαστε. Είμαστε 30 λεπτά, 28 λεπτά και 27 μάλλον. Πριν το τέλος της εκπομπής γίνεται μάχη. Στο μάχη γίνεται μάχη.

Σταθερή θερμοκρασία έχουμε εδώ και αρκετή ώρα. Είμαστε 23 βαθμούς, είναι μια χαρούλα. Έτσι, μια κουβερτούλα ή ένα συντονάκι λίγο κάπως έτσι και πεσοστρώνει. Πάμε γιατί βαράνε οι καμπάνες, κερνάνε οι Μητροπολίτες. Πρωτοσύγγελοι, 90% αύξηση πήρανε. Και χτυπάνε και οι καμπάνες. 90% αύξηση τους έδωσε. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? 90% αύξηση, ρε παιδιά. Χωρίς παιδιά, χωρίς χιλιά, χωρίς τίποτα. 90% αύξηση, παραπάνω είναι. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες και δεν γερνάνε. Δημήτρη μου, νομίζω ότι είναι αυτό. Και βήχαζε παιδάκια τώρα, με έπιασε και βήχαζε με τα παγωμένα.

0: είσαστε άρτα. Από άρτα. Από την άρτα μεριά. Wow, και είναι να πάρω. Κάτσε να βάλουμε τις καμπάνες πάλι από την αρχή για τις πρωτοσύγγελες. Εκεί τώρα είναι αυτό. Για τους άλλους το βάλαμε. Εκεί με τα χρυσά τα καπέλα, εκείνα και τα καπέλα που γυαλίζουν, που έχουν τις χάλτρες επάνω. Τι είναι, δεν ξέρω. Από την άρτα, πω. Αν προλάβω, αν προλάβω.
1: Πες μου.
0: Είναι κάτι κλασέρ για την άρτα. Είναι, αλλά.

0: Μας γυρίζουνε, μπορούμε να τα γυρίσουμε. Μπορούμε. Είναι για να χωνέψεις εσύ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα μου γράφετε τέλεια, ότι όλα είναι τέλεια, να μου το γράφετε. Καλά κάνετε. Το έχουμε μεταδώσει, έτσι. Θέλω να μου βάνετε πολλά αλφα στο τέλος, έτσι.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Θέλω να μου βάζετε πολλά αλφα στο τέλος. Εμείς αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε πάντα μία παράσταση.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την Μαρία, μια και έχει εκφράσει πολλές φορές παράπονα. Και καλά κάνει. Θα μου πεις ποια Μαρία, θα το καταλάβει η Μαρία.

taksici Γιώργο. Ολαλά. Να και το γαλλικό. Το έχουμε.

έπεσε πάνω στο καλύτερο τραγουδάκι και πάνω που έλεγα αυτό για τις Μαρίες. Θα πιάσει μια κουβέντα για τις Μαρίες. Το Ξωτάκι! Εγώ είπα να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού και λέω πάλι για να ρίξουν τα κανόνια του Λυκαβητού. Δεν ξυπνάει με τίποτα.

Λοιπόν, μιλούσα στο τηλέφωνο. Πραγματικά δεν έχω να κρύψω κάτι. Στο τηλέφωνο μιλούσα. Τώρα, εμείς στα δικά μου τα μέρη, γιατί κάτω από τα βλάκια, έτσι, κατά βλακιώτης, το έχω πει, το έχω δηλώσει, έτσι, ένα παιδί με πτυχία στα χέρια. Το πτυχίο του πεζοδρομίου το έχω πει πολλές φορές. Αξίζει πολύ περισσότερα από τα άλλα που μπορεί να λένε ένα πτυχίο Λίαν καλός. Λίαν καλός. Μπορεί να έχει πάει έξω να έχει σπουδάσει. Οπουδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Να λέει Λίαν καλός. Είναι και άλλα πτυχία που είναι με άριστα και είναι του πεζοδρομίου, τον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο, καλημέρα στην Πετρούπολη, καλημέρα στον ταξιτζή τον Γιώργο. Κράτησε το μου λέει, έχει βγάλει επωνυμία. Έχει βγάλει μια επωνυμία. Παρατσούκλι το λέμε εμείς εκεί στο χωριό μου. Είσαι ο φάρος των FM. Είσαι μου λέει ο φάρος των FM.

Λοιπόν, επειδή είναι λίγο περασμένη, η ώρα μάλλον, έχουμε μόνο 9 λεπτάκια, στη διάθεσή μας. Τώρα εγώ θα ευχηθώ καληνύχτες και καλό Σαββατοκύριακο, μην μου τα στέλνετε μεμονωμένα. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα στην καρδιά. Το πήρα το παρατσούκνι. Και θα πάρω και το τσίπουρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Δεν είμαι φάρος. Εσείς είστε. Τέλεια. Εξωτάκι. Παράκα τα κανόνια πάνω στο λιγαβιτό. Τίποτα. Πάει.

Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το κάνω το μακελάρε αεροπλάνο, γιατί έχει ένα θεματάκι εδώ με τα τραγούδια. Αν μπορεί ο φίλος μου Στέφανος ο Χίο, ο μακελάρης που θα συνεχίσει μετά. Στεφανάκο Χίο.

Γιώργο μου, ταξί είναι το επόμενο τραγουδάκι. Αλλά πριν ακούσουμε το τραγουδάκι που είναι για τον φίλο μας τον καλό, τον ταξιτζή από την Πετρούπολη, θα το πάρουμε, θα το εισπράξουμε, θα το φτιάξουμε, θα το επεξεργαστούμε. Ατζελίνα μου, απαντήσια. Καλημέρα. Όποιος έχει, λέει, μία παροιμία στο χωριό μου, τη Μίγα, λέει, μοιάζεται. Τα κανόνια του Λυκαβητού ήταν για αλλού. Δεν ήταν εκεί, στο τέτοιο δεν εστιμή ένα και. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε τώρα σένα. Τα κανόνια του Ναβαρώνε να χτυπάνε, πάλι το ίδιο θα είναι. Τα κανόνια του Λυκαβητού δεν αναφερόταν για σένα. Δεν ξέρω πώς έβγαλες το συμπέρασμα. Δεν ξέρω πώς μου έβγαλες το συμπέρασμα αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Καμία. Πάμε, Γιώργο μου, και να μου έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχουμε για να έχουμε. Είναι σχεδόν το τελευταίο τραγουδάκι. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελο, θετική ενέργεια σε όλες και σε όλους. Και όντως πάλι, προσέχουμε για να έχουμε. Η συνήθεια έγινε λατρεία, μάχη 99,8. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, με τα εργασιακά, το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο νομό Αττικής είναι εδώ. Με την Μαρία Μασιλιαράκου, καλυψούς 110.

0: είναι μόνο σχεδόν 4 λεπτάκια. Λοιπόν, με έχετε στείλει ο φίλος μου ο Τάκης να το χαρίσω. Λέει το τραγουδάκι, θα το ακούσεις Δημήτρη. Χίλια συγγνώμη, τι να κάνω. Τον, και τον φίλο μου τον Γιώργο από την Πετρούπολη του Ταξιζή θα το ακούσει. Θα το σταματήσω το τραγουδάκι αφιερωμένο για τον Στέφανο το Χίο. Το έχω πάρει από τον Ευαγγέλη τον Κουρουμπαγκή τον Ταξιζή και από τον Άλυμο. Μακελάρι, να ακούς. Τον Τάκη από τον Άλυμο. Δηλαδή μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Στέφανο το Χίο. Μακελάρι μας εδώ που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε.
1: Μου δείχνεις να βάδισω.
0: Φιλιά πολλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Σας αγαπώ.

Και όλα μου φταίνε. Πολλές φορές όντως δεν έχει τύχει να σας λένε φταίνε και τα ρούχα που φοράμε. Μας φταίνε λοιπόν στην Ευαγγελία. Την Ευαγγελία μας, την σερβιτόρα που πήγε στα παιδιά. Η σερβιτόρα από την Αμφιθέας. Που πήγε εκεί στην παρέα προφιτερόλ. Εγώ θα συνεχίσω με καζάν την πι. Λοιπόν, φιλιά πολλά και στην σερβιτόρα μας την Ευαγγελία. Να μου είστε πάντα καλά και πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλήθεια, αλήθεια. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

είμαι ο Πάνος Πλέτσας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μποσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.